0: Λίγο μετά τις 8, καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8.
1: Καλημέρα και από μένα, μια πολύ δύσκολη μέρα.
0: Είναι πολύ δύσκολη ημέρα.
1: Για όλους, είτε έχεις παιδιά, είτε δεν έχεις. Με τον Ιωσήφ προσπαθούμε να το διαχειριστούμε από χθες και το κάνουμε έτσι με πολύ βάρια καρδιά, έχει μαυρίσει η ψυχή μας. Και αναφέρομαι βεβαίως στην αυτοκτονία αυτών των δύο κοριτσιών 17 ετών.
0: Παγώσαμε. Είναι αλήθεια στο άκουσμα της είδησης. Είναι πανελλήνια η θλίψη. Και όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, είναι πολύ δύσκολη διαχείριση. Τι να πεις. Τι να πεις για το πώς τα καταφέραμε. Για το πώς θα καταφέραμε
1: όλοι μας
0: να φτιάξουμε αυτό τον ελεηνό κόσμο και να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας.
1: Και αυτό το τραγικό περιστατικό μας κάνει όλους και εμάς. Πού είμαι, μητέρα, να αναρωτηθώ πόσα λάθη έχω κάνει. Πώς αισθάνεται το παιδί μου από τα δικά μου λάθη. Είμαι κοντά στο παιδί μου. Πραγματικά, το σκεφτόμουν όλο το βράδυ. Τα λάθη είναι δικά μας. Τα παιδιά είναι απλώς τα θύματα. Εμείς δημιουργήσαμε αυτό τον, πώς τον είπε ο Ιωσήφ Πολυστά, ελεηνό κόσμο. Αυτά τα ελεηνά πρότυπα. Για να χάσουν έτσι άδικα τη ζωή τους δύο παιδιά να αυτοκτονήσουν. Δεν θα ρίξω την ευθύνη αλλού, θα τη ρίξω σε εμάς. Το πώς η δικιά μας η γενιά, 54 χρονών εγώ και ο Ιωσήφ, το λέω ο Ιωσήφ δεν είναι ακόμα 54, αλλά δεν έχει σημασία, στην ίδια είμαστε γενιά, δημιουργήσαμε αυτό τον κόσμο. Αυτά τα πρότυπα και αυτά τα παιδιά που αισθάνονται ένα πέραντο κενό μέσα τους, αυτό αποδεικνύει και καταδεικνύει αυτή η τραγωδία της Ηλιούπολης.
0: Και το κακό είναι ότι δεν καταλάβαμε.
1: Όχι.
0: Μέχρι και τώρα δεν ξέρω αν προσπαθήσαμε να καταλάβουμε.
1: Ή αν δεν μας συμφέρει να καταλάβουμε. Κατάλαβες, Ιωσήφ μου, δεν μας συμφέρει να καταλάβουμε. Ότι γιατί οδηγήθηκαν τα παιδιά. Εγώ δεν θα γίνω επικριτική καθόλου, ούτε ποιοι,
0: σε καμία περίπτωση. Οι οικογένειες
1: μακριά από μένα.
0: Ούτε παιδιά, κρίση σε οικογένεια,
1: έτσι,
0: ούτε κήρυγμα,
1: έτσι,
0: ούτε
1: φτάνει.
0: Τίποτα. Γιατί δεν μπορούμε και να γνωρίσουμε ακριβώς τώρα τι έχει συμβεί στην συγκεκριμένη περίπτωση που φτάσαμε χθες στην Ηλιούπολη. Δύο κορίτσια να ανέβουν σε μια ταράτσα στον έκτο όροφο και να πηδήξουν στο κενό. Το ένα να χάσει τη ζωή του εκεί στην πιλωτή της πολυκατοικίας και το άλλο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, να γίνει η προσπάθεια να επανέλθει και αυτή τη στιγμή να δίνει την πιο κρίσιμη μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Αλλά όπως και να το κάνεις, ρε γαμώτο, παγώνεις. Μόνο στο άκουσμα της είδησης ότι δύο παιδιά ανεβαίνουν σε μια ταράτσα και βουτάνε στο κενό, κλειδώνοντας την πόρτα και φορώντας τα ακουστικά, ακούγοντας μουσική και αφήνοντας ένα σημείωμα. Με την Αμαλία δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναφέρουμε τι έγραφε σε αυτό το σημείωμα, αυτό το κορίτσι προς την οικογένειά του. Είναι ιερό αυτό το οποίο ήθελε να εκφράσει προς τους αγαπημένους της ανθρώπους.
1: Και δεν έχει και νόημα πλέον. Δεν έχει σημασία και εγώ σπάνια τοποθετώ μέσα στο social media, το ξέρετε. Μόνο ανεβάσω κάτι με τον Ιωσήφ, κάτι που έχει να κάνει με τη δουλειά. Χθες όμως πραγματικά αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω την άποψή μου. Πραγματικά ντρέπομαι. Πραγματικά ντρέπομαι για αυτά τα σημειώματα που ήρθαν και δημοσιοποιήθηκαν. Ρε παιδιά, μην το κάνετε. Αλήθεια. Δεν έχω κάνει πάρα πολλά λάθη και στη δημοσιογραφία και παντού.
0: Όλοι έχουμε κάνει λάθη.
1: Έτσι. Μην το κάνετε. Σεβαστείτε τη μνήμη αυτών των δύο κοριτσιών.
0: Υπήρξε και μια δημόσια έκκληση από το χαμόγελο του παιδιού.
1: Μπράβο, Ιωσήφ μου.
0: Που έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το χαμόγελο του παιδιού. Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Σεβάσου το παιδί που το έγραψε. Σεβάσου την οικογένειά του, τις φίλες και τους φίλους του. Και σκέψου ότι ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Και καλεί ταυτόχρονα το χαμόγελο του παιδιού όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάλογα με την ψυχική υγεία των εφήβων, είτε μιλάμε για γονείς, είτε μιλάμε για παιδιά, να καλούν τη γραμμή SOS 1056 24 ώρες καθημερινά, δωρεάν και ανώνυμα. Στο 1056. Δεν θα σταθούμε λοιπόν καθόλου στο τι μπορεί να έγραψε το ένα από τα δύο κορίτσια λίγο πριν από το άλμα στο κενό. Αλλά δεν γίνεται να μην προβληματιστείς, γιατί δεν είναι το μοναδικό περιστατικό του τελευταίου καιρό.
1: Είναι πολλά λέτε περιστατικά.
0: Δεν είναι. Θυμόμαστε πρόσφατα άλλη μια τέτοια τραγωδία στον αισθμό της Κορίνθου.
1: Βέβαια.
0: Με ένα 17χρονο κορίτσι πάλι που έχασε τη ζωή του. Πρόσφατα ένα άλλο κορίτσι βρέθηκε πάλι στον αισθμό της Κορίνθου. Γι' αυτό λέμε και για τα κύματα μιμητισμού. Ευτυχώς αυτό δεν έχασε τη ζωή του. Αλλά καταγράφονται πάρα μα πάρα πολλά περιστατικά.
1: Και εγώ να συμπληρώσω το πλεοσύφο, επειδή μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και τα παιδιά μας έχουμε περάσει από αυτό. Έχουν περάσει και τα παιδιά μας. Εμένα η κόρη μου είναι μεγάλη, έχει περάσει από αυτό. Είναι πάρα πολύ αγχωμένα. Πρέπει τα παιδιά να μιλήσουμε, να τα αγκαλιάσουμε και να τους πούμε ότι οι πανελλήνες είναι μία μάχη. Αν την κερδίσεις, την κέρδισες. Άμα τη χάσεις, δεν χάνεις τίποτε. Η ζωή αυτό είναι μπροστά τους. Και υπάρχουν, δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες. Μπορείς να πας κι αλλού, μπορείς να κάνεις κι άλλα πράγματα. Γιατί ξέρετε και αυτό, το βάρος που φέρνουν τα παιδιά αυτά σε αυτή τη φάση της ζωής τους. Ότι και αν δεν περάσω, τι θα κάνω. Και θα απογοητεύσω τη μαμά και τον μπαμπά. Και αυτό, γιατί και εμείς το έχουμε μεταφέρει αυτό. Και εγώ το λέω στην κόρη μου. Πρέπει να περάσεις, πρέπει να σπουδάσεις. Και το λέω για τον εαυτό μου, δεν το λέω για τους γονείς τώρα. Λοιπόν, και τώρα καταλαβαίνω ποιο βάρος, τι βάρος είχα μεταφέρει στο παιδί. Δεν πρέπει να το κάνουμε, να μου πεις τώρα μιλάς εκ του ασφαλούς. Ναι, βεβαίως μιλάω εκ του ασφαλούς.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Το λέω απλώς, ξέρεις γιατί μας ακούν. Οπότε σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που περνούν αυτά τα παιδιά, που είναι πολύ κοντά στο να μπουν για τρεις ώρες να δώσουν ένα μάθημα, και μπορεί να τα πας καλά και να μην τα πας, γιατί να είναι και το timing, να μην είσαι καλά ψυχολογικά.
0: Μην μπορεί να μην είσαι καλά εκείνη την ημέρα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Γι' αυτό πρέπει
1: να αλλάξει και το σύστημα των πανελλαδικών. Τώρα θα το
0: πω.
1: Δεν μπορώ να με το πω, συγγνώμη τώρα, αλλά δεν το αντέχω. Αλλάξε το αυτό το ρημάδι το σύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλάξτε, στις ξένες χώρες δεν υπάρχει αυτό. Τα παιδιά μπαίνουν και το ξεκαθάρισμα και όλο αυτό, με καλή έννοια το ξεκαθάρισμα, άλλος θέλει, μπορεί αυτό, άλλος μπορεί εκείνο, γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο. Αφήστε αυτό το σύστημα. Τα τσακίζει και τις οικογένειες τσακίζει και τα παιδιά τσακίζει. Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε πια με αυτό.
0: Μα επιβραβεύουμε, Αμαλία μου, την παπαγαλία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το σύστημα λοιπόν είναι η παπαγαλία. Είναι η επιβράβευση της παπαγαλίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Επειδή ο Αλέξανδρος λέει ότι να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξία σε αυτά τα νέα παιδιά, μα υπάρχει αισιοδοξία. Μπορεί την κοινωνία εμείς να την έχουμε κάνει όπως την έχουμε κάνει, σαν τα μούτρα μας, θα πω εγώ. Όμως υπάρχει αισιοδοξία και τα παιδιά πρέπει να μιλάμε, να τα αγκαλιάζουμε. Το λέει και ο Παντελής. Να τα αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας, να είμαστε κοντά στα παιδιά μας και να μην τους φορτώνουμε τα δικά μας άγχη. Και θα μου πει, γιατί το συστάγαμε και έξω στο newsroom. Ναι, με το οικονομικό, ξέρεις, τα οικονομικά που είναι μια δύσκολη κατάσταση και κάθε οικογένεια, ναι, το καταλαβαίνω. Τα παιδιά όμως δεν φταίνε σε τίποτα.
0: Εγώ δεν είμαι ειδικός. Εγώ ούτε η Αμαλία. Και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τη βοήθεια ειδικού για τα θέματα της ψυχικής υγείας των εφήβων, για να καταλάβουμε λίγο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Σε μία περίοδο που εμείς είχαμε την τύχη, το λέγαμε νωρίτερα με την Αμαλία, εμείς είχαμε την τύχη να μεγαλώσουμε καλά. Μπορεί να μην είχαμε τα πάντα από τα υλικά αγαθά, για παράδειγμα, αλλά μεγαλώσαμε νορμάλ, με το παιχνίδι έξω, με την επικοινωνία, με την επαφή, με τους φίλους, με την οικογένεια. Αυτά τα παιδιά δεν μεγαλώνουν το ίδιο. Είναι βυθισμένα σε μία οθόνη, το έχουμε πει τόσες φορές. Όπως βυθισμένοι είμαστε και εμείς. Είμαστε πλέον εθισμένοι. Όλη την ημέρα είμαστε στην οθόνη ενός κινητού, ενός τάμπλετ, ενός υπολογιστή. Χάνεται λοιπόν αμέσως η επικοινωνία, η ανθρώπινη επαφή. Μπορεί να μην ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Ισχύει όμως σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Και τα πρότυπα.
0: Και ταυτόχρονα τα πρότυπα.
1: Και τα πρότυπα. Δεν είχαμε αυτά τα πρότυπα εμείς. Τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά, μέσα από αυτό το μαραφέτη, το τάμπλετ, το iPad, το κινητό, τι βλέπουν. Τι βλέπεις στο TikTok, τι βλέπεις στο Instagram, τι βλέπεις. Τι βλέπεις πραγματικά, όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία ενός παιδιού. Την ψυχολογία ενός παιδιού, τα πρότυπα, το ότι το μόνο νόημα είναι τα υλικά αγαθά, γιατί αυτό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Τι βλέπεις, όλος πάει να φάει, τραβάει τη φωτογραφία, τη τρώει, που πηγαίνει διακοπές, που γλεντάει.
0: Το πρότυπο είναι ο influencer. Μπράβο. Η influencer,
1: αυτό εννοώ.
0: Το πόσο εύκολα βγάζει χρήματα, το πόσο πολλά χρήματα βγάζει. Και δυστυχώς έχει χαθεί, όπως έλεγαν χθες οι ειδικοί που παρακολουθούσα, προσπαθούσα λίγο να καταλάβω τι συμβαίνει. Άκουγα ειδικούς να λένε ότι έχει χαθεί η παιδική ηλικία. Αυτά τα παιδιά δεν βιώνουν παιδική ηλικία. γίνονται ξαφνικά μεγάλοι από τα 13, από τα 14 και φέρονται έτσι γιατί έχουν τα ανάλογα πρότυπα. Αλλά έτσι τα καταφέραμε. Αυτόν τον κόσμο εμείς τον φτιάξαμε. Εμείς τον διαμορφώσαμε.
1: Λέει, εγώ βλέπω κάποια στατιστικά στοιχεία. Λέει ότι το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά αυτοκτονίας στην Ελλάδα. Με 20 έως 30 απόπειρες να αντιστοιχούν σε κάθε αυτοκτονία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022, ένα στους 6 θανάτους νέων ηλικίας 15-29 ετών οφειλόταν σε αυτοκτονία. Καθιστώντας τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα δυστυχήματα.
0: Προφανώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Προφανώς. Αλλά τι να πει σήμερα. Συγγνώμη. Συγγνώμη για αυτόν τον κόσμο που σας παραδώσαμε. Συγγνώμη για αυτόν τον κόσμο που δεν καταφέραμε να αλλάξουμε. Που βουτυχτήκαμε κι εμείς μέσα σε αυτόν γιατί ενδεχομένως μας βολεύει.
1: Και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει τα ζει όλο αυτό το άγχος και την πίεση με την κόρη του, η οποία το κορίτσι θα δώσει πανελλήνες και καλή της επιτυχία. Λέει κάθε μέρα κλάμα και άγχος. Τα τσακίζει τα παιδιά, λέει, αυτό το άγχος. Και συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα. Όχι, Βασίλη μου, καλά κάνεις και το στέλνεις, γιατί έτσι είναι. Έτσι είναι. Τα παιδιά είναι πολύ δύσκολη περίοδος αυτή για αυτά τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία. Καλημέρα. Λέει απλά απελπισία. Αισθάνομαι από χθες για το που οδηγούμαστε χωρίς ελπίδα και όνειρα για τη ζωή. Κρίμα. Καλημέρα, Αναστασία.

Καλημέρα και στο Θάνο. Έχει μπει για τα καλά η τεχνολογία πλέον στη ζωή μας και σωστά κάνατε τη σύγκριση νωρίτερα με τα δικά μας παιδικά χρόνια. Εντάξει, Θάνο, ναι, είναι το ένα κομμάτι αυτό. Από την άλλη όμως, κάπου μας έχει βολέψει και εμάς. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά. Όπως λέγαμε νωρίτερα, και εμείς είμαστε βουτυγμένοι όλη τη μέρα κυριολεκτικά μέσα σε μία οθόνη. Ταυτόχρονα είναι λοιπόν και τα πρότυπα τα οποία δημιουργούνται, ταυτόχρονα είναι και το άγχος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα να πεις ότι φταίει το ένα ή το άλλο. Είναι πάρα πολλά τα οποία σχετίζονται με αυτή την κατάσταση. Και όπως συμπληρώνει στο μήνυμά του, δυστυχώς οι πιο ευαίσθητοι την πληρώνουν, όπως γίνεται και με τους ενήλικες. Η Κατερίνα δεν είμαι λίγο νέας, αλλά τα παιδιά βλέπω ότι δεν έχουν όνειρα και στόχους από πού να πιαστούν. Γιατί η οθόνη γεννά απομόνωση και παρεμβατικότητα και κακοποίηση. Συγγνώμη λίγο που δεν είμαστε δίπλα. Καλημέρα, Κατερίνα. Συγγνώμη λίγο που δεν είμαστε δίπλα. Καλημέρα, Κατερίνα. Στο επίκεντρο λοιπόν για άλλη μια φορά

0: του κοινωνικού συνόλου. Δεν είναι μόνο οι άλλοι, δεν είναι μόνο η πολιτεία, δεν είναι μόνο το Υπουργείο, δεν είναι μόνο το σχολείο. Γιατί ακούω κάτι τέτοια. Ας αναρωτηθούμε πρώτα τι δεν έχουμε κάνει εμείς καλά. Αυτό για μένα είναι το βασικότερο. Και όταν εδώ με τον Ιωσήφ πάρα πολλές φορές και έχουμε σταθεί σε αυτό το θέμα της νεανικής βίας, της νεανικής εγκληματικότητας, έτσι, και το έχουμε πει, όλο αυτό κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Λοιπόν, επειδή δεν είμαστε ειδικοί και θα μιλήσουμε και είπαμε με τον Ιωσήφ να μιλήσουμε έναν ειδικό και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ειδικός από τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη. Είναι ψυχίατρος, έτσι, και είναι και διευθυντής ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Νικολαίδη.
0: Καλά τα είπα, έτσι, και το Ινστιτούτο διεύθυνση. Εντάξει, λέω μήπως έκανα κάποιο λάθος.
1: Κύριε Νικολαίδη, τι έχουμε κάνει λάθος?
0: Α, μπράβο αυτό.
2: Τι έχουμε κάνει. Αρκετά. Να αρχίσουμε πρώτα από το τελείως συγκυριακό λάθος που δεν μπορώ να μην επισημάνω. Αν διαβάσετε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πώς πρέπει και πώς δεν πρέπει να καλύπτονται τα περιστατικά αυτοχειριασμού, θα δείτε ότι ένα από τα πράγματα που λέγεται είναι ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες, ονόματα, το περιεχόμενο σημειωμάτων.
0: Κύριε Νικολαίδη, αλήθεια. Δηλαδή, σας ευχαριστώ που το λέτε αυτό μέσα εδώ.
2: Πραγματικά το λέω. Φανταστείτε ο καθένας, η καθεμιά μας, να είσαι γονιός, να έχεις κάνει τα λάθη σου και τα σωστά σου, να έχεις μεγαλώσει ένα παιδί, να το χάνεις με αυτόν τον τραγικό τρόπο και το προσωπικότερο πράγμα που είναι το σημείωμα που σου απέστεινε το παιδί σου να το διαβάζει το Πανελλήνιο στο Μανταλάκι. Και να ξέρεις ότι δεν θα υπάρξει, γιατί σε αυτή τη χώρα δυστυχώς ζούμε και εδώ είναι που συνδέονται όλα, δεν θα υπάρξει ούτε κανένας που θα τιμωρηθεί ενδεχομένως από την αστυνομία για τη διαρροή, ούτε ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο θα συγκληθεί, ούτε αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ούτε τίποτα. Λοιπόν, σε μια τέτοια κοινωνία ανομίας, που δεν υπάρχει δίκαιο, που δεν υπάρχει προστασία του ατόμου, πώς μπορεί να σκεφτούμε ότι δεν θα υπάρχουν κάποια παιδιά στην νεότητα και στην εφηβεία που δεν θα νιώθουν αυτό που λέει το τραγούδι, ότι παντού περισσεύουν και παντού ξεψυχάνουν? Και πείτε μου.
1: Έχετε δίκιο.
0: Αλήθεια, κύριε Νικολαίδη. Σας ακούμε πολύ. Νομίζω δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Και εμείς έχουμε συγκλονιστεί. Γι' αυτό είπαμε και να συνομιλήσουμε. Είπε κάτι ο Ιωσήφ, τι κάναμε λάθος, και είπατε ότι έχουμε κάνει λάθος. Τι μπορεί να κάνουμε, τώρα, όχι για να προφυλάξουμε άλλα παιδιά? Εγώ το ρωτώ και αυτό. Δηλαδή τα παιδιά μπαίνουμε και σε περίοδο, θα το ξαναπώ, πανελληνίων εξετάσεων.
2: Ναι. Κοιτάξτε, οι πανελλήνες, όπως και διάφορα πράγματα, μπορεί να είναι στρέσορες που συγκυριακά να επιτείνουν μια κατάσταση ευαλωτότητας όμως. Δηλαδή, τα παιδιά που έτσι κι αλλιώς εισπράττουν τη ζωή τους, το πώς είναι το βίωμά τους, με έναν τρόπο δύσκολο, αν εκτεθούν σε μια ψυχοποιητική συνθήκη, όπως είναι η πανελλήνη, όπως είναι ένας χωρισμός της ρομαντικής σχέσης, όπως είναι, ξέρω εγώ, μια αλλαγή στο στάτους το οικογενειακό τους, αυτό μπορεί να πυροδοτήσει κάποια πράγματα. Δεν είναι αυτό καθ' αυτό που φταίει φυσικά μόνο, αποκλειστικά, συνήθως. Ο αυτοχειριασμός είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα και προϋποθέτει την συρροή πολλών παραγόντων, έτσι. Λοιπόν, κάποια παιδιά θα είναι πιο ευάλωτα και θα απαντήσουν με ένα τέτοιο τρόπο, μην αντέχοντας αυτή το άγχος και την δυσφορία που τους προκαλεί η κατάσταση. Το πράγμα ως εκ τούτου, όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, είναι πολύ επίπεδο. Πρώτον, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε ως κοινωνία τι κόσμο κληροδοτούμε στα παιδιά μας. Και αυτό το λέω πάρα πολύ σοβαρά, μπορεί να ακούγεται πολύ γενικό.
1: Όχι, το είπαμε και εμείς πριν.
2: Αλλά καταλαβαίνετε.
0: Τα πρότυπα
2: παιδιά,
0: και όλα αυτά.
2: Μια φύση κατεστραμμένη, μια χώρα που είναι σε εκποίηση, μια κοινωνία που δεν έχει αίσθηση δικαίου και μια προοπτική ζωής που ο χρόνος που παλεύεις, επεκτείνεται χωρίς να καταφέρνεις εν τέλει τίποτα και τους λέμε εκεί θα ζήσεις. Και ένα κομμάτι από αυτά τα παιδιά λένε ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Δηλαδή δεν είναι και παράλογο, το παράλογο είναι ο δρόμος που έχουμε πάρει εμείς, έτσι. Ο δρόμος του ο νικητής τα παίρνει όλα και δεν υπάρχει καμία κοινωνική προστασία για το σύνολο. Ένα δεύτερο πράγμα φυσικά επίσης είναι το να κάνουμε τη ζωή του παιδιού στην πιο μικρό κλίμακα, στην οικογένεια, στο σχολείο, ως το δυνατόν πιο υποστηριγμένη, πιο πλαισιωμένη, πιο προστατευμένη. Αυτό που επικρατεί με την ακραία, ας πούμε, άγρα, το κυνήγι το καθημερινό των επιδόσεων, οτιδήποτε και αν χρειαστεί για να επιτύχουμε επιδόσεις, κάπου θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε.
1: Επιδόσεις εννοείται σε όλα τα επίπεδα.
2: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Ακόμα και αποδοχή.

0: για παράδειγμα, στα social media κτλ.
1: Στις πανελλήνιες, το να πετύχεις ξέρω εγώ επαγγελματικά, στο αθλητικό, στο σπορ που κάνεις, στο μουσικό όργανο ή στο αυτό. Το γενικό κλίμα είναι ότι δεν είναι πρώτη στο μέλημα η ευτυχία του ανθρώπου, ενηλίκου και ανηλίκου, αλλά τα επιτεύγματα. Τι πετυχαίνεις, γιατί σας λέω, έχουμε μπει σε έναν ακραίο ανταγωνιστικό γαλαξία, όπου ο νικητής τα παίρνει όλα και εκτός του νικητή όλοι είναι οι υπόλοιποι, θα υπόκεινται την εξουσία και την κυριαρχία του νικητή.
2: Τι θα μας συμβουλεύατε, είμαστε και εμείς γονείς, τι να κάνουμε.
1: Ένα επόμενο επίπεδο είναι επίσης η επιτρεπτικότητα, η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας, ενός κλίματος που να επιτρέψει τα παιδιά να εκμυστηρευτούν τις ανησυχίες τους, τα ζόρια τους, το πόσο ζορισμένα είναι. Γιατί σε πάρα πολλές περιστάσεις, και όχι κατά ανάγκη από κακή πρόθεση, δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα, μα γιατί και εμείς δεν το βλέπουμε ως ενήλικες. Μα γιατί και τα παιδιά μας βλέπουν ότι και εμείς οι ενήλικες γονείς φροντιστές τους τρέχουμε σαν τους παλαβούς και δεν θέλουν να μας επιβαρύνουν κι άλλο.
2: Πολύ
1: θέλω να πω, το να υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα που να βοηθάει τα παιδιά να τα παροτρύνει κιόλας, να μας μιλήσουν για αυτό που τα ζορίζει, αυτό είναι καλύτερο οδός για να μάθουμε πρόημα ότι ένα παιδί ζορίζεται παραπάνω από τα διπλανά του. Τέλος θέλω να σας πω ότι κοιτάξτε, επειδή όλο αυτό σε μικροκλίμακα, στο μικροπεριβάλλον, από το κυνήγι των ανταγωνιστικών επιδόσεων μέχρι το μακροπεριβάλλον, το σε τι κόσμο θα ζήσει, ας πούμε, ένας έφηβος που τώρα μεγαλώνει στην Ελλάδα, ας πούμε έτσι. Η εσωτερήκευση αυτής της βίας σε μικρο και μακρο επίπεδο από ένα παιδί μπορεί να οδηγήσει σε διάφορων ειδών αντιδράσεις από αυτό το παιδί. Οι χειρότερες που τις βλέπουμε με αφορμή αυτά είναι όταν αυτή τη βία την εσωτερικεύει και τη τρέφει ενάντια στον εαυτό του. Ίδιο πράγμα στα αλήθεια είναι τα παιδιά που αυτή την πίεση δεν την αντέχουν και στρέφονται στις ουσίες, στην ουσιοεξάρτηση, ας πούμε. Ίδιο πράγμα είναι τα παιδιά που σκοτώνονται στον δρόμο. Ξέρετε, η θνησιμότητα από τροχαία ατυχήματα αφορά κυρίως άντρες 15 με 30 χρονών, έτσι, σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Που είναι και πάλι αυτή η βία που εσωτερικεύω και τη στρέφω ενάντια στον εαυτό μου. Υπάρχει η πιθανότητα αυτή η βία να εξωτερικευτεί κιόλας που δέχομαι, έτσι. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι προτιμώ απείρως τα παιδιά που λένε ότι απέναντι σε αυτόν τον κόσμο είναι δίκαιο να εξεγείρεσαι και να λες ότι μπορώ να τον αλλάξω και να τον κάνω αλλιώς όπως θέλω, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο παραγωγικό και
2: υγιές
1: για τα παιδιά και υγιές.
2: Μάλιστα.
1: Και επειδή σε πάρα πολλά επίπεδα ακούγονται διάφορα είδη λόγου που αποτρέπουν τα παιδιά από το να εξεγείρονται, λοιπόν θέλω να ξανασκεφτούμε μήπως θα έπρεπε να εξεγερθούμε και εμείς μαζί τους αντί να τα αποτρέπουμε.
2: Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας
2: ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για αυτή την πολύ ωραία επικοινωνία και τα μηνύματα που περάσατε εδώ μέσα του Real FM 97,8. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: 36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Πολλά μηνύματα και από εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι ακούνε την εκπομπή, γράφουν για παράδειγμα εδώ πέρα μια φίλη ακροάτρια. Δεν υπάρχουν λόγια για το γεγονός με τα κορίτσια, από πού να το πιάσει κανείς. Και εμείς που είμαστε με το μαστίγιο αυτό το καιρό στα παιδιά, έχουμε μεγάλη ευθύνη. Μια καλημέρα και στη Βάσια. Θα διαβάσω το μήνυμά της, γιατί νομίζω ότι έχει μια αξία ιδιαίτερη. Δεν ξέρω λέει τι έφτεξε ή καλύτερα πόσο διαφορετικά πράγματα έφτεξαν σε αυτή την περίπτωση. Σε ό,τι αφορά όμως τις Πανελλήνιες, ήθελα να πω ότι πραγματικά πρόκειται για μια απειρχιωμένη διαδικασία. Συγγράμματα ανεπικυροποίητα, άγχος, έξτρα μαθήματα, υπερβολικές προσδοκίες από εμάς τους γονείς και κυρίως μια προσπάθεια τουλάχιστον 2 ετών. Που κρίνεται σε 3 ώρες μάθημα. Αυτό είναι παράλογο. Στην Ευρώπη οι μαθητές εξετάζονται και επανεξετάζονται. Δεν κρίνονται ποτέ από μία εξέταση. Ούτε η ζωή κρίνεται από μία στιγμή. Είναι τόσο στρεβλό όλο αυτό. Και πράγματι η κοινωνία μας εν συνόλο πάσχει. Με στρεβλώσεις, ανοριμότητα και απουσία δικτύων προστασίας. Όπως έχουμε δει με τόσα συμβάντα και δυστυχήματα που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό, απουσιάζει σοβαρότητα, οργάνωση και σύστημα. Ό,τι είπε ακριβώς ο συνυμολητής σας, ο κύριος Νικολαίδης. Και δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και... καλημέρα, Βάσια.
1: Και η Ευστρατεία λέει: απίστευτο, ρε παιδιά, αυτό που έγινε στην Λεωπόλη. Θέλω να ξαναμιλήσω στο παιδί μου που δίνει εξετάσεις του χρόνου. Πώς ξεφύγαμε έτσι.
0: Άλλος ακροατής δυστυχώς λέει έπεσε πάνω μας η αλήθεια που τόσα χρόνια αδιαφορώντας αρνούμαστε να κοιτάξουμε. Αυτή είναι η αλήθεια παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακούσατε και τον κύριο Νικολαίδη, επιστήμονας, διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, να περιγράφει την κατάσταση, πώς είναι, τι βιώνουν αυτά τα παιδιά, τι πιέσεις δέχονται, σε τι περιβάλλον μεγαλώνουν, με τι πρότυπα. Και δεν ξέρουμε με τι ελπίδες, με τι ιδανικά, με τι αξίες. Χάσαμε πολλά στην πορεία, παιδιά. Χάσαμε πάρα πολλά. Τώρα, όσο για τα μηνύματα σχετικά με το σημείωμα, το ημερολόγιο και όλα τα υπόλοιπα...
1: Τα είπε ο καθηγητής.
0: Τα είπε ο καθηγητής νωρίτερα. Τα είπαμε και εμείς στην αρχή της τοποθέτησής μας, τα είπαμε και με την Αμαλία χθες, μιλώντας τηλεφωνικά από νωρίς με το που έγινε γνωστή αυτή η είδηση. Το θέμα, όπως λέγαμε και πριν, είναι ότι θα προβληματιστούμε, θα θρηνήσουμε, θα κλάψουμε, θα στεναχωρηθούμε μία μέρα, 2 ημέρες. Μετά θα περάσει, θα πάμε παρακάτω και θα περιμένουμε πάλι το επόμενο. Ή πιστεύει κανείς ότι θα αλλάξουν όλα τόσο εύκολα? Πάμε παρακάτω, θα επανέλθουμε στο θέμα. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα, το είπαμε
1: από την
0: αρχή.
1: Δεν το είπα εγώ. Εγώ θα απαντήσω, γιατί έχουν έρθει 5-6 μηνύματα για το γράμμα που είπα ξεκάθαρα ότι δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί. Εγώ το επιμένω σε αυτό, αλλά το είπε ξεκάθαρα και ο καθηγητής. Κύριε Ντίνο μου, πιστεύω να ακούσατε τον κύριο Νικολαίδη, που είναι ψυχίατρος και, όπως είπαμε, διευθυντής στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, και τι είπε. Αλλά εμένα είναι η προσωπική μου άποψη και δεν θα μου αλλάξετε γνώμη γι' αυτό. Καταλαβαίνω. Και όσοι πάνε να μπλέξετε το πολιτικό, κομματικό με όλα αυτά.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Λίγο καθίστε και σκεφτείτε. Πραγματικά δεν. Λοιπόν, δεν μπορώ δηλαδή πραγματικά να διαβάζω και αυτά με μηνύματα.
0: Ας συνεχίσουμε έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς, πρέπει να συνεχίσουμε για την εκπομπή. Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφήσεις Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πεινάτε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και όσο όποια θερμοκρασία επιθυμείτε περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό, και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Θα ήθελα λέει αυτή τη συνέντευξη να την ανεβάσετε στο real.gr. Θα ανέβει, αγαπητέ φίλε, γιατί θα ήθελα λέει να τη στείλω σε πολλούς να την ακούω και εγώ όποτε χρειάζεται. Αναφέρεται λοιπόν σε όσα μας είπε νωρίτερα ο κύριος Νικολαίδης. Αγαπητέ φίλε, η συνέντευξη θα ανέβει στο Real Player στο real.gr. Προς το παρόν, ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Δεν ξέρω τι γίνεται, Παναγιώτη. Εγώ εδώ από το στούντιο βλέπω στην κάθοδο της Κηφισίας κόκκινα φωτάκια, σταματημένα. Είναι αυξημένη κίνηση και εδώ.
2: Πολύ σωστά, καλημέρα. Αυξημένη κίνηση και εδώ, αλλά θα αρχίσουμε από τον Κηφισό που είναι τα κυριότερα προβλήματα Αυτή την ώρα, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο και στην κάθοδο ανατμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και, στο ρεύμα, και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο, πυκνίνει η ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια, μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το ύψος του Αλίμου μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Σασία στον Πειραιά και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πάμε και στην Αττική Οδό, εκεί έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να είσαι καλά. Να σας πω κι εγώ,
1: ναι,
0: για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση και στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια πραγματικά εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public.
1: Να πω λίγο για το σπίτι μου. Τι θα το πούμε, θες να το πούμε μετά, μετά να το πούμε για την παράταση που δόθηκε, αλλά για να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί υπήρξε μια εξέλιξη, αλλά έχει ληφθεί μια απόφαση ευτυχώς και είναι θετική. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Little Days στα βόρεια προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Τη Δευτέρα, σημειώστε, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, το ραντεβού δίνεται στο Civitel Attic στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρα, Καμαρούσι, Μελίσια και Μπριλίσια. Και την επόμενη μέρα, την 3η 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί στην Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στην Ερυθρέα. Και τις δύο ημέρες οι ώρες είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε.
0: Καλημέρα στον αγαπητό. Δίνοντας μια κόλλα Α4 λύση εξετάσεις, δεν κρίνεται η ζωή κανενός. Ας προβληματιστούμε τι έσπρωξε αυτά τα παιδιά στην απελπισία. Καλημέρα και στο Στέφανο. Μην βάζετε τη λέξη μάχη, λέει, στις Πανελλήνιες. Η λέξη από μόνη της έχει μεγάλη βαρύτητα. Απλά οι Πανελλήνιες είναι ένα στάδιο της μαθητικής ζωής μας. Και αυτό είναι το ένα στάδιο από τη συζήτηση που έχει προκύψει μετά από αυτή την τραγωδία. Γιατί δεν είναι μόνο οι Πανελλήνιες. Είναι και οι Πανελλήνιες, είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις που δημιουργούν τόσο μεγάλη πίεση σε αυτά τα παιδιά και για
1: δεν
0: την
1: είναι
0: επόμενη
1: μόνο αυτό.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων.
0: Είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα.
1: Έτσι, το είπε και ο καθηγητής, ο κ. Νικολαίδης. Δεν είναι. Είναι βεβαίως και αυτό, αν το παιδί έτσι κι αλλιώς είχε ένα βάρος μέσα του και βιώνει μια κατάσταση που δεν έχουμε καταλάβει εμείς οι γονείς, όταν έρχεται αυτή η σκληρή περίοδος των πανελληνίων εξετάσεων, είναι σίγουρα ότι επιβαρύνει την ψυχολογία του ακόμα
0: περισσότερο. Σίγουρα παίζει ρόλο και έτσι, σε αυτή την περίπτωση και στην άλλη που συζητήσαμε πρόσφατα, γιατί είπαμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Και πάλι πρόσφατα, όπου είχαμε ένα 17χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του, είχαν παίξει ρόλο και εκεί οι εξετάσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα καταφέραμε να μάθουμε.
1: Ξέρεις όμως το ψυχισμό
0: αλλά
1: στο σπίτι του.
0: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε,
1: έτσι,
0: ούτε μπορούμε να κρίνουμε εύκολα κάποιον και να κατηγορήσουμε.
1: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω. Έτσι ακριβώς είναι. Λέει ο Πέτρος. Αναφέρεται, λέει, το επαρχιωμένο σύστημα των Πανελληνίων. Θα συμφωνήσω και θα πω επιπλέον ότι προσθέτουμε και καινούργια τέτοια επαρχιωμένα συστήματα. Έχω τελειώσει πρώτη πολύκειο τη δεκαετία του 90 και τότε μπαίναμε με κλήρωση. Επαναφέρομαι πλέον τις εξετάσεις και έχουμε παιδιά 12χρονα έξω από τα εξεταστικά κέντρα να κλαίνε. Με συγχωρείτε, αλλά υπάρχουν και πολιτικές αποφάσεις που είναι στη λάθος κατεύθυνση. Ανταγωνιστική παιδεία από τα δημοτικά. Ο Πέτρος έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί του.
0: Γιώργο, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα χρηστικά νέα της ημέρας από την Αμάλια.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στα χρηστικά νέα της ημέρας, στα νέα της Αμαλίας. Τι έχουμε, Αμαλία?
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο για το σπίτι μου 2 και την παράταση που δόθηκε ως 31 Αυγούστου του 26. Για το σπίτι μου 2, αφορά όσους θα προλάβουν να κάνουν τις συμβάσεις τους έως τις 2 Ιουνίου. Θυμάσαι που λέγαμε ότι τελείωσε γρήγορα το σπίτι μου 2 και κάποιοι άνθρωποι που έχουν πάρει προέγκριση μένουν εκτός. Τώρα δόθηκε μια παράταση μέχρι 31 Αυγούστου και όσοι έχουν πάρει την προέγκριση και την έγκριση έως 2 Ιουνίου, κανονικά θα γίνει η εκταμείευση του ποσού και θα μπουν στο πρόγραμμα σπίτι μου 2. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι τέλος Μαΐου τελειώνει και για αυτούς που έχουν προεγκριση. Πάνε στο σπίτι μου 3. Τώρα όχι, θα μπουν κανονικά στο σπίτι μου 2. Αρχίζουν να έχουν προλάβει να κάνουν τις συμβάσεις μέχρι τις 2 Ιουνίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για ανθρώπους που σου λέει: εμείς μα έχουμε πάρει την προέγκριση, έχουμε βρει σπίτι. Γιατί τώρα? Έτσι λοιπόν δόθηκε αυτή η παράταση για εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια, το ξαναλέω. Για εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια να έχει εγκριθεί ως 31 Αυγούστου του 2026.
0: Όπως είναι λογικό, το ενδιαφέρον σας μονοπολεί σήμερα η τραγωδία αυτή με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη, αλλά και οι προεκτάσεις φυσικά του προβλήματος. Καλημέρα στην Κατερίνα. Λέει η Κατερίνα, από χθες έχω συγκλονιστεί, θα ήθελα να πάρω αγκαλιά όλα τα παιδιά και να τους πω ότι οι Πανελλήνιες, όπως όλες οι δοκιμασίες στη ζωή, δεν μπορούν να σου εγγυηθούν τίποτα. Η πιθανή επιτυχία δεν σημαίνει ευτυχία, όπως και η αποτυχία το ίδιο. Είναι απλά ένα βήμα. Δεν φταίνει οι Πανελλήνιες, αλλά το πώς έχουμε επενδύσει σε αυτές. Δεν φταίνει οι οθόνες, αλλά το πώς αποτελούν προέκταση του είναι μας. Επιτέλους, ας αναλογιστούμε αυτό που είπε ο κύριος Νικολαίδης νωρίτερα. Αν πρέπει να εξεγερθούμε μαζί με τα παιδιά για ένα κόσμο δίκαιο με μέλλον. Τα σκάνδαλα, η ατιμωρησία, η διαφθορά κάνουν κάθε προσπάθεια στη ζωή να δείχνει μάταιοι. Οφείλουμε απλά να τους δώσουμε ένα δίκαιο κόσμο και την όθηση για να ακολουθήσουν την αλήθεια τους. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.

0: Φυσικά υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Αλλά
1: να κάνουμε
0: λογικό, όπως καταλαβαίνετε, τα έχουμε περάσει σε δεύτερη μοίρα. Αλλά θα ασχοληθούμε με αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως τα επεισόδια που είχαμε χθες σε πανεπιστήμια και στο Απιθύτα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σήμερα, μάλιστα, έχουμε και φοιτητικές εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Να μην το ξεχνάμε.
1: Αλλά οι εικόνες, κυρίως στο Απιθύτα και το βίντεο, τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, είναι σε πιάνει καρδιά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που βρίσκει. Δηλαδή, αν δεν μου λέγανε ότι είναι το Απιθύτα, δεν θα καταλάβανε. Ουρλιάζαν τα κορίτσια μέσα και αυτά. Τι είναι αυτό. Πανεπιστήμια είναι αυτά.
0: Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως επίσης και το θέμα της ακρίβειας και το θέμα του πολέμου. Θα πάμε και λίγο στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είναι το τελευταίο που μας νοιάζει φυσικά σήμερα.
1: Αλήθεια και εμένα, εσύ μου.
0: Αλλά θα κάνουμε μία αναφορά σε όσα συμβαίνουν.
1: Ιωσήφ μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση ιδανικά στην καρταρόμπα μου.
0: Λοιπόν, και το λούξου μπορώ να πω ότι πρέπει να το ανανεώσεις και παράλληλα όμως να ξέρεις ότι μπορείς να κερδίσεις.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως?
0: Θα μπεις στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Εκεί θα βρεις το κουπόνι και θα πάρεις έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις λοιπόν?
1: Καλό αυτό. Είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
0: Μπες λοιπόν, Day My Rewards Coupons. Έχουμε και την απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι η απεργία της ΑΔΔ. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως σας είχαμε πει και χθες εδώ από την εκπομπή, θα λειτουργήσουν κανονικά. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή δηλαδή στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς.
1: Θες να πεις
0: παρακαλώ,
1: κάτι. Σήμερα όλους κάτι χάνω, έχω χάσει το.
0: Είναι η ιδιαίτερη μέρα σήμερα.
1: Καλημέρα, λέει ο Κοντζίλας. Κρίμα που τα παιδιά μας δεν γνώρισαν τον κόσμο που μεγαλώσαμε εμείς. Τα έχουμε κάνει σκατά.
0: Γιατί δυσκολεύεσαι να το πεις?
1: Όχι, το.
0: Είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτά που λέει ο Κοντζίλας, θέλω να συμφωνήσω.
0: Ο Δημήτρης λέει: μην το γενικεύετε και πάμε στο άλλο άκρο. Τα παιδιά λέει στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στο Μεξικό, στην Πίνα, στον πόλεμο και τη δυστυχία, τι πρέπει να κάνουν? Αγαπητέ Δημήτρη, εσύ νομίζω ότι πας στο άλλο άκρο. Και σκέψου λίγο και το δυτικό τρόπο ζωής. Είναι τελείως διαφορετικός. Σκέψου πώς ήταν η Ελλάδα μέχρι πριν 30, 40, 50 χρόνια και πώς είναι σήμερα. Και μην νομίζεις ότι και σε αυτές τις περιοχές που αναφέρεις θα αργήσουν πάρα πολύ να αλλάξουν τα πράγματα. Απλά όλα έρχονται με μια χρονοκαθυστέρηση όπως ήρθανε και σε εμάς. Πράγματα που βλέπαμε πριν 20, 30 και 40 χρόνια, για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον τα βλέπουμε να συμβαίνουν και στη χώρα μας. Είναι αυτός ο τρόπος ζωής στον οποίο έχουμε ενταχθεί και ο οποίος μας έχει απορροφήσει. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας, βέβαια. Όπως λέει και ο Real Blogger εδώ, τι καλημέρα λέει να σας πω με όλα αυτά που έχω ακούσει από το πρωί. Ακόμα και η καλημέρα κατά της σχήμα λόγου. Πάντως, σας εύχομαι να είστε καλά. Και εσύ, φίλε. Και εσύ, καλή σου ημέρα. Είναι μια δύσκολη ημέρα. Πραγματικά, δεν είναι μεταφορικό αυτό το οποίο λέμε. Είναι κυριολεκτικό. Αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι παγωμένοι.
1: Έτσι είναι, όλη η κοινωνία, όλο το Πανελλήνιο πραγματικά έχει συγκλονιστεί αυτή την τραγωδία στην Ηλιούπολη με δύο κορίτσια 17 ετών να αυτοκτονούν, να πέφτουν στο κενό, το ένα να χάνει τη ζωή του μέσα σε λίγα λεπτά επί τόπου και το άλλο να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, είναι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ.
0: Είπαμε πολλά την πρώτη ώρα, μεταφέραμε πολλά και από τα δικά σας μηνύματα, τους δικούς σας προβληματισμούς, αλλά ακούσατε και έναν ειδικό. Ακούσατε τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, επιστήμονα, διευθυντή του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, ο οποίος μας είπε πολύ χρήσιμα πράγματα για το τι βιώνουν αυτά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στην εφηβεία, τι βιώνουν την περίοδο των εξετάσεων, αλλά δεν είναι μόνο οι εξετάσεις, δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι γενικότερα η πίεση την οποία δέχονται αυτά τα παιδιά, η πίεση για την επιτυχία, η πίεση για να πετύχουν στόχους, οι οποίοι μπορεί να ξεκινούν από τις εξετάσεις αλλά έχουν και πολλές άλλες προεκτάσεις, η πίεση για να γίνουν κοινωνικά αποδεκτοί, για να πετύχουν λοιπόν τις εξετάσεις τους, για να πετύχουν στον κοινωνικό τους περίγυρο, για να πετύχουν την αποδοχή από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
1: Θα μου επιτρέψεις να διαβάσω κάποιο απόσπασμα από την ανάρτηση του κυρίου Κώστα Νταλούκα. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεριών Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Τι λέει? Ότι σε τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να αναπαράγονται αποχαιρετιστήρια σημειώματα παιδιών που έφτασαν στην αυτοκτονία. Είναι η ανάρτησή του αυτή ή στην απόπειρα αυτοκτονίας. Όπως σημειώνει ο ίδιος, αυτό επιβάλλεται από σεβασμό στα παιδιά και στις οικογένειές τους, αλλά και από ευθύνη απέναντι σε άλλους ευάλωτους εφήβους. Μάλιστα, ο κύριος Νταλούκας δεν είναι πολύ γνωστός παιδιατρός. Στέκεται στη σιωπή, στην απόσυρση, στην κούραση, αλλά και σε φράσεις όπως δεν αντέχω άλλο ή δεν έχει νόημα, που δεν πρέπει να προσπερνιούνται ως εφηβικές υπερβολές. Και λέει ότι ένα παιδί μπορεί να πονά βαθιά και παρόλα αυτά να μην το δείχνει.
0: Ναι, γιατί πολύ, όπως πολύ σωστά σημείωσε μια φίλη εκπαιδευτικός, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, υπάρχει σιωπή τις περισσότερες φορές. Και όπως πολύ σωστά επίσης επισήμανε στην ανάρτηση που έκανε το χαμόγελο του παιδιού, θα πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός σε αυτά τα παιδιά πρώτα απ' όλα, στις οικογένειές τους, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι ευάλωτοι, έφηβοι, που δεν θα έκανε καθόλου μα καθόλου καλό να βλέπουν ένα τέτοιο γράμμα. Και να υπενθυμίσουμε για ακόμη μία φορά τη γραμμή στήριξης για τέτοια προβλήματα ψυχικής υγείας των εφήβων από το χαμόγελο του παιδιού. Είναι το 1056. 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς χρέωση και με ανωνυμία. Πάμε λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη μέρα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ με την Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Το Γιώργο Τσιβιλακίδη στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές, αλλά χθες είχαμε δύο πολύ σοβαρά περιστατικά, ακραία περιστατικά επεισοδίων. Το πρώτο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου μια ομάδα κουκουλοφόρων.
1: Φοιτητές, λέει, ήταν αυτοί οι συγκεκριμένοι.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Ο Υπουργός Παιδείας, τον Υπουργό Παιδείας.
0: Και η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Κάποιοι φοιτητές, λοιπόν, μαυροντημένοι, φόρεσαν κουκούλες, μπήκανε μέσα στο απιθύτα και επιτέθηκαν σε άλλους φοιτητές, τραυματίζοντας τουλάχιστον 7 άτομα, το ένα εκ των οποίων πιο σοβαρά. Και οι εικόνες που αντικρίσαμε όλοι, γιατί υπήρξε και βίντεο από τα συγκεκριμένα επεισόδια, ήταν ανατριχιαστικές. Να βλέπεις δηλαδή τα ρόπαλα να ανεβοκατεβαίνουν πάνω σε κορμιά ανθρώπων, πάνω σε κορμιά άλλων φοιτητών.
1: Και να ορλιάζουν κάποια κορίτσια, αυτό δεν είναι. Δεν πανεπιστήμιο, δεν το λες.
0: Και δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό.
1: Κάτι, και εκεί όλα λάθος έχουν γίνει. Όλα
0: γιατί κάποιες ώρες αργότερα, Αμαλία, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, άλλοι κουκουλοφόροι εισέβαλαν και πάλι, αυτή τη φορά με βαριοπούλες και μαχαίρια.
1: Ναι. Τώρα, αυτά τα πανεπιστήμια θέλουμε. Πραγματικά αυτά τα πανεπιστήμια θέλουμε.
0: Καλά, συγγνώμη, εγώ να ρωτήσω κάτι.
1: Η πανεπιστημιακή αστυνομία, εντάξει, την ανακοινώσαμε, όχι εμείς, η κυβέρνηση, τίποτα, δεν λειτουργήσε ποτέ. Τι το άσυλο, τι ακριβώς βάλαμε, μπάρες, τουρνικέ, όλα αυτά.
0: Συγγνώμη, δεν είχαν καταθέσει οι Βρετανικές αρχές κάθε πανεπιστημίου, εδώ και πόσο καιρό, το σχέδιο ασφαλείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Βέβαια.
0: Δεν είχαν κατατεθεί αυτά τα σχέδια.
1: Είχαν γίνει και ανακοινώσεις.
0: Και πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι έγινε λοιπόν με αυτό το περίφημο σύστημα εισόδου?
1: Δεν το ξέρω.
0: Τι έγινε με αυτά τα περίφημα τουρνικέ?
1: Τίποτα δεν
0: έγινε. Με τις περίφημες κάρτες. Άρα δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Όχι, δεν λειτουργεί.
0: Ο καθένας μπαίνει ό,τι ώρα θέλει σε ένα πανεπιστήμιο με όποιον τρόπο θέλει.
1: Ναι.
0: Και μπορεί λοιπόν να επιτίθεται, να τραυματίσει,
1: ναι,
0: και ενδεχομένως να σκοτώσει κάποια στιγμή.
1: Να σκοτώσει και κάποια στιγμή. Ναι, ήταν φοιτητές. Δεν γράφεται. Δεν θα μπω στα μηνύματα, ειλικρινά. Δεν το λέμε εμείς. Το είπε και ο υφυπουργός, ο κύριος Παπαδημητρίου Παπαϊωάννου.
0: Κύριος Παπαϊωάννου
1: και η κυρία Δημογλίδου. Τώρα, αν εσείς πιστεύετε κάτι άλλο, αλλά ακόμα και να μην είναι φοιτητές. Μπαίνει ο καθένας μέσα στα πανεπιστήμια, μπάστε σκύλια, λέστε, τα σπάει, τραυματίζει. Κάποιοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, κάποιοι φοιτητές.
0: Φυσικά. Ένα στη Θεσσαλονίκη.
1: Άρα σας αρέσει αυτή η εικόνα, δηλαδή. Ναι. Για πηγαίνετε στο εξωτερικό και δεν μιλάω στο Λονδίνο ή στη Γερμανία. Πηγαίνετε στην Τσεχία, στη Βουλγαρία. Θα πω για άλλες χώρες να δείτε. Επικρατεί αυτό το χάος που επικρατεί στην Ελλάδα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τι λέμε τώρα, γιατί μιλάμε τώρα?
0: Εδώ λοιπόν υπάρχει ευθύνη και του κράτους. Αλλά υπάρχει και ευθύνη των Βρετανικών αρχών. Υπάρχει ευθύνη και των δύο.
1: Βέβαια, θα συμφωνήσω.
0: Δεν μπορεί να ακούμε τόσο καιρό για τα νέα μέτρα ασφαλείας, για τον νέο τρόπο εισόδου στα πανεπιστήμια, να έχουν εξαγγελθεί σχέδια, να έχουν κατατεθεί σχέδια και να μην λειτουργεί τίποτα. Ή τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν λειτουργεί τίποτα εκ του αποτελέσματος. Όταν σε ένα 24ωρο και μάλιστα πριν από τις φοιτητικές εκλογές, έχουμε δύο τέτοιες επιθέσεις. Μία στη Θεσσαλονίκη, μία στην Αθήνα, με τραυματίες, κάποιους εκ των οποίων σοβαρά.
1: Ακριβώς.
0: Να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Φαίνεται λοιπόν ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει.
1: Και αναρωτιέμαι πότε θα αλλάξει. Πρέπει να θρηνήσουμε νεκρό για να αλλάξει? Τότε πάλι θα αναρωτηθούμε τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και γιατί είναι έτσι ξέφραγο αμπέλι. Τότε, γιατί πάλι τότε, ξέρεις, αν γίνει και. Εγώ το απεύχομαι. Αλλά λέω, αν έχουμε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο πολύ. Θα είναι πολύ αρνητικό γεγονός, θα αρχίσουμε όλοι να το παίζουμε ειδικοί. Και να λέμε, εμείς το λέγαμε, όχι φταίει εκείνο, φταίει τ' άλλο. Τώρα βλέπω ότι σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το χάος μέσα στα πανεπιστήμια που μπαίνει ο καθένας, έτσι, ούτε παρακρατικοί μπήκαν ούτε τίποτα. Ήταν φοιτητές με βάση αυτά που είπε ο υφυπουργός και η κυρία Δημογλίδου. Δεν, έτσι, λοιπόν, οπότε να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τα παιδιά μας εκεί πηγαίνουν για να μάθουν να σπουδάσουν και τα λοιπά. Δεν πάνε για να γυρίσουν το ένα με σπασμένο πόδι και το άλλο με σπασμένο χέρι. Τι είναι αυτά τώρα, τι εικόνες είναι αυτές?
0: Η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον οι προσαγωγές που έγιναν με καθυστέρηση, μετά την αύξηση δηλαδή της αστυνομίας, και αυτοί που πήγανε στην. Που προσήχθησαν ήταν μάλλον από την πλευρά όσων είχαν δεχθεί επίθεση. Ναι. Οι δράστες είχαν προλάβει και είχαν διαφύγει.
1: Αυτό,
0: έτσι,
1: γιατί δεν τους βρήκε κανείς, γιατί
0: οι προσαγωγές αφορούσαν αυτούς που δέχτηκαν την επίθεση.
1: Ειδοποίησε ο security την αστυνομία, μέχρι να έρθει η αστυνομία. Αυτοί είχαν εξαφανιστεί κανονικά, ένα Σπύρο, με επειδή ρωτάς, και άρα δεν τους συνέλαβαν. Πήγανε στην. Συνέλαβαν. Ουσιαστικά πήγαν αυτοί που είχαν δεχθεί την επίθεση.
0: Εκεί υπάρχει κάποια κόντρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ανάμεσα σε φοιτητές που πρόσκειται από τη μία πλευρά στον αντιεξουσιαστικό χώρο και από την άλλη στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, υπάρχει μία κόντρα η οποία κρατάει τουλάχιστον ένα χρόνο με επεισόδια τα οποία έχουν προηγηθεί και φαίνεται ότι υπάρχουν απαντήσεις, υπάρχουν αντίπεινα, ας το πούμε έτσι, τα οποία συνεχίζονται μέσα στο πανεπιστήμιο, κανονικά. Σαν να μην τρέχει τίποτα.
1: Παιδί μου, υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Ρωτάει και ο Θανάσης. Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Καταργήθηκε, δηλαδή.
0: Δεν καταργήθηκε, εξαγγέλθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λειτουργήσε ποτέ.
1: Και τώρα δεν υπάρχει πέμπτη.
0: Και την πήρε το ποτάμι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά στη συνέχεια, Αμαλία μου όμως, υπήρξε το σχέδιο. Υπήρξε και πρόσφατα η Σύνοδος των Βρετανίων και η συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας. Όπου κατέθεσαν. Δεν το θυμάσαι. Ότι είχαν κατατεθεί τα σχέδια για το πώς θα γίνεται η είσοδος στα πανεπιστήμια. Και περιμέναμε ότι θα έχει εφαρμοστεί. Φαίνεται όμως ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Άρα η ευθύνη βαραίνει και τις δύο πλευρές. Και την πολιτεία και τις Βρετανικές αρχές. Καλημέρα στον Αντώνη στην Πάτρα. Σχετικά με την κατάσταση, λέει, στα πανεπιστήμια, έχω βαρεθεί να είμαστε θεατές σε μια άθλια κατάσταση. Το φωνάζω εδώ και πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα έχουμε μπερδέψει τη δημοκρατία με την ασυδοσία. Δεν πάει άλλο. Καλημέρα. Και στο Δημοσθένη αναρωτιέμαι, λέει, μήπως φταίει το κομματικό για όλα αυτά. Αγαπητέ φίλε, εγώ μετέφερα τις πληροφορίες που μάθαμε ότι υπάρχει μία κόντρα μεταξύ δύο συγκεκριμένων πλευρών.
1: Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
0: Φοιτητών, βέβαια, κατά βάση, αλλά είναι μία πολιτική κόντρα όπως περιγράψαμε νωρίτερα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Χώρα, λέει, σε παράκμη με όλα αυτά που ακούμε.
1: Με όλα αυτά που ακούμε, αυτό λέμε όλοι. Ότι εντάξει, τι, πού πάμε, πού πάμε, πραγματικά. Πού πάμε.
0: Και το που πάμε είναι ένα ερώτημα, βέβαια, γιατί όσα συμβαίνουν και σε διεθνές επίπεδο και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τίποτα. Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν είναι στριμωγμένο και ότι θα αναγκαστεί να σταματήσει 100% τον εμπλουτισμό του ουρανίου.
1: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά βγαίνουν οι Ιρανοί και δίνουν απάντηση ότι κοίταξε να δεις, Ντόναλντ Τραμπ, ιτήθηκες στο πεδίο της μάχης, τώρα θα ιτηθείς και στη διπλωματία.
1: Ναι. Δεν κάνουν πίσω οι Ιρανοί. Ο Τραμπ λέει τα δικά του, ο πόλεμος συνεχίζεται. Στην ενεργειακή αγορά διατηρείται. Το πετρέλαιο πάνω από τα $105 το βαρέλι και σήμερα με μικρή πτώση. Άρα πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ουδής γνωρίζει.
0: Ουδής γνωρίζει, λοιπόν, και οι φόβοι υπάρχουν για νέες αυξήσεις σίγουρα στα καύσιμα. Ενώ ταυτόχρονα καίνε οι τιμές σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο. Παιδιά, φανταστείτε τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα.
1: Άστα.
0: Εντάξει, ακόμα και να καταφέρουν κάποια στιγμή αυτοί οι δύο να βρουν ένα κοινό τόπο και να υπάρξει μια συμφωνία, εμείς θα πληρώσουμε το μάρμαρο για πάρα πολλούς μήνες. Σίγουρα και για τον επόμενο χειμώνα, ο οποίος έρχεται, έτσι λένε τουλάχιστον όλοι οι αναλυτές, ότι για να επανέλθει μια κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία θα χρειαστούν μήνες, ακόμα και αύριο το πρωί να σταματούσε ο πόλεμος. Τα είχαμε όλα, λοιπόν, είχαμε και τον πόλεμο που ήρθε από πάνω και η ακρίβεια είναι φυσικά το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία.
1: Και όσο συνεχίζεται και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνετε και ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνει η ακρίβεια και τα παίρνει όλα, είναι μια αλυσίδα, το ένα ανεβάζει το άλλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι η λαϊκή αγορά, για παράδειγμα, είναι σίγουρα ένα καταφύγιο για τον καταναλωτή. Είναι μια αγορά που πραγματικά μπορεί να βρει πολύ καλύτερες τιμές.
1: Σωστά.
0: Όμως, ακόμα και εκεί, για να καταλάβουμε πού έχουμε φτάσει, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Θα ακούσουμε τώρα, λοιπόν, τον κύριο Χριστοφυλάκη. Ο κύριος Χριστοφυλάκης είναι πολιτής σε λαϊκές αγορές. Κάνει αυτό το επάγγελμα για περισσότερο από 20 χρόνια. Μίλησε στο Earth News. Και θα ακούσουμε, λοιπόν, για την κατάσταση που επικρατεί πλέον και στις λαϊκές αγορές.
2: Βλέπω αρκετούς που πάνε και ψωνίζουν σε πάγκους και λένε θέλω 4 μήλα, 5 κολοκυθάκια, 100 γραμμάρια φακί.
3: Τρεις ντομάτες.
2: Έχουμε φτάσει λόγω της αύξησης των τιμών σε αυτό το σημείο.
3: Έχουμε ακόμα και Δευτέρι. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Έχει ξεκινήσει, λέει, το Βερεσέ που έλεγαν.
3: Εγώ έχω ένα κατάλογο με προϊόντα, με πράγματα μου χρωστάνε.
2: Τι σας λένε, λοιπόν, οι καταναλωτές, οι άνθρωποι που έρχονται να ψωνίσουν?
3: Ότι τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα, ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ.
2: Είναι πελάτες σας, φαντάζομαι, οι περισσότεροι από αυτούς, κυρίως.
3: 20 χρόνια πελάτες.
2: Οπότε κι εσείς δείχνετε, τέλος πάντων, κατανόηση, γιατί έχετε
3: προσωπικές σχέσεις.
0: Βγήκε το Τευτέρι στις λαϊκές αγορές. Βέρεσε.
1: Βέρεσε, σου λέει υπάρχει μια διαπροσωπική σχέση. Τους ξέρω τόσο χρόνια τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να.
0: Άνθρωποι οι οποίοι όμως ψωνίζουν από τον ίδιο 20
1: Μπράβο,
0: χρόνια.
1: Αυτό.
0: Οι οποίοι φτάσαν στο σημείο πλέον να μην μπορούν να κάνουν τις αγορές τους και να παίρνουν βέρεσε. Και λέει ο ίδιος στη συνέχεια ότι κάθε εβδομάδα παίρνουμε αυξημένες τιμές από τους παραγωγούς.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί είχε αυξηθεί το κόστος. Και το μεταφορικό, αλλά και το κόστος παραγωγής. Και κάθε εβδομάδα έχουμε νέες αυξήσεις. Και από ό,τι λένε και οι παραγωγοί, τα χειρότερα έρχονται μετά το Σεπτέμβριο.
1: Α, ωραία.
0: Αυτές είναι οι προβλέψεις.
1: Μάλιστα.
0: Κάτσε, περίμενε. Σε λίγο θα σε πάω και στην αποταμίευση, γιατί είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ.
1: Υπάρχει αποταμίευση. Υπάρχει αυτή η λέξη.
0: Η αρνητική αποταμίευση, γιατί είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο Νίκος Ρογκάκος. Και εκεί θα ακούσουμε, λοιπόν, πού είμαστε πρωταθλητές. Γιατί υπάρχουν και τομείς στους οποίους είμαστε πρωταθλητές. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο με νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων Επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και Πατησίων Πειραιός στην Ομόνοια. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκι από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι την Μικρά Σασία στον Πειραιά. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσκάτο μέχρι Φάληρο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό τέλος έχουμε καθυστερήσεις της Πειραιός από Μοσκάτο μέχρι Φάληρο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό τέλος έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς

0: κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο, συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή το καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Τώρα. Είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410. Σου έλεγα λοιπόν, Αμαλία μου, για την αποταμίευση. Και αμέσως εκφράστηκε η απορία στο προσωπάκι σου. Μου λες, εσύ ποια αποταμίευση? Αυτό λένε λοιπόν και οι περισσότεροι πολίτες, οι οποίοι μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
2: Δεν φτάνει ο μήνας, όχι να περισσέψουν κιόλας.
3: Δεν έμενε και δεν μένει τίποτα.
2: Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή? Σε κανέναν δεν μένουν. Αιματηρή οικονομία. Αν δεν έχουμε στην άκρη, προσπαθούμε. Όπως παίρνουμε το μισθό μας, έτσι το ξαναδίνουμε.
4: Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα και εσύ λες να βάλουμε και στην άκρη.
5: Τα έτοιμα θα τελειώσουμε.
6: Και μετά, σε μια ώρα δύσκολη.
1: Όπως άκουσες, όλοι συμφωνούν μαζί σου.
0: Α, μα εσύ ρε βέβαια, ότι
1: τι αποταμίευσε, λέει εδώ δεν μένει τίποτα.
0: Εδώ φταίνει ο μισθό σου, λέει να περάσουμε το μήνα, θα βάλουμε και στην άκρη.
1: Και ότι έχουμε, αν έχει μείνει κάτι.
0: Τα τρώμε, θα έχουν φαγό. Τα τρώμε με την έννοια ότι τα τρώμε. Ακριβώς, οπότε και εκεί ό,τι υπήρχε αρχίζει και μειώνεται. Μέχρι και που εξαφανίζεται, θα σου έλεγα, έχει εξαφανιστεί. Άρα τι, ποια αποταμίευση?
1: Άκου λοιπόν τώρα το ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Γιατί? Γιατί είμαστε πρωταθλητές. Επιτέλους, είμαστε και κάπου πρωταθλητές.
7: Όχι μόνο δεν μπορούν να αποταμιεύσουν οι Έλληνες, αλλά τρώνε και από τα έτοιμα για να καλύψουν βασικές ανάγκες, αφού η ακρίβεια έχει κάνει την καθημερινότητά τους δύσκολη. Τα ελληνικά νοικοκυριά καταναλώνουν περισσότερα από όσα βγάζουν, καλύπτοντας το κενό από τα έτοιμα ή με δανεισμό. Ενώ η Ελλάδα παραμένει αρνητική πρωταθλήτρια στην αποταμίευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι κατά μέσο όρο αποταμιεύουν το 14,5% του διαθέσιμου εισοδήματός του. Οι Γερμανοί αποταμιεύουν το 20%, οι Τσέχοι το 19,9%, οι Ισπανοί το 8,7% και το 6,6% οι Πορτογάλοι. Οι Ρουμάνοι τρώνε από τα έτοιμα που έχουν αρνητικές αποταμιεύσεις 0,9%, ενώ μείον 2,5% είναι στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι 9 στα 10 νοικοκυριά δεν αποταμιεύουν ούτε σεντ. 6 στους 10 καλύπτουν ίσα-ίσα τις ιδιωτικές τους ανάγκες, 7 στους 10 βλέπουν επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης, ενώ το 11% αντλεί από αποταμιεύσεις για να καλύψει τις ανάγκες του.
1: Κατάλαβες, Αμαλία μου?
0: Πώς το κατάλαβα?
1: Μέσος όρος στην Ευρώπη 14,7-19%. Από το αμίευση. Στην Ελλάδα μείον 2,5.
0: Αυτά είναι.
1: Μέχρι και η Ρουμανία μας πέρασε.
0: Μας πέρασε και η Ρουμανία, ε.
1: Μείον 0,5.
0: Μπράβο μας. Και η Μαρίκα λέει καλημέρα. Όλοι γέλασαν σαν να είναι ανέκδοτο.
1: Αναφερόμενοι...
0: Βέβαια, η Μαρίκα. Καλημέρα, Μαρίκα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, τουλάχιστον είμαστε πρωταθλητές. Ας το χαρούμε και κάπου.

0: Σου είπα, φέρτο.
1: Πρόσεξε τώρα, Αμαλία, τι γίνεται.
2: Εντάξει,
1: το τραγούδι το βάλαμε γιατί ο Ακύλας χθες στον ημιτελικό της Eurovision πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, επιβεβαιώνοντας και όλα τα προγνωστικά. Τι γίνεται όμως τώρα με αυτό το παιδί? Είναι ένα παιδί.
2: Μουσικό στο δρόμο ήταν. Συνερμό.
1: Το οποίο κυνηγάει τα όνειρά του.
2: Μπράβο.
1: Ξεκίνησε από ένα μουσικό λύκειο. Αγαπάει αυτό που κάνει. Προσπαθεί.
2: Και μπράβο.
1: Και κυνηγάει το όνειρό του.
2: Μέσω αντίξωων συνθηκών.
1: Ακριβώς.
2: Έχει βρεθεί και σε αντίξωες συνθήκες.
1: Γι' αυτό το λέω λοιπόν.
2: Και καλά,
1: επειδή σήμερα
2: και
1: είναι μια ιδιαίτερη μέρα.
2: Στέλνει και ένα μήνυμα. Φέρ το αυτό.
1: Μπράβο. Έτσι. Θυμάστε τι είχαμε πει όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει το τραγούδι?
2: Ναι.
1: Ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο περνάει ένα μήνυμα.
2: Αυτό
1: ένα μήνυμα για την υπερκατανάλωση.
2: Πολύ σωστό.
1: Για τον κόσμο όπως έχει αυτός διαμορφωθεί, για τα υλικά αγαθά.
2: Ότι είναι τα πάντα στη ζωή.
1: Τα οποία είναι σε προτεραιότητα.
2: Ακριβώς. Και φέρνουν μόνο αυτά την ευτυχία. Γι' αυτό και λέει φέρτο. Ό,τι έχεις φέρτο μου.
1: Ακριβώς. Εγώ λοιπόν το στηρίζω αυτό το παιδί. Δεν έχει σχέση. Αν μου αρέσει η μουσική.
2: Δεν μου αρέσει.
1: Ένα τραγούδι.
2: Αλλά, δεν
1: μουσικά
2: και
1: εμένα δεν μου αρέσει.
2: Όμως κάνει την προσπάθειά του.
1: Αυτό.
2: Το αγαπά αυτό που κάνει.
1: Ακριβώς.
2: Κυνηγάει τα όνειρά του.
1: Και θέλει να περάσει και ένα μήνυμα.
2: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω απολύτως.
1: Οπότε εγώ του εύχομαι ολόψυχα.
2: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία και κυρίως.
2: Και έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Και ήταν εξαιρετική η σκηνική του παρουσία. Ξαναλέω ότι αυτό τα ακούσματα δεν μου αρέσουν. Αλλά η σκηνική του παρουσία ήταν πάρα πολύ καλή. Να
1: προσφέρω, μη μας λείψει. Είναι ένα σύγχρονο τραγούδι όμως, ένα σύγχρονο ήχο.
2: Ναι.
1: Το οποίο είναι ο ήχος της γενιάς του.
2: Ναι.
1: Και είναι λογικό
2: του.
1: Αυτό.
2: Ναι.
1: Να μην μας αρέσει, εννοώ μουσικά.
2: Ναι, φυσικά.
1: Αλλά εγώ θέλω να του ευχηθώ ολόψυχα
2: καλή επιτυχία.
1: Όχι μόνο στο διαγωνισμό για το αν θα πάρει ένα βραβείο, αλλά για την υπόλοιπη ζωή του.
2: Ακριβώς.
1: Να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο αγαπά. 35 λεπτά μετά από τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
2: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
2: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
1: Αυτό περιμένω, Αμαλία μου, για πες μου.
2: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, γιατί τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
1: Τώρα, έτσι όπως το λες, σαν να πίνασα και λίγο περισσότερο.
2: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Για τον καιρό δεν προλάβαμε να τα πούμε, γιατί όπως ήταν λογικό, διαφορετικά κύλησε η εκπομπή σήμερα και έτσι έπρεπε να γίνει. Βλέπετε ότι έχουμε μια θολούρα, μια ελαφρά συννεφιά. Βέβαια, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου και σήμερα, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό. Έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα, στην αθλητική δραστηριότητα της ημέρας, σήμερα είναι η μεγάλη μέρα για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, που στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των playoffs. Μία από τις δύο ομάδες απόψε θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Και πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί λέγαμε χθες, Αμαλία μου, ότι έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος ανάμεσα σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που κινούνται όμως προς τον Άλεξ Τσίπρα ή εμφανίζονται δημόσια να είναι θετικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι,
1: αφορμή αποτέλεσε μία δήλωση του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος είπε προχθές ότι ο Τσίπρας επιστρέφει επειδή ο Ανδρουλάκης ήταν ανεπαρκής και λίγος ώστε να ανασυνθέσει το χώρο της κεντροαριστεράς.
2: Φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός στο ΠΑΣΟΚ με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και την ίδρυση του κόμματος που θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, και βεβαίως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιτίθενται κυρίως όσους υποστηρίζουν αυτό το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το πράγμα όμως έχει αρχίσει και χοντρένει πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, είπαμε, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά μετράμε μέρες έτσι μόλις που το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ακόμα δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά το πράγμα ήδη άρχισε να χοντρένει πάρα πολύ. Και χθες είχαμε αλλεπάλληλα επεισόδια σε τηλεοπτικά πάνελ μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ
2: ναι.
1: και του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κακός χαμός έγινε.
1: Έγινε πραγματικά κακός χαμός, όπως το περιγράφει η Αμαλία. Το πράγμα είχε ξεκινήσει λοιπόν με τη δήλωση του κ. Ζαχαριάδη. Συνεχίστηκε προχθές το βράδυ στο Κόντρα Channel, στην εκπομπή της Λουκίας Γκάτσου, εκεί όπου βρέθηκαν η κυρία Βάση Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Κόκαλης από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Βαριές κουβέντες.
1: Ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε πραγματικά.
0: Και πώς το είχε πει η Μακαρίτη στα γεννηματά, Μητσοτάκης ΑΕ είχε πει, έτσι. Εγώ θα πω Μητσοτάκης LTD, όχι ΑΕ.
3: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
4: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο? Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας? Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
3: Μήπως κάνει άνοιγμα προς
4: το
3: στόμα του, κυρία
4: Αναστασία. Αυτό κάνει, αλλά υπάρχει ένα όριο, κυρία Γκάτσου. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κόκαλη, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν οι χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ? Μόνο αυτός το καταργήσε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου? Εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαθμά 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
2: Πω, άστραψε και πρόδειξε.
1: Αυτό είναι μόνο το ορεκτικό.
2: Πω. Εντάξει, εγώ διαφωνώ με το κομμάτι.
1: Καλά,
2: αυτό.
1: Τώρα πήγαινε να λούσει τα μαλλιά σου γιατί φαίνεται την πογιά.
2: Διαφωνώ, το ξέρεις, δεν είναι
1: αυτό. Άστοχο και.
2: Τέλειο. Να κάνεις κριτική,
1: χαζό τουλάχιστον.
2: Χαζό, ναι, και δεν ήταν ωραίο. Ναι.
1: Απρεπέστατο.
2: Απρεπέστατο, ακριβώς.
1: Αλλά τώρα έχει τον κύριο Κόκαλη εκεί και του έλεγε τον κύριο Κόκαλη, εσείς που συγκυβερνήσατε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ο κύριος Κόκαλης δεν ήταν στους ανεξάρτητους Έλληνες και μετά
2: πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να προσπαθεί ο κύριος Κόκαλης και να της λέει, όχι σε μένα αντιπολίτευση, στην Νέα Δημοκρατία να κάνετε αντιπολίτευση. Τίποτα, η κυρία Αναστασίου έχουν εκεί. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Ακολούθησε ένα πολύ πιο γλυκό επεισόδιο. Αυτό πραγματικά το χαρακτηρίζουμε γλυκό, γιατί έγινε με αφιερώσεις τραγουδιών.
2: Αυτό μεταξύ της κυρίας Νάντια Γιαννακοπούλου και του κυρίου Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open.
5: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
6: Όπα.
5: Νομίζω ότι αυτό Τσίπρα. Το τραγούδι
6: είσαι από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Συνεχίζουμε τραγούδι εγώ.
5: Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει Τσίπρας.
7: Μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Γιαννακοπούλου να απαντήσω κι εγώ.
5: Ναι.
7: Ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
6: Αν συνεχίσουμε.
7: Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
2: Κοίτα, αυτό.
1: Εδώ τους χαίρομαι, ρε παιδί.
2: Και εγώ τους χαίρομαι.
1: Τους χαίρομαι, τουλάχιστον και
2: εμείς. Η κυρία Γιαννακοπούλου πάρα πολύ ευστοχή. Ωραίο ήταν ο αστικός που αφιέρωσε.
1: Πραγματικά.
2: Ο κύριος Ζαχαριάδης βγήκε να.
1: Έτσι, να τα λέμε μουσικοχορευτικώς.
2: Έτσι, μην μπλακώνεστε, μια χαρά τα είπανε.
1: Διαλέξτε ο καθένας από ένα τραγούδι, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν εκατομμύρια τραγούδια τα οποία ταιριάζουν και στην περίπτωση και στην περίσταση.
2: Ναι, μάλιστα. Κόντρα αυτά,
1: εδώ. Εμένα με προβληματίζει κάτι να σου πω τώρα.
2: Τι απ' όλα.
1: Γιατί είπε η κυρία Γιαννακοπούλου ότι άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου και τα λοιπά. Είστε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μου έκανε εντύπωση και κάτι που είπε πάλι χθες ο κύριος Ζαχαριάδης. Είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, φυσικά.
1: Ακόμα, έτσι.
2: Ναι, ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει και θα υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα δούμε, γιατί πολλά ακούγονται.
1: Και λέει λοιπόν χθες ο κύριος Ζαχαριάδης.
7: Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το εγχείρημα είναι καθοριστικός.
6: Αν θα πάτε όλοι μαζί στον Τσίπρα.
7: Από εκεί και πέρα, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήτανε δύο χρόνια, λέω, για την περίοδο Κασελάκη, αλλά μετά και την προσπάθεια Φάμελου, ο οποίος κάνει κατά τη γνώμη μια πολύ σημαντική προσπάθεια.
6: Αλλά
7: ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν μπορεί να αναταχθεί.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο πρόεδρος του κόμματος κάνει μια σημαντική προσπάθεια, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναταχθεί.
2: Ναι.
1: Ο εκπρόσωπος του κόμματος.
2: Άρα δεν μπορεί να αναταχθεί. Άρα, λέω.
1: Άρα δεν χρειάζεται να συμπληρώσει κάτι.
2: Όχι, εγώ δεν έχω.
1: Όταν ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος δεν μπορεί να αναταχθεί.
2: Ουσιαστικά σου λέει ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Υπήρξε και άλλο επεισόδιο όμως.
2: Κι άλλο.
1: Ο κύριος Σπυρόπουλος με τον κύριο Γιαννούλη.
2: Ναι.
1: Βρέθηκαν εκεί στην εκπομπή του Τάκη Χατζή. Χαμός. Δεν φαντάζεσαι. Σας έριξε στα μούτρα.
2: Μπράβο.
1: Έχετε κατακλέψει τον τόπο.
2: Βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου είναι αυτά. Μου τσατάκια αυτά.
1: Εκεί ήθελα να καταλάβω. Κάτσε να ακούσουμε και αυτή την κόντρα.
8: Ο κύριος Τσίπρας τα λέει αυτά.
9: Έλα, ελάτε,
8: και όλοι είμαστε άχρηστοι και εσάς μέσα εννοεί. Και θα έρθει αυτός να σώσει την αντιπολίτευση. Καλώς να έρθει λοιπόν. Βεβαίως. Σας είπε, στα μούτρα σας στο θέατρο εδώ πέρα που είπε για το βιβλίο.
9: Ποια μούτρα μας
8: είπε? Είπε ότι οι αντιπολίτες είναι ανίκανοι. Είναι ανίκανοι.
9: Σας παρακαλώ, μην διακόπτω. Μιλάτε για πολιτικά πρόσωπα. Και έρχεστε από μια παράταξη που κατέκλυψε τον τόπο και η λύθη το άφησε στο παρελθόν. Ηρεμήστε. Ποιο σεμνά, κύριε
8: Σπυρόπουλε.
9: Η αλαζονία τιμωρείται. Απαντήστε στις ερωτήσεις.
8: Ο πρώην αρχηγός σας,
9: ποιος
8: που ορισμένοι τον παρακαλούν να πάει στο κόμμα του.
9: Ποιος εμνά, εσείς κάνετε πλιάτσικο βουλευτό.
8: Απέτυχαν.
9: Κάνετε πλιάτσικο βουλευτό.
8: Ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που
9: απέτυχαν. Από ενεργούς βουλευτές που
8: επιτέχτηκαν. Ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που απέτυχαν.
9: Συγγνώμη.
8: Είστε εσείς κατά τον κύριο Τσίπρα. Οπότε αυτά λύσατε με τον κύριο Τσίπρα.
9: Ψωνίστε εσείς από την αγορά.
8: Εγώ θα μου πω ξεκάθαρα.
9: Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Ο κύριος Τσίπρας κάνει μια επανεμφάνιση, όχι με σκοπό να ενώσει.
9: Δείχνετε φόβο.
8: Θα διέλυσε έτσι κι αλλιώς.
1: Σας είπε στα μούτρα σας ότι είστε άχρηστοι.
2: Και τι αποτύχατε.
1: Και ο κύριος Γιαννούλης το απαντάει: είστε η παράταξη που κατέκλεψε το κράτος. Μπράβο, παιδιά.
2: Έτσι.
1: Το πάτε εξαιρετικά.
2: Μα, και μπαίνουμε.
1: Το πάτε εξαιρετικά.
2: Και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά, όποτε και αν γίνουν εκλογές. Άρα λοιπόν, τι έχουμε, μια ανελαίτη κόντρα του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει, θα πάει, δεν ξέρω τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως οι περισσότεροι βουλευτές κοιτάνε προς το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί θα έχουμε, αντί να είναι το δίπολο, ξέρεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων προοδευτικός χώρος, σφάζονται μεταξύ τους.
1: Τρίβουν τα χέρια τους στην κυβέρνηση.
2: Μπράβο, μπράβο,
1: μπράβο, παιδιά,
2: μεγάλη
1: μπράβο.
2: Επιτυχία.
1: Και σανότερα.

0: Να πούμε και κάτι ευχάριστο σήμερα, γιατί τα περισσότερα ήταν δυσάρεστα. Υπάρχει κάτι ευχάριστο, ο διαγωνισμός που έχουμε σε εξέλιξη. Αυτό είναι πραγματικά ευχάριστο, γιατί ειδικά το πρώτο δώρο είναι τρεις ημέρες. Τα περισσότερα ήταν δυσάρεστα. Υπάρχει κάτι ευχάριστο, ο διαγωνισμός που έχουμε σε εξέλιξη. Αυτό είναι πραγματικά ευχάριστο, γιατί ειδικά το πρώτο δώρο είναι τρεις ημέρες στη Μονεβασιά.
1: Πάρα πολύ ωραία Μονεβασιά.
0: Την πατρίδα του Γιάννη Ρίτσου, την πανέμορφη Μονεβασιά.

0: Καλεφέμ και η Selecta and the Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta and the Car. Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta and the Car. Περισσότερα στο selectandthecar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στο διαγωνισμό μας και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό τον Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom και το τρίτο δώρο air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Real.gr, Real Player. Εκεί στον Real Player θα ανέβει και η συνέντευξη από την πρώτη ώρα της εκπομπής που κάναμε για το θέμα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Και για την οποία έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, η συνέντευξη του κυρίου Νικολαίδη. Θα τη βρείτε λοιπόν στον Real Player εκεί στο real.gr.
1: Τώρα με το ντρόν αυτό, το ουκρανικό, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί χθες ο κύριος Δένδιας λέει ότι είναι πάρα πολύ, είπε, είχαμε συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και έθεσε το θέμα, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και βεβαίως είναι σε εξέλιξη έρευνα. Υπάρχει ένα σενάριο ότι προήλθε από ουκρανική βάση στη Λιβύη, γεμάτο εκρηκτικά βέβαια, και παραβίασε ουσιαστικά το νόμο της ναυσιπλοείας, έτσι.
0: Απάντηση υπήρξε από την Ουκρανία, γιατί
1: όχι.
0: Εκεί ήταν και ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας.
1: Γι' αυτό, συγγίνει χθείος, έχω να σου πω, έκανε ότι δεν άκουσε ο Ουκρανός, ομόλογος του κυρίου Δένδια, του κυρίου Νίκου Δένδια. Εντάξει, πάντως το θέμα είναι σοβαρό.
0: Εγώ άκουσα και σε ένα ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Ότι το όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε πει ότι θα υπάρξει συμπαραγωγή στον τομέα των drones με την Ουκρανία, επειδή είχε αναπτύξει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη τεχνολογία.
1: Ναι, όντως, είχε αναπτύξει, ναι.
0: Άκουσα λοιπόν ότι οι Ουκρανοί όμως έθεσαν όρους για να γίνει αυτή η συμπαραγωγή.
1: Όπως?
0: Ότι ναι, θα σας δώσουμε την τεχνολογία, αλλά θα δεσμευτείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα drones εναντίον της Τουρκίας.
1: Αλήθεια?
0: Αυτό άκουσα χθες.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στραφεί σε άλλες αγορές, όπως ακούσαμε από τον κύριο Δένδια στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Πορτογαλία, που επίσης έχει αναπτύξει πάρα πολύ αυτόν τον τομέα, ώστε να κάνουμε εκεί τη συμπαραγωγή.
1: Πάντως φαίνεται ότι το θέμα με τον ντρόν έχει δημιουργήσει έχει διαταράξει τις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας και είναι λογικό.
0: Και δικαιολογημένα.
1: Και λογικότατο.
0: Και δικαιολογημένα και αργήσαμε, θα πω εγώ, γιατί δεν είναι το πρώτο που θα έπρεπε να μας προβληματίσει σχετικά με τη στάση των Ουκρανών, τους οποίους έχουμε στηρίξει μέχρι εκεί που δεν πάει. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 10. Σήμερα ήταν πραγματικά μια δύσκολη μέρα. Προσπαθήσαμε με την Αμαλία να τη διαχειριστούμε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Κυρίως να διαχειριστούμε και τα συναισθήματά μας. Καταλαβαίνετε, είναι λογικό. Το θέμα είναι ότι ναι, αύριο θα είναι μια άλλη μέρα, αλλά δεν θα πρέπει να φύγει ο προβληματισμός.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τόσο εύκολα αυτό το οποίο συμβαίνει στην κοινωνία μας, αυτό το οποίο συμβαίνει στα παιδιά μας. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Προσπαθώ να μην μου χαλάσουν τα ακουστικά το μαλλί, καταλαβες. Το βάζω από εδώ, το βάζω από εκεί, λίγο. Ναι, γενικότερα. Μην γελάτε εσείς εκεί έξω και μην γελάς εδώ ούτε εδώ. Ο νυφλής είμαι σίγουρος ότι πάνω στο τιμόνι τώρα αυτές μη γελάει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Περιορέξως κολοκυθόβητα, είπαμε. Την πτώση των μαλλιών, φαντάζομαι ότι έχεις εμπειρία, Νίκο Λικούρη. Μόνο ένα πράγμα τη σταματάει. Το πάτωμα, σε κάθε περίπτωση. Στο μεταξύ, κουρεύτηκα, είναι εδώ και εβδομάδες και εξακολουθούν να με ρωτάνε. Κουρεύτηκες σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα. Σημαίνει λοιπόν ότι όσο πάει και αραιώνει το σύστημα. Αυτά. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Όλα καλά εκεί έξω? Λοιπόν, εδώ μια χαρά, να ξέρετε. Εδώ μέσα εννοώ, στο ραδιοθάλαμα, ραδιοθάλαμο του Real FM, με ασφάλεια. Εκεί έξω γίνεται ένας πανικούλης. Θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε. Έχουμε λίγο ότι εξοργιστεί, στεναχωρηθεί, προβληματιστεί, ανησυχήσει. Όλα μαζί, όλα μαζί. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Θα βάλουμε σε μία σειρά όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Απέναντί μου ο κύριος Νίκος Λικούρης. Εδώ απόλυτος άρχοντας του ραδιοθαλάμου. Στη ρύθμιση των ήχων και τραγουδάρες, ξέρετε. Θα ξεκινήσουμε λίγο δυναμικά. Για να ξυπνήσουμε, φτιάξτε καφέ. Εγώ έχω φτιάξει αυτό τον καφέ, το ξέρετε τώρα, που τον διαφημίζει ο Σταυρακάκης, τον διαφήμιζε και ο Παρδάλης, αν θυμάστε πάρα πολύ. Αλλά είμαι σίγουρος ότι του έχει λείψει του Παρδάλη ο καφές αυτός, ο οποίος σε κρατάει ξύπνιο τουλάχιστον για το επόμενο τριήμερο ένα πράγμα. Στο 211-200-8-200, πάρα πολύ ευτυχής που βρίσκεται η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Καλημέρα σας, κυρία Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Εάν βαριέστε να μιλήσετε, δεν θέλετε να μιλήσετε, ρε παιδί μου, δεν θέλετε να ακουστεί η φωνή σας, στέλνετε μηνυματάκι, στέλνετε mail στο studio@papakirialfm.gr. Εμείς αυτά τα mail τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και ήδη βλέπω τα μηνυματάκια σας ότι έχουν αρχίσει και έρχονται και χαίρομαι ιδιαίτερα. Θέλω δυναμική παρουσία σήμερα. Πολύ δυναμική παρουσία. Όσοι βαριέστε να γράψετε στο 211-200-8200, εκεί επαναλαμβάνω, σας περιμένει η κυρία Ειρήνη Κούρτη σήμερα. Ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι κλιμακώνεται και αυτό τουλάχιστον με επιστολή τους ζητούν να πράξει τα δέοντα ο γραμματέας, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Κουντέρες. Χώρες όπως το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, η Ιορδανία κατέθεσαν νέα επίκουσα επιστολή στο γενικό γραμματέα. Και αυτό το οποίο του λένε είναι ότι ναι, κάντε κάτι, καταδικάζουμε την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτουν τις ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχους στα στενά του Ορμούς. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τη συνέχεια. Όλα αυτά βεβαίως την ώρα που ξεκινά η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ ρίχνουν όλα τα θέματα στο τραπέζι. Θα τα συζητήσουμε αυτά και θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Θανάσης Τσίτσας. Ακρίβεια, δημογραφικό, έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει την ένταση της πολιτικής αυτής αντιπαράθεσης. Προσπαθεί να βάλει αναχώματα προκειμένου να συγκρατήσει δημοσκοπικά τον Αλέξη Τσίπρα. Χαροπαλεύει η 17χρονη. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Εδώ θα τα πούμε όλα.

Η ανατολή του ηλίου θα πραγματοποιηθεί 14 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Η δύση του θα πραγματοποιηθεί 28 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα. Όπως και να το κάνουμε, καλοκαιριάζει. Θα πραγματοποιηθεί 28 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα. Όπως και να το κάνουμε, καλοκαιριάζει ένα πράγμα. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς περιμένετε πως και πως το Σαββατοκύριακο για να ρίξετε και καμιά βουτιά. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, η αλήθεια είναι ότι έγινε ένας πανικός σε διάφορες παραλίες της χώρας, του Λεκανοπεδίου, ειδικά εδώ στην Αττική, εκεί στα δικά μου τα μέρη, έγινε ένας πραγματικός χαμούλης. Ένας πραγματικός χαμούλης. Πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, και είχε και πάρα πολλοί κόσμο και τη Δευτέρα. Να ξέρετε, έτσι, σημειωτέων και καθαρά πληροφοριακά. Στις σημερινές γωνιές του ημερολογίου της σημερινής ατζέντας έχει πολλές ενδιαφέρουσες γωνίτσες, όπως παραδείγματος χάρη το 1796, όπου ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Έτσι κάπως ξεκίνησαν όλα.

Σε συνέχεια της εισαγωγής, να σας πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων απέρριψε ως αβάσιμες τις αναφορές περί μυστικής έως τώρα επίσκεψης, έως σήμερα επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη χώρα. Συμβαίνουν και αυτά. Πώς θα μπορούσε να κρυφτεί ένας Νετανιάχου? Αν θέλουν, έχουν τον τρόπο αυτοί. Έχουν τον τρόπο τους. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτζή, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν. Έχουν τον τρόπο τους. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτζή, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν γνώριζε τη φερόμενη επίσκεψη του Νετανιάχου στο Αμπου Ντάμπι και προειδοποίησε ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Υπάρχει λοιπόν κλιμάκωση. Δεν μένουν στα αυγά τους, ούτε περιμένουν να ολοκληρωθεί και η συνάντηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, στο Πεκίνο. Με το Xi Jinping θα έχουν να πούνε πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Και ναι, θα συζητήσουν και το θέμα της Μέσης Ανατολής και το θέμα του Ιράν, παρόλο που προσπαθεί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να το απαξιώσει ο Σέριφμαν. Ξέρετε, ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον ντέπιου της Σέριφ εκεί, τον Ντιβάνς, εξακολουθούν να κάνουν τα δικά τους. Συνεχίζουμε με τις ενδιαφέρουσες γωνιές της ατζέντας μας. Σαν σήμερα το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. Ήτανε μακράς διάρκειας οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι δεύτεροι στο Παρίσι. Το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Το 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδερ Ντούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας. Ξέρω ότι τα διαβάζεις αυτά, μάνο μου.

μοναδική, συγκλονιστική φωνή. Ο τύπος αυτός ονομάζεται Φρανκ Σινάτρα. Αμερικανός τραγουδιστής, ηθοποιός. Έτσι δήλωνε. Αυτή ήταν η ζωή του. Το τραγούδι και η ηθοποιία. Σαν σήμερα ο Φρανκ Σινάτρα φεύγει από τη ζωή το 1998. Είχε γεννηθεί στις 12 Δωδεκάτου του 1915. Άρα γιατί έβλεπαν οι πλανήτες εκείνη τη στιγμή, Γενέθλια σήμερα για την Kate Blanchett. Γενέθλια επίσης και για τον Mark Zuckerberg, Zuckerberg ή όπως θέλετε, τον Mr. Facebook σε κάθε περίπτωση. Ο άνθρωπος που μαζί με τον άλλον που τον ψιλοέριξε δημιούργησαν το Facebook. Φαντάζομαι ότι με αυτό που είπα τα story μου σήμερα δεν θα έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Λέμε τώρα.

Δυστυχώς με τον τρόπο που το κάνει ο Τραμπ, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πραγματικά επικό τραγούδι, αυτός και ο Νετανιάχου μας τα έχουν κάνει πραγματικά ρόιδο. Το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό ανακοίνωσε πως άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του, στο νότιο τμήμα της χώρας, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 22 τον αριθμό των νεκρών εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη χώρα το προηγούμενο 24ωρο. Δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Επαναλαμβάνω το γεγονός ότι Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και η Ιορδανία έφτασαν στο σημείο να καταθέσουν επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Γκουντέρες, και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν. Βάλτο να τα ακούσουμε, να το γουστάρουμε.

όσους και όσες έχετε τα guts, να το πω έτσι στα αγγλικά για να μην πω καμιά ελληνική λέξη η οποία, ναι, θα χτυπήσει στο εσουρού. Έχετε λοιπόν τα guts να τα κάνετε με το δικό σας τρόπο. Και να έχετε πολύ περισσότερο τα guts μετά, να αναλαμβάνετε και την ευθύνη. Αυτό είναι ίσως σημαντικότερο. Το άσμα το ακούτε, πάμε στα αρχαία μας γνωμικά.

Ο Σταυρακάκης είχε την φαϊνή ιδέα, είχε την έμπνευση για τον Ορφέα. Ένα μυθικό πρόσωπο που συνδέεται με τη μουσική, το μυστικισμό και τη θρησκεία. Δεν άφησε ασφαλώς γραπτά αποφθέγματα με τη μορφή που γνωρίζουμε από τους φιλοσόφους. Αλλά έχουμε τα ορφικά. Με το που μου είπε Ορφέας, αυτομάτως πήγε το μυαλό μου στα ορφικά. Τα ξέρετε τα ορφικά? Αν δεν τα ξέρετε, πρέπει να τα μάθετε, πρέπει να τα βάλετε στη ζωή σας. Στην ορφική γραμματεία και την παράδοση προβάλλεται η ιδέα της ταύτισης της ψυχής με το θείο. Αμέ, ένα κεντρικό μυστικιστικό ρητό που αποδίδεται στην ευρύτερη ορφική παράδοση ως στόχος του βίου, παρακαλώ, είναι το εξής. Θεός ειν, εστί και έστε. Ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι. Στόχος είναι η επιστροφή της ψυχής στη θεϊκή της φύση. Από τότε οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δώσει απαντήσεις σε πολλά πράγματα. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Η ορφική παράδοση επίσης δίνει έμφαση στην καθαρότητα της ψυχής και τη θεία καταγωγή της. Ψυχή δευθύς άναρχος. Η ψυχή εξ αρχής δεν έχει αρχή. Είναι αιώνια. Τροφή για σκέψη νούμερο 2.

Και βεβαίως σημαντικές, μία από τις σημαντικές θεματικές στην ορφική γραμματεία, σας είπαμε για το μυστικισμό, είναι και η κάθαρση. Ο άνθρωπος πρέπει να καθαριστεί από την αρχαία αμαρτία για να απελευθερωθεί η ψυχή. Ωραία πραγματάκια. Η ορφική ύμνη είναι συλλογική.

Ο τύπος που ακούγεται και γρατζουνάει την κιθάρα με αυτόν τον τρόπο λέγεται Relay King. Δεν σας λέει κάτι το όνομα? Φαντάζομαι ότι και το όνομα να μην σας λέει κάτι, πήγε το μυαλό σας. Είναι ο γνωστός BB King, Αμερικανός θρύλος του blues. Έφυγε σαν σήμερα το 2015.

Λοιπόν, πολύ έντονη ειδησιογραφία και σήμερα. Έντονη η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση, την αξιωματική αντιπολίτευση. Ανεβάζει τους τόνους στο Πασόκ όσο περισσότερο μπορεί. Η χθεσινή δημοσκόπηση, φιλοξενήσαμε τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, της interview, έχει ολιγοντή ταράξει τα νερά. Και τα έχει ταράξει τα νερά διότι δείχνει πολύ υψηλά ποσοστά στο επικείμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεύτερο το φέρνει το κόμμα αυτό του κυρίου Τσίπρα η δημοσκόπηση του Δημήτρη Βασιλιάδη. Και μας τα εξήγησε κιόλας. Και τέταρτο κόμμα φέρνει το κόμμα, έρχεται το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και καυτό καλοκαίρι. Έχουν κλειδώσει, τουλάχιστον σε επίπεδο πληροφοριών, πρέπει να σας πω ότι με διαβεβαιώνουν ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Τα συζητήσαμε και με τον κύριο Μπάρκα εχθές. Η κυρία Καριστιανού μέσα στο Μάιο, 21 Μαΐου αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι η ημερομηνία εκεί κάπου στη Θεσσαλονίκη που η κυρία Καριστιανού και επισήμως θα βγει στο ξέφωτο της πολιτικής ζωής του τόπου. Οπότε περιμένουμε και από όλους, όχι μόνο από την κυρία Καριστιανού αλλά και από τον κύριο Τσίπρα, να δούμε και τα στελέχη που θα πλαισιώσουν αυτή τη συγκίνηση και βεβαίως να δούμε και το πρόγραμμα. Θέλουμε να δούμε και το πρόγραμμα και των άλλων κομμάτων. Δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι μπαίνουν στο απειρόβλητο, μένουν στη σκιά των ανακοινώσεων αυτών των δύο κομμάτων. Όχι, έχουμε να σας πούμε και άλλα πολλά. Εν ώψη συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας συμβαίνουν και πάρα μα πάρα πολλά πράγματα στο κυβερνών κόμμα, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα βρίσκεται στη Γερμανία, θα έχει εκεί και διάφορες ενδιαφέρουσες μαθαίνω συναντήσεις, παρόλο που ο λόγος που πηγαίνει στην Γερμανία είναι ο εξής. Στις 11 και 4 τοπική ώρα θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Και θα είναι εκεί ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θα απευθύνει και έναν χαιρετισμό. Με ενδιαφέρον θα ακούσουμε αυτό το χαιρετισμό, γιατί τελικά τις ειδήσεις, από ό,τι φαίνεται, έχει επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν η εισήγηση του κυρίου Γκρίνμπεργκ, αλλά έχει επιλέξει να τις πετάει τις ειδήσεις, να τις δίνει απλόχερα, ειδικά όταν έχει απέναντί του ξένους αξιωματούχους. Ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, το επανέλαβε μόλις προχθές. Το λέω για αυτούς, ρε παιδί μου, οι οποίοι σώνει και καλά θέλουν εκλογές τον Οκτώβριο. Εάν ήταν να κάνει εκλογές τον Οκτώβριο, θα έπρεπε σιγά σιγά να αλλάξει τη ρητορική του ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός και αν την αλλάξει μετά το συνέδριο. Ποτέ δεν ξέρεις. Να στέλνουμε την καλημέρα μας στο Μάνο τον Ιφλή, γιατί δεν θέλω να μου κάνει παραπονάκια. Πολλά πολλά φιλιά. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, Μάνο. Καλή εκπομπούλα. Ανοίγουν το μαγαζί στις 6 ώρα εκεί στο Open. Ο Μάνος τον Ιφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς. Την αγάπη μας. Λοιπόν, και τώρα που φτάνει στο τέλος του BB King. Θα πατήσουμε ένα pause για να το ακούσουμε το τραγουδάκι αυτό μετά, γιατί υπάρχει λόγος.

0: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Καλημέρα σας, κύριε Σταυρακάκη.
1: Απέτυχε να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει σπίτι του ο Παναθηναϊκός. Κατώτερος των περιστάσεων ήταν χθες το βράδυ στην Ισπανία. Ιτήθηκε 81-64 από την Βαλένθια. Πέμπτος αγώνας στη σειρά των play-off και με 3-2 στις νίκες η Βαλένθια σφράγει στο εισιτήριο για τη διοργάνωση της Αθήνας. Οι παίκτες της Ισπανικής ομάδας παρουσιάστηκαν με αυτοπεποίθηση, κάτι που δεν είχε ο Παναθηναϊκός. Δίκαια έφτασαν στη νίκη κόντρα στους πράσινους που έδειξαν ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το μάτσα. Άλλωστε, είπε ο Ματίας Λεσόρ, ήμασταν απροετοιμάστε για τέτοιο παιχνίδι. Ο Εργίνα Ταμάν, θα τον ακούσουμε σε λίγο, έριξε βολές για την διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι είχε κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία, επέτρεψε στη Βαλένθια να πάρει τα δύο μάτς στην Αθήνα και χθες το βράδυ στην έδρα της κλείδωσε την πρόκριση. Η Βαλένθια 22 Μαΐου θα παίξει στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με τη Real Madrid, ντέρμπι ισπανικό. Στις 6 θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Fenerbahçe. Οι δύο ομάδες που θα, όποιες ομάδες περάσουν από τους δύο ημιτελικούς, την Κυριακή 9 η ώρα 24 Μαΐου στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας.
0: Κρίμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί
1: έβγαλε τα ματάκια μόνος του. Όταν έχεις κερδίσει 2-0 μέσα στην Ισπανία και πας, έρχεσαι εδώ και στο κάνουν 2-2, δυστυχώς έχεις μετά ένα πέμπτο παιχνίδι που αν στραβώσει όπως θες, που ήταν μπροστά η Βαλένθια, και όχι μόνο αυτό, στην τρίτη περίοδο προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, αλλά και πάλι στην συνέχεια η Βαλένθια είχε πιο ουσία τον έλεγχο του παιχνιδιού και πήρε δικαιότατα τη νίκη. Ο Εργίνα Ταμάν στάθηκε στην διαιτησία για να τον ακούσουμε.
2: About the game, I like to say that,
3: θέλω να πω ότι παίξαμε απέσια στο πρώτο ημίχρονο. Επιθετικά τα χάσαμε όλα. Σταματήσαμε τη Βαλένθια, δεν βρήκαν πόντους στον ευνηδιασμό, αλλά με τα λάθη τους δώσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, αλλά χάσαμε δύο κρίσιμα lay-up από κάτω, χάσαμε τον έλεγχο και κέρδισαν. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο μάτς που ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα, ο Kendrick Nunn, δεν εκτέλεσε καμία βολή στο τρίτο παιχνίδι στη σειρά. Στο Game 3, στο Game 4, στο ΑΚΑ και απόψε στη Βαλένθια δεν πήγε ούτε μία φορά. Δεν είχε την ευκαιρία να εκτελέσει βολή ο Kendrick Nunn, ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα. Για το τέλος θέλω να πω πως αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια θα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωλίγκα. Η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει εύκολα τον τελικό και να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. In the Final Four, Valencia can
1: win easy the Euroleague. Λοιπόν, του φταίει πάλι η διαιτησία. Αυτός όμως είχε πει προχθές ότι οι διαιτητές αυτοί οι τρεις είναι οι καλύτεροι που έχει διοργάνωση και ότι δεν θα έχει θέμα. Εντάξει, πάντως αρχίζει και υπάρχει πολλή συζήτηση για την παρουσία του Παναθηναϊκού. Κλείνοντας το κεφάλαιο Παναθηναϊκός, να ακούσουμε και τον Λεσόρ, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον ότι λέει ότι είμαστε απροετοίμαστοι για τέτοιο παιχνίδι. Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε. Είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο. Το συνέστημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε. Και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί.
4: Ο Λεσόρ νομίζω τα είπε όλα σε 20 δευτερόλεπτα.
0: Τώρα μεταξύ μας να σου πω κάτι. Η Βαλένθια έδειξε
1: η Βαλένθια σε όλη τη σεζόν δεύτερη στην κανονική διάρκεια. Μία ομάδα με ταχυδυναμική, μία ομάδα που έτρεχε πάρα πολύ, εγκλώβιζε τους αντιπάλους της και νομίζω ότι εκεί ο Παναθηναϊκός τα έχασε. Έμεινε στα δύο παιχνίδια που είχε κερδίσει εκεί.
0: Τα οποία δύο παιχνίδια πρέπει να επισημάνουμε το εξής, Δημήτρη. Έτσι. Δεν τα κέρδισε με άνεση ο Παναθηναϊκός. Τα κέρδισε πραγματικά στον πόντο.
1: Ναι, αλλά είχε το 2-0. Έπρεπε είχε αυτό το πράγμα να εκμεταλλευτεί.
0: Νομίζω ότι μείνανε στο 2-0.
1: Ναι, και στο τρίτο παιχνίδι εδώ στην Αθήνα, εκεί έγιναν χαρές πανηγύρια γιορτές. Αλλά δεν είναι ο αθλητισμός χαρές πανηγύρια γιορτές, αν δεν τελειώσει μια σειρά.
0: Μπράβο. Πρώτα σφυρίζει τη λήξη του αγώνα ο διαιτητής. Χτυπάει η κόρνα και
1: είναι
0: μετά.
1: Σκληρό, πιο πολύ για τον κόσμο του Παναθηναϊκού που έχει μπασκετικό κοινό ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι,
1: μπασκετικό, όπως και ο Ολυμπιακός έχει μπασκετικό κοινό. Αυτοί οι άνθρωποι περιμέναν να πάνε σε μια γιορτή του αθλήματος, να είναι εκεί η ομάδα τους, να το χαρούν κλπ. Και τώρα δεν θα είναι. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off, ο ανώτερος Ολυμπιακός με γκολ του Ροντινέη καθυστερήσει του πρώτου μέρους 1-0 τον
4: πολύ άχρωμο Παναθηναϊκό. 1-1 ήρθε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την δεύτερη θέση τώρα έχει ο Ολυμπιακός που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League. Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για το 42, ακυρώθηκε γκολ του Μπρούνο. Έδειξε ο διαιτητής και το ΒΑΡ μάλλον επιθετικό φάουλ του Σιπιώνη πάνω στον Ταμπόρδα στην εκείνη τη φάση. Η ΑΕΚ με το Γιώβιτς στο 73 προηγήθηκε στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Μύθου στο 88. Μένει ζωντανός ο ΠΑΟΚ στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. Η ΑΕΚ έχει 71, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63, ο Παναθηναϊκός 51. Κυριακή τελευταία αγωνιστική, 7.30 ώρα μαζί θα έχουμε τα παιχνίδια. Θα είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ θα κριθεί η δεύτερη θέση. Πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Έχει ο ΠΑΟΚ, ναι. Αυτό καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
4: Ναι, έχει ο ΠΑΟΚ το πλεονέκτημα αν έρθει. Ναι, ναι, ναι.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: 17-76 στο Κολοσσό εύκολα έκανε το 1-0 στα προημιτελικά. Θέλει ακόμη μία νίκη για να περάσει στα ημιτελικά το Σάββατο στη Ρόδο. Σήμερα 7 η ώρα η ΑΕΚ παίζει με τον Άρη στο Ολυμπιακό Κέντρο των Αλλιωσίων. Στην Ιταλία κυπελούχος Ίντερ 2-0 κέρδισε την Λάτσιο στο τελικό στο Ολυμπικό και πήρε την, τον τίτλο. Είναι ο 10ος τίτλος για την ομάδα της Ίντερ που έχει κατακτήσει και το πρωτάθλημα έχει κλειδώσει. Και στη Γαλλία η Παρί μία αγωνιστική πριν το τέλος κλείδωσε το πρωτάθλημα, κέρδισε στην εκτός έδρας η Παρί την Λάνς με 2-0. Έτσι λοιπόν η Παρί έχει 76, η Λάνς 67 και η Παρί πρωταθλήτρια. Στην Ισπανία έχασε χθες το βράδυ η Μπαρτσελόνα 1-0 από την Αλαβέζ εκτός έδρας, αλλά η Μπαρτσελόνα έχει εξασφαλίσει τον τίτλο.
0: Το πήραμε στην Ισπανία.
4: Ναι, στην Αγγλία η City σε εξαναβολής παιχνίδι 2-0 κέρδισε την χθες την Crystal Palace, 3-0 συγγνώμη, ναι. Την Crystal Palace και τώρα είναι δύο αγωνιστικές πριν το τέλος το Premier League. Η Arsenal έχει 79, η Manchester City έχει 77, μάχη για τον τίτλο.
0: Μάλιστα.
4: Στο πόλο ο Ολυμπιακός, για να ικανοποιήσω και τον κύριο Λικούρη, 6-5 στα πέναλτι, 11-11 κανονική διάρκεια, κέρδισε εκτός έδρας στην Μπρέσια στην Ιταλία και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Final Four του Champions League που θα γίνει στην Μάλτα. Και εθνική ομάδα handball των ανδρών χθες το βράδυ στη Χαλκίδα 29-27 την Ολλανδία. Πρώτο παιχνίδι για τα playoff του Παγκοσμίου Αθλήματος. Το δεύτερο παιχνίδι στο Άμστερνταμ την Κυριακή. Η ελληνική ομάδα έχει πολύ μεγάλες ελπίδες να πάει στα τελικά. Λοιπόν, αυτά.
0: Σας ευχαριστώ.
4: Δεν ξέρω, έχετε κάποια ερώτηση.
0: Όχι, δεν έχω καμία απολύτως ερώτηση.
4: Ευτυχώς γλίτωσα.
0: Επιφυλάσσομαι.
4: Για ποιο?
0: Στο
4: μέλλον.
0: Ναι.
4: Εντάξει. Αφού επιφυλάσσεις στο μέλλον, καλή συνέχεια. Θα ακούσουμε ενδιαφέρον τι κάνει ο Τραμπ με τον. Πώς τον λέμε τον Κινέζο?
0: Xi Jinping.
4: Ναι. Αυτό είναι διοικεί πόσα εκατομμύρια, πόσα είναι.
0: Πόσο, έχω φτάσει 2,5 τώρα, πόσο είναι, 1,9, για κοίτα. Αχ. Είναι δεύτερη πάντως οι Κινέζοι, δεν είναι πρώτη, είναι οι Ινδοί πρώτοι σε πληθυσμό.
4: Είναι δεύτερη παγκοσμίως.
0: Παγκοσμίως με... και αυτό επειδή τα προηγούμενα χρόνια λόγω του υπερπληθυσμού μέχρι να το βρει
4: Ένα δις,
0: ναι.
4: 404
0: ναι, εντάξει,
4: εκατομμύρια.
0: Μετριοπαθήσει.
4: 890... χιλιάδες κατοίκους.
0: Λοιπόν,
4: και
0: πρόσεξε.
4: Η Ινδία, ναι. Αφού έτσι μου βάζεις αυτά τα κόλπα, ναι. Γιατί είσαι και παίκτης.
0: Ναι, τι να σου πω.
4: Η Ινδία.
0: Η Κίνα ήρθε,
4: έχει ένα δις, 417-492.
0: Α, μικρή διαφορά.
4: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά
4: έχεις
0: κάθε...
4: πάει στην Ινδία.
0: Στην Ινδία όχι, δεν έχω πάει. Στην Κίνα έχω πάει, στο Πεκίνο έχω πάει δύο φορές.
4: Έλα, εντάξει.
0: Έχουμε ανέβει και στο Σινικό τείχος.
4: Πω. Ναι. Εντάξει. Για πες κλείστη για να φύγω.
0: Ναι.
4: Τι ήθελα να πεις.
0: Τι ήθελα να πω, μήπως θυμάμαι.
4: Για την Κίνα.
0: Στην Κίνα λοιπόν, ναι. Λόγω του υπερπληθυσμού, ναι. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν βάλει συγκεκριμένους νόμους, ναι. Περιορισμό, ναι. Στις γεννήσεις.
4: Μάλιστα.
0: Εδώ προσπαθούμε να λύσουμε το δημογραφικό, τα προβλήματα τα οποία έχουμε.
4: Ναι.
0: Αυτοί το πήγαν αντίθετα. Σήμερα θα έχουμε τον κύριο Γκοτζαμάνη ακριβώς για το δημογραφικό, για τα στοιχεία τα οποία.
4: Είναι πρόβλημα.
0: Βγήκαν, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο.
4: Είναι πρόβλημα γιατί υπάρχουν και περιοχές που δεν έχουμε γεννήσεις πολλές, Αντίθετα, έχουμε πολλούς θανάτους.
0: Όπως το λες.
4: Σε περιοχές της ορεινής επικράτειας.
0: Επαναλαμβάνω, τα πρωτάκια μας. Τα πρωτάκια μας.
4: Δηλαδή, κλείνουν σχολεία.
0: Θα χτυπήσει το κουδούνι για 69.000 πρωτάκια. Για μόλις 69.000 πρωτάκια.
4: Κλείνουν σχολεία, πρέπει να πούμε, που είναι ειδικά στην Ήπεθρο, που δυστυχώς είναι ένα θέμα.
0: Πρωτάκια. Για μόλις 69.000 πρωτάκια.
4: Κλείνουν σχολεία, πρέπει να πούμε, που είναι ειδικά στην Ήπεθρο, που δυστυχώς είναι ένα θέμα αυτό και πρέπει να το δούνε. Εντάξει, πολλά πρέπει να δούνε.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Σταυρακάκη, γιατί είναι σε αναμονή σε πάρα πολύ λίγο. Θα βγάλουμε και το Θανάση στο Τζίτσα στον αέρα.

Διαβάζω στο ενικός.gr. Διαβάζω στο ενικός.gr. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, 17χρονη που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Τα συγκλονιστικά λόγια του καθηγητή της και οι συμβουλές των ειδικών, αυτός είναι ο τίτλος στο ενικός.gr. Να μπείτε να το διαβάσετε το ρεπορτάζ, είναι πάρα πολύ αναλυτικό. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν λόγια. Μου έρχεται μονίμως, ο καθηγητής είπε ότι μα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι... ήμασταν, λέει, έκανε πλάκα μέσα στην τάξη. Μονίμως, ο καθηγητής είπε ότι μα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι... ήμασταν, λέει, έκανε πλάκα μέσα στην τάξη, πειράγματα, το ένα... το σίγουρο είναι ότι θα το πάω ανάποδα και θα μου επιτρέψει να τα βάλω λίγο με διάφορους έτσι συναδέλφους, εντός ή εκτός εισαγωγικών, εσείς θα κρίνετε. Στο βωμό του ρεπορτάζ και στα κλικ παραπάνω που να πάρει ευχή, ισοπεδώνουμε τα πάντα. Μιλάμε για 17 χρονών παιδάκια. Παιδάκια είναι. Η μία ήταν, έχει φύγει. Η άλλη χαροπαλεύει. Είναι δυνατόν για μερικά κλικ παραπάνω να μην υπολογίζουμε το βάρος που φέρουν, τη θλίψη που έχουν, που θρηνούν οι οικογένειες. Η μία οικογένεια έχει χάσει το παιδί της, η άλλη ζει και βιώνει στιγμές απόλυτης αγωνίας. Ψάχνουν να βρουν τι έχει γίνει, τι έχει φταίξει, γιατί. Πολλά γιατί, πάρα πολλά γιατί. Και εσείς έρχεστε για μερικά κλικ παραπάνω να κάνετε τι? Την επιστολή, λέει, το γράμμα, λέει, το σημείωμα το οποίο άφησε η 17χρονη και το έχετε κάνει fake βολάν. Είναι δυνατόν? Μετά αρχίζουν οι αναλύσεις, τα ρεπορτάζ. Μετά θυμόμαστε το εξής, ότι κάτι άλλο θα έπρεπε να γίνει και να... Τα βγάζουμε όλα. Θα μου πεις, άδικο έχουν αυτοί που λένε ότι το σύστημα δεν λειτουργεί? Όχι. Ακούμε και το φωνάζουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δεν περιμέναμε ένα τέτοιο περιστατικό. Κάποιοι άρχισαν κιόλας να λένε το εξής. Η πίεση, λέει, για τις πανελλαδικές... Μήπως πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα? Όλα τα θυμηθήκαμε τώρα. Όλα τα βάλαμε στο τραπέζι τώρα. Πριν ακόμα 48 ώρες έχουν περάσει. Αναλύσεις επί αναλύσεων. Μερικές φορές πρέπει λίγο να το κλείνουμε το στόμα μας, να το ράβουμε πραγματικά, ή εν πάση περιπτώσει αυτά τα οποία έχουμε να πούμε να τα λέμε με διαφορετικό τρόπο. Ή να τα λέγαμε και τις προηγούμενες φορές, τις προηγούμενες ημέρες πριν συμβεί αυτό το περιστατικό. Γιατί κάποιοι τα επισημαίνουν, αλλά δεν βρίσκουν ευήκου άοτα. Αυτό, τίποτα άλλο.

0: Συμπάθαμε, Θανάση, παρασύρθηκα λίγο, αλλά αυτή η ιστορία μας έχει συγκλονίσει όλους εδώ στην πατρίδα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Φαντάζομαι και εσάς εκεί, στο άκουσμά της. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα, καλημέρα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, μόλις μάλλον ξεκίνησε η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογο του Σι, μέσα σε κλίμα επισημότητας και προσεκτικά σχεδιασμένης μεγαλοπρέπειας. Οι εικόνες που έρχονται από το Πεκίνο είναι εντυπωσιακές. Οι Κινέζοι στρατιώτες σε άψογη παράταξη υποδέχονται τον Αμερικανό Πρόεδρο, κουνώντας αμερικανικές και κινέζικες σημαίες υπό τους ήχους της ηλεκτρονικής μουσικής, και εκατοντάδες παιδιά με μπουκέτα λουλουδιών πανηγύριζαν δίπλα στο χαλί που περνούσαν οι δύο ηγέτες. Μια εικόνα θερινής υποδοχής που έχετε βέβαια σε αντίθεση με τα σοφάρα ζητήματα που περιμένουν στο τραπέζι, όπως είναι η τεχνολογία, το εμπόριο, το ζήτημα της Ταϊβάν και φυσικά ο πόλεμος με το Ιράν. Ο Τραμπ συνοδεύεται από μια πολύ ισχυρή αντιπροσωπεία. Δίπλα του είναι ο υπουργός πολέμου, ο Χέγκεθ και ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής του State Department, αλλά και πάνω από 12 από τους κορυφαίους Αμερικανούς επιχειρηματίες, ανάμεσα τους ο CEO της Apple, Tim Cook, και ο Elon Musk της Tesla. 10 χρόνια μετά την πρώτη του επίσκεψη, ο Τραμπ ξαναπηγαίνει στο Πεκίνο και βρίσκει βέβαια μια εντελώς διαφορετική Κίνα, πιο δυνατή, πιο σίγουρη για τον εαυτό της και πολύ λιγότερο εξαρτημένη από τις ΗΠΑ. Ο Σι τον υποδέχεται από θέση ισχύως. Ο Αμερικανός πρόεδρος έρχεται αποδυναμωμένος από τον πόλεμο με το Ιράν και τα προβλήματα της αμερικανικής οικονομίας. Οι αναλυτές λένε ότι θα είναι μια συνάντηση ή ένα ταξίδι συναλλαγών, και δεν είναι τυχαίο ότι τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν, όπως είπα, μεγάλοι Αμερικανοί επιχειρηματίες. Πάνω στο τραπέζι, βέβαια, βαριά σκιά ρίχνει το ζήτημα του Ιράν, ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ. Ο Τραμπ θα ζητήσει από το ΣΥ να πιέσει την Τεχεράνη να μην ξεκινάει τα στενά του Ορμούζ, αλλά δεν αναμένεται να βρει ευήκοα ΟΤΑ. Mm-hmm. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη του πριν από λίγο, είπε ότι ο Άστον ελπίζει να πει στο Πεκίνο να παίξει πιο ενεργό ρόλο. Είναι προς το συμφέρον του να επιληθεί αυτό. Αλλά όλοι οι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί, δεν περιμένουν μεγάλη συμφωνία. Η οικονομική επιρροή της Κίνας είναι ένα μεγάλο κράτη που κρατάει ο ΣΥ. Και σημειώνουν και κάτι ακόμα, ότι το Πεκίνο παρακολουθεί πολύ στενά τον πόλεμο, γιατί αντλεί συμπεράσματα για ένα πιθανό μελλοντικό επεισόδιο γύρω από Ταϊβάν, ένα νησί που διεκδικεί από την εποχή της μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βέβαια, ο τόνος αυτών των δύο ημερών θα καθορίσει για χρόνια και τη σχέση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.
0: Ακριβώς όπως το λες, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη κάθονται στο ίδιο τραπέζι εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή, διότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και μάλιστα υπάρχει και υπάρχει αντίδραση από το Κουβέιτ, από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και την Ιορδανία, όπου έχουν καταθέσει επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, διότι θεωρούν ότι το Ιράν κλιμακώνει την ένταση για ακόμη μια φορά στη Μέση Ανατολή. Συν το κομμάτι της Ταϊβάν, έχω την εντύπωση ότι θα βγάλουμε πολλά συμπεράσματα μόλις ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση και γίνουν και οι δηλώσεις Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, Θανάση.
1: Ναι, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνάντησή τους. Αν έχουμε περισσότερα, θα συνδεθώ και πάλι μαζί για να δώσω μια τελευταία εικόνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Να είσαι καλά.

Σχεδόν έθριος, να ξέρετε, προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Ναι, για να σας δώσουμε έτσι, γιατί εσείς τώρα που ετοιμάζεστε αναρωτιέστε τι θα φορέσω, πώς θα βγω έξω, να ντυθώ βαριά, να ντυθώ ελαφριά, ζακέτα να μην πάρεις. Ναι, τέλος πάντων, ναι, μια μικρή έτσι ελαφριά ζακετών. Κοίτα, η Μανούλα πάντα θα σου έλεγε, αγάπη μου, πριν φύγει, ζακέτα να πάρεις. Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου πάντως θα κυμανθεί η θερμοκρασία σήμερα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 και στα ανατολικά, βορειοανατολικά θα φτάσουν οι άνεμοι στα 4 μποφοράκια. Εντάξει, τώρα αν έχεις και μία μικρή ομπρελίτσα στη τζαντούλα σου, δεν θα είναι κακό. Τώρα θα μου πεις, εντάξει ρε παπαδάκι, οι γυναίκες μία μικρή τσαντούλα θα την έχουν. Μία μικρή, μάλλον μία τσάντα θα την έχουν, μία μικρή ομπρέλα θα την ρίξουν. Εμείς τι θα κάνουμε? Δεν φοβούνται ωραίοι άντρες τη βροχή? Ένα πράγμα, τώρα κατάλαβα. Θα με στολίσουν. Θα βγει όλο το φεμινιστικό. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου και εσύ και οι υπόλοιποι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας. Εσείς εκεί έξω, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Να προσέχετε, μωρέ, να προσέχετε. Την αγάπη μου. Καλημέρα και στην Ελπίδα. Ελπίδα μου, καλή σου μέρα. Γεια σου ρε Σίμω, καλημέρα, καλή εκπομπή Σπύρο, από τον οδηγό και το πλήρωμα καθαριότητας της Δραπετσόνας. Στη Δραπετσόνα μια βραδιά, έτσι δεν λέει το τραγούδι, κάπως έτσι πάει, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγάπη μας, να προσέχετε όλοι οι οδηγοί εκεί στα απορριμματοφόρα και βεβαίως σε όλα τα πληρώματα που είναι στην πλάτη του απορριμματοφόρου. Όλους και όλες εσάς που μας ξεβρωμίζετε καθημερινά, να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα και σε όλους τους αρτοποιούς που κάνουμε το ίδιο ωράριο. Εκεί γύρω στις 3 η ώρα φαντάζομαι ξυπνάτε, γύρω στις 3.30-4 είσαστε στο φούρνο, μπορεί και πιο νωρίς εσείς, και αρχίζετε το ζύμωμα και το ψήσιμο. Και μοσχοβολάει η γειτονιά, φρέσκο φρέσκο ψωμάκι. Καλημέρα στον Νίκο τον Αγγελίδη. Εκεί στο αρτοποιείο της Νέας Μύρνης, στον Μπελβί, την αγάπη μου. Άγγελέ μου, θα επαναλαμβάνω ό,τι θέλω και εν πάση περιπτώσει όσοι ενοχλείστε με τη φράση τροφή για σκέψη, μπορώ να βγάλω πολλά συμπεράσματα. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Όλοι έχουμε τα κλισέ μας. Ψυχραιμία, αδερφέ μου, και όλα θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν εντάσεις μεταξύ μας. Συζητάμε τα πάντα, διαφωνούμε. Εν πάση περιπτώσει, κάτσε να στο γυρίσω διαφορετικά. Βρες μου μια άλλη φράση για να αντικαταστήσω το τροφή για σκέψη. Και μετά πάμε για τσίσμπεργκερ. Η Κέιτ Κατερίνα, φαντάζομαι. Καλή σας ημέρα. Αγαπητέ Σπύρο, λέει, καλημέρα σας. Όσο καλή μπορεί να είναι με όλα όσα ζούμε, με όλα όσα ακούμε, κάτι δεν πάει καθόλου καλά στην κοινωνία μας. Ασφαλώς και κάτι δεν πάει καθόλου καλά στην κοινωνία μας. Τα παιδιά που βουτάνε από μπαλκόνια, που γίνονται χρήστες, βαποράκια. Δεν θα διαβάσω τα υπόλοιπα. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα περιγράφεις, αλλά ας μην το. Είναι ήδη βαριά η ειδησιογραφία. Από προχθές. Μπάς περιπτώσει. Να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας, για να αλλάξουμε αυτή την καθημερινότητα που μας κρατάει ίσως και σε χαμηλότερα, πώς να το πω τώρα, επίπεδα διάθεσης. Και δεν το αξίζουμε, μωρέ. Τελικά δεν θα χρεοκοπούσαμε ποτέ οικονομικά αν πρωτίστως ως κοινωνία δεν χρεοκοπούσαμε ηθικά. Το χειρότερο το κληροδοτήσαμε στα παιδιά μας. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Την αγάπη μου, Kate.

Ο Τάσος επισημαίνει το εξής. Την καλημέρα μου, Τάσο. Αν δεν έχουν πάρει χαμπάρι, λέει, οι πολιτικοί ότι έχουν διαλύσει την ελληνική κοινωνία, να σας το πούμε για άλλη μια φορά. Φαίνεται ότι γύρω τους έχουν μόνο βολεμένους. Ίσως η επόμενη ζωή να είναι καλύτερη, λέει ο Τάσος. Το τελευταίο επίτρεψέ μου να μην το διαβάσω. Δεν υπάρχει λόγος να πέφτουμε εμείς, και ενώ οι ακροατές, οι πολίτες, σε τέτοιου είδους μικρές, αν θέλεις, παγίδες. Το μόνο πράγμα το οποίο θα σου πω, συμφωνώντας προς επίρρωση του μηνύματος που έχεις γράψει, Τάσο, είναι το εξής. Η εικόνα του κοινοβουλίου, η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δυστυχώς πολλά χρόνια, δεν είναι ιδανική, δεν είναι σωστή. Και το λέω με πάρα πολύ ευγένεια. Δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Βάζεις το κανάλι της Βουλής, παραδείγματος χάρη, για να παρακολουθείς. Εμείς που έχουμε την πετριά, που πρέπει να ενημερωνόμαστε ή πηγαίνουμε στη Βουλή για να παρακολουθήσουμε τις οποιασδήποτε ομιλίες, τις οποιασδήποτε συνεδριάσεις, είτε σε επίπεδο αρχηγών, είτε και σε επίπεδο υπουργών, βουλευτών. Φωνές. Άντε τώρα εγώ να πείσω το παιδί μου ότι, κοίτα, όταν μιλάει ο συνομιλητής σου, όταν μιλάει ο άλλος απέναντί σου, ή όταν στην τάξη μιλάει ένα παιδί, δεν πρέπει εσύ να το διακόπτεις. Δεν πρέπει να είσαι αγενής απέναντί του. Θα μου δείξει απευθείας στη Βουλή. Θα μου δείξει απευθείας στη Βουλή. Σε όλα τα επίπεδα. Όταν λοιπόν η Βουλή φτάνει στο σημείο να δείχνει χειρότερη εικόνα από ότι είναι η κοινωνία εκεί έξω, σίγουρα κάτι δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έτσι, εξ αφορμής του μηνύματος εδώ του ακροατή μας, του Τάσου. Καλημέρα, Τάσο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός. Ο Κώστας από τα Πατήσια, καλημέρα, Σπύρο. Για όλα τα κακά σε αυτή τη χώρα, όπως τις ψυχοφθόρες πανελλήνιες, την ακρίβεια, την υπογεννητικότητα, φταίνε οι υπουργοί που είναι χρόνια στην ίδια θέση και δεν τραβάνε. Αν πάρουμε τον κάθε υπουργό ξεχωριστά, πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να προσάψουμε. Δεν είναι όμως, και σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλω να θεωρηθεί ότι είναι συμψηφισμός, αλλά όλα αυτά τα οποία αναφέρεις δεν είναι τωρινά. Έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και κανένας δεν μπήκε στη διαδικασία να τα σταματήσει. Και φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 50 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής, και όχι μόνο για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι πολύ μεγάλο, είναι πραγματικά συγκλονιστικά μεγάλο το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Μπορείτε να μας ακούτε παντού, σε κάθε νόμο της Ελλάδας, εκεί στην πρωτεύουσα που είσαστε, στο χωριό που ζείτε. Να βρείτε λοιπόν τη συχνότητά μας και να κολλήσει εκεί το ραδιοφωνάκι σας, η βελόνα του ραδιοφώνου, για να ακούτε σωστές ειδήσεις, σωστή ενημέρωση, πάντα αληθινή ενημέρωση. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούτε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, να είσαι αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Όπως ο Νίκος, γεια σου ρε Νίκο, καλημέρα. Ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Αμέ, έχουμε και εκεί ακροατές. Μου στέλνει φωτογραφίες από το σούπερ μάρκετ. Θα βάλω τα κλάματα. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, οι φωτογραφίες αυτές θεσμικά θα παραδοθούν στην κυρία Κασίμη και νομίζω ότι ένα ρεπορταζάκι στο ενικός.gr θα το κάνει. Αλλά όντως θα βάλω τα κλάματα το πώς είναι τα σούπερ μάρκετ εκεί στο Ho Chi Minh City. Εντάξει. Όλα καλά, αδέρφια, όλα καλά, όλα καλά. Έχουμε μείνει λίγο πίσω, αλλά δεν πειράζει. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ στέλνει την καλημέρα του. Τι φωτογραφίες μου έχει στείλει, Αριστοτέλη. The day after Metallica. Δεν τρέπεσαι, μωρέ. Τρολάρετε. Είναι δυνατόν. Δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς. Μεγαλώνουν και αυτοί. Αλλά, είδατε. Δυνατή συναυλία. Πολύ δυνατή συναυλία. Την καλημέρα μου και στην κυρία Ελένη. Καλημέρα, καλή εκπομπή μου, γράφει η κυρία Ελένη από την Θεσσαλονίκη. Υγεία σε όλους μας. Πάνω απ' όλα υγεία, κυρία Ελένη.
Νάτος και ο Κώστας. Καλημέρα φίλε Σπύρο. Στην Ελευσίνα μια φορά, τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Σχετικά λέει με την καλημέρα σου στο πλήρωμα καθαριότητας της Δραπετσόνας. Ο Κώστας ο ταξιτζής. Εδώ ορίστε. Δεν μας ξεκλειδώνει αγαπητέ άγγελε το μυαλό ο Κώστας. Δεν μας δίνει μπόλικη τροφή για σκέψη. Λέω εγώ τώρα. Να προσέχετε, να προσέχετε.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με το δημογραφικό. Σας το είπα λίγο νωρίτερα, το επαναλαμβάνω. Θα έχουμε τον καθηγητή τον κύριο Κοντζαμάνη, ο οποίος σε ένα συνέδριο, σε μια ημερίδα, παρουσίασε στοιχεία τα οποία μας έχουν. Είναι αποκαρδιωτικά τα στοιχεία. Δυστυχώς φαίνεται ξεκάθαρα ότι παρόλο που έχουν το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν γίνει και διάφορες ανακοινώσεις προς την κατεύθυνση να καταπολεμήσουμε αυτό το κομμάτι της υπογεννητικότητας, να αλλάξει γενικότερα να αλλάξουμε την πορεία της ιστορίας της χώρας, λιγοστεύουμε και λιγοστεύουμε επικίνδυνα. Και μάλιστα τα επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας, ακόμα περιμένουμε ανταπόκριση, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά εντάξει, έχουν και τα δικά τους. Είχαμε και τις φοιτητικές εκλογές, θα σας τα πω αμέσως τώρα. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τα πρωτάκια. Έχουν μειωθεί υπερβολικά. Αυτό ξέρετε, η μείωση από το 2010 μέχρι σήμερα, από 140.000 περίπου πρωτάκια τα οποία ήταν το 2010, χτύπησε το κουδούνι τότε για 140.000 πλάς πρωτάκια του Δημοτικού. Και 2026, το Σεπτέμβρη, το κουδούνι θα χτυπήσει για 69.000 πρωτάκια. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, δεν χρειάζονται καν μαθηματικά, είναι απλή αριθμητική, για να δούμε πόσο άσχημα πάει το πράγμα. Αυτό να ξέρετε, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, και έτσι είναι, μεγαλώνει και το κόστος στην εκπαίδευση ανά παιδί από τη στιγμή που υπάρχει μείωση. Και εγώ θα πω το εξής, γιατί καταλαβαίνω που το πάνε. Σου λένε το κόστος από εδώ από εκεί. Δεν μπορεί ένα σχολείο, ένα δημοτικό παραδείγματος χάρη, να λειτουργεί με δύο ή με τρία παιδιά. Θα πρέπει να το κλείσουμε και θα πρέπει τα παιδιά αυτά να μεταφερθούν, να πηγαίνουν σε άλλο δημοτικό σχολείο, το οποίο θα είναι και χιλιομετρικά πολύ μεγαλύτερη η απόσταση σε σχέση με το δημοτικό σχολείο που πηγαίνουν ή θα έπρεπε να πάνε. Εδώ όμως είναι που πρέπει να ενσκύψει η πολιτεία, που θα πρέπει η πολιτεία να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη. Διότι μιλάμε για το μέλλον των παιδιών μας και μιλάμε για το μέλλον αυτής της χώρας. Ταπεινή μου άποψη. Συμπαθάτε με κιόλας. Μπορώ να την πω,

0: Για ακόμη μία χρονιά, οι φοιτητικές εκλογές διεξήχθησαν με το γνωστό ελληνικό τρόπο. Ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων, η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, η πανσπουδαστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ, και οι δύο αυτές παρατάξεις κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Η μία παράταξη κατηγορεί την άλλη. Ναι. Μεγάλος νικητής των εκλογών πάντως, των φοιτητικών εκλογών, και δείχνει και την τάση κιόλας που υπάρχει ακόμα και στα νέα παιδιά. Πολύ περισσότερο στα νέα παιδιά, αλλά τουλάχιστον στις φοιτητικές εκλογές. Εντάξει. Υπήρχε και λίγο τζέρτζελος παραπάνω, ρε παιδί μου, αλλά όχι αυτό το κατάντημα, όχι αυτό το οποίο έγινε στο Απιθύτα, όχι αυτό το οποίο έγινε στο Θριάσιο. Πλακώθηκαν στο ξύλο, 7 τραυματίες. Στέλνουμε τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο και μάλιστα μου λέει η δικιά μου, η μεγάλη κόρη, η οποία σπουδάζει φιλολογία. Α, ναι, μου λέει, πρέπει να πάω στο πανεπιστήμιο, διότι έχουμε φοιτητικές εκλογές. Κάτσε πουλάκι μου. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε το εξής. Αντί να προτρέπουμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν στα κοινά. Γιατί ναι, είναι ένα simulation. Είναι simulation κι εγώ, από τους Μολάους Λακωνίας μου ήρθε η λέξη simulation, πάνω να θυμάμαι. Λοιπόν, είναι μια προσομοίωση. Αυτά τα παιδιά θα ψηφίζουν στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα ψηφίσουν κανονικά για το ποιος θα θελήσουν να τους κυβερνήσει αύριο το πρωί. Άρα λοιπόν είναι μια προσομοίωση φοιτητικές εκλογές. Και αντί να προτρέπουμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν, φοβόμαστε. Εμένα δηλαδή, στην κούλουρη. Η καρδιά μου, η ψυχή μου, μέχρι να με πάρει ένα τηλέφωνο να μου πει όλα καλά. Τους λέμε, καθίστε ρε παιδάκι μου, που να τρέχετε τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι κατάντια. Αυτό είναι κατάντια και κάποιοι έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ για να φτάσουν σε αυτά τα όρια της κατάντιας. Λοιπόν, μεγάλος νικητής των εκλογών για ακόμη μια χρονιά η αποχή. Αυξήθηκε ακόμη περισσότερο σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Αυτό να το βάλουν λίγο στο μυαλό τους και να το δουν αυτοί οι αστέρες, ξέρετε, που έχουν τις τύχες του πλανήτη, της χώρας μας γενικότερα στα χέρια τους, για να μην πω τίποτα άλλο πιο βαρύ. Και μου λέει εδώ ο κύριος Λικούρης ότι πόσο, 30 δεύτερα έχουμε, εκεί περίπου, άπλετος χρόνος. Θα πάμε λοιπόν σε αλλαγή ώρας, σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Κύριε Λικούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για το γεγονός ότι ακόμα εξακολουθείτε και επιδεικνύετε πολλές αντοχές απέναντί μου. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Τα λέμε εμείς σε πάρα πολύ λίγα λεπτά.
1: Real FM.
2: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και με...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στο Βρόντο, 9 ολόκληρα ευρώ. Α, θα κερνάς καφέ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Όχι, δεν έκανα καλή συμφωνία.
1: Βαδάκι, δεν έχω όρεξη.
0: Είναι μόλις καθόλου. Αύριο τελειώνει η εβδομάδα. Και την επόμενη
1: ούτε
0: εβδομάδα.
1: Ούτε κάποια άλλη εδώ μέσα, φαντάζομαι.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Όλοι θέλαμε. Όλοι θέλαμε. Όλοι
1: ναι,
0: θέλαμε.
1: Δεν θέλατε όλοι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Έβλεπα τους Ολυμπιακούς στο Twitter τη γράφανε. Δεν θέλανε όλοι.
0: Κάτσε, λυπάμαι. Κάτσε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δηλαδή θα απολογηθούμε εγώ και ο Σαπρανίδη και ολόκληρη τη θύρα 7.
1: Ο Σαπρανίδη δεν ήθελε, εσύ τι λες τώρα.
0: Λοιπόν. Εγώ το έχω πει δημόσια. Δηλαδή με συγχωρείς, δημόσια με αποκαλείς ότι δεν λέω την αλήθεια, ότι
1: ναι,
0: υποκρίνομαι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Όχι, ήθελα πραγματικά. Θέλω να δω ένα τελικό. Άκουσε να δεις. Θέλω να δω ένα τελικό ανάμεσα σε τελικό Ευρωλίγκας, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ρε,
1: τώρα το τέλος πάντων.
0: Απλά θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αυτό.
1: Ότι μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός στο σπίτι μας είναι πιθανόν. Αυτό, εντάξει.
0: Θα το δώσουν το ΆΚΑ τελικά, δεν είχε κάνει, δεν είχαν αυτό, δεν θα
1: πιστεύω,
0: θα
1: πιστεύω, δεν ξέρω τώρα. Δεν κοίτα κάτι δηλώσεις του Προέδρου που δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Αναρτήσεις που είδα έτσι πολύ αργά τώρα πριν έρθω δηλαδή, γιατί είχα μια αγωνία. Λοιπόν, το παραδέχεται, ήταν με τα δικά του γαλλικά φυσικά. Αλλά λέει ότι ήταν, μας πήγα, τέλος πάντων, ήταν καλύτεροι.
0: Λοιπόν, 3:30
1: και αλλά θα είμαστε, θα μπορούμε να έχουμε μάθει στα δύσκολα και προχωράμε.
0: Ναι. Λοιπόν, άσχετο, 3:30
1: Άσχετο δεν είναι, θα πούμε για το Παναθηναϊκό και όλα μετά θα πεις ότι άλλο θες.
0: Μα, καλά, εντάξει, να πούμε για το Παναθηναϊκό. Τι άλλο θες να πούμε για το Παναθηναϊκό?
1: Τον είδες καταρχάς το Παναθηναϊκό?
0: Όχι, δεν τον είδες.
1: Είδες καθόλου τι έγινε?
0: Είδα ασφαλώς και ο κύριος Σταυρακάκης μας ενημέρωσε αναλυτικότατα.
1: Ήταν κάκιστος ο Παναθηναϊκός. Πραγματικά πάρα πολύ κακός. Η διαιτησία προφανώς δεν είναι καλή, όπως δεν είναι καλή και σε όλα τα, δεν ήταν καλή και σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αλλά δεν είναι αυτό που μας έφταιγε, λυπάμαι. Δηλαδή χάσαμε, δεν επιτρέπεται ομάδα με τέτοιους παίκτες.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Δεν μιλάμε για μελιτέα ποσότητα όσον αφορά στη Βαλένθια. Και τους δύο πρώτους αγώνες. Και τους δύο πρώτους αγώνες στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός τους κέρδισε. Αλλά φέτος η Βαλένθια, εντάξει, ισπανικές ομάδες, όταν λέμε ισπανικές ομάδες, ο μυαλό μας πάει στη Ρεάλ και στην Μπαρτσελόνα.
1: Παίζουν μπάσκετ οι άνθρωποι.
0: Ναι, καλά. Μπάσκετ παίζουν.
1: Ναι, δεν υπάρχουν.
0: Θέλω να σου πω το εξής, ότι κάποιοι αθλητικοί συντάκτες που έκαναν και την ανάλυση τους, αυτό το 0-2 που έφερε ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ,
1: ναι,
0: έλεγαν από την πρώτη στιγμή, παιδιά, λίγο ηρεμία, είναι στον πόντο και οι δύο νίκες του Παναθηναϊκού είναι στον πόντο. Είναι δύσκολη ομάδα η Βαλένθια.
1: Καλέ, προφανώς
0: το
1: λέγανε. Δύσκολη,
0: λοιπόν, χάθηκε η ευκαιρία, έχω την εντύπωση, στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ.
1: Ναι, προφανώς εκεί χάθηκε. Αλλά η Βαλένθια, κάποιοι καλή είναι. Κάποιοι μπορεί να μην την υπολόγιζαν ότι θα έφτανε μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Στην αρχή, αλλά καλή είναι και παίζει. Ξέρεις, και προσπαθούσαμε λίγο να ακολουθήσουμε και το ρυθμό της. Γενικά την ακολουθούσαμε, γενικά κυνηγούσαμε από πίσω. Ναι. Το οποίο δεν υπήρχε κάποιος λόγος ούτε να το κάνουμε, ούτε κάποια ελπίδα είχαμε και φαινόταν από την αρχή. Αλλά ήταν πολύ κακός. Δεν μας έφταιγε τίποτα. Σου λέμε να μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν πόσο διαφορά θα έκανε ο Σλούκας.
0: Α, ο Σλούκας. Α, δεν έπεισε ο Σλούκας, Μα είναι ακόμα τραυματισμένος.
1: Ναι, μ' αρέσει που ήξερες τι έγινε πάνω από εμάς.
0: Δεν τον είδα τον αγώνα.
1: Ο Σλούκας πότε
0: παιδιά,
1: γυρίζει?
0: Την αφήνω τη Στεφανία να ξέρετε, επειδή στέλνετε μηνύματα.
1: Πότε
0: την αφήνω...
1: γυρίζει, κύριε Σαπρανίδη, ο Σλούκας? Δεν ξέρουμε.
0: Στο Final Four της Αθήνας. Εννοώ του εσωτερικού πρωταθλήματος, του δικού μας.
1: Νομίζω ότι, ότι είναι. Η ναι, απώλεια δεν ήταν έτσι.
0: Καλά, δεν το συζητάω. Ασφαλώς.
1: Γενικά έλειπε, ρε παιδί μου, η οργάνωση. Χάσαμε κάτι ευκαιρίες, δηλαδή κάτω από το καλάθι. Ούτε εσύ δεν θα τις έχανες, Παπαδάκη.
0: Καλά, εγώ εκ των πραγμάτων.
1: Όχι, αλήθεια το λέω.
0: Δεν ξέρω βέβαια τι θα γινόταν αν είχα τέτοιους αντιπάλους.
1: Ούτε εγώ, ούτε εσύ θα τις χάναμε. Πώς να σου το πω, ήταν τόσο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κάποια στιγμή πήγαμε να ξυπνήσουμε, να κάνουμε, να επιστρέψουμε λίγο με τρίποντα. Ο Ναν πάρα πολύ. Έφταιγαν όλα. Ναι. Έφταιγε η διαιτησία. Έφταιγε το σύστημα τη Βαλένθια που μα είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά προφανώς. Να δεν μπορούσε να πάρει ένα, αλλά δεν έπαιζε καλά. Και έφταιγε η ρεσική αστοχία μα. Αδιανόητη αστοχία. Mm. Δεν υπάρχει αυτό. Και δεν μπορούσαμε να στήσουμε μια επίθεση. Κατεβαίναμε με δύο παλιές σου τρίποντο. Με έξαλλη. Μπορώ να σου μιλάω μέχρι τις 8, θα σταματήσω όμως.
0: Ναι.
1: Και είμαι και πάρα πολύ στεναχωρημένη.
0: Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσουμε όσοι είσαστε στη συχνότητα αυτή τη στιγμή, είτε στο αυτοκίνητό σας, στη δουλειά σας, είτε οπουδήποτε και ακούτε 97,8. στα FM. Δεν έχετε κάνει λάθος, είναι ο Real FM. Ναι, δεν είναι αθλητική εκπομπή. Είναι εκπομπή γενικότερα που αφορά στην επικαιρότητα. Η φωνή που ακούτε είναι η Στεφανία Κασίμη, που ακούγατε είναι η Στεφανία Κασίμη. Τώρα αυτή η φωνή, ναι, δεν θα μπορούσε να είναι τη Στεφανία Κασίμη. Αλλά σε κάθε περίπτωση την άφησα τη Στεφανία να βγάλει το άκτη της λίγο να μιλήσει για τον Παναθηναϊκό, διότι έδωσε και 9 ευρώ για να δει τον αγώνα.
1: Τι ναι. να κάνω. Ναι. One day pass.
0: One day pass.
1: Τι να κάνω.
0: Δεν το ξέρω ότι υπάρχει αυτό.
1: Ναι, ήμουν πολύ στεναχωρημένη, έπρεπε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Η κυρία Στεφανία Κασίμη, λοιπόν, σε ένα μικρόφωνο. Οι
1: Παναθηναϊκοί μπορούν να στείλουν μηνύματα, να κάνουμε παρέα, να κλάψουμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε.
0: Έτσι θα το πάμε.
1: Ακόμα, δε, όχι, όχι. Ακόμα επτάστεροι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, καλά, ναι. Απλά θα παραμείνετε επτάστεροι.
1: Και θα παραμείνουμε επτάστεροι προς το παρόν. Ναι. Είναι σαφές.
0: Εμείς πάμε για τέταρτο αστέρι, Νικόλα. Για τέταρτο αστεράκι πάμε.
1: Εντάξει.
0: Για τέταρτο αστεράκι.
1: Μακάρι τόσοι άλλους τώρα από τη στιγμή που είστε εσείς να πάτε εσείς καλά. Αυτό
0: θέλουμε τη φετινή και άλλες τρεις να τους φτάσουμε. Εντάξει. Για να μην έχουν ένα λίγο.
1: Ωραία, λοιπόν. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Στεφανία Κασίμη, Νίκος Απραδίδης στη ρύθμιση των ήχων και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, σήμερα 14 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, ημέρα Πέμπτη. Θυμάσαι που πιο παλιά λέγαμε ότι Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, Στεφανία?
1: Για έξω.
0: Για έξω, ναι, ναι.
1: Επί
0: Ορθόδοξου. Διότι.
1: Μετά είχε τόσο κόσμο που είχαμε κάνει Δευτέρα.
0: Μπράβο.
1: Σκέψου.
0: Έτσι.
1: Έλεγες να βγω Δευτέρα.
0: Χαίρομαι που, χαίρομαι που το έχεις προλάβει. Βέβαια. Και με επιβεβαιώνεις.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν Παρασκευοσάββατο γινόταν ένας πανικός στο αδιαχώρητο, κάποιοι έλεγαμε το εξής. Δεν θα βγούμε Παρασκευή ή Σάββατο, ρε παιδί μου. Για να περάσουμε λίγο καλύτερα, θα βγούμε Πέμπτη. Οπότε είχε βγει αυτό το Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Κάποια στιγμή άρχισε να έχει περισσότερο κόσμο την Πέμπτη από ότι την Παρασκευή και το Σάββατο. Οπότε αρχίζαμε να βγαίνουμε Δευτέρα. Λοιπόν, τώρα μεγαλώνοντας έχουμε κόψει να βγαίνουμε.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο το λόγο του γύρατος.
1: Κοίτα, και κάποια στιγμή, τότε που λες, είχε για άλλο λόγο πολύ κόσμο τα Σαββατοκύριακα. Για το Σάββατο και την Παρασκευή. Γιατί γενικά έχει πάρα πολύ κόσμο και ο κόσμος έμεινε στην
0: Πρώτα απ' όλα πήγαινες μπουζούκια Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Ήταν Δευτέρα μόνο
1: σωστά,
0: κλειστά.
1: Σωστά, σωστά. Μετά. Όταν καλά στην κρίση δεν το συζητώ, όταν ξεκίνησε η κρίση, εντάξει. Αλλά προς
0: το πανηγυρίσαμε
1: τέλος,
0: για κανένα δύο χρονάκια
1: προς
0: μετά.
1: Το τέλος, κάποια στιγμή σταμάτησε να βγαίνει γενικά ο κόσμος. Όταν λίγο αναθάρισε λίγο και άρχισε να βγαίνει. Πρώτον, τα μπουζούκια που λες και όλα τα νυχτερινά κέντρα αυτά ήταν Παρασκευή, Σάββατο, γεια σας.
0: Α, πώς το λες.
1: Άντε και Πέμπτη κάποια.
0: Έπρεπε να έχεις, κολλητό το μέτρο. Και να έχεις και το κατητή στο χέρι
1: μετά,
0: την ώρα.
1: Μετά όταν ξανάνοιξαν. Ναι, ήταν λέω αντί για καθημερινές μόνο ανοιχτά όλα Παρασκευή Σάββατο. Γιατί ο κόσμος δεν είχε λεφτά, δεν έβγαινε. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα. Γενικά είχε πιο. Παρέμεινε αυτή η ασφυξία στα μαγαζιά το μόνο το Σάββατο. Γιατί πήγε ο κόσμος δεν έβγαινε γενικά. Έβγαιναν όλη μία μέρα.
0: Έτσι. Έτσι, όπως το λες.
1: Κατάλαβα. Οπότε πάλι παρέμεινε αυτό το Σάββατο. Απλά ήταν ερημιά όλες τις υπόλοιπες μέρες.
0: Να σε ενημερώσω ότι σε περίπου δύο λεπτάκια θα έχουμε την ανατολή του ηλίου.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Να δούμε λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε
1: κάνει
0: ένα καταγάλανο.
1: Κάνει ζέστη, κάνει ξεκάθαρο, έχει μπει το καλοκαίρι.
0: Εννοείται.
1: Ελπίζω να μην γυρίσει πίσω.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τι να γυρίσει πίσω. Λένε οι ειδικοί ότι θα είναι ένα από τα πιο θερμά καλοκαίρια. Δεν ξέρω αν είναι επηρεασμένοι από την πολιτική έτσι.
1: Δεν ξέρω,
0: κατάσταση.
1: Πάντως φαίνεται. Αλλά, ότι ναι. Έτσι φαίνεται ότι θα είναι.
0: Θα δύσει ο ήλιος 28 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα.
1: Ναι.
0: Και διανύουμε ήδη την 1304η ημέρα του έτους.
1: Εξαιρετικά.
0: Παρακαλώ. Εξαιρετικότατα.
1: Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Ελεάνδρου, των μαρτύρων, Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ισιδώρου, μάρτυρος εν χείο. Ονόματα που γιορτάζουν. Αριστοτέλης, Τέλης, Θεράπων, Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος.
0: Γιορτάζει ο Αριστοτέλης. Αριστοτέλη μου, εκεί από το Σίδνεϊ που μας στέλνεις κάθε μέρα μηνύματα, χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε. Δεν θυμάμαι να έχω άλλο Αριστοτέλη.
1: Ούτε έχω.
0: Ναι. Λοιπόν. Και έχει στείλει και κάτι ωραίες, φωτογραφίες ο Νίκος, να ξέρεις, από το Ho Chi Minh City.
1: Α,
0: από
1: τη Σαϊγόν. Τις βάλω στο site.
0: Ναι. Πώς είναι τα σούπερ μάρκετ εκεί. Πήγε στο σούπερ μάρκετ και μας έστειλε.
1: Καλά, ήθελα και ένα τοπίο, αν μπορεί.
0: Ναι, στέλνει και τοπία. Στείλε και τοπία, Νίκο.
1: Στείλε και ένα τοπίο.
0: Και κάνε ένα ωραίο έτσι εκεί. Πώς ζουν οι Έλληνες.
1: Θα το βάλουμε στο Photo of the Day. Να είναι έτσι μεγάλη, γιατί μία κάποια κάτι μου χάσει τη φορά και δεν έκανε.
0: Εάν δεις βέβαια και το σούπερ μάρκετ τις φωτογραφίες, ένα ρίγος μπορεί να σε πιάσει. ένα κάτι τέτοιο.
1: Ωραία, θα το δω, βεβαίως, εννοείται. Τώρα, καιρός.
0: Ναι.
1: Στο Ιόνιο, τα βόρεια περιοτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις που θα είναι παροδικά αυξημένες και θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές κατά διαστήματα, μπορεί και καταιγίδες. Αλλά το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός στις περισσότερες περιοχές και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριο καιρό. Ο καιρός μεσημέρι-απόγευμα εκεί στα περιοτικά θα έχει ενδεχομένως λίγο συννεφιά και κάποιους τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι. Βορειοανατολική, όχι στα βορειοανατολικά, συγγνώμη, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 από 4, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 από 4. Θερμοκρασία μικρή πτώση, κυρίως στα επιρροτικά θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 27. Στην Αττική 15 με 27.
0: Μάλιστα, εγώ έσκασα.
1: Μπορεί να έχει βροχή όμως το μεσημέρι απόγευμα.
0: Σήμερα το πρωί, αυτό πήγα να καταγγείλω στην αρχή, σήμερα το πρωί λοιπόν, διότι δεν βάζουμε μυαλό σε αυτή τη χώρα, οτιδήποτε και να γίνεται, νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αυστηρότερα μέτρα, δεν βάζουμε μυαλό. Είμαι λοιπόν στην Αττική Οδό, έχω μόλις περάσει από τα διόδια, πηγαίνω στη Μεσαία Λωρίδα, εκεί με 110 χιλιόμετρα, όσο είναι το όριο δηλαδή, όσο ήταν το όριο στο συγκεκριμένο σημείο της Αττικής Οδού, έχω βάλει και τον αυτόματο πιλότο, πρωί-πρωί τώρα αντιλαμβάνεσαι. Δεν είμαστε και στην πιο ζωηρή φάση του 24ωρου. Σιγά σιγά, άκουγα κιόλας Ιωσήφ Καλαμαρά και Αμαλία Κάντζου στην επανάληψη, all the money πρέπει να σου πω, φοβερή παρείτσα. Και από τα αριστερά μου πήγαινα με 110 χιλιόμετρα, δεν πήγαινα με 60. Περνάει ένα αυτοκίνητο.
1: Πατίνει νόμιζα να μπορείς.
0: Όχι, όχι.
1: Λέω τρελαθώ.
0: Όχι ρε παιδί μου, το φαντάζεσαι, καλά εντάξει, δεν θα το κυνηγούσα, δεν υπήρχε περίπτωση. Περνάει λοιπόν ένα αυτοκίνητο, ένα μαύρο έτσι SUV πολυτελείας. Δεν ξέρω με πόσα χιλιόμετρα πήγαινε. Με προσπέρασε σαν να ήμουν σταματημένος. Πραγματικά σαν να ήμουν σταματημένος.
1: Ένιωσες δηλαδή, άσχημα.
0: Ναι, αυτό. Πρώτα απ' όλα ένιωσα άσχημα.
1: Μάλιστα.
0: Σκέφτηκα εκείνη την ώρα να το πατήσω ή να μην το πατήσω.
1: Όχι, να μην το κάνω.
0: Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση. Σου λέω, μα τώρα 3:30 το πρωί, τι ενέργεια μπορεί να έχει, παρόλο που είχα πει και το δεύτερο καφέ από την ώρα που είχα ξυπνήσει. Λοιπόν, λίγη προσοχή. Και εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι, επειδή τα μέτρα ασφαλείας, ειδικά στην Αττική Οδό, μας έχουν συνηθίσει ότι είναι και πολύ πιο αυστηρά, φαντάζομαι ότι θα πράξουν τα δέοντα. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, γύρω στις 3:30, 4 παρά, ένα τέτοιο αυτοκίνητο, μάλλον ένα αυτοκίνητο, να τρέχει με τέτοια ταχύτητα στην Αττική Οδό.
1: Ναι, δεν
0: λοιπόν,
1: το συζητώ.
0: Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Προσοχή στους δρόμους. Ναι, για πες.
1: Τι?
0: Όχι, αυτό. Για τα πατίνια που είπες.
1: Όχι, για τα πατίνια δεν έχω.
0: Δεν έχεις κάτι
1: να
0: για τα πατίνια.
1: Πω κάτι άλλο. Η συνάντηση Τραμπ και Xi Jinping βρίσκεται
0: σε εξέλιξη
1: στο Πεκίνο. Και με χειραψία λέει τον υποδέχτηκε. Βλέπω,
0: με τι θα τον
1: υποδέχτηκε. Έλατε, και εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Με τι θα τον υποδεχόταν.
1: Μετά διευθύνει με σφαλιάρα. Και χθες ήταν πάντως αρκετά θερμή η υποδοχή εκεί στο αεροδρόμιο. Το λέμε, ρε παιδί μου, όταν είναι και τώρα είναι θερμή η υποδοχή, γιατί έγινε δίκτυο Τραμπ.
0: Είναι οι ηγέτες. Τα
1: παιδιά που κρατούσαν σε μια τελετή που ναι. Ωραία και λάθο.
0: Πολλά λουλουδάκια, αυτό το μετάλλο,
1: ναι. Ναι.
0: Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.
1: Ναι.
0: Το κρατάμε αυτό.
1: Προφανώς το κρατάμε.
0: Επισήμως, ανεπισήμως έχουν πει ότι θα συζητήσουν και το θέμα της Ταϊβάν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το κρατάμε και αυτό.
1: Εγώ γελάω πάντως σου έλεγα. Ναι, okay, θα συζητήσουν με το Ιράν, αλλά έλεγε ο Τραμπ ότι δεν θέλω και κάποια βοήθεια.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Ναι. Το έχω.

0: προετοιμασμένο να γίνει τον Μάρτιο, αλλά είχε καθυστερήσει λόγω του πολέμου. Και επαναλαμβάνω ότι την προηγούμενη φορά που είχε πάει ο Τραμπ στην Κίνα, τον είχε επισκεφθεί ένας, δεν ξέρω ποιος ήταν, ένας πολύ κατώτερος. Τώρα ήταν...
1: Ναι.
0: Χαμός, η υποδοχή.
1: Αρχίζω...
0: με κόκκινο χαλί και όλα αυτά, οπότε καταλαβαίνεις, ήταν και ο Μάσκ εντωμεταξύ στην...
1: Ναι, γιατί έχει και αρκετούς επιχειρηματίες μαζί του και CEO, όπως λένε στους μολάους.
0: Γιατί έχει και τεχνολογία μεταξύ άλλων.
1: Έτσι.
0: Η ατζέντα, βασικό όμως θέμα, εννοείται ότι είναι ο πόλεμος του Ιράν. Αυτό θα κυριαρχήσει.
1: Αρχίζω να υιοθετώ την άποψη αρκετών αναλυτών που λένε ότι ξεκινώντας από την συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, συνεχίζοντας με τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο και τη συνάντηση με τον πρόεδρο Σι, ότι μιλούμε πλέον για μια νέα Γιάλτα, μιλάμε για νέες συμφωνίες, για μία νέα μοιρασιά του πλανήτη σε συνεργατικό επίπεδο, και μάλιστα τη σειρά που βάζουν σε αυτό το συνεργατικό επίπεδο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία.
0: Ναι.
1: Αυτό ας το κρατήσουμε και να δούμε τι συμπεράσματα θα βγάλουμε κατόπιν των δηλώσεων, αυτά τα οποία θα πούν δημόσια ο Ντόναλντ Τραμπ με το Σι Τζιπίνγκ μετά τη συνάντησή τους. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση αυτή καθεαυτή, η ατζέντα
0: και, για τον
1: και
0: πόλεμο.
1: Η χρονική και ακριβώς συγκυρία.
0: Έχει. Είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί πάντως να συμβάλλει να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση έτσι, στην εξέλιξη του πολέμου μετά από αυτή την συνάντηση, και νομίζω ότι είναι και περισσότερο ωφελημένη η Κίνα, να είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή. Αλλά φαντάζομαι ότι, ρε παιδί μου, η Κίνα έχει μια ανοιχτή γραμμή την Τεχεράνη.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει κάποια διπλωματική βοήθεια και να ζητήσει κάποια ανταλλάγματα.
1: Στο ανησυχητικό ο αστερίσκος.
0: Στο εμπόριο. Στην Ταϊβάν. Σε ένα τα δύο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει. Αυτά είναι.
1: Καλά. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον. Για να δούμε. Να δούμε εάν θα δούμε πράγματα και θάματα. Γιατί μπορεί να αλλάξει τελείως η πορεία της παγκόσμιας ιστορίας μετά από αυτή τη συνάντηση. Λένε κάποιοι αναλυτές.
0: Ως προς τι όμως.
1: Ως προς τι, γιατί για φαντάζομαι
0: για τον τώρα
1: και για τον πόλεμο, αλλά γενικότερα και για το θέμα της Ταϊβάν.
0: Μα ναι, αλλά το Κίνα, θέμα είναι ότι πρέπει Κίνα... κάτι να, αν όντως αυτό συνδυαστεί με τον πόλεμο, είναι ουσιαστικά ότι θα ζητήσει κάτι ο Τραμπ και μετά η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα, και λέγεται ότι αυτό θα είναι είτε στο εμπόριο είτε στην Ταϊβάν.
1: Ο λόγος που η Κίνα δεν έχει κάνει την οποιαδήποτε κίνηση προς την κατεύθυνση της Ταϊβάν είναι επειδή υπάρχει ο αμερικανικός δάκτυλος. Άρα λοιπόν, εάν φύγει αυτό το δαχτυλάκι από εκεί, για να φύγει ασφαλώς θα πρέπει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ας μην προτρέχουμε, να μην κάνουμε εικασίες και ούτε να μπαίνουμε στη διαδικασία της δίκης προθέσεων.
0: Να περιμένουμε. Ναι, ο Σι πάντως σε κάποιες πρώτες δηλώσεις του είπε, λέει, ότι οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι και να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες. Μίλησε για μια σταθερή σχέση η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει όφελος για ολόκληρο τον κόσμο, για τη συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, ενώ η αντιπαράθεση βλάπτει και τις δύο. Από το 17 θυμίζουμε είχε να πάει ο Τραμπ, ότι ψωσέλα εγώ τον αποδέχτηκε ένας πολύ κατώτερος αξιωματούχος. Λοιπόν, αυτά τα είπε ο Σι. Ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα λόγια είναι αυτά, έτσι. Είπε για μια φανταστική σχέση μεταξύ των δύο ηγετών. Αυτό με το φαντάστικο συνέχεια. Φανταστική
1: έκπληξη. It's amazing. It's fantastic.
0: Το μέλλον.
1: It's fantastic.
0: Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Μαζί αυτό θα έχουμε το μέλλον. Και έχω μεγάλο σεβασμό για την Κίνα και για το έργο που κάνετε και το χαρακτήρι σπουδαίο για το ΣΥ.
1: Ο ανησυχητικός αστερίσκος του 24ωρου. Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον κύριο Γκουτέρες, και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επιστολή, την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν, απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούζ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αντίδραση πλέον, και μάλιστα συντονισμένη αντίδραση από τις υπόλοιπες

0: χώρες εκεί της περιοχής. Υπάρχει και μία, η Τεχεράν κατηγορεί ευθέως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ότι υπήρξε μυστική επίσκεψη του Νετανιάχου. Βεβαίως αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων την απορρίπτουν, δεν διαψεύδουν, δεν έχει γίνει καμία τέτοια μυστική συνάντηση. Αλλά βεβαίως αν ήταν μυστική, αν έχει γίνει συνάντηση μυστική, σιγά μην παραδεχτούν ότι έγινε μυστική συνάντηση. Καταλαβαίνουμε τώρα όλοι το παιχνίδι το οποίο παίζεται, αλλά ακόμα και αυτή η ρητορική δημιουργεί ένα πολύ ακριθμό κοκτέιλ στην περιοχή για ακόμη μία φορά. Έχουμε αφήσει λίγο την ρητορική και τη διαδικασία του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούζ.
1: Τι εννοείς το έχουμε αφήσει?
0: Εννοώ ότι ενώ καθημερινά λέγαμε τόσα πλοία, αυτό πάει να περάσει πλοίο Ιρανικών συμφερόντων, το σταματάνε και το μπλοκάρουν οι Αμερικανοί. Αντίστοιχα, όταν πάει να περάσει κάποιο άλλο πλοίο, εμπορικό πλοίο που είναι, δεν είναι συμφερόντων του Ιράν, το σταματάνε οι Ιρανοί με απειλές και δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση αυτό πλέον δεν το έχουμε στην καθημερινή ατζέντα. Είναι σαν να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα σε εκείνη τη γωνιά του πλανήτη, αλλά okay, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι ένα ζητούμενο λοιπόν ποιος θα ελέγχει τα στενά του Ορμούς.
1: Βέβαια είναι, προφανώς.
0: Και νομίζω ότι ίσως και σήμερα να έχουμε και κάποιες, ας το πούμε, εξελίξεις, έστω σε επίπεδο πληροφοριών. Νομίζω ότι κάτι θα βγάλουν όσοι έχουν ακολουθήσει τον πρόεδρο Τραμπ στο Πεκίνο. Θα το δούμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι, πλέον όχι απλά κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι τελειώνουν τα αποθέματα πετρελαίου, χτυπάνε πολύ δυνατά τις καμπάνες ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα, και νομίζω ότι είδα σε εσάς στο ενικός.gr είδα ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για την όλη κατάσταση και πώς ακριβώς αυτή
1: εξελίσσεται
0: ακριβώς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Σε σχέση με τα,
0: με τα ενεργειακά, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Πριν από 11 χρόνια, λέει, ζήτησα με επιστολή μου στον τότε πρόεδρο της Βουλής σύνδεση της Βουλής, του καναλιού της Βουλής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να βλέπουμε, λέει, τη δραστηριότητα των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, και το αρνήθηκε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί από την πλευρά της CBU.
1: Δεν το ξέρω.
0: Διαφορετικά, ούτως ή άλλως, έχω την εντύπωση ότι γενικότερα τις συνεδριάσεις του Ευρωκοινοβουλίου και όχι μόνο, μπορεί κάλλιστα οποιοδήποτε και στο διαδίκτυο
1: μπορείς.
0: Τα πάντα.
1: Αυτά είναι ανοιχτά, ναι. Για την τηλεόραση φαντάζομαι.
0: Αλλά προφανώς,
1: δεν το ξέρω, ναι. Για την τηλεόραση εννοώ την τηλεορασάκι, ναι. Την τηλεορασούλα μας.
0: Τηλεορασούλα, την απλή. Ούτε εγώ το ξέρω. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη μας στέλνει ο Αβραάμ.
1: Γεια σου, Αβραάμ.
0: Σχολεία κλείνουν, αλλά πολιτικά γραφεία ανοίγουν παντού.
1: Αλήθεια, ανοίγουν κι άλλα.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε σε ένα χρόνο.
1: Ανοίγουν τώρα, είναι, τα νοικιάζουν για τη σεζόν.
0: Α, κάνουν και οι βουλευτές σεζόν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ σεζόν. Την άλλη σεζόν. Τα νοικιάζουν από τώρα και θα τα ξενοικιάσουν όταν τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια γραφεία, όταν τελειώσουν οι εκλογές. Μπορεί και όχι, μπορεί και ναι, μπορεί και θα δούμε. Ανάλογα αν βγουν, δεν ξέρω. Αλλά ναι, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Υπάρχει πολλοί κόσμος που περπατάει αυτή την περίοδο, ενώ δεν περπατούσε.
0: Ναι, είναι καλό. Και χτυπάει κιόλα και
1: το. Σκεφτόμουν ότι του χτυπάει λίγο το κινητό αυτά, με τα βήματα.
0: Στο watch.
1: Ναι, είδα δηλαδή μια μέρα, τώρα δεν έχει. Είδα μια μέρα, ήμουνα στον Ενικό πριν κάτι δύο εβδομάδες. Αυτό ένα Σάββατο και ξαφνικά. Εκεί που γύρω στις 9, νωρίς το πρωί.
0: Ναι.
1: Βλέπω. Δεν βλέπω, ρε. Βάλε τα γυαλιά σου, λέω. Βλέπω. Πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Πολιτικό. Πολύ γνωστό. Βόλτα. Λέω, πήγαινε στην αγορά. Λέω, εκλογές έχουμε.
0: Σάββατο λαϊκή. Δικό σας.
2: Real FM.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τον Κινέζο πρόεδρο συναντάται αυτή την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Μέγαρο του Λέου στο Πεκίνο. Το Ιράν και η επιπτώση στην παγκόσμια οικονομία από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ο τεχνολογικός ανταγωνισμός και οι διμερείς σχέσεις στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών. Για πρόοδους στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν σχετικά με τον τερματισμό των εχθροπραξιών, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Απέρριψε όσο βάσιμο στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Σε κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία.

0: τι ωραίο τραγουδάκι. Τι ευχάριστο. Δεν σε γεμίζει αισιοδοξία αυτό το τραγούδι.
1: Αισιοδοξία με γεμίζει και κάτι άλλο. Απλώς ναι. Προσπαθώ να. Δεν τα έχω αναλύσει τα στοιχεία.
0: Δεν θα διάβασα... τα αναλύσει. Ποια στοιχεία.
1: Θα σου πω για τα στοιχεία του ΟΣΑ. Για την αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών. Ειλικρινά, θέλω να τα διαβάσω πάρα πολύ αναλυτικά. Δεν θα το κάνω τώρα προφανώς όλο αυτό.
0: Αυξήθηκαν τα εισοδήματα στα νοικοκυριά.
1: Όχι, είναι κάτι πιο καλό από αυτό. Αλλά επειδή κάτι δεν μου πάει όχι καλά, θέλω λίγο να το δω.
0: Μήπως αφήνουμε και χρήματα στην πάντα.
1: Λοιπόν, λέει ο ΩΣΑ.
0: Στην πάντα δεν εννοώ τη φιλαρμονική. Ναι, για πες,
1: ότι
0: λέει
1: η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 25.
0: Το τέταρτο τρίμηνο του 25. Last year δηλαδή.
1: Πέτυχε.
0: Ναι. Το τέταρτο τρίμηνο του 25.
1: Ναι, παιδί μου. Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο, ξέρω εγώ.
0: Τι πέτυχε.
1: Οκτώβριο, μάλλον Δεκέμβριο. Λοιπόν, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών. Δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ.
0: Έλα ρε φίλε, αλήθεια.
1: Ναι, καταγράφω.
0: Συγγνώμη, και εμείς γιατί δεν το καταλάβαμε.
1: 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.
0: Και εμείς γιατί δεν το καταλάβαμε.
1: Τη μεγαλύτερη αύξηση, έτσι, όχι τη μεγαλύτερη γενικά.
0: Να την ξανακάνω αύξηση, την ερώτηση.
1: Αύξηση.
0: Ναι, εμείς γιατί δεν την καταλάβαμε αυτή την
1: μόνο
0: αύξηση.
1: Μόνο 0,7 μωρέ ήταν στους άλλους.
0: Α, τι κρίμα. Στεναχώρια.
1: Ναι. Κινητήριες δυνάμεις, λέει, ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου αποδοχής των εργαζομένων. Και λέει επίσης το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε όσα τα λεφτά στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Τι να πω. Εξαιρετικά.
0: Nice.
1: Και λένε οι κυβερνητικές πηγές ότι η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος καταγράφει και πριν τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις φορολογικές κρατήσεις κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες ανακλιμάκιο για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα που ανακοινώθηκαν στη ΒΕΘ πέρυσι και ενεργοποιήθηκαν στις αρχές του 2026. Άρα ακόμα μεγαλύτερες ελαφρύνσεις αναμένονται. Και μετά έχει τα στοιχεία των υπολείπων χώρων.
0: Σε παρακαλώ, μπορείς να μην με γεμίζεις. Είπαμε ότι έβαλε τώρα και Boy George ο Νίκος Σαπρανίδης. Ευχάριστο και αυτό το τραγουδάκι. Μην μας γεμίζεις με περισσότερη αισιοδοξία πρώτα απ' όλα. Δεν θέλουμε άλλα. Μην αυτό. Καλά είμαστε έτσι όπως περνάμε. Δηλαδή 22, μπαίνει 22, έρχεται 22 του μήνα και ξεμένουμε από χρήματα και μετά ψαχνόμαστε. Μην μας χαλάς τώρα αυτή τη διάθεση που έχουμε συνηθίσει. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Αν είναι δυνατόν, άκου λέει, έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση των αντάλλων. Δεν θέλουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση στο κατακεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων. Κυρία μου, καλά είμαστε έτσι. Πηγαίνουμε στο βενζινάδικο και λέμε, μετράμε τα τίγερ. Βάλε μου 5 ευρώ αμόλυβδη και σε κοιτάει ο άλλος. Δεν τι κοιτάζε μεγάλε. Και σου λέει, μέχρι που θέλεις να πας, μέχρι τη γωνία. Λοιπόν. Το θέμα της ακρίβειας, όσα στοιχεία και αν βγουν στον αέρα, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά έχει γονατίσει το θέμα της ακρίβειας στους πάντες. Τους πάντες.
1: Τι να πω.
0: Έτσι. Να κάνουμε λίγο, να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν λέμε ότι λένε ψέματα τα συγκεκριμένα στοιχεία
1: όχι,
0: τα οποία.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: δεν είναι θέμα. Αλλά... απλό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ούτως ή άλλως, να σου πω κάτι. Ακόμα και η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι η ακρίβεια.
0: Μερικές φορές απλά να πούμε το εξής, ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί, δεν σημαίνει ότι αυτή η ευημέρεια περνάει στην πραγματική οικονομία.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να βρουν εκεί στην κυβέρνηση, πρέπει να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι το πώς αυτά όλα τα θετικά τα οποία ακούμε από διάφορους οίκους, διεθνείς οικονομικούς οίκους και όλα τα σχετικά, αυτό να μετοσυρθεί με τέτοιο τρόπο που να το καταλάβουμε στην πραγματική που να πάρει η ευχή οικονομία. Αυτό. Λοιπόν, ο Ηλίας έχει στείλει ένα πάρα πολύ γλυκό μήνυμα.
1: Ξέρετε.
0: Επειδή λίγο νωρίτερα έκανα το λάθος και μίλησα για τις φοιτητικές εκλογές, έτσι, και είπα το εξής. Δεν είναι δυνατόν να στέλνουμε τα παιδιά μας για να σπουδάσουν και να φοβόμαστε με τους πέσει κανένα τσιμεντόλιθο στο κεφάλι. Έτσι και το λέω, διότι η μεγάλη μου η κόρη που είναι στη φιλολογία, μου λέει θα πάω κιόλας αυτό, έχουμε φοιτητικές εκλογές, και μέχρι να με πάρει τηλέφωνο ότι όλα πήγανε καλά, έτρεμε το φιλοκάρδι μου. Λοιπόν, αντί να προτρέπουμε εμείς οι γονείς. Γιατί οι φοιτητικές εκλογές τι είναι, προσομοίωση είναι. Προσομοίωση των εκλογών, των εθνικών.
1: Που τα παιδιά μας,
0: ναι, που τα παιδιά μας υποτίθεται ότι πρέπει να μάθουν να ψηφίζουν υπεύθυνα. Όχι όμως να πηγαίνουμε και να τρέμει και να φτάνουμε στο σημείο αντί να τα προτρέπουμε, τα παιδιά να τα αποτρέπουμε.
1: Επειδή λοιπόν το είπα λίγο νωρίτερα. Δεν μπορούμε να λύσουμε γενικότερα όλο αυτό με τα πανεπιστήμια. Μου φαίνεται αδιανόητο. Όσα, δηλαδή ακόμα και αυτά τα οποία περηφανεύεται η κυβέρνηση ότι έχει κάνει την πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και έτσι μου φαίνεται αδιανόητο ότι είμαστε ακόμα σε αυτή την κατάσταση.
0: Το γλυκό μηνυματάκι του Ηλία θα με αφήσει να το διαβάσω.
1: Ναι,
0: διότι είναι πραγματικά πάρα πολύ γλυκό. Είσαι βλάκας Παπαδάκη ή το παίζεις. Τι είναι αυτά που λες για τους φοιτητές, τι φοβάστε? Να μην σπάσουν τα κεφάλια των παιδιών μας που τα στέλνουμε για να σπουδάσουν. Για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και να προσφέρουν στην κοινωνία. Αυτό φοβόμαστε. Τώρα. Ποσός με ενδιαφέρει το ότι πλακώνεται, ας πούμε, η ΔΑΠ με την πανσπουδαστική για το ποιος έρχεται πρώτος, ποιος δεύτερος. Ποσός με ενδιαφέρει.
1: Κανέναν γονέα δεν τον ενδιαφέρει.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Είναι σίγουρο. Δηλαδή τον ενδιαφέρει το παιδί που, τέλος πάντων, το παιδί του, τα παιδιά του, τα οποία θα πάνε να σπουδάσουν, να είναι ήσυχος, να κοιμάται και το βράδυ. Ότι,
0: ναι.
1: Ότι τέλος πάντων ούτε θα πάει σε ένα πάρτι και θα γίνει ό,τι έχουμε δει να γίνεται στο παρελθόν, ούτε ότι θα πηγαίνει σε μια σχολή και θα μπορεί να είναι εμπόλεμη ζώνη η σχολή. Έτσι. Για κάποιους ανεγκέφαλους.
0: Λοιπόν, Θανάσης στέλνει ένα μήνυμα και λέει: Σύρος, άνω κάτω τελεία. 5 τουρκικά αλλιευτικά κινούνται τις τελευταίες ώρες γύρω από το νησί. Καλημέρα στον κύριο Δένδια και στον κύριο Γεραπετρίτη. Λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα με τους Τούρκους ψαράδες. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές.
1: Πού είπες, σε ποιο νησί?
0: Στη Σύρο.
1: Στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, στη Σύρο. Ναι, στη Σύρο. Στη Σύρο. Πάλι καλά, ακόμα δεν τους έχουμε δει να ψαρεύουν στο Γήθιο.
1: Με Τούρκους ψαράδες έχω ακούσει στην Κάλυμνο, στη Θάσο.
0: Όχι, πλησιάζουν και υποτίθεται ότι εκεί που υπάρχουν διεθνή, όχι υποτίθεται, που υπάρχουν διεθνή χωρικά ύδατα, μπορούν να πηγαίνουν και να ψαρεύουν.
1: Στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, σε ένα κομμάτι εκεί στις Κυκλάδες. Νομίζω υπάρχει ένας διάδρομος νοητά στο Αιγαίο που θεωρούνται διεθνή χωρικά ύδατα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, ό,τι αυτό. Επειδή σήμερα θα έχουμε τον κύριο Γκίκα, τον υφυπουργό ναυτιλίας.
1: Θα ρωτήσουμε, όπως θα ρωτήσουμε και για το πλοίο το Ocean Link που φέτρα δέχθηκε παρενόχληση από τουρκική πυραβλάκατο. Λοιπόν, κοντά στην Αστυπάλαια.
0: Γιατί το πράγμα έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Η επιθετική ρητορική της Τουρκίας το τελευταίο χρονικό διάστημα αρχίζει να, πώς το λένε, αρχίζει επί του πρακτέου να φαίνεται σε διάφορες κινήσεις που κάνει η τουρκική πλευρά. Ναι. Ανησυχητικές κινήσεις και φαίνεται ξεκάθαρα και το μούδιασμα από την πλευρά του Ερντογάν, που φαίνεται ενισχυμένη η χώρα μας σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με την Τουρκία, που αποκαλύφθηκε από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής ότι δεν έχει ούτε κανένα αεράμινα.
1: Κοίτα, πέρα από αυτό, η αλήθεια είναι ότι απλά σε αυτή την κρίση η Τουρκία και ο Ερντογάν φαίνεται ότι δεν πήραν αυτόν τον διαμεσολαβητικό ρόλο που ήθελαν. Ναι. Και στο θέμα της κρίσης της Μέσης Ανατολής, ο Τραμπ διάλεξε μεσολαβητή και αυτός ήταν το Πακιστάν. Οπότε σε επίπεδο... σε αυτό που ήθελε πάντα να κάνει ο Ερντογάν, να παίρνει αυτό τον ρόλο, δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά, οπότε δεν αναδείχθηκε αυτό το παζάρι του. Ναι. Καθόλου. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για το Ocean Link, συγγνώμη, είπαμε ότι πόντιζε οπτική είναι φρεγάτα δρειάς του πολεμικού ναυτικού, απάντηση με αντίστοιχο μήνυμα. Και κάτι είχε γίνει πριν από λίγο χρονικό διάστημα το ίδιο περιστατικό, να το θυμίσουμε, και στην Αμοργό. Έτσι, ναι. Όταν είχε παρενοχλήσει τουρκικό πολεμικό πλοίο, ελληνικό πλοίο πόντιση. Καλωδίου. Ήταν ανάμεσα σε Μοργό στην Αστυπάλαια. Ήταν στο περίπου, τέλος πάντων, στο ίδιο σημείο. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι για δεύτερη ημέρα είχαμε προκλήσεις και στον αέρα. Λοιπόν, μετά πάντως το καλό, λίγες ώρες μετά, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου ανατολικά της Ρόδου. Οπλισμένο ζεύγος μαχητικών.
0: Τα οποία αναχαιτίστηκαν.
1: Ναι, απογειώθηκαν τα ελληνικά τα F-16 από την Κρήτη και προχώρησαν στην αναχέτηση. Και το πρωί είχαν σημειωθεί χθες. Αυτά γίνανε το μεσημέρι και το πρωί είχαν σημειωθεί επίσης παραβάσεις.
0: F-16
1: το κανόν
0: FIR.
1: Τα
0: δικά μας είναι καλύτερα από τα δικά σας.
1: Έτσι.
0: Και έχουμε και Ραφάλ.
1: Έχουμε και Ραφάλ.
0: Και έρχονται
1: έχουμε...
0: και τα F-35.
1: Έχουμε και αυτά. Χαμός.
0: Και ακόμα τα Καν.
1: Τα Καν.
0: Θυμάσαι που τα πολυδιαφήμιζαν και έλεγε ο Ερντογάν. Είναι... Έβγαιναν οι αναλυτές και λέγανε ποιο F-35. Το Καν είναι καλύτερο, λέει, από τα F-35. Πολύ καλύτερο. Βέβαια δεν έχει κινητήρα. Τώρα κάνουν μια συμφωνία, λέει, με τη Γερμανία. Τι γίνεται, κάτι παίζει.
1: Με τα Καν. Έγραφε ο Χρήστος το Σαββατοκύριακο για τα Καν. Λοιπόν, δεν ξέρω να διαβάσω.
0: Ποκεί το έκλεψα.
1: Τα
0: νύχια μου θα μυρίζω. Χρήστο Μαζανίτη, διαβάζω στο nikos.gr βεβαίως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ισπανική καρδιά έλεγε.
0: Ισπανική καρδιά.
1: Ισπανική καρδιά έλεγε ο Χρήστος.
0: Αλλά η Ισπανική καρδιά έρχεται μέσω Βερολίνου, όπου όλοι έχουν συμφωνήσει, διότι θα πάρει και Eurofighter.
1: Βέβαια.
0: Η Τουρκία, ο Ερντογάν. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε που θα πάει
1: λοιπόν.
0: Αυτό. Καλημέρα στο Λάρμπρο από την Αύπακτο. Με λασποβροχή, λέει, από την Αύπακτο η καλημέρα. Συγγνώμη, πέρασε η αφρικανική σκόνη από εδώ, δεν ακούμπησε και πήγε στην Αύπακτο απευθείας. Ή θα ξαναγυρίσει από εδώ.
1: Δεν ξέρω πώς κινείται, να είμαι ειλικρινής. Η σκόνη, θες να δω πώς θα έρθει, την πορεία της.
0: Ναι, άμε.
1: Ωραία, θα τη δω και θα σου πω.
0: Αγγελάκο μου, καλημέρα. Όντως, κάνουμε και πλακίτσα ούτως ή άλλως.
1: Λοιπόν, επίσης γίνεται ένας χαμός στα τουρκικά μιμιέ. Έχουν απογειωθεί μόνοι τους με αυτό το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Μόνοι τους πανηγυρίζουν.
1: Γράφανε χθες νέα εποχή στη θάλασσα με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Υποτιθέτω ο στόχος είναι ότι με αυτό το νόμο επιχειρείται να θωρακιστεί αυτό το αφήγημα.
0: Ναι.
1: Κοίτα, δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία από εδώ, γιατί εκτιμώ ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση.
0: Μα ένας νόμος ο οποίος περνάει από την τουρκική εθνοσυνέλευση, τον Ατάλο, δεν έχει διεθνή χαρακτήρα και διεθνή βαρύτητα. Δηλαδή, εντάξει, θα βγάλουμε κι εμείς ένα νόμο να ψηφίσουμε ότι είναι δικά μας τα Βαλκάνια.
1: Σου λέω τους τίτλους.
0: Ωραίο, δεν θα ήταν.
1: Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Τους τίτλους και πολύ σου λέω. Γράφει, ας πούμε, το Ιχαμπέρ, μια νέα εποχή στη θάλασσα, όμως για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Αυτά τα χαμπέρια μας φέρνεις.
1: Έρχεται, αυτά. Νομίζω ότι το υποβαθμίζουν πάντως από την ελληνική πλευρά, γι' αυτό λένε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση. Και όντως δεν έχει και καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου.
0: Στέλνετε μηνύματα για το δημογραφικό. Ναι, σήμερα θα ασχοληθούμε, σας το είχαμε υποσχεθεί, θα ασχοληθούμε με το δημογραφικό. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας και διάφορες έρευνες. Θα έχουμε τον κύριο Κοντζαμάνη, εκεί γύρω στις 7 και 4. Και θα συνομιλήσουμε μαζί του για το συγκεκριμένο θέμα. Προβληματιζόμαστε όλοι. Να το πούμε μία ακόμη φορά, χωρίς να θέλουμε να φανούμε κουραστικοί με την Στεφανία. Το κουδούνι το Σεπτέμβρη θα χτυπήσει για μόλις 69.000 πρωτάκια του δημοτικού. Και νομίζω αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο που όχι μόνο δημιουργεί ανησυχία και προβληματισμό, αλλά μας στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι μειωνόμαστε ως πληθυσμός. Ότι λιγοστεύουμε.
1: Είναι πολύ ανησυχητικό, δεν το συζητάμε αυτό καθόλου. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, ξέρεις, για να γεννιούνται παιδιά. Για να υπάρχει κίνητρο.
0: Ναι, σωστό.
1: Να πάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα. Mm-hmm. Πριν όμως να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου.
0: Ναι,
1: στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Λοιπόν, εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μία Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gazmuseum.gr, κάθετος Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Τρεις εργενίδες.
2: Άχρηστη.
0: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
0: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
1: και όλα ανατρέπονται
0: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
3: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
4: Όμως μετά από μια.
0: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης,
0: Ζήσης Ρούμπος,
4: Χάρης Χιώτης,
0: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
5: και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
6: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
7: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Αχ, Ρίσα Πρανίδη. Αχ, τι πάθαμε. Αχ. Αχ, τι πάθαμε.
1: Λοιπόν, Στεφανία, πρέπει να σου πω ότι έχει δημιουργήσει ένα πανικό.
0: Πάθαμε. Βλέπεις,
1: βλέπεις πόσα μηνύματα έχει προκαλέσει. Στέλνουν συνέχεια μηνύματα.
0: Να ήμουν στο γήπεδο να ρίχνω ένα τρίποντο. Αχ. Ναν.
1: Πώς το έλεγε στην ταινία, ποιος ήταν? Όχι ο Παπαγιανόπουλος. Δεν ήταν ο Παπαγιανόπουλος. Για μία μέρα πρωθυπουργό κάντε με. Αυτό λέει και η Στεφανία. Βάλτε με μέσα να ρίξω ένα τρίποντο.
0: Έστω προπονήτρια.
1: Έστω προπονήτρια, ε.
0: Έχει ακούσει ο Αταμάνε τον μέχρι στα social.
1: Στο μεταξύ, να σου πω κάτι.
0: Εννοείται ότι ζητάνε όλοι να χαιρετάει, να χαιρετήσει.
1: Ξέρεις πόσες φορές τον συναντάω τον Αταμάν στην Κηφισιά?
0: Ξέρεις κάτι όμως από την άλλη, έχουμε λίγο κοντή μνήμη.
1: Τι είναι?
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι. Ένας προπονητής δεν κρίνεται μόνο από τις αποτυχίες και δεν πρέπει να κρίνεται μόνο από τις αποτυχίες, που φέτος η αλήθεια είναι δεν. Πρέπει να κρίνεται και από τις επιτυχίες.
1: Θέλεις να αρχίσουμε να μιλάμε αγγλικά μεταξύ μας?
0: Αγγλικά?
1: Ναι.
0: Γιατί όχι?
1: Διότι αυτό το οποίο λες ισχύει μόνο στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο της Αγγλίας.
0: Ναι, για την Αγγλία μίλησα.
1: Ναι.
0: Θέλει μια ψυχραιμία, εντάξει. Παιδιά. Εντάξει.
1: Δηλαδή, μόνο στην Αγγλία
0: όλοι,
1: θα μπορούσε.
0: Όλοι στεναχωρημένοι είμαστε.
1: Θα μπορούσε να έχει σε μια ομάδα προπονητή 15 χρόνια. Mm. Και να έχει πάρει ένα τίτλο. Αλλά όλοι να χαίρονται επειδή η ομάδα παίζει καλή μπάλα. Για τον Αρσέν Βεγκέρ, λέω.
0: Ναι. Να πούμε και στο Στρατή, ναι, καλημέρα από Ακαπούλκο.
1: Ακαπούλκο! Ω, μας ακούνε και στο Ακαπούλκο.
0: Καλά ταξίδια σε όλους τους ναυτικούς και χαιρετισμούς στην Ιγαρία. Γεια σου, Στρατή.
1: Λοιπόν, να προσέχετε. Έχετε την αγάπη μας, τη σκέψη μας βεβαίως. Καλές θάλασσες. Λοιπόν, ο Δανιήλ, θέλεις να ανοίξουμε νέα φάμπρικα, Δανιήλε? Η Βαλένθια είναι ομάδα. Ο ΠΑΟ έχει παιχταράδες, αλλά δεν είναι ομάδα.
0: Συμφωνώ.
1: Και το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα.
0: Συμφωνώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Συμφωνώ. Κάθε γράμμα προσυπογράφω.
1: Ναι. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θυμάτων.
0: Δεν μπορούσαν να κάνουν επίθεση, παιδί μου, οι άνθρωποι.
1: Βρε, τι και έχουμε τώρα.
0: Σουτάρανε όπου βρίσκανε, σουτάρανε.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι. Τεράστια στοιχεία, δηλαδή πάρα πολύ κρίμα.
1: Okay. Λοιπόν, ο Γιώργος από το Λονδίνο. Μας ακούνε και στο Λονδίνο. Να είδες, να μιλήσουμε έτσι αγγλικά εκεί.
0: Να μιλήσουμε για αγγλικά, για γαλλικά. Ναι.
1: Το casus belli, λέει, που έχει εφαρμόσει η Τουρκία, έχει, τι νομική υπόσταση έχει στην Ευρώπη? Καμία απολύτως. Είναι, έχει περάσει το σύνταγμά της το casus belli. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εμάς μας ενοχλεί σε πολιτικό επίπεδο, τέλος πάντων. Και κάτι παρόμοιο πάνε να κάνουν τώρα και με αυτό, με τη γαλάζια πατρίδα.
0: Σωστά.
1: Το ανησυχητικό δεν είναι, αν μου επιτρέπει, Στεφανία, αυτά τα πολιτικά τερτύπια του Ερντογάν. Το ανησυχητικό είναι ότι το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας το έχουν βάλει στα βιβλία από
0: Βεβαίως
1: το δημοτικό
0: είναι.
1: Σχολείο της Τουρκίας.
0: Έχεις δίκιο, έχεις
1: αυτό
0: δίκιο.
1: Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή δημιουργούν τις επόμενες γενιές, δημιουργούν συνείδηση ότι, α, ξέρετε, το μισό Αιγαίο είναι δικό μας. Κακώς το έχουν οι κακοί Έλληνες.
0: Εντάξει, για την Τουρκία πάντως έχει σημασία, με τη λογική ότι πρόκειται για μια επίσημη θεσμοθέτηση αυτών των τουρκικών διεκδικήσεων, των θαλάσσιων διεκδικήσεων. Άρα προσφέρει μια, για την Τουρκία πάντα μιλάω, νομική βάση στις δικές της υπηρεσίες, με αυτή τη λογική. Αλλά όχι για το διεθνές δικαίωμα. Έχει ένα πολύ, μας έχει γράψει, για να μην τα λέω εγώ. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο ενικός.gr. Μας το έγραψε την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Είναι δημοσιευμένο. Τουρκικός νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Τι σημαίνει για Ελλάδα, διεθνές δίκαιο και Αιγαίο? Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος. Ό,τι μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε. Αυτός είναι ο τίτλος. Ο Θωμανολόγος Τουρκολόγος. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Και εξηγεί τι ακριβώς σημαίνει και για την Τουρκία και για τη χώρα μας.
1: Και να μείνετε στις προβλέψεις του κυρίου Σταθακόπουλου, ο οποίος όποτε μπαίνει σε διαδικασία να κάνει πρόβλεψη, όχι απλά πέφτει μέσα, είναι και ένα βήμα πιο μπροστά. Λοιπόν, ο Χρήστος από την Κυψέλη. Ελπίζω ο κύριος Αταμάν να μην ακούει να μην του μεταφράζει κάποιος τα μηνύματα των ακροατών. Καλημέρα, Σπύρο και Στεφανία. Το μοντέρνο μπάσκετ στηρίζεται σε 4 πυλώνες. Νιάτα, ταχύτητα, τρίποντα, πάγκος.
0: Ναι. Ο πάγκος πήγε καλά του Παναθηναϊκού. Οι βασικοί δεν πήγανε.
1: Πάγκο εννοεί τον Αταμάν.
0: Αυτό τον πάγκο, νόμιζα ότι ήταν αναπληρωματικού, γιατί είχα στο μυαλό, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση για αυτό τον πάγκο, για τον άλλο πάγκο.
1: Κύριε Σαπρανίδη.
0: Όχι, μη λες για το Σαββέ, δηλαδή τον Τολιόπουλο δεν έπρεπε να τον βάλουμε λίγο περισσότερο τον άνθρωπο μέσα.
1: Δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Ναι. Δεν έπρεπε, Σαπρανίδη, να μπει παραπάνω. Τώρα είναι αργά. Τώρα είναι αργά. Αντί να βάζουν εμάς, κατάλαβες, να κάνουμε αυτές τις επιλογές. Οι προπονητές του καναπέ. Μην το συζητάς.
1: Λοιπόν. Δεν αντέχω άλλο. Πάμε, κύριε Σαφρανίδη, πάμε.
2: Real FM. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων, επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr. Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping συναντάται στο Μέγαρο του Λεού στο Πεκίνο, Donald Trump. Στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών βρίσκεται σειρά θεμάτων όπως οι διμερείς εμπορικές σχέσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ανταγωνισμός στην τεχνολογία, οι σχέσεις της Αμερικής με την Ταϊβάν και ο πόλεμος στο Ιράν σε σχέση με την ελεύθερη διέλευση πλοίων από το Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο, προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφτηκε τη χώρα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή ανέφερε ότι το Ιράν γνώριζε τη φερόμενη επίσκεψη του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Άμπου Ντάμπι και προειδοποίησε ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνια θα λογοδοτήσουν, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική ένταση στην περιοχή. Μουσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας σοβαρές ηλικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλη Κλίτσκο. Σε κάθεξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Εκτός Final Four της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός που ιτήθηκε με 81-64 από τη Βαλένθια στην Ισπανία στον 5ο αγώνα των play-off. Με 3-2 στις νίκες, η Βαλένθια προκρίθηκε στη διοργάνωση της Αθήνας και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο ποδόσφαιρο για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
13: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
19: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82.000.
21: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Πέμπτη είναι σήμερα, 14 Μαΐου. Κάντε καφεδάκι, καθίστε χαλαρά, αναπαυτικά μέχρι να πάτε στις δουλειές σας ή αν είστε στις δουλειές σας, δυναμώστε, χαλαρώστε μαζί μας. Πάμε μαζί παρεούλα μέχρι και τις 8.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πρώτη καλημέρα στο μικρόφωνο Μάνολης Παπάζουγλου, παρεούλα εδώ πέρα εννοείται καθημερινά με τον Μπέρι Βασιλάκη. Αλλά και με όλους τους συντελεστές και συνεργάτες του σταθμού από πολύ νωρίς το πρωί εδώ στο Real μέχρι και αργά το μεσημέρι. Μείνετε εδώ μαζί μας για πλήρη εγκύρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Καλημέρα σε όλους λοιπόν, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα στο Βασίλη από Νότια. Καλημέρα φιλαράκι, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα και στο Γιάννη από το αεροδρόμιο. Α, έχουμε και νέα για το αεροδρόμιο, θα τα πούμε.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Κότορο, και είναι και Ολυμπιακός. Με ψάχνει, λέει, από χθες. Μάλιστα. Δεν τα κατάφερε λοιπόν ο Παναθηναϊκός, έτσι για να ξέρετε κι εσείς τι συζητάμε εδώ πέρα στην παρέα μας. Δεν τα κατάφερε λοιπόν με τη Βαλένθια να πάει στο Final Four στην έδρα του κιόλας. Στο ΑΚΑ, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Είναι αρκετά τα αστέρια που κουβαλά ο Παναθηναϊκός. Είπαμε να τα μοιράσουμε φέτος. Αυτά λοιπόν με τους φίλους, όλους τους Ολυμπιακούς και τα μηνύματα που στέλνετε. Να πω εδώ για το θέμα που είπα πριν στον φίλο από το αεροδρόμιο που μας στέλνει τις καλημέρες τους. Τι έχουμε? Έχουμε πάρα πολύ όμορφα νέα. Μετά από πάρα πολύ καιρό.

Έχουμε λοιπόν γιατρό κανονικά στο αεροδρόμιο, μάλιστα έχουν κάνει και βάρδια. Ας είναι Παναγία μου. Εγώ εκεί ήμουν εργαζόμενος, τα πρώτα μου ένσημα ήταν το τέλη του 2004. Προσέξτε, είδα γιατρό για κάνα δύο χρόνια και από τότε μέχρι και σήμερα που σας μιλάω, με χωρίς μαλλί πλέον, το 26 ενημερωνόμαστε ότι πάει γιατρός στο αεροδρόμιο. Μια χαρά.

προφανώς και είναι κάτι το οποίο το ζητάει όχι μόνο το αεροδρομιό, το ζητάμε επιτακτικά όλοι, από απλούς πολίτες μέχρι φορείς, μέχρι όλοι το ζητάμε επιτακτικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επιτέλους έγινε αυτό. Δεν ξέρω, κάποιοι προλάβατε και πανηγυρίσατε από ό,τι είδα, στείλατε και κάποια δελτία τύπου. Δεν ξέρω αν είναι για πανηγύρια ή για γέλια. Όχι τα δελτία τύπου. Το ότι μετά από πιέσεις που έπρεπε να ασκηθούν και μετά από ό,τι έπρεπε να συζητηθεί και να υποθεί, πήραμε τελικώς γιατρό στο αεροδρόμιο. Μάλιστα, όλα καλά. Για να μην είμαστε και μίζεροι, κάλλιο αργά παρά αποτέλει ο φιλόσοφος λαός μας.

Για πάμε να μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας σιγά σιγά στο Viber, στην αμφίδρομη επικοινωνία που έχουμε καθημερινά εδώ μαζί σας. Ό,τι και αν θέλετε, είτε είναι καλημέρα, είτε είναι φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι και αν χρειάζεστε, ό,τι και αν θέλετε να συζητηθεί, να το στείλετε στο Viber εντελώς δωρεάν, 698 91 99 995.

Λοιπόν, τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε χθες και την άφιξη του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κυρίου Ευάγγελου Τουρνά, εδώ στη Ρόδο, στο νησί μας, συγκεκριμένα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου εκεί οι φορείς, η περιφέρεια, ο Δήμος, πολιτική προστασία, οι εθελοντές, οι πυροσβεστικοί, γενικώς όσοι ασχολούνται με αυτά τα φαινόμενα, ήταν εκεί μαζί με τον Υπουργό, όπου συζητήθηκαν πάρα πολλά πράγματα και αυτό που τόνισε σχεδόν όλοι είναι η πρόληψη. Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Αυτό είναι το δόγμα το οποίο υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην πολιτική προστασία. Αυτό τονίστηκε από όλους τους φορείς εχθές και μάλιστα βγήκανε και αρκετά ωραία θεματάκια μέσα από τις ομιλίες ουσιαστικά που είδαμε και εμείς, είδατε και εσείς μέσα από τα social media και του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου τις δηλώσεις και του Υπουργού και του Δημάρχου της Ρόδου, που ήταν ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση.

0: Εξυγχρονίζεται, η πολιτική προστασία. Το έχουμε καταλάβει και εμείς τα τελευταία χρόνια. Μας είπανε και για τα ντρόουν, αυτά που υπήρχαν και πέρυσι εδώ πέρα. Και εννοείται ότι αυτός που είναι ο σκοπός της κυβέρνησης, με αυτό το δόγμα το οποίο υπηρετείται αυτή τη στιγμή στην πολιτική προστασία, είναι η πρόληψη και η αμεσότατη επέμβαση όσο γίνεται για να προλάβουμε το κακό.
1: Και πάλι μεθυσμένη. Λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φόβος πεθαίνει.
0: Απαντήσεις έδωσε και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος, χθες, όπου μας είπε ότι δεν έχουν αφήσει το θέμα με το οικόπεδο το οποίο ψάχνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για να μπορέσει να στεγαστεί εκεί ουσιαστικά η πυροσβεστική υπηρεσία σε εξυγχρονισμένα κτίρια, γραφεία και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Αυτά είναι τα πάρα πολύ ωραία νέα. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε επενδύσει στην πολιτική προστασία και γιατί να μην το κάνουμε. Άλλωστε είμαστε έμπειροι, το αποδεικνύουμε έτσι σε κάθε περίπτωση που μπορεί να εμφανιστεί, και καλό είναι να εξυγχρονιζόμαστε. Και αυτό συμβαίνει.

Και πολύ σημαντικό είναι και αυτό που είπε ο Υπουργός, ο κ. Τουρνάς. Τι τόνισε ότι έχουν δοθεί παραπάνω χρήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική προστασία και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί ο εξυγχρονισμός προφανώς χρειάζεται χρήματα, έτσι δεν το συζητάμε. Και αυτό που είπε και ο Υπουργός, η δικιά μας η περιφέρεια εδώ, αναφερόμενο σε όλη την περιφέρεια και τη λειτουργία της πολιτικής προστασίας, είναι παράδειγμα προς μιμησικά κατά ψέματα.

Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Υπουργού, του κυρίου Τουρνά, του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Αργότερα στις υπόλοιπες εκπομπές θα συζητηθούν και εκτενέστερα και το τι υπόθηκε και ακριβώς και από τον Υπουργό και από τον Περιφερειάρχη αλλά και από τον Δήμαρχο της Ρόδου και όσους ήταν παρευρισκόμενοι εχθές.

Καλημέρα στον Πέτρο στη Λέρο, στη μαγική Λέρο. Έτσι, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλοκαιριάζει, ετοιμαστείτε για κανένα διήμερο, να το ξέρετε αυτό, ε. Κυκλώνα και χθες που φτάσαμε ως εδώ, στο λέωμα το Ποσειδώνα. Περιμένει και ο Μάγκος απέναντι, ε. Τα θυμάστε νομίζω. Έρχεται η ώρα, έρχεται.

Καλημέρα στην κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη, ναι, παρατήρησε ότι έχει συννεφιά πέρι. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, είναι αυτή η περίεργη συννεφιά, αλλά είναι και ζεστός ο καιρός. Είχε πολύ υγρασία το πρωί, όπως ερχόμασταν εδώ στο στούντιο του Real Voice. Είχε υγρασία, η αλήθεια είναι. Βλέπουμε και εμείς εδώ τη συννεφιά που λέτε, κυρία Ελένη, αλλά νομίζω ότι εντάξει, καλός είναι ο καιρός. Αναλυτικά θα τα ακούσετε αργότερα από το δελτίο καιρού του φίλου μας, εννοείται, του Γιάννη του Μανολά, του μετεωρολόγου μας.

Καλά και μου το θύμισε ο Γιάννης, ο αδερφός μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ψάχνω σπίτι, έτσι. Σας τα είπα χτες, συνεχίζω να ψάχνω σπίτι. Οτιδήποτε στείλτε εδώ στο Viber. Στο σταθμού οι συνεργάτες λογικά δεν θα με αφήσουν να κοιμηθώ έξω, θα μου το πούν το μήνυμα. Γελάω για να μην τρελαθώ με ό,τι έχει συμβεί, αλλά να ξέρετε ότι μόλις τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, θα σας πω αναλυτικά με ρεπορτάζ και με μαρτυρίες όλων των ενίκων που μένουν στο κτηριακό συγκρότημα που μένω κι εγώ, και θα καταλάβετε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί, για να μην πω τίποτα βαρύτερο τώρα αυτή τη στιγμή.

0: πάνω στο πρόβλημα όμως αυτό, το οποίο προσωπικά συνάντησα στο σπίτι μου, έζησα και από κοντά, και εγώ και η σύντροφός μου, αυτό το οποίο ακούμε και βλέπουμε, αλλά δεν το ζήσεις, είναι διαφορετικό απλά να το λες και να το τονίζεις, το πρόβλημα που υπάρχει με τα σπίτια στο νησί. Μιλάμε για μεγάλο πρόβλημα, μιλάμε για πρόβλημα που δεν ξέρω τι γίνεται, τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει στο νησί αυτή τη στιγμή, μέσα Μαΐου, ούτε σεντόνι.
1: Κλείνω τα μάτια και στη σκέψη προσπαθώ να σε φέρω κοντά.
0: Από τη μία θα σας πω καλό είναι αυτό, γιατί το νησί είναι γεμάτο, έτσι καλό είναι αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο εντάξει, εγώ είμαι και από τη Ρόδο, κάπως θα το αντιμετωπίσω, αλλά φαντάζομαι λίγο, μπήκα λίγο στα παπούτσια όλων των εκπαιδευτικών, γιατρών, αστυνομικών, στρατιωτικών, οτιδήποτε που φιλοξενείται σε εισαγωγικά στο νησί μας και ήρθε να εργαστεί για τον αλφαβήτα λόγο, είτε είναι τουρισμό, είτε οτιδήποτε, οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, πόσο δύσκολο κομμάτι είναι να βρεις σπίτι για να μείνεις.

Πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα και παίρνει και άγριες διαστάσεις. Όλα πλέον χωρίς να έχω κάποιο πρόβλημα με την διαδικασία αυτή, όλα πλέον είναι στο νησί πάνω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Airbnb.

Κάπου εκεί έχει ξεφύγει το μέτρο, ας πούμε. Δηλαδή της φάσης στο Airbnb, των ενοικιαζόμενων δωματίων, των ξενοδοχείων. Κάπου έχουν γίνει όλα ένα. Αυτό κατάλαβα εγώ, αυτό παρατήρησα εγώ και με όποιον μίλησα και συζήτησα στόμα με στόμα, ψάχνοντας να βρω σπίτι για μένα και τη σύντροφό μου. Δύο άτομα ίσα ίσα είμαστε, ούτε παλάτια θέλουμε ούτε τίποτα. Και ένα δωμάτιο που λέει ο λόγος, μια χαρά είμαστε. Αλλά πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και αυτό να βρεθεί.

0: τα όνειρά σου.
1: Λοιπόν, εχθές θυμάστε ότι είχαμε ανοίξει λίγο το θέμα με αυτό το τραγικό γεγονός με τα δύο 17χρονα κορίτσια. Μάλιστα, είχαμε φιλοξενήσει και την κυρία Λουτσιού, γνωστή ψυχολόγος της περιοχής, ασχολείται και με την παιδική ηλικία. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία μας είπε η κυρία Λουτσιού. Και σας χρωστούσα, όπως σας είπα, ένα πίνακα που τελικά έψαξα, τον βρήκα, για κάποια στατιστικά που υπάρχουν. Είναι, όπως σας το είπα και χθες, είναι απίστευτα σπάνιο. Στην Ελλάδα δεν το βρίσκεις, αλλά είναι απίστευτα σπάνιο αυτό που έγινε με δύο ανήλικα παιδιά μαζί, δηλαδή και τα δύο που βρέθηκαν στο κενό από την πολυκατοικία. Και εκτός από αυτό, εάν ακούσετε και τους αριθμούς, αλλά και που είναι η πραγματικότητα, έτσι, αυτά είναι καταγεγραμμένα επίσημα στοιχεία για αυτές τις ηλικίες, θα καταλάβετε ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, ρε παιδιά.

Φίλε μου Πέτρο, και ποιος δεν θα θέλει να είναι τώρα στο Παντέλι και να πίνει καφεδάρα. Δεν το συζητάμε. Αχ, αυτή λέρος, αχ. Στο πουθενά. Λοιπόν, ακούστε τι καταγράφηκε το 2025. 579 περιστατικά αυτοκτονίας με 20 έως 30 απόπειρες να αντιστοιχούν σε κάθε αυτοκτονία. Να το επαναλάβω λίγο, γιατί είναι τραγικό αυτό που σας είπα. Στην Ελλάδα το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά αυτοκτονίας με 20 έως 30 απόπειρες να αντιστοιχούν σε κάθε αυτοκτονία. Τρομερό, έτσι. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 22, ένας στους 6 θανάτους νέων ηλικίας από 15 έως 29 ετών οφειλόταν σε αυτοκτονία. Καθιστώντας τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα δυστυχήματα. Προσέξτε, μετά τα δυστυχήματα, το 22 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας στους 6 θανάτους από 15 έως 29 ετών οφειλόταν σε αυτοκτονία. Τραγικό.

Και σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας που έχει αναπτύξει και εθνική δράση για την ψυχική υγεία των νέων, εστιάζοντας στον αυτοτραυματισμό, αφορά στην Ελλάδα 1 στα 6 παιδιά. Επαναλαμβάνω, 1 στα 6 παιδιά.

αυτά τα νούμερα τρομακτικά και τραγικά για αυτές τις ηλικίες, τότε τι είναι ρε παιδιά? Φανταστείτε τι στρες μεταφέρουμε άθελά μας πολλές φορές, θελημένα πάρα πολλές φορές. Τι τραύματα, ψυχικά τραύματα μεταφέρουμε στα παιδιά, που όλα αυτά είναι και ο καθρέφτης της κοινωνίας μας, έτσι. Κακά τα ψέματα. Από εκεί θα δεις πώς θα αναπτυχθεί και πώς θα μεγαλώσει το παιδί, έτσι. Δεν το

τώρα, ποια είναι η λύση? Προφανώς η λύση είμαστε εμείς. Προφανώς η λύση είναι η κοινωνία. Προφανώς η λύση είναι το πώς αντιμετωπίζουμε το κάθε πρόβλημα. Και προφανώς πώς διαχειριζόμαστε το πρόβλημα που μπορεί να έχουμε μέσα στο σπίτι μας και ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά.

Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα το φίλο το Βαγγέλη. Στην ωραία τη Σίμη, την πανέμορφη μα Σίμη, εκεί παρεούλα με το Βασίλισσα. Αν είστε παρεούλα και στέλνετε μηνύματα. Πουλάκια μου και τα δυο.

τα παιδιά μας λοιπόν και τα μάτια μας, έτσι για να κλείσω και αυτό το θέμα και με τον πίνακα που σας έδωσα, που σας χρωστούσα από χθες. Τα παιδιά μας λοιπόν και τα μάτια μας, γιατί αυτό είναι το αύριο. Αυτό το οποίο βλέπετε να προβληματίζεται είναι το αύριο.

Λοιπόν, σίγουρα θα είδατε και τα οικονομικά στοιχεία από μεριάς ΟΑΣΑ για την πρωτιά της Ελλάδας στην αύξηση εισοδήματος των οικοκυριών. Απομακρύνεται τώρα όποιον φίλο ή γνωστό μίζερο έχετε στην παρέα. Απομακρύνεται τον από το

Στο τέλος του 2025, δηλαδή στο τρίμηνο που κλείνει ουσιαστικά το 2025, με 3,3 θετικό πρόσημο, που αυτό είναι καθρέφτης της τσέπης μας. Ειδικότερα να σας πω ότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που απομένει για την κατανάλωση ή αποταμίευση, μακάρι να γίνεται και αποταμίευση, εγώ προσωπικά έχω να βάλω μισό ευρώ στην άκρη, δεν θυμάμαι και εγώ από πότε, αυξήθηκε λοιπόν κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όταν ο μέσος όρος των χωρών μελών του ΟΟΣΑ διαμορφώθηκε μόλις στο 0%.

Γιατί τα λέω αυτά και τα τονίζω? Γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα, βασικά όποτε ξεκινάει η σεζόν, ξεκινάμε και κάνουμε δηλώσεις και κάνουμε το οτιδήποτε, ή γνωστοί ή άγνωστοι, καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει. Περί ναι, έρχεται κόσμος, ναι, αλλά δεν έχουμε λεφτά στην τσέπη μας. Προσέξτε, αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι το τρίμηνο, με το πρώτο τρίμηνο, στο τέλος του 2025. Δηλαδή πιάσαμε και το πρώτο τρίμηνο του 26. Προσέξτε, πού να βγουν και στατιστικά στοιχεία αφού ανοίξει και η σεζόν. Και τι λέει? Ότι με ό,τι εικόνα υπάρχει γενικά στον πλανήτη, στην Ευρώπη, αφήστε τον πλανήτη, στην Ευρώπη, στην Ευρώπη, με τα οικονομικά, με αυτούς ασχολούμαστε, έτσι, με τους Ευρωπαίους, με τα οικονομικά, εσύ έχεις αύξηση στο 3,3, ενώ στις υπόλοιπες χώρες ο μέσος όρος είναι στο 0,7. Τι δείχνει λοιπόν αυτό? Τι μας δείχνει ακριβώς αυτό? Αυτά που συζητάτε κάποιοι και περιμένετε και λέτε, οι Ευρωπαίοι έχουν λεφτά στην τσέπη τους και έρχονται οι τουρίστες και δεν αφήνουν φράγκο και πολλά, και τα οποία δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ, τα λέμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κάθε φορά όμως έρχεται και η πραγματικότητα στην... βγαίνει και η αληθινή πραγματικότητα, έτσι, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Αμφισβητούν τους αριθμούς και την κανονικότητα ποιοι? Αυτοί που έχουν τους δικούς τους λόγους, έτσι. Κανένας δεν είπε ποτέ ότι ψάχνεις τουρίστες με βαλαντιό πανάκριβο να είναι φουσκωμένες οι τσέπες τους και δεν ξέρω και εγώ τι. Απλά πάντα το είχα απορία, πάντα το είχα απορία. Πώς γίνεται το τσέπι κοντρόλ? Δηλαδή πώς ξέρουμε ο ξένος τι κουβαλάει πάνω του, τι διακοπές θέλει να έρθει να κάνει, πόσα μπορεί να ξοδέψει και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Κι όμως μπήκαμε και σε αυτή τη διαδικασία αναγκαστικά. Σε ποια διαδικασία? Στη διαδικασία στο να ψάχνουμε να βρούμε τι καταναλώνει ο κάθε τουρίστας που έρχεται στη χώρα μας και τι εισοδήματα έχουμε εμείς στο τέλος της ημέρας εδώ στην Ελλάδα. Οι αριθμοί, όπως και να τους δείτε, εγώ σας προκαλώ να τους γυρίσετε και ανάποδα. Δηλαδή να πάρετε το λίγοντα και να τον πάτε μπροστά. Όπως θέλετε να το κάνετε, εγώ το έκανα. Γι' αυτό σας το λέω. Όπως θέλετε να το κάνετε, τα νούμερα είναι νούμερα. Η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Και αρέσει δεν αρέσει, λυπάμαι σε αυτούς που δεν αρέσει, γιατί θα έπρεπε να αρέσει. Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εισοδηματικά κριτήρια πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Σε αυτό το τρίμηνο το οποίο πέρασε, έτσι, πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης κατά 2,3%. Τι θέλω να πω με αυτό? Προφανώς και δεν πανηγυρίζουμε ότι γίναμε πλούσιοι ή ότι μας τρέχουν από τα μπατζάκια μας και ότι έχουμε λεφτά και... Είναι άλλο αυτό και άλλο να ακούγεται στο δημόσιο διάλογο μετά από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γενικώς να συμβαίνουν στον πλανήτη. Δεν έχω. Αν αυτό δεν είναι λοιπόν μιζέρια, ψυχολογική αρρώστια θα το πω εγώ. Δηλαδή με ό,τι και να είχαμε στην τσέπη μας, πάλι ευχαριστημένοι δεν θα ήμασταν. Επαναλαμβάνω, κανένας δεν λέει ότι είναι για πανηγύρια. Κανένας δεν το λέει αυτό. Ούτε εγώ το λέω αυτό. Εγώ τι λέω? Βλέπω αυτό που μου λέτε εσείς να δω. Δηλαδή τι λεφτά έχουν οι τσέπη τους οι Ευρωπαίοι, τι εισοδήματα έχουν και τι εισοδήματα έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Αφήστε λίγο τις κυβερνήσεις, τα κόμματα και όλες αυτές τις ιστορίες. Πάμε λίγο στην ουσία. Σε αυτά που μένουν στην τσέπη μας. Ποια είναι? Τι είναι? Είναι αρκετά? Όχι. Είναι σε καλή κατάσταση σε σχέση με τους υπόλοιπους? Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε δηλαδή αυτό το ναι και δεχόμαστε το όχι? Δεν είναι εντάξει τα λεφτά. Προφανώς και δεν είναι εντάξει. Επαναλαμβάνω, δεν είναι για να πανηγυρίζεις. Αλλά έχεις τουλάχιστον μία αξιοπρέπεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και αυτή φαίνεται. Δεν φαίνεται απλά γιατί θα το πει ο Μανώλης, ο Πέρης, η Ρένα, ο δεν ξέρω, η Νατάσα, ο καθένας. Καμία σχέση. Αυτά είναι επίσημα
και πραγματικά στοιχεία. Λες άστα, γιατί αυτά τα στοιχεία μπορεί να βγαίνουν και στην Ελλάδα. Okay. Ας πάρουμε τους ευρωπαϊκούς αριθμούς και στατιστικά. Και εκεί ακόμα υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί ακόμα θεωρούμε ότι είναι θέμα και ότι όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι τρέχουν τα λεφτά από τις τσέπες τους και εμείς εδώ καθόμαστε και τους κοιτάμε σαν τις ζητιάνους, σαν τους Ρωμά της Ευρώπης. Όχι, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχομαι και δεν μπορώ να το δεχτώ. Γιατί βλέπω τι συμβαίνει παντού και θέλω να είμαι αντικειμενικός με τη δική μου την τσέπη. Όχι με τη δικιά μου την κυβέρνηση στην Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με απασχολεί καθόλου ποια είναι η κυβέρνηση ή ποιος κυβερνά αυτή τη στιγμή τη χώρα. Γιατί όλοι δεν είναι για πάντα έτσι, κακά τα ψέματα. Εμένα με ενδιαφέρει, όπως και εσάς που με ακούτε, τι μπαίνει στην τσέπη μας. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά. Τι μένει στο τέλος της ημέρας και τι παίρνουμε στην τσέπη μας. Αυτό είναι, νομίζω. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Αυτό είναι το τέλος της ημέρας. Το τι θα πάρω εγώ. Το τι θα πάω στο σπίτι μου. Το πόσα θα πάω στο σπίτι μου και αν μπορεί να ανταπεξέλθει το σπίτι μου. Αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι η αριθμή που σας είπα πριν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα ίδια ζόρια περνάμε όλοι στην Ευρώπη. Έτσι, τα ίδια ζόρια περνάμε. Και μετά από αυτά όλα που σας είπα, ανοίξτε την πόρτα του σπιτιού σας, το παραθυρό σας, βγείτε λίγο στο δρόμο, κοιτάξτε τους τουρίστες που υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάνω στο νησί, κάντε το σταυρό σας και πείτε δόξα τω Θεώ, γιατί κάποιοι δεν μας άφησαν στο έλεος του Θεού, όπως τα ακούμε τελευταία, ότι παίρνουμε τρίτης, τέταρτης, λέει, διαλογής τουρίστες. Μα δεν τρέπεστε, μωρέ, να τα λέτε αυτά, γιατί είναι οι άνθρωποι, δηλαδή, τους χωρίς σε κατηγορίες. Το είδα πρόσφατα αυτό σε δήλωση τοπικού εδώ φορέα. Δηλαδή, μετράμε τι, τι μετράμε ακριβώς. Με το πόσα λεφτά θα έρθει εδώ και το τι θα αφήσει. Ωραία, να το μετρήσουμε. Γιατί να μην το μετρήσουμε, αφού θέλει να μετρηθεί. Τι βλέπουμε στις μετρήσεις, δεν μας αρέσει ούτε αυτό που βλέπουμε στις μετρήσεις. Εκάτσετε ρε παιδιά. Δηλαδή, ας μην βάζουμε τρικλοποδιές στους εαυτούς μας. Για όνομα του Θεού. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, δεν βλέπετε το Τραμπ. Ο Τραμπ κάνει τον Κινέζο τώρα. Στην πραγματικότητα. Είναι στην Κίνα, λέμε το Σι. Με το Σι, το Ψι, το Λι, το Φι. Όλη την παρέα Αγία.

Καλημέρα Μαρία μου από το Καστελόριζο. Καλημέρα. Τι πανέμορφα θα είναι τώρα εκεί, έτσι. Δεν το συζητάω. Για στείλε μας μια φωτογραφία. Στείλε μας μια φωτογραφία, αν μπορείς, έτσι με το κινητό σου στο Viber 698-91-99-995. Και όσοι μας ακούτε, στείλτε εκεί ένα μήνυμα, μια φωτογραφία. Πείτε μας μια καλημέρα ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου, θέλετε να συζητηθεί εδώ.

Αυτά είναι τώρα τα σχόλια. Αυτά είναι τα σχόλια που μας στέλνετε στα μηνύματα και τρελαινόμαστε. Δηλαδή, ακούστε τώρα ένα ωραίο μηνύματάκι. Ένα σχόλιο, μάλλον, όχι μήνυμα. Ένα σχόλιο το οποίο μου το στείλανε σε ένα σκρίσο έτσι για να το δω. Μην ασχολείστε με τους κόμβους. Προσέξτε τώρα εδώ. Μην ασχολείστε με τους κόμβους και ό,τι φτιάχνετε. Έτσι, γιατί το υπόλοιπο δίκτυο είναι προβληματικό. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε έτσι, να το αναλύσω ή να το αφήσω να περάσει.

Κατάλαβες τώρα, Πέρι, μη φτιάξεις κάτι καινούριο, γιατί έχει παρακάτω χαλάσματα. Μάλιστα, θα τα αφήσουμε όλα να γίνουν χαλάσματα, δηλαδή, και όλα καλά. Να, για να το τελειώσω εδώ το θέμα αυτό, για να το κλείσω. Μακάρι, μακάρι όλοι οι φορείς, όλοι όσοι έχουν αρμοδιότητα στους δρόμους, όλοι όμως, προσέξτε, πέρα από τον ΑΒ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι κι άλλοι που έχουν αρμοδιότητες, έτσι. Δεν φαίνονται, δεν ακούγονται, για κάποιο λόγο. Κάποιος πάντα τρώει το ξύλο, αυτός που φαίνεται, έτσι, έτσι δεν είναι? Μακάρι λοιπόν όλοι αυτοί οι φορείς στη δική τους την αρμοδιότητα να κάνανε αυτά τα οποία κάνει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μάλλον, για να το πω καλύτερα, τα μισά. Γιατί εγώ αυτό το σχόλιο δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι να το βλέπω αυτό το σχόλιο. Μη σχολιάζετε ένα έργο ή τον κόμβο, ειδικά τον κόμβο στο αεροδρόμιο, γιατί πιο πάνω είναι, υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρά τώρα. Αλήθεια τώρα. Οκ, να τα αφήσουμε όλα να γίνουν προβληματικά. Ή όπως ήταν μέχρι πριν μερικό χρονικό διάστημα. Εγώ εκεί δούλεψα χρόνια. Προσέξτε, δεν περνούσα απλά. Περνούσα 150.000 φορές στο 8ωρό μου. Έτσι. Τι έβλεπες? Πείτε μου εσείς τι εικόνα βλέπαμε. Πώς ήταν τα πράγματα εκεί? Γιατί μην ξεχνάμε, έτσι, μην τα ξεχνάμε. Χαλάσματα. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που αντίκριζε ο τουρίστας. Ο τουρίστας, ο όποιος τουρίστας. Έτσι, αυτή ήταν η πρώτη εικόνα. Τώρα τι αντικρίζει ακριβώς? Και προσέξτε, δεν έχει ολοκληρωθεί. Να μπουν και τα ωραία πράγματα πάνω στον κόμβο. Έχει εδώ να γίνει. Αλλά πείτε μου εσείς, τι εικόνα βλέπατε και τι βλέπετε τώρα? Οπότε μην ασχολείστε. Μην ασχολείστε. Αφήστε, θα ασχοληθώ εγώ. Είναι η αγαπημένη μου αυτή. Καλημέρα και στη Ρένα την Παυλάκη. Αφήχθη.

Λοιπόν, φίλε, έχουμε, να ξέρεις Πέρι, δεν έχουν σταματήσει τα φιλαράκια οι γαύροι. Δεν ξέρω γιατί και εσένα μου λένε να τα πω. Εσείς, τι ώρα που θα ήταν να πάμε στο Final Four, από τις τέσσερις ομάδες να ήταν οι δύο ελληνικές, τι είναι αυτά που λέτε. Λοιπόν, τώρα επειδή δεν είμαστε εμείς εκεί και δια της απουσίας μας επιτρέπουμε και να μας δίνετε, να πάτε να το πάρετε. Έτσι και δεν το πάρετε τώρα, θα πρέπει να ντρέπεστε. Να πάτε να το πάρετε τώρα, το φέρετε στην Ελλάδα. Τελεία, παύλα.

Λοιπόν, και κλείνοντας για την ερώτηση του κυρίου Αντώνη, κοιτάξτε, εγώ είμαι της άποψης ότι πέρα από ό,τι ακούγεται για το χανταϊό ή με νοροϊό, όπως λένε όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν τώρα τελευταία, εγώ είμαι της άποψης από τον κορονοϊό και μετά ότι είχαμε βάλει λίγο μυαλό και από μόνοι μας. Δηλαδή, κρατούσαμε και τα μέτρα προσωπικής προστασίας, να πλένουμε τα χέρια μας, να βάζουμε μια μάσκα, τέλος πάντων σε μεγάλο συνωστισμό με κόσμο κτλ. Αυτά είναι που πρέπει να κάνεις και από μόνος σου, έτσι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, προφανώς τους ειδικούς ακούμε, όσοι τέλος πάντων τοποθετήθηκαν, είπαν δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, όχι στον πανικό, αλλά όχι και στον εφησυχασμό, έτσι. Το παρακολουθούν, εδώ είμαστε, οτιδήποτε, προφανώς και θα τα δούμε όλα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ταράξει αυτή τη στιγμή, φίλε Βασίλη, τον τουρισμό για κανένα λόγο. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον κανένας δεν έχει τοποθετηθεί πάνω σε αυτό και δεν χρειάζεται να αγχώνουμε και τον κόσμο για κανένα λόγο.

Καλημέρα στην κυρία Άννα, καλημέρα στην Πάτμο. Ο Πάτμος, περιφυγάμε. Όχι ακόμα, ε. Τι φοβερό είναι να παίρνεις μηνύματα από άκρη σε άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα. Πώς να μην παίρνεις μηνύματα, ακουγόμαστε παντού, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν το λέω εγώ, μας ακούτε έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Εμείς τελειώσαμε με την πρώτη καλημέρα. Έχει έρθει το πρωινό Express, φορτσάτο, με σούπερ σούπερ εκπομπή. Θα ακούσετε και αναλυτικά το τι έγινε και στην περιφέρεια χθες με τον υπουργό. Υπάρχουν ωραία θεματάκια μέχρι και αργά το μεσημέρι εδώ με όλους τους συνεργάτες. Έτσι, οτιδήποτε θέλετε να ενημερωθείτε, θα μπείτε και στη σελίδα μας www.realvoice995.gr. Αυτά από μένα λοιπόν και τον Πέρι το Βασιλάκη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Πού αλλού, εδώ στο Real Voice. Καλημέρα σε όλους.

0: Μία καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα παιδιά.
1: Εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη στο Πεκίνο, η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλτ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του στην έναρξη της συνόδου κορυφής των δύο μεγάλων δυνάμεων. Επιφτυχής που υποδέχθηκε τον Ντόναλτ Τραμπ, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ, τονίζοντάς του ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους. Περισσότερα στο enikos.gr. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Το Ιράν από την πλευρά του δήλωσε ότι γνώριζε πολύ καιρό πριν τη φερόμενη επίσκεψη του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Αμπού Ντάμπι. Όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται ξανά σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο.
6: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
8: New York. New York. New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
6: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια, η οποία με 3-2 στις νίκες φράγισε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση της Αθήνας. Θα παίξει στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Bye. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
11: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
14: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
13: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
14: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
13: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
17: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
18: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
17: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό σας. Καλώς ορίζω για άλλη μια μέρα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Φτάσαμε κιόλας στην Πέμπτη. Πέμπτη 14 Μαΐου. Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Με άπνοια, με υγρασία, το καταλάβατε φαντάζομαι βγαίνοντας το πρωί από το σπίτι σας. Με μια θάλασσα λάδι ή κόλλα, όπως τη λέμε. Νομίζεις και είναι χυλός και όχι νερό. Ορίζοντας ούτε καν φαίνεται. Σήμερα είναι ένα. Ουρανός και θάλασσα λόγω της υγρασίας. Δεν βλέπουμε τίποτα στο βάθος, κύριε Πέρι Βασιλάκη. Απολύτως. Τι ωραίο μουσικό ξεκίνημα. Τζιν Πίτνι και Μαρκ Άλμοντ.

Φαντάσου να γράφονταν τέτοια τραγούδια για τη Eurovision. Τι λέω τώρα. Λοιπόν, σήμερα το πρωί έπαθα πάλι ένα πολιτισμικό σοκ. Έχοντας ανοίξει τηλεόραση, έπεσα πάνω στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού με το οποίο διαγωνίζεται η Κύπρος. Εντάξει, το έχουμε χάσει τελείως έτσι. Όσο πιο αχταρμάς, για κάποιο λόγο τους έχει περάσει ότι όσο πιο αχταρμάς είναι ένα τραγούδι, και αισθητικά και σε ύφος και σε γλώσσα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ότι για κάποιο λόγο αυτό αντιπροσωπεύει τη χώρα που διαγωνίζεται. Ό,τι είχαμε πάθει με τη Μαρίνα Σάτι, χειρότερο αυτή τη φορά με την Αντιγόνη, πώς τη λένε, της Κύπρου. Παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ένα κακέκτυπο της Φουρέιρα, ένα κακέκτυπο της Σακύρα. Ο αισθητικός και πολιτισμικός αχταρμάς άνευ προηγουμένου, άλλα στα παραδοσιακά υποτίθεται κυπριακά, άλλα στα αγγλικά. Και εκεί που έβλεπες τα σπορ σύγχρονα πανάκριβα αυτοκίνητα, εκεί έβλεπες και τις παραδοσιακές στολές και τις γιαγιάδες στα χωριά και την άλλη με τον ήχη 50 πόντους δίπλα. Δηλαδή, εντάξει παιδιά τώρα, εντάξει, δηλαδή αυτό είναι. Δεν ξέρω, πραγματικά, το έχουμε χάσει τελείως.

Και μέσα σε όλα αυτά και τσιφτετέλη εννοείται, έτσι. Ναι. Όσο μεγαλύτερη λοιπόν κακογουστιά, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να πας εκεί στο διαγωνισμό. Τώρα το πώς θα φύγεις ακριβώς δεν το ξέρω, αλλά αυτά, αυτά έχουμε, αυτό εξάγουμε, αυτό στέλνουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Με τον δικό μας εδώ τον Ακύλα που στέλνουμε, παιδιά, τι είναι αυτό που γίνεται? Δηλαδή, βλέπω κάτι αναρτήσεις που έχουν βάλει στο στόχαστρο αυτούς στους οποίους το τραγούδι δεν αρέσει ή δεν αρέσει η σκηνική εμφάνιση, η παρουσία. Και είμαι κι εγώ ανάμεσα σε αυτούς, εν πάση περιπτώσει. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα με τα αυτιά και με τα γούνινα και με τα πορτοκαλί και τα τέτοια. Δεν έχει να κάνει όμως αυτό με το ότι είναι καλό παιδί και προσπάθησε μόνο του και είναι αυτοδημιούργητος και αγαπάει τη μαμά του και πόσο περήφανικά είναι την οικογένειά του. Ποιος είπε ότι είναι κακό το παιδί? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Και τα έχουμε κάνει τώρα εδώ πέρα όλα. Αν δεν σου αρέσει το τραγούδι, αν δεν σου αρέσει η σκηνική παρουσία, αν δεν σου αρέσει όλο αυτό, τι σχέση έχει να κάνει με το αν το παιδί μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου και να είναι και φωνάρα και να είναι και καλλιτεχνάρα και να είναι και αυτοδημιούργητος? Το θέμα είναι ότι σε ένα διεθνή διαγωνισμό στέλνεις αυτό το πράγμα, εσάλλου αρέσει, εσάλλου δεν αρέσει, είναι παιδιά. Δεν έχει να κάνει με το παιδί. Ό,τι να είναι όμως, έτσι. Ό,τι να είναι.

Ό,τι να είναι, κύριε Πέρι Βασιλάκη. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ στο πρωινό μας Express. Να μοιραστούμε μαζί σας τις σκέψεις μας για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Να πούμε τις απόψεις μας, να δεχθούμε τις δικές σας, εννοείται. Αλλά αυτή η ανθρωποφαγία, τέλος πάντων, να μην μπορείς να πεις κουβέντα, γιατί πρέπει να πας με τον σειρμό και να πας με την αισθητική της εποχής, όπως κάποιοι πάνε να την επιβάλλουν. Δεν μας αρέσει, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.

Πέρις Βασιλάκης, ρύθμιση του ήχου στην επιλογή της μουσικής. Πείτε μας παλιωμοδίτες, εμείς επιμένουμε αλλιώς. Και από το ξένο και από το ελληνικό ρεπερτόριο. Εποχές που δυστυχώς δεν θα ξανάρθουν όπως πάει το πράγμα. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων, ετοιμάζοντας και την εκπομπή της μαζί στις 10, που θα ακολουθήσει το δικό μας πρωινό εξπρές. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Βαγγέλης Καρακατσάνη στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας και σήμερα μαζί σας όπως κάθε μέρα με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Yeah. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια υπηρεσίας, παρουσίας ποιότητας στην ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Εννοείται ότι έχουν γίνει ένα με την καθημερινότητά μας, τα καλύτερα μαζί μας, φροντίζουν να μας τα φέρνουν καθημερινά. Σας περιμένουν λοιπόν και σήμερα τα δύο καταστήματα, τα δύο σούπερ μάρκετ, στη Ρόδο και στην Ιαλισσό, από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, για ό,τι τραβάει η ψυχή σας, πάντα στις καλύτερες ποιότητες, στη μεγαλύτερη ποικιλία, στις καλύτερες τιμές και με απίθανες προσφορές καθημερινά, για να επωφεληθείτε. Και μπορείτε να τις βρείτε και μέσα από την ιστοσελίδα μας και από τα spot τα οποία ακούτε στο πρόγραμμά μας, αλλά και μέσα από τα social media των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να σας πω τι έχουμε σήμερα στην ατζέντα της εκπομπής. Χθες είχαμε στην Ρόδο την παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κύριου Ευάγγελου Τουρνά. Σας είχαμε στην Ρόδο την παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κύριου Ευάγγελου Τουρνά.

Με την αυτό στη συνέχεια. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υποστάτηγος Νικόλαος Γκρέτσας. Και άλλοι θα τους πούμε στη συνέχεια που θα δούμε το θέμα αναλυτικά. Θα ασχοληθούμε με αυτό στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έγιναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους πριν ξεκινήσει η σύσκεψη, η οποία ήταν κλειστή. Και εμείς θα έχουμε τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας σε λίγο κοντά μας, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, για να μας πει τι ακριβώς αποφασίστηκε χθες στην κλειστή σύσκεψη και να δούμε ποια είναι η κατάσταση ετοιμότητας για τα νησιά μας, για το Νότιο Αιγαίο, κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Κάποια ελέγχθησαν στις δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, αλλά φαντάζομαι ότι και στη σύσκεψη προέκυψαν πράγματα τα οποία θα μας τα πει στη συνέχεια ο κύριος Παπαδάκης. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 9 και 4, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε με το θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και αναφέρομαι στο απονενοημένο διάβημα των δύο 17χρονων κοριτσιών. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να φύγει από το ενδιαφέρον μόλις φύγει από την επικαιρότητα. Γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Όσο καιρό είναι ένα θέμα στην επικαιρότητα και το αναπαράγουν και το αναμασούν τα μέσα ενημέρωσης, υπάρχει και ένα κάποιο ενδιαφέρον. Μετά το ξεχνάμε μέχρι το επόμενο τραγικό περιστατικό. Σε οποιοδήποτε πεδίο συμβεί κάτι, αυτή είναι η πεπατημένη. Όσο είναι ένα θέμα στη δημοσιότητα, στην επικαιρότητα, έχουμε κάποια αντανακλαστικά. Μόλις φύγει, πέφτουν τα φώτα, τελειώνει εκεί το ζήτημα. Θα το δούμε λοιπόν. Θα το δούμε γιατί νωρίτερα, ο Μανώλης Παπάζογλου σας παρουσίασε κάποια στοιχεία από την κλίμακα για το θέμα των αυτοκτονιών σε μικρές ηλικίες, τους εφήβους. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό αυτό το οποίο συνέβη προχθές. Δυστυχώς οι αριθμοί δείχνουν ότι δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Μέσα σε πολύ δύσκολες και πολύ πιεστικές συνθήκες μεγαλώνουν τα παιδιά, οι έφηβοι. Θα το δούμε λοιπόν το θέμα και από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας. Γιατί το σχολείο μετά την οικογένεια είναι οι βασικοί πυλώνες οι οποίοι θα πρέπει και να ανιχνεύσουν το πρόβλημα εκεί όπου υπάρχει, να έχουν τη δυνατότητα να το ανιχνεύσουν, να το εντοπίσουν, αλλά μετά το κυριότερο είναι πώς θα το διαχειριστούν. Και θα έχουμε κοντά μας τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Γιάννη Παπαδομαρκάκη, τον δικό μας τον Γιάννη Παπαδομαρκάκη, για να μας πει τι γίνεται από πλευράς Υπουργείου σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά, με αφορμή το τραγικό συμβάν. Ενώ θα το δούμε και από την πλευρά την ψυχολογική, καθαρά να προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε τελικά τι γίνεται, τι έχει αλλάξει, ποιες είναι εκείνες οι γενεσιουργές αιτίες οι οποίες έχουν αυξήσει κατακόρυφα και τις αυτοκτονίες και τις απόπειρες, που εννοείται ότι είναι πάρα πολλές οι απόπειρες, σύμφωνα και με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το χαμόγελο του παιδιού. Η ψυχολόγος, η κυρία Μαρία Ξεπαπαδάκη, η οποία είναι και καθηγήτρια στο Μητροπολιτικό Κολέγιο της Ρόδου, θα είναι κοντά μας και εκείνη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα.

Αυτά είναι τα βασικά σήμερα στην ατζέντα. Εννοείται ότι εμείς τον διανθίζουμε με όλα τα υπόλοιπα. Επιτέλους γιατρείο στο αεροδρόμιο. Επιτέλους, πόσα χρόνια, παιδιά, χρειάστηκε να περάσουν και πόση προσπάθεια από πόσους φορείς και πόσα διαβήματα προς το Υπουργείο και εκείνο το μπαλάκι. Ο ένας να λέει είναι θέμα Υπουργείου, ο άλλος όχι, είναι θέμα Fraport, είναι το ένα, είναι το άλλο. Επιτέλους, από χθες το πρωί ξεκίνησε να λειτουργεί και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επικείται και ενίσχυση του προσωπικού, τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού, προκειμένου να καλυφθεί και δεύτερη, ενδεχομένως και τρίτη βάρδια, για να είναι συνεχούς και διαρκούς λειτουργίας. Έγινε το θαύμα, επιτέλους. Λοιπόν, σήμερα 14 του μήνα, τι βλέπω εδώ.

Αν σήμερα γεννήθηκε ο Μαρκ Ζάκεμπεργκ, ο Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας που ίδρυσε το Facebook, πυροδότησε την επανάσταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όπως φαίνεται μας έχει βάλει σε μεγάλους μπελάδες. Και αυτός και όσοι ακολούθησαν από εκεί και πέρα, νομίζω ότι άλλαξε η ζωή μας από εκεί και πέρα, όλων. Και όλα αυτά τα σύγχρονα προβλήματα τα οποία παρακολουθούμε και συζητάμε, νομίζω ότι μια από τις βασικές, βασικότατες γενεσιουργές αιτίες είναι και τα social media. Σαν σήμερα 14 Μαΐου 1998 πεθαίνει ο Φρανκ Σινάτρα. Τι να πω τώρα για τον Φρανκ Σινάτρα, πρέπει να σας τον συστήσω? Ενδεχομένως και να πρέπει. Γιατί αυτοί που ακούνε Αντιγόνη και όλα αυτά τα κακέκτυπα που είπα νωρίτερα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας έχουν βομβαρδίσει τα τελευταία χρόνια, ενδεχομένως να μην ξέρουν καν οι νεότερες γενιές ποιος είναι ο Φρανκ Σινάτρα. Αμερικανός τραγουδιστής, ηθοποιός, γνωστός ως The Voice, η φωνή. Και εδώ ένα εμβληματικό τραγούδι, το My Way, το οποίο παρεμπιπτόντως δεν είναι δικό του, γαλλικό ήταν το πρωτότυπο, του άρεσε τόσο πολύ, αλλά το εκτόξευσε, το έκανε all time classic ο μεγάλος Φρανκ Σινάτρα. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1998.

Λοιπόν, με υπόκρουση Φρανκ Σινάτρα θα πάμε στο Γιάννη Μανολά για τον καιρό. Δεν νομίζω να έχει να μας πει και τίποτα ιδιαίτερο εμάς εδώ. Στην υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να γίνεται ο χαμός, βροχές, καταιγίδες, άλλο βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική κτλ. Εμείς εδώ ένας άλλος κόσμος.

0: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα, Πέμπτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, με μια μικρή εξαίρεση για τη Ρόδο και την Σήμιο, που κατά τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχει έτσι κάποια πολύ μικρή πιθανότητα για να εκδηλωθεί κάποια σύντομη μπόρα, τίποτα όμως το ιδιαίτερο. Άνεμοι από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα στρέφονται σε βορειοδυτικές με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή πτώση θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και στην Ελλήνδο της Ρόδου από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή, η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Η σκόνη επιτέλους μετά από αρκετές μέρες θα αποχωρεί από την περιοχή μας από το ξημέρωμα ήδη. Άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές αναδιαστήματα διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 και στα νοτιότερα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και τέλος στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Λοιπόν, να ανοίξουμε την ατζέντα μας και να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από την χθεσινή σύσκεψη που έγινε υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, στην Περιφέρεια, και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο. Πριν ξεκινήσει η σύσκεψη, έκαναν δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. Και αν θα μπορούσαμε να βάλουμε έναν τίτλο, τον βάλαμε από χθες άλλωστε, όταν σας παρουσιάσαμε και το σχετικό ρεπορτάζ εδώ στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr. Ο στόχος που τίθεται και φέτος είναι η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών και η έμφαση δίνεται στην πρόληψη, στην επιτήρηση και στην άμεση παρέμβαση. Αυτή η άμεση παρέμβαση, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αυτό το νέο δόγμα που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί σωτήριο, γιατί πέφτουν όλες οι δυνάμεις με τα μούτρα, ας μου επιτραπεί, όλες, επίγειες, εναέριες, εθελοντές, όλοι από την πρώτη στιγμή, όλοι μαζί στη φωτιά, μικρή μεγάλη δεν έχει σημασία, την προλαβαίνουν και έτσι αποφεύγουμε τα χειρότερα. Και αυτό έχει αποδώσει, ως φαίνεται, αυτή η άμεση κινητοποίηση, επαναλαμβάνω, του συνόλου των δυνάμεων πυρόσβεσης, ώστε, όπως είπε και ο ίδιος ο Υπουργός, πέρυσι είχαμε μια καλή περίοδο. Μπήκαν, εννοείται ότι μπήκαν πολλές φωτιές στη Ρόδο, αλλά δεν είχαμε μεγάλα συμβάντα γιατί λειτουργήσε αυτό το μοντέλο. Έκανε δηλώσεις και ο Περιφερειάρχης, θα τους ακούσουμε και τους δύο, και τον Υπουργό και τον κύριο Χατζημάρκο, ο οποίος, ο κύριος Χατζημάρκος, έδωσε και μια είδηση. Μάλλον μας προειδέασε για μία είδηση η οποία έρχεται το επόμενο διάστημα. Και τι έχει να κάνει με την κατάσταση της πυροσβεστικής από το κέντρο της πόλης. Όπως φαίνεται, δουλεύεται αυτό το ζήτημα με αλφαγιώτα, δουλεύεται. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν λύσεις εναλλακτικές. Και όπως είπε χθες στους δημοσιογράφους, μέσα στο επόμενο διάστημα θα είναι σε θέση ο Περιφερειάρχης να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις και για το συγκεκριμένο θέμα. Πέρι Βασιλάκη, αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε μαζί, δεν χρειάζεται να κάνω ξεχωριστό πρόλογο, αρχικά τον Υπουργό, μετά τον Περιφερειάρχη, για να καλημερίσουμε μετά και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, να δούμε τι άλλο έχει να μας πει από εκείνα τα οποία προέκυψαν από τη χθεσινή συνάντηση εργασίας.
3: Για να δούμε τι έχουμε κάνει όσον αφορά την αντιπυρική πρόσταση με περίοδο του 2026, την οποία διανύουμε ήδη. Βέβαια, ο καιρός μας έχει ευνοήσει. Έχει πάει λίγο πίσω τα φαινόμενα τα οποία περιμένουμε. Εδώ είμαστε εδώ για να δούμε τι έχουμε κάνει όσον αφορά την πρόληψη, την προετοιμασία και την ενίσχυση του μηχανισμού. Θα συζητήσουμε όσον αφορά τα στατιστικά δεδομένα, τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε τα προηγούμενα χρόνια και πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και στο εξής. Θέλω να πω ότι δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της πρόληψης, που επί δεκαετίες είχε ατονίσει, με σημαντικά προγράμματα που έχουν εκδοθεί και έχουν δαπανηθεί πολύ μεγάλα ποσά. Είναι τα προγράμματα αντινέων με τα οποία, σε συνεργασία με τις δασικές μας υπηρεσίες και εδώ στο νησί και σε όλα τα νησιά, Καθαρίζονται περιαστικά δάση, ανοίγονται δασικοί δρόμοι και βέβαια αντιπυρικές ζώνες. Είναι τα προγράμματα που έχουμε, με τα οποία χρηματοδοτούμε τους δήμους μας. Δεν είναι τεράστια, αλλά παρόλα αυτά έχουν αυξηθεί από πριν από 4 χρόνια, ήταν 18,5 εκατομμύρια για όλους τους δήμους. Φέτος καταφέραμε και αντλήσαμε πόρους 50 εκατομμυρίων και τα μοιράσαμε και έχει πάρει και ένα σημαντικό ποσοστό και η περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου. Άρα λοιπόν προσπαθούμε και στη συνεργασία με τους δήμους που πραγματικά έχουμε τα τελευταία χρόνια εξαιρετική συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και έχουμε πετύχει τα δύο τελευταία χρόνια νομίζω πολύ καλά αποτέλεσματα στην περιφέρεια. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε σε αυτό το κομμάτι και θέλω να τονίσω ότι σε αυτή την προσπάθεια το μήνυμα είναι και στον κάθε πολίτη. Θέλουμε και αυτός, τον θέλουμε δίπλα μας να καθαρίσει το χώρο του, το οικόπεδό του για να προστατεύσει την περιουσία του και τη ζωή του, αλλά και βέβαια του γείτονά του και το φυσικό περιβάλλον. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε, όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε την καύση μήλη έτσι ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο της πυρκογιάς. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να πω και θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ είναι να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Σε μια χώρα όπως την Ελλάδα, που βρισκόμαστε σε μια διακεκαυμένη ζώνη στην Λεκάνηση Μεσογείου, που κάθε χρόνο πλήττεται από την Ιβηρική μέχρι την Ανατολική Λεκάνηση Μεσογείου από θερμές μάζες και πυρκαγιές. Να σας πω ότι πέρυσι η Ευρώπη, η Μεσόγειος, είχε 10 εκατομμύρια θέματα καμένης γης. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Άρα λοιπόν πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Γιατί όταν έχουμε μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας μας, ας πούμε αν έχουμε φτάσει 60, 70, 80 πυρκαγιές σημαντικές σε όλη τη χώρα, ο μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες το ίδιο. Τα εναέρια μέσα, παρότι έχουμε το μεγαλύτερο αεροπορικό στόλο στην Ευρώπη, έχουμε 80 εναέρια μέσα, φέτος έχουμε 51 μισθωμένα. Δεν φτάνει για να αντιμετωπίσει όλο αυτό τον αριθμό των πυρκαγιών. Άρα η προσπάθειά μας θα είναι όλοι να σοβαρευτούμε, όλοι θα πρέπει να προσέξουν έτσι ώστε να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Πρόληψη. Η ενίσχυση του μηχανισμού συνεχίζεται. Συνεχίζουμε να παίρνουμε προσωπικό για να ενισχύσουμε πρώτα απ' όλα το πυροσβεστικό σώμα. Κοιτάμε να δούμε τι θα κάνουμε και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκείνο που θέλω να πω είναι, κύριε Περιφέρχα μου, τη συνεργασία που είχαμε πέρυσι, γιατί ήταν μια εξαιρετική χρονιά και για τη Ρόδο, αλλά και για το Νότιο Αιγαίο. Θα πρέπει, μπήκε ο πύχης ψηλά, θα πρέπει και φέτος να προσπαθήσουμε το ίδιο. Με τη διοίκηση εδώ πέρα, με το προσωπικό που έχουμε, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους εθελοντές μας, με τα σώματα ασφαλείας, όλοι μαζί να δουλέψουμε για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Να πάει καλά η αντιπυρική περίοδος, να πάει καλά ο τουρισμός, να πάει καλά η οικονομία του νησιού.
4: Γενικά φέτος είμαστε καλύτερα στη χώρα, όσον αφορά δηλαδή τον μηχανισμό στο σύνολό του. Έχει ενισχυθεί αρκετά. Θα έχουμε συνολικά 18.000 άνδρες και γυναίκες. Ήδη ενισχύθηκε η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, την οποία διαθέτουμε στο νησί με επιπλέον προσωπικό. Είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος αυτός. Θα διαθέτουμε τα ίδια αέρια μέσα. Πέραν τούτου, θα δημιουργηθούν και κάποια τοπικά φυλάκια σε κάποια νησιά. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ εκείνο που θέλετε είναι ότι, να ξέρετε είναι ότι ο μηχανισμός στο σύνολό του έχει ενισχυθεί, 18.000 άνδρες και γυναίκες, συν 5.000 εθελοντές, οι οποίοι τους οποίους τους φροντίζουμε έτσι ώστε να τους έχουμε δίπλα μας, γιατί και αυτοί μας βοηθάνε, είναι μια ισχυρή δύναμη. Αλλά έχει και μια ισχυρή δύναμη και η τοπική αυτοδιοίκηση, άρα και πρώτου βαθμού, που μαζί με τη συνεργασία και με τον τρόπο που δουλέψαν πέρυσι, με το ίδιο δόγμα που σημαίνει επιτήρηση και έγκαιρη ζωηδοποίηση, την επιτήρηση που πετυχαίνουμε με τα ντρόνους, θα έχουμε 100 στη χώρα, θα έχουμε και 2 στη Ρόδο. Άρα λοιπόν, επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση είναι το πρώτο, το ζητούμενο, άμεση επέμβαση σε πρώτο χρόνο και κινητοποίηση όλων των φορέων. Όλοι μαζί θα ξεκινάμε για τη φωτιά, ακόμα και αν είναι μικρή φωτιά, γιατί αυτό σημαίνει ότι η μικρή φωτιά θα μεγαλώσει και θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Αν την προλάβουμε σε πρώτο χρόνο, τότε έχουμε τελειώσει. Και βέβαια από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, η άμεση επέμβαση είναι το ζητούμενο. Επαναλαμβάνω, στόχος μας, η προσπάθειά μας είναι να μειώσουμε την καύση μήλη, να περιορίσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών, να έχουμε σε ετοιμότητα, σε υψηλή ετοιμότητα τον μηχανισμό, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα όπως παρουσιάζουν.
5: Καλή σας μέρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να είναι μαζί μας ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, μαζί με όλη την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος και του συνεργάτες του Πρωθυπουργείου. Σε λίγο, σε μια σύσκεψη, συνάντηση εργασίας, θα την έλεγα εγώ, θα συνδεθούν και όλα μας τα νησιά μέσω τηλεδιάσκεψης, ούτως ώστε να συντονιστούμε για την περίοδο που έχουμε μπροστά μας. Η πολιτική προστασία πριν από μερικά χρόνια ήταν μια έννοια θεωρητική. Η οργάνωση δεν ήταν εντελώς τυπική, μάλλον δεν υπήρχε. Τα τελευταία χρόνια η πραγματικότητα μας προσγείωσε στο να κτίσουμε πολύ καλές δομές. Έχουν γίνει άλματα στην πολιτική προστασία, ειδικά στη χώρα μας, άλματα πραγματικά. Και αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση και πολύ περισσότερη σιγουριά βεβαίως από ό,τι είχαμε. Πολύ καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να πιανίσουμε. Όμως προχωράμε με βήματα σταθερά. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει χρηματοδότηση, γιατί και η χώρα από το χάος το δημοσιονομικό έχει περάσει σε ένα νοικοκυριό. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό στο πρόσωπό του και όλους τους συνεργάτες του και στο πυροσβεστικό σώμα, γιατί η συνεργασία που έχουμε είναι εξαιρετική και γιατί, επαναλαμβάνω, κάθε μέρα που περνά θωρακιζόμαστε ακόμα και περισσότερο. Η αγωνία σε όλο τον κόσμο, για τις καταστάσεις, για την κλιματική κρίση, όλες αυτές τις αλλαγές, τα φαινόμενα που έχει φέρει και πόσο συχνά προκαλείται η πολιτική προστασία να παρέμβει, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό το λέω για τις υπερβολές στις οποίες η χώρα μας ειδικεύεται και εμείς ως λαός έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη. Οι υπερβολές αυτές δεν κάνουν καλό. Δεν κάνουν καλό σε κανένα και πάνω απ' όλα πλήττουν το φρόνημα των πολιτών. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ο ρυθμός με τον οποίο θωρακίζεται σε φαινόμενα κλιματικής κρίσης είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Και βεβαίως, εγώ θα κλείσω λέγοντας το εξής. Δεν την ελέγχουμε την κρίση, την φύση, δεν την εξουσιάζουμε, δεν μπορείς να τις δώσεις εντολές. Πρέπει να οργανώνεσαι ως δημόσια διοίκηση, να αντιμετωπίσεις το άγνωστο στον χειρότερο βαθμό. Αυτό δεν έχει τέλος. Το λέω γιατί πρέπει να είμαστε όλοι προσγειωμένοι σε μια πραγματικότητα η οποία λέει τι. Πολιτική προστασία δεν είναι μόνο η δημόσια διοίκηση. Δεν είναι οι άνδρες του Δήμου, οι άνδρες της περιφέρειας, το πυροσβεστικό σώμα, η αστυνομία και το αν έκανε ή όχι καλά τη δουλειά της. Μπορεί να το κάνει καλά, μπορεί κάποια στιγμή να μην το κάνει πολύ καλά. Και προφανώς εκεί ο καθένας μπορεί να ασκεί την κριτική του. Είναι και ο καθένας από εμάς. Άμυνα στην κλιματική κρίση. Είμαστε όλοι, ο καθένας, και σε προσωπικό επίπεδο. Το λέω αυτό γιατί όλα τα φαινόμενα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε έχουν προέλθει κυρίως από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις οι οποίες συχνά είναι και παράνομες. Είτε λοιπόν κατηγορούμε το κράτος ή δεν έκανε καλά τη δουλειά του, αλλά ποια είναι η δουλειά του. Στην παρανομία είναι μία. Να την καταδικάσει έμπρακτα και όχι μόνο θεωρητικά ή λεκτικά. Σε αυτό λοιπόν εγώ καλώ όλους τους πολίτες, ο καθένας να τοποθετήσει τον εαυτό του μέσα σε αυτό που λέγεται κλιματική κρίση και να καταλάβει ότι δικές του και δικές του αποφάσεις μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον του ως προς την αγωνία αυτή. Δεν το λέω για να βγάλω από πάνω μας καμία ευθύνη ή καμία αρμοδιότητα ή πολύ περισσότερο τη δουλειά την οποία έχουμε να κάνουμε και η οποία, επαναλαμβάνω, είναι συνεχής, είναι σταθερή και μακάρι αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια να είχαν γίνει και δεκαετίες πριν. Σήμερα θα είχαμε πάρα πολύ λιγότερη αγωνία. Θέλουμε το πυροσβεστικό σώμα εδώ να είναι στις καλύτερες εγκαταστάσεις. Και είναι μεγάλος ο αγώνας που δίνουμε μαζί με τον Δήμο να βρούμε την κατάλληλη γη. Είμαστε σε συνεννόηση και με το πυροσβεστικό σώμα και με την τοπική ηγεσία του και κεντρικά. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Σύντομα να έχουμε και ευχάριστες ειδήσεις όπως είχαμε προχθές για την κατασκευή νέου δικαστικού μεγάλου που μαζί με τον Δήμαρχο και τον Υπουργό Δικαιοσύνης ήταν μια ιστορική μέρα για αυτό το θέμα, θα έλεγα, για τη Ρόδο. Θέλουμε πολύ σύντομα να πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι και για το πυροσβεστικό σώμα να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε την έναρξη της διαδικασίας κατασκευής των πιο σύγχρονων εγκαταστάσεων για να μετεκατασταθεί εκεί και να αυξήσει και την αποτελεσματικότητά του και το ίδιο το σώμα.
2: Μάλιστα. Αυτά και από τον Υπουργό και από τον Περιφερειάρχη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι προχωρημένο και αυτό το θέμα της μετεγκατάστασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας και είναι θέμα χρόνου να έχουμε και εκεί τις συγκεκριμένες πλέον ανακοινώσεις. Έτσι, μπράβο, για να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει μια τάξη και στο κέντρο της πόλης. Δικαστικό μέγαρο προχθές, πυροσβεστική το προσεχές διάστημα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Έτσι, σιγά σιγά αυτά τα μεγάλα θέματα να παίρνουν επιτέλους το δρόμο τους. Λοιπόν, κοντά μας είναι, κυρίες και κύριοι, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Μινάς Παπαδάκης, για να δούμε αυτά τα οποία δεν ελέγχθησαν στις δηλώσεις πρώτης συνάντησης εργασίας, αλλά το τι προέκυψε μετά τη συνάντηση. Και το ζητούμενο βέβαια για όλους εμάς, για την κοινή γνώμη, είναι τι προβλέπει ο φετινός σχεδιασμός προκειμένου να είμαστε θωρακισμένοι από φαινόμενα που ενδεχομένως θα προκύψουν. Σίγουρα θα προκύψουν. Το θέμα είναι να μην μας ξεφύγουν, να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε εν τη γενέση τους. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, εσάς τους και στους ακροατές.
2: Λοιπόν, τι έχουμε, κάτι καινούριο, έχουμε κάτι που δεν το ξέραμε σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό μας στο κομμάτι πολιτικής προστασίας. Τι προέκυψε χθες τελικά από αυτήν την συνάντηση, τη σύσκεψη?
6: Κύριε Παυλάκη, τα περισσότερα τα ξέραμε και τα έχουμε δει και μαζί. Τώρα, αυτό που προέκυψε όσον αφορά τον κύριο Υπουργό, μίλησε για το καινούριο δόγμα, δηλαδή επιτήρηση, άμεση ενημέρωση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ανάπτυξη των δυνάμεων. Είναι το νέο δόγμα, το δόγμα που αναπτύσσει η πυροσβεστική υπηρεσία, και σε κάθε περίπτωση, λόγω της αλλαγής του κλίματος, πρέπει να προσαρμοζόμαστε στην απειλή και να αναπροσαρμόζουμε και τη στρατηγική. Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι αυτό το καινούριο δόγμα πάντως έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Και μάλιστα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς εδώ τα τελευταία χρόνια, έχει, από το 23 ενώ και μετά, που ήταν το μεγάλο συμβάν, έχει αποδειχθεί πάρα πολύ αποτελεσματικό. Δηλαδή, αυτό το να πέφτουν όλες οι δυνάμεις ταυτόχρονα πάνω από τη φωτιά, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν πάει ένας-ένας, δηλαδή ο ένας καλεί τον άλλο. Όλοι μαζί και έτσι αντιμετωπίζεται.
6: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι ψηλά οπήχης για μας, ιδιαίτερα για τον Νότιο Αιγαίο, διότι πέρσι το 2025 ήταν μια πάρα πολύ καλή αντιπυρική περίοδος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όποια προετοιμασία και να κάνεις, ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις πυρκαγιές, οι οποίες κατά κύριο λόγο προέρχονται από ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό που προσπαθεί η πυροσβεστική υπηρεσία και έχει δώσει μεγάλη ένταση είναι να αποφύγουμε, με την ενημέρωση των πολιτών αλλά και τις άλλες διοικητικές πράξεις που θα σας πω αργότερα, ναι, να αποφύγουμε τουλάχιστον την έναρξη των πυρκαγιών από αμέλεια, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είτε πετάνε τσιγάρα, είτε καίνε φώτα, είτε καπνίζουν τα μελίσια τους, είτε κάνουν ηλεκτροκολλήσεις και χρησιμοποιούν τροχό στο ύπαιθρο.
2: Ναι.
6: Τώρα φαίνεται ότι παρότι ήταν να το ζητήσουμε εμείς, μας πρόλαβε και ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μας είπε βέβαια ότι θα υπάρχουν σε όλο το Νότιο Αιγαίο περίπου 700 πυροσβέστες.
2: Ναι.
6: Μέσα αυτούς είναι και η δασοκομάντωση, η λεγόμενη εδώ, της ΕΜΟΔΕ που εδρεύει στη Ρόδο. Και θα ενισχυθούν περαιτέρω και η ΕΜΟΔΕ και το σύνολο των πυροσβεστικών υπηρεσιών της περιφέρειας. Τονίσαμε για άλλη μια φορά το κατακαιρματισμό των νησιών και πρέπει να δουν την περιφέρειά μας με ένα διαφορετικό μάτι. Δηλαδή πρέπει σε κάθε νησί να υπάρχουν ικανές δυνάμεις, έτσι ώστε η απόκρισή τους να είναι ικανοποιητική στο πρώτο στάδιο της πυρκαγιάς και να σβήνονται οι πυρκαγιές, έτσι ώστε και να έχουμε και την άμεση απόκριση, αλλά και να αυξήσουμε και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων μας και των επισκεπτών.
2: Ναι, ναι.
6: Τώρα, αυτό το οποίο μας είπε για τα εναέρια μέσα είναι τα τρία αεροπλάνα που θα σταθμεύουν στη Ρόδο, οι air tractors αυτοί, ναι, εδώ πέρα που έχουμε, τα αμφίβια. Θα υπάρχουν εδώ δύο ελικόπτερα, το ένα είναι το της δασοπυρόσβεσης και μεταφοράς ενισχύσεων και ένα Σινούκ του στρατού, το οποίο θα εδρεύει εδώ πέρα στη Ρόδο, και ένα ελικόπτερο το οποίο θα εδρεύει στην Άξο.
2: Ναι.
6: Και φυσικά Ανάλογα με την επικινδυνότητα, έτσι όπως γίνει καθημερινά ο δείκτης, θα ενισχύονται και τα εναέρια μέσα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και μεγαλύτερα αεροσκάφη να έρχονται και να σταθέμουν σε περίπτωση που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 ή 5.
2: Α, μάλιστα. Ναι. Αυτό που ακούσαμε τώρα πάνω σε αυτό που λέτε, τα νησιά μας είναι ούτως ή άλλως στο κόκκινο. Έτσι, δηλαδή, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο χάρτη πολιτικής προστασίας, μετά και τα φαινόμενα που έχουμε τα τελευταία χρόνια λόγω κλιματικής κρίσης, τα νησιά εδώ στα Δωδεκάνησα, τουλάχιστον Ρόδος, Κάρπαθος, αν δεν απατώμε, είναι πολύ ψηλά. Έτσι.
6: Τα τρία αυτά νησιά είναι δίκτυο επικινδυνότητας πολύ υψηλό. Εξ αρχής με το έγγραφο το οποίο έβγαλε η Γενική Γραμματεία το τέλος του 2025.
2: Μιλάμε για Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, αυτά τα τρία, Ρόδος, Κάρπαθος.
6: Αυτά τα τρία. Και φυσικά μας είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κ. Βάγκες, ο οποίος ήταν πολύ ενημερωμένος, ότι δίνεται έμφαση και στο ανακριτικό έργο.
2: Ναι.
6: Και στη συζήτηση ο Υπουργός μας ανέφερε μια περίπτωση ενός κατοίκου εκεί στο Αίγιο, ο οποίος έκαιγε ξερά χόρτα κτλ. Ξέχωρα το διοικητικό πρόστιμο, το οποίο του επιβλήθηκε, ακολούθηκε και η αυτόφορη διαδικασία, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με 23 μήνες φυλάκιση και τελικά να πληρώσει το ποσό των 28.000 ευρώ.
2: Ναι.
6: Άρα γίνεται μια προσπάθεια όλες αυτές οι πράξεις που εξαμελίας και μεγάλης σιγουριάς που λέμε, ναι, θα το κάψω εγώ κάθε χρόνο και τα χόρτα μου και τα λοιπά, και όλα αυτά τα σχετικά, κοιτά να μειωθεί αυτό, διότι τα εκπροθέσεως θα κοιτάξει η κυριολογιστική να τα μαζέψει με την ύπαρξη όλων αυτών των ντρόουν που μας είπαν ότι θα μπει και ένα ντρόουν, αυτό είναι το επιπλέον, και στην ΚΟ, που ήταν ένα από τα αιτήματά μας, δηλαδή να έχουμε δύο στη Ρόδο και ένα στη ΚΟ, και στο Νότιο Αιγαίο έχουμε άλλο ένα που επιτηρεί την Άνδρο.
2: Mm-hmm.
6: Λοιπόν, ναι. Άρα θα έχουμε και έξτρα ντρόουν στην ΚΟ. Αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας αλλά και την άμεση απόκριση, γιατί με το που διαπιστώνεται ότι υπάρχει καπνός αμέσως ειδοποιούνται οι δυνάμεις και τρέχουν στο σημείο ώστε άμεσα να γίνει κατάσβεση.
2: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά, είπατε λίγο πριν για τις δυνάμεις γενικώς της πυρόσβεσης. Ακούσαμε χθες, ναι. Εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε πραγματικά αυτή η νέα διοικητική δομή, ΔΚΑΦΚΑ, που ουσιαστικά έχει να κάνει με την εμπλοκή του στρατού στο κομμάτι της δασοπυρόσβεσης. Σωστά. Το ψάξα μετά να δω τι είναι αυτό το ΔΚΑΦΚΑ.
6: Ναι. Η ΔΚΑΦΚΑ ανήκει στο ΓΕΘΑ και η συντομογραφία μεταφράζεται ως διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Λοιπόν, αυτή η διοίκηση έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο μονάδων μηχανικού, σκαφών, όλων των εμπλεκομένων στις φυσικές καταστροφές, είτε είναι δασικές πυρκαγιές, είτε είναι πλημμύρες, είτε οτιδήποτε άλλο, και συμμετέχει, αυτό είναι το σημαντικό, και στην πρόληψη. Άρα μπήκε μια διαδικασία, πιστεύω, να υλοποιηθεί και εδώ, να βοηθηθεί το δασαρχείο στην κατασκευή και στη συντήρηση της δασικής οδοπίας, γιατί έχει μείνει λίγο πίσω. Βέβαια υπάρχουν, μας ενημέρωσε και ο κύριος Υπουργός, ότι υπάρχουν πόροι και θα συνεχιστεί και αυτό το πρόγραμμα το αντινέρο που έχει σχέση με τη μείωση αυτής της βιομάζας μέσα από τα δάση. Γίνεται και εκεί μια καλή προσπάθεια.
2: Ο καθαρισμός
6: βέβαια. Έτσι ώστε να μην υπάρχει κάψει μίλη για να προχωρήσει η φωτιά.
2: Ναι. Να διευκρινίσουμε λίγο αυτή τη ΔΚΑΦΚΑ. Αυτή προς το παρόν δηλαδή δεν υπάρχει εδώ, γιατί ο διοικητής της, ο κύριος Γκρέτσας, συμμετείχε, όπως διαβάζω και στο δελτίο τύπου που έβγαλε το Υπουργείο.
6: Ο υποστράτηγος ο κύριος Γκρέτσας.
2: Ναι.
6: Εδώ στο Νότιο Αιγαίο έχουμε δύο μονάδες μηχανικού, οι οποίες ελέγχονται από τον κύριο, έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο ο κύριος Γκρέτσας και αυτή η διοίκηση, η ΔΚΑΦΚΑ, και ανάλογα με τα αιτήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας εμπλέκει μηχανήματα ή προσωπικό Έχει ήδη τρεις μονάδες και με, οι οποίες είναι ικανές να κάνουν δασοπυρόσβεση, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, που μπορούν να κάνουν και δασοπυρόσβεση και διάσωση, και είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένοι. Μάλιστα είχα τη χαρά να τους έχω και εγώ όταν είμαι διοικητής της Σχολής Μηχανικού, να τους έχω εκεί στο στρατόπεδο κοντά στο Λουτράκι να παρακολουθώ όλες τις δραστηριότητες τους. Έχει αναπτυχθεί και έχει μια πολύ μια εξαιρετική μονάδα με πολύ εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα βοηθήσει και αυτό θα υποστηρίξει το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το κύριο έργο το έχει η πυροσβεστική υπηρεσία, και αυτό δίνουμε σημασία εκεί πέρα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Γι' αυτό είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, θα βοηθήσουμε και το να βρεθούν νέα κτίρια κτλ. Για την πυροσβεστική υπηρεσία. Εκεί δίνουμε τις
2: δυνάμεις
6: της φροντίδα μας. Αλλά είναι μια καλή δομή, έτσι ώστε να έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο ένας φορέας και να μην μπερδεύονται πάρα πολύ. Άρα απευθείας από την πυροσβεστική, από το ΕΣΚΕΔΙΚ, είναι το κέντρο αυτό επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, μιλάει δικαυτά και ανάλογα διαθέτει, ανάλογα με τις ανάγκες, μέσα και προσωπικό, κατά κύριο λόγο μηχανήματα και τους δασοπυροσβέστες, αν μπορούν να μετακινηθούν από Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη.
2: Ναι. Και βέβαια η δομή όλη αυτή της πυροσβεστικής προβλέπει και τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων, τα ΠΚΕ, όπως
6: τα λέμε. Ναι, αυτά τα περιφερειακά. Εμείς έχουμε εδώ πέρα σε κάθε περιφέρεια, και μάλιστα αυτό που ζητήσαμε εμείς από περιφέρεια να εξετάσουν, επειδή έχουμε αυτό το καταγερματισμό και τις μεγάλες αποστάσεις
2: στο Νότιο Αιγαίο, στην περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, τόσα νησιά.
6: Να δημιουργηθεί κι άλλο ένα περιφερειακό κέντρο εδώ στη Ρόδο, έτσι ώστε να καλύπτει και τα Δωδεκάνησα, αλλά να το εξετάσουν και αυτό. Ότι θα το εξετάσουμε, έτσι υπάρχει διάθεση να το εξετάσουν, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερο συντονισμό. Γιατί αυτό είναι το θέμα, έτσι. Συντονισμός, συνεργασία, συνέργεια πυροσβεστικής με όλους τους φορείς, τους εμπλεκόμενους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά.
2: Και πολύ λογικό ακούγεται, κύριε Παπαδάκη, αυτό, δεδομένου του ότι εδώ στη Ρόδο, με βάση τα στατιστικά που κατά καιρούς έχουν ανακοινωθεί, έχουμε και τα περισσότερα σοβαρά συμβάντα. Έτσι. Είτε έχουμε να κάνουμε με τις φωτιές, είτε έχουμε να κάνουμε με τις πλημμύρες, εδώ στη Ρόδο. Δυστυχώς έχουμε τα πιο σοβαρά. Είναι το μικροκλίμα της περιοχής, προφανώς, μαζί με όλα τα υπόλοιπα.
6: Είναι όλα τα υπόλοιπα αυτά που υπολογίζονται και γραμμαστεί και στην υψηλή κατηγορία επικινδυνότητας. Είναι όλα
2: αυτά.
6: Δηλαδή είναι
2: όλα αυτά.
6: Και βέβαια του μικροκλίματος, αλλά και της απόστασης από το κέντρο και της ύπαρξης μεγάλου πληθυσμού κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου, συνδυάζονται όλα αυτά και βγάζουν μια κατάσταση έτσι ώστε να προσανατολιστούν ανάλογα και οι δυνάμεις. Δηλαδή, τι σημαίνει κόκκινο? Σημαίνει ακριβώς ότι πρέπει η πυροσβεστική υπηρεσία να έχει περισσότερες και κατάλληλες δυνάμεις, ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που έχουν σχέση με δασικές πυρκαγιές, και εμπλέκονται φυσικά εκεί όχι μόνο τα δέντρα, και είναι μεγάλη απώλεια όταν χάνεται ο δασικός πλούτος, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν. Έτσι, ήδη η περιφέρεια έχει βγάλει τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας εντός των δασών, ανάλογα με την επικινδυνότητα 3, 4, 5. Επίσης η πυροσβεστική υπηρεσία έχει βγάλει όλες τις ανακοινώσεις που δίνει οδηγίες στους πολίτες τι πρέπει να κάνουν, και σίγουρα όταν αυτό πράγμα το λέμε, κύριε Παπλάκη, 199, με το που δούμε τον καπνό αμέσως ειδοποιούμε με το 199 και το 112, λειτουργεί και το 112 μας αυτό το τομέα, άμεση ενημέρωση της πυροσβεστικής, έτσι ώστε να προστρέξουν άπαντες στο περιστατικό.
2: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη, και για να το ολοκληρώσουμε αυτή την συζήτηση, κύριε Παπαδάκη, έχουμε ένα καλό βαθμό, έχουμε ένα πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ στην περιοχή. Α, κάτι που δεν σας ρώτησα, που δεν είπαμε, σε ό,τι αφορά τους εθελοντές, ελέγχθη κάτι?
6: Όσον αφορά τους εθελοντές, ελέγχθηκε πρώτα απ' όλα ο Υπουργός, θεωρεί ότι οι εθελοντές είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι όλης αυτής της προσπάθειας. Και βέβαια έδωσε συγχαρητήρια γιατί ήταν παρόντες και οι εθελοντές μαζί με τους δημάρχους, τους κρισιακούς παράγοντες, τους αξιωματικούς πυροσβεστικής, στρατού κτλ. Έδωσε συγχαρητήρια στους εθελοντές οι οποίοι ήταν παρόντες, τουλάχιστον της Ρόδου και από την ΚΟ είχαμε παρόντες εδώ διαζώσεις, έδωσε συγχαρητήρια για την προσφορά τους και υποσχέθηκε ότι αναζητεί πόρους για τις εθελοντικές οργανώσεις, πρέπει να βρει πόρους και μάλιστα ένα σημείο, γιατί έχουμε πρόβλημα με τα μέσα, τα πυροβεστικά, τα μικρά, τα αυτοκίνητα που δίνονται στις εθελοντικές οργανώσεις, ότι ήδη θα αποδεσμευτούν αρκετά έτσι ώστε να δοθούν και στις εθελοντικές οργανώσεις που δεν διαθέτουν, καθόλου μέσα ή διαθέτουν λίγα μέσα, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά, τα οποία έχουν και τις μεγαλύτερες ανάγκες.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, να έχουμε μια αντιπυρική περίοδο που αχρίαστα να είναι όλα αυτά, έτσι, που συζητάμε, ναι. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο.
6: Αχρίαστα, αλλά ναι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.
2: Εννοείται.
6: Έτσι και μάλιστα παραλληλίζω αυτό το γεγονός, ναι, μπορεί να έχουμε ειρήνη από το 1974 και πέρα, έτσι, αλλά συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε το στρατό μας, να είμαστε σε ετοιμότητα. Είναι και η αποτροπή η οποία είναι σημαντικός παράγοντας όταν υπάρχει κάποιος, όταν υπάρχει, για παράδειγμα, στη δασοπυρόσβαση, ξέρει ο άλλος ότι υπάρχει ένα ντρόν και καταγράφει όλες τις κινήσεις σε περιοχές, με δυσκολία θα πάει και αυτός ο οποίος έχει πρόθεση να βάλει φωτιά.
2: Ναι.
6: Δηλαδή, μπορεί να μην γίνει φωτιά όμως. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν γίνεται. Πρέπει να δίνονται αυτές οι πιστώσεις, γιατί έχουν σχέση με την προστασία της ζωής των πολιτών και της περιουσίας τους.
2: Εντάξει, από αρχαιωτά των χρόνων το δόγμα για όλες αυτές τις καταστάσεις είναι: αν θέλεις ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο. Έτσι, αν θέλεις λοιπόν ένα καλοκαίρι χωρίς φωτιές, ενίσχυσε. Αυτό είναι. Πόλεμο σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, όπου και να είναι, σε ό,τι και να είναι. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Έγινε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, γεια σας. Αυτά λοιπόν και από τη χθεσινή σύσκεψη. Μεγάλος ο βαθμός ετοιμότητας. Τα μέσα όλο και ενισχύονται εδώ στην περιοχή μας, στα νησιά μας, κυρίως στη Ρόδο βέβαια, που εδώ έχουμε τα μεγαλύτερα και πιο σοβαρά συμβάντα, είτε μιλάμε για πλημμύρες είτε μιλάμε για φωτιές. Και επαναλαμβάνω, αχρίαστα να είναι. Να τα έχουμε. Και ας μην χρησιμοποιηθούν, να νιώθουμε όμως ασφαλεία. Και βέβαια η προσωπική ευθύνη. Ας μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας. Ας μην έχουμε αυτή τη λογική ζάμα, αφού εντάξει, μωρέ, θα βάλω μια φωτιά να κάψω τώρα, να ξεφορτωθώ τα σκουπίδια και τα χόρτα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα ξερά και θα το ελέγξω. Αυτές οι λογικές έχουν αποβεί ολέθριες γεγονός. Λοιπόν. Αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Σε λίγο θα επιστρέψουμε για την συνέχεια. Επί του παρόντος, Νατάσα Παμπρή με το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα, η Νατάσα Παμπρή. Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, συνοδευόμενος από την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο σύσκεψης και συντονισμού για τη φετινή αντιπυρική περίοδο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Τουρνάς έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη και στην ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας εν ώψη της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Όπως ανέφερε, μέσω των προγραμμάτων Αντινέρο προχωρούν καθαρισμοί περιαστικών δασών, διάνοιξη δασικών δρόμων και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους. Πρόσθεσε δε ότι φέτος ο μηχανισμός ενισχύεται συνολικά με 18.000 άνδρες και γυναίκες, 5.000 εθελοντές, αυξημένα εναέρια μέσα και ντρόουνς επιτήρησης, δύο από τα οποία θα επιχειρούν στη Ρόδο. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια η πολιτική προστασία στην χώρα έχει περάσει σε μια νέα εποχή οργάνωσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας, τονίζοντας ότι έχουν γίνει άλματα τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο χρηματοδότησης και συνεργασίας μεταξύ κράτους, περιφέρειας και δήμων. Για την βαρύτητα στην ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, τονίζοντας ότι είναι πολύ μεγάλος ο βαθμός ετοιμότητας, μίλησε στον Real Voice ο περιφερειακός συντονιστής Νοτίου Αιγαίου Μινάς Παπαδάκης στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης. Νέα εστία ελληνοτουρκικής έντασης στο νοτιοανατολικό Αιγαίο με αφορμή τις εργασίες πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου από το ερευνητικό υποστηρικτικό σκάφος Ocean Link σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλας και Κόταν. Τουρκική πυραβλάκατος προσέγγισε την περιοχή των εργασιών και προχώρησε σε παρενόχληση διασυρμάτου, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο κινείται εντός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Στην περιοχή έπλε η φρεγάτα Αδρίας, η οποία παρενέβηκε με την διαβίβαση σήματος προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση του πλοίου. Η κυβέρνηση οφείλει να ενεργοποιήσει άμεσα τους Ευρωπαίους εταίρους ώστε να αντιμετωπιστεί η επαναλαμβανόμενη τουρκική προκλητικότητα, τόνισε ο τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Παράλληλα, σημειώθηκε και δεύτερη πρόκληση χθες από τους Τούρκους μετά την παρενόχληση του πλοίου Ocean Link που πόντιζε το καλώδιο στην Αστυπάλαια. Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε δύο παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου ανατολικά της Ρόδου, όπως έκανε γνωστό το ΓΕΘΑ. Οι προκλήσεις του οπλισμένου ζεύγου σημειώθηκαν λίγο μετά την μία το μεσημέρι. Απογειώθηκαν τέσσερα ελληνικά F-16 από την Κρήτη, τα οποία προχώρησαν σε αναχέτηση των τουρκικών μαχητικών. Επιπλέον, το πρωί της Τετάρτη, στην ίδια θαλάσσια περιοχή, σημειώθηκαν τρεις ακόμη παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από ένα κατασκοπευτικό τουρκικό ATR-72. Στελεχώθηκε υγειονομικά το ιατρείο του αεροδρομίου Διαγόρας της Ρόδου. Την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη του προσεργαζόμενη της ΔΕΗ συναδελφού τους στην Ρόδο, η οποία υπήρξε θύμα σοβαρού περιστατικού έμφυλης και οικογενειακής βίας, εκφράζει με δημόσια ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΗ ΖΕΦΣ Ρόδου. Το Σωματείο καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού και κακοποιητικής συμπεριφοράς, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πράξεις δεν αποτελούν προσωπική υπόθεση αλλά κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, θεσμική προστασία των θυμάτων και μηδενική ανοχή από όλους τους φορείς. Στις 21 Μαΐου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη στις 2.30 το μεσημέρι. Πρώτο θέμα με εισηγητή τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο είναι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 25 Μαΐου, ώστε να κατατεθούν παρατηρήσεις και απόψεις επί του σχεδίου της κοινή υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού. Τις σημαντικές διατάξεις του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Άμυνας και Οικονομικών που αφορούν άμεσα την νησιωτική Ελλάδα, τις δημοτικές συγκοινωνίες Ρόδου και ΚΟ, καθώς και την στήριξη των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, ανέδειξε κατά την ομιλία του στην Βουλή ο Γιάννης Παπάς. Η ανάγκη να ανοίξει με οργανωμένο και συνολικό τρόπο η συζήτηση για την διάσωση, αξιοποίηση και επανασχεδιασμό του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της Ρόδου υπογραμμίστηκε στις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΤΕ Αντώνη Γενικουρή, μιλώντας στον Real Voice. Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το νέο δικαστικό μέγαρο Ρόδου, ο κ. Γενικουρή συνέδεσε την συζήτηση όχι μόνο με τις σύγχρονες υποδομές που χρειάζεται η Ρόδος, αλλά και με το μέλλον των ιστορικών δημόσιων κτηρίων που παραμένουν αναξιοποιητά ή εγκαταλελειμμένα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Την Παρασκευή ξεκινά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 7 το απόγευμα αύριο με κεντρικό ομιλητή τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. 16 σύνεδροι, οι βουλευτές, 12 νήσου παρατηρητές θα παραστούν από τον ομό μας, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της ΔΥΜ το Ρόδου Τσαμπίκος Καραγιάννης. Την άμεση απαγόρευση της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών στη Ρόδο μέχρι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, ζητά ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Ρόδου, Στέφανος Πορτσέλη, με αφορμή τις προτάσεις που κατέθεσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδηγών προς το Υπουργείο Μεταφορών για την ασφαλή κυκλοφορία των ελαφρών προσωπικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Μιλώντας στον Real Voice, περιέγραψε μια κατάσταση που, όπως είπε, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Κλειστή η οδός Παπαλουκά στην πόλη της Ρόδου σήμερα και αύριο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά μέσα από τον ιστότοπό μας. Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, σχεδόν αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, με μια μικρή εξαίρεση για τη Ρόδο και την Σήμιο, που κατά τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχει έτσι κάποια πολύ μικρή πιθανότητα για να εκδηλωθεί κάποια σύντομη μπόρα, τίποτα όμως το ιδιαίτερο. Άνεμοι από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα στρέφονται σε βορειοδυτικές με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή πτώση θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και στην Ελλήνδο της Ρόδου από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Η σκόνη επιτέλους μετά από αρκετές μέρες θα αποχωρεί από την περιοχή μας από το ξημέρωμα ήδη. Άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές αναδιαστήματα διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 και στα νοτιότερα 6 υπό 4. Οι θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και τέλος στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Ρέστοραντ, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Ρέστοραντ. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
1: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: Λοιπόν, στην ειδησιογραφία η επιστροφή της Άγκυρας στην ένταση. Τα ακούσατε και λίγο πριν και από το δελτίο ειδήσεων. Τις προκλήσεις των τελευταίων 24 ώρων από πλευράς της γείτονος χώρας. Τα ακούσατε στο δελτίο με την Ατάσα Παμπρή. Η Τουρκία μέσω διαρών διαμηνύει ότι στον επικείμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες θα ενσωματώσει και τις έολες θέσεις της περί Green Zone ζωνών. Οι συνεχιζόμενες διαρροές από την Άγκυρα για τον επικείμενο νόμο που κατά τις διευκρινήσεις θα επιχειρεί τη δημιουργία ενός εσωτερικού νομικού πλαισίου σχετικού με τις θαλάσσιες ζώνες, μιας και η Αθήνα δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, γίνονται αντιληπτές από την Αθήνα στην πλήρη διάστασή τους, διαβάζουμε. Και εδώ, ξέρετε, αυτό έρχεται να δέσει, κυρίες και κύριοι, με τη συζήτηση που κάνουμε τις τελευταίες μέρες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις ανεμογεννήτριες και την πρόταση την οποία έχει καταθέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο ήδη από το 2020, ώστε αυτές να είναι στη θάλασσα. Αλλά ή δυνατόν, όπως ακούστηκε και στη σύσκεψη της Καταβιάς, τη Λαϊκή Συνέλευση, στις Βραχονησίδες. Και όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Γιάννης Βοιατζής, μηχανικός, ο οποίος ασχολείται με το θέμα αυτό, και μας το έλεγε και ο κύριος Σταμάτης, ο Παναγιώτης Σταμάτης, τις προηγούμενες μέρες, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου του ότι ενισχύει την εθνική κυριαρχία. Το να έχουμε δηλαδή οικονομικές δραστηριότητες πάνω σε βραχονησίδες, βάσει του άρθρου 121 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Επαναλαμβάνω, η Τουρκία δεν το έχει κυρώσει και γι' αυτό εγείρει και τις αξιώσεις τις οποίες εγείρει. Γι' αυτό λοιπόν είναι εθνικής σημασίας πραγματικά το να έχουμε ανανεώσιμες πηγές, το να έχουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες πάνω στις βραχονησίδες εδώ στο Ανατολικό Αιγαίο. Λοιπόν, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, κυρίες και κύριοι, και επαναλαμβάνω, καλό θα ήταν το θέμα αυτό να μην φύγει από το ενδιαφέρον των αρμοδίων και όλων μας εν τέλει από την ώρα που θα υποχωρήσει από τα παράθυρα, τα τηλεοπτικά και τις συζητήσεις δια των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Αναφέρομαι στο απονενοημένο διάβημα, στο οποίο προέβησαν δύο 17χρονα κορίτσια. Και φαίνεται τελικά ότι δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο, αν κρίνουμε από τα στοιχεία που έχουν δώσει στη δημοσιότητα και η κλίμακα και το χαμόγελο του παιδιού. Και φαίνεται ότι διαμορφώνεται πλέον, έχει διαμορφωθεί ένα πολύ πιεστικό περιβάλλον για τους εφήβους, για τα παιδιά, για τους νέους. Η οικογένεια από τη μία πλευρά είναι πολύ κοντά και ο αμέσως επόμενος φορέας της οργανωμένης, συντεταγμένης πολιτείας που είναι κοντά στα παιδιά είναι το σχολείο. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Τελικά, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να παρέμβει το σχολείο, η εκπαίδευση γενικώς σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει τελικά με την ψυχική υγεία των παιδιών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κύριος Παπαδομαρκάκης, είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδομαρκάκη.
1: Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Ναι, σας ακούμε βεβαίως.
1: Καλά, εσείς. Χαίρομαι καταρχήν που μιλάω μαζί σας.
0: Έχουμε καιρό, η αλήθεια, να τα πούμε.
1: Αγαπώ τον τόπο μας.
0: Το ξέρουμε.
1: Και αγαπώ βέβαια όλη την Ελλάδα, αλλά ο τόπος μας είναι τόπος μας.
0: Ο τόπος μας είναι τόπος μας, όπως το λέτε.
1: Και μου λείπει πάρα πολύ και μου λείπεται όλοι γενικώς.
0: Εντάξει, το ραδιόφωνο είναι ένας τρόπος να γεφυρώσουμε αυτή την απόσταση και να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία. Κύριε Παπαδομαρκάκη, πραγματικά το θέμα τελικά, βλέποντας και τα στοιχεία που είναι πραγματικά σοκαριστικά της κλίμακας και του χαμόγελου του παιδιού, αποδεικνύει ότι δεν είναι μεμονωμένα πια τα περιστατικά. Δυστυχώς είναι πολλά. Και εδώ το ερώτημα είναι, το σχολείο, για το οποίο πολλής λόγος γίνεται μετά την οικογένεια, τι μπορεί να κάνει ή τι κάνει για να θωρακίσει την ψυχική υγεία των παιδιών ή να την παρακολουθήσει, εν πάση περιπτώσει, να είναι κοντά σε τέτοια περιστατικά, να μπορεί να τα ανιχνεύσει?
1: Συμφωνώ απολύτως ότι το τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια, μπορώ να σας πω, δεν είναι τώρα το φαινόμενο σημερινό, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε πρόβλημα. Να ξέρετε ότι το Υπουργείο Παιδείας, τουλάχιστον τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε πρόβλημα.

0: είναι τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούν. Δηλαδή, το να μπαίνω μέσα στο ίντερνετ και να χρησιμοποιώ εικόνες ή παιχνίδια ή οτιδήποτε άλλο φύσεως, ξέρετε, πληροφορία που δεν είναι προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης,
1: ναι,
0: αυτό δημιουργεί ένα θέμα. Έχουμε καταγραφή γεγονότων σε καθημερινή βάση και τα βλέπουμε και τα αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό μίλησα για πρωτόκολλο. Ακολουθείται ακριβώς ενημέρωση στις σχολικές μονάδες από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης που είναι συντονισμένες μαζί τους. Υπάρχουν πλέον ψυχολόγοι στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό, διότι μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν είχαμε ψυχολόγους. Πέρυσι γίνανε πάρα πολλές προσλήψεις. Θα γίνουν και φέτος προσλήψεις για ψυχολόγους. Και υποστήριξη τέτοια που να οδηγούν τα παιδιά στην όριμη σκέψη πλέον.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τα παιδιά μας ανώριμα, αλλά βεβαίως την ευθύνη, εγώ θα πω ότι τη φέρνει και το σχολείο αλλά και η οικογένεια. Διότι πολλά πηγάζουν από την οικογένεια.
1: Ναι.
0: Όμως και το σχολείο που περνούν δημιουργικές ώρες σε συνδυασμό με τα μαθήματα θα πρέπει να είναι πιο κοντά στα παιδιά και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω κάποια ερωτήματα τώρα επιμέρους με βάση αυτά τα οποία μας είπατε έτσι ως αρχική τοποθέτηση. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά ψυχολόγοι στα σχολεία, το κεφάλαιο αυτό, είναι επιμονή μου, βάσεως, είναι εκ περιτροπής, είναι κάποιες μέρες, πώς ακριβώς γίνεται η παρακολούθηση των παιδιών από ψυχολόγους στα σχολεία?
0: Ειδικά υπάρχουν διάφορα προγράμματα. Γίνανε προσλήψεις μόνιμων ψυχολόγων και έχουμε πει το εξής, ότι θα είναι ένας ψυχολόγος σε απόσταση δύο σχολικών μονάδων 100 μέτρων, δηλαδή θα τοποθετείται ένας, παραδείγματος χάρη λέω ένα παράδειγμα, στο Βενετόκλειο.
1: Ναι.
0: Το Βενετόκλειο απέναντι έχει τα δημοτικά. Έχει δύο ή τρία δημοτικά, θυμάμαι καλά. Υπάρχει το γυμνάσιο, υπάρχει το λύκειο.
1: Ναι.
0: Εκεί μπορεί να μπει ένας ή και δύο ψυχολόγοι ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που χρειάζονται υποστήριξη. Άρα σε απόσταση 100 μέτρων μπορούν να μπουν οι ψυχολόγοι αλλά και οι νοσηλευτές. Αυτό πιο πολύ ισχύει για τους νοσηλευτές.
1: Ναι, αυτή είναι μέσα στο σχολείο. Είναι μέσα στο σχολείο.
0: Δηλαδή
1: είναι μόνιμα εκεί. Υπάρχει ένα γραφείο όπου στεγάζεται ο ψυχολόγος νοσηλευτής.
0: Υπάρχουν γραφεία τα οποία είτε είναι στη σχολική μονάδα είτε είναι στα κεδασί τα λεγόμενα. Είναι τα κέντρα διάγνωσης παιδιών με δυσκολίες.
1: Ναι.
0: Μαθησιακές δυσκολίες. Όμως πιο πολύ αναφέρθηκα στην απόσταση των 100 μέτρων, γιατί αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό, πέρα από την ψυχολογική υποστήριξη, να υπάρχει και νοσηλευτής στη σχολική μονάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Θεέ μου φύλατε, συμβαίνει κάτι, να σπεύσει άμεσα ο νοσηλευτής και ξέρετε πόσα παιδιά έχουν σωθεί φέτος με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολλά. Έχω την εικόνα, γι' αυτό σας το λέω. Άρα η συνεργασία σχολικού νοσηλευτή, η συνεργασία του ψυχολόγου, η συνεργασία των κοινωνικών λειτουργών, όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο εμείς έχουμε προτείνει, έτσι φτιάχνουν ένα δίχτυ προστασίας των παιδιών μας.
1: Ναι.
0: Θα μου πείτε τώρα ένα ερώτημα, είναι αρκετό, πιθανόν μπορεί να μην είναι, αλλά είναι μια αρχή η οποία είναι σημαντική για μας και πάνω σε αυτό χτίζουμε για να αποκτήσουμε περισσότερους.
1: Ναι. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να πάει το πράγμα, όμως χωρίς να είμαι βεβαίως ειδική, έτσι, και δεν το λέω με την έννοια αυτού του πρέπει να κάνει η πολιτεία, να κάνει. Νομίζω ότι αυτό βγαίνει πια μέσα από την ίδια την πρακτική, από την πραγματικότητα που βιώνουμε. Δηλαδή, είναι η καθημερινότητα, η πραγματικότητα. Έχει γίνει πάρα πολύ πολύπλοκη και εν πωλής, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Παδομαρκάκη, ότι αυτά τα νέα δεδομένα, αυτό το καινούριο σύμπαν που δια των social media ή του διαδικτύου γενικά, το βαθύ δίκτυο όπως το λέμε, όλο αυτό το dark web, όλα αυτά συνθέτουν ένα σύμπαν που δεν είμαι σίγουρη ότι το γνωρίζουν είτε οι εκπαιδευτικοί είτε και οι γονείς ακόμα λιγότερο ενδεχομένως οι γονείς. Δηλαδή εδώ θέλει μια πολύ εξειδικευμένη παρακολούθηση, ενδεχομένως δε και επιμόρφωση των ίδιων των καθηγητών πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
0: Ήδη έχουμε ξεκινήσει, ειλικρινά σας το λέω και σας ευχαριστώ που το κάνετε τον εντοπισμό ακριβώς. Χρειάζονται επιμορφώσεις, ήδη έχουμε ξεκινήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Από πέρυσι που έχει αναλάβει η Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, έχουμε ξεκινήσει και θα υλοποιήσουμε επιμορφώσεις των εκπαιδευτών.

0: εκπαιδευτικών και όχι μόνο των εκπαιδευτικών και των στελεχών τους, ώστε να γίνει διάχυση αυτών των θεμάτων. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε ένα γεγονός το οποίο έτσι πρέπει να μας προβληματίσει λίγο. Θα πρέπει οι γονείς να είναι σε αγαστή συνεργασία με το σχολείο. Δηλαδή να υπάρχει η άμεση επικοινωνία, να υπάρχει το ενδιαφέρον και από τις πλευράς της οικογένειας, ούτως ώστε κάτι που έχουν εντοπίσει στο σπίτι να μεταφερθεί στο σχολείο, το σχολείο να μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις τέτοιες και να κάνουμε την πρόληψη, να προλάβουμε.
1: Και το αντίστροφο όμως, έτσι.
0: Ακριβώς,
1: και το αντίστροφο.
0: Το ίδιο ισχύει, ναι, και από την ενδιά των εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Εάν παρατηρήσουν κάτι εκπαιδευτικοί, να έρθουν σε επαφή με τους γονείς, με την οικογένεια, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η συνεργασία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ξέρετε, υπάρχουν τρία στάδια. Κατά τη διάρκεια και μετά. Ξέρετε, το πιο σημαντικό στάδιο είναι το προ. Πριν. Να προλάβουνε.
1: Ναι.
0: Γιατί αν συμβεί κάτι, μετά η αποκατάσταση, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολη. Προχθές ήμουνα στο νοσοκομείο με τα δύο κορίτσια αυτά που αναφέρατε προηγουμένως. Είναι ένα θλιβερό γεγονός που μας έχει αναστατώσει όλους. Είτε είναι εντάξει οικογένεια οπωσδήποτε, είτε είναι όμως συμμαθητές της, συμμαθήτριές της, εκπαιδευτικοί, όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, όλη την Ελλάδα. Είδα τη χαροκαμένη μάνα, είδα τη μητέρα, είδα τον πατέρα του αλλού παιδιού. Μιλήσαμε, ξέρετε, είναι δύσκολη η κατάσταση.
1: Πολύ βέβαια, δύσκολη. Γιατί φαντάζομαι τώρα τους ανθρώπους αυτούς και τις ενοχές που μπορεί να έχουν, ότι γιατί δεν το είδαν, γιατί δεν το αντιλήφθησαν.
0: Γι' αυτό μίλησα για συνεργασία.
1: Ναι, τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει και δεν
0: ακριβώς
1: το έκαναν.
0: Ίσως,
1: ναι,
0: μπορεί να μην το είχαν εντοπίσει.
1: Προφανώς, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Αλλά, αν εμείς είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση της συνεργασίας, με το παραμικρό, οποιαδήποτε κίνηση μας φαίνεται περίεργη θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί για να προλάβουμε γεγονότα.
1: Ναι. Αναφερθήκατε λίγο πριν στο ξεκίνημα στην αρχική σας τοποθέτηση, κύριε Παπαδομαρκάκη, για το θέμα, στο θέμα του διαδικτύου, των social media και όλα αυτά, που σίγουρα είναι μία παράμετρος, διότι δημιουργεί κάποια πρότυπα, δεν είναι δηλαδή μόνο αν παίζουν παιχνίδια, είναι και ένας τρόπος ζωής ο οποίος περνάει μέσα από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που είναι μια εικονική πραγματικότητα, γιατί αυτό το οποίο γράφτηκε στο σημείο μας, αυτό τουλάχιστον που είδαμε στο φως, που είδε το φως της δημοσιότητας, δεν ξέρω κατά πόσον είναι αυτό, είναι και κάτι άλλο, είναι μόνο αυτό το κείμενο, λέει κάπου ότι δεν θα αποκτήσω ποτέ πολλά λεφτά, δεν θα αποκτήσω ποτέ λεφτά, yeah, αν αποτύχω. Αυτό νομίζω ότι δεν στάθηκαν, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει σταθεί πολύ ο κόσμος που κάνει την κριτική πάνω σε αυτό το περιστατικό, σε αυτό το σημείο, στο θα αποκτήσω λεφτά.
0: Γι' αυτό το θέμα εμείς τώρα. Καταρχήν να σχολιάσω λίγο για το σημείο μου. Αυτό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα για μένα είναι το, και χθες που μιλούσα σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, το κατακρίνει όλος ο κόσμος και από την ΕΣΥΕ και μπράβο σας, βγάλετε ανακοινώσεις. Δεν μπορεί να αποτυπώνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σκέψεις τελευταίες σκέψεις και να παραδειγματίζονται άλλα παιδιά. Δηλαδή, ξέρετε, πρέπει και εμείς και εσείς και όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Εννοείται ότι θα μπορούσε
0: το σημείωμα
1: αυτό να βάλει ιδέες, να το πούμε και σε άλλα παιδιά, αυτό.
0: Φυσικά. Καταρχήν δεν ξέρω και πώς διέρεσε αυτό το σημείωμα.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι, όπως και να.
0: Αλλά, ξέρετε, το διαδίκτυο, και γι' αυτό εμείς είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είδατε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε το μέτρο εκείνο το οποίο δεν θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο οι μαθητές κάτω των 15 ετών, γιατί θα έχουν πρόσβαση μόνο σε πλατφόρμες τέτοιες που τους δίνει την πληροφορία που τους χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Και με αυτόν τον τρόπο θα ενημερώνονται και οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί.
1: Τώρα πάει να το κάνει όλη η Ευρώπη. Άκουγα την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν
0: να το
1: συζητάει κάνει, για όλη την Ευρώπη πια.
0: Το είχαμε κάνει στην Αυστραλία, μετά στη Γαλλία αν θυμάμαι καλά, και εμείς τώρα. Είμαστε η τρίτη σχεδόν χώρα η οποία θα το εφαρμόσει και το εφαρμόζει από το Σεπτέμβριο. Άρα θα έχουμε πρόσβαση στην επιθυμητή πληροφορία που απαιτεί η εκπαίδευση, η παιδεία μας.
1: Ναι.
0: Όχι παντού. Αυτό ίσως συνδεφέρει τον κόσμο.
1: Να σας πω τώρα, και... πάνω σε αυτό, αυτό θα είναι όμως μόνο για τις ώρες που είναι στο σχολείο, έτσι.
0: Όχι, γενικά θα είναι.
1: Α, γενικά θα είναι, όχι μόνο.
0: Βεβαίως,
1: όχι
0: για
1: μόνο...
0: το απόγευμα, ναι, θα ξέρουν οι γονείς, θα ξέρουν, θα ειδοποιούνται οι γονείς, αν κάνουν, προσπαθούν να κάνουν πρόοδο. Δεν έχουν πρόοδο κατά συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι, κατανοητό. Κατανοητό.
0: Πάντως, αλλά οι γονείς θα πρέπει να συνεργαστούν, έτσι, με τα τηλέφωνα. Πόσες φορές, κυρία Παυλάκη, δεν έχουμε πει το εξής. Θυμάστε με τις Πανελλήνιες, πόσες φορές έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Μην παίρνετε γονείς, εγώ προσωπικά στη Ρόδα, μην θυμάστε, σαν δεκάρι, σας τους έλεγα πριν τις εξετάσεις, κρατήστε τα κινητά των παιδιών σας στο σπίτι. Πείστε τους ότι δεν χρειάζεται να τα φέρουν μαζί. Γιατί εάν ακόμα και με το κινητό κλειστό βρεθεί κάποιος μαθητής, μηδενίζει την κόλλα του. Άρα ακόμα και αυτό, βλέπετε ότι χρειάζεται συνεργασία των γονιών.
1: Ναι.
0: Γονείς και σχολείο. Σχολείο και γονείς, όπως σωστά το είπατε, και οι δύο.
1: Εγώ στον πυρήνα όλης αυτής της συζήτησης, κύριε Παπαδομαρκάκη, βάζω και μια διαρκή επιμόρφωση, γιατί επιμένω ότι οι μεγάλες ηλικίες, εμείς ας πούμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα και τα λοιπά, δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο σύμπαν που έχει φτιαχτεί και ζουν εκεί μέσα τα παιδιά. Και αυτό το έχουμε δει, δεν είναι μόνο το θέμα τώρα αυτό του αυτοκτονικού ιδεασμού ή αυτό που συζητάμε λόγω επικαιρότητας.
0: Ναι,
1: ήταν η αφορμή, ακριβώς, ήταν η αφορμή. Γιατί νομίζω και μαζί κάναμε την συζήτηση για την βία στα σχολεία και όλα αυτά. Όταν βγήκε στις πλατφόρμες εκείνη η σειρά αγροθιά στο στομάχι πραγματικά, το Adolescence, αν το θυμάστε. Και τότε, έγινε μεγάλη συζήτηση για αυτό το κίνημα το οποίο υπάρχει μέσα στο dark web, τους λεγόμενους incels. Έτσι, ποιος τους ήξερε και ποιος τους ξέρει ακόμα και σήμερα. Όμως, μια έρευνα που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες της είδε ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένο όλο αυτό το κίνημα, το οποίο στην ουσία από τις παιδικές ηλικίες ενισχύει το μισογυνισμό για χύψη λόγους. Έτσι. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, εδώ στην Αγγλία αυτό έφτασε μέσα στη Βουλή να συζητηθεί αυτό το θέμα των incels ακριβώς. Άρα δεν τα ξέρουμε όλα. Και όταν δεν ξέρεις ποιος είναι ο εχθρός, πώς θα προστατεύσεις και το παιδί σου και τον μαθητή σου και γενικώς την νεολαία.
0: Γι' αυτό και εμείς προσανατολιζόμαστε, και δεν εννοώ εμένα προσωπικά, αλλά μια ομάδα προσανατολιζόμαστε, με κατευθύνσεις πάντα βέβαια και από τον Πρωθυπουργό της χώρας, και από τον Υπουργό και από τους ειδικούς, όλοι μαζί, και κάνουμε συνέχεια επιμορφώσεις εκπαιδευτικούς. Πρόσφατα είχαμε μια επιμόρφωση στους διευθυντές σχολικών μονάδων, στους διευθυντές εκπαίδευσης, κατά σύγχρονα τους περιφερειακούς διευθυντές. Και υπήρχε μια συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Παιδείας για να αντιμετωπίσουμε κοινά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά έχουν το ρόλο τους και παίζουν το ρόλο τους. Επίσης αυτό που είχατε πει και είναι πολύ σημαντικό, που αναφέρθηκε πιθανόν και στο σημείο το οποίο εγώ δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει, αλλά ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, το τι θα κάνει ένα παιδί μετά το σχολείο, δηλαδή τι δεξιότητες έχει το παιδί μας, τι κατεύθυνση μπορεί να του δοθεί από ένα οργανωμένο σύστημα τέτοιο που λειτουργεί στην εκπαίδευση, λειτουργεί ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Ωστόσο θα εμπλουτιστεί, ήδη θα προκηρύξουμε θέσεις πολύ σύντομα για τη στελέχωση των γραφείων του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, ούτως ώστε τα παιδιά να μην κοιτάζουν μόνο το χρήμα που βγαίνει, να δούμε καταρχήν σε ποια κατεύθυνση θα οδηγηθούν, ώστε να γίνουν καλοί στη δουλειά τους. Όποιος είναι καλός στη δουλειά του, και χρήμα θα κερδίσει και αναγνώριση θα έχει. Επομένως, όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία. Γι' αυτό είμαστε στην ευχάριστη θέση τώρα, όσο δυσάρεστα και περνάμε αυτές τις μέρες, να πούμε ότι πολύ σύντομα θα γίνει επιλογή σχολικού ατόμων υπευθύνων σχολικών επαγγελματικών προσανατολισμού για να στελεχώσουν όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και να έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά μας πλέον να απευθύνονται εκεί. Υπάρχουν, αλλά χρειάζεται εμπλουτισμός, χρειάζεται επιμόρφωση, και όχι μόνο εκείνων που θα στελεχώσουν τα γραφεία, αλλά όλων των εκπαιδευτικών για να μπορούν να δίνουν πληροφορία.
1: Έτσι. Και οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να δουν την αλλαγή στη διάθεση του παιδιού, να διαγνώσουν ενδεχομένως σε πολύ πρώιμο στάδιο ότι κάτι δεν πάει καλά και να τους κατευθύνουν σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Σε επίπεδο.
0: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Επαγγελματικού προσανατολισμού και όλα αυτά. Μεγάλες συζητήσεις πάντως, κύριε Παδομαρκάκη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Προβληματισμούς βάζουμε.
0: Είναι τιμή μου να μιλάω μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Τις προάλλες είχα δει, κυρίες και κύριοι, μία ταινία του Γκορ Βερμπίνσκι. Good luck, have fun, don't die. Αν την είδατε, αν είστε από εκείνους που την είδατε, θα καταλάβατε για ποιο λόγο την αναφέρω σήμερα. Μια ολόκληρη ενότητα αυτής της ταινίας έχει να κάνει με την εξάρτηση των παιδιών, των μαθητών από τα κινητά τους. Βέβαια, η ταινία θεωρείται επιστημονικής φαντασίας και λίγο μαύρη κωμωδία και τέλος πάντων μια τεχνολογική σάτιρα, θα μπορούσε να την πει κανείς. Όμως με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να περάσει τα μηνύματα τελικά. Τι γίνεται γύρω μας. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Τώρα μάλιστα που έχει μπει για τα καλά και η τεχνητή νοημοσύνη. Παρουσιάζει η συγκεκριμένη ταινία παιδιά τα οποία καθοδηγούνται εξ ολοκλήρου από το κινητό τους. Σε ακραία μορφή βέβαια. Ξέρετε, τα παρουσιάζει σαν ζόμπι. Που προχωράνε με το κινητό, τα κατευθύνει το κινητό. Είναι, επαναλαμβάνω, μια τεχνολογική σάτιρα. Μια ταινία επιστημονικής φαντασίας αλλά και εσχατολογική ταυτόχρονα, που με αυτόν τον τρόπο καυτηριάζει μια πραγματικότητα την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε να εξελιχθεί έτσι. Αν την βρείτε, παίζονταν στο Παλάς, δεν ξέρω αν παίζετε ακόμα. Good luck, have fun, don't die. Κάτι αντίστοιχο, ο προβληματισμός δηλαδή, καμία σχέση σαν είδος, με αυτό που έβαλε το Adolescence, η σειρά πριν από 1-1,5 χρόνο περίπου, και έγινε παγκόσμιο θέμα. Γιατί έφερε στο φως ένα κίνημα το οποίο λειτουργεί δρά υπόγεια στο dark web. Καυτηρίασε την άγνοια που έχουν και γονείς και εκπαιδευτικοί και λογικό δηλαδή για όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται εκεί στο σύμπαν του διαδικτύου, είτε είναι dark είτε όχι. Και ξαφνικά έρχεται μια μέρα κατά την οποία βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τραγικό συμβάν. Βεβαίως δεν είναι μόνο διαδίκτυο, είναι πολλές οι παράμετροι και οι παράγοντες που επιδρούν στο να πάρει ένα παιδί μια τέτοια, ένας νέος, ένας έφηβος μια τέτοια απόφαση. Τις προηγούμενες μέρες, για να το συνδέσω λίγο με αυτά που συζητάμε κατά καιρούς, είχαμε, κυρίες και κύριοι, μια ημερίδα εδώ στην Ρόδο, την οποία είχα τη χαρά και την τιμή να τη συντονίσω κιόλας για το well-being. Και εκεί μπήκε η παράμετρος εικονικής πραγματικότητας, τα πρότυπα αυτά τα οποία περνούν μέσα από τα social media, μέσα από τους influencers της εποχής, όλη αυτή η πίεση τελικά που αποτυπώνεται σαν ένα μοντέλο που πρέπει κάποιος να το ακολουθήσει, να είναι ευτυχής, να είναι χαρούμενος, να είναι πλούσιος, να είναι όμορφος, να έχει ωραίο σώμα, να έχει κοινωνικό κύκλο, να είναι περιζήτητος, να ταξιδεύει, να ζει σε ωραία σπίτια και όλα αυτά. Να έχει ωραίο αυτοκίνητο. Όταν δεν τα έχει αυτά ή πιστεύει ότι δεν μπορεί να τα αποκτήσει αυτά, δεν έχει ένα αίσθημα αυτοακύρωσης, απεσιοδοξίας, ματαιότητας ενδεχομένως, τι κάνω εγώ εδώ αφού ποτέ δεν θα φτάσω σε αυτό το σύμπαν που μου περιγράφουν και με βομβαρδίζουν influencers από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και αυτό μια παράμετρος αυτού του ζητήματος. Το βάζω όμως γιατί καλός ή κακός το σημείωμα ή μέρος του σημειώματος είδε το φως της δημοσιότητας και εκεί μέσα σε όλα τα άλλα δεν θα έχω λεφτά. Δεν θα έχω λεφτά. Φεύγει ένα παιδί από τη ζωή γιατί πιστεύει ότι δεν θα έχει λεφτά. Θέλω να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Εμένα μου έκανε περισσότερο εντύπωση από όλα όσα άκουσα και διάβασα, πρέπει να σας πω, αυτό το σημείο, το συγκεκριμένο, γιατί κάτι δείχνει κατά τη δική μου έτσι κρίση, χωρίς να είμαι ειδική. Θέλω να το συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, με την ψυχολόγο και καθηγήτρια στο Μητροπολιτικό Κολέγιο της Ρόδου, την κυρία Ξεπαπαδάκη, που έχουμε κοντά μας, για να μας δώσει τα φώτα της ως ειδική επί του θέματος. Κυρία Ξεπαπαδάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πουλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Θα σας καλέσω μόνο λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε ή απευθείας από το τηλέφωνο, από το κινητό σας, αν μιλάτε με άλλο τρόπο, με hands-free, ακουστικά ή οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι, απευθείας μιλάω, τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα.
1: Απλά να κάνω μια διόρθωση για τον τίτλο, γιατί υπάρχει αυτό το το κομμάτι είναι η κοινωνική επιστήμονα με εξειδίκευση στην κοινωνική ψυχολογία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, για μας, ωραία. Λοιπόν, καλά κάνετε.
1: Γιατί
0: και το.
1: Υπάρχει διαφορά για των ακαδημαϊκών και των κλινικών ψυχολόγων, οπότε θέλω να είναι.
0: Να είστε ακριβείς. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο θέμα αυτό. Πώς το είδατε εσείς, τι σας δημιούργησε όλο αυτό το περιστατικό βλέποντάς το, τι σκέψεις, πώς το αποκωδικοποιείτε εσείς από τη δική σας επιστημονική θεώρηση?
1: Αρχικά αυτό το κομμάτι που αναφέρατε και εσείς για το σημείωμα που δεν έχει λεφτά, αυτό είναι και λίγο ότι δείχνει μια ολόκληρη κοινωνική ιδεολογία, πολιτισμική ιδεολογία. Mm-hmm. Προφανώς ο τρόπος είναι σημαντικό να θέτουμε κάποιες βάσεις πριν μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα για να διαταγηθούν αυτές οι ισορροπίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο τρόπος που συγκροτούμε τον λόγο γύρω από το φαινόμενο της αυτοκτονίας και δίκης νεανικής, οι ερμηνείες, οι αναπαραστάσεις που προκύπτουν από social media, από μέσα μαζικής ενημέρωσης, καταναλώνονται και από άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και μπορεί να έχουν τέτοιες σκέψεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με το κομμάτι το ότι δημοσιεύτηκε αυτό το γράμμα, η λεπτομέρειες, η δραματοποίηση, είδα σε κάποια κανάλια τη δημοσίευση του βίντεο από εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Το αναφέρατε και με τον κύριο Παπαδομαρκάκη, mm-hmm. ότι αυτό το πράγμα και παραβιάζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, αλλά άλλοι έφηβοι ταυτίζονται με αυτό και υπάρχει το φαινόμενο του βέρθερου, δηλαδή το φαινόμενο αυτοκτονιών μίμησης,
0: ναι.
1: που ακολουθούν δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης. Οπότε το πώς μιλάμε γι' αυτό πρέπει να έχουμε λίγο την ευθύνη και να μην δίνουμε πολλές πληροφορίες, γιατί έχουμε δει ερευνητικά ότι μετά από τέτοιες δημοσιεύσεις ακολουθούν και άλλες.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Και ο άλλος λόγος.
0: Ναι, όχι, εντάξει, τώρα λίγο με το τηλεφωνικό ενδεχομένως να πατήσω πάνω σας ή εσείς σε μένα. Πάντως από ό,τι είδα το βίντεο κατέβηκε, έχει αρχίσει να κατεβαίνει πια, πολλοί το κατέβασαν από αυτά τα μέσα ενημέρωσης που το ανέβασαν και αυτό είναι καλό βέβαια, ότι πέρασε ένα μήνυμα ότι δεν είναι όλα στο βωμό των κλικς και της αναγνωσιμότητας θέασης και όλα αυτά. Το κλείνω, την κλείνω αυτή την παρένθεση.
1: Σαφώς πρέπει όλοι να έχουν την ευθύνη. Ας πούμε, είδα ότι πολλά site ανέβασαν τους αριθμούς της κλίμακας, τα τηλεφωνικά, τα τηλέφωνα της κλίμακας και του χαμόγελου του παιδιού. Αυτός, ναι. Αυτή είναι μια σωστή πρακτική.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή να δίνω την πληροφορία με έναν τρόπο που ούτε προχωράω σε μιμητισμό, ούτε και βοηθάω και όλα τα άτομα τα οποία μπορεί να έχουν τέτοιες σκέψεις.
0: Mm-hmm.
1: Ο άλλος λόγος που θεωρώ σημαντικό να αποφεύγονται αυτά είναι γιατί κάνουμε διαγνώσεις που πέρα από το ιδεολογικό επικεντρώνει κυρίως ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αγνοώντας και κοινωνικο-ψυχολογικές και πολιτισμικές διαστάσεις, όπως είναι αυτό που θα συζητήσουμε τώρα για τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Όλο το κομμάτι με τα social media, με το ότι αν τα παιδιά χρησιμοποιούν τα social media και αυτό έχει προκαλέσει την κρίση ψυχικής ευεξίας κτλ., έχει να κάνει κυρίως με το κοινωνικό πλαίσιο και το πολιτισμικό. Υπάρχει ψυχική ή υπάρχει κρίση ψυχικής υγείας, αλλά δεν έχει προκληθεί από τα media,
0: ναι.
1: τα social media, τα ερευνητικά δεδομένα μας δείχνουν το αντίθετο.
0: Αυτό θα ήθελα, γιατί σας άκουσα να το λέτε αυτό και στην Σπερίδα που είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα. Και παρότι εμείς οι απ' έξω έχουμε μια τέτοια αίσθηση ότι όλα αυτά έχουν δει μια έκρηξη ακριβώς λόγω της επίδρασης που έχουν τα social media, λέτε ότι αυτό δεν αποδεικνύεται επιστημονικά ή στατιστικά. Για πείτε μας γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον πραγματικά. Τι λένε τα στοιχεία?
1: Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα παιδιά βιώνουν μια κρίση ψυχικής υγείας, δηλαδή νιώθουν αυτή τη ματαιοδοξία, με απεσιοδοξία, όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο τους προκαλεί να χρησιμοποιούν περισσότερο τα social media.
0: Mm.
1: Είναι ένα κομμάτι έτοιμο και αποτέλεσμα και όχι απλή συσχέτιση. Όταν έχουν γίνει έρευνες, μεταναλύσεις κλπ, όλες δείχνουν σε αυτό το σημείο, ότι δηλαδή όσο περισσότερο χρησιμοποιούν τα social media, είναι επειδή είναι βαθιά αγχωμένοι, κλειμένοι και μοναχικοί.
0: Mm.
1: Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι η αιτία δεν είναι τα social media, αλλά το ότι τα παιδιά νιώθουν μόνο τους αγχωμένα, νιώθουν θλίψη, νιώθουν πίεση για συμμόρφωση, νιώθουν άγχη, τα οποία, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν έχουμε πρόσβαση εμείς σε αυτό το σύμπαν.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι τι συμβαίνει πολιτισμικά, τι αλλαγές βλέπουμε πολιτισμικά. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τον ακραίο ατομικισμό.
0: Ναι. Mm. Ζούμε όμως σε μια εποχή που ενισχύει αυτό τον ατομικισμό, έτσι. Okay. Και εδώ είναι τώρα το οξύμορο ενδεχομένως, ότι ο ίδιος ο τρόπος ζωής, το lifestyle, σπρώχνει τελικά προς τα εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουμε ένα φαύλο κύκλο λοιπόν, έτσι. Ένα φαύλο κύκλο έχουμε, έτσι.
1: Mm-hmm. Όταν στα social media ή από influencers είτε από διάσημους προβάλλεται ένα κομμάτι το οποίο σου λέει ότι όσο περισσότερο προσπαθήσεις, τόσο περισσότερα λεφτά θα βγάλεις και από εκεί θα μετρηθεί η αξία σου.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο το παιδί που είναι και σε μια τρυφερή ηλικία, είναι σε μια ηλικία που βιώνει ειδικά στην εφηβεία πολλές αλλαγές, Είναι πολύ πολύ βασικό το πώς θα πάρει αυτή την πληροφορία. Όταν η αξία προσμετράται μόνο από τα πόσα χρήματα βγάζεις, αλλά και ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα πετύχεις και ότι αν δεν πετύχεις, είναι δική του ευθύνη, είναι ευθύνη του ατόμου. Δεν φταίνε οι κοινωνικές οικονομικές συνθήκες, αλλά εκείνο δεν ήταν αρκετό για να πετύχει. Έχουμε τέτοιες ιδεολογίες. Και πόσο δε μάλλον στην Ελλάδα, η οποία Ελλάδα ως και πρόσφατα, πριν κάποιες δεκαετίες, στον πυρήνα της ήταν μια συλλογική κοινωνία. Και τώρα μπαίνουν αυτές οι ιδέες τόσο βία μέσα, καταλαβαίνετε ότι έχουμε κραδασμούς.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν συλλογικά. Συλλογική σκοπή, δεν υπάρχει ο τρόπος που βλέπουμε την πραγματικότητα, αλλάζει με πολύ πολύ έντονο τρόπο και ειδικά για τα παιδιά.
0: Τι γίνεται λοιπόν, πώς μπορεί να το αναχαιτήσει κανείς αυτό από τη στιγμή που μιλάμε τώρα για έναν άλλον τρόπο ζωής. Αυτό δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει κανείς όλο αυτό.
1: Νομίζω ότι αυτό που μπορώ να πω με μεγαλύτερη ασφάλεια τουλάχιστον είναι με το να δοθεί προσοχή στην κοινότητα συλλογικά. Δηλαδή τα παιδιά να μπορούν να έχουν ομάδες οι οποίοι μιλάνε μεταξύ τους, να έχουν κοινούς στόχους, να έχουν κοινούς σκοπούς, να μπορούν να επανανοηματοδοτήσουν ουσιαστικά την πραγματικότητα την οποία βιώνουν. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με ομάδες μεταξύ τους, είτε με το πώς τους βοηθάνε να καταλάβουν την πληροφορία που τους δίνεται. Για παράδειγμα, όταν μπαίνουν στο YouTube και τα λοιπά και βλέπουν κάποιον ο οποίος δείχνει ότι έχει πάρα πολλά χρήματα, ο οποίος ζει την ζωή που θα θέλανε να ζήσουν κτλ. Θα ήταν ένας τρόπος να τους πούμε ότι ξέρεις τι, αυτό δεν είναι πραγματικό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις από πίσω τι συμβαίνει. Γιατί παίρνουμε την πληροφορία πάρα πολύ γρήγορα, την επεξεργαζόμαστε και μένουμε πάντα στην πρώτη εντύπωση.
0: Mm.
1: Οπότε χρειάζεται μια συζήτηση και όχι με διδακτισμό. Δηλαδή τα παιδιά, ειδικά με τους γονείς, όταν οι γονείς τους λένε άσε το κινητό σου ή μη δίνει σημασία στο κινητό ή το ένα ή το άλλο, υπάρχει εκεί πέρα μια εναντίωση.
0: Ναι. Ναι. Φέρνει αντίδραση, προκαλεί την αντίδραση των παιδιών αυτό όταν πας όπως λέτε με διδακτικό τρόπο έτσι, με αυτό το πατερναλιστικό δεν θα το κάνεις της απαγόρευσης κτλ. Ναι.
1: Ειδικά στην εφηβεία, που στην εφηβεία οι γονείς στο μυαλό των παιδιών πάνε λίγο πίσω και οι πρωταρχικές σχέσεις είναι οι κοινωνικές, οι φιλικές τους σχέσεις και συνήθως αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται ένας ενήλικας εμπιστοσύνης. Mm. Δηλαδή ένας ενήλικας που να μην είναι ο γονιός για να μπορεί να καθοδηγήσει τα παιδιά. Γιατί υπάρχει αυτή η εναντίωση συνήθως στους έφηβους και στους γονείς τους.
0: Ναι. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο αναφοράς. Τώρα ποιο μπορεί να είναι αυτό βέβαια, που να μην είναι πάντως οι γονείς.
1: Μπορεί να είναι κάποιος καθηγητής. Ναι. Μπορεί να είναι κάποιος δάσκαλος. Μπορεί, ας πούμε, εμένα οι φοιτητές μου που είναι 18-19 χρονών, είναι πάρα πολύ, βλέπετε ότι θέλουν να μιλήσουν, θέλουν να πούνε πράγματα, να πούνε τις ανησυχίες τους. Οπότε μπορεί να είναι κάποιος καθηγητής, μπορεί να είναι κάποιος θείος, κάποιος νονός. Κάποιο άτομο το οποίο οι γονείς μπορούν να εμπιστευτούν ότι το παιδί θα τους πει την αλήθεια ή θα τους μιλήσει.
0: Ναι.
1: Για αυτά τα ζητήματα.
0: Σε αυτό που, αυτό που λέτε, πιστεύω ότι έχετε πολύ δίκιο. Δηλαδή, πολλά παιδιά θα ήθελαν να έχουν αυτή τη διέξοδο να μιλήσουν. Και το γεγονός ότι μπορεί να μην τη βρίσκουν, αυτό να οδηγεί σε αυτή την εσωστρέφεια τελικά και να κακοφορμίζει όλο αυτό το πράγμα μέσα τους, ακριβώς επειδή δεν εκτονώνεται και δεν βρίσκουν έναν άλλο τρόπο σκέψης. Δεν τους ξεκλειδώνει κάποιος έναν άλλο τρόπο σκέψης και αντίληψης για αυτό που έχουν εισπράξει και τους απασχολεί εκείνη την ώρα και τα απασχολεί εκείνη την ώρα.
1: Ακριβώς. Επειδή είναι το κομμάτι αυτό που λέμε ότι η πληροφορία όταν έρχεται επεξεργάζεται μέσα σε δευτερόλεπτα. Μένει σε αυτό, βλέπουν ότι όλοι γύρω τους συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, γιατί υπάρχουν και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη συμμόρφωση. Δηλαδή ότι τα παιδιά βλέποντας τα άλλα παιδιά ότι κάνουν και αυτοί το ίδιο, τόσο μεγαλώνει αυτή η ιδέα μέσα τους. Και δεν υπάρχει κάποιος να τους δείξει την εναλλακτική, είναι ένα κομμάτι σίγουρα και είναι και ένα κομμάτι του στίγματος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ακόμα και ένα παιδί να θεωρεί ότι αυτό που γίνεται δεν είναι σωστό, δεν του αρέσει κτλ. Μπορεί πολύ πιθανόν να συμμορφωθεί με αυτά τα πρότυπα, γιατί δεν θέλει να περιθωριοποιηθεί από τους άλλους.
0: Ακριβώς.
1: Ή ακόμα και να θέλει να μιλήσει με τους γονείς ή με κάποιον ειδικό. Καλώς ή κακώς, υπάρχει πολύ έντονο το στίγμα και τα στερεότυπα γύρω από την ψυχική υγεία.
0: Mm-hmm. Ναι. Τώρα βάζετε δύο παραμέτρους εδώ. Το στίγμα της ψυχικής υγείας, δηλαδή, και φοβάται κανείς να το παραδεχτεί, ακόμα και να ρωτήσει έναν ειδικό για να μην του μπει το στίγμα, όπως λέτε, η ρετσινιά πάνω του ότι έχει κάποιο θέμα. Οπότε αποφεύγει να μπει στην αναζήτηση μιας συμβουλής ενός ειδικού. Και από την άλλη, το θέμα του μιμητισμού για να μην υπάρξει περιθωριοποίηση. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου, κυρία Ξεπαπαδάκη, γιατί εδώ βλέπουμε τελικά αυτός ο μιμητισμός, ακόμα και στο εμφανισιακό πρότυπο που περνάει πια στην εποχή μας, πόσο επηρεάζει. Δηλαδή βλέπεις παιδιά, εφήβους, που είναι το μοντέλο τους πανομοιότυπο, από τον τρόπο που ντύνονται, από το μαλλί τους, από το μακιγιάζ, θα πω εγώ, τα πάντα όλα. Είναι το ίδιο πράγμα, λες και βλέπεις κλόνους, μια ρέπλικα παντού. Είναι φοβερό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και τυχαία χθες συζητούσαμε ακριβώς αυτό το θέμα μέσα στην τάξη. Ότι βλέπουμε τα παιδιά παλιότερα, ας πούμε, υπήρχαν διαφορετικά στυλ. Που πάλι υπήρχε το κομμάτι ότι να υπάρξει μια κριτική απέναντι στους νέους. Ότι γιατί είσαι ήμο, γιατί είσαι τρανς, γιατί. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη μερίδα των εφήβων ντύνονται με τον ίδιο τρόπο. Ακούν τα ίδια τραγούδια. Χτενίζονται τα κορίτσια με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να είναι, λες και είναι από φωτοτυπία.
0: Ναι.
1: Λες και είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη συμμόρφωση και την πίεση για συμμόρφωση. Ότι αν είμαι έτσι, θα είμαι και αποδεκτός. Και αυτό είναι ένα κομμάτι σε αυτό που λέγαμε και πριν. Ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε σε παρεμβάσεις για πρόληψη το κομμάτι που έχει να κάνει με τις κοινωνικές σχέσεις. Γιατί είναι τόσο σημαντικά για τα παιδιά να έχουν τις κοινωνικές σχέσεις και να μπορούν να φτιάξουν μια ταυτότητα, μια κοινωνική ταυτότητα. Και γι' αυτό χρησιμοποιούν και το ίδιο στυλ και τα ίδια μαλλιά, τα οποία τους δίνουν την αίσθηση της ταυτότητας.
0: Και ότι ανήκουν και του ανήκουν ενδεχομένως, έτσι, ότι ανήκουν σε μια ομάδα, ότι είναι αποδεκτά, ότι έχουν τη δική τους θέση μέσα σε αυτό το σύστημα το οποίο έχει φτιαχτεί γύρω τους.
1: Ακριβώς, ότι έχουν μια θέση, ότι ανήκουν και εκείνα κάπου. Και
0: ναι.
1: Αυτό το κομμάτι είναι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε αυτές τις παρεμβάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Να μην πάμε από πάνω, αλλά να βγαίνει η θεωρία, η πρόληψη, όλο αυτό το κομμάτι μέσα από την ίδια την ομάδα.
0: Ναι. Δηλαδή πώς θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εν πάση περιπτώσει η ομορφιά, η αξία, όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα. Δηλαδή, θα το βάλω στο κομμάτι της εμφάνισης, γιατί ίσως είναι πιο απλό έτσι να γίνει κατανοητό και στη συζήτηση που κάνουμε. Η διαφορετικότητά σου κάνει τη διαφορά. Δεν θα την κάνει η εξομοίωσή σου με χιλιάδες άλλους. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο τώρα, επειδή είναι και το κομμάτι των social media και της τηλεόρασης, επειδή έχουμε ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο πρότυπο ομορφιάς,
0: ναι,
1: και είναι μόνο αυτό, είναι μια εικόνα που έρχεται προς τα πάνω, εύληπτη για τα παιδιά, με αποτέλεσμα να θέλουν να την ενσωματώνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Το πώς θα γίνει με το κομμάτι του ότι πώς τα παιδιά θα καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό θα γίνει μέσα από τη συζήτηση, γι' αυτό έλεγα για τις ομάδες, ότι αν μέσα σε μια ομάδα δω ότι είναι ok να είναι και κάτι διαφορετικό, να δω ότι είναι ok να υπάρχει και κάποιος άλλος με κάποιο άλλο σωματότυπο, με κάποιο άλλο χρώμα μαλλιά, με κάποιο άλλο στυλ, και ότι μέσα στην ομάδα αυτό γίνεται αποδεκτό,
0: mm-hmm,
1: τότε θα είναι πιο εύκολο να μπορέσουν να αλλάξουν τη στάση απέναντι στα άλλα στυλ.
0: Βέβαια, ξέρετε, πολλές φορές σκέφτομαι το εξής, και τώρα το ανοίγω στο θέμα των προτύπων που υπάρχουν. Όπως πριν από κάποια χρόνια, στο κομμάτι, ας πούμε, της μόδας, βέβαια τότε δεν ήταν τα social media, τότε όλο περνούσε μέσα από τα περιοδικά, από τον έντυπο τύπο. Και ήταν τα λιπόσαρκα μοντέλα, με αποτέλεσμα τότε να έχουμε πάρα πολλά περιστατικά της νευρικής ανορεξίας και όλα αυτά, της βουλιμίας, να έχουμε και θανάτους από ακραίες και τέτοιες καταστάσεις. Οπότε δημιουργήθηκε ένα κίνημα που πήγε να το αλλάξει όλο αυτό. Δηλαδή είδαμε σε περιοδικά, ας πούμε, όπως ήταν η Vogue για παράδειγμα, που θεωρείται το κορυφαίο στον τομέα το συγκεκριμένο, να αρχίσει να προβάλλει και άλλα πρότυπα. Ακριβώς για να σταματήσει όλο αυτό το κατήφορο, όλο αυτό το μοντέλο που είχε, το πρότυπο το οποίο είχε δημιουργηθεί μέχρι τότε. Τότε όμως ήταν πιο εύκολο. Σήμερα με τα social νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο να γίνει αυτό. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω.
1: Έχει υπάρξει το κίνημα του body positivity και στα social media, αλλά εδώ πέρα τι γίνεται? Όταν υπάρχει αυτό το κίνημα και είναι εξωτερικό, αλλά οι νόρμες, και μιλάω για τις νόρμες γενικά της Ελλάδας, τους κανόνες δηλαδή που ακολουθούμε, είτε πιστεύουμε ότι βλέπουν οι άλλοι και πώς συμπεριφέρονται απέναντι σε αυτό, είναι αρνητικές, τότε εκεί πέρα υπάρχει μια σύγκρουση. Δηλαδή ακόμα και αν δω κάτι, αλλά ξέρω ότι όλοι οι υπόλοιποι το κατακρίνουν,
0: mm-hmm,
1: δεν θα μου είναι εύκολο να το αφομοιώσω.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε νομίζω ότι για αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι φταίει αυτό το πράγμα, ότι ακόμα και να βλέπω κάτι το οποίο ξέρω ότι θα μπορούσε να υπάρξει, είναι διαφορετικό, αλλά όλοι οι άλλοι έχουν, όλοι οι άλλοι εννοεί οι κοντινοί μου, οι γύρω μου,
0: mm-hmm,
1: έχουν αρνητική άποψη σε αυτό, τότε δεν θα είναι κάτι το οποίο θα θέλω να ακολουθήσω.
0: Να το υιοθετήσω, έτσι, γιατί δεν θέλω να πάω κόντρα στην περιραίουσα, ας πούμε, ατμόσφαιρα και σε αυτό το οποίο έχει επικρατήσει. Γιατί τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα... Ναι, ναι, ναι.
1: επειδή αναφερθήκατε πριν στους ίνσελ και για το Μάνος Φυρ και για όλα αυτά.
0: Α, το ακούσατε τη συζήτηση που είχα με τον κύριο Βοδομαρκάκη. Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί επειδή όταν είμαστε σε πατριαρχικές κοινωνίες υπάρχουν ήδη μισογεννητικές απόψεις για τις γυναίκες, το ότι είναι πιο εύκολο να ενταχθούν. Εάν τα στατιστικά μας λένε ότι πλέον η νέα γενιά, η Gen Z και η Gen Alpha, έχει πιο μισογεννητικές απόψεις από ό,τι είχαν οι boomers. Mm-hmm. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ότι βλέπουν κάτι και δυστυχώς δεν το βλέπουν στο Dark Web. Είναι στο YouTube όλο το κομμάτι με τους incels, με το Manosphere. Εμείς έτυχε να τρέξουμε μία έρευνα με την κυρία Ντόνογλου, είναι φοιτήτρια εδώ πέρα στην ψυχολογία στο δεύτερο έτος, για σχετικά με το Manosphere και τον Andrew Tate. Τα παιδιά δεν χρειάζονταν να μπουν στο Dark Web για να μας μιλήσουν για αυτά τα πράγματα. Ήταν στο YouTube. Ναι. Είναι παντού γύρω τους.
0: Είναι παντού.
1: Βλέπανε ότι όλοι γύρω τους συμφωνούν πάνω κάτω με αυτά που λέγονται, που μέσα στο κομμάτι του Manosphere υπάρχει πάρα πολύ και το κομμάτι των χρημάτων. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να βγάλω χρήματα για να είμαι επιτυχημένος άντρας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το κομμάτι, επειδή συμφωνούσαν οι νόρμες με αυτό που έβλεπε το εκάστοτε παιδί ή ο εκάστοτε έφηβος, ήταν πιο εύκολο να αφομοιωθεί με.
0: Να το αποδεχτεί, να το αφομοιώσει και να το θεωρήσει ότι αυτό είναι. Έτσι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Μεγάλες συζητήσεις. Και τώρα το βλέπουμε, ας πούμε, τα πρότυπα τα οποία δημιουργούνται και σε επίπεδο εμφανισιακό. Δηλαδή, βλέπουμε πια πλαστικούς ανθρώπους. Δεν βλέπουμε κανονικούς ανθρώπους. Δηλαδή, είναι φοβερό. Έβλεπα προχθές το Met Gala συγκεκριμένα. Ναι. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα που πλασάρεται τελικά ως πρότυπο στην εμφάνιση, στην ομορφιά. Δηλαδή, είναι φοβερό. Και βλέπεις ότι όλο και μικραίνουν οι ηλικίες που καταφεύγουν τελικά σε πλαστικές, σε παρεμβάσεις, επεμβάσεις πάνω τους και όλα αυτά. Γιατί έτσι περνάει από το λεγόμενο star system όλο αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. Αλλά αποτυπώνει, νομίζω, με τον, εγώ το λέω με παραδείγματα, με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, αυτό το οποίο εσείς περιγράφετε. Πόσο εύκολα πέφτει κανείς μέσα σε αυτή, και όσο πιο μικρή ηλικία βέβαια, πέφτει κανείς μέσα σε αυτές τις καταστάσεις.
1: Εάν συμβούν πράγματα σε επίπεδο πολιτισμού, κοινωνικού κλπ. Για παράδειγμα, αν μια κοινωνία μπορεί να αλλάξει γενικά τις τάσεις, τότε και τα παιδιά θα ακολουθήσουν. Γιατί πολλές φορές τείνουμε να έχουμε το κομμάτι του ότι εμείς δεν ήμασταν έτσι. Ναι. Ή εμείς στην εποχή μας. Παρ' όλα αυτά, και στις προηγούμενες εποχές υπήρχαν μισογεννητικές απόψεις. Και στις προηγούμενες εποχές υπήρχαν συγκεκριμένες αντιλήψεις για το σώμα. Όσο αλλάζουν αυτές, τόσο και τα παιδιά θα ακολουθούν.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα και με τα social media. Εγώ μιλάω και από μια ασφαλή θέση, καθώς δεν έχω παιδιά. Αλλά όταν ένα παιδί από μικρή ηλικία βλέπει το γονιό να είναι όλη την ώρα στο κινητό ή πολλές φορές όλη την ώρα να εκτεθέτει, συγγνώμη, το παιδί μέσα στο ίντερνετ, το παιδί δεν περιμένουμε να κάνει κάτι διαφορετικό. Και αυτό θα είναι αποτέλεσμα του πώς είναι η γονική συμπεριφορά πέρα στα social media.
0: Μάλιστα. Μεγάλες συζητήσεις, πολύ μεγάλες συζητήσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Ξεπαπαδάκη, για αυτά τα οποία μας είπατε, γιατί αυτά οδηγούν ουσιαστικά σε προβληματισμό. Έτσι, προβληματισμό όλων μας να κάνουμε μια δεύτερη, μια τρίτη σκέψη, αν αλλάξουμε και κάποιους τρόπους, κάποιες συμπεριφορές, ώστε σταδιακά να πετύχουμε έναν άλλο τρόπο αντίληψης, συλλογικά πια, όπως είπατε, ως κοινωνίες, ένας-ένας κάνουμε ένα σύνολο. Έτσι δεν είναι? Έτσι ξεκινούν αυτά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τα φώτα σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, σημεία των καιρών που πυροδοτούν όλους αυτούς τους προβληματισμούς και τις συζητήσεις τις οποίες κάνουμε. Δεν ξέρω αν τις βρίσκετε ενδιαφέρουσες. Νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Τι λέτε? Να το πάρουμε λίγο αλλιώς, πρώτα εμείς οι μεγαλύτεροι, για να φτιάξουμε με το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν τα παιδιά μας. Και να τα βοηθήσουμε βεβαίως να κάνουν μια σωστή αποκωδικοποίηση της πραγματικότητας την οποία βιώνουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας, στη μεγάλη μας παρέα, στη συντροφιά μας. Στις 5 το απόγευμα η εκπομπή μας σε επανάληψη και αύριο λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι? Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, συνοδευόμενος από την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, στο πλαίσιο επίσκεψης και συντονισμού για την φετινή αντιπυρική περίοδο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Ο κύριος Τουρνάς έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη και στην ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την φετινή αντιπυρική περίοδο. Όπως ανέφερε, μέσω των προγραμμάτων Αντινέρο προχωρούν καθαρισμοί περιαστικών δασών, διάνοιξη δασικών δρόμων και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους. Πρόσθεσε δε ότι φέτος ο μηχανισμός ενισχύεται συνολικά με 18.000 άτομα και 5.000 εθελοντές, αυξημένα εν αέρια μέσα και drones επιτήρησης, δύο από τα οποία θα επιχειρούν στη Ρόδο. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια η πολιτική προστασία στην χώρα έχει περάσει σε μια νέα εποχή οργάνωσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας, τονίζοντας ότι έχουν γίνει άλματα τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο χρηματοδότησης και συνεργασίας μεταξύ κράτους, περιφέρειας και δήμων. Είναι μεγάλος ο βαθμός ετοιμότητας, δήλωσε στον Real Voice ο περιφερειακός συντονιστής Νοτίου Αιγαίου Μινάς Παπαδάκης, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης, αναφερόμενος στην ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Νέα εστία ελληνοτουρκικής έντασης στο νοτιοανατολικό Αιγαίο με αφορμή τις εργασίες πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικής ίνας από το ερευνητικό υποστηρικτικό σκάφος Ocean Link στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο, όταν τουρκική πυραβλάκατος προσέγγισε την περιοχή των εργασιών και προχώρησε σε παρενόχληση διάσυρμά του, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο κινείται εντός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Στην περιοχή έπλε η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία παρενέβη και με την διαβίβαση σήματος προς το τουρκικό σκάφος ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση του πλοίου, το οποίο συνέχισε κανονικά τις εργασίες του. Η κυβέρνηση οφείλει να ενεργοποιήσει άμεσα τους Ευρωπαίους εταίρους ώστε να αντιμετωπιστεί η επαναλαμβανόμενη τουρκική προκλητικότητα, τόνισε ο τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Παράλληλα, σημειώθηκε και δεύτερη τουρκική πρόκληση χθες, μετά την παρενόχληση του πλοίου Ocean Link. Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου ανατολικά της Ρόδου, όπως έκανε γνωστό το ΓΕΘΑ. Οι προκλήσεις του οπλισμένου ζεύγου σημειώθηκαν λίγο μετά την 1 το μεσημέρι της Τετάρτης. Απογειώθηκαν 4 οπλισμένα ελληνικά F-16 από την Κρήτη, τα οποία προχώρησαν σε αναχέτηση των τουρκικών μαχητικών. Επιπλέον, το πρωί της Τετάρτης, στην ίδια θαλάσσια περιοχή σημειώθηκαν 3 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από ένα κατασκοπευτικό τουρκικό ATR-72. Στελεχώθηκε υγειονομικά το ιατρείο του αεροδρομίου Διαγόρα Σερόδου. Μετά από χρόνιο αίτημα και αγώνες και διαμαρτυρίες για την στελέχωσή του, ικανοποιήθηκε το πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και επήλθε η στελέχωση με γιατρό και νοσηλευτή. Την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξή του προς εργαζόμενη της ΔΕΗ συνάδελφό τους στην Ρόδο, η οποία υπήρξε θύμα σοβαρού περιστατικού έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, εκφράζει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΗ ΖΕΦΣ Ρόδου. Το Σωματείο καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού και κακοποιητικής συμπεριφοράς, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πράξεις δεν αποτελούν προσωπική ή ιδιωτική υπόθεση, αλλά κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, θεσμική προστασία των θυμάτων και μηδενική ανοχή από όλους τους φορείς. Παράλληλα, στέλνει σαφές μήνυμα αλληλεγγύης προς κάθε γυναίκα που βιώνει κακοποιητική συμπεριφορά, τονίζοντας πως κανένα θύμα δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο και απροστάτευτο. Στις 21 Μαΐου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη στις 2.30 το μεσημέρι. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη με εισηγητή τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο είναι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 25 Μαΐου, ώστε να κατατεθούν παρατηρήσεις και απόψεις επί του σχεδίου της κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού. Η ανάγκη να ανοίξει με οργανωμένο και συνολικό τρόπο η συζήτηση για την διάσωση, αξιοποίηση και επανασχεδιασμό του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της Ρόδου υπογραμμίστηκε στις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΤΕ Αντώνη Γενικουρή, μιλώντας στον Real Voice. Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το νέο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, ο κ. Γενικουρή συνέδεσε την συζήτηση όχι μόνο με τις σύγχρονες υποδομές που χρειάζεται το νησί, αλλά και με το μέλλον των ιστορικών δημοσίων κτηρίων που παραμένουν αναξιοποίητα ή εγκαταλελειμμένα, στο Διοικητικό και Ιστορικό Κέντρο της πόλης. Τις σημαντικές διατάξεις του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορούν άμεσα την Ισιωτική Ελλάδα, τις δημοτικές συγκοινωνίες της Ρόδου και της ΚΟ, καθώς και την στήριξη των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, ανέδειξε κατά την ομιλία του στην Βουλή ο Γιάννης Παπάς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο βουλευτής Δωδεκανήσου στην τροπολογία που δίνει λύσεις στη συνέχιση της λειτουργίας των δημοτικών συγκοινωνιών σε Ρόδο και ΚΟ μετά τις αλλαγές που προέκυψαν από την κατάργηση των δημοτικών επιχειρήσεων συγκοινωνίας. Το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα πραγματοποιηθεί 15 έως 17 Μαΐου στην Αθήνα. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν αύριο στις 7 το απόγευμα με κεντρικό ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι βουλευτές Δωδεκανήσου, 16 συνέδροι και παρατηρητές θα παραστούν από τα Δωδεκάνησα, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της ΔΥΜΤΟ Ρόδου της Νέας Δημοκρατίας Τσαμπίκος Καραγιάννης. Την άμεση απαγόρευση της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στη Ρόδο μέχρι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές ζητά ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Ρόδου, Στέφανος Πορτσέλη, με αφορμή τις προτάσεις που κατέθεσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης προς το Υπουργείο Μεταφορών για την ασφαλή κυκλοφορία των ελαφρών προσωπικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Μιλώντας στον σταθμό μας, ο κ. Πορτσέλη περιέγραψε μια κατάσταση που, όπως είπε, έχει φτάσει στο απροχώρητο με καθημερινούς τραυματισμούς, αλόγιστη χρήση και ανήλικους να κινούνται στους δρόμους χωρίς εκπαίδευση και ουσιαστικό έλεγχο. Αύριο στις 10 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ με 13 θέματα. Άμεσα εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων ΚΟ μια κλοπή και δύο απόπειρες διάρρηξη σε καταστήματα του νησιού που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 21χρονος αλλοδαπός. Κλειστή η οδός Παπαλουκά στην πόλη της Ρόδου σήμερα και αύριο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η ΚΟ τιμά τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με την εκδήλωση «Πατρίδα στην καρδιά» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην εστία της Μητρόπολης. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και κεντρικός ομιλητής θα είναι ο συγγραφέας και γεωστρατηγικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν και οι χοροδίες του 2ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, με μια μικρή εξαίρεση για τη Ρόδο και την Σίμιο, που κατά τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχει έτσι κάποια πολύ μικρή πιθανότητα για να εκδηλωθεί κάποια σύντομη μπόρα, τίποτα όμως το ιδιαίτερο. Άνεμοι από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις μέχρι το μεσημέρι, στη συνέχεια θα στρέφονται σε βορειοδυτικές με ένταση 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή πτώση θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και στην Ελλήνδο της Ρόδου από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή, η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Η σκόνη επιτέλους μετά από αρκετές μέρες θα αποχωρεί από την περιοχή μας από το ξημέρωμα ήδη. Άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές αναδιαστήματα διευθύνσεις με ένταση 4-5 και στα νοτιότερα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και τέλος στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητά μιλάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήλθατε και στην εκπομπή μαζί στις 10. Σας υποδεχόμαστε με χαμόγελα αισιοδοξίας εδώ, με τον Πέρι που βρισκόμαστε στο φιλόξενο στούντιο του Real Voice. Το στούντιο επί της Γεωργίου Σεφέρη με μοναδική καταπληκτική ιδέα. Σας τα λέμε συχνά πυκνά μέσα από τις εκπομπές μας και ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει και βλέπουμε αυτή την υπέροχη θάλασσα εδώ στο πιάτο μπροστά μας. Είναι μοναδικό το σκηνικό, κορνίζα. Είναι 16 λεπτά μετά τις 10. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, ο Πέρης Βασιλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, η Δέσποινα Κουλούμπρη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής μας, στα γραφεία σύνταξης του σταθμού, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος, η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟΜΕ τις ανταποκρίσεις της Καθημερινά και ο Γιάννης Μανολάς, τον είπαμε την πρόγνωση του καιρού. Τον είπαμε. Όλη η ομάδα σε απαρτία. Και βεβαίως με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα ο σταθμός μας, με πολλές εκπομπές, με ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο και σε σύνδεση βεβαίως με τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας, με τον Real FM. Βεβαίως ενημέρωση και διαδικτυακά μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα realvoice995.gr. Και μην ξεχνάτε ότι στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα 6989-199-995. Το ξαναλέω, 6989-199-995.

0: βεβαίως η θωράκιση του Νοτίου Αιγαίου για το καλοκαίρι που έρχεται. Έχει ξεκινήσει βεβαίως από την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος και η επίσκεψη χθες του Υπουργού, του κυρίου Ευάγγελου Τουρνά, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που συνοδευόταν και από την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, τόνισε ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη και στην ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Υπάρχει εκτενές αναλυτικότατο ρεπορτάζ και με τις σχετικές δηλώσεις που έγιναν μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Ακούσατε βεβαίως αρκετά ρεπορτάζ και κατά το πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη. Όπως επίσης και τον περιφερειακό συντονιστή Νοτίου Αιγαίου, τον αντιστράτηγο αναποστρατεία Μινά Παπαδάκη, που μίλησε στην εκπομπή της Ερένα στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης, αναφερόμενος βεβαίως στην ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας και τον μεγάλο βαθμό ετοιμότητας στα νησιά μας. Άλλωστε, η κλιματική κρίση μας έχει χτυπήσει την πόρτα και βεβαίως βλέπουμε τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε πολλές περιοχές. Η Ρόδος, τα λέγαμε και εμείς με τον κύριο Παπαδάκη, πληγωμένη και από πυρκαγιές αλλά και από πλημμύρες. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καλά πήγαν τα πράγματα το περσινό καλοκαίρι. Ας είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί και για την φετινή αντιπυρική περίοδο. Στην πρωινή ζώνη ακούσατε μέσα από το πρωινό Express και τις δηλώσεις του Υπουργού και του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου του Γιώργου Χατζημάρκου. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα και από την τοποθέτηση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, που αναφέρθηκε στην στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον Δήμο Ρόδου, το Υπουργείο, το Πυροσβεστικό Σώμα και τους εθελοντές μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023, σημειώνοντας ότι αυτή η συνεργασία δημιούργησε αίσθημα μεγαλύτερης ασφάλειας τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες του νησιού.
1: Όταν ξανά ήσασταν στο Υπουργείο και η αλήθεια είναι ότι η συνεργασία μας ήταν άριστη την πρώτη μέρα. Εγώ αυτό που οφείλω να πω και είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι 24 ώρες, 24 ώρες, κάθε μέρα της εβδομάδας, όποτε χρειάστηκε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά, το κάναμε. Και το κάναμε με πολύ εξαιρετικό τρόπο. Μια συνεργασία η οποία τουλάχιστον εμάς τα πρώτα βήματά μας ως Δημοτική Αρχή τότε, δεν σας πείτε ότι εκεί που προσπαθούμε να βρούμε κάποια. Το θεματισμό θα έλεγα, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, γιατί ήταν. Είχαμε τις πυρκαγιές του 23, μόλις αναλάβαμε ήταν το πώς θα προετοιμάσουμε το καλοκαίρι του 24. Την αλήθεια ότι με διαπίστευσες τότε και με τον τρόπο που μας φερθήκατε, μπορεί να ήταν μια πραγματικότητα. Νιώσαμε αμέσως μια ασφάλεια, μια σιγουριά, σε ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, σπουδαίο και δύσκολο. Μετά από αυτό που συνέβη στην νησί μας, θα λέω ότι ακόμα και τα τραύματα, μια σιγουριά, σε ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, σπουδαίο και δύσκολο. Μετά από αυτό που συνέβη στην νησί μας, θα λέω ότι ακόμα και τα τραύματα εκείνης της κρίσης τα έχουμε και τα κουβαλάμε με

κάτι αυτόνομο, δυναμικό. Επισκεφτήκαμε μαζί με τους συνεργάτες μας στην Αθήνα τα γραφεία, όλες οι κοινές αίθουσες, οι οποίες έχετε την πλήρη εικόνα για όλη τη χώρα και μέσα σε αυτό η εικόνα διευθύνωση του Πρόεδρου. Είδαμε πώς κινείστε, πώς εξελίσσεται όλο αυτό το καθημερινότητα αυτού του Υπουργείου. Και το μόνο που έχουμε να πούμε ότι εμείς ως Ζωδίτες είμαστε, θα έλεγα, πάντα με τον θελοντισμό και με τη συνεργασία που έχουμε και ο Προσκέντρος Θελοντισμός βεβαίως με τα σώματα, το περιοριστικό σώμα κυρίως, με τις υπόλοιπα σώματα, είμαστε σε μια διαρκή επακρίνηση. Πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, θα έλεγα, για οτιδήποτε οποιαδήποτε κρίση. Αλλά οφείλω να πω ότι η πολιτική προστασία του Δήμου, σε συνεργασία με εσάς, με τους εθελοντές και με το περιοριστικό σώμα, έχουμε δεχτεί τα συγχαρητήρια. Μας έχουν βραβεύσει ακόμα και από την Βρετανική Πρεσβεία, ήρθαν και μας βράβευσαν και ήθελαν να πάρουν στοιχεία από τα πράγματα που έχουμε κάνει. Και νιώθουμε πολύ περήφανοι για την πρόοδο που υπήρξε εδώ στο νησί μας τα τελευταία δύο χρόνια, τη συνεργασία που έχουμε περιφέρεια και Δήμος και με όλους τους υπόλοιπους συντελεστές. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη σιγουριά και την ασφάλεια την αισθάνονται και οι πολίτες μας. Αυτό συνέβη και το προηγούμενο καλοκαίρι, αλλά και το φετινό, που μπορεί να υπήρχε μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, αλλά η κατάσταση ήταν πολύ άμεση, η εκτέλεση ήταν πολύ άμεση. Εκεί πέρα δώσω συγχαρητήρια στους ανθρώπους που βλέπω και σε αυτήν την αίθουσα, που χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε τα ίδια πρόσωπα, το οποίο σημαίνει ότι την επαφή με το νησί μας την έχουν. Μπορεί να φύγει από εδώ να πιέσει σύρο, αλλά εδώ τους νιώθουμε κοντά μας. Και μπορώ να πω ότι αυτή την ασφάλεια την εισπέρουμε από τους πολίτες μας που ξέρουν και γνωρίζουν ότι η αμεσότητα και κυρίως η οποία μας υποδοχή από εμάς, από όλους εμάς, θα είναι πετυχημένη. Να ευχηθούμε να έχουμε ένα καλοκαίρι ήρεμο, όσο περισσότερο γίνεται. Και πάντα την ίδια συνεργασία και η επίσκεψή σας ακόμα περισσότερο μας βοηθάει σε αυτή τη γέφυρα σχέσεων, αλλά κυρίως

0: Τις σημαντικές διατάξεις του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορούν άμεσα την νησιωτική Ελλάδα, τις δημοτικές συγκοινωνίες της Ρόδου και της ΚΟ, καθώς και την στήριξη των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, ανέδειξε κατά την ομιλία του στην Βουλή ο Γιάννης Παπάς, βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τροπολογία που δίνει λύση στη συνέχιση της λειτουργίας των δημοτικών συγκοινωνιών σε Ρόδο και ΚΟ, μετά τις αλλαγές που προέκυψαν από την κατάργηση των δημοτικών επιχειρήσεων συγκοινωνίας. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου τόνισε ότι πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση για τα δύο νησιά, καθώς διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση του συγκοινωνιακού έργου, η δυνατότητα κυκλοφορίας και ανανέωσης του στόλου των λεωφορείων, αλλά και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου, ξεκινώντας, αναφέρθηκε βεβαίως και στο περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια, με το περιστατικό που πραγματικά προκάλεσε σοκ σε όλη την Ελλάδα, και πάμε να ακούσουμε την τοποθέτησή του.
1: Κύριε Παπά, έχετε του λόγου.
2: Στο πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, αισθάνομαι την ανάγκη να σταθώ για λίγο στο τραγικό περιστατικό που συγκλώνησε χθες όλους μας. Μια 17χρονη έχασε τη ζωή της τόσο άδικα και τόσο πρόωρα. Και μια ακόμα 17χρονη δίνει αυτή την ώρα μια δύσκολη μάχη. Δύο παιδιά στην ηλικία των ονείρων, της ελπίδας, της ζωής που μόλις ξεκινά. Η σκέψη μας βρίσκεται δίπλα στις οικογένειές τους. Σε γονείς που από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκαν αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο φόβο ανθρώπου. Για τέτοιες στιγμές δεν αφήνουν κανέναν ίδιο. Μας θυμίζουν πόσο έθραστα είναι όλα. Πόσο σημαντικό είναι να ακούμε τα παιδιά μας, να είμαστε δίπλα τους, να βλέπουμε τη σιωπή τους, την αγωνία τους, όσα ίσως δεν λέγονται ποτέ με λέξεις. Και μας θυμίζουν και κάτι ακόμη, ότι η πολιτεία δεν πρέπει να στέκεται μακριά από τη νέα γενιά. Και αυτή είναι μια προσπάθεια που οφείλουμε καθημερινά όλοι μας εδώ στο Κοινοβούλιο να ενισχύουμε. Γιατί καμιά κοινωνία δεν μπορεί να προχωρά πραγματικά μπροστά όταν τα παιδιά τους νιώθουν μόνα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα ένα νομοσχέδιο με τεχνικό περιεχόμενο. Έχει όμως καθαρή πολιτική σημασία. Αφορά τη φορολογική διοίκηση, αφορά τη διαφάνεια, τη συμμόρφωση και την ασφάλεια δικαίου. Αφορά τελικά το είδος του κράτους που θέλουμε. Θέλουμε ένα κράτος που να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να μην έρχεται μετά τα γεγονότα, να μην μένει πίσω από την οικονομία, να έχει κανόνες, καθαρά δεδομένα και κυρίως να έχει δυνατότητα και εργαλεία ελέγχου. Αυτό υπηρετεί σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πρώτο στοιχείο είναι τα κρυπτοστοιχεία. Με την ενσωμάτωση της ΔΑΚ 8 θεσπίζεται πλαίσιο υποβολής και ανταλλαγής πληροφοριών. Το πλαίσιο αφορά τα ίδια τα κρυπτοστοιχεία, αφορά και τους παρόχους σχετικών υπηρεσιών. Εισάγεται υποχρέωση αναφοράς στοιχείων. Αυτό είναι το αναγκαίο βήμα. Η αγορά των κρυπτοστοιχείων αναπτύχθηκε γρήγορα. Δημιούργησε νέες μορφές συναλλαγών και νέα πεδία εισοδήματος. Δημιούργησε και νέες ανάγκες ελέγχου, στις οποίες και πρέπει να ανταποκριθούμε. Έχετε θέσει ένα ερώτημα. Πού είναι η ουσιαστική φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων? Η απάντηση είναι υπεύθυνη. Η φορολόγηση προετοιμάζεται. Θα έρθει οργανωμένα. Πριν όμως υπάρξει πλήρες φορολογικό πλαίσιο, πρέπει να υπάρχει και εικόνα. Πρέπει να υπάρχουν στοιχεία και να λειτουργεί μηχανισμός πληροφόρησης. Δεν νομοθετούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα τυφλά. Δεν θεσπίζουμε κανόνες για λόγους εντυπώσεων. Χτίζουμε πρώτα τη βάση. Αυτό κάνει το νομοσχέδιο. Οργανώνει την ανταλλαγή πληροφοριών. Δίνει στη φορολογική διοίκηση δυνατότητα γνώσης. Ενισχύει τη συνεργασία με τα άλλα κράτη-μέλη. Χωρίς αυτή τη βάση, κάθε επόμενο βήμα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα ήταν αδύναμο. Ακολουθεί ο δεύτερος πυλώνας. Με το ενσωμάτωση ΔΑΚ 9 απλοποιούνται και εξοδολογίζονται οι διαδικασίες συμμόρφωσης για επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο του παγκόσμιου ελάχιστου φορολογικού συντελεστή. Πρόκειται για πολυεθνικούς και μεγάλους εγχώριους ομίλους. Οι ρυθμίσεις μειώνουν τη διοικητική επιβάρυνση και διευκολύνουν την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό έχει πολιτικό βάρος. Η φορολογική δικαιοσύνη σήμερα δεν σταματά στα σύνορα. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Οι μεγάλοι όμιλοι λειτουργούν διασυνοριακά και τα φορολογικά δεδομένα κινούνται σε περισσότερες δικαιοδοσίες. Άρα χρειάζεται συνεργασία, κοινό πλαίσιο και διοικητική επάρκεια. Η Ελλάδα δεν στέκεται αδρανής. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Προσαρμόζει τη διοίκηση και προστατεύει τον υγιή ανταγωνισμό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερη σημασία έχει η τροπολογία που αφορά τη Ρόδο και την ΚΟΟ. Μια ρύθμιση ουσίας για την νησιωτική Ελλάδα και για τη λειτουργία των δημοτικών συγκοινωνιών σε δύο νησιά με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης, έντονη τουριστική δραστηριότητα και καθημερινή πίεση στις δημόσιες υποδομές. Με τη ρύθμιση αυτή διασφαλίζεται η συνέχεια του συγκοινωνιακού έργου των Δήμων Ρόδο και ΚΟΟ μετά τις αλλαγές που προέκυψαν από την κατάργηση των δημοτικών επιχειρήσεων συγκοινωνίας. Δίνεται λύση σε πραγματικά ζητήματα λειτουργίας, στη δυνατότητα κυκλοφορίας των λεωφορείων, στην αντικατάσταση και ανανέωση του στόλου, στη διοικητική συνέχεια.
στην απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και τους επισκέπτες. Και αυτό είναι το κρίσιμο. Γιατί στα νησιά μας η συγκοινωνία δεν είναι μια τυπική υπηρεσία. Είναι ζήτημα καθημερινότητας, κοινωνικής συνεχής και αναπτυξιακής λειτουργίας. Είναι ζήτημα πρόσβασης του εργαζομένου στη δουλειά του, του μαθητή στο σχολείο του, του ηλικιωμένου στις υπηρεσίες υγείας, του επισκέπτη που κινείται σε ένα κορυφαίο τουρισμό προορισμό της χώρας. Η πολιτεία οφείλει να δίνει λύσεις πρακτικές και εφαρμόσιμες, όχι να αφήνει διοικητικά κενά, όχι να δημιουργεί αβεβαιότητα και όχι να επιβαρύνει την αυτοδιοίκηση με γραφειοκρατικά έσοδα. Επανέρχομαι στο νομοσχέδιο. Τρίτο σημείο του είναι οι φορολογικές δεσμευτικές απαντήσεις. Εδώ έχουμε ένα σύγχρονο εργαλείο, ένα εργαλείο ασφάλειας δικαίου. Ο φορολογούμενος θα μπορεί να λαμβάνει εκ των προτέρων επίσημη και δεσμευτική ερμηνεία της φορολογικής και τελωνιακής νομοθεσίας. Η απάντηση θα αφορά μελλοντικές πράξεις ή συναλλαγές. Η διοίκηση θα απαντά εντός 150 ημερών. Η απάντηση θα δεσμεύει τη διοίκηση, όσο δεν αλλάζουν τα πραγματικά περιστατικά και νομοθετικό βέβαια πλαίσιο. Αυτό σημαίνει προβλεψιμότητα. Σημαίνει ότι η διοίκηση παίρνει θέση πριν δημιουργηθεί διαφορά. Σημαίνει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν κινείται πλέον μέσα στην αβεβαιότητα. Ακούστηκε βέβαια μια κριτική για το παράβολο από 15.000 έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με την πολυπλοκότητα. Ας είμαστε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ειλικρινείς. Το παράβολο δεν είναι ποινή, είναι θεσμικό φίλτρο. Η φορολογική δεσμευτική απάντηση δεν είναι εργαλείο γενικής πληροφόρησης. Για τη γενική καθοδήγηση υπάρχουν οι εγκύκλοι και είναι δεκάδες. Υπάρχουν οι οδηγίες και συνήθεις διαδικασίες της διοίκησης. Εδώ μιλάμε για σύνδετες υποθέσεις, για ειδικά ζητήματα, για περιπτώσεις όπου η διοίκηση καλείται να μελετήσει, να απαντήσει και πάνω απ' όλα να δεσμευθεί.

Να πω μια καλημέρα στους φίλους μας από το Λονδίνο που είναι διαδικτυακά με live streaming κοντά μας και μας ακούνε, όπως επίσης βλέπω τώρα από το χάρτη και στο Κολμάρ. Μάλιστα, στο Κολμάρ, ναι. Τι με κοιτάς, κύριε Πέρι, πάνε στο Κολμάρ και ακούνε Real Voice. Καλησπέρα στο Σίδνεϊ, καλησπέρα μάλλον τέτοια ώρα, απογευματάκι πρέπει να είναι, λογικά θα είναι 5 η ώρα, κάπου εκεί. Και πολύ βεβαίως κοντά μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από διάφορες πολιτείες που βλέπω ότι είναι ενεργοί αυτή την ώρα, συντονισμένοι με live streaming, επαναλαμβάνω, για ενημέρωση μέσα από τον Real Voice.

Ας καλημερίσουμε και τους συμπατριώτες μας από την Πάτρα που είναι ενεργή αυτή την ώρα, από την Κόρινθο, από τη Λάρισα, Χαλκίδα, από την Χίο, εννοείται τα Δωδεκάνησα φανατικά κοντά μας, έτσι, καθημερινή ενημέρωση και κολλημένη βελόνα στους 99,5. Καλημέρα στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, στη Θεσσαλονίκη και στην Ευέρεια. Η μαγεία του ραδιοφώνου είναι.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να πάμε στην Κάλυμνο. Κοντά μας από τον παλμό της Κάλυμνο, ο συνάδελφός μου, ο Θανάσης Αθανασίου. Good morning, Θανάση.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς είσαι?
1: Τι γίνεται?
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ναι, έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Μια εβδομάδα θα μαζεύτηκε υλικό σίγουρα.
1: Αρκετό, δόξα τω Θεώ. Έχει πολύ υλικό πάντα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την ανάρτηση του Δημάρχου, γιατί έγραψε πριν από κάποιες ώρες ο Γιάννης Μαστροκούκος την ανάρτηση του σήμερα, λέει, ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τα σκουπίδια και όλα προχωρούσαν ομαλά, ξαφνικά και μετά από καταγγελία παρουσιάστηκε η αστυνομία και έγινε προσωρινή διακοπή των εργασιών. Ειλικρινά, έλεος πια. Η Κάλυμνος δεν αντέχει άλλη στασιμότητα. Δεν αντέχει άλλο να μένει πίσω. Φτάνει η τοξικότητα. Αφήστε το νησί να ανασάνει. Αφήστε το νησί να προχωρήσει. Τι έγινε, Θανάση?
1: Νατάσα, όντως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα όσον αφορά τις καταγγελίες. Δηλαδή, εμείς γράψαμε στον Παλμό εδώ και πολύ καιρό και σε αφανωτά δημοσιεύματα ότι υπάρχει πια, υπάρχει στην Κάλυμνο βιομηχανία καταγγελιών.
0: Ναι. Και έχει αναφερθεί και στον σταθμό μας εδώ. Είχε μιλήσει και στη Ρένα πριν από κάποιες μέρες ο κύριος Μαστροκούκος για το ζήτημα αυτό.
1: Για το ζήτημα. Δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, ξεκινάει μια διαδικασία, αρχίζουν οι καταγγελίες. Οι καταγγελίες που προς την αποκεντρωμένη, προς την πολεοδομία, προς κάθε κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Σίγουρα το ερώτημα είναι, βέβαια, κάποιος θα αναρωτηθεί, μα γίνονται όλα νόμιμα και γι' αυτό δεν γίνονται όλα νόμιμα και γι' αυτό υπάρχουν οι καταγγελίες. Όμως, εγώ έρχομαι ένα ερώτημα και αυτό θέσαμε και στον Παλμό εδώ και πολύ καιρό και κάποια στιγμή πρέπει ο Δήμαρχος να βγει και να μιλήσει ανοιχτά για αυτό το θέμα. Αν πάμε με το γράμμα του νόμου όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν θα υπάρχει χαρτί υγείας στα σχολεία. Mm-hmm. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Δηλαδή οι καταγγελίες έχουν πια ξεπεράσει κάθε όριο. Έγινε καταγγελία, σταμάτησαν οι εργασίες στο κτίριο που προορίζεται για να στεγάσει τη σχολή μηχανικών της ΑΕΡ. Ένα έργο πια που έχει ξυπηρώσει 7 χρόνια, πόσα είναι. Δηλαδή ξεκίνησε η διαδικασία να φανταστείς από την αρχή που ανέλαβε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είχε έρθει στην Κάλυμνο και είχε υποσχεθεί ότι θα γίνει το τμήμα μηχανικών της ΑΕΡ Κάλυμνο. Πάνω που ξεκίνησαν οι διαδικασίες και βρέθηκαν και χορηγοί, ντόπιοι Κάλυμνοι ευεργέτες, γιατί η Κάλυμνος δεν στερείται από ευεργέτες. Ας θυμηθούμε το Γιάννη το Χαλίκο, και δεν το αναφέρω τυχαία το Γιάννη το Χαλίκο σε σχέση με αυτό το έργο. Έπεσε καταγγελία. Στα χτες πήγε η αστυνομία, ξεκίνησε, για να το πάρω από την αρχή, ξεκίνησε η εγκατάσταση του ΣΜΑ, του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Είναι η λεγόμενη ενδιάμεση λύση για να φύγουν πια τα σκουπίδια, θα είναι ένα μικρό εργοστάσιο όπου τα σκουπίδια, χωρίς να αγγίξουν στο έδαφος, θα μεταφέρονται με χωάνες στα press container, θα πακετάρονται για να φεύγουν για τον πλησιέστερο αδειοδοτημένο χιτά. Εδώ, βέβαια, μοιάζουμε τα ερωτήματά μας, γιατί ξέρουμε τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί με το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Δήμο της ΚΟ. Όμως έπρεπε να γίνει αυτό το βήμα, γιατί ο Δήμος εδώ και καιρό έφτιαξε το διαμόρφωσε το χώρο, ένα βουνό, να σημειώσουμε ένα βουνό το οποίο έπρεπε να διαμορφωθεί, και ήρθαν τα μηχανήματα την Κυριακή το βράδυ. Και Δευτέρα πρωί ξεκίνησα, κάναμε το ρεπορτάζ, ήταν όλα έτοιμα, μας ήταν οι άνθρωποι εκεί της εταιρείας που ανέλαβε την εγκατάσταση ότι θέλουν 10, 12, 15 μέρες το αργότερο. Και χθες πήγε η αστυνομία πάνω και διέκοψε τις εργασίες.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα για το λόγο που πήγε, ήταν πάλι μια καταγγελία. Το θέμα είναι ότι έχει γίνει πια βιομηχανία καταγγελιών. Τα πάντα σταματάνε. Και αυτό που δεν μπορούμε να... Δηλαδή βλέπουμε την πολιτική ζωή του τόπου, δυστυχώς, να φεύγει από το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης και να πηγαίνει στο πεδίο της καταγγελίας, της ανώνυμης καταγγελίας, άλλη μια πληγή, ας πούμε, του δημοσίου με τις ανώνυμες καταγγελίες.
0: Και βλέπω και πληθώρα σχολείων, έτσι, κάτω από την ανάρτηση του Δημάρχου και κόσμο εξοργισμένο, δηλαδή οι συμπολίτες σας εκεί, που εκφράζουν τη δυσφορία τους για αυτές τις καταγγελίες.
1: Φυσικό
0: και είναι, αυτό που είπες και εσύ, και ζητάνε από το Δήμαρχο να βγει και να κατονομάσει και να τα πει αναλυτικά, έτσι, τα γεγονότα.
1: Βέβαια, τον καταλαβαίνω τον Δήμαρχο ότι προσπαθεί να κρατήσει ένα χαμηλό. Αυτό έγινε και πρόσφατα με την ΑΝΕΚ και το πλοίο της ΑΝΕΚ, που είναι το επόμενο θέμα, το φλέγον στην Κάνη. Ναι. Όπου βγήκε μία μας, βγάλαν την ΑΝΕΚ στον αέρα η ΠΕΜΕΝ και οι άλλες οργανώσεις των ναυτικών, και πάλι υπήρξαν καταγγελίες, γιατί οι εργαζόμενοι είπαν εμείς δεν έχουμε κάνει καμία καταγγελία. Κατά συνέπεια κάποιοι άλλοι. Γίνονται καταγγελίες σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και στο επίπεδο, δηλαδή έχουμε πληροφορίες από το ρεπορτάζ, το οποίο δεν το δημοσιεύσαμε για να μην δημιουργηθεί θέμα, αλλά έχουμε πληροφορίες ότι και το γεγονός ότι δεν ήρθε η Μενδώνη στην Κάρμο για να εγκαιριάσει τους μήλους, τους τρεις παραδοσιακούς ανεμόμενους, ένα σημαντικότατο έργο, προηγήθηκαν καταγγελίες. Αυτό πια έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Για οποιοδήποτε έργο υπάρχουν καταγγελίες. Και το ερώτημα είναι, βλάπτουν το Γιάννη το Μαστοκούκο ή τη δημοτική αρχή του Γιάννη το Μαστοκούκο? Όχι, φυσικά. Βλάπτουν Γκάλινο. Αυτό είναι, δηλαδή ανεξάρτητα ποια θέση κρατάει κάποιος, δεν μιλάμε για να συγκοντάρουμε τον Δήμαρχο να του... αλλά το ζήτημα είναι ότι πραγματικά δεν βλάπτουν τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος είναι σήμερα, δεν είναι αύριο, δεν είναι. Οι δημαρχίες έρχονται και απέρχονται.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι οι καταγγελίες λειτουργούν τελείως αναστατικά, γιατί μια καταγγελία όταν θα απευθυνθεί σε μια υπηρεσία, οι άνθρωποι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Έτσι, στις υπηρεσίες, στο ελεκτικό συνέδριο, στην αποκεντρωμένη, είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν θα βάλουν το κεφάλι τους στον τουβρά για το π.χ. για να γίνει το κλειστό γήπεδο της Καλύμνου.
0: Ναι.
1: Κλειστό γήπεδο πάση της Καλύμνου. Δεν θα βάλουν το κεφάλι στον τουβρά. Δεν καταλαβαίνουμε όλοι πια, να μιλάμε λίγο ανοιχτά, καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει. Αυτό δυστυχώς είναι και όπως σου είπα, μια παρόμοια δράση υπήρξε και σε σχέση με την ΑΝΕΚ και με το πλοίο της ΑΝΕΚ, που αυτή τη στιγμή υπάρχει επίσκεψη μερικοί εργαζόμενοι, 5 εργαζόμενοι του πλοίου, προχώρησαν σε επίσκεψη εργασίας, ζητώντας τα δεδουλευμένα. Δεν είναι άδικο να ζητάει ο εργαζόμενος τα δεδουλευμένα του, όμως ξέρουν ότι το πλοίο ουσιαστικά τα τελευταία 2 χρόνια δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, περιμένει χρήματα από το Γενάρη, Φλεβάρι έπρεπε να πληρώσει το Υπουργείο 350.000 ευρώ για να μπορέσει η ΑΝΟΚ να κάνει να προχωρήσει, να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της, και μέχρι στιγμής είμαστε μέσα του Μάη και δεν έχουμε τίποτα ακόμα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα, και ο Δήμαρχος μίλησε ανοιχτά στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπήρξαν καταγγελίες από αυτούς που υπήρχαν, πάντως ανώνυμες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι, είναι πράγματα τα οποία, δηλαδή, κάποιοι μάλλον γράψαν στο σχόλιο, Δήμαρχε, κάνε το έργο, μην μιλά, μην το ανακοινώνεις.
0: Φαντάσου.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Κατανοητό. Πάμε και σε άλλα θέματα να προλάβουμε το χρόνο, Θανάση μου. Τι άλλο έχουμε, γιατί είναι παρά 10 πάει.
1: Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά το θέμα της αξιοποίησης των ιαματικών πηγών προθερμών της Καλύμνου, τα περιοχή θέρμα της Καλύμνου. και ο Δήμος προχώρησε στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την εταιρεία Δημόπρακτος ΑΕ για υπηρεσίες συμβούλων και τη σύνταξη οικονομικοτεχνικής μελέτης, μπας και επιτέλους αυτή η μεγάλη δυνατότητα για την Κάλυμνο να αναπτύξει και τον ιαματικό τουρισμό, γιατί μιλάμε για πηγές, ιαματικές πηγές οι οποίες έχουν επιστοποιηθεί για την ποιότητα και για την επάρκειά τους κτλ. Άρα και είναι χρόνια αυτή τη στιγμή, χρόνια ολόκληρα, μέχρι και ο Γιάννης ο Χαλίκος ο άνθρωπος είχε προσπαθήσει πριν αρκετά χρόνια να προχωρήσει σε μια παρόμοια αξιοποίηση, και ως συνήθως δεν ευόδωσε για λόγους πολιτικούς. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή έχει συναθεί μια σύμβαση η οποία έχει τον τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κολενίων στην αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου στην περιοχή Θέρμα», που περιλαμβάνει καταρχήν την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για να μπορέσει να προχωρήσει ο Δήμος στην αξιοποίηση αυτής της δράσης, η οποία θα ανοίξει μία ακόμα πόρτα στην Κάλυμνο όσον αφορά τον ιαματικό τουρισμό ή το θερμαλισμό, ναι, που λεγόμενο το ονομάζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν πολλές λοιπόν έχουν ξεκινήσει πολλές δράσεις. Ο τουρισμός έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει η κίνηση, όμως είναι μουριασμένη.
0: Ακόμα?
1: Η κίνηση είναι μουριασμένη γιατί είναι η καταστάσεις, είναι ο πόλεμος, δεν ξέρουμε τώρα με την περιβόητη και τον περιβόητο Χανταριό τι εξελίξεις θα έχουμε.
0: Και να μείνουμε σε αυτά, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και το ότι είναι μια ακόμα ειδησούλα μικρή,
0: ναι,
1: μια ομάδα του ΕΠΑΡ Καλύμνου, αυτές τις λεγόμενες εικονικές επιχειρήσεις, κατάφερε να προχωρήσει και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε έκθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά για να αφήσουμε και χρόνο για την ΚΟΣ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κλείσαμε μια ευχάριστη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν ήταν καθόλου ευχάριστη.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια χαρά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και μετά την Κάλυμνο πάμε στην ΕΚΟ. Η Κλεοπάτρα είναι κοντά μας. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την ΚΟ Νατάσα. Πάμε να δούμε έτσι το θέμα που νομίζω ταλανίζει το νησί μας περισσότερο αυτές τις μέρες και αφορά τα μικροβιολογικά ιατρία στο νησί μας, όπου σε πλήρη ρήξη με την κυβέρνηση βρίσκονται πλέον τα μικροβιολογικά ιατρία της ΚΟΜ. Το πρόβλημα στην πρόσβαση των πολιτών σε βασικές εξετάσεις να παραμένει χωρίς λύση και η κατάσταση, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του χώρου αλλά και τους κατοίκους του νησιού, έχει εξελιχθεί σε μια από τις σοβαρότερες δυσλειτουργίες της δημόσιας υγείας στην περιοχή, ενώ καθημερινά καταγράφονται και περιστατικά συμπολιτών μας που αναγκάζονται να ταξιδεύουν σε γειτονικά νησιά ή ακόμα και στην Αθήνα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, μιας και τα τοπικά ιατρία αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον τεράστιο όγκο των περιστατικών, ενώ και το δημόσιο νοσοκομείο του νησιού μας αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις και περιορισμένες δυνατότητες. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο πιεστικό είναι το πρόβλημα αυτό εν ώψη και περινής περίοδου που ουσιαστικά τώρα έχει ξεκινήσει και ήδη η αυξημένη τουριστική κίνηση εκτοξεύει τις ανάγκες της υγειονομικής κάλυψης στο νησί. Ενώ την ίδια ώρα πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί αδυναμία εξέβρισης ουσιαστικής λύσης. Συγχωρείτε, με την Ομαρχιακή Επιτροπή Βορείου Συγκροτήματος, το δεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, να κάνει λόγο για κυβερνητική ανεπάρκεια και για εγκατάλειψη της νησιωτικής Ελλάδας σε ένα κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας. Έτσι λοιπόν, με αφορμή το δελτίο τύπου που εξέδωσε χθες η Ομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ, η Δήμητρο ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας απάντησε έτσι με ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα υψηλού τόνου στην ανακοίνωση αυτή,
0: ναι.
1: Στην οποία αναφέρει, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για καταστροφολογία και λαϊκισμό, υποστηρίζοντας πως η κατάσταση στο νησί αρχίζει σταδιακά να εξομαλύνεται μετά την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ενώ όπως αναφέρει ήδη ένας από τους ιδιώτες εργαστηριακούς γιατρούς της ΚΟ επέστρεψε σε καθεστώς συνεργασίας με τον ΕΟΠΗ, ενώ εκφράζεται και εκτίμηση ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι μετά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου για επίλυση των προβλημάτων του κλάδου. Mm-hmm. Αναμένουμε και εμείς να δούμε τα αποτελέσματα και αν όντως θα ακολουθήσουν και άλλοι τον ένα μικροβιολογικό, έτσι, το ένα μικροβιολογικό εργαστήριο που επιστρέφει σε συνεργασία με τον ΕΟΠΗ. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ένα εργαστήριο για να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες του νησιού, όπως καταλαβαίνετε, δεν επαρκεί καθόλου.
0: Μάλιστα. Και μένουμε σε αυτά.
1: Ναι, μπορούμε να μείνουμε σε αυτά.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ,
1: Κλεοπάτρα.
0: Πολύ
1: καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, και στην ΕΚΟ θα παραμείνω, γιατί μόλις ήλθε και ένα δελτίο τύπου, ότι το τμήμα της Λαϊκής Ορχήστρας του Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγιώτης Τσακανιάς, σε συνεννόηση με την Διεύθυνση των Φυλακών ΚΟ, θα παρουσιάσουν την Κυριακή στις 4 το απόγευμα ένα λαϊκό πρόγραμμα για την ψυχαγωγία των τροφίμων του Σοφρονιστικού Καταστήματος της ΚΟ, στις φυλακές δηλαδή. Ένα τμήμα λαϊκής ορχήστρας, ξαναλέω, του Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγιώτης Τσακανιάς θα παρουσιάσει ένα λαϊκό πρόγραμμα να ψυχαγωγηθούν οι τρόφιμοι των φυλακών της ΚΟ. Μέσα στις φυλακές της ΚΟ, Πέρι, έχει και ένα καταπληκτικό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου.

Και πριν κλείσουμε σε μία είδηση πολιτική από το ΠΑΣΟΚ που μας ενημερώνει η νομαρχιακή οργανωτική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ότι θα έρθει η Μιλένα Αποστολάκη, η βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και πρώην υπουργός χρόνια στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, υπουργός ανάπτυξης κυρίως ήταν η Μιλένα, από τα αξιόλογα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα πω εγώ. Αυτή η επίσκεψή της θα γίνει την Δευτέρα 25 Μαΐου στο νησί μας. Η ομιλία θα είναι στο Πλάζα στις 7.30 το απόγευμα. Θα υπάρξει και νεότερο δελτίο τύπου με το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης της βουλευτού. Χθες την είχαν φιλοξενήσει και ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα και άκουγα την συνέντευξή της. Ερωτήθηκε βεβαίως και για την στασιμότητα στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ με τις δημοσκοπήσεις και για τα νέα κόμματα και ότι είναι βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου αυτό να υπάρχει διάσπαση με τα 10-12-14% στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά είχε σχολιάσει με τις εξελίξεις βεβαίως της πολιτικής επικαιρότητας η έμπειρη πολιτικός η κυρία Αποστολάκη. 10 και 57 και πρέπει απαραίτητος να κλείσω, να πάρουμε μία ανάσα για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με όλα τα γεγονότα αναλυτικά και εμείς θα είμαστε και αύριο μαζί την ίδια ώρα, 15 του Μάη Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα η αυριανή στις 10 και 10 μετά το δελτίο ειδήσεων και την πρόγνωση του καιρού. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο της ημέρας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το Λάιμ και τον Κόλιανδρο ως το Θυμάρι, το Δενδρολίβανο και το αυθεντικό Ροδίτικο Ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032, Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, συνοδευόμενος από την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο επίσκεψης και συντονισμού για την φετινή αντιπυρική περίοδο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Ο κύριος Τουρνάς έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη και στην ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την φετινή αντιπυρική περίοδο. Όπως ανέφερε, μέσω των προγραμμάτων Αντινέρο προχωρούν καθαρισμοί περιαστικών δασών, διάνοιξη δασικών δρόμων και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους. Πρόσθεσε δε ότι φέτος ο μηχανισμός ενισχύεται συνολικά με 18.000 άτομα και 5.000 εθελοντές, αυξημένα εν αέρια μέσα και ντρόνους επιτήρησης, δύο από τα οποία θα επιχειρούν στη Ρόδο. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια η πολιτική προστασία στην χώρα έχει περάσει σε μια νέα εποχή οργάνωσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας, τονίζοντας ότι έχουν γίνει άλματα τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο χρηματοδότησης και συνεργασίας μεταξύ κράτους, περιφέρειας και δήμων. Είναι μεγάλος ο βαθμός ετοιμότητας, δήλωσε στον Real Voice ο περιφερειακός συντονιστής Νοτίου Αιγαίου Μινάς Παπαδάκης, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης, αναφερόμενος στην ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Νέα εστία ελληνοτουρκικής έντασης στο νοτιοανατολικό Αιγαίο με αφορμή τις εργασίες πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικής ίνας από το ερευνητικό υποστηρικτικό σκάφος Ocean Link στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλιας και Κο, όταν τουρκική πυραβλάκατος προσέγγισε την περιοχή των εργασιών και προχώρησε σε παρενόχληση διάσυρμά του, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο κινείται εντός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Στην περιοχή έπλε η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία παρενέβη και με την βίβαση σήματος προς το τουρκικό σκάφος ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση του πλοίου, το οποίο συνέχισε κανονικά τις εργασίες του. Η κυβέρνηση οφείλει να ενεργοποιήσει άμεσα τους Ευρωπαίους εταίρους ώστε να αντιμετωπιστεί η επαναλαμβανόμενη τουρκική προκλητικότητα, τόνισε ο τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Παράλληλα, σημειώθηκε και δεύτερη τουρκική πρόκληση χθες, μετά την παρενόχληση του πλοίου Ocean Link. Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου ανατολικά της Ρόδου, όπως έκανε γνωστό το ΓΕΘΑ. Οι προκλήσεις του οπλισμένου ζεύγου σημειώθηκαν λίγο μετά την 1 το μεσημέρι της Τετάρτης. Απογειώθηκαν 4 οπλισμένα ελληνικά F-16 από την Κρήτη, τα οποία προχώρησαν σε αναχέτηση των τουρκικών μαχητικών. Επιπλέον, το πρωί της Τετάρτης, στην ίδια θαλάσσια περιοχή, σημειώθηκαν 3 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από ένα κατασκοπευτικό τουρκικό ATR-72. Στελεχώθηκε υγειονομικά το ιατρείο του αεροδρομίου Διαγόρα Σερόδου. Μετά από χρόνιο αίτημα και αγώνες και διαμαρτυρίες για την στελέχωσή του, ικανοποιήθηκε το πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και επήλθε η στελέχωση με γιατρό και νοσηλευτή. Την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξή του προς εργαζόμενη της ΔΕΗ συνάδελφό τους στην Ρόδο, η οποία υπήρξε θύμα σοβαρού περιστατικού έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, εκφράζει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΗ ΖΕΦΣ Ρόδου. Το Σωματείο καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού και κακοποιητικής συμπεριφοράς, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πράξεις δεν αποτελούν προσωπική ή ιδιωτική υπόθεση, αλλά κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, θεσμική προστασία των θυμάτων και μηδενική ανοχή από όλους τους φορείς. Παράλληλα, στέλνει σαφές μήνυμα αλληλεγγύης προς κάθε γυναίκα που βιώνει κακοποιητική συμπεριφορά, τονίζοντας πως κανένα θύμα δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο και απροστάτευτο. Στις 21 Μαΐου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη στις 2.30 το μεσημέρι. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη με εισηγητή τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο είναι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 25 Μαΐου, ώστε να κατατεθούν παρατηρήσεις και απόψεις επί του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού. Η ανάγκη να ανοίξει με οργανωμένο και συνολικό τρόπο η συζήτηση για την διάσωση, αξιοποίηση και επανασχεδιασμό του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της Ρόδου υπογραμμίστηκε στις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΤΕ Αντώνη Γενικουρή, μιλώντας στον Real Voice. Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το νέο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, ο κ. Γενικουρή συνέδεσε την συζήτηση όχι μόνο με τις σύγχρονες υποδομές που χρειάζεται το νησί, αλλά και με το μέλλον των ιστορικών δημοσίων κτηρίων που παραμένουν αναξιοποίητα ή εγκαταλελειμμένα, στο Διοικητικό και Ιστορικό Κέντρο της πόλης. Τις σημαντικές διατάξεις του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορούν άμεσα την ισιωτική Ελλάδα, τις δημοτικές συγκοινωνίες της Ρόδου και της ΚΟ, καθώς και την στήριξη των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, ανέδειξε κατά την ομιλία του στην Βουλή ο Γιάννης Παπάς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο βουλευτής Δωδεκανήσου στην τροπολογία που δίνει λύσεις στη συνέχιση της λειτουργίας των δημοτικών συγκοινωνιών σε Ρόδο και ΚΟ, μετά τις αλλαγές που προέκυψαν από την κατάργηση των δημοτικών επιχειρήσεων συγκοινωνίας. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα πραγματοποιηθεί 15 έως 17 Μαΐου στην Αθήνα. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν αύριο στις 7 το απόγευμα με κεντρικό ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι βουλευτές Δωδεκανήσου, 16 σύνεδροι και παρατηρητές θα παραστούν από τα Δωδεκάνησα, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της ΔΥΜΤΟ Ρόδου της Νέας Δημοκρατίας Τσαμπίκος Καραγιάννης. Την άμεση απαγόρευση της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στη Ρόδο μέχρι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές ζητά ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Ρόδου, Στέφανος Πορτσέλη, με αφορμή τις προτάσεις που κατέθεσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης προς το Υπουργείο Μεταφορών για την ασφαλή κυκλοφορία των ελαφρών προσωπικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Μιλώντας στον σταθμό μας, ο κύριος Πορτσέλη περιέγραψε μια κατάσταση που, όπως είπε, έχει φτάσει στο απροχώρητο με καθημερινούς τραυματισμούς, αλόγιστη χρήση και ανήλικους να κινούνται στους δρόμους χωρίς εκπαίδευση και ουσιαστικό έλεγχο. Αύριο στις 10 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ με 13 θέματα. Άμεσα εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων ΚΟ μια κλοπή και δύο απόπειρες διάρρηξης σε καταστήματα του νησιού που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 21χρονος αλλοδαπός. Κλειστή η οδός Παπαλουκά στην πόλη της Ρόδου σήμερα και αύριο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η ΚΟΣ τιμά τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με την εκδήλωση «Πατρίδα στην καρδιά» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην εστία της Μητρόπολης. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και κεντρικός ομιλητής θα είναι ο συγγραφέας και γεωστρατηγικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν και οι χοροδίες του 2ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, με μια μικρή εξαίρεση για τη Ρόδο και την Σίμιο, που κατά τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχει έτσι κάποια πολύ μικρή πιθανότητα για να εκδηλωθεί κάποια σύντομη μπόρα, τίποτα όμως το ιδιαίτερο. Άνεμοι από δυτικές, νοτιοδυτικές διευθύνσεις μέχρι το μεσημέρι, στη συνέχεια θα στρέφονται σε βορειοδυτικές με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή πτώση θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και στην Ελλήνδο της Ρόδου από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Η σκόνη επιτέλους μετά από αρκετές μέρες θα αποχωρεί από την περιοχή μας από το ξημέρωμα ήδη. Άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές αναδιαστήματα διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 και στα νοτιότερα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και τέλος στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Και λέει ότι τα ελληνικά νησιά, αρκετά από αυτά, είναι γκρίζες ζώνες. Με νόμο που ψηφίζει μόνος του. Γιατί να μην πάρω κι εγώ μια απόφαση να κάνω κουμάντο στη δική σου εφημερίδα.
4: Δεν χρειάζεται καν απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακαλώ, Νίκο, παράστατε.
3: Έλα.
4: Λοιπόν, το είδα, ναι.
3: Έχει σαλτάρι και αυτός, ε.
4: Κοίταξε, ναι, δεν ξέρω τι εφαρμοσιμότητα.
3: Ξέρω ότι η γλώσσα δεν είναι πολύ διπλωματική που χρησιμοποιώ. Το έχει σαλτάρι.
4: Αλλά κοίταξε, αυτό είναι η αναθεωρητική ατζέντα, όπως την έχουν ονομάσει εμείς και όχι μόνο εμείς, του Ερντογάν, τη συνεχίζει κανονικά, έτσι, και με τον νόμο, με ένα άρθρο, με ένα νόμο. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό. Το ξεκίνησε χθες προχθές ασήμετο. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει. Και βέβαια πριν το ξεκινήσει, άρχισε το κορυφώνιο από την άλλη πλευρά.
3: Μπλέξαμε.
4: Παρακολουθεί προφανώς η κυβέρνηση. Και βλέπω και παρανοχλήσεις κλπ. Έχουμε ξαναμπεί σε μια λογική του καλωδίου. Καλώδιο δεν βλέπω. Η ένταση θα κορυφωθεί προς τις εκλογές και τις τουρκικές για την Προεδρία και δεν ξέρω τι θα γίνει και τις δικές μας. Να σε πάω σε δύο άλλα θέματα. Καταρχήν, πριν από λίγο μίλησα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μου είπε ότι θα καταθέσει αγωγή και μήνυση για, κατά του Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Ναι.
4: Για αυτά που είπε και ανήρθησε για το σπίτι, μου είπε διάφορα από ορισμένα πράγματα. Μου είπε ότι...
3: Αυτά δεν τα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτά προέκυψαν από δημοσίευμα του Μόνο Νιούς. Ναι, ο Άδωνης Γεωργιάδης τα σχολίασε μετά με ανάρτηση. Ναι.
4: Μου είπε λοιπόν ότι θα καταθέσει μήνυση αγωγή και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω και για το μέσο ή για τον Άδωνη σίγουρα. Μου είπε ότι τα αντίθετα από ό,τι λέει ο Γεωργιάδης έχει φέρει μέσα με χαρτιά 400.000 ευρώ από την Ευρώπη.
3: Από το εξωτερικό.
4: Το του. Μου είπε ότι δύο συμβάσεις επί Νέας Δημοκρατίας έχουν ανανεωθεί, ότι οι κατασκευές έγιναν γιατί εκεί χρησιμοποίησε το κτίριο η αστυνομία και μετά έπρεπε να γίνει κτηματολόγιο ότι ως ήθιστε. Και αυτό πράγματι συμβαίνει από όσους νοικιάζουν να αλλάζουν λίγο τις διαρρυθμίσεις και διάφορα τα οποία προφανώς θα δούμε σε μια αναλυτική ανακοίνωση. Εγώ πολιτικά θέλω να πω το εξής, ότι πάμε σε μια τοξικότητα που εμείς οι δύο την έχουμε ζήσει σε δύο-τρεις περιόδους.
3: Σε πολλές περιόδους.
4: Και μου θυμίζει το 85. Μεγάλη τοξικότητα.
3: Το 89 σου θυμίζει, όχι το
4: 89 και το 85. Ναι. Φωτογραφίες του Μητσοτάκη.
3: Α, ναι, εντάξει.
4: Μεγάλη οκτώβρη.
3: Ναι, ναι.
4: Και τα οποία δεν είναι καλό τώρα. Δεν είναι καλό, αλλά βλέπω να συνεχιστεί και θα έχουμε μεγάλη ένταση. Και δεν είναι μόνο αυτά.
3: Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ. Ναι. Ότι πάμε σε άγριες εκλογές.
4: Οφείλω να πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης τον πήρα εγώ για να δω τι γίνεται. Έτσι δεν με πήρε αυτός.
3: Ναι, ναι.
4: Και μου είπε, ήταν εξοργισμένος, μου έδωσε διάφορα στοιχεία, αλλά εικάζω ότι σε λίγο θα βγουν όλα στη δημοσιότητα.
3: Βέβαια, διαβάζοντας την ανάρτηση Γεωργιάδη, ο Γεωργιάδης κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι η συγκεκριμένη μίσθωση έγινε επί ημερών κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Ότι ξεκίνησε επί ημερών κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ σε μια εποχή, λέει, που κόβαν τις συντάξεις από τον κόσμο. Πήρε εκείνος μια μεγάλη σύμβαση από την οποία έχει σπράξει ένα 200, λέει, στην ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει τώρα debate.
4: Αλλά έπρεπε να σχολιάσει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι και δύο συμβάσεις επί Νέας Δημοκρατίας
3: ανανεώθηκαν.
4: Ανανεώθηκαν και μάλιστα έχει ενδιαφέρον μια. Η πρώτη ανανεώθηκε το 22, όταν είχε ξεκινήσει η υπόθεση των υποκλοπών.
3: Καλά, δεν συνδέεται τώρα αυτό.
4: Όχι, λέω, θα να πω ότι πόσο μάλλον και επί Νέας Δημοκρατίας ανανεώθηκαν. Το ζήτημα είναι, υπάρχει αν είναι παράνομο τίποτα. Προφανώς φαίνεται ότι δεν είναι. Οι συγκυρίες παίζουν ένα ρόλο, αλλά εγώ σχολιάζω πολιτικά. Δεν μου αρέσει όλο αυτό.
3: Ότι μπήκαμε σε εποχή, σε περίοδο άσχημη.
4: Ποιο δουλεύει ποιον,
3: και δεν θα γίνει καμία συζήτηση ουσίας για άλλη μια φορά για τα προβλήματα της χώρας.
4: Η οποία θα δυσκολέψει η οξύτητα και το μετεκλογικό τοπίο για τη χώρα. Πάνω σε αυτό τώρα θέλω να σου πω το εξής.
3: Ναι, γιατί αν έχουν γίνει μπάχαλο προεκλογικά, πώς να συνεννοηθούν μετά.
4: Είχα προχτές βράδυ, αλλά δεν το σχολίασα χθες. Οφείλω να ομολογήσω ότι το ξέχασα. Μια πληροφόρηση ότι ο Σαμαράς, και είναι κόντρα στην αίσθηση τη δική μου, θυμάσαι είχα πει ότι δεν θα κάνει κόμμα. Προχτές όμως το βράδυ είχα μια συνάντηση και μου είπαν ότι ψάχνει, όχι ψάχνει, βρίσκει συνεχώς και κλείνει υποψηφίους.
3: Αντώνη μου, σήμερα υπάρχει επιστολή 10 στελεχών.
4: Και το είδα τώρα. Ναι, το είδα.
3: Τα οποία είναι, πολλοί από αυτούς είναι πρώην βουλευτές και πρώην υπουργοί του Σαμαρά.
4: Το είδα μπροστά μου.
3: Όπως ο Αργύρης Δινόπουλος, όπως η Πατριανάκου, όπως ο Χρήστος ο Ζώης. Βέβαια, ο Ζώης είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
4: Ο Αργύρης Δινόπουλος.
3: Ο Δινόπουλος, η Φένη Πατριανάκου.
4: Έχει. Ναι, και αυτό τώρα το συνέδεσα κι εγώ.
3: Ο Αγγελάκας, ο Βερναρδάκης. Σκορδάς και γενική γραμματής.
4: Αυτός ο Σκορδάς δεν
3: ήταν. Η Γελεστάθη επίσης παρετήθηκε,
4: ναι,
3: από τη θέση της.
4: Δεν ξέρω τους λόγους της παρέτησης.
3: Δεν ξέρω, ούτε εγώ τους ξέρω. Λες, αυτό μπορεί να μην συνδέεται, λες, με Σαμαράκι.
4: Δεν συνδέεται, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, είδα και εγώ τώρα στη Δημοκρατία αυτό, που είναι μια επιτυχία, και το συνέδεσα με την κουβέντα που είχα. Και μάλιστα είχα μια κουβέντα ότι ο ίδιος ο πρόεδρος παίρνει τηλεφωνή και μάλιστα με παράγοντες και όχι μόνο της Πελοποννήσου. Και σου λέω τώρα, για να μην είμαστε κολοτούμπες στις απόψεις μας, εγώ ήμουνα επιφυλακτικός.
3: Ναι.
4: Έλεγα ότι δεν το βλέπω, αλλά τώρα.
3: Φαίνεται
4: αυτό
3: ότι θα κατέβει.
4: Είναι θέμα χρόνου, για να το δούμε.
3: Έχεις βγάλει δυνατό ποντίκι σήμερα. Ο τίτλος του ποντικού είναι «Πρώτο στοίχημα του όλοι μαζί». Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Πώς θα διαχειριστεί τις νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, τα εκλογικά σενάρια και η αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Έχει και ένα πολύ καλό πάνω από το λογότυπό του το ποντίκι. Μετά το θεριστή που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, λέει «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγη».
4: Προς το παρόν.
3: Και πολύ δυνατό το σκίτσο του ποντικού στην πρώτη σελίδα, όπου έχει τον Τραμπ να σκύβει στο αυτί του Κινέζου Προέδρου, του Σι, και να του λέει «Το μόνο που θέλω, στο τέλος να βγεις και να πεις πως εγώ νίκησα».
4: Μα αυτό είναι επιδίωξη τώρα, δεν το βλέπω.
3: Βέβαια.
4: Του ζήτησε τη βοήθεια για τα στενά.
3: Δυνατό ποντίκι σήμερα, αξίζει να το διαβάσετε.
4: Να δούμε, μια χαρά.
3: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια. Κώστας Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας, συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο. Και αμέσως μετά, Μάκης Βορύδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Και πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps, με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν βρίσκεται αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του Cosmote 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Cosmote.gr. Κάτι θες να πεις, σε βλέπω, τρώγεσαι.
4: Αφού εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που δεν έκανε σχολιασμό για το μπάσκετ, θέλω να πω το εξής.
3: Δεν έκανα σχολιασμό για το μπάσκετ, γιατί είμαι στενοχωρημένος. Εγώ ήθελα ελληνικό τελικό. Σε θεωρούσα καλύτερο πελάτη από τη Βαλένθια.
4: Για να χαρίσεις πιο πολύ.
3: Καλύτερο πελάτη από τη Βαλένθια σε θεωρούσα.
4: Να το ευχαριστηθείς, ναι. Λοιπόν, εγώ κάνω πρόταση, δεν ξέρω αν ακούει, όπως λέει καμιά φορά, η πολιτική, η άλλη πλευρά, η Τουρκία, αλλά ο Ερντογάν να πάρει μια απόφαση και με νόμο να πάρει πίσω τον Άταμαν.
3: Να τον πάρει πίσω με νόμο, να θεωρηθεί γκρίζα ζώνη ο Άταμαν.
4: Γκρίζα ζώνη. Γιατί από τότε που ο Γιανακόπουλος τούκοψε τη φορά που ο μικρός αυτός 16 χρονών ο γιος του έμπαινε μέσα και έλεγε «Πάμε δυνατά» και τέτοια, φαίνεται ότι δεν είναι καλά δεν έχει όρεξη ο προπονητής, αλλά τέλος πάντων κλείνει η παρένθεση η τόσο δυσαρεστή και πάμε στα υπόλοιπα.
3: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους. Γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση και γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό Παιδείας και στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο, τον κύριο Κώστα Γαβρόκλου. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα και στους δύο. Να είστε καλά.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, σας παρακαλώ να μιλήσετε στο ακουστικό, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος που λένε.
5: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
3: Αρκετά καλύτερα. Αντώνη, ξεκινάς.
4: Τώρα, από την εμπειρία σας και ως υπουργού, αλλά και από την ενασχόλησή σας με τα πανεπιστήμια, ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος, η κατάλληλη μέθοδος, η μέθοδη για να μπορούν να μπουν σε μια τάξη τα πανεπιστήμια σε σχέση προφανώς σε πρώτη φάση τουλάχιστον με τις βιοπραγίες που βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο. Οι Πριτάνιες λένε ότι έχουν πάρει μέτρα, η είσοδος είναι, μπαίνει καθένας όποιος πώς θέλει, οι κάμερες θα μπουν αλλά μέσα από ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο αρχεί πάρα πολύ. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση και έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί είστε και στο Ινστιτούτο του κύριου Τσίπρα και θέλουμε να δούμε ποια είναι η ματιά η δική σας για αυτά τα συμβαίνοντα.
5: Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί όντως και λόγω των τελευταίων γεγονότων έχει και μία επικαιρότητα. Κοιτάξτε, τα τελευταία δύο γεγονότα ήταν οργανωμένα από πραγματικά πολύ επικίνδυνες και θα έλεγα σκοτεινές δυνάμεις. Επιτέθηκαν εναντίον φοιτητών πολύ επικίνδυνες

0: Ένας υπαινιγμός ότι ναι. δεν είναι η εικόνα αυτή που μας έδωσε η αστυνομία. Γιατί η αστυνομία ναι, καταλαβαίνω ότι έδωσε μια εικόνα ότι υπήρξε ναι. εδώ ένας πόλεμος εντός εισαγωγικών ανάμεσα σε αναρχικούς και ακροαριστερούς.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να χαρακτηρίσω τον όποιον. Εγώ ξέρω κουκουλοφόροι με καδρόνια επιτέθηκαν σε φοιτητές και στη συνέχεια η αστυνομία την έλαβε φοιτητές. Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά.
0: Όχι, δεν ξέρω κάτι, καθόλου δεν ξέρω και γι' αυτό σας ρωτώ. Γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Για το συγκεκριμένο...
0: Δηλαδή, υπενήσεστε ότι υπάρχει κάποιο κάτι παρακρατικό εδώ, αυτό καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα. Υπάρχουν μηχανισμοί, αυτό το ξέρουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Σε όλες τις χώρες, δυστυχώς, υπάρχουν μηχανισμοί που είναι ανεξέλεγκτοι από τους δημοκρατικούς θεσμούς. Δυστυχώς. Το θέμα είναι πώς αυτοί αφηνιάζουν κάποια στιγμή. Και δυστυχώς τώρα, για λόγους που πολύ φοβάμαι έχουν σχέση και με την πολιτική κατάσταση συνολικότερα, για να στραφεί η προσοχή στους τεμπέληδες φοιτητές και πάει λέγοντας, έγινε αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή, τι εννοείται, ότι η αστυνομία, κύριε Γαβρόγλου, εσείς τώρα είστε και ναι. πολύ σοβαρός άνθρωπος και πολύ
0: συγκεκριμένος. Και πρώην υπουργός παιδείας.
2: Εγώ το έχω και σεβασμό. Εσείς δηλαδή
0: όλοι
2: λέτε
0: μας,
2: ότι η αστυνομία...
0: Όλοι μας το έχουμε σεβασμό. Όλοι μας.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ναι,
2: λέτε
1: να είστε
2: τώρα καλά. Ότι η αστυνομία συνέλαβε λάθος πρόσωπα που μπορεί να συμβαίνει, αλλά μάλλον η κυβέρνηση κάπως αυτό τόστησε για να γίνει το έλα να δεις και να στραφεί προσοχή αλλού. Κάπως
1: θα σας
2: έτσι
1: πω.
2: Το εκλαμβάνω.
1: Δεν νομίζω, ναι, θα σας πω κύριε Δελατόλα. Ναι. Δεν είναι τα πράγματα, όπως καλά γνωρίζετε κι εσείς, τόσο μηχανιστικά. Τι εννοώ μηχανιστικά? Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κέντρο κυβερνητικό που να τα στείνει. Υπάρχουν όμως μηχανισμοί οι οποίοι με τον καιρό έχουν αποκτήσει μια ασυδοσία αυτοί οι μηχανισμοί. Το είδατε και αυτό που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι με την ίδια λογική της ασυδοσίας. Το ότι δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Εδώ λοιπόν είχαμε αυτά παραμονή των φοιτητικών εκλογών, πήρανε δημοσιότητα και αν διαβάσετε όλες τις καταγγελίες που γίνονται και την μη απάντηση της αστυνομίας, συνελήφθησαν φοιτητές ενώ στα καλά καθούμενα είχαν αυτή την επίθεση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τους θεσμούς μας, όλους τους θεσμούς μας, πρέπει δημοκρατικά να πούμε ότι αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Όπως το έχουμε πει για τις υποκλοπές,
2: καμία
1: όπως
2: λύση.
1: Έχουμε πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Καμία λύση.
1: Λύση. Η λύση, θα σας πω, η λύση στην προκειμένη περίπτωση είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα να μπορεί όσο γίνεται καλύτερα, όσο γίνεται καλύτερα, να προστατεύσει τον εαυτό της. Ξέρετε, έχουμε 24 πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια υπάρχουν νεολαίοι. Οι νεολαίοι έχουν μια μεγαλύτερη ζωηράδα από ό,τι εσείς και εγώ. Και μπορούν να γίνουν και ορισμένα πράγματα. Αυτά κάθε φορά πρέπει να βλέπουμε τη σοβαρότητά τους καταρχήν. Γιατί υπάρχουν πράγματα που είναι ασόβαρα. Υπάρχουν όμως και πράγματα που είναι σοβαρά. Εκεί πρέπει να είμαστε αμήλικτοι, αλλά πάντα αυτό να είναι ευθύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Και βεβαίως, αν υπάρχουν κακουργήματα, οπωσδήποτε μπαίνει και η αστυνομία, αυτό το ξέρουμε και από παλιά κτλ.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για να περάσουμε σε πιο αμιγώς πολιτικά ερωτήματα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Περιμένω.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
5: Έφτασε.
6: Και...
5: Εννοείται.
6: Με...
5: Ξέρω.
6: Χωρίς...
5: Βεβαίως.
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου.

0: Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Protergia, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
7: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Χωρίς τις αισθήσεις διακομίστηκε στο νοσοκομείο κάτι γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια. Περισσότερα στο real.gr. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκινό. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους, υπογράμμισε ο Σι Τζιπίνγκ. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος Πας και Κύθερα Πας 2026 με κουπόνια 300 ευρώ.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Ψυχικό και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι η κόντρα Άδωνη Γεωργιάδη, Νίκου Ανδρουλάκη συνεχίζεται. Το Πασόκ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απάντησε με ανάρτησή του ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και μάλιστα ζητά να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο πρόεδρος του Πασόκ για να δώσει στοιχεία για τις συμβάσεις που έχει με το δημόσιο. Φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια. Φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με τον πρώην Υπουργό Παιδείας, στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο, τον κύριο Κώστα Γαβρόκλου. Αντώνη, κάνεις το πρώτο ερώτημα,
1: ναι, κάνω το
0: πρώτο
1: ερώτημα
0: πολιτικό.
1: Και... ναι, το πολιτικό. Ναι, ναι. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον και δημοσιογραφικά και ως πολίτες, κυρίως προφανώς δημοσιογραφικά, όλο αυτό το εγχείρημα που επιχειρεί ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, να κάνει αυτό που λένε στα χωριά μας comeback και να ξαναεπιστρέψει. Πράγμα δύσκολο και ιστορικά να το δει κανείς, αλλά μπαστός, ποτέ δεν λες ποτέ. Και μου κάνει, ίσως και στον Νίκο, εντύπωση ότι πώς θα γίνει αυτή η σύνθεση νέων ανθρώπων που βλέπουμε προφανώς σχεδιασμένα στις πρώτες σειρές των εκδηλώσεων του κυρίου Τσίπρα και ανθρώπων που υπήρξαν στελέχοι και κυβερνητικοί και υπουργοί επί των κυβερνήσεων Τσίπρα, με συμπλήν στην πορεία τους, με ήττες εκλογικές στις περιφέρειές τους συνολικά. Αυτή η σύνθεση δεν φαντάζει κομμάτι δύσκολο να περάσει τον κόσμο ως κάτι καινούριο? Το λέω έτσι πολύ απλά, όπως το εισπράττω και από τον κόσμο ή τους ακροατές μας.
2: Κύριε Δελατόλα, και καλά κάνετε και το λέτε με αυτόν τον τρόπο. Μία πρόταση μόνον, σαν συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας που κάναμε. Νομίζω ο σταθμός σας, επειδή ακριβώς έχει το κύρος και την εγκυρότητα των παρεμβάσεων, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει μια καμπάνια συζήτησης γύρω από το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων. Αυτό το λέμε κάθε φορά είμαστε αντιμέτωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα τώρα με αυτή την τραγική κατάσταση με τα δύο κορίτσια, αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και καλό είναι να συζητηθεί πια στην κοινωνία. Το κλείνω γιατί δεν θέλω να αποπροσανατολίσω την κουβέντα. Κοιτάξτε, για το αυτό που με ρωτάτε, αν τυχόν αυτό έχει την όποια εγγύηση του καινούριου, η απάντηση είναι ότι δεν είναι θέμα εγγύησης, αλλά είναι θέμα μιας προσπάθειας, η οποία είναι μια σύνθεση, αν θέλετε, τριών παραγόντων. Ο ένας παράγων είναι η εμπειρία κάποιων στελεχών που είμαστε από παλιότερα σε αυτό το χώρο. Το δεύτερο είναι τα νεότερα άτομα τα οποία κουβαλάνε μια εξαιρετική τεχνοκρατική και παράλληλα πολιτική προσέγγιση στα ζητήματα, γιατί όπως καλά γνωρίζετε πολλά από τα ζητήματα έχουν τεχνικές πλευρές που δεν πρέπει να τις αφήσουμε στην άκρη. Και το τρίτο εξίσου σημαντικό είναι τι μάθαμε όλοι, και οι νεότεροι και οι παλιότεροι, από μία πορεία που είχε και επιτυχίες αλλά και αποτυχίες και ήττες. Αυτή η σύνθεση, πιστεύουμε, αν γίνει με έναν ειλικρινή και πολύ συστηματικό τρόπο, φέρνει κάτι εντελώς καινούριο στην ελληνική κοινωνία.
0: Κύριε Υπουργέ, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, που αναμένουμε όλη την ίδρυσή του το αμέσως επόμενο διάστημα, έρχεται να ενώσει ή να διχάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς? Και το ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό και όσους μετέχουν σε αυτή την κίνηση ότι βάζει βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, διότι ο χώρος πολυδιασπάται ακόμη περισσότερο.
2: Ωραία, να αρχίσω από το τελευταίο. Νομίζω αν αρχίσουμε τέτοιες κουβέντες, ποιος βάζει βούτυρο στο τέτοιο του άλλου, στο ψωμί του άλλου κτλ., δεν θα πάμε πολύ μακριά. η κοινωνία δεν τα ακούει αυτά.
1: Καλά, εδώ αρχίσαμε κουβέντες πόσο νοικιάζουν τα γραφεία και τα σπίτια. Έχουμε δρόμο ακόμα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, και η οποία ζητώ συγγνώμη που διακόπτω τον κύριο Γαβρόπουλο, η οποία συζήτηση φαίνεται ότι θα αγριέψει έτσι περαιτέρω, διότι μου στέλνουν αυτή την ώρα μηνύματα έγκυρες πηγές ότι στη Νέα Δημοκρατία ήδη αρχίσαν να συζητούν ότι ο Θέμης Χιμάρας, ο βουλευτής, είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα τον Ιανουάριο του 23 μετά από αποκαλύψεις για απευθείας αναθέσεις σε εταιρεία δικών του συμφερόντων, γεγονός που συνιστούσε ασυμβίβαστο με τη βουλευτική ιδιότητα. Και λένε ότι σύμφωνα με το άρθρο 57 του Συντάγματος, οι βουλευτές δεν επιτρέπεται να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις με το δημόσιο. Σημειώστε το αυτό, είναι μια πληροφορία που έχω τώρα από υψηλόβαθμο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και επίσης πληροφορούμε ότι αυτή την ώρα ψάχνουν το να δούνε τη δήλωση που έκανε του πόθεν έσχες ο κύριος Ανδρουλάκης, για να δουν αν έχει δηλώσει τα ενίκια.
1: Εκτός αν δεν ήταν πριν δικά του, ήταν του πατέρα του.
0: Δεν το ξέρω, ναι. Δεν έχω ιδέα. Σας λέω τι μαθαίνω αυτή την ώρα, ότι ψάχνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ελάτε στην απάντηση τώρα στα ερωτήματα, κύριε
2: Γαβρόπουλο. Εσείς και ορθά αναδεικνύετε διάφορα τέτοια ζητήματα, τα οποία είναι μέρος του λειτουργήματός σας.
0: Ναι, και τα οποία δείχνουν ότι δεν θα κάνουμε εκλογές με ουσιαστικό διάλογο, δυστυχώς, για άλλη μια φορά.
2: Δυστυχώς, σε όλες τις χώρες και στη δικιά μας εκφυλίζεται ο πολιτικός λόγος. Και αυτό έχει συνέπειες, ότι για τους νέους ανθρώπους δεν έχει πολύ μεγάλο κύρος η κεντρική πολιτική σκηνή κτλ. Αλλά για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω την ερώτησή σας, αν τυχόν ενώνουμε ή δεν ενώνουμε την αριστερά κτλ. Νομίζω αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η κοινωνία. Δεν είναι τα πολιτικά κόμματα, αν ο ένας θα πάρει τόσο 100%, ο άλλος θα πει μία ατάκα, ο τρίτος θα κάνει μεταγραφές κτλ. Αυτή τη στιγμή είναι η κοινωνία, η οποία με κάθε τρόπο, όσο και κανείς να είναι δύσπιστος για τις δημοσκοπήσεις, εκεί όπως ξέρετε βλέπει κανείς μία τάση. Δεν λέμε τώρα αν το πρώτο δεκαδικό ψηφίο έχει νόημα. Λοιπόν, εκεί έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Η κοινωνία τι σου λέει? Παιδιά, δεν μπορώ να συνεχίσω με αυτή την ακρίβεια. Δεν αντέχω. Δεν είναι ότι δεν δουλεύω, δεν είναι ότι είμαι τεμπέλης. Και το δεύτερο, βάζει ένα θέμα ήθους. Δεν μπορεί το κράτος να είναι ο πρώτος απατεών μας. Αυτό εγώ διαβάζω. Αυτό μπορούμε να το ενώσουμε από όποιο μετερίζει. Από όποιο μετερίζει.
1: Αυτό που διαβάζετε ισχύει, κύριε καθηγητά, αρκεί να έχετε απαντήσεις εφικτές για να δοθούν λύσεις αυτά. Πάντως, αυτό είναι το ζήτημα.
2: Βεβαίως, κύριε Δελατόλα. Συμφωνώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γαβρόγλου. Ευχαριστούμε τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου. Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ψηφιακό σαφάρι ελέγχων της ΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα και ενίκια. Ανοίγει παλιές υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή και ετοιμάζεται να στείλει 12.000 ραβασάκια σε φορολογούμενους. Ποια στοιχεία εξετάζονται, ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο. Σοκ στο Περιστέρι, 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες. Άλλες 2 καταγγελίες είχαν γίνει για την κατάστασή τους τους τελευταίους μήνες. Τι ισχυρίζεται η γιαγιά των ανήλικων? Από σήμερα οι αιτήσεις για το Χίος και το Κύθυρα Πας. Τα vouchers μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και μεταφορών. Ποιοι είναι δικαιούχοι, αναλυτικά η διαδικασία.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Θέλει Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
11: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
13: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Ξύπνα, Βασίλη!
16: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
17: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
14: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην εκπομπή μας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε μαζί μας το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορίδη. Να σου πω, Αντώνη, ότι μου έρχονται πληροφορίες από τη Βουλή ότι πιθανότατα το ακίνητο αυτό υπάρχει, είναι δηλωμένο στο πόθεν έσχες του κυρίου Ανδρουλάκη, τουλάχιστον από το 2021 είναι σίγουρα δηλωμένο. Οι πληροφορίες λένε ότι η γονική παροχή ολοκληρώθηκε το 2013, αλλά ότι τα χρήματα που δηλώνει και προέρχονται από μισθώματα ακινήτων είναι περί της 17.000 τη μία χρονιά, 20.528 την άλλη, 21.008 την άλλη χρονιά, 21.504 ευρώ την άλλη. Φαίνεται δηλαδή...
1: Από το ύψος του νοικίου δεν προκύπτουν τα νούμερα αυτά.
0: Ναι, δεν ξέρω, εκτός αν υπάρχουν και άλλοι στο ίδιο ακίνητο και αυτό είναι μόνο το δικό του ποσοστό επί του ενοικίου. Κάτι που δεν το ξέρω, περιμένω να το δω. Περιμένω να το δω. Αλλά υπάρχει το
1: ερώτημα.
0: Δηλαδή,
1: το ακίνητο να είναι.
0: Το έχει δηλώσει το ακίνητο και σου λέω και τι δηλώνει από μισθώματα. Ναι. Μου τα στέλνουν τώρα από τη Βουλή. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μήπως είναι και οι γονείς του ακόμα μέσα στο ακίνητο και είναι και αυτός και δηλώνει μόνο το δικό του μερίδιο.
1: Θα δούμε.
0: Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μάκη Βορίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Κάνατε διάφορα τραπέζια εκεί στην περιοχή. Εμάς μας έχετε καλέσει ένα βράδυ να παραβρεθούμε, γιατί διαβάζω εκεί, είχατε μεγάλη σύναξη με φίλους.
2: Η αλήθεια είναι ότι χθες κάνουμε μια πολύ έτσι, μεγάλη και καλή συγκέντρωση.
1: Ωραία, ωραία. Στην επόμενη φορά να παρακολουθήσουμε.
2: Λοιπόν, είστε προσκεκλημένοι από τώρα.
1: Α, ευχαριστώ
2: πρέπει
1: πολύ,
2: να προσδιορίσετε το κρέας ή ψάρι μόνο. Αυτό
1: το κρέας, εκεί που εκλέγεστε εσείς τι ψάρι. Στα βουλιά πιο ψηλά είναι πιο καλά.
2: Έχουμε και την παραλία και τον εγωισμό.
1: Για να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Ωραίο κλίμα. Σε καλό κλίμα πάμε για εκλογές ο Οκτώβριο ή Μάρτιο. Βλέπω έτσι τα προγράμματα κυριαρχούν, τα αφηγήματα της επόμενης μέρας. Τα ενίκια. Τα άλλα.
2: Ναι, αυτό δεν είναι το μεγάλο ζήτημα πια, νομίζω, του δημοσίου διαλόγου. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή η αντιπολίτευση. Επειδή την ακολουθεί αυτή την τακτική 2,5 χρόνια τώρα, έτσι. Είμαστε δηλαδή, τώρα ξεκινάει ο 4ος χρόνος θητείας. Αν εξαιρέσει τους πρώτους 6 μήνες, έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία 2,5 χρόνια. Στην οποία είναι μόνο, εγώ ειλικρινά, το είπα και στην ομιλία μου, δεν πιστεύω ποτέ ότι θα μου είναι τόσο χρήσιμη η πορεία μου στο ποινικό δίκαιο για την πολιτική δραστηριότητα. Δηλαδή συζητάμε μόνο ποινικά θέματα. Μόνο. Και αυτό, συγχωρέστε με, αν υπήρχε και κάποια οντότητα, αν υπήρχε δηλαδή στην τελευταία ανάλυση και ουσία πίσω από αυτό, προφανώς θα τα συζητήσεις κιόλα. Όταν είναι επιλογή της αντιπολίτευσης, αυτή η μονοθεματικότητα, τι φανερώνει αυτό? Ότι δεν μπορούν να τα αντιπαρατεθούν με την κυβέρνηση στο πεδίο της πραγματικής πολιτικής.
1: Καλά, απ' την άλλη δεν μπορούμε να κάνουμε και έλεγχο για θέματα συμβάσεων, πρεπραγμένων, καλής σωστής διαχείρισης.
2: Να κάνει, αλλά έχουμε πάει 2 χρόνια τώρα να συζητάμε τα βενζόλια και τα ξυλόλια. Να συζητάμε τα αν είναι έγκυρα ή δεν είναι έγκυρα, κάπως θα λένε αυτά τα καταγραφικά και το προϊόν των καταγραφικών. Να συζητάμε αν σκότωσε ή δεν σκότωσε ο Μητσοτάκης τον γιο της εισαγγελέως. Να συζητάμε αν ο Μηταράκης καλά έκανε, κακά έκανε, που έστειλε το mail και αν το συμφωνώ στην υπουργική στην πρόταση αυτή είναι νόμιμο. Δηλαδή 2 χρόνια τώρα δεν έχουν να πούνε τίποτα, αλλάζει ο κόσμος, γίνονται τεκτονικές αλλαγές. Αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδομένα, αλλάζει η εξωτερική πολιτική, αλλάζει η εναρχιακή πολιτική. Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών, χάρη σε αυτή την κυβέρνηση, βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών των τεκτονικών αλλαγών και πρωταγωνιστή. Αλλάζει η αμαντική πολιτική και τα δεδομένα, η γεωπολιτική σχετισμή με την Τουρκία, αλλάζει η οικονομία σε όλη την Ευρώπη Η αντιπολίτευση δεν έχει να πει τίποτα για όλα αυτά. Και εκείνο το οποίο μονοθεματικά μας λέει είναι η συγκάλυψη για το βενζόλιο που δεν υπήρχε. Μετά δεν απορεί κανένας ότι βγαίνουν οι μετρήσεις και ο Μητσοτάκης έχει 17 μονάδες διαφορά από το δεύτερο. Λογικό είναι.
0: Εδώ βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία επιστολή, κοινή επιστολή 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Ντινόπουλος, Πανοζάχος, Πατριανάκου, Σκορδάς, Τσίφτης, Τσόκας, που λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Και ήδη βοά στο παρασκήνιο η φήμη, η πληροφορία ότι έρχεται το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω γιατί το τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό είναι δικό του ζήτημα, εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω, θα το σχολιάσω όταν αυτό εκδηλωθεί. Να μιλήσω όμως λίγο για τα μπακέρα, γιατί προσέξτε, δεν είναι δυνατόν να γίνονται κόμματα με προσωπικές ατζέντες και με, ας το πω, επειδή κάποιος είναι συναχωρημένος με κάποιον άλλον, αυτό δεν έχει καμία λογική και δεν αφορά και κανέναν και πάντως δεν αφορά την κοινωνία. Να δούμε αν υπάρχει από πίσω αυτό το έχασε την ψυχή της. Για να δούμε τώρα ποια ψυχή υπήρχε, που χάθηκε, σε ποιο ακριβώς σημείο, τι είναι εκείνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία σε ποιο σημείο έχει αποστεί από τις αρχές και τις αξίες της. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη δεξιά, κεντροδεξιά παράταξη. Έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόγραμμα το οποίο υπηρετεί. Πατρίδα, ελευθερία. Αυτά τα υπηρετεί. Ερώτηση. Χάσαμε την ψυχή μας όταν κάναμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα και έχουμε Ραφάλ και έχουμε φρεγάτες και έχουμε F-35. Κάψαμε την ψυχή μας όταν σήμερα έχουμε τον αυστηρότερο μεταναστευτικό νόμο, τον έφτιαξα με τα χεράκια μου, τον ψήφισε και τον εισηγήθηκε ο Θάνος ο Πλεύρης και ο οποίος αποτελεί παράδειγμα για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το πώς θα αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση. Έχει χαθεί η ψυχή εκεί. Έχουμε χάσει την ψυχή μας όταν έχουμε μειώσει 40 φόρους και έχουμε αλαφρύνει τις επιχειρήσεις από τεράστια βάρη που τις είχαν επιβληθεί επί κυβερνήσεων πρώτης φοράς αριστερά. Έχουμε χάσει την ψυχή μας όταν στηρίζουμε τους πιο αδύναμους συστηματικά και δεχόμαστε την κριτική γι' αυτό. Με μία σειρά από μέτρα τα οποία ναι, κάνουμε όλα τα διαρθρωτικά, αλλά ορισμένα από αυτά ναι, έχουν επιδοματικό χαρακτήρα. Πού χάθηκε η ψυχή αυτή? Σε ποιο σημείο δηλαδή έχουμε κάνει κάτι το οποίο ερχόμαστε σε σύγκρουση με τον αξιακό κώδικα της παρατάξεως?
1: Καλά, κάπου εκεί, ας πούμε, για το γάμο. Διάφορα ισχυρίζεται ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά εγώ θα σας θυμίσω για το γάμο των ομοφύλων.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί κάνατε ένα άλλο προσανατολισμό, μια άλλη επιλογή που μπορεί να μην σας βρήκε.
2: Ήταν ζήτημα που, όπως ξέρετε, μας δίχασε. Αυτό φάνηκε και στην πληροφορία. Υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα αυτό. Αυτό εκεί συνοψίζεται την κριτική. Ας το πούμε.
1: Να κάνω μια παρένθεση να πω, Νίκο, ότι επειδή σχολιάσαμε πριν ότι το 20% είναι από τα νίκια που εισπράττει το κτίριο ο κ. Σαδουλάκης.
0: Ναι, εδώ μου λένε ότι έχει
1: 400 ευρώ, τα οποία λέει τα δηλώνει.
0: Ότι έχει μερίδιο 1/3, βλέπω. Ναι, ναι. 1/3 ότι έχει μερίδιο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, συνοδευόμενος από την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο επίσκεψης και συντονισμού για την φετινή αντιπυρική περίοδο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Ο κύριος Τουρνάς έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη και στην ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την φετινή αντιπυρική περίοδο. Όπως ανέφερε, μέσω των προγραμμάτων Αντινέρο προχωρούν καθαρισμοί περιαστικών δασών, διάνοιξη δασικών δρόμων και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους. Πρόσθεσε δε ότι φέτος ο μηχανισμός ενισχύεται συνολικά με 18.000 άτομα και 5.000 εθελοντές, αυξημένα εν αέρια μέσα και drones επιτήρησης, δύο από τα οποία θα επιχειρούν στη Ρόδο. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια η πολιτική προστασία στην χώρα έχει περάσει σε μια νέα εποχή οργάνωσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας, τονίζοντας ότι έχουν γίνει άλματα τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο χρηματοδότησης και συνεργασίας μεταξύ κράτους, περιφέρειας και δήμων. Είναι μεγάλος ο βαθμός ετοιμότητας, δήλωσε στον Real Voice ο Περιφερειακός Συντονιστής Νοτίου Αιγαίου Μινάς Παπαδάκης, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης, αναφερόμενος στην ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Νέα εστία ελληνοτουρκικής έντασης στο νοτιοανατολικό Αιγαίο με αφορμή τις εργασίες πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικής ίνας από το ερευνητικό υποστηρικτικό σκάφος Ocean Link στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλιας και Κο, όταν τουρκική πυραβλάκατος προσέγγισε την περιοχή των εργασιών και προχώρησε σε παρενόχληση διάσυρμά του, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο κινείται εντός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Στην περιοχή έπλε η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία παρενέβη και με την βίβαση σήματος προς το τουρκικό σκάφος ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση του πλοίου, το οποίο συνέχισε κανονικά τις εργασίες του. Η κυβέρνηση οφείλει να ενεργοποιήσει άμεσα τους Ευρωπαίους εταίρους ώστε να αντιμετωπιστεί η επαναλαμβανόμενη τουρκική προκλητικότητα, τόνισε ο τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Παράλληλα, σημειώθηκε και δεύτερη τουρκική πρόκληση χθες, μετά την παρενόχληση του πλοίου Ocean Link. Δύο πλεισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου ανατολικά της Ρόδου, όπως έκανε γνωστό το ΓΕΘΑ. Οι προκλήσεις του οπλισμένου ζεύγου σημειώθηκαν λίγο μετά την 1 το μεσημέρι της Τετάρτης. Απογειώθηκαν 4 οπλισμένα ελληνικά F-16 από την Κρήτη, τα οποία προχώρησαν σε αναχέτηση των τουρκικών μαχητικών. Επιπλέον, το πρωί της Τετάρτης, στην ίδια θαλάσσια περιοχή, σημειώθηκαν 3 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από ένα κατασκοπευτικό τουρκικό ATR-72. Στελεχώθηκε υγειονομικά το ιατρείο του αεροδρομίου Διαγόρα Σερόδου. Μετά από χρόνιο αίτημα και αγώνες και διαμαρτυρίες για την στελέχωσή του, ικανοποιήθηκε το πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και επήλθε η στελέχωση με γιατρό και νοσηλευτή. Την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξή του προς εργαζόμενη της ΔΕΗ συνάδελφό τους στην Ρόδο, η οποία υπήρξε θύμα σοβαρού περιστατικού έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, εκφράζει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΗ ΖΕΦΣ Ρόδου. Το Σωματείο καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού και κακοποιητικής συμπεριφοράς, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πράξεις δεν αποτελούν προσωπική ή ιδιωτική υπόθεση, αλλά κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, θεσμική προστασία των θυμάτων και μηδενική ανοχή από όλους τους φορείς. Παράλληλα, στέλνει σαφές μήνυμα αλληλεγγύης προς κάθε γυναίκα που βιώνει κακοποιητική συμπεριφορά, τονίζοντας πως κανένα θύμα δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο και απροστάτευτο. Στις 21 Μαΐου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη στις 2.30 το μεσημέρι. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη με εισηγητή τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο είναι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 25 Μαΐου, ώστε να κατατεθούν παρατηρήσεις και απόψεις επί του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού. Η ανάγκη να ανοίξει με οργανωμένο και συνολικό τρόπο η συζήτηση για την διάσωση, αξιοποίηση και επανασχεδιασμό του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της Ρόδου υπογραμμίστηκε στις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΤΕ Αντώνη Γενικουρή, μιλώντας στον Real Voice. Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το νέο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, ο κ. Γενικουρή συνέδεσε την συζήτηση όχι μόνο με τις σύγχρονες υποδομές που χρειάζεται το νησί, αλλά και με το μέλλον των ιστορικών δημοσίων κτηρίων που παραμένουν αναξιοποίητα ή εγκαταλελειμμένα, στο Διοικητικό και Ιστορικό Κέντρο της πόλης. Τις σημαντικές διατάξεις του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορούν άμεσα την νησιωτική Ελλάδα, τις δημοτικές συγκοινωνίες της Ρόδου και της ΚΟ, καθώς και την στήριξη των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, ανέδειξε κατά την ομιλία του στην Βουλή ο Γιάννης Παπάς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο βουλευτής Δωδεκανήσου στην τροπολογία που δίνει λύσεις στη συνέχιση της λειτουργίας των δημοτικών συγκοινωνιών σε Ρόδο και ΚΟ, μετά τις αλλαγές που προέκυψαν από την κατάργηση των δημοτικών επιχειρήσεων συγκοινωνίας. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα πραγματοποιηθεί 15 έως 17 Μαΐου στην Αθήνα. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν αύριο στις 7 το απόγευμα με κεντρικό ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι βουλευτές Δωδεκανήσου, 16 σύνεδροι και παρατηρητές θα παραστούν από τα Δωδεκάνησα, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της ΔΥΜΤΟ Ρόδου της Νέας Δημοκρατίας Τσαμπίκος Καραγιάννης. Την άμεση απαγόρευση της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στη Ρόδο μέχρι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές ζητά ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Ρόδου, Στέφανος Πορτσέλη, με αφορμή τις προτάσεις που κατέθεσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης προς το Υπουργείο Μεταφορών για την ασφαλή κυκλοφορία των ελαφρών προσωπικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Μιλώντας στον σταθμό μας, ο κύριος Πορτσέλη περιέγραψε μια κατάσταση που, όπως είπε, έχει φτάσει στο απροχώρητο με καθημερινούς τραυματισμούς, αλόγιστη χρήση και ανήλικους να κινούνται στους δρόμους χωρίς εκπαίδευση και ουσιαστικό έλεγχο. Αύριο στις 10 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ με 13 θέματα. Άμεσα εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων ΚΟ μια κλοπή και δύο απόπειρες διάρρηξης σε καταστήματα του νησιού που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 21χρονος αλλοδαπός. Κλειστή η οδός Παπαλουκά στην πόλη της Ρόδου σήμερα και αύριο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η ΚΟΣ τιμά τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με την εκδήλωση «Πατρίδα στην καρδιά» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην εστία της Μητρόπολης. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και κεντρικός ομιλητής θα είναι ο συγγραφέας και γεωστρατηγικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν και οι χοροδίες του 2ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, με μια μικρή εξαίρεση για τη Ρόδο και την Σίμιο, που κατά τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχει έτσι κάποια πολύ μικρή πιθανότητα για να εκδηλωθεί κάποια σύντομη μπόρα, τίποτα όμως το ιδιαίτερο. Άνεμοι από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις μέχρι το μεσημέρι, στη συνέχεια θα στρέφονται σε βορειοδυτικές με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή πτώση θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και στην Ελλήνδο της Ρόδου από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Η σκόνη επιτέλους μετά από αρκετές μέρες θα αποχωρεί από την περιοχή μας από το ξημέρωμα ήδη. Άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές αναδιαστήματα διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 και στα νοτιότερα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και τέλος στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολλώνιο. Απολλώνιο. Νερό της φύσης. Απολλώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολλώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x 250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
7: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
8: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Πρέπει να είναι από τις σπάνιες στιγμές που σιγοτραγουδάει τραγούδι που ακούει ο Πέρης Βασιλάκης. Το καταγράφω και συνεχίζω. Ναι, παιδιά, δεν τον έχω ξανακούσει να παίρνει ένα τραγούδι και να τον σιγοτραγουδάει. Προφανώς ο Τόμ Τζονς είναι ο αγαπημένος του. Καλημέρα σας. Εντάξει, αγοράκι μου, το καταλάβαμε ότι έχεις καλό γούστο στη μουσική. Το έχουμε καταλάβει χρόνια τώρα. Fine. Τι έκανες? Είναι επειδή έχεις καλό γούστο στη μουσική.
1: Σε έφαγα.
0: Του κόψα το τραγούδι, παιδιά. Δεν πάτησα κανένα κουμπί. Συνεχίζουμε με τον Τζονς, βέβαια. Sex bomb, μάλιστα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε έτσι μια όσο το δυνατόν, τι να το χαρούμενη, να το πω δεν μου πάει καρδιά. Τουλάχιστον τα τραγούδια έρχονται να γαλινέψουν την ψυχή και να γεμίσουν τα κενά εκεί που υπάρχουν. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, όπως γράφει το Black Pepper, το στίγμα επάνω εκεί δεξιά στο σταθμό, είναι βαριά η καρδιά και είναι βαριά όλα. Και η αλήθεια είναι πως κάνουμε προσπάθεια να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Ποια κανονικότητα? Είχα βγει μια βόλτα έξω χθες, πήγα στο κέντρο σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί που λέγεται Σέρτζιο, πρώτη φορά πήγα. Τέλος πάντων, εκεί που είναι όλα τα μαγαζιά στο κέντρο της πόλης, δεν υπήρχε κουβέντα, και οι δικοί μου συνδετημόνες, η Άννα και ο Θωμάγγελος, μιλούσαμε όλοι για αυτό το γεγονός που μας έχει μαυρίσει στην ψυχή και το οποίο θα συζητάμε για πολλές μέρες. Ακόμα τώρα, για πολλές μέρες, ή θα το ξεχάσουμε μόλις έρθει το επόμενο, Βαρύ το κλίμα. Γενικότερα είναι βαρύ το κλίμα. Γιατί, παιδιά, αυτό που έγινε με τα κορίτσια στην Ηλίουπολη και στο οποίο αφιερώσαμε όλη την εκπομπή χτες, ήταν ένα χαστούκι προς όλους μας. Μην το παραβλέπουμε. Ένα χαστούκι προς μια κοινωνία που έμαθε να απαιτεί, να γουστάρει, να θέλει, να ψάχνει, να κυνηγάει, αλλά όχι να ακούει. Ένα χαστούκι σε ένα σχολείο που διδάσκει εξισώσεις, αλλά δεν σου διδάσκει πώς να αντέχεις τον πόνο και πώς να διαχειρίζεσαι την απόρριψη. Θέλετε να το πάω και πιο μακριά? Είναι και ένα χαστούκι προς την εκκλησία. Δεν την αφήνω απ' έξω. Μια εκκλησία που μιλάει πάρα πολύ συχνά για τις αμαρτίες, αλλά νομίζω ότι δυσκολεύεται να σκύψει πάνω από την απελπισία ενός παιδιού να του μιλήσει, όχι να το προσβάλλει, όχι να το μειώσει. Τι να πω, δηλαδή, μου φαίνεται ότι όλοι έχουμε ευθύνη. Ξέρετε κάτι, όλοι συναντάμε κάθε μέρα ανθρώπους διαλυμένους εσωτερικά και ξέρετε γιατί τους προσπερνάμε? Γιατί στο ερώτημα, τι γίνεται, είσαι καλά? Ναι, καλά είμαι. Εντάξει, τελειώσαμε. Δεν ακούμε τις κραυγές. Ουρλιάζουν κάποιοι άνθρωποι, ουρλιάζουν και δεν το ακούμε, δεν το ακούμε. Αυτά τα κορίτσια, αυτό το κορίτσι που έφυγε, πήγαινε σχολείο, χαμογελούσε, προφανώς απαντούσε καλά είμαι όταν τη ρωτούσαν, και μέσα της κατέρε λίγο-λίγο κάθε μέρα και ήρθαν ξαφνικά οι πανελλήνιες. Οι πανελλήνιες που είναι η πιο σκληρή λέξη για χιλιάδες παιδιά στη χώρα μας. Μια ολόκληρη κοινωνία που χτίζει στο μυαλό του κάθε παιδιού ότι σε λίγες εξετάσεις, σε 5 μέρες, κρίνεται η αξία τους, το μέλλον τους και η ζωή τους. Διότι αν πετύχεις, νίκησες, κερδίζεις. Αξίζεις αν πετύχεις. Αν αποτύχεις, χάθηκες. Τελειώσαμε. Πόσο τρομακτικό είναι αυτό για ένα παιδί 17 χρονών να πιστεύει ότι μέσα σε 5 μέρες το μέλλον του τελειώνει πριν καν αρχίσει? Πάμε λίγο να το σκεφτούμε. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα σας βασανίζει εσάς. Εμένα θα με βασανίζει πολύ καιρό η φράση «Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό στην κοινωνία». Γι' αυτό φεύγω. Νομίζω είμαστε παγωμένοι όλοι. Γιατί όταν ένα παιδί 17 χρονών, ένας νέος άνθρωπος, δεν βλέπει ούτε μισή χαραμάδα φωτός, όλοι φταίμε, ρε παιδιά. Όλοι έχουμε αποτύχει. Όλοι αποτύχαμε να μάθουμε στο παιδί μας ότι η ζωή δεν τελειώνει σε μια αποτυχία, σε 2, σε 3, σε 5. Αποτύχαμε να του μάθουμε ότι η αξία του δεν είναι η βαθμή. Ότι η ψυχή του και η ζωή του αξίζει περισσότερο από κάθε προσδοκία σχολείου, κοινωνίας, επαγγελματικού προσανατολισμού και όλα. Ξέρω ότι είναι πολύ εύκολο να κατηγορήσουμε τους γονείς και εγώ έχω πέσει σε αυτή την παγίδα και θεωρώ έτσι κι αλλιώς. ότι οι γονείς έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη να σκύβουν πάνω από τα παιδιά και να καταλαβαίνουν, να συναισθάνονται, να διαισθάνονται το τι συμβαίνει. Αλλά μπαίνω, ούτε για ένα λεπτό δεν μπορώ να μπω στη θέση αυτής της μάνας και αυτού του πατέρα. Δεν μπορώ. Δυνατό να υπάρχει κάποια τέλεια εικόνα της άρεστης μαθήτριας, του άρεστου μαθητή, της ωραίας ζωής, των πολλών χρημάτων? Όλα αυτά αξίζουν περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή. Και τα παιδιά τι χρειάζονται? Έναν κόσμο που να τα κρίνει διαρκώς, συνέχεια, από το πρωί μέχρι το βράδυ? Όχι, χρειάζονται έναν κόσμο που να τα κρατά όρθια. Όταν καταραίουν, να τα κρατάει όρθια. Γιατί καταραίουν, όχι μόνο τα παιδιά, πολλοί κόσμος γύρω μας. Λοιπόν. Τα έχουμε και συνέχεια σε όλα αυτά τα νέα. Προς το παρόν να σας πω ότι είχαμε νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Ένα φρικτό τροχαίο στα Πατήσια. Νεκρή μια γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό εκεί στην Ηρακλείου και Ορφανίδου. Μια πεζή γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό. Πήγανε εκεί τροχαία ΕΚΑΒ. Η ηλικιωμένη γυναίκα είναι νεκρή. Προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο. Παρασύρθηκε από το φορτηγό και σύμφωνα με πληροφορίες πρωί-πρωί το κέρατό μου διαμελίστηκε η γυναίκα.

Δύο θέματα μόνο που λουν σήμερα το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και κοινωνικής δικτύωσης. Το ένα αφορά βεβαίως τον Τραμπ και το ταξιδάκι που πήγε με τον ομολογό του εκεί στην Κίνα. Έχει βγει και ένα ωραίο σκίτσο στο ποντίκι σήμερα που δείχνει τον Τραμπ να λέει στο αυτί του Τζιπίνγκ ότι κοίτα, θα μεσολαβήσεις, θα γίνουν όλα καλά και θα πεις ότι εγώ νίκησα. Ναι, γιατί αυτό είναι ο Τραμπ.

0: Έτσι που λέτε, τα συζήτησαν οι δύο ηγέτες. Υπήρχε μια υποδοχή, υπερπαραγωγή. Υπερπαραγωγή σας λέω τώρα, δεν καταλαβαίνετε. Κάναν τις δηλώσεις στο μεγάλο παλάτι του λαού, είχαν διμερείς συνομιλίες και κλεισμένων των θυρών. Μαζί του ο Τραμπ είχε πάρει κυβερνητικούς αξιωματούχους και κορυφαίους επιχειρηματίες, της Apple, της Nvidia. Τι είναι η Nvidia, το Nvidia. Α. Πολύ αυστηρό τελετουργικό και στρατιωτικές τιμές στην πλατεία Τιανανμέν. Πολύ κρίσιμη συνάντηση και για τις δύο πλευρές. Εθνική ύμνη, στρατιωτικά αγήματα, χειραψίες κτλ. Κτλ. Και βεβαίως η κρίση με το Ιράν στο επίκεντρο. Στις δηλώσεις του ο Κινέζος είπε ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε νέο σταυροδρόμι και κάλεσε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα να λειτουργήσουν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι. Στο δικό του λεξιλόγιο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με τον Κινέζο πρόεδρο φανταστική, it's fantastic, και εξέφρασε και ένα μεγάλο σεβασμό προς τον ίδιο και στην Κίνα. Και πώς αλλιώς τώρα, κουνιέσαι μπροστά στην Κίνα, δεν κουνιέσαι, ακόμα κι αν είσαι ο Τραμπ. Κόκκινα χαλιά, σημαίες, είδα εκεί, δηλαδή παιδιά μιλάμε για τρομερή υποδοχή. Ο Σι Τζινπίνγκ είπε ότι ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας και αλήθεια είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή, λέει, οι μετασχηματισμοί που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα επιταχύνονται παγκοσμίως και η διεθνής κατάσταση είναι ρευστή και ταραχώδης. Έχει ενδιαφέρον γιατί έθεσε ευθέως το ερώτημα ο Κινέζος Πρόεδρος αν οι δύο χώρες μπορούν να αποφύγουν τη λεγόμενη παγίδα του Φουκιδίδη. Είναι η θεωρία που περιγράφει τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μια ανερχόμενη και μια κυρίαρχη δύναμη. Πάλι οι Έλληνες πίσω από αυτό. Πάμε να θυμηθούμε την πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision, μια και διανύουμε εβδομάδα Eurovision με τη Μαρινέλα. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τι άλλο, το αγόρι μου. Τέλειο! Παιδιά, την ώρα αυτή έπεσε στο κεφάλι μου. Συ, χαλάρωσε. Εγώ ζέπνιξα. Βλέπω τον Μπέρι να με κοιτάει και να μου κάνει πρόσεχε και έχει πέσει πάνω μου.
1: Το σήμα.
0: Όχι, πώς λέγει, το πανό του Real Voice. Παναγία. Σκέψω ένα ξύλινο. Μισό λεπτό να απομακρυνθώ. Όμως μου φτάνει, μου φτάνει. Λύσαξες, να ανοίξουμε την πόρτα. Λύσαξες. Μπαίνει αέρας, μπαίνουν πράγματα. Θα μπουν περιστέρια, γεράκια σε λίγο. Περίμενε. Κρίμα που δεν έχουμε κάμερα εδώ πέρα, παιδιά. Όχι. Κρίμα που δεν έχουμε κάμερα του. Τι χάνετε, τι περιστατικά χάνετε. Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό? Όταν ξεκίνησα την δημοσιογραφική μου τηλεοπτική καριέρα στην ΕΡΤ, έλεγα δελτίο ειδήσεων το πρωί και live τώρα δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΤ, και την ώρα που έλεγα δελτίο ειδήσεων έπεσε ένα καβρόνι πίσω. Αλήθεια. Παιδιά, ναι. Έχω ζήσει πάρα πολλά τέτοια κουλά στην τηλεόραση. Όταν είχα την εκπομπή το Κεντρί στον Αντένα και είχαμε κοινό. Ξέρεις, υπήρχε δεξιά και αριστερά σε κάθε θέμα στην εξέδρα το κοινό που άκουγε, σχολίαζε κτλ. Και μια μέρα είχαμε κοινό, είχαμε ένα θέμα που είχε σχέση με ηλικιωμένους και είχαμε κοινό από ένα καπί που ήθελαν να έρθουν στο στούντιο κτλ. Την ώρα λοιπόν που με έχει κάμερα ο Γιώργος Αντώλης ο σκηνοθέτης και μιλάμε για κάτι, ακούγεται ένα γκντουπ και βλέπω μπροστά μου μια κυρία η οποία σηκώθηκε. Ναι, δεν πειράζει, ας πες. Η οποία σηκώθηκε εν μέσω τηλεοπτικής εκπομπής στον αέρα, γιατί η γυναίκα, μεγάλη γυναίκα, ήθελε να πάει στην τουαλέτα, δεν ρώτησε κανένα, σηκώθηκε, πέρασε μπροστά και έπεσε φαρδιά πλατιά μπροστά μου. Εγώ σοκαρίζομαι. Ο Νταούλης, ο σκηνοθέτης, το αυτήν λέει: Μην κουνιέσαι, έχω κοντινό. Τρέχουν μέσα να την πάρουν για να μην καταλάβει τίποτα ο κόσμος. Σηκωτή την πήρανε. Παιδιά, τι έχουμε ζήσει. Σηκωτή την πήρανε. Παιδιά, τι έχουμε ζήσει.

0: Γκολσφιτέχ Φαραχανή. Είναι η Άνοιξη καταρχάς, Μάιος Άνοιξη Σοφία Βόσου. Είναι η γυναίκα, να στη δείξω κιόλας να ξέρεις, Περιπίας Καλονής. Ινδύς πρόκειται, Ινδύ είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτή είναι η αιτία, σύμφωνα με αποκαλύψεις δημοσιογράφου που έγραψε ένα βιβλίο για τον Μακρόν και την Μπριζίτ. Είναι η αιτία για το χαστούκι που φάνηκε σε όλο τον κόσμο. Το θυμάσαι που του είχε ένα μπουκέτο. Το άξιζε, λέει, δεν τρέπεσε κι εσύ.
1: Όπα,
0: όπα, όπα. Έρχονται και πέφτουν πάνω μου πράγματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Ναι, ναι. Λοιπόν, περίμενε, φεύγουν. Λοιπόν, έχουν πέσει όλα πάνω μου, δεν καταλαβαίνω. Αυτό έπεσε πάνω στο κεφάλι μου. Ήρθε η κούλα μου μέσα να μας σώσει. Σου έχω πει να βάζεις κάμερα εδώ.
2: Όχι. Θα γίνουμε εμείς.
0: Λοιπόν. Αυτό το έβαλε εδώ.
3: Και πού και εγώ, πάω πού και βήχες, λέω να το πέφτουν.
0: Χαμός είναι. Χαμός. Δάκτυλο στις Μπριζίτ. Σιγά, παιδάκι μου, είμαστε στον αέρα. Χαλάρωσε λίγο.
2: Να πάω να παίξει τζόκερ σήμερα.
0: Επειδή πέφτουν τα. Πώς λέει, μπάνερ. Επειδή πέφτει το μπάνερ επάνω μου, πρέπει να πάω να παίξω τζόκερ.
2: Στην κεφάλι όμως.
3: Γλωσσοφαγιά λέγεται αυτό.
0: Σε μια γλωσσοκοπάνα η γλωσσοφαγιά δεν πιάνει, παιδιά. Αυτό έχω να σας πω.
2: Όπως λένε στο χωριό μου,
3: νιάου.
0: Αχ, προσπαθούμε να γελάσουμε λίγο γιατί είμαστε πικραμένοι. Δεν έχουμε από χτες συνέλθει καθόλου. Τι να πω. Λοιπόν, το κορίτσι αυτό λέγεται Γκολσφιτέχ Φαραχανή. Δηλαδή, όταν θέλει κάποιος την ερωτευτεί αυτή την κοπέλα και θέλει να της πει κορίτσι, πώς λέμε, Νατάσα μου, Πέρι μου, Γκολσφιτέχ μου, δηλαδή σε πιάνει. Φιτέχ μου, ναι. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, είναι Ιρανή αυτή η κοπελίτσα, είναι Ιρανή ηθοποιός. Και αυτή έγινε η αφορμή για το viral χαστούκι της Μπριζίτ στο Μακρόν ένα χρόνο πριν. Λοιπόν, έχει ξεσπάσει ένας πολιτικός σεισμός. Ένα βιβλίο που έγραψε ο δημοσιογράφος του Παρί Ματς Φλωριάν Ταρντίφ. Το βιβλίο λέγεται «Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι» και αποκαλύπτει το παρασκήνιο γύρω από το χαστούκι της Μπριζίτ και του Μακρόν το Μάιο του 25, τέτοια εποχή πέρσι, στο αεροδρόμιο του Ανόη στο Βιετνάμ. Μπαίνει στο κάδρο αυτή η Ιρανή ηθοποιός, η οποία φαίνεται ότι ήταν η πέτρα του σκανδάλου, διότι η Μπριζίτ βρήκε, λέει, στο κινητό του Μακρόν κάποια μηνύματα τύπου προς την ηθοποιό, τύπου «είσαι πολύ όμορφη».
2: Εντάξει, δεν μπορεί να πει ένας άνθρωπος για γυναίκα που είσαι όμορφη. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Τώρα μη με τρελαίνεις κι εσύ. Μη με τρελαίνει. Εσύ μη με τρελαίνει τώρα να έχει τη μαγιά ένα άντρα να παραδεχτεί τη μην πω καμιά φορά τη βλακεία του. Να την παραδεχτεί. Μου λέει, κοίτα, το ότι φλερτάρετε και το παίζετε αδιάφοροι. Έλα, το έχουμε δει το έργο. Δηλαδή, γράφει ο άλλο, δώσε μου το λογαριασμό, αγάπη, τελίτσε. Αλλά ήταν πολύ απλό. Έλα τώρα, μη με τρελαίνεις. Κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Το έχουμε το φλερτάκι μέσα. Δεν βαριέσαι όμως. Λοιπόν, αυτό το πολύ όμορφη λοιπόν στήχησε αυτή τη σκηνή που έκανε το γύρο του κόσμου. Αυτό θέλω να σας πω. Ο Έλον Μάσκ τα έβαλε πάλι με τον Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια, επειδή στην Οδύσσια παίζει η τύπησα αυτή η Λουπίτα Νιόγκο, πώς τη λένε, που έχει βάλει μια μαύρη να κάνει την ωραία Ελένη. Τι ζόρι τραβάει ο Έλον Μάσκ, δεν έχω καταλάβει. Εδώ δεν αντιδρούμε εμείς. Η πολιτική είδηση της ημέρας που αφορά την κυβέρνηση και έχει προκαλέσει σχόλια τύπου ότι κάτι τρέχει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας αφορά μια επιστολή που έστειλαν κάποια στελέχη, όχι κάποια, συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όλοι πρώην υπουργοί και πρώην βουλευτές, η οποία βάζει φωτιά ενώπιση του συνεδρίου του κόμματος. Ο Αγγελάκας ήταν πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μανώλης, και πρώην γραμματέας οργανωτικού, ο Βερναρδάκης, ο πρώην διοικητής του ΑΕΔ. Ο Χρήστος Ζώης, πρώην υπουργός, βουλευτής Λάρισας, ο Νταβλούρος ο Θανάσης, ο δικός μας, κάτω από την Αχαΐα. Ο Αργύρης Οντινόπουλος, πρώην υπουργός και βουλευτής Β' Αθηνών. Ο Πανοζάχος από την Ήπειρο.

Ευρωνία Ιπατριανάκου, η αγαπημένη μου φίλη, πρώην βουλευτής Λακωνίας και πρώην γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Ο Θανάσης ο Σκορδάς, ο Στέργιος ο Τζίφτης. Αυτοί λοιπόν έχουν γράψει μια επιστολή που έρχεται έτσι μετά και την επιστολή των πέντε που εκφράζει την ανησυχία της για το τι συμβαίνει. Οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ λένε ότι δεν πάμε καλά, παιδιά. Η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της.

Έτσι που λέτε, η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται μια νέα έκφραση, επισημαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρωτοκλασσά τα στελέχη, τώρα δεν είναι ό,τι να είναι. Και όλο αυτό, δεν ξέρω αν χρειάζεται ο Σωκράτης να επικαλεστεί για να λύσει το θέμα, αλλά άλλος ένας πονοκέφαλος για το Μητσοτάκη.

Σήμερα όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται πολιτικά άστεγοι. Βλέπουν ότι η ιστορική συνέχεια της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης έχει τραυματιστεί βαθιά και αντιλαμβάνονται ότι το σημερινό σύστημα εξουσίας δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τις αρχές της αγωνίας και τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γι' αυτό και η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται μέσα από την ίδια την κοινωνία. Αυτά γράφουν με αίσθημα ευθύνης, όπως λένε, απέναντι στην ιστορία της παράταξης και κυρίως απέναντι στην πατρίδα. Είναι ο χρόνος τώρα που επιλέγουμε να μιλήσουμε, γιατί η Ελλάδα αξίζει καλύτερα και η παράταξη αξίζει να ξαναβρει την ψυχή της. Δεν είναι απλή αυτή η επιστολή. Ακόμα τα λένε Σοκράτη, εσύ σούπερστάρ. Η ελπίδα, η αγαπημένη και αλυσμόνητη ελπίδα με το Σοκράτη, εσύ σούπερστάρ. Θα σας πω για άλλη μια φορά τον αριθμό του Viber, του τηλεφωνικού μας αριθμού στο Viber, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε, να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, να σχολιάσετε, να πείτε, να μια φωτογραφία να μας στείλετε, την καλημέρα σας, το παράπονό σας, την καταγγελία σας, ό,τι θέλετε. 69 89 199 995. Τσάρλι Τσάπλιν με την Τάνια Τσανακλίδου στη Eurovision και πάλι.

Το θυμάσαι το όνομα της Ιρανής της Πέτρας Σκανδάλου ή σου φύγε? Δεν είναι το θυμάσαι. Γκολσφιτέχ. Φιτέχ, το Φιτέχ το θυμάσαι. Εντάξει. Φαραχανή. Γκολσφιτέχ, Φαραχανή. Είναι όνομα αυτό τώρα. Κατάλαβες, γοητεύτηκε από την Ιρανή ο Μακρόν. Εξού και το επεισόδιο με το χαστούκι. Η ίδια βεβαίως το περιβάλλον της Μπριζίτ Μακρόν το διαψεύδει, λέει ότι δεν κοιτάζω ποτέ το κινητό του συζύγου μου. Αλίμονο τώρα, έλα ρε Μπριζίτ, και ψεύδεσαι και ψεύδεσαι και τρως. Έλα τώρα, μάλλον και ψεύδεσαι και δεν τρως, έτσι όπως σε βλέπουμε. Αυτή η ηθοποιός λοιπόν, η Γκολσφιτέχ, έλεγε σε συνεντεύξεις της ένα χρόνο πριν ότι στη Γαλλία υπάρχει η κουλτούρα της ερωμένης. Μόνο στη Γαλλία, ρε Σιφιτέχ, υπάρχει? Δεν υπάρχει σε υπόλοιπα μέρη του κόσμου η κουλτούρα της ερωμένης? Αλλά γιατί της ερωμένης, παιδιά, και του εραστή υπάρχει, μην ξεχνιόμαστε. Ξέρετε ποια είναι η νέα κανονικότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα? Αναζητούν κατάλληλο προσωπικό και δεν βρίσκουν. Τέλος. Σε αυτή τη φράση περικλείεται, πώς το λένε, το σύμπαν. Τα ξενοδοχεία ψάχνουν ματέως χιλιάδες υπαλλήλους εν ώψη της θερινής σεζόν, οι καφετέρειες σερβιτόρους, τα σουβλατζίδικα delivery, και δεν βρίσκουν. Είναι πάρα πολύ έντονη πια η δυσκολία της έβρεσης προσωπικού. Δεν είναι παροδικό φαινόμενο, έτσι. Πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι καθημερινότητα, την έχουν.

και η Κλεοπάτρα τώρα από τις επιλογές που μας θύμισε η Μαριάννα Ευστρατίου, θεωρεί ότι είναι από τις, και εγώ συμφωνώ μαζί της, από τις πολύ καλές στιγμές της Ελλάδας.

Πάντως αυτό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια φαινόταν έτσι παροδικό φαινόμενο και ανισορροπία στην αγορά, σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα αυτή η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού. Έχουμε και αγγλικό όρο για να το περιγράψουμε πέρι μου, το έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, talent shortage. Που σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν τους κατάλληλους ανθρώπους για τις θέσεις που έχουν ανάγκη και αναγκάζονται και παίρνουν άλλους αντί άλλων και πάνε όλα μη σας πω πώς. Τι φταίει θα μου πεις τώρα. Από τη μια το δημογραφικό. Μειώνεται ο αριθμός διαθέσιμων εργαζομένων με τις λιγότερες γεννήσεις. Το καταλαβαίνετε αυτό. Από την άλλη έχουμε το φαινόμενο της μετανάστευσης των εργαζομένων στο εξωτερικό, δηλαδή φεύγουν οι δικοί μας, πάνε στο εξωτερικό να δουλέψουν για να δουν καλύτερη μοίρα οικονομική. Νέοι καταρτισμένοι, πάρα πολλοί νέοι καταρτισμένοι έχουν φύγει τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά την περίοδο των μνημονίων για καλύτερες συνθήκες, έχουν αφήσει πίσω τους κενά που δεν έχουν καλυφθεί. Εμείς αναγκαζόμαστε για να πληρώσουμε, να αναπληρώσουμε το κοινό αυτών που, το κενό αυτών που φεύγουν, να φέρουμε άλλους από άλλες χώρες, μετανάστες, και τα συμπαρομαρτούνται, τα ξέρετε.

Ναι, να το διορθώσω αυτό. Πώς λέγεται ο ακρότης που μας πήρε? Αγαπημένα μου, έχετε δίκιο. Εννοούσα η αλυσμόνητη. Δεν είναι η ελπίδα, δόξα σοι ο Θεός. Μια χαρά. Εννοούσα αλυσμόνητη στιγμή με το Σοκράτη, εσύ σούπερστάρ, αλλά εν τη ρήμη του λόγου καταλαβαίνετε τώρα τι παθαίνουμε κιόλας. Έχετε δίκιο. Για μένα ήταν αλυσμόνητη στιγμή που ανέβηκε η ελπίδα επάνω στην Eurovision και ύμνησε το Σοκράτη. Τον είπε σούπερστάρ και υποκλήθηκε όλος ο κόσμος μπροστά στο Σοκράτη. Όχι ότι χρειαζόταν την ελπίδα, την αγαπημένη ελπίδα. Έχετε δίκιο. Καμιά φορά. Ευτυχώς που σας έχουμε και μας παίρνετε και μας διορθώνετε. Ευτυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, εγώ, ναι, έχεις δίκιο. Είπα, ρε παιδί μου, στο μυαλό μου είχα αλυσμόνη τη στιγμή. Ναι, αλλά ακούστηκε περί. Ναι, γιατί εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τη σκηνική παρουσία. Με έπιανε ένα δέος, ρε παιδί μου, Σοκράτη, εσύ σου πες, ότι ένα τέτοιο πράγμα. Και το άσπρο, αυτό το λευκό, το χιτώνας, τι ήταν, ναι. Έχετε δίκιο, αγαπημένε μου, έχετε δίκιο. Καλημέρα σας, καλημέρα στον ακροατή μας. Πολύ χαίρομαι όταν μας παίρνετε τηλέφωνο. Μου φαίνεται θα κάνω πιο πολλές φορές λάθη για να μας παίρνετε. Έτσι που λέτε, κύριε ακροατή μου, και εσείς και όλοι οι άλλοι που μας ακούνε. Πρόβλημα με τις εταιρείες, τα μαγαζιά, όλα. Δεν υπάρχει προσωπικό.

Ποιον έχει βάλει στόχο αυτή τη στιγμή ο Γεωργιάδης? Τον Ανδρουλάκη. Μάλιστα. Αρχίζει και λέει, έχει ανοίξει το στόμα του, ότι λίγο πριν το μνημόνιο νίκιασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά λεφτά, έχει πάρει 1,2 εκατομμύρια. Όχι, είσαι λασπολόγος, είναι όλα νόμιμα, λέει ο Ανδρουλάκης. Θα πάμε στη δικαιοσύνη και άλλη μια πολιτική κονταρομαχία θα οδηγηθεί στα δικαστήρια. Ωραία, περνάμε σε αυτή τη χώρα.

0: και ένα Σάκης Ρουβάς που ταρακούνησε στην κυριολεξία και δια του τίτλου του τραγουδιού Shake It. Αυτό δεν ήταν το τραγούδι με το έβριμα που σηκώνεται εκείνο το και βγαίνει η ελληνική σημαία από ένα σαν εξέδρα που σηκώθηκε. Τι θυμάσαι μωρέ? Εγώ θυμάμαι, δεν θυμάσαι το σκηνικό με τη διπλή τούμπα του Σάκη στη σκηνή της Eurovision που πετάει το άσπρο, που του βγάζουν το πουκάμισο και εκείνος που βγάζει το σακάκι του και ξαφνικά ενώ είναι ντυμένες τα κορίτσια, οι χορεύτρες στα λευκά με λευκό κουστούμι, κάνει ένα έτσι και τους το βγάζει και είναι με το μαγιό, το αστραφτερό. Δεν θυμάσαι τα βασικά. Πήγε με τραγούδι κούνατο, Shake It, και το κούνησε καταλήλως βεβαίως ο Σάκης Ρουβάς τότε, παιδιά. Και τώρα έχουμε το απόλυτο, τον απόλυτο Γιώργος Αλκαίος με το όπα που ξεσήκωσε όλο το κοινό. Μη μου πείτε ότι δεν θεωρείτε ότι είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια, τις πιο ωραίες συμμετοχές μας στο ξεσηκωτικό του Γιωργάκη του Αλκαίου.
1: Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές. Θρύψαλα οι αναμνήσεις, έγιναν κι αυτές. Λύπες και φωνές.

0: Να πω ότι το Shake It έφτασε στην τρίτη θέση από τους συνολικά 24 συμμετέχοντες. Πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Πήρε την τρίτη θέση ο Σάκης Ρουβάς με το Όπα, με το Shake It. Ενώ τι θέση είχε έρθει ο Αλκαίος, για κάτσε να δω. Κάτσε παιδί μου, θα το δω.
1: Έκαψα το χθες, νύχτες μου πάλιες, και από το μηδέν αρχίζω όσο

8. Μπράβο. Everybody say όπα, μας είπε ο Αλκαίος και πήρε την 8η θέση. Εξαιρετικό τραγούδι. Πλέον δεν κοιτάζω τη θέση, κοιτάζω τα τραγούδια και την εμφάνιση. Είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλο χαμό τότε ο Γιωργάκης ο Αλκαίος. Κατάλαβες, έρχεται και ένας Έλληνας εκεί στη NASA, μηχανικός της NASA, ο Περικλής Παπαδόπουλος, ο οποίος λέει: είμαστε αστρόσκονοι που απέκτησε συνείδηση. Όπως τα λες, κύριε Περικλή μου, όπως τα λες. Συνονόματός ο Περικλής. Κατάλαβες τι είσαι και εσύ και εγώ. Αστρόσκονοι που αποκτήσαμε συνείδηση. Κι αν την αποκτήσαμε, γιατί δεν το παίρνεις και όρκο την έχουν όλη τη συνείδηση. Έχω θορυβηθεί, αλήθεια είναι, τελευταία με τα δημοσιεύματα των 2-3 ημερών. Για τη γωγό Μαστροκώστα που νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση από ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που, όπως γράφουν όλοι, δεν είναι διευκρινισμένο. Αλλά ο σύζυγός της, ο Τριανός Δέλλας, και η κόρη τους είναι δίπλα τη συνέχεια. Χαρακτηρίζεται πολύ σοβαρή κατάσταση της αγαπημένης γωγός Μαστροκώστα. Έτσι γνωρίσαμε την Έλενα Παπαρίζου την πρώτη φορά με ένα υπέροχο τραγούδι, πραγματικά υπέροχο. I would die for you. Και ξέραμε όταν το ακούσαμε ότι αυτό το κορίτσι, αν το ξαναχρησιμοποιήσουμε και γίνει δικιά μας εντελώς, θα λάμψει, και έλαμψε.

0: Απόψε λοιπόν ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision. Η Κύπρος μας θα εμφανιστεί στην 8η θέση, να ξέρετε, με την Αντιγόνη Μπάξτον με το Τζάλα. Πες το πώς το λες ωραία. Το Τζάλα, Τζάλα.
1: Τζάλα,
0: Γιάλα, ναι αυτό, Γιάλα, πάμε, Γιάλα, Τζάλα, ξέρω εγώ. Έτσι, Τζάλα το γράφει παιδί μου.
1: Τζάλα.
0: Η αυλαία του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision ανοίγει στις 10 το βράδυ. Απόψε έχουμε τη Βουλγαρία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Ρουμανία, το Λουξεμβούργο, την Τσεχία, τη Γαλλία, την Αρμενία, την Ελβετία, την Κύπρο, την Αυστρία, τη Λετωνία, τη Δανία, την Αυστραλία, την Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αλβανία, τη Μάλτα και την Νορβηγία να διαγωνίζονται για το εισιτήριο για τον τελικό. Θέλω να σας πω, βλέπετε, κοιτάξτε, μπορεί να μην συμφωνείτε μαζί μου και μαζί μας, γιατί είμαστε μαζί με τον Πέρι σε αυτή την ιστορία. Δεν έχουμε παίξει καν το τραγούδι του Ακύλα. Και δεν θα το παίξουμε. Θα το παίξουμε για την τιμή των όπλων και για την τιμή της Ελλάδας αύριο. Δεν μας αρέσει, δεν μας άρεσε η σκηνική παρουσία, δεν συμφωνούμε με όλο αυτό, το βρίσκουμε πάρα πολύ kitsch και εγώ προσωπικά, να μην πάρω και την ευθύνη για τον Πέρι, θεωρώ ότι δεν είναι εικόνα αυτή η Ελλάδα, ούτε τραγουδιού, και θα ξαναπώ ότι μου είναι συμπαθέστατο το παλικαράκι και με τη μανούλα του και με όλα του, αλλά πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά. Και να σας πω κάτι, σε τι εποχή ζούμε. Ενός παιδιού που τραγουδάει όπως το τραγουδάει, με kids έστω νότες στο φέρτο, ένα άλλο παιδί ακροτηριάζεται σε reality και δύο παιδιά συντρίβονται μπροστά στο αύριο. Άσε με τώρα. Τι να πούμε. Καλή επιτυχία Ελλάδα, να πούμε μετά. Το νούμερο ένα, η πρωτιά μας, Έλενα. Θέλω απλώς να σημειώσω, γιατί από την πρώτη στιγμή και εγώ και ο Πέρις, με τη βοήθεια της Έλενας Κανάρη, της ανταποκρίτριάς μας στην Ιταλία, ήμασταν ενθουσιασμένοι με το ιταλικό τραγούδι, και ενδεικτικό του πόσο, δεν με νοιάζει τι θα γίνει, ενδεικτικό του τι συμβαίνει ακριβώς, αν έκλεψε τις εντυπώσεις, γιατί εγώ νομίζω ότι έκλεψε τις εντυπώσεις από τον πρώτο ημιτελικό Ιταλία, είναι ότι έχει τις περισσότερες προβολές στο Instagram, με 4,1 εκατομμύρια προβολές ο Ιταλός έναντι των 3 εκατομμυρίων του Ακύλα. Συγκλονιστικό ήταν το ιταλικό. Σε άλλα νέα, η Σουηδία ανακοινώνει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ήδη διοργανώνει τουρνουά. Μην με κοιτάς, δεν είναι fake news, είναι κανονικό. Ανακοινώνει επίσημα το σεξ ως άθλημα, παιδιά. Θυμαστείτε να συμμετέχετε στο τουρνουά. Τι άλλο θα ακούσω, Παναγία μου.

0: Αυτό που σου στείλα χθες μου είπες ότι το ήξερες, παιδιά. Τα ξέρετε τα κινούμενα σχέδια Σίμπσον. Είχαν προβλέψει, λέει, από το 2012 το ξέσπασμα του Χανταϊού μέσα σε ένα κουρασγερόπλιο. Υπήρχε σκηνή σε αυτό το. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
1: Και σε κάτι άλλο, δηλαδή, αν μπει στο ίδιο site, έχουν προβλέψει και άλλα πράγματα.
0: Τι Σίμπσον, τα κινούμενα σχέδια. Θα τρελαθώ.
1: Το 2006 νομίζω είχαν προβλέψει και για το. Για τον πυροβολισμό του
0: Κέννεντι, του Τραμπ, ναι.
1: Και τον πρώτο και τον δεύτερο.
0: Οι Σίμπσονς, τα κινούμενα σχέδια.
1: Ναι.
0: Πάντως στη διάρκεια ενός επεισοδίου πάρα πολύ πίσω το 2012, οι πρωταγωνιστές εκεί, τα καρτούν, η Μάρτζ και ο Χόμερ Σίμπσον, βρίσκονται λύση σε ένα κρουαζιερόπλιο με τα τρία παιδιά τους, τον Μπαρ, τη Λίζα και τη Μάγκη, και ξαφνικά διαταράσσεται η ηρεμία από δυνατούς συναγερμούς και υπάρχει ένα βίντεο σε μια γιγάντια οθόνη τηλεόρασης και στην οθόνη ο στρατηγός Βίλιαμ Σάλιβαν έχει ένα σημαντικό μήνυμα έκτακτης ανάγκης και λέει στους επιβάτες ότι ο θανατηφόρος ιός της Πανδώρας εξαπλώνεται ραγδαία, όλα τα πλοία πρέπει να παραμείνουν στη θάλασσα μέχρι νεοτέρας και η ανθρωπότητα πρέπει να αντέξει, και ξαφνικά ένας από τους επιβάτες φωνάζει ιός και ξεσπάει το χάος. Προαναγγέλει το Χανταϊό σε κρουαζιερόπλιο. Απίστευτο. Μιλάμε για τη σειρά κινουμένων σχεδίων που έχει προβλέψει και άλλες, λέει, τέτοιες, όπως μας είπε και ο Πέρης. Είχε προβλέψει τη χρήση smartwatch και βιντεοκλήσεων από το 1995. Τι είναι αυτοί οι σεναριογράφοι, βλέπουν τη γυάλα το μέλλον? Λοιπόν, ποιος είναι αυτός που ξέσπασε μετά την ιστορία σε μια ανάρτηση που έκανε? Ποιος μπορείς να φανταστείς ότι έλεγε, βγήκε να μιλήσει και να κάνει κριτική για το drone στη Λευκάδα και ότι το χειριζόμαστε λάθος? Αρχίζει η επιστολή: αν ζούσε ο Ανδρέας θα σας είχε βάλει στη θέση σας. Καταντήσατε την Ελλάδα, ξέφραγο αμπέλι. Για πες. Η Θήμη Τραλιάνη. Σουρκίζομαι. Βγήκε και έκανε ανάρτηση για το... για τον πόλεμο, για το τέτοιο, και άρχισε να ουρλιάζει ότι αν ζούσε ο Ανδρέας θα σας είχε βάλει στη θέση σας. Τάχωσε στο Δένδια, τάχωσε στην κυβέρνηση κτλ. Αυτά έχω να σας πω. Εντάξει, είπε χθες, κάποια στιγμή χθες ή προχθές ο Μητσοτάκης, για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα. Και γράφει η φίλη μου η Αλεξάνδρα Τσόκρα: ευχαριστώ Παναγιά μου που θα είμαστε η δεύτερη πιο υπερχρεωμένη. Γιατί είμαστε επισήμως μετά τη Βουλγαρία. Εντάξει.

0: Μη μου κάνεις εμένα γυριστρούλα το χεράκι, γιατί έχω να σου πω λίγο πριν το τέλος. Λίγο πριν το τέλος, πώς ακούγεται αυτό. Έχεις 8 πράγματα, στα διαβάζω και διάλεξε. Και πρέπει υποχρεωτικά να αφαιρέσεις από τη ζωή σου 3 από αυτά. Ποια θα αφαιρούσες? Λοιπόν, σεξ, γυμναστήριο, αλκοόλ, αγάπη, χρήματα, κοινωνικά δίκτυα, μουσική και φίλους. Θα σας τα ξαναπώ, κάντε το κι εσείς αυτό το τεστάκι που μας ακούτε. Πρέπει λοιπόν από τα 8 οπωσδήποτε να βγάλεις 3 από τη ζωή σου. Σεξ, γυμναστήριο, αλκοόλ, αγάπη, χρήματα, κοινωνικά δίκτυα, μουσική, φίλοι. Καταρχάς, εκείνο που εύκολα λέμε όλοι προκειμένου να χάσουμε άλλα είναι το αλκοόλ, έτσι. Το βγάζεις από τη ζωή σου, φαντάζομαι, εκτός αν είσαι αλκοολικός. Ένα πετάς, αν πρέπει να κρατήσεις τα υπόλοιπα. Το σεξ το βγάζεις, φίλε? Όχι. Το γυμναστήριο, αν είναι ένα από τα 3, Το αλκοόλ λοιπόν το βγάζεις, την αγάπη δεν τη βγάζεις. Τα χρήματα τα βγάζεις? Τα βγάζεις, και εγώ τα βγάζω και όλοι μου λέγανε ότι είμαι τρελή, ότι δεν γίνεται τίποτα χωρίς αυτά. Διότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν τα βγάζεις επίσης? Άνετα. Άρα εσύ έχεις καθαρίσει με κοινωνικά, έχεις και 4 εσύ. Τη μουσική εσύ δεν τη βγάζεις με τίποτα. Τους φίλους δεν τους βγάζεις. Άρα κρατάμε φίλους, κρατάμε μουσική, κρατάμε αγάπη, κρατάμε σεξ. Και παίζουμε κάποιοι από εμάς, οι περισσότεροι, με το να βγάλουμε έξω γυμναστήριο, αλκοόλ, χρήματα και κοινωνικά δίκτυα. Είναι εύκολο, λέει, να πεις κοινωνικά δίκτυα τα βγάζω. Στην πράξη είναι δύσκολο. Εσύ καθόλου. Άρα ποια διαλέγεις? Κοινωνικά δίκτυα, αλκοόλ και γυμναστήριο ή αλκοόλ και χρήματα? Χρήματα κράτα τα, μωρέ, κάτι να παίρνεις.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Ναι, άρα πρέπει να βγάλεις 3, εσύ έχεις 4.
1: Ωραία, άστε χρήματα. Αλκοόλ.
0: Αλκοόλ, γυμναστήριο και κοινωνικά δίκτυα. Ναι. Το έχουμε. Με αυτά και με αυτά, γεια σου Μαρία, όπου και αν μας ακούς. Έχουμε άλλο τραγούδι από Eurovision εκτός από το γεια σου Μαρία μετά? Ποιο έχεις? Έλα, έλα, μου το φιλάς το καλύτερό μου, το αγαπημένο μου, μου το φιλάς για το τέλος. Anyway. Λοιπόν, αρνούμε, κάνω απεργία. Θα χαιρετήσω μόλις μπει το τραγούδι του. Είσαι φοβερός. Λοιπόν, ένα από τα τραγούδια που αγαπώ πολύ, από τις πιο ωραίες στιγμές της Eurovision. Να δούμε από τον ημιτελικό, άντε να δούμε και τον τελικό. Αύριο, οπότε είναι αύριο, δεν είναι ο τελικός. Yeah. Λοιπόν. Γεια σου ρε Λούκα Γιώρκα, μας έκανες πάρα πολύ περήφανος, αγόρι μου, εκεί. Πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12 και έχουμε επίσης πολύ ενδιαφέροντα καλεσμένο και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να σας πούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας και χαρά σας. Yes, I want you so near. Watch my dance, head up high. Hands like wings and I'll fly.

0: forces won't let my soul to surrender. The power of lost my bet. Watch my dance, head up high. Hands like wings and I fly. Το κεφάλι ψηλά. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις γρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, συνοδευόμενος από την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, στο πλαίσιο επίσκεψης και συντονισμού για την φετινή αντιπυρική περίοδο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Ο κύριος Τουρνάς έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη και στην ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την φετινή αντιπυρική περίοδο. Όπως ανέφερε, μέσω των προγραμμάτων Αντινέρο προχωρούν καθαρισμοί περιαστικών δασών, διάνοιξη δασικών δρόμων και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους. Πρόσθεσε δε ότι φέτος ο μηχανισμός ενισχύεται συνολικά με 18.000 άτομα και 5.000 εθελοντές, αυξημένα εν αέρια μέσα και drones επιτήρησης, δύο από τα οποία θα επιχειρούν στη Ρόδο. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια η πολιτική προστασία στην χώρα έχει περάσει σε μια νέα εποχή οργάνωσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας, τονίζοντας ότι έχουν γίνει άλματα τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο χρηματοδότησης και συνεργασίας μεταξύ κράτους, περιφέρειας και δήμων. Είναι μεγάλος ο βαθμός ετοιμότητας, δήλωσε στον Real Voice ο Περιφερειακός Συντονιστής Νοτίου Αιγαίου Μινάς Παπαδάκης, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης, αναφερόμενος στην ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Νέα εστία ελληνοτουρκικής έντασης στο νοτιοανατολικό Αιγαίο με αφορμή τις εργασίες πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικής ίνας από το ερευνητικό υποστηρικτικό σκάφος Ocean Link στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλιας και Κο, όταν τουρκική πυραβλάκατος προσέγγισε την περιοχή των εργασιών και προχώρησε σε παρενόχληση διάσυρμά του, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο κινείται εντός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Στην περιοχή έπλε η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία παρενέβη και με την διαβίβαση σήματος προς το τουρκικό σκάφος ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση του πλοίου, το οποίο συνέχισε κανονικά τις εργασίες του. Η κυβέρνηση οφείλει να ενεργοποιήσει άμεσα τους Ευρωπαίους εταίρους ώστε να αντιμετωπιστεί η επαναλαμβανόμενη τουρκική προκλητικότητα, τόνισε ο τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Παράλληλα, σημειώθηκε και δεύτερη τουρκική πρόκληση χθες, μετά την παρενόχληση του πλοίου Ocean Link. Δύο πλεισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου ανατολικά της Ρόδου, όπως έκανε γνωστό το ΓΕΘΑ. Οι προκλήσεις του οπλισμένου ζεύγου σημειώθηκαν λίγο μετά την 1 το μεσημέρι της Τετάρτης. Απογειώθηκαν 4 οπλισμένα ελληνικά F-16 από την Κρήτη, τα οποία προχώρησαν σε αναχέτηση των τουρκικών μαχητικών. Επιπλέον, το πρωί της Τετάρτης, στην ίδια θαλάσσια περιοχή, σημειώθηκαν 3 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από ένα κατασκοπευτικό τουρκικό ATR-72. Τελεχώθηκε υγειονομικά το ιατρείο του αεροδρομίου Διαγόρα Σερόδου. Μετά από χρόνιο αίτημα και αγώνες και διαμαρτυρίες για την στελέχωσή του, ικανοποιήθηκε το πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και επήλθε η στελέχωση με γιατρό και νοσηλευτή. Την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξή του προς εργαζόμενη της ΔΕΗ συνάδελφό τους στην Ρόδο, η οποία υπήρξε θύμα σοβαρού περιστατικού έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, εκφράζει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΗ ΖΕΦΣ Ρόδου. Το Σωματείο καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού και κακοποιητικής συμπεριφοράς, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πράξεις δεν αποτελούν προσωπική ή ιδιωτική υπόθεση, αλλά κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, θεσμική προστασία των θυμάτων και μηδενική ανοχή από όλους τους φορείς. Παράλληλα, στέλνει σαφές μήνυμα αλληλεγγύης προς κάθε γυναίκα που βιώνει κακοποιητική συμπεριφορά, τονίζοντας πως κανένα θύμα δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο και απροστάτευτο. Στις 21 Μαΐου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη στις 2.30 το μεσημέρι. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη με εισηγητή τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο είναι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 25 Μαΐου, ώστε να κατατεθούν παρατηρήσεις και απόψεις επί του σχεδίου της κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού. Η ανάγκη να ανοίξει με οργανωμένο και συνολικό τρόπο η συζήτηση για την διάσωση, αξιοποίηση και επανασχεδιασμό του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της Ρόδου υπογραμμίστηκε στις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΤΕ Αντώνη Γενικουρή, μιλώντας στον Real Voice. Με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το νέο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, ο κ. Γενικουρή συνέδεσε την συζήτηση όχι μόνο με τις σύγχρονες υποδομές που χρειάζεται το νησί, αλλά και με το μέλλον των ιστορικών δημοσίων κτηρίων που παραμένουν αναξιοποίητα ή εγκαταλελειμμένα. στο διοικητικό και ιστορικό κέντρο της πόλης. Τις σημαντικές διατάξεις του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορούν άμεσα την νησιωτική Ελλάδα, τις δημοτικές συγκοινωνίες της Ρόδου και της ΚΟ, καθώς και την στήριξη των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, ανέδειξε κατά την ομιλία του στην Βουλή ο Γιάννης Παπάς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο βουλευτής Δωδεκανήσου στην τροπολογία που δίνει λύσεις στη συνέχιση της λειτουργίας των δημοτικών συγκοινωνιών σε Ρόδο και ΚΟ, μετά τις αλλαγές που προέκυψαν από την κατάργηση των δημοτικών επιχειρήσεων συγκοινωνίας. Το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα πραγματοποιηθεί 15 έως 17 Μαΐου στην Αθήνα. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν αύριο στις 7 το απόγευμα με κεντρικό ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι βουλευτές Δωδεκανήσου, 16 συνέδροι και παρατηρητές θα παραστούν από τα Δωδεκάνησα, όπως δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της ΔΥΜΤΟ Ρόδου της Νέας Δημοκρατίας Τσαμπίκος Καραγιάννης. Την άμεση απαγόρευση της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στη Ρόδο μέχρι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές ζητά ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Ρόδου, Στέφανος Πορτσέλη, με αφορμή τις προτάσεις που κατέθεσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης προς το Υπουργείο Μεταφορών για την ασφαλή κυκλοφορία των ελαφρών προσωπικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Μιλώντας στον σταθμό μας, ο κύριος Πορτσέλη περιέγραψε μια κατάσταση που, όπως είπε, έχει φτάσει στο απροχώρητο με καθημερινούς τραυματισμούς, αλόγιστη χρήση και ανήλικους να κινούνται στους δρόμους χωρίς εκπαίδευση και ουσιαστικό έλεγχο. Αύριο στις 10 το πρωί συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ με 13 θέματα. Άμεσα εξιχνιάστηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων ΚΟ μια κλοπή και δύο απόπειρες διάρρηξη σε καταστήματα του νησιού που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 21χρονος αλλοδαπός. Κλειστή η οδός Παπαλουκά στην πόλη της Ρόδου σήμερα και αύριο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η ΚΟ τιμά τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με την εκδήλωση «Πατρίδα στην καρδιά» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην εστία της Μητρόπολης. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και κεντρικός ομιλητής θα είναι ο συγγραφέας και γεωστρατηγικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν και οι χοροδίες του 2ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα, Πέμπτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, με μια μικρή εξαίρεση για τη Ρόδο και την Σίμη, όπου κατά τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχει έτσι κάποια πολύ μικρή πιθανότητα για να εκδηλωθεί κάποια σύντομη μπόρα, τίποτα όμως το ιδιαίτερο. Άνεμοι από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις μέχρι το μεσημέρι, στη συνέχεια θα στρέφονται σε βορειοδυτικές με ένταση 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή πτώση θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και στην Ελλήνδο της Ρόδου από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Η σκόνη επιτέλους μετά από αρκετές μέρες θα αποχωρεί από την περιοχή μας από το ξημέρωμα ήδη. Άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές αναδιαστήματα διευθύνσεις με ένταση 4-5 και στα νοτιότερα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και τέλος στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice στους 99,5 σε όλα τα 12.
1: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τη μία για σήμερα 5η 14 Μαΐου μέχρι τις 2 παρα 10 σταθερά σήμερα μέσα από τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Στο ένα μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη.
1: Και στο άλλο Γιάννης Μινάτσης.
0: Στη ρύθμιση του ήχου για την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Και στη τεχνική υποστήριξη, σταθερά κλασικά, ο Βαγγέλης Καρικατσάνης. Γιάννη, θέλω να πω κάτι στο κομμάτι αυτό, γιατί παίρνουμε τηλέφωνα ακροατών για να δεις πόσο πιστοί είναι οι ακροατές μας. Παράδειγμα, εάν δεν παίζει για ένα λεπτό η Λέρος
0: Επανάσταση.
1: Τηλέφωνο, εάν δεν παίζει εσύ με τηλέφωνο ή Τύλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές, οι οποίοι επικοινωνούν άμεσα μαζί μας, γιατί δεν φταίει ο σταθμός. Πολλές φορές πέφτει το ρεύμα τοπικά και έτσι δεν έχουν αναμετάδοση. Οπότε μας ενημερώνουν και έτσι ο Βαγγέλης Καρικατσάνης το φροντίζει άμεσα.
0: Ναι, γι' αυτό τον είδα τώρα και είναι μέσα στα καλώδια αποτυγμένος εκεί,
1: ναι.
0: Στο δικό του περιβάλλοντα χώρο. Και επίσης να πω ότι το ίδιο γίνεται
1: στα καλώδια ο Βαγγέλης βουτυγμένος. Ο Τεό είναι στον υπολογιστή,
0: ναι.
1: Και τον ευχαριστούμε, μας βοηθάει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά θέματα.
0: Και εμείς εδώ στα μικρόφωνα για να σας ενημερώσουμε για την τρέχουσα επικαιρότητα με όλους τους συναρέφους από το πρωί και αυτούς που θα ακολουθήσουν μετά από εδώ, από τη Ρόδο, από την ΚΟ και ούτω καθεξής.
1: Κάτι, γιατί η επικαιρότητα είναι πλούσιο και συνέχεια υπάρχουν αλλαγές. Υπάρχουν νέες εξελίξεις. Έβλεπα τώρα πριν ένα πρωτοφανές περιστατικό με το υποβρύχιο τύπου που ο Παπανικολής στην Τίνο. Τι έγινε, πιάστηκε, λέει, στα δίχτυα ψαρά.
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Ναι, το έχεις ακούσει ξανά εσύ, δεν το έχω ακούσει ξανά.
0: Πιάστηκε στα δίχτυα, πιάστηκε. Απλώς.
1: Μπλέχτηκε στα δίχτυα,
0: ναι,
1: του αλλιευτικού.
0: Διότι
1: κατά την ανάδυσή του στο στενό άνδρου Τίνου.
0: Πες πως είναι ένα κήτος, ένα ψάρι. Ναι. Και όταν βρεις μπροστά σου δίχτυα, τα οποία μιλάμε τώρα δίχτυα επαγγελματικά, έτσι, όχι αυτά τα απλά που ρίχνουν οι ψαράδες, τα οποία πάνε βαθιά. Πέρασε το υποβρύχιο, χτύπησε πάνω στα δίχτυα. Εκείνο που δημιουργεί ερωτηματικά είναι ότι ακόμη και το παραμικρό εμπόδιο να βρεθεί, το συλλαμβάνουν τα
1: ναι,
0: ραντάρ.
1: Το θέμα αυτό είναι, βλέπω ναι, εδώ ναι, κάποιες, τι λένε οι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού, που είναι κυρίως, λέει, υποβρυχιάδες.
0: Ναι.
1: Ξέρουν ότι όταν βρίσκονται σε κατάδυση στα υποβρύχια δεν βλέπουν αλλά μόνο ακούν,
0: ναι.
1: Και αυτό αποδείχθηκε στο στενό της Άνδρου Τίνου κατά τη διάρκεια της ανάδυσης που έγινε από το υποβρύχιο τύπου 214. Μπλέχθηκε στα δίχτυα και έτσι που είχε απλώσει το αλλιευτικό σκάφος
0: τώρα,
1: ο ψαράς αποκάλυψε αυτό το περιστατικό.
0: Κοίταξε τώρα, αυτό που λες, που και εγώ δεν το ξέρα, άντε να είναι μια ανάρκη μπροστά. Όταν καταδύεται, λοιπόν, αυτό κατάλαβα που λες.
1: Δεν βλέπουν, μόνο ακούν.
0: Τι θα ακούσει. Οι νάρκες δεν μιλάνε. Οι θαλάσσιες νάρκες δεν μιλάνε. Μου κάνει πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από τη στιγμή που δεν βλέπουν, εγώ θεωρώ ότι στο ραντάρ εντοπίζεται η νάρκη. Αλλά το ίδιο θα μπορούσε, γιατί και τα δίχτυα έχουν βαρύδια από μολύβι πάνω, που προφανώς τέτοια, πώς το λένε, τέτοια αντικείμενα αυτομάτως τα βλέπει το ραντάρ του. Αλίμονο αν δεν συνέβαινε αυτό. Θα πήγαινα στα τυφλά. Τέλος πάντων, είναι ένα περιστατικό. Τώρα νομίζω ότι ξέπλεξε από τα δίχτυα και συνέχισε την πορεία.
1: Ξέπλεξε. Μάλιστα, το πολεμικό ναυτικό έχει μια άτυπη ενημέρωση, όπως βλέπω εδώ, ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αλλά δεν διευκρινίζει ποιο από τα 4 υποβρύχια τύπου 214 είναι. Δείτε, το Παπανικολής, το Κατσόνης, το Μαντρότζο, η Πίνος, η Βεπλάκη.
0: Ελπίζω να αποζημιωθεί ο ψαράς. Να του πληρώσει τα δίχτυα δηλαδή του ανθρώπου. Αν ήταν και σε θαλάσσια περιοχή και σε βάθος που είναι νόμιμο, είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, και βέβαια τα δίχτυα τα οποία δέχονται συχνές επιθέσεις από μεγάλα ψάρια, έτσι. Τα διαλύουν δηλαδή.
1: Και από λαγοκέφαλους. Οι λαγοκέφαλοι, θυμόμαστε ότι ήταν πόσο. Ξεκίνησαν εδώ μικροί, τώρα είναι πάνω από, δεν ξέρω πόσο κιλά.
0: Τεράστιοι, ναι. Τεράστιοι και κάνουν μεγάλες ζημιές. Νομίζω ότι έχει βγει και μία απόφαση από την Ευρώπη, νομίζω, για αποζημίωση των ψαράδων όταν καταστρέφονται τα δίχτυα τους από τέτοια ψάρια. Λοιπόν,
1: το είχε πει ο τραγούδι τότε, αν κάποτε στα δίχτυα του πιαστείς.
0: Μπράβο, ναι. Τώρα αυτό μπορούμε να το δούμε και λίγο μεταφορικά.
1: Σαν δίχτυα, λοιπόν, πρέπει να προσέξετε σε τι δίχτυα θα πιέστε.
0: Ανάλογα σε τι βάθο κολυμπάς.
1: Και πού ψαρεύεις.
0: Και πού ψαρεύεις. Αν ψαρεύεις στα θολά νερά.
1: Στα θολά σίγουρα εκεί υπάρχει πρόβλημα.
0: Έχεις βάψει.
1: Όταν λοιπόν ψαρεύεις όμως σε καθαρά νερά, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο,
0: έχουν
1: πιο
0: διάφορα. Καθαρά, έχουν μείνει καθαρά νερά.
1: Κάτι υπάρχει ακόμη.
0: Εδώ στον αέρα έχουμε τη σκόνη και η οποία έχει επηρεάσει και τον συνάδελφο εδώ, τον Πέρι. Λοιπόν, άρα στον αέρα σκόνη. Στη γη φυτοφάρμακα, στη θάλασσα, τι είπαμε.
1: Λαγοκέφαλη, δίχτυα.
0: Όχι, είναι θολούρα. Η
1: θολούρα.
0: Άρα πού να ψαρέψεις τώρα, πού να ρίξεις δίχτυα, πάνω, κάτω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, και οι συνέπειες πάντα είναι συγκεκριμένες από ένα θολό ψάρεμα, έστω και μεταφορικά είπαμε. Λοιπόν, γίνεται πολύ θέμα με το τραγούδι αυτό της, το δικό μας της Eurovision. Ρε παιδιά, εντάξει, τώρα πραγματικά χωράει μεγάλη κουβέντα. Ακούγα και τη Ρένα το πρωί την συνάδελφο. Ναι, είναι θέμα αισθητικής. Οι πιο παλιοί λίγο ενοχλούνται από τέτοια τραγούδια και τέτοιου περιεχομένου, εν πάση περιπτώσει, και εμφάνισης. Δυστυχώς, δεν μπορώ να πω ευτυχώς, δυστυχώς, η εποχή μας είναι τέτοια που ανέχεται και επιβραβεύει και τέτοιου είδους παρουσίες. Τι να πούμε τώρα. Και το θέμα δεν είναι, δεν αφορά μόνο τον ελληνικό χώρο. Βλέπετε ότι όποιος κάνει τις περισσότερες μαϊμουδιές, όποιος φωνάξει περισσότερο, όποιος γίνει περισσότερο καραγκιόζης, υπάρχει ενδεχόμενο να προκριθεί.
1: Κοίταξε, οι καραγκιόζηδες όμως, αν το πάρουμε λίγο πολιτικά, ας πούμε τώρα να το μεταφράσω εγώ, δεν είναι για πολύ καιρό. Νομίζουν ότι έχουν άποψη, νομίζουν ότι κάτι λένε, αλλά μετά καταραίουν. Ειδικά όταν βγουν στη σκηνή.
0: Αφού έχουν γίνει καρακιόζηδες.
1: Αφού έχουν γίνει καρακιόζηδες. Αυτό το αποδεικνύει καθημερινά και η επικαιρότητα και τοπικά. Έτσι.
0: Σε όλα τα επίπεδα ισχύει αυτό το πράγμα. Πολύ δε περισσότερο στη μουσική. Έτσι. Άλλοι είναι υπέρ της ποιοτικής μουσικής, της κλασικής μουσικής.
1: Εξαρτάται τι θεωρούμε ποιοτική μουσική. Όσον αφορά το φέρτο τώρα που λέει τον Ακύλα, ναι, με βάση τη αφορμή τη Eurovision, βλέπω ότι έχει αφήσει πίσω του προβολές κάθε άλλο τραγούδι που παρουσιάστηκε στη σκηνή του
0: αυτό
1: πρώτου ημιτελικού. Απίστευτο είναι.
0: Άρα, ναι, Δέσποινα είναι σημεία των καιρών αυτά.
1: Είναι.
0: Άλλο είναι τα κριτήρια σήμερα. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει, πραγματικά.
1: Βέβαια, ευχόμαστε να πάει καλά και θα πάει καλά, όπως λένε εδώ.
0: Ευχόμαστε καλά τώρα. Εντάξει, το μη χείρον βέλτιστον, τι να πούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, και καλά να πάει, θα φέρει μια πρωτιά ή δεύτερη θέση στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, μας αφήνει περιθώρια να είμαστε περήφανοι. Δεν ξέρω, εγώ πραγματικά.
1: Εντάξει, είναι μια πρωτιά, αλλά τώρα αλλάζει το θέμα αυτό.
0: Εγώ πάντως αυτές τις μέρες προσπαθώ να γράψω ένα αντίστοιχο τραγούδι, γιατί ξέρεις, ασχολούμαι λίγο, που θα λέει Παρτά, δώστα, όχι φερτά. Να. Όχι φέρτα, πάρτα.
1: Θα σου έλεγα από το πάρτα μετά τι μπορείς να βάλεις λέξη, αλλά δεν μπορούμε, έχουμε το ίσουρο. Πάρτα μπιπ άρρωστη.
0: Ναι, ευελπιστώ ότι ένα εστίχη σε αυτό το στυλ και με την αντίστοιχη μουσική θα διαπρέψει. Γιατί δηλαδή, τι είναι το φερτό. Να κάνω λίγο, πάρτο, δώσ' το, ξέρω εγώ. Αυτά. Πόσα, πάμε παρακάτω.
1: Θέλω όμως σήμερα να πούμε και στην Ίσυρο, γιατί ακούει και η Ίσυρος και εκεί έχουμε ευχάριστες τις εξελίξεις, γιατί είδαμε ότι ο Δήμος Ισύρου ευχαριστεί τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του νησιού, δίνοντας επίδομα στέγαες και σύντηρης, και τα χρήματά τους έχουν ήδη καταβληθεί. Αυτό λέει το ρεπορτάζ, και μάλιστα ο Δήμαρχος ο Χριστός Κορονέος ανακοίνωσε την καταβολή του επιδόματος στέγασης και σύντησης ύψους 200 ευρώ μηνιαίως σε 13 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
0: Μπράβο στο
1: αισιόδοξη είδηση είναι αυτή. Καλή.
0: Ωραίες χειρονομίες αυτές, να, που ενισχύουν την προοπτική να βελτιώσουν λίγο τις συνθήκες των ανθρώπων οι οποίοι πάνε να υπηρετήσουν σε αυτά
1: δεν
0: τα
1: είναι και εύκολο να πας να υπηρετείς, να παίρνεις 800 ή 750 ευρώ ή 900 ευρώ.
0: Όχι, είναι πολύ δύσκολο και είναι και ένα αντικίνητρο αυτό.
1: Είναι. Αυτό πάντως το 200 ευρώ για σύντηση και στέγαση είναι κάτι. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό.
0: Είναι και αυτό που έδινε και που δίνει. Εξακολουθεί να δίνει η περιφέρεια.
1: Περιφέρεια. Στους γιατρούς.
0: 450 ευρώ το μήνα είναι 450 ευρώ. Για τη σύντησή τους δηλαδή.
1: Να.
0: Και νομίζω και άλλοι δίνει. Και από ό,τι ξέρω, ο Δήμος Καρπάθου νομίζω δίνει ένα επίδομα ως ενίκιο. Πάση περιπτώσει, εάν δεν και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν βοηθήσει λίγο τα πράγματα, δύσκολα θα δούμε υπαλλήλους όλων των επιπέδων και των ειδικοτήτων να πλαισιώνουν τα νησιά μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι.
1: Αλλά αυτό, όπως βλέπουμε, Γιάννη, το μέτρο ήρθε για να μείνει. Γιατί, όπως υποστηρίζει ο Δήμαρχος, αποκτά μόνιμο χαρακτήρα. Και όπως τόνισε, είπε ότι από την επόμενη σχολική χρονιά το επίδομα θα καταβάλλεται στους εκπαιδευτικούς από το Σεπτέμβρη. Έτσι θα διασφαλιστούν οι εκπαιδευτικοί ότι θα έχουν τη στήριξη από την πρώτη μέρα που θα πατήσουν το πόδι τους στο νησί της Νησίας.
0: Τώρα, να σου πω κάτι το οποίο έχει συζητηθεί και συζητιέται, ας πούμε, και είναι ένα θέμα που το συζητάνε οι δήμαρχοι περισσότερο. Και είναι σφιχτή, δηλαδή δεν δίνουν χρήματα, διότι φαίνεται τώρα ο Δήμος Νησιρού ότι έχει ένα περιθώριο να δώσει. Ναι. Άμα θέλουν δηλαδή, μπορούν να βρουν χρήματα.
1: Ναι, αλλά όταν θέλουν κάποιοι να υπηρετήσουν την παιδεία στα κριτικά νησιά,
0: ναι,
1: θα πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει, δεν γίνεται λοιπόν, διαφορετικά.
0: Λένε κάποιοι έξυπνοι, μα λέω τώρα για την Ίσορο, 13 δημόσιοι υπάλληλοι δεν ψηφίζουν εδώ, άρα γιατί να την κάνω αυτή την κίνηση. Μα ρε φίλε, δεν είναι αυτό. Όταν ενισχύσεις αυτούς, ενισχύεις
1: την παιδεία.
0: Προφανώς. Την παιδεία, την υγεία.
1: Την υγεία, όλο αυτό ενισχύεις.
0: Όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, δηλαδή, το έσοδο εντός εισαγωγικών είναι μεγάλο κατ' επέκταση.
1: Το ότι θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι για να κρατήσουν τα σχολεία ζωντανά και να μην κλείσουν, να μην πάνε τα παιδιά σε άλλο νησί.
0: Τι λογική στήρα είναι αυτή. Α, τι να κάνω τώρα, αυτοί 15 και 20 οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και πάνε και ψηφίζουν τις πατρίδες τους, γιατί εγώ πρέπει να τους επιδοτήσω. Μα δεν επιδοτείς αυτούς, τον τόπο επιδοτείς και διευκολύνεις. Κύριε Δήμαρχε, όποιος είσαι εσύ που κάνεις αυτές τις σκέψεις, τις λάθος.
1: Να.
0: Λοιπόν, και μια και μιλάμε και για δημάρχους, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Γιάννη Νησίριο, τον πρώην δήμαρχο της Καρπάθου, και με την ευκαιρία να διευκρινίσουμε σήμερα, μιλήσαμε με τη διευθύντρια του αρχιδρομείου.
1: Όσον αφορά τα ΕΛΤΑ στην Κάρπαθο,
0: συντάξεις.
1: Ναι.
0: Είπαμε χθες ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες από κάποιους συνταξιούχους ότι πήγαιναν στο ταχυδρομείο και δεν υπήρχαν χρήματα. Λοιπόν,
1: πήγε ένας και δεν είχαν χρήματα, πήγαν πολλοί.
0: Ναι. Τώρα μας διευκρίνησε η διευθύντρια ότι υπήρξε περίπτωση για έναν συνταξιούχο που γύρισε πίσω και ξαναγύρισε, οπότε δεν τη χάνει τη σύνταξη.
1: Να.
0: Και ίσως κάποιοι πάνε πολύ πρωί, λέει η διευθύντρια. Οι υπάλληλοι είναι ελάχιστοι, πέφτει η δουλειά και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Όχι ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρωθούν συντάξεις. Ελπίζω να βελτιωθεί αυτή η.
1: Απλά για να μην ανησυχούν οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: αυτό,
1: το μήνυμα που έχει πάρει και εσύ χθες είναι ότι δεν μπορούν να πληρωθούν οι συνταξιούχοι.
0: Δεν υπάρχουν χρήματα, μου είπαν. Ναι. Πάμε να πάρουμε τις συντάξεις μας και μας λένε δεν έχουμε λεφτά.
1: Οπότε λεφτά υπάρχουν,
0: ναι,
1: για να τα πάρουν οι συνταξιούχοι.
0: Για να πηγαίνουν λίγο μετά τις 8.30-9, γιατί πράγματι είναι δύο άνθρωποι στα ΕΛΤΑ της Καρπάθου. Τι να πρωτοκάνουν. Για να πάρουν τις συντάξεις.
1: Στα ΕΛΤΑ, α πούμε, παράδειγμα και στην Ιαλισσό, στα ΕΛΤΑ να πα, η ουρά είναι από τις 7 και 10.
0: Αυτό λέω.
1: Κυρίως συνταξιούχοι, οι οποίοι θέλουν να εξυπηρετηθούν.
0: Διευκρίνησε διευθύντρια ότι μάλλον αυτό συμβαίνει τις πρωινές ώρες. Να πηγαίνουν λίγο αργότερα να παίρνουν τα λεφτά τους.
1: Καλό μεσημέρι και στην Κάρπαθο. Θέλω να πω μια αθλητική είδηση τώρα, γιατί κάθε χρόνο το κάνουμε θέμα, Γιάννη. 23 με 17 Αυγούστου η καρδιά του μπάσκετ θα χτυπά στο κλειστό γυμναστήριο του Απερίου στην Κάρπαθο. Στο νησί.
0: Το πρωτέα, ναι.
1: Το πρωτέα Απερίου.
0: Ποια ημερομηνία?
1: 23 Ιουλίου έως 17 Αυγούστου και μάλιστα.
0: Ναι, είναι το τουρνουά που κάνουν κάθε χρόνο.
1: Το τουρνουά από το τμήμα είναι ο πρωτέας Απερίου και το τμήμα αθλητισμού της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Είναι το ετήσιο καλοκαιρινό τουρνουά.
0: Το στηρίζει πάντα η περιφέρεια και πραγματικά είναι μια πολύ με αξιόλογη προσπάθεια. Και ανήκουν τα εύσημα στο πρόεδρο του πρωτέα, τον κύριο Νίκο Αλεξιάδη, ένα πολύ δραστήριο. Είχε
1: μιλήσει πέρσι εδώ στην ώρα
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, και ενδεχόμενα και στην πορεία
1: το κάνουμε,
0: της,
1: ναι.
0: Να το κάνουμε. Έχει φτιάξει γήπεδο μπάσκετ, έχει φτιάξει γήπεδο τένις. Πραγματικά έχει γήπεδο ποδοσφαίρου. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα αθλητικά μας.
1: Γιατί όταν αγαπάς τον τόπο σου και θες να πας μπροστά, κάνεις πράγματα. Το
0: κάνει
1: θέμα είναι απλό.
0: Μαζεύει χρήματα και από ομογενείς. Πραγματικά. Τώρα, πριν πάμε σε ένα τραγούδι.
1: Πας μπροστά, κάνεις πράγματα. Το
0: κάνει
1: θέμα είναι απλό.
0: Μαζεύει χρήματα και από

0: Συνελήφθησαν αυτοί οι ανόητοι, αυτοί οι οποίοι σκόπιμα ή αφελώς ανάβουν φωτιές για να κάψουν ξύλα ή να κάνουν κάποιες δουλειές, κάποιες εργασίες όπου δημιουργούνται σπινθήρες από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, με αποτέλεσμα να φεύγει ή να τους ξεφεύγει η φωτιά, όπως λέμε, και να έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Δεν άκουσα να υποθεί, δεν ξέρω αν ήταν της αρμοδιότητας του Υπουργού, ότι αυτοί οι τύποι, οι εγκληματίες κατά την άποψή μου, μέχρι σήμερα δεν ακούσαμε, μπορεί να μην υπέπεσε και στην αντίληψή μας. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που θα πω συμβαίνει. Δεν τιμωρούνται. Και όταν ο εμπριστής, είτε από αμέλεια είτε από σκοπιμότητα, βάλει φωτιά και δημιουργήσει αυτή την τεράστια ζημιά στο φυσικό περιβάλλον και σε όλους μας, μένει στο απειρόβλητο, γιατί να μην το κάνει ο επόμενος? Δεν ξέρω, είναι ένα κομμάτι βασικό το οποίο αν ήμασταν κάτω ίσως το θέταμε, δεν είναι να ρωτήσουμε. Μπορεί να μην είναι της πυροσβεστικής δουλειά, αν και είναι, διότι η πυροσβεστική κάνει την ανάκριση, η πυροσβεστική κάνει τις ανακρίσεις κλπ. Και νομίζω ότι αυτή εισηγείται για τα περαιτέρω. Να. Η δικαιοσύνη όμως. Πες μου εσύ ένα παράδειγμα, δεν ξέρω, έχεις κανένα παράδειγμα εσύ υπόψη σου?
1: Δεν θυμάμαι κάτι χαρακτηριστικό.
0: Όσους έχουν συλλάβει, οι οποίοι αποδείχθηκε ότι ήταν πριστές από αμέλεια ή από σκοπιμότητα, δεν είδα κανένα να πει.
1: Μετά με κάποιες διαδικασίες βγαίνουν γρήγορα έξω. Δηλαδή, αν δεν έχουν πει για λίγο μέσα, μετά.
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Βγαίνουν έξω. Πάνω σε αυτό που είπε χθες ο Υπουργός Γιάννη, είναι ότι υπάρχει ένα δόγμα και θα επιμείνουμε στο δόγμα. Έγκαιρη προειδοποίηση και άμεση παρέμβαση. Γιατί αυτό παίζει ρόλο. Η πρόληψη, η επιτήρηση και η άμεση παρέμβαση. Αυτά τα τρία πρέπει να τα
0: θυμόμαστε. Ναι, αλλά για κοίταξε όμως, πόση οργάνωση, πόσα χρήματα, πόσα αεροπλάνα, πόσα.
1: Όλο αυτό για να γίνει αυτό. Ναι.
0: Γιατί ένας ανόητος. Ναι. Δεν ετήρησε τον νόμο και έκανε αυτή την κίνηση η οποία έκαψε, κατάλαβες, όλη αυτή η οργάνωση γίνεται για να αντιμετώπισε ένα φαινόμενο που μπορεί να προέρχεται από έναν ανόητο που έβαλε φωτιά. Ναι. Αυτό λέω.
1: Πάντως για τα αποτελέσματα της περιφέρειας της ο Υπουργός κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.
0: Ναι, είπε καλά λόγια.
1: Είπε καλά λόγια ότι η περσινή αντιπυρική περίοδος ήταν, η περσινή χρονιά δηλαδή ήταν εξαιρετική. Και μάλιστα επεσήμανε ότι το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στην πολύ καλή προετοιμασία, στον υψηλό επίπεδο συντονισμό και συνεργασία των επιχειρησιακών δυνάμεων με τον φορέα πολιτικής προστασίας.
0: Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός, και αυτό μας έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα για πολλούς λόγους, η εξαγγελία του, η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη ότι με ρημνά η περιφέρεια να βρει οικόπεδο για να στεγαστούν, να γίνει κτίριο, να στεγαστεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Και αυτό, Δέσποι, να είναι μεγάλη
1: υπόθεση. Θα κάνει και σύντομα ανακοινώσεις. Στο επόμενο διάστημα, δηλαδή, θα ανακοινωθεί θέμα αυτό.
0: Αν φύγουν τα δικαστήρια, όποτε φύγουν. Αν φύγει η πυροσβεστική, θυμάσαι ότι ήταν και ο στρατός εκεί.
1: Να.
0: Και τώρα πήγανε μια χαρά εκεί που είναι, για να μην λέμε.
1: Άμα γίνει αυτή η αποκέντρωση που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τελείωσε.
0: Έχει λυτρωθεί το
1: κέντρο. Έχει ανασάνει το κέντρο.
0: Ναι. Έτσι, αν και ο Δήμος Ρόδου που έκανε μια κίνηση με τις οικονομικές υπηρεσίες και πραγματικά φαίνεται αυτό, τώρα δεν πάει κανείς στο Μαντράκι να πάει να πληρώσει τα πρόστιμα, πάει στο παλιό νοσοκομείο που είναι η πτέρυγα και μαζευτήκαν όλες τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου. Εάν δηλαδή φύγει και η αστυνομία, τα δικαστήρια αδειάσουν, περιοριστούν και οι υπηρεσίες του Δήμου, νομίζω ότι θα έχουμε ένα κέντρο.
1: Θα είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να δούμε. Αλλά ειδικά όσον αφορά την πυροσβεστική και όσο δήλωσε χθες ο Γιάννη ο Περιφερειάρχης, είπε ότι ναι, θα το δούμε σύντομα και θα το ανακοινώσουμε και σύντομα, είπε, για τη διαδικασία κατασκευής των σύγχρονων αυτών εγκαταστάσεων.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Όταν μιλάμε για σύγχρονες εγκαταστάσεις, θα είναι σύγχρονες εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής. Και να αυξήσει, λέει, το πυροσβεστικό σώμα περισσότερο την αποτελεσματικότητά του. Για να πιάσει μια φωτιά, δεν βλέπεις τι γίνεται στο κέντρο. Πολλές φορές τα οχήματα δεν μπορούν να φύγουν από το κέντρο.
0: Και δεν μπορούν να φύγουν, και η όχληση με τις σιρήνες είναι απίστευτη.
1: Να.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και οι εγκαταστάσεις που είναι οι άνθρωποι εκεί, είναι ο ένας πάνω στον άλλον, εκεί, στην πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν γίνεται. Πρέπει να αποκεντρωθούν αυτές τις υπηρεσίες. Βέβαια δεν μπορούν να πάνε πολύ μακριά. Έτσι, νομίζω ότι υπάρχει ένα πλαίσιο που καθορίζει τις χιλιομετρικές αποστάσεις. Αλλά το να είναι μέσα στο κέντρο τώρα και σε κτίρια τα οποία είναι και διατηρητέα και είναι και παλιά, είναι απίστευτο. Πόσα χρόνια τώρα. Περιμένα να έρθει ο Χατζημάρκος για να αρχίσει να προβληματίζεται και να δίνει λύσεις όπως τις δίνει σε όλα τα επίπεδα.
1: Τώρα βλέπω μία ανάρτηση που κάνει ένας πολίτης. Δεν είναι από τη Ρόδο, βέβαια, είναι από την Αθήνα. Και υπάρχει, λέει, έντονος προβληματισμός και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή τη στιγμή, ο οποίος συμπολίτης μας δημοσίευσε ένα ειδοποιητήριο

0: που αυτός το υποστηρίζει βέβαια, έτσι, ότι εστάλει από τη Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας Αθηνών.
1: Άμυνας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σχετικά με έλεγχο υπόγειου χώρου πολυκατοικίας για πιθανή χρήση ως καταφυγείο σε περίοδο κρίσης. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι τώρα αυτή η είδηση αξιόπιστη.
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί αυτό αναφέρει στην ανάρτησή του ο συγκεκριμένος. Και βλέπω και το συγκεκριμένο έγγραφο εδώ, οπότε δεν νομίζω ότι
1: δηλαδή,
0: είναι ψεύτικο.
1: Πιο απλά, τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
0: Ότι στέλνουν ειδοποιητήρια για να ελέγξουν, λέει, τα υπόγειά μας ως καταφύγια. Λέει ο συγκεκριμένος.
1: Για εδώ μιλάμε.
0: Για την Αθήνα μιλάμε τώρα, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει και κάτι εδώ.
1: Δεν ξέρω. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε άποψη. Άποψη όμως έχουμε ότι τα φιλεράκια μας απέναντι, τα χανουμάκια, ξέρεις.
0: Συνεχίζουν και
1: είναι
0: το πάρτι.
1: Είναι αυτό που λέμε, ότι δεν αλλάζουν αυτοί, αδέρφια. Αρχίσαν οι παραβιάσεις ξανά του εναέριου χώρου. Είχαμε το περιστατικό εκεί με τις φρεγάτες. Συνέχεια ψάχνονται οι άνθρωποι και είναι και έτοιμοι να νομοθετήσουν και να επιβάλλουν αυτή τα όρια τα θαλάσσια και να ενισχύσουν την αμφισβήτηση, να μεγεθύνουν την αμφισβήτηση νησιών και των ζωνών αυτών, των γκρι ζωνών, οι οποίες κατά τους Τούρκους θεωρούν ότι είναι δικά τους θαλάσσια σύνορα και εδάφη. Λοιπόν, δεν αλλάζει ο Τούρκος, δυστυχώς. Όσο προσπαθούμε να κρατάμε ήπιους τόνους και να έχουμε μια φιλία, γιατί η αλήθεια είναι με τον λαό, τον καθεαυτό λαό, δηλαδή τους ανθρώπους, τους απλούς, δεν έχουμε διαφορές. Αυτοί που διαφεντεύουν το λαό είναι που δημιουργούν τις συνθήκες και τις εχθρότητες. Λοιπόν, μένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Με ενοχλεί. Δηλαδή, προσπαθεί η Αθήνα να κρατάει έτσι χαμηλέψει τους τόνους και να έχει ένα διάβλο επικοινωνίας, διπλωματικής επικοινωνίας, και την ώρα σκάνε μύτη έξω μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, παρακαλώ. Είδαμε την περίπτωση της Κάσου. Τώρα πάμε εκεί μεταξύ Αστή Παλιάς και ΕΚΟ. Λοιπόν, και θα έχει συνέχεια. Και είχαμε ησυχάσει και με τις παραβιάσεις των αεροπλάνων. Τώρα έσκασαν μύτη και αεροπλάνα. Βέβαια, σε χρόνο ρεκόρ απογειώνονται από την Κρήτη τα δικά μας αεροπλάνα και αναχαιτήσουν. Αλλά τι να το κάνεις. Είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι.
0: Για να πάμε σε λίγα λεπτά στο νησί των Λειψών και να μιλήσουμε
1: για ένα
0: περίεργο θέμα
1: το δούμε
0: που είδαμε.
1: Ναι.

0: 35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, Real Voice, ραδιοφωνά σας, δημοσιογραφικές βολές, Γιάννης Μινατσής
1: και Δέσποινα Κουλούμπρη.
0: Και Πέρι Βασιλάκης απέναντί μου, ρυθμίζει ήχους, επιλέγει μουσική. Θα πάμε τώρα, Γιάννη, στους λειψούς. Μέσω Αθήνας προφανώς, γιατί μάλλον ο Δήμαρχος θα βρίσκουμε στην Αθήνα, για ένα θέμα που είδαμε και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Υπάρχει μια μαρτυρία σε ένα αθηναϊκό site. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι καταρχήν από τη Ρόδο.
1: Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα παιδιά ήταν βρώμικα και υποσυστημένα. Η μητέρα ούρλιαζε κάθε μέρα. Οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας στους λειψούς τονίζει το δημοσίευμα αυτό. Και σύμφωνα με μαρτυρία που υπάρχει, η ίδια εικόνα εγκατάλειψης, λέει, και εγκατάλληλων συνθηκών διαβίωσης υπήρχε και κατά το διάστημα που η οικογένεια διέμενε στους λειψούς. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα αυτό.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η συγκεκριμένη γυναίκα, η μητέρα των παιδιών, κατάγεται από τους λειψούς, αλλά δεν έχει μεγαλώσει τους λειψούς και τα έξι παιδιά που έχει κάνει δεν έχουν μεγαλώσει τους λειψούς. Τους λειψούς ήρθαν αρχές Σεπτέμβρη, το Σεπτέμβρη μας πέρασε, γράφτηκαν τα παιδιά στο σχολείο, ο άντρας μάλιστα μου ζητήθηκε από τους παππούδες να μεσολαβήσω για να βρει δουλειά. Του βρήκαμε 2-3 δουλειές, αλλά δεν στέριωσε πουθενά, λόγω κουλτούρας μάλλον δεν ήταν.
0: Ναι.
2: Έτσι, για να δουλεύει. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι στο νησί υποσυτισμός δεν υπήρχε, γιατί βοηθούσε πάρα πολλοί κόσμοι. Και το γνωρίζετε αυτό, στα μικρά τα μέρη γίνονται όλοι, κατανοούν λίγο το πρόβλημα κτλ. Τώρα, αυτοί σηκώθηκαν και έφυγαν νομίζω πριν 2 μήνες. Όσο ήταν στους λειψούς, εγώ καταρχάς αυτή την κοπέλα, εγώ έχω γεννηθεί στους λειψούς, έχω μεγαλώσει, δεν την ήξερα, γιατί δεν ερχόταν καν ούτε τα καλοκαίρια, έτσι. Ο άντρας της δεν κατάγεται από εκεί, δεν ξέρω από πού κατάγεται. Όσο λοιπόν ήταν εκεί, έβλεπα τα παιδιά, στο σχολείο ήταν εντάξει, δηλαδή μίλησα με τη διευθύντρια με αφορμή αυτό το δημοσίευμα για να ενημερωθώ και εγώ, γιατί δεν ήξερα λεπτομέρειες. Δεν είχαν απουσίες και πηγαίνανε στην ώρα τους. Τώρα, ότι είχαμε παρατηρήσει ήταν κατά κάποιο τρόπο λίγο έτσι ατιμέλητα, ναι, αλλά ως προς την εμφάνιση. Στους λειψούς τι έγινε, κάποιος από εκεί διαπίστωσε ότι η μητέρα άσκησε βία κάποια στιγμή σε ένα από τα παιδιά και έκανε καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού.
0: Ναι.
2: Αυτοί κάποια στιγμή σηκώθηκαν και έφυγαν, γιατί είδαν ότι ίσως εκεί δεν περνάνε παρατήρητοι, δεν το ξέρω τώρα.
0: Εντάξει, ένα μικρό νησί, ό,τι και να κάνεις, πάντα θα είσαι στο όπως θα φαίνεσαι.
1: Δεν τους σήκωνε το κλίμα. Δεν τους σήκωνε το κλίμα εκεί, ναι.
2: Δεν τους σήκωνε το κλίμα, γιατί αυτά δεν τα συγχωρούν. Αν υπήρξε όντως βία, εγώ δεν το ξέρω, το άκουσα.
1: Ναι.
2: Και αν είχαν σκοπό τέλος πάντων να περνάνε να παρατηρείτε για το ότι για όλα όσα τους καταμαρτυρούν, η λήψη δεν ενδείκνυται. Λοιπόν, και φύγανε πριν 2 μήνες. Και τώρα μαθαίνω από τα νέα ότι συνελήφθησαν οι γονείς, γιατί τα είχαν τα παιδιά κάτω από απάνθρωπες συνθήκες σε ένα σπίτι στο Περιστέρι, από όπου και προήλθαν, δηλαδή αυτοί ξαναγύρισαν. Μάλιστα. Εκεί που ήταν. Μάλιστα. Αλλά ενδεχομένως, με αφορμή την καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού από εδώ, από τους λειψούς, ελέγχθηκαν οι συνθήκες που έμεναν εκεί μέχρι και πρότυπος. Ναι. Μέχρι και πριν αρχούν από τους λειψούς. Μάλλον εκεί στο ίδιο σημείο πήγα.
0: Μάλιστα.
2: Εκείνο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι όχι ότι εντάξει θα ήταν αυτό το πρόβλημά μας, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τους λειψούς όπως το δημοσίευμα ταυτίζει το γεγονός. Καταλάβατε. Γιατί,
0: ναι, δεν σημαίνει ότι επειδή έμεινε ένα διάστημα ότι έγινε αυτό το περίπτωση, συνεχίζει να συμβαίνει αυτό εκεί.
2: Και φορτώθηκε αυτή η οικογένεια στους παππούδες, οι οποίοι και αυτοί είναι ανήμποροι. Μάλιστα ο παππούς είναι χειρουργημένος και τώρα με δικά μας έξοδα, με χορηγίες τον στείλαμε στην Αθήνα, πάπτωχη οικογένεια,
0: ναι,
2: να κοιτάξει λίγο το πόδι του γιατί έχει κάποια προβλήματα. Λοιπόν, μείνανε για λίγο καιρό στους λειψούς, σε ξεχωριστό σπίτι βέβαια, όχι αυτό με τους παππούδες. Ήδη οι παππούδες έχουν και ένα γιο ο οποίος έχει 4 παιδιά, τα οποία τα έχει ήδη στους λειψούς, Εκεί δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τα παιδιά αυτά πηγαίνουν σχολείο, ζουν μια φυσιολογική ζωή όπως και τα υπόλοιπα. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το τι έχει συμβεί θα το δουν και οι αρχές και οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, γιατί εμένα με πήραν τηλέφωνο χθες από την υπηρεσία πρόνοιας του νοσοκομείου Πέδων, Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού. Τους είπα ακριβώς αυτά που είπα και σε εσάς. Κάποιες άλλες πληροφορίες δεν μπορώ να τις ξέρω που με ρώτησαν. Από εκεί πέρα συνεχίζεται η έρευνα και θα διαπιστώσουν και τα υπόλοιπα όσα τέλος πάντων καταγγέλει και ο κάτοικος των Λειψών, αλλά και όσα διαπίστωσαν η ομάδα Δίας που έκανε έφοδο και διαπίστωσε αυτές τις συνθήκες.
0: Να. Να έχεις καλά και να έχεις ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα.
1: Ξέρεις, Δέσποινα, τι γίνεται πάλι με αυτή την περίπτωση. Για άλλη μια φορά διαπιστώνεται με αλφαγιώτα ότι με πολύ ευκολία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
0: χαρακτηρίζουν κάτι.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή περιμένουν μια ευκαιρία, είτε ισχύει είτε δεν ισχύει, να την διαστρεβλώσουν και να ρίξουν το ανάθεμα στα μικρά νησιά, στα νησιά. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή, τι συναισθήματα δημιουργούνται σε εμάς τους συναδέρφους εδώ της Εσχατιάς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή περιμένουν με το όπλο εντός εισαγωγικών στο χέρι να πυροβολήσουν και οτιδήποτε κακό είναι να το μεγενθύνουν. Όταν υπάρχει κάτι το οποίο είναι καλό και ωραίο, εξαφανίζεται. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Συμφωνώ απολύτως και είναι άδικο εντελώς.
1: Εντελώς.
2: Γιατί συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Νομίζω ότι η περίοδος που ήταν στις λειτουργίες αυτή η οικογένεια μάλλον ήταν μια όαση.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και μάλλον αδικούνται οι κάτοικοι οι οποίοι προσφέρθηκαν να βοηθήσουν.
1: Μα μου λέτε ότι
2: του βρήκατε δουλειά. Έχουμε μια τάση να ωραιοποιούμε τα πράγματα. Αλλά δεν είναι και ωραίο να αφήνεται μια ρετσινιά, μια αλφαγιώτα.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Ότι βλέπουμε και δεν μιλάμε. Και σας ξαναλέω, από τους Λεψούς ξεκίνησε η έρευνα. Γιατί κάτοικος των Λειψών κατήγγειλε το γεγονός.
1: Μάλιστα.
2: Που δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, γιατί πάντα κρατώ και μια επιφύλαξη όταν δεν βλέπουν τα μάτια μου και δεν ακούνε τα αυτιά μου.
1: Καλά κάνετε. Πολλά
0: γίνονται. Πάντα πρέπει να κρατάμε, όπως λέτε, επιφυλάξει
2: κάποια πράγματα. Χωρίς φωτιά καπνός δεν βγαίνει, να το πούμε και αυτό, αλλά η αλήθεια πολλές φορές είναι τελείως διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται, από τα λάγνα μέσα τα οποία ψάχνουν με κάποιο τρόπο
1: έτσι, ακριβώς,
2: να συσχετίσουν πρόσωπα και καταστάσεις και ολόκληρα νησιά που πραγματικά έχουν δείξει όμως και την ανθρωπιά τους, και αν για κάτι ξεχωρίζουμε εμείς εκεί στην επαρχία και στα νησιά είναι ακριβώς για το ότι δεν είναι αποξενωμένες οι κοινωνίες και ότι όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται κοντά ο ένας τον άλλον, παρόλο που δεν τους ξέραμε, δεν τους ήξεραν, γιατί τα παιδιά αυτά, όπως και η μητέρα, δεν μεγάλωσε στους Λειψούς, ούτε καν για διακοπές δεν έρχονται. Δηλαδή εγώ την είδα πρώτη φορά τώρα, τα 40 της χρόνια. Έτσι. Άρα καλά κάνατε, εγώ δέχτηκα να βγω να μιλήσω, γιατί αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ λεπτά. Μόνο και μόνο, γιατί πρέπει να αποκατασταθεί λίγο η αλήθεια. Και ξαναλέω, εγώ πρώτος, αν εντόπιζα κάτι πολύ πιο, όπως έχει γίνει με μια άλλη περίπτωση, τόλισα μόνος μου το θέμα. Ενδοοικογενειακής βίας. Δεν τα επιτρέπουμε αυτά. Δηλαδή εγώ σαν χαρακτήρα δεν θα μπορούσα να γνωρίζω κάτι τέτοιο και να λέω είναι απλά Κυριακή.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, βέβαια δεν ξέρετε υπερίσεις. Όταν κλείνει η πόρτα σε ένα σπίτι τι μπορεί να συμβαίνει εσωτερικά σίγουρα, αλλά αν κάτι ακουστεί καλό θα είναι να το διευκρινίσετε και να το φροντίζετε και ως δήμαρχος.
1: Μα αυτό γίνεται.
2: Ναι, αυτό κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Το κάνουμε και δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί για ευνόητους λόγους. Το έχουμε κάνει.
1: Ναι. Πάντως, εσείς από ό,τι μας είπατε, όχι μόνο, δηλαδή τους υποδεχθήκατε, δώσατε και δουλειά μια, δύο, τρεις φορές στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει μια πράγματι προβληματική η οικογένεια και υπάρχει θέμα. Αλλά γιατί να στιγματίζετε ένα νησί το οποίο τους δεχθήκατε, τους δώσατε
0: τους δουλειά, βοηθήσατε,
1: ναι, δεν του άρεσαν κάποια πράγματα και τελικά πήγαν στην Αθήνα και εσείς εγκαλείστε τώρα να αποδείξετε ότι οι κατηγορίες που, εν πάση περιπτώσει, αφήνουν να εννοηθούν δεν ισχύουν. Αυτό.
2: Εγώ, η αλήθεια είναι ότι επειδή ταξίδευα χθες και έφτασα σήμερα στην Αθήνα, δεν πρόλαβα. Είχα και δουλειές, ραντεβού πρωί για το Δήμο.
1: Ναι.
2: Δεν πρόλαβα να διαβάσω το δημοσίευμα. Αν αφήνονται οι πενιγμοί για το νησί, πραγματικά τις επιστρέφουμε πίσω. Είναι τελείως άσχετοι οι άνθρωποι αυτοί που τα γράψαν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι ξεκαθάρισε
0: το οποίο. Διευκρινίστε, εντάξει.
1: Έπρεπε να, γιατί μας ακούει πολλοί κόσμος. Και μέσα από το διαδίκτυο δηλαδή, οπότε ενδεχόμενα και αυτοί οι οποίοι χειρίστηκαν το θέμα να ακούνε και να ανακούρσουν πρίμναν, τέλος πάντων, να αλλάξουν ρότα. Λοιπόν.
0: Ωραία, Δημαρχή, αυτά για την ώρα.
2: Να κρατήσουμε αυτό, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον νησί και η οικογένεια.
1: Ναι.
2: Υπήρξε ένα διάλειμμα.
1: Εντάξει.
2: Έτσι. Και δεύτερον, η καταγγελία ξεκίνησε από το νησί. Ναι. Άρα... το αντίθετο συνέβη αυτό για το οποίο ενδεχομένως, γιατί δεν έχω διαβάσει όπως σας είπα, να μας κατηγορούν.
1: Και για να κλείσουμε τώρα, να κλείσουμε όμορφα τώρα, επειδή εσείς είστε και τραγουδοποιός και τραγουδιστής, ένα σχόλιο για την Eurovision, το δικό μας τραγούδι και κλείνουμε.
2: Δεν θέλω να το σχολιάσω και αυτό το
1: κατάλαβα, λέω. Κατάλαβα, ναι. Είστε πολύ χαρούμενος κι εσείς πάντως. Εντάξει, έτσι ακούγεται. Λοιπόν,
2: έχουμε πολύ πιο σοβαρά θέματα.
1: Ναι. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, Δημαρχή. Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο.
1: Γεια σας. 1, 2, 3.

0: Αυτά που τους λείψω.
1: Χορεύουμε. Λοιπόν, ναι, ήταν σαφέστατος ο Δήμαρχος και νομίζω ότι...
0: Αυτό το κομμάτι ξέρω λέγεται Αργοσβήνης Μόνη.
1: Μάλιστα.
0: Διασκευή υπέρ,
1: Δεν ήξερα τον τίτλο.
0: Ναι.
1: Τώρα που μου το
0: πες. Άσασα να ακούσουν οι ακροατές μας, γιατί έδωσε λίγο.
1: Να ακούσουν, αλλά...
0: Πέρι, δίνεις λίγο τον ήχο.

0: Αυτά λοιπόν με το Αργοσμήνη.
1: Σα βλέπω, χορεύετε.
0: Χορεύουμε, ναι.
1: Όχι εσά και στα σπίτια.
0: Ναι, τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια αναταραχή, λέει, στην Πειραιώς αυτή τη στιγμή. Α πω μια ευχάριστη είδηση. Στην Πειραιώς, λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου τη Νέα Δημοκρατία. 10 στελέχη πρώην υπουργοί, είναι η είδηση τώρα που βγήκε. 10 στελέχη πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη υπογράφουν επιστολή μέσω της οποίας καταφέρονται εναντίον του Προέδρου του Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους, χαρακτηριστικά αναφέροντας ως εδώ.
1: Τι να πω, Δέσποινα, εγώ φεύγω το απόγευμα και αναχωρώ για το συνέδριο.
0: Γι' αυτό το λέω, ότι είπα στο συνέδριο τώρα.
1: Θεωρώ ότι θα έχουμε ένα συνέδριο το οποίο θα έχει εκπλήξεις.
0: Θα έχει εκπλήξεις, ναι. Πάντως, τα στελέχη αυτά κάνουν λόγο για μια παράταξη που έχει, λέει, απολέσει τα αξιακά χαρακτηριστικά της μεγάλης κεντροδεξιάς, εκφράζοντας τη διαφοροποίησή τους ουσιαστικά και προαναγγέλουν τη δημιουργία νέου κόμματος.
1: Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο.
0: Ναι.
1: Κανένα σχόλιο.
0: 10 πρώην υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά του Μητσοτάκη και προαναγγέλουν νέο κόμμα.
1: Η κυρία Κελεστάθη, η οποία εδώ και...
0: Παραιτήθηκε πριν από κάποια 24 ώρα, εντάξει.
1: Ήταν ηχηρή η παραίτηση και αυτή. Τέλος πάντων, ο Θεός να βάλει το χέρι του, ευχήσουμε καλό ταξίδι.
0: Καλό ταξίδι, καλές ειδήσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και εμείς ραντεβού πρώτα ο Θεός.
0: Την επόμενη Τετάρτη.
1: Στις 1 και κάτι το μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: του Ορμούζ. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Τραμπ. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, υπογράμμισε ο Σι Τζινπίνγκ. Αγκάθι η Ταϊβάν με τον Κινέζο πρόεδρο να προειδοποιεί σχετικά με τον κίνδυνο σύγκρουσης, αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα.
1: Αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία λίγες ώρες πριν αρχίσει το συνέδριο του κόμματος και ο Πρωθυπουργός θέσει τα διλήμματα των επόμενων εκλογών. 10 στελέχη υπογράφουν επιστολή με αιχμή τη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Νωρίτερα είχε παραιτηθεί από κάθε κομματική ιδιότητα η Ιωάννα Γκελεστάθη.
0: Σφοδρή πολιτική κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Πασόκο. Ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκησε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Η Χαριλάου Τρικούπη προειδοποιεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη και χαρακτηρίζει επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία τον Υπουργό. Εκείνος με τη σειρά του απάντησε ότι ο πρόεδρος του Πασόκ πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
1: Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους.
0: Με μειωμένη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 6.000 λιγότερα άτομα ψήφισαν φέτος. Τα δικά τους αποτελέσματα έβγαλαν για μία ακόμη φορά οι φοιτητικές παρατάξεις.
1: Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος και Κύθυρα Pass. Τα κουπόνια 250 και 300 ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και μεταφορών. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, αναλυτικά η διαδικασία.
0: Σοκ στο Περιστέρι, 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες. Άλλες 2 καταγγελίες είχαν γίνει για την κατάστασή τους στους τελευταίους μήνες. Τι ισχυρίζεται η γιαγιά των ανήλικων.
1: Απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision με τη συμμετοχή της Κύπρου. Η Αντιγόνη με το τραγούδι Τζάλα διεκδικεί μια θέση στον τελικό του Σαββάτου.
0: Στα αθλητικά δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια, η οποία με 3-2 στις νίκες σφράγισε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση της Αθήνας. Θα παίξει στον ημιτελικό με τη Real Madrid, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε.
1: Με 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ για την πέμπτη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Την Κυριακή στην τελευταία αγωνιστική θα κριθεί η δεύτερη θέση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
0: Και παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Άστατος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πού παρατηρούνται τα σημαντικότερα προβλήματα στο λεκανοπέδιο Αττικής.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και στην Άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε Ελαιώνας Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια σε σταδίου Πειραιός Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, σε Άλυμο και Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στις Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη, στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Να διατηρήσουν καλό κλίμα στις μεταξύ τους σχέσεις, επιχείρησαν ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Κινέζο ομολογό του κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ έθιξαν το αγκάθι της Ταϊβάν, με τον δεύτερο να προειδοποιεί μάλιστα ότι θα μπορούσε να επέλθει σύγκρουση εάν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα. Την ανάγκη οι δύο χώρες να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους, κρατώντας ανοιχτό το διάβλο επικοινωνίας, επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο σε μια ιδιαίτερη αρνητική συγκυρία εξαιτίας του ανοιχτού μετώπου με το Ιράν έχει ιδιαίτερη σημασία, Θανάση Τσίτσα, και εύλογα στρέφει επάνω της το βλέμμα της παγκόσμιας κοινότητας.
4: Καλό μεσημέρι. Η Σύνοδος πραγματοποιείται ένα χρόνο μετά τον σφοδρό εμπορικό πόλεμο του 2025 και τους αμοιβαίους δασμούς που προκάλεσαν παγκόσμιες αναταράξεις. Στις αναπτύρες δηλώσεις, ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι οι δύο χώρες οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία ωφελεί και τα δύο μέρη, ενώ η σύγκρουση τα βλάπτει. Επικαλέστηκε για άλλη μια φορά την παγίδα του Θουκυδίδη, μια από τις πιο προσφυλείς του ακαδημαϊκές αναφορές, ρωτώντας ευθέως αν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να την ξεπεράσουν και να δημιουργήσουν ένα νέο υπόδειγμα σχέσεων μεγάλων δυνάμεων. Ο Τραμπ από την πλευρά του χαρακτήρισε τον μεγάλο ηγέτη, δήλωσε ότι η σχέση των δύο χωρών θα είναι καλύτερη από ποτέ και απέφυγε αναφορές σε προηγούμενες διενέξεις. Παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις πάνω από δύο ώρες συνομιλίων καλή συνάντηση, η προειδοποίηση του ΣΥ λειτουργήσε ως ομοίη υπενθύμηση ότι η Ταϊβάν, το αυτοδιοικούμενο νησί που διεκδικεί η Κίνα, παραμένει αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή. Αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα συγκρουστούν και θα έρθουν σε σύραξη, οδηγώντας ολόκληρη τη σχέση ΗΠΑ και Κίνα σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κινέζος πρόεδρος. Πέρα από την Ταϊβάν, στο τραπέζι μπήκαν το εμπόριο, η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία, η Κορατική Χερσόνησο, χωρίς να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες. Ο Τραμπ αναμενόταν να πιέσει το ΣΥ να συμβάλλει στο να πιστεί το Ιράν, ο πιο στενός εταίρος της Κίνας στη Μέση Ανατολή, να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και η Ισραήλ στα τέλη του Φλεβάρι και βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς και να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, μια θέση που ο Τραμπ υπογράψει ξανά αυτήν την εβδομάδα, απειλώντας με επανάληψη στρατιωτικών πληγμάτων. Διπλωματικοί αναλυτές αποτιμούν τη σύνοδο ως ευκαιρία διατήρησης μιας έφραστης σταθερότητας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Η σκληρή γλώσσα του ΣΥ για την Ταϊβάν θεωρήθηκε ένδειξη ότι το Πεκίνο επιδιώκει συνεργασία, αλλά διατηρεί αυστηρές κόκκινες γραμμές, ενώ η εστίαση του Τραμπ στις επιχειρηματικές συμφωνίες ερμηνεύεται ως πραγματιστική στροφή που αναβάλλει, χωρίς όμως να επιλύει τα βαθύτερα γεωπολιτικά βλήματα. Βασίλεια.

0: εσωτερική πολιτική σκηνή θα μεταφερθούμε τώρα. Αύριο αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό να θέτει τα διλήμματα των επόμενων εκλογών, στοχεύοντας τη συσπήρωση των στελεχών. Ωστόσο, δεν λείπουν οι τριγμοί στο κυβερνών κόμμα. Η Ιωάννα Γκελεστάθη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, υπέβαλε την παρέτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα, αφήνοντας εχμές, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι 10 στελέχη της παράταξης με κοινή τους επιστολή εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την πορεία του κόμματος. Για όλα αυτά μας ενημερώνει ο Σπύρος Μουρελάτος.
1: Ελισάβετα, αύριο ανοίγει τις εργασίες του 16ου τακτικού εκλογικού συνέδριου της Νέας Δημοκρατίας σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για το Μέγαρο Μαξίμου και τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και το πολιτικό σύστημα της χώρας, καθώς ο Πρωθυπουργός καλείται να θέσει τα διλήμματα ενώπιον των γαλάζιων ψηφοφόρων, αλλά και να κάνει το πρώτο βήμα μιας πολύ δύσκολης επιχείρησης αυτή της επανασυσπήρωσης της γαλάζιας κομματικής βάσης, καθώς και στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις το κυβερνών κόμμα φαίνεται πως έχει μια μικρή κάμψη. Τώρα, όπως είπες και εσύ, λίγες ώρες πριν ανοίξει την αυλαία του το γαλάζιο συνέδριο, είχαμε παρέτηση της τομεάρχη, της πρώην πλέον τομεάρχη προστασίας του πολίτη του κόμματος, της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία κάνει λόγο για πολιτικό και αξιακό ρήγμα με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και καταγγέλει στην επιστολή της κονκλάδια ίντριγκες και πολιτικούς εκβιασμούς. Την ίδια ώρα δημοσιεύεται επιστολή 10 πρώην στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν απατώμε την εφημερίδα Δημοκρατία. Μεταξύ αυτών βρίσκομαι τον Χρήστο Ζώη, τον Αργύρη Ντινόπουλο, τη Φεδρονία Πατριανάκου, τον κύριο Σκόδρα που ήταν επί Προεδρίας Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, Γενικός Διευθυντής του κόμματος, οι οποίοι λένε στην επιστολή του μεταξύ άλλων πως η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της και πως χρειάζεται νέα έκφαση.
0: Τονίζοντας, Σπύρο, στο τέλος της επιστολής σου ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα πατριωτική, όπως λένε, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση, πιστεύεις ότι ουσιαστικά υπάρχει εδώ μια προαναγγελία νέου κόμματος?
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Είναι στελέχη τα οποία είναι σαφές πως έχουν αναφορές περισσότερο στον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και λιγότερο στον έτερο πρώην Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή. Αν με ρωτάς αν αυτό είναι το πρελούδιο της ανακοίνωσης του Αντώνη Σαμαρά για την ίδρυση νέου κόμματος, γιατί αυτό φαντάζομαι πως με ρωτάς, είναι πως όσο δεν μπορώ. Δεν είναι απίθανο όμως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης κλήθηκε να σχολιάσει την επιστολή των 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ακούμε τι απάντησε.
2: Εδώ βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία κοινή επιστολή 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας: Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Ντινόπουλος, Πανοζάχος, Πατριανάκου, Σκορδάς, Τσίφτης, Τσόκας, που λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση.
3: Να δούμε αν υπάρχει από πίσω αυτό το έχασε την ψυχή της. Για να δούμε τώρα ποια ψυχή υπήρχε, που χάθηκε, σε ποιο ακριβό σημείο, τι είναι εκείνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία, σε ποιο σημείο έχει αποστεί από τις αρχές και τις αξίες. Μια δημοκρατία είναι μια μεγάλη δεξιά, κεντροδεξιά παράταξη. Έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόγραμμα το οποίο υπηρετεί. Πατρίδα, ελευθερία. Αυτά τα υπηρετεί. Ερώτηση. Χάσαμε την ψυχή μας όταν κάναμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα? Κάψαμε την ψυχή μας όταν σήμερα έχουμε τον αυστηρότερο μεταναστευτικό νόμο? Τον έφτιαξα με τα χεράκια μου, τον ψήφισε και τον εισηγήθηκε ο Θάνος ο Πλεύρης, και ο οποίος αποτελεί παράδειγμα για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το πώς θα αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση? Έχει χαθεί η ψυχή εκεί?
4: Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Υπουργού Υγείας και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή ακίνητο που ενοικίασε το δημόσιο από τον Νίκο Ανδρουλάκη έναντι πολύ υψηλού τιμήματος λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο. Ο Ανδρουλάκης πληρώθηκε 1.200.000 ευρώ και κρατά τα χρήματα αυτά σε τράπεζες του εξωτερικού, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Για λασπολογία κάνει λόγο η Χαριλάου Τρικούπη, προαναγγέλλοντας προσφυγές. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου έχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στην πραγματικότητα, ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ενώ έχει αποφασίσει να κινηθεί με το μανδύα του Κίνσορα της πολιτικής ηθικής, ο ίδιος δεν είναι τόσο διάφανος. Λέει λοιπόν ότι το 2010, λίγο πριν από την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο και την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, με περικοπές μισθούς και συντάξεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν ήδη υψηλόβαθμος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και το κτηματολόγιο, αποφάσισε να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, ενώ είχε χαμηλότερη προσφορά και επέλεξε αυτό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό ήταν επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ήδη ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα δεν υποστηρίζει ο κύριος Γεωργιάδης ότι έγινε κάτι παράνομα, όμως σκέφτεται ότι αν και είναι νόμιμο κάτι, δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και ηθικό, και αναρωτιέται αν είναι αρχηγός κόμματος και έχει εισπράξει 1,2 εκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο εξαιτίας του ότι ήταν κομματικός στέλεχος σε μια κυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να φέρει την ταμπέλα της ηθικής. Απάντησε βεβαίως το ΠΑΣΟΚ, σηκώνοντας το χάδι, μίλησε για επαγγελματία λασπολόγου, ο οποίος βρίσκεται σε εντεταλμένη υπηρεσία, περιγράφοντας έτσι τον Άδωνη Γεωργιάδη, επιχειρεί να βουτήξει στον Βούρκο την πολιτική ζωή, είπε, για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, και μάλιστα υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για καμία έκπληξη. Στην πραγματικότητα, απάντησε σε ένα προς ένα όσα καταλογίζει ο κύριος Γεωργιάδης στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του κόμματος, στο οποίο αναφέρεται, ενοικιάστηκε το 2004, δηλαδή πολύ νωρίτερα, στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, κατόπιν διαγωνισμού, με 10 προσφορές. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην αστυνομία και το 2010 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο και πως ουδέποτε ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε έστω και ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, αλλά το κτηματολόγιο ήταν εκείνο που ανακαίνισε αίθουσες οι οποίες χρησιμοποιούνταν από την αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης. Μάλιστα λένε ότι εφαρμόστηκε και ο τότε μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος και το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 παράταση μισθώματος επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο. Μιλούν για απόλυτα νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες και χαρακτηρίζουν τον κύριο Γεωργιάδη ένα τυχοδιώκτη συκοφάντη, ο οποίος εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό. Ούτε αυτό λένε ότι είναι αλήθεια, γιατί ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κυρίου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες, αυτοί οι περιβόητοι, οι οποίοι ξεχάστηκαν στο τελευταίο του πόθεν έσχες, άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Και υποστηρίζουν ότι σε αυτό το βούρκο, αν θέλετε, της διαφθοράς και της πολιτικής ανυπολιψίας, η κυβέρνηση θα μείνει μόνη της, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο κύριος Γεωργιάδης να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Υπήρχε βεβαίως ανταπάντηση με τον κύριο Γεωργιάδη να σηκώνει και εκείνο το γάτι, να λέει πάμε στα δικαστήρια και να τα πούμε και εκεί με τα χαράς. Υποστηρίζει ότι ποτέ δεν καταλόγησε παρανομία στη σύμβασή του με το κτηματολόγιο, απλά είπε ότι δεν είναι ηθικό να γίνεται κάτι τέτοιο. Αναρωτήθηκε αν υπήρχε άλλο ακίνητο στο Ηράκλειο ή όχι, και αν έπαιξε ρόλο η αναγνωρισιμότητα του κυρίου Ανδρουλάκη στην τοπική κοινωνία και ο ρόλος του τότε στο ΠΑΣΟΚ. Και υποστήριξε ότι ούτε στην περίπτωση του 1 εκατομμυρίου ευρώ που ξεχάστηκαν, υποστήριξε ότι υπάρχει κάποια παρανομία. Απλά θεωρεί ότι δεν μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και τον κατηγορεί για υποκρισία. Μάλιστα λέει ότι δεν μπορεί εκείνος να βρίζει, να κατηγορεί τους πάντες και ο ίδιος να είναι υπεράνω κριτικής. Και εδώ υπήρξε ανταπάντηση με τον κύριο Τσουκαλά πια, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να υποστηρίζει ότι ο Υπουργός Υγείας αναγνωρίζει την νομιμότητα και τη διαφάνεια όσων διαδικασιών παρουσίασε μέχρι πριν από λίγο ως ύποπτες και σκανδαλώδεις. Κάνει λόγο για χυδαίους υπαινιγμούς στην αναγνωρισιμότητα του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ως λόγο για τη σύναψη των συμβάσεων, ακριβώς την ώρα που και ο ίδιος ο Υπουργός παραδέχεται ότι ήταν νόμιμες οι διαδικασίες, οι διαγωνιστικές. Αναρωτιέται και εκείνος αν οι μισθώσεις επί Νέας Δημοκρατίας έγιναν ίσως λόγω της αναγνωρισιμότητας του κυρίου Γεωργιάδη και καταλήγει λέγοντας ότι δεν έχει πάτο το βαρέλι της χυδαιότητας, προειδοποιώντας ή τέλος πάντων απευθύνοντας έκκληση στον κύριο Γεωργιάδη να μην εκτίθεται παραπάνω, γιατί θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη, Βασίλη.
4: Ανεβαίνει σταδιακά λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο όσο βαδίζουμε προς τις κάλπες. Βέλη κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε εντωμεταξύ ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Χρεώνω τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε στον Αλέξη Τσίπρα, αντιγράφει το πρόγραμμά μας.
6: Πριν 3 χρόνια όταν ήμουν στο επικρατείας και έτρεχα για τον Αλέξη Τσίπρα και αργότερα με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις εκλογές του Ιουνίου, δεν περίμενα ποτέ 3 χρόνια μετά να κατεβαίνω απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 διαφορετικά κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι παράνοια και δεν είναι η λαϊκή εντολή. Δεν έδωσε εντολή ο κόσμος το 2023, ακόμα και με το 17,8% για να φύγει κάποιος να διαλύσουν το κόμμα και να έρθουν αλλιώς. Αυτό το κόμμα πήρε κρατική χρηματοδότηση. Γι' αυτό το κόμμα δούλεψε κόσμος, δούλεψε μια βάση, ψήφισε νέο πρόεδρο, πήγε σε συνέδρια και το διαλύουν για ποιο λόγο δημοκρατία είναι αυτό.
2: Τη χρεώνεται αυτή τη διάλυση στον πρώην πρωθυπουργό?
6: Βεβαίως και χρεώνεται, μα την πρώτη στιγμή έγινε έτσι.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογουμένους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, αποστέλει η ΑΔΕ το επόμενο διάστημα για να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο και πώς έπεσαν στα δίχτυα των έλεγκτων, θα μας πει τώρα η Σύση Σταυροπιεράκου.
7: Πρόκειται για παλιές φορολογικές αμαρτίες, Ελισάβετ, οι οποίες εντοπίζονται σήμερα από τις διασταυρώσεις που πραγματοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τα νέα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτει και τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων. Παράλληλα, να πούμε, από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει και ο καταλογισμός φόρων κατ' εκτίμηση τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυπρόνοιες μισθώσεις, επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά έχουν σημαντική δραστηριότητα, ή είναι αυτές οι κατηγορίες που ελέγχονται κατά προτεραιότητα από τους φορολογιστές ΑΔΕ. Παράλληλα, στο μάτι των υπηρεσιών βρίσκονται χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του 2026 και περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. Η φορολογική διοίκηση επιταχύνει τους ελέγχους προκειμένου να μην χαθεί το δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα σε περιπτώσεις απόκρισης εισοδημάτων και ανακριβών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις όπου οι τραπεζικές κινήσεις εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα, αλλά και σε φορολογούμενους που εμφανίζουν υψηλές δαπάνες διαβίωσης χωρίς να προκύπτει αντίστοιχη φορολογική δυνατότητα. Με τα νέα ψηφιακά εργαλεία πλέον, οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι ολοκληρώνονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο, επιτρέποντας την ΑΔΕ να εντοπίζει μέσα σε αυτό το διάστημα υποθέσεις που στο παρελθόν απαιτούσαν πολυετής και χρονοβόρες διαδικασίες.
0: Φαίνεται λοιπόν, Σύση, ότι παίζει πλέον καταλυτικό ρόλο η δυνατότητα σύγκρισης δεδομένων από πολλές διαφορετικές πηγές και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως είπες, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πανηγυρίζουν όλες οι φοιτητικές παρατάξεις μετά την εκλογική διαδικασία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Η εκλογική διαδικασία κύλησε χθες ομαλά σε όλα τα ανώτατα ιδρύματα, πέραν ορισμένων επεισοδίων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με καταγγελίες της ΔΑΠΗ. Αποχή ήταν ο μεγάλος νικητής και εφέτος, Γρήγορη Διβάνη.
8: Διαφορετικά αποτελέσματα από τις χθεσινές εκλογές ανακοίνωσαν για άλλη μια φορά οι φοιτητικές παρατάξεις, με την καταμέτρηση να κρατά μέχρι αργά τη νύχτα σε τεταμένο κλίμα. Για την πρωτιά ερίζουν η ΔΑΠ και οι πανσπουδαστικοί. Εκ μέρους της ΔΑΠ ανακοινώθηκε το εξής αποτέλεσμα: πρώτη η ΔΑΠ με ποσοστό 42,2%, δεύτερη η πανσπουδαστική με 20,7%, στην τρίτη θέση η ΠΑΣΠΟΥ με 20,7% και στην τέταρτη θέση η παράταξη ΕΑΚ με 5,2%. Σύμφωνα με την παράταξη, για ακόμη μια χρονιά οι φοιτητές έδωσαν ξεκάθαρα την απάντηση τους, επιλέγοντας την αλήθεια και τη λογική μέσα στα πανεπιστήμια, και με την ψήφο τους απέρριψαν όσους επιχείρησαν να λιώσουν το αποτέλεσμα, δημιουργώντας κάλπες φαντάσματα σε ανύπαρκτους συλλόγους. Μάλιστα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι μέλη της στο οικονομικό του ΕΚΠΑ κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης χθες το βράδυ δέχτηκαν επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητών, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Την ίδια ώρα, η πανσπουδαστική σε ποσοστό ενσωμάτωσης 97% ανακοίνωσε το εξής αποτέλεσμα: πρώτη η πανσπουδαστική με ποσοστό 33,5%, δεύτερη η ΔΑΠ με 24,8%, τρίτη η ΠΑΣΠ με 10,1% και τέταρτη παράταξη ΕΑΚ με ποσοστό 9,7%. Υποστηρίζει ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες πήραν θέση για όλα όσα συμβαίνουν στις σπουδές και τη ζωή τους και τιμώρησαν την κυβέρνηση και την πολιτική της. Ότι ενίσχυσαν τη δική τους φωνή για ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό στη γνώση και τη διεκδίκηση, κλειστό στην επιχειρηματική λειτουργία, την πολεμική έρευνα και τον κρατικό αυταρχισμό.
0: Με την Αργυρό Μαυρούλη θα δούμε τώρα τι αποτύπωμα άφησε το μέτρο της απαγόρευσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Όπως φαίνεται από την έκθεση του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, υπάρχει αντίκτυπος αλλά περιορισμένος μέχρι στιγμής.
9: Τα στοιχεία, Ελισάβετ, περιλαμβάνονται στην παρουσίαση της στεγαστικής πολιτικής για τον Απρίλιο του 2026 και δείχνουν ότι στα τρία κεντρικά δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, τα ενεργά, η ενεργή αριθμή Μητρώου ακινήτων για βραχυχρόνια αμίσθωση, υποχώρησαν από 29.589 από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024 σε 27.036 τον Οκτώβριο του 2025. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, καταγράφεται μείωση, αλλά μεν είναι πολύ μικρή. 2.500 είναι ουσιαστικά λιγότερες οι ενεργές σε 6 τον Οκτώβριο του 2025. Δηλαδή,

0: 8,5% αυτών βρίσκονται στα τρία πρώτα διαμερίσματα της πόλης.
1: Αρχίζουν σήμερα οι αιτήσεις για τη χορήγηση βάουτσερ σε όσους επιλέξουν διακοπές στα Κύθηρα ή στη Χίο. Τα ποσά είναι 250 και 300 ευρώ αντίστοιχα και θα πιστωθούν σε άειλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Οι δικαιούχοι, Εύα Οικονομάκη, θα προκύψουν μετά από κλήρωση.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Από σήμερα λοιπόν, 5η 14 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για τις αιτήσεις του προγράμματος Χίος Κύθηρα Pass 2026. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στήριξης της Χίου και των Κυθύρων, των νησιών που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2025, με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και των τοπικών οικονομιών. Το πρόγραμμα, να πούμε ότι αφορά συνολικά 6.600 δικαιούχους και υλοποιείται, όπως είπες και εσύ, μέσω άειλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για διαμονή, είτε για εστίαση, είτε ακόμη και για τοπικές μεταφορές. Να πούμε συγκεκριμένα ότι θα διατεθούν 3.000 κάρτες αξίας 300 ευρώ για τη Χίο και 3.600 κάρτες αξίας 250 ευρώ για τα Κύθηρα σε δύο περίοδους. Η πρώτη περίοδος αφορά το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου και η δεύτερη το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας που προείπαμε, vouchers.gov.gr, είτε ακόμη και μέσω των ΚΕΠ όλης της χώρας με την χρήση των κωδικών TaxisNet. Να πούμε επίσης ότι δεν υπάρχουν νέα εισοδηματικά κριτήρια, πολύ
1: αυτό
2: βασικό.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα, Εύα, αμέσως, αν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
2: Όχι. Όχι, και να πούμε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας που δεν κατοικούν όμως μόνιμα στη Χίο ή στα Κύθηρα και δεν συμμετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο. Οι τελικοί δικαιούχοι, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, θα προκύψουν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης και η έκδοση των ψηφιακών καρτών θα γίνει λίγες ημέρες πριν από κάθε φάση του προγράμματος. Να πούμε τέλος ότι είναι μια δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με απότερο στόχο, Βασίλη, την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού.
3: Έχουμε κινητοποιήσεις στον χώρο της υγείας. Οι γιατροί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας προχωρούν σε στάση εργασίας, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για μείωση των οργανικών θέσεων ειδικευόμενων σε νευραλγικές κλινικές. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Πραγματικά, Ελισάβετ, οι γιατροί του νοσοκομείου Νίκαιας προχώρησαν σήμερα σε τρίωρη στάση εργασίας από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, αντιδρώντας τη μείωση των θέσεων ειδικευόμενων γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες όπως η παθολογία, η καρδιολογία και η χειρουργική. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών κάνει λόγο για απόφαση που θα έχει καταστροφικές συνέπειες στη λειτουργία των κλινικών, στην εκπαίδευση των νέων γιατρών, αλλά κυρίως στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Σύμφωνα δηλαδή με τα στοιχεία που δίνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί, μόνο στις παθολογικές κλινικές οι θέσεις των ειδικευόμενων μειώνονται από 44 σε 30, δηλαδή χάνονται 14 θέσεις, ενώ περικοπές υπάρχουν και στις καρδιολογικές και στις χειρουργικές κλινικές. Το θέμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, αν σκεφτεί κανείς ότι το νοσοκομείο Νίκαιας είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία εφημερίας της χώρας. Εξυπηρετεί καθημερινά τεράστιο όγκο περιστατικών από τον Πειραιά, τη Δυτική Αττική, τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και περιοχές της Πελοποννήσου. Και μάλιστα οι γιατροί υποστηρίζουν ότι αντί για μείωση, θα έπρεπε να υπάρξει ενίσχυση των οργανικών θέσεων, ιδιαίτερα στις παθολογικές ειδικότητες, καθώς τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν ήδη στα όρια των μετοχών τους, με λήψη προσωπικού και αυξημένη πίεση στα επίγοντα.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σοκ στο Περιστέρι. 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου, η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
8: Και εκεί!

0: Τι?
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα...
5: Έφτασε.
4: Α, και...
5: Εννοείται.
4: Με...
5: Ξέρω, ξέρω.
4: Χωρίς...
5: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε. Η επιτυχία που αξίζετε.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί που κλήθηκαν να ερευνήσουν καταγγελία για απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης μιας οικογένειας στο Περιστέρι. Εντόπισαν τους γονείς και τα 6 ανήλικα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών να ζουν μέσα σε ένα δωμάτιο στην κυριολεξία σε μια τρόγλη γεμάτη ακαθαρσίες. Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στο ζευγάρι Θεοδόση Πάνου, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις.
2: Και φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους και τα 6 παιδάκια, 3 αγοράκια, 3 κοριτσάκια από 3 έως και 11 ετών. Φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους. Όσον αφορά ασθένειες, πώς δεν έχουν, διότι τα παιδιά είναι υποσυτισμένα. Να τονίσω βεβαίως ότι δεν υπάρχει κανένα σημάδι κακοποίησης στα παιδιά. Αντιθέτως, έχουν πολλά σημάδια όσον αφορά ακαθαρσίες. Γιατί? Διότι τα παιδιά αυτά, μαζί με τους γονείς τους, συνολικά 8 άτομα, έμεναν σε ένα δώμα 5ωρος πολυκατοικίας στο Περιστέρι, χωρίς τουαλέτα, μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων. Επαναλαμβάνω, 8 άτομα, ανάμεσα τους 6 παιδιά, σε 27 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς τουαλέτα. Όταν χρειάζονταν δε να κάνουν μπάνιο, αραιά και που απευθύνονταν σε κάποιους γείτονες. Όσον αφορά στη διατροφή, για να πάμε τώρα στον υποσυτισμό που σας είπα, διότι τέτοια σημάδια έχουν τα παιδιά, φρόντιζαν από την πολυκατοικία τουλάχιστον για ένα πιάτο φαΐ. Γιατί αν δεν ήταν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας, ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές των διαμερισμάτων, ίσως το ρεπορτάζ να ήταν εντελώς διαφορετικό. Τώρα, μετά από καταγγελία έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί της Δίας και βρήκαν τα 6 παιδάκια μόνα τους μέσα σε αυτό το δώμα των μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων. Τα βρήκαν μέσα στο χώρο. Όπως είπαμε, δεν έχει τουαλέτα. Βρήκαν ακαθαρσίες αλλά και απορρίμματα. Ένα από τα παιδάκια μάλιστα κοιμόταν κυριολεκτικά, όπως σας το λέω, σε μία σακούλα με σκουπίδια. Ο χώρος, η δυσοσμία ήταν απάνθρωπη. Έτσι την χαρακτήρισαν αστυνομικοί, οι οποίοι βρέθηκαν στο χώρο και προκύπτει και από το ρεπορτάζ και από συνομιλίες που είχαμε ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά από την ελληνική αστυνομία το τι είδαν οι αστυνομικοί εκεί στο χώρο τον οποίο σας προανέφερα. Οι γονείς βεβαίως έχουν συλληφθεί για παραμέληση και έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι η πρώτη φορά γιατί πριν από αρκετό καιρό τους είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια. Ωστόσο, άγνωστο πώς κρίθηκε ότι είναι σε θέση να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά επανήλθαν στους γονείς για να φτάσουμε τώρα σε αυτό το σημείο. Ολοκληρώνοντας το ρεπόρταζ, να σας πω ότι τα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο παιδών και δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω. Όταν είδαν μπροστά τους το πρώτο γεύμα που τους έδωσαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές, το τι έγινε.
1: Σοκαριστικά όσα μας περιγράφεις, Θεοδόση, δεν τα χωρά ανθρώπινος νους και όλα αυτά εν έτη 2026. Να ακούσουμε τι δήλωσε η γιαγιά των παιδιών αυτών που μίλησε στον Αντένα.
3: Τα παιδιά ούτε κακοποιούνται ούτε τίποτα. Είχε βρει σπίτι, είχε κάνει προσύμφωνο, ήταν να μπουν μέσα σε 2 μέρες να πάνε να κάνει το ρεύμα και το νερό στο όνομά του το παιδί μου για να μπουν μέσα και να πάρουν τα πράγματά του που τα έχουν κλεισμένα σε κοντέιλερ. Αυτό το σπίτι που μένανε τώρα με τον γαμπρό μου, πήγανε αυτές τις λίγες μέρες μέχρι να φύγουν μια οικογένεια. Δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια τα παιδιά μου για να πάνε να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο και μείνανε στο σπίτι του πατέρα του που είχε ένα σπιτάκι από πάνω στην ταράτα. Τρώγανε κάτι σαντουίτς και τέτοια, κάποια φεγγυλιά τους τα παιδιά. Δεν πηγαίνανε στο σχολείο τα παιδιά γιατί αφού μέσα τα χρήματά τους που ήταν κλεισμένα ήταν και τα βιβλία τους και τα τετράδια τους. Ξαφνικά πήγαν και τους χτυπήσανε την πόρτα γιατί λέει έγινε καταγγελία για μια οικογένεια που ζει εκεί και πώς ζουν τα παιδιά πάνω. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να μας τα πάρουν. Εγώ ζήτησα επιμέλεια των παιδιών και αύριο πάλι θα ζητήσω.
4: παράνομη και παραπλανητική έκρινε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών τη μετατροπή απλών λογαριασμών τράπεζα σε πακέτα προνομίων με υποχρεωτική συνδρομή. Πρόκειται για μια σημαντική δικαστική νίκη που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές μετά την αγωγή που είχε καταθέσει η Εκπίζω. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
5: Τέλος, βάζει δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις μηνιαίες χρεώσεις που επέβαλε τράπεζα στους πελάτες της με την αιτιολογία διατήρησης προνομιακών λογαριασμών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών και σύμφωνα με την Εκπιζώ, η τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την εν λόγω χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών στους οποίους επιβάλλεται η μηνιαία συνδρομή. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το Πολυμελές Πρωτοδικείο έκρινε ότι η πληροφόρηση που παρήχε η τράπεζα στους καταναλωτές με την επιστολή της ήταν παραπλανητική. Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ότι η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης που είχε με βάση τον νόμο του 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών. Πλέον, εφόσον η επιβολή της χρέωσης αυτής κρίθηκε παράνομη, η τράπεζα οφείλει να προχωρήσει αντιλογισμό των χρεώσεων που επιβλήθηκαν στους πελάτες της. Η Ένωση Καταναλωτών επισημαίνει επίσης ότι έχει καταθέσει αγωγή και κατά άλλης τράπεζας για την οποία εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, ενώ ήδη εξετάζει καταγγελίες και για τρίτη τράπεζα που προχώρησε στην ίδια πρακτική χρέωσης χωρίς να υπάρξει μάλιστα, όπως υποστηρίζει η Εκπιζώ, οποιαδήποτε πληροφόρηση των πελατών της.
1: Φτερά έκαναν πολλά ηλεκτρικά ποδήλατα που είχε προμηθευτεί ο Δήμος Νέας Σμύρνης, τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιούν δωρεάν για τις μετακινήσεις τους δημότες και επισκέπτες της περιοχής. Λίγο μετά την εφαρμογή του προγράμματος, ορισμένοι επιτίδοι σκέφτηκαν να κλέψουν ή να προκαλέσουν φθορές σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς. Ευτυχώς, ωστόσο, εντοπίστηκαν. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον Δήμαρχο και επιμελείται το ρεπορτάζ.
6: Με βανδαλισμούς και κλοπές υποδέχθηκαν κάποιοι επιτίδιοι τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στη Νέα Σμύρνη, τις πρώτες μόλις ημέρες εφαρμογής προγράμματος για τη χρήση περιβαλλοντικών μέσων. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, σε πρώτη φάση εγκαταστάθηκαν 12 ποδήλατα από τα 45 που έχει προμηθευτεί ο Δήμος. Από αυτά τα 2 υπέστησαν φθορές και τα 6 αφαιρέθηκαν παράνομα. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ευτυχώς όλα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν γρήγορα, καθώς φέρουν σύστημα GPS. Για το περιστατικό έχει ήδη κατατεθεί μήνυση κατά γνώστων. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναγκάστηκε να αποσύρει προσωρινά τα ποδήλατα για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενισχύσεις στο αντικλεπτικό σύστημα, ενώ εξετάζεται και η τοποθέτηση καμερών στα σημεία, όπως δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Κουτελάκης.
7: Καταστήσαμε σε 7 σταθμούς στη Νέα Σμύρνη από, με 6 έως 8 θέσεις ο καθένας ποδήλατα. Μέχρι τώρα ήμασταν επιφυλακτικοί, βγάζαμε 2-3 στον κάθε σταθμό, είδαμε και κλοπές. Τα βρίσκαμε βέβαια τα ποδήλατα γιατί έχουν GPS και βανδαλισμούς. Και έτσι δεν πήραμε θάρρος το χειμώνα να βάλουμε πολλά ποδήλατα στους σταθμούς από τα 45 που έχουν. Τώρα, εν ώψη της άνοιξης, είπαμε ότι ήρθε η ώρα να τα βγάλουμε μαζικά στους σταθμούς, να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα. Την πρώτη-δεύτερη μέρα μας κλέψανε περίπου 8 ποδήλατα, κυρίως βανδαλίσανε. Δηλαδή, σπάσανε τις βάσεις τους και τα αφαίρεσαν. Αυτά έχουν GPS, τα βρήκαμε. 4 ήταν σε δημόσιους χώρους και άλλα 3-4 ήταν σε ιδιωτικούς. Πήγαμε με την αστυνομία δηλαδή και τα πήραμε. Είπαμε να τα αποσύρουμε για λίγο προκειμένου να δούμε τη δυνατότητα να βάλουμε κάμερες, οι οποίες θα κοιτάνε μόνο τα σημεία των ποδηλάτων, όχι τον περιβάλλοντα χώρο. Και πιθανώς να πάρουμε και άλλα μέτρα ασφαλείας το βράδυ, γιατί τότε γίνονται οι βανδαλισμοί. Γίνεται βανδαλισμός στη βάση του ποδήλατου, που είναι 5-6 στη σειρά, και τα αφαιρούν από εκεί.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο επιστροφή στη φυλακή, βρίσκεται ο Νικολάς Σαρκοζή, καθώς η εισαγγελία του Παρισιού ζήτησε την 7ετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην πρόεδρο σχετικά με την υπόθεση χρηματοδότησης της εκστρατείας του από τη Λιβύη. Δηλαδή, ο εισαγγελέας Τζένι Κρυθαρά ζήτησε 2 χρόνια περισσότερα από την ποινή που του είχε επιβληθεί τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.
8: Σωστά, Ελισάβετ, εκδικάστηκε η έφεση που άσκησε ο Νικολάς Σαρκοζή. Η εισαγγελία πρότεινε την ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε. Όλα αυτά σε βάρος του πρώην Γάλλου Προέδρου για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007 από τη Λιβύη. Να θυμίσουμε πως σε πρώτο βαθμό ο Σαρκοζή καταδικάστηκε με την ίδια ποινή για την απόκτηση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφη. Όταν πήρε το λόγο, ο Σαρκοζή περιέγραψε ως εξουθενωτικές και εφιάλτη τις 20 μέρες που πέρασε στη φυλακή του Παρισιού εν αναμονή της έφεσής του, εκεί που ενδέχεται να επιστρέψει Ο εισαγγελέας υποστήριξε πάντως ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο Νικολάς Σαρκοζή πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεών του, τονίζοντας πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όποιος, οποιοσδήποτε άλλος κατηγορούμενος.

0: Σε μένα έλαχε ο κλήρος να προλογίσω το θέμα του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision, προκειμένου η Ελισάβετ, που είναι φανατική του είδους και διοργανώνει φιέστα το Σάββατο το βράδυ, να μην δώσει στόχο. Στις 10 το βράδυ, λοιπόν, αναμένεται να αρχίσει ο διαγωνισμός των χωρών που διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Μεταξύ αυτών είναι και η Κύπρος, την οποία ακούμε. Σταματάω ωστόσο να μιλάω και δίνω το λόγο στην αρμόδια επί του θέματος Νίκη Κότσου για τη σειρά εμφάνισης και τα μέχρι στιγμής προγνωστικά.
1: Θα μπορούσε και η Ελισάβετ Σαλαμάρα, βέβαια, ως αρμόδια, αλλά η Αντιγόνη με
2: έχω
1: το...
2: αφήσει εκπρόσωπος
0: λοιπόν,
2: πρέπει να μάθει και ο Βασίλης γι' αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι η Αντιγόνη, είναι με τον Τζάλα, είναι για την Κύπρο. Απόψε στις 10, δεύτερο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στο μεγάλο τελικό, θα εμφανιστούν επίσης οι Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετωνία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία. Στις πρόβες η κυπριακή συμμετοχή απέσπασε έντονο χειροκρότημα και θερμά σχόλια, ενώ οι προβλέψεις για τον δεύτερο ημιτελικό αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόκρισης. Είναι εκρηκτική. Την κορυφή διατηρεί η Φινλανδία με 37%, ενώ η Ελλάδα τη δεύτερη θέση με 14%. Πιο πάνω από την Κύπρο εμφανίζονται επίσης η Δανία, η Γαλλία, το Ισραήλ, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Ιταλία, Μάλτα, Ουκρανία, Σουηδία, Μολδαβία, Κροατία στα στοιχήματα. Η εικόνα αυτή δείχνει πως η Αντιγόνη έχει μπροστά της μια απαιτητική αποστολή. Από το δεύτερο ημιτελικό θα προκριθούν 10 χώρες, οι οποίες θα συναντήσουν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου, τις χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο.
0: Και εμείς να ευχηθούμε σε όλες τις χώρες καλή επιτυχία και κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
3: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με την προσπάθεια του μπασκετικού Παναθηναϊκού που είχε άδοξο τέλος καθώς αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας.
4: Γιατί ήταν κατώτερος των περιστάσεων, χθες το βράδυ στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός που ιτήθηκε 81-64 από τη Βαλένθια στον 5ο αγώνα των playoff και έμεινε εκτός του Final Four της Ευρωλίγας. Η Βαλένθια, κάνοντας το 3-2 στις νίκες, φράγησε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση. Οι παίκτες της Ισπανικής ομάδας παρουσιάστηκαν με αυτοπεποίθηση δίκαια. Έφτασαν στη νίκη πρόκριση κόντρα στους πράσινους που έδειξαν ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το μάτς. Χαρακτηριστική δήλωση του Ματίας Λεσόρ. Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε. Είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο. Το συνέστημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε. Και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί. Θυμίζουμε, Ελισάβετ και Βασίλειο, ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία. Επέτρεψε όμως τη Βαλένθια να πάρει τα δύο μάτς στην Αθήνα. Ειδικά στο τρίτο, εκεί νομίζω ότι χάθηκε η ιστορία πρόκριση. Και χθες το βράδυ η Ισπανική ομάδα στην έδρα της κλείδωσε την πρόκριση, όπου θα παίξει 22 Μαΐου στον ημιτελικό με την Ρεάλ Μαδρίτη στις 9 το βράδυ. Νωρίτερα, στις 6 το απόγευμα, θα παίξουν Ολυμπιακός με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Βολές για τη διαιτησία από τον τεχνικό των Πρασίνων, Εργκίν Αταμάν. Θέλω να πω ότι παίξαμε απέσια στο πρώτο ημίχρονο. Επιθετικά τα χάσαμε όλα. Σταματήσαμε τη Βαλένθια, δεν βρήκαν πόντους στον ευνηδιασμό, αλλά με τα λάθη τους δώσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, αλλά χάσαμε δύο κρίσιμα lay-up από κάτω, χάσαμε τον έλεγχο και κέρδισαν. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο μάτς που ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα, ο Κέντρικ Ναν, δεν εκτέλεσε καμία βολή στο τρίτο παιχνίδι στη σειρά. Στο Game 3, στο Game 4, στο ΑΚΑ και απόψε στη Βαλένθια δεν πήγε ούτε μία φορά. Δεν είχε την ευκαιρία να εκτελέσει βολή ο Κέντρικ Ναν, ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα. Για το τέλος θέλω να πω πως αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια θα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωλίγκα. Η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει εύκολα τον τελικό και να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Δύσκολη τώρα η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Αταμάν, που φαίνεται ότι οι σχέσεις τους με τους παίκτες δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
2: Τώρα, είχαμε και την πρώτη αντίδραση των ανθρώπων του Ολυμπιακού στην είδηση αποκλεισμού του Παναθηναϊκού.
4: Ρωτήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μπαρτσόκας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four της Ευρωλίγκας. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος δεν είναι, τόνισε χαρακτηριστικά για την παρουσία της ομάδας του. Ανέφερε, οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας, για την ομάδα μας, μας βάζει πίεση. Πρέπει να πω την αλήθεια, πως όλοι θα έλεγαν έλεγαν ότι θα ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
2: Και πάμε στο ποδόσφαιρο και στη Super League, γιατί μπορεί να έχει κρυθεί ο πρωταθλητής, δεν έχει κρυθεί όμως η δεύτερη θέση, Δημήτρη.
4: Πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική χθες στον play-off τη Super League. Ο ανώτερος Ολυμπιακός με γκολ του Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους νίκησε 1-0 τον κακό Παναθηναϊκό και πλέον μετά την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο ΠΑΟΚ με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα, παίρνει ένα προβάδισμα για τη μάχη τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα πραγματικά του επόμενου Champions League. Στην Τούμπα η ΑΕΚ ήταν ανώτερη, προηγήθηκε στο 73 με τον Γιώβιτς, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 88 με τον Μύθο. Ο ΠΑΟΚ με αυτήν την ισοπαλία μένει ζωντανός στο κόλπο της δεύτερης θέσης. Πρέπει να πούμε ότι σε πιθανή ισοβαθμία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού έχει ο ΠΑΟΚ το πλεονέκτημα. Η ΑΕΚ 71 βαθμούς, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Κυριακή τελευταία αγωνιστική 7:30 και τα δύο παιχνίδια ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα κρυθεί λοιπόν η δεύτερη θέση. Για την ισοπαλία στην Τούμπα, ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς τόνισε.
3: Came here to continue to play our football.
4: Ήρθαμε να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και να κλείσουμε τη σεζόν καλά. Έχουμε ένα αίτητο σερί 23 αγώνων πλέον. Θέλαμε να το συνεχίσουμε. Δεχτήκαμε ένα αυθελές γκολ στο τέλος γιατί ήμασταν μπροστά να σκοράρουμε. Αλλά η απόδοση ήταν πολύ καλή. Είμαι ικανοποιημένος γιατί είχαμε δαπανίσει την περασμένη Κυριακή πολλά συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τίτλου. Οι παίχτες έδειξαν επαγγελματισμό. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Τώρα έχουμε μία ημέρα ρεπό και να προετοιμαστούμε για την αναμέτρηση της Κυριακής. Για να κλείσουμε ωραία τη σεζόν κόντρα στον Ολυμπιακό στην έδρα μας. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχολίασε την νίκη της ομάδας του χθες στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
5: Φυσικά και τον απασχολεί το γεγονός ότι χάνουμε τόσες πολλές ευκαιρίες, γιατί δεν θα έπρεπε να υποφέρουμε τόσο πολύ. Θα θέλαμε να τελειώνουμε τα παιχνίδια μας πολύ νωρίτερα. Βάσει των ευκαιριών, θα έπρεπε να έχει μπει κάποιο παραπάνω γκολ και σήμερα. Όμως, όταν παίζεις ένα ντέρμπι και ο αντίπαλος παίζει και ο αντίπαλος σε πιέζει, αμήνεται όσο καλύτερα μπορεί όταν εσύ δημιουργήσεις ευκαιρίες. Και είναι λογικό κάποιες από αυτές να χάνονται. Ωστόσο, ο αριθμός των ευκαιριών δείχνει πως είμαστε θεωρητικά η καλύτερη ομάδα μας στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζεται στο αποτέλεσμα και αυτό μας απασχολεί.
4: Στην Ιταλία, η Ίντερ μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε χθες το βράδυ και το κύπελλο, επικρατώντας 2-0 της Λάτσιο στο τελικό που έγινε στο Ολύμπικο. 10ος τίτλος στην ιστορία της Ίντερ στον θεσμό του κυπέλου. Στη Γαλλία, η Παρίσι Σεζερμέν κέρδισε εκτός έδρας 2-0 τη Λανς και κλείδωσε και μαθηματικά τον τίτλο μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου στην Premier League, έμεινε η Manchester City, κέρδισε 3-0 την Crystal Palace σε εξαναβολή αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, η Arsenal 79, η City ακολουθεί με 77. Στο μπάσκετ και πάλι η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 το απόγευμα στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων τον Άρη στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του πρωταθλήματος. Χθες ο Ολυμπιακός εύκολα έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών. 117-76 νίκησε τον Κολοσσό Ρόδου. Θέλει ακόμα μία νίκη για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στην Ρόδο. Τέλος, δύο ειδήσεις από πόλο και από χάντμπολ. Στο Final Four του Champions League στο πόλο των ανδρών προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του στην Ιταλία με 6-5 στα πέναλτι απέναντι στην Μπρέσια. Μία αγωνιστική πριν το φινάλε της προημιτελικής φάσης. 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης και το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 έκανε χθες το βράδυ η εθνική μας ομάδα χάντμπολ των ανδρών. Κέρδισε στη Χαλκίδα 29-27 την Ολλανδία στον πρώτο αγώνα των play-off. Την Κυριακή η ρεβάνς στο Ρότερνταμ.
0: Ο καιρός. Συννεφιά και ασθενής βροχόπτωση από το πρωί στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τι να περιμένουμε αύριο, Τάσο Αρνιακέ?
6: Παρόμοιες καιρικές συνθήκες, όχι όμως τόσες βροχές όσο στις σημερινές και σήμερα ψυχλαχάλες επί της ουσίας ήταν, αλλά έχει βρέξει σε αρκετές περιοχές της χώρας, τα δυτικά, τα βόρεια, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Είναι καλές και πολύτιμες αυτές οι ανοιξιάτικες βροχές που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος. Αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με νεφώσεις πυκνότερες τοπικά το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες. Το πρωί όμως θα ξεκινήσουν στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα θα επηρεάσουν πάλι ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα και κυρίως τα βουνά. Δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5, στα νότια πελάγη 6 με εξασθένιση το βράδυ, η θερμοκρασία στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές και στα νησιά τους 24 με 25, στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, ακόμα και τους 26. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Δεν φαίνεται να έχουμε αύριο βροχή πουθενά στην Αττική. Δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ, 3 με 4 που θα γυρίσουν σε νοτιάδες με την ίδια ένταση από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 με 26. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι, κυρίως στα γύρω ορεινά, ασθενείς με ταυλιτούς ανέμους, 3-4 μποφόρ, που θα γυρίσουν σε νοτιάδες το μεσημέρι με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 13 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα χυλήσει ο καιρός μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
7: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Μικρά Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr σοκ με τα 6 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες σε σπίτι Τρόγλι στο Περιστέρι, φυλάκιση 16 μηνών στους γονείς τους.
2: Και στο ενικός.gr σύσε Τραμπ να μην τα θαλασσώσουμε το κλίμα στο επίσημο δείπνο και η πρόσκληση για επίσκεψη στο Λευκό Οίκο.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
8: Real FM. Real FM.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομάρι.
11: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
17: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
18: Καινούριο.
19: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
21: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Λουκία, ο τίτλος είναι «Ακύλα, κάντο όπως η Έλενα».
1: Αυτό πας να δημιουργήσεις κλίμα εσύ τώρα, γι' αυτό το έβαλες αυτό.
0: Φυσικά.
1: Γιατί ήταν το τραγούδι που κέρδισε.
0: Κερδίσαμε.
1: Οπότε πάμε κι εμείς για την νίκη.
0: 2005, Έλενα Παπαρίζου, πρωτιά, ελάτε και Γιώργο Νταβαρίνο, βάλτε λίγο. Και όπως ήταν number one η Έλενα, η τεράστια Έλενα Παπαρίζου, την έβλεπα και το πρωί, δεν υπάρχει σαν την Έλενα. Εκείνος ο τελικός, το Κίεβο, το 2005,
1: όντως,
0: ήταν καταπληκτική.
1: Ήτανε όλα ήταν καταπληκτικά εκείνη, ότι κάθε λεπτομέρεια.
0: Κοίτα, είναι η Ιεροσύλια να συγκρίνεις τον Ακύλα με την Έλενα Παπαρίζου, το λέω και στην Έλενα αυτό, μπορεί να μας ακούει τώρα, αλλά ο Ακύλας σκίζει στα προγνωστικά, παραμένει στη δεύτερη θέση και είναι
1: δεύτερη,
0: πολλοί που λένε...
1: Α, δεύτερη, με πρώτη τη Φιλανδία ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι ρε παιδιά,
0: πολύ.
1: Όχι να το χάσουμε τη Φιλανδία.
0: Κοίτα, είναι πολλοί που λένε ότι άλλοι βάζουν στοιχήματα, άλλοι ψηφίζουν και ψηφίζει η νεολαία, ένα κοινό Eurovision, στο οποίο είναι πιο κοντά ο Ακύλας από τη Λίντα με το βιολί και τον άλλον με τις κορώνες.
1: Άρα έχουμε περισσότερες πιθανότητες τέλος πάντων. Πόσο είναι, 50-50?
0: Εσύ είσαι
1: 50-50. Όχι,
0: ειδική.
1: Δεν είμαι καθόλου. Εγώ δεν είμαι.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα.

0: Απόψε έχουμε και την Κύπρο, ο δεύτερος ημιτελικός. Είναι στην 8η θέση η Αντιγκόνη.
1: Η Τζάλα.
0: Ναι,
1: με το Τζάλα.
0: Αντιγκόνη Μπάξτον είναι το όνομά της, με το Τζάλα κι άλλα δηλαδή.
1: Από πού είναι δηλαδή η Μπάξτον?
0: Έχει κάνει σε διάβαση.
1: Δεν είναι κυπριακό τώρα το Μπάξτον.
0: Το Μπάξτον δεν είναι κυπριακό, μπορεί να είναι γλύρω, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ καλή. Θέλω να πω σε αυτό.
1: Τα κυπριακά καλά τα μίλαγε.
0: Ου, μια χαρά. Θυμάσαι το κούνα το κορμί σου.
1: Βέβαια.
0: Εκεί που έλεγε αγγλικά, λέει τσιφτετέλιν, κούνα το κορμί σου. Ξέρει τα κυπριακά.
1: Όλε τα κυπριακά.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Καλή επιτυχία στην Αντιγκόνη.
1: Όλε τα κυπριακά.
0: Με το Τζάλα.
1: Ναι, καλή επιτυχία.
0: Αλλά Έλενα δεν είναι.
1: Εννοείται.
0: Έλενα
1: δεν είναι. Δεν είναι, όχι, όχι, όχι.
0: Καταρχήν, πριν αυτό παρουσιαστούμε, να πω ότι είμαι πολύ στεναχωρημένος, Λουκία. Γιατί, όχι γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός, αλλά γιατί δεν θα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες και γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός.
1: Στο
0: Final Four. Στην φάση των τεσσάρων. Είναι τέσσερις. Τώρα τα ζευγάρια θα είναι Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Βαλένθια. Θα ήταν Ρεάλ Παναθηναϊκός, πέρασε η Βαλένθια. Έχασε από τη Βαλένθια 64 ο Παναθηναϊκός, 81 η Βαλένθια, δηλαδή με 17 πόντους. Δεν άξιζε να κερδίσει. Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ και θα το πω ως
1: κρίμα. Χθες την ώρα του πάνελ μου έπαιζε ο Παναθηναϊκός και ήταν όλοι με τον Παναθηναϊκό.
0: Άκου, Λουκία, θα το πω ως και αθλητικός συντάκτης από το 1987 ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει δώσει μια περιουσία, έχει την ακριβότερη ομάδα στην Ευρώπη, έχει τους καλύτερους παίκτες, έχει τον θεωρητικά καλύτερο προπονητή, έχει το καλύτερο γήπεδο. Το ΑΚΑ είναι ένα παλάτι αυτό που έχει φτιάξει εκεί που θα γίνει. Και είναι κρίμα που ο Παναθηναϊκός θα λείπει από το σπίτι του στο Final Four και θα είναι Ολυμπιακός, ο αιώνας αντίπαλός του, με τους δύο Ισπανούς, Ρεάλ Βαλένθια και Φενέρ. Θα σου πω κάτι βαρύ που δεν το έχω ξαναπεί δημόσια. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι άρρωστη ομάδα. Έχει πρόβλημα. Είναι άρρωστη η ομάδα.
1: Παρά το γεγονός δηλαδή, ότι
0: ναι, ναι,
1: έχει δώσει τόσα
0: υπάρχει
1: χρήματα.
0: Υπάρχει ζήτημα.
1: Και
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Ποτέ το μυστικό.
1: Ποιο είναι το ζήτημα κατά τη γνώμη
0: Κοίταξε,
1: σου.
0: Ποτέ το μυστικό σε μια ομάδα δεν είναι να έχεις πολλούς καλούς παίκτες. Είναι να έχεις καλή χημεία, καλό προπονητή και καλή ομάδα. Δεν είναι τένις να παίζει ο καθένας μόνος του. Θέλεις καλή ψυχολογία, καλή σχέση μεταξύ παικτών.
1: Άρα
0: μεταξύ
1: δεν
0: παικτών,
1: έχει δέσει η ομάδα,
0: μεταξύ
1: θεωρείς.
0: Παικτών και προπονητή. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι ο Αταμάν. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι ο Αταμάν, γιατί έχει πολύ καλούς παίκτες. Ο Αταμάν έχει ξεφύγει. Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου η δήλωσή του χθες ότι παίζαμε στο πρώτο ημίχρονο.
1: Κάτι είδα ότι ήταν. Ναι, το είδα αυτό.
0: Να σου το πω. Δεν μ' άρεσε λοιπόν καθόλου η δήλωσή του ότι παίζαμε στο πρώτο ημίχρονο 4 εναντίον 5. Στο δεύτερο λέει θα αλλάξω το σόρτς, θα βάλω τον τάδε. Συγγνώμη, αν δεν ήταν καλός, ας τον άλλαζε. Να αποδοκιμάζει στο ημίχρονο προπονητής δημόσιο ένα παίκτη του, εμένα δεν μ' αρέσει. Δηλαδή δεν μ' αρέσει καθόλου. Να σέβεται τους παίκτες του. Δεν σέβεται τους παίκτες του. Αταμάν θεωρώ
1: και
0: ότι...
1: Και μήπως αυτό βγαίνει τελικά και,
0: ναι,
1: στο...
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει
1: και στον αγώνα.
0: Θεωρώ ότι ο... εγώ θα έλεγα
1: αγώνες,
0: στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο...
1: Στην ψυχολογία των παικτών ενδεχομένως.
0: Ενώ έχει δώσει του κόσμου τα λεφτά για τον Αταμάν και τους παίκτες, ότι είναι η ώρα να κάνει αλλαγή στην
1: αλλαγές.
0: Τεχνική ηγεσία. Ναι, ναι. Τεχνική ηγεσία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, τώρα είμαστε όλοι εδώ, αλλά πριν
1: όλοι.
0: Πω ακόμα έχω κάτι το πιο σημαντικό. Είναι
1: για
0: η βασική είδηση της ημέρας, Λουκία.
1: Για πες.
0: Από το ύφος μου καταλαβαίνεις, θα πω.
1: Καταλαβαίνω.
0: Τι θα πω.
1: Τι, για τον καιρό.
0: Ποιο καιρό. Ποιο καιρό.
1: Εγώ είπα πάντως ότι ο Στραβελάκης, άμα θέλω καιρό, Στρανίκο Στραβελάκη.
0: Περίμενε. Ποιο καιρό. Το θέμα είναι.
1: Ποιο?
0: Ο Μακρόν.
1: Α, το άλλο Μακρόν.
0: Ναι.
1: Να σου
0: νέα.
1: Πω κάτι. Ναι, και πριν πείστε, πέστα τα νέα, να σου πω ότι. Με ποιον συντάσσομαι. Πέστα τα νέα, πέστα.
0: Λοιπόν, τα νέα σπαρχαριστά. Με την Πριζίτ.
1: Όχι.
0: Με την,
1: με την κοπέλα, με την Ιρανή που είπε για τους Γάλλους, η πρώτη τους γυναίκα είναι η μητέρα τους και δεν χωρίζουν ποτέ.
0: Περίμενε.
1: Και οι Έλληνες το ίδιο.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Όλοι θυμάμαστε εκείνο το χαστούκι, την μπούφλα που την είπα και χθες. Που έδωσε η Μπριζίτ στον Μακρόν και ο Μακρόν ξαφνιάστηκε γιατί άνοιγε η πόρτα του αεροπλάνου όταν προσγειώθηκαν στο Ανόη στο Βιετνάμ και τη βλέπουν
1: την
0: Μπριζίτ να του χώνει μία στο πρόσωπο.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέραμε τι είχε συμβεί. Βγαίνει λοιπόν χθες στο Paris Match και λέει ότι πριν από λίγο, πριν πέσει το χαστούκι ή λίγο καιρό, τέλος πάντων κάτι έγινε, είχε μάθει ότι του στέλνε μηνύματα μία Ιρανή κούκλα ηθοποιός, νέα,
1: η Γκολφ Φιτέχ Φαραχανή. Μπράβο, το είπαμε.
0: Και εκείνος απαντούσε.
1: Πλατωνικά, όμως, πλατωνική σχέση λένε τα σόσια. Πλατωνικά, έμεινε μόνο στα μηνύματα, δεν έγινε και πράξη.
0: Προσεκτικά. Πρώτον, το πρώτο σχόλιο της Μπριζίτ μέσω του εκπροσώπου της λέει «Δεν κοιτάω ποτέ το κινητό του Μακρόν, σπέβδω να πω, λέει ψέματα». Δεν υπάρχει, υπάρχει γυναίκα που δεν κοιτάει το κινητό του άντρα της.
1: Υπάρχει. Υπάρχει, γιατί άμα είναι. Εγώ. Ποτέ δεν κοίταξα κινητά. Δεν έχω κοιτάξει κινητά ποτέ.
0: Δεν είσαι,
1: το λέει η διέστησή σου.
0: Το λες επειδή είσαι στο κόντρα και δεν είσαι εδώ να σε κοιτάξει το μέρο.
1: Όχι,
0: να δω.
1: Όχι, κοίτα
0: με στα μάτια και να δω τα μάτια σου γελάει.
1: Ξέρεις τι, το λέει η διέστησή μου. Δεν χρειάζεται να κοιτάξω κινητό. Λοιπόν, έχω διέστηση.
0: Η Μπριζίτ λοιπόν διαψεύδει το δημοσίευμα. Λέει ότι ποτέ δεν θα ήλεγχε, όχι δεν ήλεγξε, δεν θα ήλεγχε το κινητό τηλέφωνο του σύζυγου της. Δεν το κοιτάζει ποτέ. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει η πέτρα του σκανδάλου. Τι
1: βέβαια
0: λέει η ίδια η κούκλα
1: με την
0: αυτή,
1: οποία είπαμε συντάσσομαι.
0: Λοιπόν, άκου, δεν μίλησε χθες, αλλά έχει μιλήσει η Γκόλτσφιτ, εχτάδε, έχει μιλήσει.
1: Φαραχανή,
0: μπράβο. Λοιπόν, άκου λοιπόν τι έχει πει. Έχει πει το Μάρτιο του 2025, δύο μήνες πριν από το επεισόδιο στο Ανόη, εκείνο, έχει δώσει συνέντευξη στο Παρημάτς. Το ίδιο περιοδικό που έκανε την αποκάλυψη το παρασκήνιο με το Χαστούκι, με την Πούφλα. Τότε λοιπόν έλεγε, και στη Γαλλία υπάρχει ο πολιτισμός της ερωμένης και του εραστή. Γιατί να μείνεις με τη γυναίκα σου αν δεν είσαι πια ερωτευμένος μαζί της ή αν είσαι ερωτευμένος με κάποιον ή κάποια άλλη.
1: Άδικο και έχει γυναίκα.
0: Και προσθέτει. Όλοι οι Γάλλοι άνδρες είναι κολλημένοι με τη μαμά
1: τους. Είδες, εκεί λέω και οι Έλληνες.
0: Θα σου πω ότι λένε κακές γλώσσες.
1: Τώρα μην αρχίσετε και στέλνετε μηνύματα οι άνδρες και με κράζετε.
0: Θα σου πω ότι λένε κακές γλώσσες. Συνεχίζει. Η πρώτη τους γυναίκα είναι η μαμά που δεν είχαν. Και μετά δεν τη χάνουν με τίποτα. Ακόμα και αν είναι τρελά ερωτευμένη με κάποιαν άλλη. Το βλέπω συχνά γύρω μου. Οι κακές γλώσσες λένε.
1: Ξέρει η Κολφιτέχ Φαραχανή πως τη λένε. Κάτι ξέρει.
0: Περίμενε. Τον Αύγουστο του 25 ξαναερωτάται από τον Καλά για τις φήμες, αυτή τη φορά ευθέως, δεν έχει γίνει το επεισόδιο, περί πλατωνική σχέση με τον Μακρόν. Και λέει, το ερώτημα είναι γιατί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτές τις ιστορίες, αλλά συνεχίζει με σκοπτική διάθεση. Νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη αγάπης σε ορισμένους ανθρώπους και πρέπει να δημιουργούν τέτοιου είδους ειδήλια για να γεμίζουν το κενό. Πιστεύω ότι αυτή η χώρα συνδέεται με την αγάπη. Ίσως έλειπε μια ιστορία αγάπης και άνθρωποι τη δημιούργησαν.
1: Η αλήθεια είναι πως οι Γάλλοι είναι πολύ ερωτιάριδες. Αυτή είναι η φήμη τους. Το ξέρουμε αυτό.
0: Άκου τι είπε πίσω από τις λέξεις. Όχι ο Αλέξης, θα σου πω μετά για τον Αλέξη.
1: Λοιπόν,
0: στο δεύτερο που λέει είναι σαν να λέει δεν αγαπάει κάποιαν ο Μακρόν και εντάξει δεν κακό να βρει κάποιαν να αγαπήσει γιατί κάποιαν πρέπει να αγαπάει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από τη δεύτερη δήλωση. Από την πρώτη δήλωση θεωρώ ότι είναι πολύ έξυπνη η Ρανή. Σχολιάζει εμέσως αυτό που λένε πολλοί Γάλλοι ότι αν δεν ήξερες ποιος είναι ο Μακρόν και ποια είναι η Μπριζίτ θα έλεγες ωραίο το παιδί αυτό μοιάζει τη μαμά. Δηλαδή ναι. Η Μπριζίτ είναι η μαμά του.
1: Είναι η μαμά του. Αλλά το θέμα είναι ότι την ξέρουμε την ιστορία και την έχουν κάνει φρόντισαν να την κάνουν γνωστή
0: ιστορία
1: από την πρώτη στιγμή.
0: Ξέρεις από πόσο χρονών ήταν δασκάλα η Μπριζίτ του Μακρόν?
1: Από πολύ μικρός όταν ήταν. Δεν θυμάμαι.
0: 15.
1: Δεν θυμάμαι. Από 15 Παναγία.
0: Πόσα χρόνια διαφορά έχουν?
1: 150, 30. Ξέρω εγώ.
0: Είναι μεγαλύτερη Μπριζίτ από το Μακρόν.
1: Το ξέρω.
0: Εντάξει, άρα εδώ είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα.
1: Δηλαδή 30 θα μπορούσε να είναι και γιος.
0: Τώρα μπορεί να είναι και 25, δεν το θυμάμαι. Καλά, πάσουν πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Θα μπορούσε να είναι και γιος.
0: Μπορεί να είναι 45 με 70, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Mm. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι μακράν, επειδή κάτι μου λες τώρα για Τραμπ με στην Κίνα, για ελληνοτουρκικά, για Ανδρουλάκη,
1: Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι να λέμε.
0: Αυτό
1: τώρα,
0: είναι το βασικό θέμα της ημέρας.
1: Αυτό μαζί με την Eurovision που είναι το Σάββατο.
0: Έχουμε 7
1: προκειμένου. Για να είμαστε σωστοί και σοβαροί.
0: Έχω από όλα τα κόμματα για να συζητήσουμε για την Μπριζίτ των Μακρόν και την Ιρανή. Πώς
1: αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Λοιπόν, θέλεις να το ρίξουμε έτσι.
0: 13 λεπτά μετά τις 3.
1: Και Eurovision εναλλάξ.
0: 13 λεπτά μετά τις 3 είμαστε εδώ. Στο Real FM 97,8. 5η 14 Μαΐου και Αγκάτσου Νίκος Τραβελάκης με τον
1: Δήμητρα
0: κύριο Γιώργο Νταβαρίνο.
1: Δήμητρα Πανανού βεβαίως, όπως κάθε μεσημέρι. Φράνσις Παράγης στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε και τα email σας studio@realfm.gr.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω ανάποδα σήμερα. Από ό,τι χαίρομαι πάρα πολύ που στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μια εξαιρετική ψυχολόγο μαζί
1: βέβαια,
0: μας,
1: φυσικά,
0: τη διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, την κυρία Άννα Κανδαράκη, η οποία θα μας μιλήσει για την ιστορία που συνεχίζει να συγκλονίζει το Πανελλήνιο και μιλούμε για τα κορίτσια, τις φίλες των 17 ετών, που πιεσμένες θα δίνουν εξετάσεις, γιατί με το φόβο ότι μπορεί να αποτύχουν, όπως προκύπτει από τα σημειώματα που άφησαν πίσω, ότι θα πούν οι γονείς, πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο φορώντας Walkman. Χέρι-χέρι το ξαναλέω, αφού κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, η μία σκοτώθηκε, η άλλη χαροπαλεύει. 20 γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή στο ΚΑΤ. Πάρα πολύ δύσκολη μάχη, μα λέγω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάστασή της. Αλλά το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι τι λάθος κάνουμε όλοι μας. Γιατί πιέζουμε τα παιδιά, γιατί κάποιοι πιέζουν τα παιδιά τους, δεν ξέρω. Γιατί τα παιδιά φτάνουν, μου έλεγε νωρίτερα το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ολμές στο Όπεν, ότι έχουν γίνει εξετάσεις, Λουκία, το ιερόδες κοπότηρο του σχολείου. Και αυτό είναι λάθος. Δηλαδή το παιδί μπαίνει και από την Πέμπτη Δημοτικού, λέει πώς θα δώσω πανελλήνιες να μπω σε ένα πανεπιστήμιο.
1: Αυτό είναι το
0: μα
1: θέμα.
0: Δεν είναι
1: και,
0: έτσι.
1: Και ξέρεις
0: τα παιδιά δεν γίνονται. Δεν είναι το πανεπιστήμιο, το σχολείο φροντιστήριο.
1: Ακριβώς.
0: Και πω πω μην αποτύχω και πω πω τι θα γίνω. Δεν
1: και δεν είναι
0: έτσι.
1: Μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι 4 μέρες που δίνουν τα 4 μαθήματα μετράνε για ό,τι έχουν κάνεις όλη τους την πορεία μέχρι τότε.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι το τραγικό.
0: Φυσικά.
1: Ότι είναι σαν να σβήνονται όλα τα άλλα. Δηλαδή ένα παιδί μπορεί να έχει μια κακή μέρα, μπορεί να πάει με πυρετό να
0: μπορεί,
1: δώσει.
0: Μπορεί,
1: μπορεί,
0: δικαιούται, δεν πειράζει.
1: Να μην έχει κοιμηθεί το
0: δεν
1: βράδυ.
0: Δεν μπορεί να μεγαλώνει το παιδί ότι είναι υποχρεωτικό να πετύχει. Μπορεί και να μην πετύχει. Να το προσπαθήσει, να τον βοηθήσουμε. Αλλά αυτό το πράγμα να πηγαίνει με τη θηλιά στο λαιμό το παιδί να δώσει πω πω Παναγιά μου αν ποτύχω, τι θα γίνω, τι θα πουν οι γονείς. Δεν λέω για τους γονείς των κοριτσιών, μην παρεξηγηθώ, δεν ξέρω την ιστορία, ούτε πρέπει να την ξέρω. Μιλάω γενικά για τα παιδιά, γιατί είναι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που μας ακούνε οι γονείς, είναι στο δρόμο οι γιαγιάδες, οι παππούδες, οι θείοι, οι θιάδες. Και λέω, τα παιδιά δεν είναι αυτό που δεν γίναμε εμείς και θέλουμε να γίνουμε, δηλαδή να πετύχει το παιδί να διαβάσει, να πάρει 20, να γίνει γιατρός, όπου που δεν έγινα εγώ και το αποθυμένο μου. Όχι. Είναι κρίμα για το παιδί αυτό, Λουκία. Στην γνώμη.
1: Γενικά δεν πρέπει να περνάμε στα παιδιά μας, τα δικά μας, τα άγχη. Τα παιδιά μας είναι μονάδες, είναι αυτόνομα όντα, θέλω να πω. Είναι παιδιά μας, αλλά δεν μας ανήκουν. Δεν μας ανήκουν τα παιδιά μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να ανοίγουν τα φτερά τους και να κάνουν ό,τι θέλουν αυτά και ότι τα κάνει αυτά χαρούμενα και ευτυχισμένα. Υγιή πρώτα απ' όλα, υγιή ψυχικά και υγιή σωματικά.
0: Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας γι' αυτό, πρώτον. Δεύτερον, το μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών είναι η επιδείνωση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εδώ πια έχουμε το κρατικό τουρκικό κανάλι στην κάμερα να περιγράφει το νόμο που θα έρθει μετά τον Μπαϊράμι, δηλαδή αρχές Ιουνίου,
1: ναι,
0: στη Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τη γαλάζια πατρίδα. Μα βίβα τάν, το λένε ευθέως οι Τούρκοι.
1: Ναι, ναι. Και παρόλα αυτά
0: νόμος,
1: έχουμε σε ένα κλίμα παρενοχλήσεων, παραβιάσεων, κλίμα έντασης.
0: Ο οποίος νόμος χωρίζει το Αιγαίο στη μέση με
1: στα
0: νόμο
1: δύο
0: πια, και ο οποίος τι λέει, πέραν επαναβεβαιώνει το κάζους μπέλι αν επεκτείνει με τα χωρικά μας ίδια τα πέραν των 6 μιλίων, είναι απόφαση Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, τώρα αυτό μπαίνει σε νόμο. Ταυτόχρονα όμως, τι λέει, μετά τα 6 μίλια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν ρωτήσουμε, ούτε να ψαρέψουμε, ούτε έρευνες, ούτε τίποτα. Ήρθε και η χθεσινή ιστορία και το επιβεβαίωσε. Μεταξύ, πρόσεξε, μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο, 7 μίλια από την Αστυπάλαια, στην καρδιά των Δωδεκανήσων, που πάει πυραβλάκατος και λέει στο πλοίο το οποίο πόντιζε καλώδια για τον ΟΤΕ, φύγετε, είστε σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Βρε Λουκία, 7 μίλια από την Αστυπάλαια. Και 6 μίλια από την ΚΟ, συγγνώμη, 13 είναι εκεί. Στη μέση των δύο νησιών. Είναι τουρκική δικαιοδοσία αυτό από πού?
1: Δηλαδή η Άγκυρα φαίνεται ότι έχει απασφαλίσει και ψάχνει αφορμή για τεράστια ένταση.
0: Όπως το λες. Η ελληνική φρεγάτα Αδρίας ήταν εκεί. Και τώρα μου έλεγε νωρίτερα ο δήμαρχος Αστυπάλαιας ότι έφυγε τελικά η πυραβλάκατος, είναι εκεί η φρεγάτα μας, συνεχίζεται η πόντιση του καλωδίου και μπράβο μας, δεν φύγαμε. Θυμάσαι την Κάσο ότι είχε γίνει,
1: ναι,
0: το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: 24.
1: Βέβαια, δεν φύγαμε.
0: Μεταξύ Κάσου και Καρπάθου,
1: ναι,
0: νότια.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως τι λέει ο νόμος αυτός? Ουσιαστικά θέλει να νομιμοποιήσει τις γκρίζες ζώνες. Η Τουρκία θεωρεί.
1: Ναι, θέλει
0: ότι
1: να γκριζάρει το Αιγαίο.
0: Ναι, και με νόμο. Έχουμε νησιά και βραχονισίδες που είναι προφανώς, υπάρχει ελληνική κυριαρχία, είναι δικά μας. Και έρχεται η Τουρκία και περιλαμβάνει, δεν ξέρω αν θα έχει ονόματα, σε ταγμένες χάρτες, δεν θα έχει το νομοσχέδιο. Και σπέβδει να περιβάλλει με νομικό μανδύα τις τουρκικές διεκδικήσεις για νησιά και βραχονισίδες που είναι σαφώς ελληνικά στο Αιγαίο. Και ταυτόχρονα χρησιμοποιεί τη λέξη επέμβαση. Ότι θα έχουν τη δυνατότητα επέμβασης. Και εις επίρρωσιν βγαίνει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας το πρωί και λέει ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα εγγυηθούν την εφαρμογή του νόμου. Όπα, όπα Λουκία, οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας. Δηλαδή,
1: ναι,
0: τι θα βγάλουν,
1: δηλαδή,
0: τα πολεμικά πλοία οι Τούρκοι. Έλατε. Θα πάει ο καπετάνιος.
1: Πώς, ναι, τι θα γίνει δηλαδή ακριβώς, πώς τότε έχουν δει αυτό. Βέβαια, κοίτα, σε αυτό υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Το ένα είναι αυτό που μας έλεγε χθες ο κύριος Φίλης, που τον είχαμε στην εκπομπή.
0: Και θα έχουμε σήμερα τον κύριο Τζιαμπίρη. Ναι,
1: ότι δεν πρέπει, ότι πρέπει μάλλον να πάρουμε αυτό και να το κάνουμε σημαία σε όλα τα διεθνή φόρα.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Και, ναι, και το άλλο είναι η άλλη ανάγνωση που την ακούω ιδιαίτερα από κυβερνητικά χείλη, ότι δεν πρέπει να τα παίρνουμε στα σοβαρά, ότι είναι για την εσωτερική του κατανάλωση και
0: όχι, όχι, δεν, δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Ούτε εγώ συμφωνώ με αυτό.
0: Σου διαβάζω από τον νόμο. Το έχω στα χέρια μου από το TRT, το τουρκικό κρατικό κανάλι. Παρέχει ο νέος νόμος το δικαίωμα επέμβασης. Βγαίνει σήμερα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επισήμως και λέει: οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν. Παρουσιάζουν τον νόμο, έτσι εκεί. Να προστατεύουν με αποφασιστικότητα τα συμφέροντα της χώρας στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, τις οποίες περιγράφει ο νέος νόμος. Αυτές δηλαδή που δεν είναι θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Δεύτερο θέμα, πέραν αυτού, βγαίνουν το πρωί, μίλησα με με Έλληνες ψαράδες, ανάμεσά τους και ένα που ήταν στα Ήμια, οι οποίοι λένε ότι είναι συνεχείς οι παρενοχλήσεις και από την Τουρκία ακτοφυλακή και στα 100 μέτρα από τις ελληνικές ακτές.
1: Αυτό είναι 100 μέτρα. Το θέμα, ότι συνεχίζουν.
0: Από Τούρκους ψαράδες και ακτοφυλακή.
1: Ναι. Τις έχουν εντείνει κιόλας.
0: Και λένε οι ψαράδες, τώρα, μέχρι τώρα, είναι στο μιλητό. Αν θα υπάρχει νόμος και θα έρθει ακτοφυλακή, θα πει: κύριε, φύγε από τα 6 μίλια. Εδώ έχω νόμο, φύγε, τον παραβιάζεις, θα χτυπήσω. Τι θα πει ο ψαράς? Θα πηγαίνουν με συνοδεία φρεγάτας να ψαρεύουν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μου έλεγε άλλος ψαράς από τη Σαμοθράκη. Αυτό. Και καλά, ναι. Άντε τα Ήμια είναι λίγα μίλια. Η Σαμοθράκη είναι 100 μίλια από την Τουρκία. Εκεί δεν έχει ο Τούρκος να λέει μην ψαρεύεις έξω από τα 6 μίλια. Δεν κατάλαβα.
1: Εκτός από τις παρενοχλήσεις και όλα αυτά στη θάλασσα, η εικόνα των τελευταίων ημερών υπάρχουν και έχουν, συνεχίζεται η επανεμφάνιση οπλισμένων τουρκικών μαχητικών μέσα στο FIR Αθηνών. Δηλαδή
0: και
1: συνεχίζονται. Εννοείς
0: και τον αέρα.
1: Είναι, ναι, είναι διπλό το μήνυμα. Και στον αέρα και στη θάλασσα.
0: Σου έχω τα επίσημα στοιχεία από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΘΑ, μπήκα στην ιστοσελίδα, για τις παραβιάσεις ελληνικών χωρικών υδάτων, νερό κάτω, αυτό που συζητάμε, από τουρκικά πολεμικά, τουρκικά ακτοφυλακής, τουρκικά αλλιευτικά. Κάθεσαι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τα στοιχεία είναι μέχρι 31 Μαρτίου, δεν έχουν επικαιροποιηθεί. Είναι για τρεις μήνες. Ναι. Από αρχές 26, 775 παραβιάσεις. Άκου τώρα. Μάρτιο.
1: Στη θάλασσα, έτσι.
0: Θάλασσα. Μάρτιο, Μάρτιο, μόνο το Μάρτιο, 440. Και πρόσεξε, είναι ο δεύτερος χειρότερος μήνας μετά τον μήνα της επακούμβησης, τον Αύγουστο του 20 στην Κρήτη, που είχαμε 625. Δηλαδή φτάσαμε σε κλίμα καλοκαιριού του 20. Συγγνώμη, ξέραμε εμείς τέτοιο πράγμα. Πού είναι τα ήρεμα νερά, Λουκία? Βλέπεις ήρεμα νερά?
1: Εγώ δεν βλέπω ήρεμα νερά και γι' αυτό δεν μπορώ να ακούω όλο αυτό το πραγματικά, δηλαδή από κυβερνητικούς βουλευτές να ακούω μην ανησυχείτε. Πώς να μην ανησυχούμε?
0: Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση.
1: Πού είναι τα ήρεμα νερά?
0: Από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και πρώην Επίτροπο της Ελλάδας, Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος από το βήμα της Βουλής καυτηρίασε και καταδίκασε την Τουρκία για τις συνεχείς παρενοχλήσεις Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο, λέγοντας ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται αποδεκτό από την Ελλάδα. Μας ενισχύει, λέει, ιδιαίτερα. Βλέπουμε στο Αιγαίο συνεχείς παρενοχλήσεις, παρακόλληση μέσα στα ευρωπαϊκά νερά, που τα ελληνικά νερά είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Να πω κάτι, κύριε Σχοινά. Δεν είπατε Τουρκία. Ντρεπόμαστε. Ποιος το κάνει? Η Νορβηγία το κάνει, η Ελβετία? Πείτε Τουρκία. Η Τουρκία παραβιάζει τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Πείτε το, καταδικάστε το. Γιατί μια αιτία που θεωρώ, Λουκία, που βγήκε αυτός ο νόμος και θα φτάσει στην Εθνοσυνέλευση, είναι η ελληνική φοβικότητα. Δεν τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ωραία τα ήρεμα νερά, πρέπει να πάμε πιο επιθετικά. Εγώ αυτό λέω. Όχι να δημιουργήσουμε κλίμα. Όχι. Να καταλάβουν
1: όχι,
0: οι Τούρκοι ότι έχουν απέναντί τους μια αποφασισμένη χώρα.
1: Παίρνει, ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Και ότι δεν τους παίρνει
0: ο
1: να τα κάνουν αυτά.
0: Ο Υπουργός
1: τα κάνουν για την εσωτερική τους κατανάλωση. Ήταν. Δεν τα κάνουν. Από τη στιγμή όμως που γίνει νόμος του κράτους, άρα δεν είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση όλο αυτό.
0: Ο μύθος ότι η Μητσοτάκης για να πετρίτσει είναι ανδοτική και ο Δένδιας είναι ο πατριώτης είναι αηδίες. Είναι και οι τρεις στην ίδια γραμμή. Σαφώς τονίζουν ότι η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα όποτε το θέλει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Είναι κυριαρχία αυτό, έτσι, στα 12 μίλια. Και οι τρεις στέλνουν το ίδιο μήνυμα.
1: Στιγμής, ναι. Απλά επειδή μέχρι στιγμής, δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, δεν έχουμε δει κάποια επίσημη αντίδραση από ελληνικής πλευράς. σε όλο αυτό.
0: Είχαμε χθες μόνο εμείς στο στούντιο τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Ο κύριος Μανάκης είχε μιλήσει πριν, όταν ήταν διαρροές. Δεν ξέρω αν σήμερα στον briefing είπε κάτι.
1: Επίσημη αντίδραση προς το παρόν και εγώ δεν έχω δει.
0: Μπορεί να είπε και ένα τοματικό σήμερα στον briefing.
1: Έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ενημερωθεί η αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής. Χθες μου το έλεγε ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κύριος Κουκουλόπουλος. Ενημερωθεί η αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής. Χθες μου το έλεγε ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κύριος Κουκουλόπουλος, ότι το ζητήσανε. Νομίζω ίδιο αίτημα θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ.

0: απάντησε ότι είναι παλιά ιστορία, είναι από τους γονείς του, ότι είναι όλα νόμιμα, το ανέδειξε ο κύριος Γεωργιάδης. Από την άλλη πλευρά,
1: το θέμα είναι νόμιμα μπορεί να είναι. Εγώ βάζω ένα ερώτημα, αν είναι ηθικό.
0: Η Νέα Δημοκρατία λέει
1: το ότι ερώτημα.
0: Το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έχει πάρει από ενίκια μέχρι στιγμής 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει, σε λασπολόγος, είναι όλα νόμιμα, πάω στη δικαιοσύνη. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι η παρέτηση
1: της κυρίας Γκελεστάθη. Ακριβώς, της κυρίας Γκελεστάθη. Πολλά αυτά που λέει. Η κυρία Γκελεστάθη είναι από μια ιστορική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα στέλεχος.
0: Πολύ κοντά στον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Ακριβώς. Είναι ένα στέλεχος, το οποίο, να το πω έτσι, την ίδρωνε τη φανέλα τον τελευταίο καιρό. Όχι μόνο τον τελευταίο καιρό. Η κυρία Γκελεστάθη και στα πάνελ και παντού και υπερασπιζόταν τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και ήταν έτσι πολύ. Έπεσε με κρότο αυτή η παρέμβαση. Η παραίτηση, θέλω
0: λοιπόν,
1: να πω.
0: Θα σου πω τρεις τίτλους από την επιστολή, από την ανακοίνωσή της, που είναι πολύ χοντροί. Κινήθηκα με πεντακάθαρα χέρια, χωρίς κομματικές δολοπλοκίες και πολιτικούς εκβιασμούς. Όπα, ποιους εκβιασμούς? Δύο, το κόμμα ενίοτε συνέχεται με κονκλάβια, ίντριγκες και μηχανισμούς. Όπα. Και το τρίτο, το κόμμα είναι όχημα υπηρέτης της πατρίδας για όσους δεν έχουν σκελετούς στην τουλάπα τους. Τρίτο, όπα. Τι εννοεί?
1: Αυτοί οι ισχυρισμοί, νομίζω, της κυρίας Γκελεστάθη πρέπει να απαντηθούν, διότι είχαμε μία πολύ χλιαρή αντίδραση από τον κύριο Μαρινάκη. Είπε ότι πραγματικά προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, κάτσε, αυτό. Επίσης, δεν είναι για
1: αυτό όμως, ναι, αυτό είναι για τους 10 πρώην βουλευτές. Αυτό είναι άλλο. Ναι,
0: αυτό είναι μια άλλο. Επιστολή που υπογράφουμε.
1: Ναι, ο κύριος Μαρινάκης, αυτό να το διορθώσω, είπε: δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο, ούτε γνωρίζω τους λόγους της παραίτησής της.
0: Θα σου πω εγώ τι σημαίνει. Με την κυρία Γκελεστάθη. Τι μου λένε από την Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Την πήρα τηλέφωνο, δεν απάντησε. Μου
1: και
0: λένε
1: εγώ το ίδιο.
0: Ότι είναι με τα τρία πόδια, όχι με τα δύο,
1: στο
0: κόμμα
1: Σαμαρά.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια επιστολή για να κλείσουμε με αυτό. Άρθρο παρέμβαση στην εφημερίδα Δημοκρατία. Είναι νυν και πρώην στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ένα ψήφιο συνεδρίο που αρχίζει αύριο.
1: Που ζητούν νέο κόμμα, να πούμε.
0: Ναι. Ο κ. Μαρινάκης λέει. Κοίταξε, στο κείμενο αυτό γίνεται μια συνολική κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό που λες είναι. Στο επίκεντρο.
1: Ναι, είναι το επίκεντρο.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: ουσιαστικά θα λένε να γίνει ένα νέο κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας από το Σαμαρά. Περίπου αυτό. Σαν να είναι η φωνή του Σαμαρά. Είναι Αργύρης Δινόπουλος, πρώην υπουργός, Φευρονία Πατριανάκου, Χρήστος Ζώης, Θανάσης Νταυλούρος, Μανώλης Αγγελάκας, πρώην ευρωβουλευτής, Θανάσης Κορδάς, Γιώργος Βερναρδάκης,
1: Πανοζάχος, Σέργιος Τσίφτης
0: και Σεραφείμ Τσόκας.
1: Και ο Σεραφείμ Τσόκας. Ακριβώς, δεν είναι όλοι γνωστοί. Κάποιοι είναι γνωστοί. Εντάξει, ο Αργύρης Οντινόπουλος, πρώην υπουργός.
0: Να πω την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη και να κλείσουμε. Προκαλεί εντύπωση.
1: Αυτό που πήγα να πω πριν.
0: Πες το.
1: Ναι, πραγματικά προκαλεί εντύπωση, λέει, να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα. Κάποιοι μάλιστα συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να πέσει τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ πράγματι ταιριάζει το κοίτα ποιος μιλάει, είπε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Βγήκαν μαχαίρια, Λουκία.
1: Βγήκαν μαχαίρια, έχουν βγει για τα καλά μαχαίρια.
0: Και λέει για κάποιους που κάνουν κατάκριση της ιστορίας και της προσφοράς παράταξης, ο κύριος Μαρινάκης. Και να κλείσω, Νίκος Παπάς, τον είχα το πρωί. Εδώ, ναι. Επειδή είχε και την
1: κυρία
0: Κουφονικολάκου, εδώ
1: που
0: να το κρατήσουμε για 4-25, γιατί δεν
1: είναι δημοσίων σχέσεων προ το παρόν.
0: Ναι, ναι. Γίνεται χαμό με Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Χαμό.
1: Θα το ανοίξουμε,
0: Λοιπόν,
1: ανοίξουμε
0: πάμε τίτλους ειδήσεων. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με αυτό και μετά με τον κύριο Τάσιο, τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ελλάδος και τώρα ξενοδόχων Χαλκιδικής, δηλαδή πρόεδρος ΣΕΤΕ τώρα. Τι γίνεται με τον τουρισμό και πόσο κινδυνεύει, ενώ πληθαίνουν οι προειδοποίησεις από όλο τον κόσμο ότι μέσα τον Ιούνιο, αν παραμείνουν κλειστά τα στενά του ορμούς, τα αεροπλάνα θα μείνουν από κυροζήμη. Πάμε.
1: Για να δούμε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο α.gr

0: κάθετος μπόνους.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδυτού. Πολύ αυξημένη κίνηση και στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Κηφισιά έως Μεταμόρφωση. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεών του στο Πεκίνο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία το 58χρονος που άνοιξε πυρ σε κέντρο διασκέδασης στην Καλυθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Περισσότερα στο real.gr. 46 κιλά κοκαΐνης κατέσχεσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο λιμάνι του Πειραιά. Το φορτίο προερχόμενο από το Εκουαδόρ εκτιμάται ότι θα απέφερε παράνομο οικονομικό όφελος πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Real FM.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Τρεις Εργενίδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται
12: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
16: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.

0: στους 97,8.
1: Τουρκία, δεν βλέπω καλά το Βρετανό Πρωθυπουργό Στάρμερ. Παραιτήθηκε και ο Υπουργός Υγείας. Νομίζω είναι ο πέμπτος, έκτος, δεν ξέρω που παραιτείται. Είναι πάνω από 85 οι βουλευτές που ζητούν την παραιτησή του. Νομίζω ότι είναι 2-3 ακόμα χρειάζονται για να το ρίξουν.
2: Είναι στα σκηνιά, στα σκηνιά.
1: Νομίζω ότι πέφτει.
2: Είναι.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον τουρισμό και στην Κυροζήνη και στα υπόλοιπα που θα σφραγίσει το φετινό καλοκαίρι αυτό που θα περιγράψουμε τώρα, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ λοιπόν, προχθές φιλοξένησε στο Κόντρα την κυρία Κουφονικολάκη.
2: Που
1: θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, η νέα εκπρόσωπο
2: τύπου. Εκπρόσωπο τύπου του νέου κόμματο.
1: Να σε ρωτήσω λίγο.
2: Η οποία υπήρξε.
1: Έχω μπερδευτεί.
2: Ναι, μία αλλαγή γραμμή. Κατάλαβα.
1: Εγώ είχα ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Χατζηνικολάου, πολύ προσεκτικά. Από ό,τι μου έχει μείνει, και το βλέπω και μπροστά μου, όποιο βουλευτή λέει θέλει να έρθει μαζί μου, πρέπει να παραιτηθεί. Μετά βγήκαν ο κ. Παναγιωτόπουλο και ο κ. Κεδίκολο και είπαν παρετούμαστε, πάμε. Δεν παραιτήθηκαν, θέλουμε να. Τι σου είπε η κυρία Κουφονικολάκου?
2: Η κυρία Κουφονικολάκου μου είπε αυτολεξί ότι πρώτα απ' όλα σέβεται όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τότε ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, ότι είναι όλοι και όλες ευπρόσδεκτοι χωρίς να υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις, αλλά... Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Είπε ξεκάθαρα, δεν ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί. Και σε δεύτερη ερώτησή μου, και που τους είπα αυτό το πράγμα, της λέω δηλαδή, συγγνώμη, ο κύριος Τσίπρας, έχουμε όλη την εντύπωση ότι ζήτησε να παραιτηθεί.
1: Όποιος θέλει,
2: όχι,
1: δεν καλό.
2: Είπε, όποιος θέλει. Είπε ξεκάθαρα ξανά, μου λέει, σας το επαναλαμβάνω, δεν ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί. Άρα εδώ, εμένα μου φαίνεται σαν μια αλλαγή γραμμής.
1: Και εμένα αυτό
2: γιατί
1: φαίνεται.
2: Μπορεί να πάνε να παραιτηθούν όλοι και ας πούμε και να πούνε ερχόμαστε. Ναι. Και ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω τώρα, πιθανολογώ μπορεί να μην τους θέλει όλους.
1: Αυτό είναι το πιο βασικό που λες. Άκου τώρα, είχα σήμερα τον κύριο Παπά. Ο κύριος Παπάς, ο οποίος ήταν τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα το alter ego του όταν κυβερνούσε και εκείνος κίνησε τα νήματα για να έρθει ο Κασελάκης. Όλα μέσω Νίκου Παπά. Είναι νομίζω ο άνθρωπος που είναι ο πιο ισχυρός διαχρονικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω κάποιο θόρυβο. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο κ. Παπάς λοιπόν είπε, άκου Σοκράτη, πάρε τον Αλέξη τηλέφωνο. Λέω, ορίστε, είπε στον κύριο Φάμερο να πάρει τον Αλέξη τηλέφωνο, τον Αλέξη Τσίπρα, να ξεκαθαρίσουν το θέμα. Διότι η κεντρική θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνει ένα μέτωπο. Το προχώρησε ο κ. Ζαχαριάδης, λέει, περίπου να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ να ενωθεί με τον Αλέξη Τσίπρα και περίπου έδειξε έναν αρχηγό ο Τσίπρας.
2: Λέω στον κύριο Παπά. Αυτά τα λένε όμως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, περίμενε. Λέω στον κύριο Παπά, συμφωνείτε? Λέει, προφανώς όχι. Άρα εδώ ο κύριος Παπάς λέει στον κύριο Φάμελο, πρώτον να συγκαλέσει τα όργανα, δεύτερον να ξεκαθαρίσει θέση του ΣΥΡΙΖΑ, τρίτον να πάρει τηλέφωνο τον κύριο Τσίπρα. Και εγώ ρωτώ, θα πάρει ο κύριος Φάμελος τον κύριο Τσίπρα που έφυγε και είπε κουνά μαντήλ γιατί με πνίγει ο ΣΥΡΙΖΑ, να του πει τι? Γεια σου κύριε, κύριε, τι είναι ο Βασιλιάκης Καΐλας, ήρθαμε, σώσε μας.
2: Όχι, μην το πέρασε, ρώτησα.
1: Γιατί να πάρει ο κύριος Φάμελος τον κύριο Τσίπρα και να πει ο κύριος Τσίπρας αν θέλει τον κύριο Φάμελο.
2: Συγγνώμη, επίσης θέλει. Αν θέλει να προχωρήσει αυτό το
1: σχήμα. Ο κύριος Τσίπρας θέλει το ΣΥΡΙΖΑ, τον θέλει όλον, θέλει έναν έναν, θέλει να παραιτηθούν, θέλει να πάει όποιος θέλει, δεν έχω καταλάβει. Δεν ξέρω.
2: Η κυρία Κουφονικολάκου μου είπε ότι είναι όλοι και όλες ευπρόσδεκτοι χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη θέση όμως. Και πάνω σε αυτό, επειδή ρώτησα, και, δηλαδή δεν είναι βέβαιο ότι θα κατέβουν βουλευτές, ότι θα τους έχεις ένα ψηφοδέλτιο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι βέβαιο ότι όλοι θα εξασφαλίσουν θέση σε ψηφοδέλτιο.
1: Λοιπόν,
2: εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Θέσαμε τα ερωτήματα. Θα φιλοξενήσουμε την κυρία Κουφονικολάκου τις επόμενες μέρες για να τη ρωτήσουμε. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Νομίζω, κύριε πρόεδρε, είστε ο πιο έμπειρος τουριστικός παράγων της χώρας, αυτή είναι η γνώμη μου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
3: Μικρή διόρθωση, αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
1: Αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. Ωραία. Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Το διορθώνω. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Τι καλοκαίρι θα έχουμε στον τουρισμό? Είμαστε στα μέσα Μαΐου. Ο καιρός σήμερα βέβαια είναι λίγο σαν φθινόπωρο στην Αθήνα. Το είχαμε πει από χθες ότι θα έχει 10 μέρες με αστάθεια και ψηλό βροχο από το μεσημέρι και μετά. Όντως έβρεξε πριν από λίγο και έτσι θα πάμε για 10 μέρες. Όμως η αίσθηση του το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι πολύ ισχυρή. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή προγραμμάτισαν όλες τις διακοπές τους όσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα, αλλά κυρίως επειδή είναι η βαριά μας βιομηχανία ο τουρισμός, βλέπαμε προς τα έξω τι πληρότητες έχουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε μπαράζ μηνυμάτων με ένα πόλεμο σε εξέλιξη, με δύο πολέμους, αλλά ο ένας είναι στη γειτονιά μας. Έχουμε τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να λέει ότι η Ευρώπη πια δυσκολεύεται να καλύψει το κενό στα αεροπορικά καύσιμα, διότι εισήγαγε 330.000 βαρέλια και τώρα εισαγάγει 60.000 μόνο. Έχουμε την, σήμερα τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών ότι είναι αναπόφευκτη αύξηση στα αεροπορικά εισιτήρια. Έχουμε τον ΟΠΕΚ ότι εξαντλούν τα παγκόσμια αποθέματα, ιδιαίτερα στην κυροζήνη. Και επίσης του διεθνείς οργανισμούς να λένε ότι καταραίει η παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Πού καταλήγουμε σε αυτό? Ότι εσείς χωρίς αεροπλάνα δεν υπάρχει εισαγόμενος τουρισμός. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ακυρώσεις εισιτηρίων αεροπλάνων. Μεγάλες αυξήσεις ειδικά σε μακρινά ταξίδια στα αεροπλάνα. Εταιρείες να είναι με τον τρόμο μήπως ξαναζήσουμε την περιπέτεια του κορονοϊού, άρα έχουμε λουκέτα σε αεροπορικούς κολοσσούς. Πώς το νιώθετε εσείς αυτό στις κρατήσεις, στην κίνηση ενώπιση καλοκαιριού, κύριε Τάση?
3: Θα ξεκινήσω, να μου επιτρέψετε λίγο την τοποθέτηση μου, λίγο χαριτολογώντας. Θέλει πάρα πολλά πτυχία για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Είναι τόσο σύνθετο το θέμα, όντως.
1: Είναι πολύ σύνθετο.
3: Σε σχέση με τα καύσιμα. Θα κρατήσω αυτό που είπε ο Επίτροπος συνοματικά και Έλληνας, ο κύριος Τζιζικός, ο οποίος χθες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σε δηλώσει, είπε ότι δεν υπήθεται ζήτημα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μα είχε το διαψεύσει η επίσημη ανακοίνωση η σημερινή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Ξαναλέω, εισήγαγε η Ευρώπη 330.000 βαρέλια ημερησίως το Μάρτιο και τώρα μόλις 60.000. Και όλοι οι ειδικοί, ο κύριος Αλεγγυζάκης μου έλεγε, που είναι πρόεδρος των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών, ότι τον Ιούνιο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα έχουμε παγκοσμίως πρόβλημα στην κυροζήνη, τεράστιο πρόβλημα, όχι απλώς πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα.
3: Σίγουρα έχουμε μπροστά μας μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερα μετά το τελευταίο δίμηνο, δυομισάμινο σχεδόν, όπου δεν έχουμε μία λύση, κυρίως στα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Όπου εκεί έχουν εγκλωβιστεί όλες οι σκέψεις μας σε σχέση με το καύσιμο, κυρίως με το πετρέλαιο και
1: τα παράγωγα. Βλέπετε ακυρώσεις,
3: αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταρχάς μαζικότητα ακυρώσεων, που είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Μεμονωμένες. Εδώ
3: και ένα μήνα. Μεμονωμένες υπάρχουν λίγες και ανάλογα τον προορισμό. Mm. Όπως επίσης
2: δηλαδή,
3: δεν έχουμε απόλυτη.
2: Σε ποιους προορισμούς περισσότερο έχετε ακυρώσεις?
3: Αυτή τη στιγμή όπου δεν υπάρχει το μαζικό μοντέλο, το λεγόμενο τουριστικό πακέτο, το tour operators, εκεί επικοινωνούμαστε πολύ με μεμονωμένες κρατήσεις, κάποια νησιά για παράδειγμα στις Κυκλάδες, εκεί αρχίζει να φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με την ζήτηση. Με την ζήτηση.
1: Ενδιαφέρον αυτό που λέει η Λουκία.
3: Ακριβώς. Όπου υπάρχει όμως το μαζικό μοντέλο που είναι 6 στους 10 πελάτες της χώρας μας, για το γνωστού tour operators κλπ. Κρήτη, Ρόδο, Πο, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Ιόνια γενικότερα και κάποια άλλα νησιά, άλλες περιοχές. Εκεί φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι έχουμε μία υστέρηση σε σχέση με την ίδια περίοδο με πέρσι, 5 με 8%.
1: Μια στιγμή. Ο Ευρωπαίος να έρθει, το καταλαβαίνω. Θα έρθει ο Ιαπωνέζος ή ο Κινέζος ή ο Αμερικανός με διπλό κόστος στα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα?
2: Γιατί είναι και αυτό το θέμα.
3: Σας ανέφερα λοιπόν για το μαζικό μοντέλο. 6 στους 10 πελάτες όμως. Κρατήστε το. Άρα λοιπόν ένα σημαντικό στοιχείο της χώρας αυτή τη στιγμή σε εισερχόμενο φαίνεται να μην πάει άσχημα.
2: Αυτά τα πακέτα, μισό λεπτό, θέλω κάτι να μου διευκρινίσετε. Αυτά τα πακέτα τα οποία έχουν κλειστεί ήδη με αεροπορικά εισιτήρια μέσα, μπορούν να ζητηθεί στον κόσμο να δώσει παραπάνω χρήματα ή αυτά είναι κλεισμένα και τελείωσε?
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λέει η Λουκία.
3: Όχι, όχι. Είναι κλεισμένο το πακέτο, έχει πληρωθεί, θα έρθει.
1: Κάποιος μας έλεγε προημερών.
2: Έλεγε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου.
1: Μπράβο, ότι ζητάνε.
2: Ότι κάποιες αεροπορικές εταιρείες ζητάνε επιπλέον σε κλεισμένα εισιτήρια.
3: Ο κύριος Χατζηθεοδοσίου δεν είναι του τουρισμού.
2: Όχι, μας το έλεγε ως παράδειγμα προσωπικό που του έτυχε.
3: Ακούστε με, σας παρακαλώ, μην μπερδεύουμε αεροπορικές εταιρείες, τουριστικό πακέτο, μεμονωμένες κρατήσεις, όλα μαζί. Να δούμε τη χώρα στη μεγάλη εικόνα. Η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει τέτοιο ζήτημα που αναφέρατε. Όσοι έχουν κάνει προκρατήσεις που είναι περίπου οι μισές πάντα τη σεζόν, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, είναι η λεγόμενη μαγιά που έχουμε για το καλοκαίρι, θα μου επιτρέψετε τη λέξη. Αυτοί οι πελάτες ήδη αρχίζουν να έρχονται παντού. Και έτσι θα εξελιχθούν. Υπάρχει αναμονή από τους μεγάλους αεροπορικές εταιρείες, προφανώς για τις κρατήσεις τελευταία στιγμή. Όλοι θα δουν το κόστος, εκεί πράγματι θα συμφωνήσω μαζί σας ότι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πορεία σε σχέση με τις κρατήσεις τελευταία στιγμής.
1: Δεν μου πείτε αυτό που σας ρώτησα. Θα έρθει ο Ιαπωνέζος, ο Αμερικανός και ο Κινέζος με διπλά ακριβά αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα?
3: Ήδη θα σας απαντήσω. Ήδη σε σχέση με πτήσεις, οι οποίες γινόταν με διάμεσο σταθμό τη Μέση Ανατολή, έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζουν σημαντική δυσκολία.
1: Είναι κλειστά τα αεροδρόμια.
3: Ακριβώς. Όπως παράδειγμα πελάτες από
1: την Αυστραλία
3: ενδεχομένως και τα λοιπά, οι οποίοι πηγαίναν κυρίως στην Αθήνα και στα νησιά Πέριξ. Για να βλέπουμε και τους προορισμούς.
1: Όπως
3: επίσης η Βόρειο Ελλάδα δεν έχει απώλεια, γιατί ο οδικός τουρισμός δεν έχει, έχει μηδέν ακυρώσεις.
1: Είστε τυχεροί εσείς, βεβαίως. Μπράβο, μπράβο.
3: Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σκόπια κτλ. Είναι ένα μεγάλο πληθυσμό.
1: Συνεχίζετε να μου απαντάτε σε αυτό που σας είπα. Αν θα έρθει, είναι, αφήνουν πολλά λεφτά αυτοί που σας λέω. Οι Ιαπωνέζοι, οι Κινέζοι, οι Αμερικανοί που έρχονται από μακριά, βεβαίως, θα έρθουν. Βεβαίως. Το εισιτήριο μπορεί να έχει 5.000-15.000 φέτος. Θα έρθουν.
3: Αντιλαμβάνεσαι ότι με την οικονομική ασφάλεια που έχει ο πελάτης οπουδήποτε, βέβαια και θα το σκεφτεί.
1: Έχουμε ακυρώσεις, υπάρχουν κλεισμένα εισιτήρια.
3: Όχι. Αυτό σας λέω.
1: Θα έρθει αυτό. Σε απλώς τριπλά. Θα έρθει,
3: θα έρθει εφόσον το αποφασίσει με βάση την τελευταία στιγμή. Εκεί, σας ανέφερα και προηγουμένως, είναι και το ζήτημά μας από εδώ και στο εξής και η αγωνία μας, αν θέλετε. Αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μπω σε μια διαδικασία ότι δεν θα πάει το καλοκαίρι καλά, διότι έχουμε πάρα πολλές αιτιάσεις. Ευρύτερα οι οικονομίες έχουν προβλήματα. Επίσης, εμείς που είμαστε στην επικαιρότητα, έχουμε μπερδέψει τι σημαίνει έχουμε κάψιμα σε αποθέματα στις χώρες ή τελειώνουν τα αποθέματα των χωρών. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο να τελειώνουν τα αποθέματα των χωρών ή μια ολόκληρη υπήρου όπως η Ευρώπη, ναι, τότε δεν νομίζω ότι συζητάμε μόνο για τον τουρισμό.
1: Σωστά.
2: Όχι, αλλά εσείς έχετε ένα. Συζητάμε και για τις μεταφορές και για
1: έχετε
2: όλοι.
1: Κάνει ένα plan B αν φτάσουμε στον Ιούνιο, γιατί τώρα ο τουρίστας δεν ξέρει. Έχει κλείσει, δεν το έχουν ζητήσει αύξηση. Που λέτε, αλλά θα έρθει. Εάν έρθει 15 Ιουνίου, 20 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και του πει η αεροπορική εταιρεία, δεν μπορώ να σε πάω. Ή θέλω 7 φορές περισσότερο ή 3 φορές περισσότερο. Έχω δει αυξήσεις μέχρι 300-300%, γι' αυτό σας λέω. Σε μακρινά, μακρινούς προορισμούς, 500%. Άρα η ερώτησή μου είναι, φοβάστε, έχετε κάνει ένα plan B αν φτάσουμε στον Ιούνιο, γιατί η καρδιά του καλοκαιριού είναι Ιούλιος και Αύγουστος, και έχετε μαζικές ακυρώσεις ακριβώς αν παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούς και έχουμε δυσθεώρητο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων?
3: Plan B δεν είχαμε όταν είχε έρθει και ο COVID.
1: Άρα τι θα κάνει, λοιπόν, ξαφνικά θα...
3: Άρα λοιπόν, εάν φτάσουμε σε σημείο καταστροφική, θα μου επιτρέψετε τη λέξη κατάσταση.
1: Αυτά που σας λέω, τα διαβάζω στο Financial Times.
2: Δηλαδή δεν πρέπει να προετοιμαστείτε προς αυτό.
3: Ακούστε με λίγο, παρακαλώ. Τι να προετοιμαστώ όταν έρθει ο πελάτης? Να ζητήσω από το κράτος δανεικά ή η τράπεζα να βάλει τα δάνεια πίσω?
2: Όχι, δεν ξέρω, να κάνετε ένα plan B. Αυτό που σας ρώτησε και ο Νίκος.
3: Το plan B δεν υπάρχει. Το εφαρμόσαμε στη μετά-COVID εποχή αμέσως, 2021-2022. Θα φτάσουμε εκεί? Δεν το ξέρω. Θα φτάσουμε να χρωστάμε τις τράπεζες και επειδή δεν ήρθε κανένα το καλοκαίρι? Δεν το γνωρίζω. Θα πρέπει πρώτα να δούμε την εξέλιξη της σεζόν και εδώ είμαστε ως κλάδος ευρύτερα να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση για την επόμενη μέρα. Αλλά εδώ δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Σήμερα η Αθήνα και η Αττική, από όσο ξέρω από συναδέλφους και με τα συνέδρια που έχει, και αντίστοιχα με την κινητικότητα που υπάρχει και από τις ΗΠΑ, δεν πάει άσχημα, για παράδειγμα, στο Μάιο.
1: Επειδή έχετε συνολική εικόνα, αυτό που μας λέτε για την Ελλάδα ισχύει παγκοσμίως? Δηλαδή ο τουρισμός δεν έχει πληγεί από τον πόλεμο και την αύξηση των αερομεταφορών?
3: Η Δυτική Μεσόγειος καθόλου.
1: Μπορεί να γίνει, να είναι, υπάρχει και το ανάποδο. Δηλαδή, άκουγα από κάποιους συναδέλφους σας ότι φέτος έχουμε πολύ νωρίς πληρότητες στο Αιγαίο, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στο Ιόνιο, διότι τουρίστες πολύ υψηλού επίπεδου, οι οποίοι θα πήγαιναν σε χώρες όπως θα πήγαιναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, σε μακρινούς προορισμούς συνειδικό, στο Μαυρίκιο, που πρέπει να πας μέσω Ντουμπάι.
2: Μαλδίβες,
1: που είναι πανάκριβα πλέον τα εισιτήρια, ακυρώνουν εκεί έρχονται Κυκλάδες. Το έχετε αυτό ως εικόνα? Εμένα μου το έλεγαν στην αδελφή σας. Δηλαδή ότι κερδίζουμε.
3: Καταρχάς δεν είμαστε ίδιο προϊόν.
1: Όχι, αλλά αν κάποιος δεν έχει, δεν μπορεί να πάει στην αντίπαρο.
2: Η
3: νησιωτικότητα του Αιγαίου είναι μοναδική. Ναι. Αλλά δεν έχει σχέση όμως με το Ντουμπάι και τις περιοχές εκείνες.
1: Ναι.
3: Αν αποφασίσει από εκεί πέρα να έρθει στην Ελλάδα σαν μια άλλη επιλογή, μπορεί να το κάνει. Η Δυτική Μεσόγειος αυτή τη στιγμή και η Ισπανία πρωταγωνιστή. Το λεγόμενο rebound, αν θέλετε, στην επαναφορά δηλαδή τη αγορά που θέλουν να κάνουν διακοπές εκεί. Mm. Από την άλλη, όμως, η Ισπανία αύξησε τις τιμές της. Από την άλλη, η Τουρκία βλέπει την νοτιοανατολική πλευρά της που γειτνιάζει η θαλάσσια με την Κύπρο να μην πηγαίνει καλά. Το λάξαρι κομμάτι του πολυτελείας να είναι όλο σε μια αναμονή να βρει την καλύτερη τιμή. Η κρουαζιέρα να είναι προβληματική. Γι' αυτό σας είπα, είναι ένα σύνθετο puzzle.
1: Να κάτι που είπατε τώρα που δεν σας ρωτήσαμε. Ναι, τις δικές σας τιμές τις έχετε αυξήσει? Διότι εσείς έχετε αύξηση του κόστους από τα καύσιμα, από τις πρώτες ύλες, από τα τρόφιμα για τα εστιατόρια σας. Είναι πάνω. Εσείς έχετε κάνει αναπροσαρμογή των τιμών?
3: Εμείς όχι. Όσον αφορά τουλάχιστον το μαζικό μοντέλο, οι συμφωνίες είναι υπογεγραμμένες από πέρσι για τη φετινή σεζόν. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αύξησης. Ίσα-ίσα έχουμε ως τώρα 10% αύξηση.
1: Για αυτούς που έχουν προαγοράσει δεν μπορείτε, αλλά αν έρθει μεμονωμένος τουρίστας πίσω από το ξενοδοχείο σας και δείτε ότι αυξάνεται το κόστος, δεν θα βρεθείτε μέσα?
3: Είναι τόσο μεγάλος ο ανταγωνισμός που θα πρέπει να επιβιώσουμε και σε αυτό θα υπάρξει μια ισορροπία και νομίζω ήδη αν κάνετε μια έρευνα φαίνεται.
1: Άρα το απορροφάτε. το όποιο κόστος.
3: Πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Το οποίο σε τι ποσοστό είναι το αυξημένο κόστος, κύριε Πρόεδρε?
3: Εμείς είμαστε σύν 10%.
1: Μάλιστα. Βλέπω τώρα τον Τέλη, για παράδειγμα, ο οποίος λέει είναι στην Αυστραλία γνωστός ακροατής του Real FM στο Σίδνεϊ. Προσωπικά ακύρωσα το ταξίδι μου για φέτος, ενώ ήδη θα έρθει στην Ελλάδα και ξέρω πολλούς θα κάνουν το ίδιο. Ένας λόγος είναι οι τιμές και δεύτερον ότι οι εταιρείες μας λένε ταξιδεύουμε με δική μας ευθύνη. Να, ένα παράδειγμα, ένας τακτικός ακροατής του Real FM.
3: Βεβαίως, μα η Αυστραλία, σας το είπα και εγώ, πολύ δύσκολα θα έρθει προς τη χώρα μας.
1: Ναι. Έλα, Λουκία, τελευταίο.
2: Και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως, άρα δηλαδή το πρόσημο είναι θετικό ή αρνητικό αυτή τη στιγμή για εσάς, γιατί δεν έχω καταλάβει.
3: Με τα δεδομένα που έχει αυτή τη στιγμή η αγορά και με τη διαφοροποίηση του προϊόντος αναπροορισμό στην Ελλάδα, είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Με κάποιες μικρές μειώσεις στα νησιά που σας ανέφερα, που ουσιαστικά έχουν μακρινούς.
1: Αλλά είπατε
3: πελάτες.
1: Ότι στο μεμονωμένο τουρισμό είστε 8 με 10% κάτω.
3: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Ο πρόεδρος των ξενοδόχων της υπέροχης Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του.
3: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Σαν τη Χαλκιδική.
3: Μην ξεχνάτε τον οδικό τουρισμό που πάντα είναι από κούμπι.
1: Εντάξει, πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αυτό για τον οδικό τουρισμό.
1: Να ξέρεις, Λουκία, ότι ο κύριος Τάσιος είναι από τους ανθρώπους που πάντα τα αποκρίνεται όταν ζητούμε εικόνα του τουρισμού και είναι και εξαιρετικός και βαθύς γνώστης και γι' αυτό έχει εκτιμήσει από όλους τους συναντάλους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε πρόεδρε.
3: Και εγώ σας
1: ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Real FM.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία. Τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Και ξεχάσαμε το θέμα της ημέρας παγκοσμίως. Την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Μετά από 8,5 χρόνια.
2: Με εντυπωσιακά πλάνα είδαμε. Υπερπαραγωγή.
1: Ναι, βέβαια. Κοίταξε εδώ τρία πράγματα θα σου πω. Η συνοδεία του, ο Elon Musk και άλλοι επιχειρηματίες που έχει πάρει μαζί του στην Κίνα. Γιατί πάνω απ' όλα είναι τα deal στα οικονομικά.
2: Βέβαια.
1: Τι περιουσία έχουν όλοι μαζί. Τι περιουσία έχουν όλοι μαζί αυτοί.
2: Δεν μπορώ να το πω. Θα ζαλιστώ.
1: Ένα τρισεκατομμύριο.
2: Θα ζαλιστώ. Αυτό σου λέω. Μην μου τα λες τώρα μεσημεριάτικα αυτά.
1: Ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Το δεύτερο. Είχαμε και χαμόγελα και σύννεφα. Είπε ο Σι είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Είπε ο Τραμπ θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον. Αλλά υπάρχει και η Ταϊβάν στη μέση. Ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ για ενδεχόμενη σύγκρουση, λέγοντας ότι η ανεξαρτησία και η ειρήνη δεν πάνε μαζί στην Ταϊβάν. Πάντως, σίγουρα υπήρξε παρέμβαση του Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο για να ανοίξουν ασθενά του ορμού. Είναι γνωστές οι σχέσεις της Κίνας με το Ιράν. Τη συνέχεια θα τη δούμε. Αν στην πράξη θα δούμε, το πετρέλαιο πάντως προς το παρόν 105 δολάρια το βαρέλι. Η τσέπη μας το ξέρει.
2: Πάμε. Παρά τις τυμπανοκρουσίες και την υπερπαραγωγή, η τσέπη μας.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τον καθηγητή Τσιαμπίρη, εξαιρετικό καθηγητή, για να δούμε τι σημαίνει ο νέος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Στην πράξη, πια οι γκρίζες ζώνες νομοθετούνται, το κάζους μπέλι μέσα, συν το δικαίωμα, η προειδοποίηση για επέμβαση. Ουσιαστικά προς την Ελλάδα. Αν δεν συμβαστεί με το παράλογο, δηλαδή πάνω από τα 6 μίλια, δεν θα κάνουμε τίποτα. Και στη συνέχεια η κυρία Άννα Κανδεράκη για την τραγωδία της Ηλιούπολης. Πάμε.
14: Real FM.
4: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
19: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
20: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
21: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
22: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online.
0: Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ στην εκπομπή Real Score και στον Real Voice 99,5 και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 έχοντας αρκετά πράγματα ακόμη στην αθλητική μας δράση και ξεφεύγοντας και λιγάκι από το τι συμβαίνει μόνο στο δρακανησιακό αθλητισμό. Νομίζω ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη, αυτό που είναι στη μεγαλύτερη συζήτηση σήμερα, από χθες το βράδυ βασικά, είναι η νίκη της Βαλένθια, ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού, ο οποίος παρότι έκανε διπλό break κόντρα στην Βαλένθια και προηγήθηκε με 0-2 στην σειρά, δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο, είναι η αλήθεια, στην συνέχεια. Δεν είχε καλή εικόνα και αποκορύφωμα νομίζω ήταν η χθεσινή εμφάνιση, όπου όλοι περιμέναμε ότι ο Παναθηναϊκός θα βγάλει αντίδραση, θα μπορέσει να είναι καλός σε ένα μάτς στο οποίο κρινόταν η πρόκριση στο Final Four. Ανταυτού δεν έκανε καλή εμφάνιση ο Παναθηναϊκός, βρέθηκε να κυνηγάει σχεδόν σε όλο το μάτς την Βαλένθια, η οποία παρότι δεν ήταν το ίδιο συνεπής επιθετικά, έμεινε χαμηλά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, όποτε χρειαζόταν και όποτε ο Παναθηναϊκός έδειχνε ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω στο παιχνίδι, να ροκανίσει λιγάκι την διαφορά, έβρισκε τις λύσεις και τελικά είναι η ομάδα η οποία κέρδισε και προκρίθηκε στο Final Four του ΟΑΚΑ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει έναν ισπανικό εμφύλιο στον ημιτελικό, την Real Madrid, με τον Ολυμπιακό στον άλλον ημιτελικό να αντιμετωπίζει την ομάδα του, την ομάδα της Φενέρμπαχτσε, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, θυμίζω, Φενέρ, θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Ο MVP του πέμπτου παιχνιδιού αναδείχθηκε ο Μπατιό με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση εχθές, με 20 πόντους και 5 rebound. Ο Μπραγκού Μπατιό πραγματοποίησε εντυπωσιακό παιχνίδι, συγκεντρώνοντας 25 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και είναι ο MVP της διοργάνωσης. Ο ατζέντης του TJ Shorts πήρε θέση για την ατυχέστατη δήλωση του Εργίνα Ταμάν στο ημίχρονο, ο οποίος έλεγε ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον Shorts, γιατί με βάση την εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο είναι σαν να παίζουμε με 4 στην επίθεση. Ο Ανταμάν, ο οποίος είναι η αλήθεια ότι περιμέναμε μήπως και πάρει ένα κομμάτι της ευθύνης για την, για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, ανταυτού πήγε στην συνέντευξη τύπου, αποχώρησε όταν τον ρώτησαν πως είχε πει τον Ιανουάριο πως αν η ομάδα δεν πάρει το πρωτάθλημα ή την Ευρωλίγκα θα αποχωρήσεις, και στη συνέχεια έκανε κουβέντα για την διαιτησία, για τις βολές της Βαλένθια, λέγοντας ότι αν η ομάδα της Βαλένθια, αν η διαιτησία τέλος πάντων παρουσιαστεί έτσι και στο Final Four, η Βαλένθια θα είναι αυτή η οποία θα πάρει την Ευρωλίγκα, θέλοντας να τονίσει την κακή διαιτησία που θεωρεί πως είχε ο Παναθηναϊκός στην σειρά των play-off. Έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία έγιναν και σε δωδεκανησιακό επίπεδο. Έκλεισε με νίκη και 22-22 η ομάδα των Πανθύρων, η οποία κέρδισε και στην Ενίσυρο τον Πολυβότη, κάνοντας ένα μοναδικό ρεκόρ. Η ομάδα του Γιώργου Αγγελάκη, η οποία κέρδισε και εκεί με 4-1 και ολοκλήρωσε αίτητη την φετινή της παρουσία στην Β' κατηγορία και ετοιμάζεται πια να ανοίξει πανιά, ετοιμάζεται να έρθει στην Α' κατηγορία δωδεκανήσου και να προγραμματίσει το μέλλον της για την νέα σεζόν. Έχουμε το νέο πρόγραμμα του βόλεϊ, έχουμε φινάλε στην Β' κατηγορία σε ό,τι αφορά το εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ, ενώ ετοιμάζονται για να ξεκινήσουν την μάχη τους στην επόμενη φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος, τόσο ο Κολοσσός σε επίπεδο παιδών, όσο και η ομάδα της Ακαδημίας Καλύμνου σε επίπεδο κορασίδων αναχώρησαν για την Αθήνα, εκεί που θα δώσουν τα πρώτα τους παιχνίδια οι ομάδες του Γιάννη Τσακίρη και του Χρήστου Καλαϊτζή. Μαζί μας σήμερα είναι η Κωστάκης Auto Center, η οποία βρίσκεται πλέον στο νέο σύγχρονο χώρο της, στον 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, με μεγάλη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα και καινούργια αυτοκίνητα για κάθε χρήση και για κάθε ανάγκη και budget. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό, γιατί εκεί πονάμε οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή, πέρα από το ότι η αλήθεια είναι ότι πολλοί από εμάς θέλουμε καινούργιο αυτοκίνητο, εγώ είμαι ένας από αυτούς. Το πιο σημαντικό που όλοι μας το κάνουμε κουβέντα αυτή την περίοδο είναι το τι γίνεται με τα καύσιμα, έτσι.
Οπότε η Κωστάκη Ζωτοσύνδεση σου δίνει ένα ακόμη πλεονέκτημα. Υπάρχει ένα ακόμη πλεονέκτημα, καθώς με την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου προσφέρει δωρεάν καύσιμα για έως 5.000 χιλιόμετρα. Τρομερό. Test Drive εννοείται, έλεγχο σε μηχανικό της επιλογής σας και δυνατότητα χρηματοδότησης ακόμη και με 0% προκαταβολή. Εξαιρετικά. Κωστάκης Auto Center μπορείτε να δείτε και στο site της επιχείρησης και στο 2241 082.000 για να μάθετε περισσότερα.

Λοιπόν, πάμε λιγάκι να πούμε για τις ομάδες που σας έλεγα προηγουμένως, για τον Κολοσσό και για την Ακαδημία Καλύμνου. Οι ομάδες οι οποίες θέλουν την διάκριση. Πρωταθλητές δωδεκανήσου του Κολοσσού θέλουν την πρόκριση στο Final Eight του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, ρίχνοντας την μάχη της διάκρισης αύριο. Αύριο στις 3 στο νέο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Δημητρίου θα αντιμετωπίσουν την Αθλητική Λέσχη Μυτιλίνης και ψάχνουν την νίκη πρόκριση για τον τελικό των προγραμματικών, ενώ στο άλλο ζευγάρι, η ομάδα των Χανίων, θα αντιμετωπίσει τον Παναξιακό. Οι Θαλασσοί θέλουν να επαναλάβουν το περσινό κατόρθωμά τους, όταν κατάφεραν να προκριθούν στην τελική φάση που διεξήχθη στην Μυτιλίνη πέρσι. Εφόσον η ομάδα του Γιάννη Τσακίρη καταφέρει να επικρατήσει, θα παίξει στον τελικό για μία θέση στο Final Eight, λογικά κόντρα στην ομάδα των Χανίων, η οποία είναι θεωρητικά πιο δυνατή από τον Παναξιακό. Άγγελος Αθανασιάδης, Μιχάλης Μεσανεγρός, Άγγελος Λούπης, Γιάννης Μαυρίδης, Μιχάλης Λούπης, Θάνος Χατζηλέλεκας, Αλέξανδρος Βιασάλεβιτς, Χρήστος Κολιάδης, Βασίλης Γιαννουλάκος, Ιάσον Τσούμπανος, Ιάσον Μουταυτσής, Σταύρος Χριστοφοράκης, Αγαπητός Παπουρδάνος, Γιώργος Παρουσίδης και Θανάσης Αποστολίδης, η αποστολή του Κολοσσού για την πρόκριση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της κατηγορίας παιδών, σε ό,τι αφορά την πρόκρισή τους, αυτό που θέλει δηλαδή να προτύχει ο Κολοσσός για να μπορέσει να προκριθεί για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο Final 8. Με προορισμό την Αθήνα ταξιδεύουν σήμερα το βράδυ, τώρα στις 5, ακτοπλοϊκώς, τα κορίτσια της Ακαδημίας Καλύμνου, οι κορασίδες της Ακαδημίας Καλύμνου, για να αντιμετωπίσουν τον Όφη στον ημιτελικό της προκριματικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Δύσκολο, πολύ δύσκολο μάτς κόντρα στον Όφη. Σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του παιχνιδιού, Άνδρος Αίολος Μυτιλίνης, με την ομάδα της Ακαδημίας να έχει ταξιδέψει, να ταξιδεύει βασικά, στις 5 με τις Πονίρη, Τρικύλη, Καμπούρμαλη, Ηλιάδη, Καράμαλη, Βρετού, Χλωρού, Σαβίδη, Κουλιά και Αναπλιώτη, η ομάδα του Ζάφου Καρδούλια. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Θυμίζω, αύριο είναι τα παιχνίδια στις 5 το μάτς της Ακαδημίας Καλύμνου, Όφη Ακαδημία Καλύμνου, στις 2 το παιχνίδι του Κολοσσού, νωρίτερα το παιχνίδι του Κολοσσού κόντρα στην ομάδα της Μυτιλίνης.

Λοιπόν, καθυστερήσαμε λίγα για να βγούμε, αλλά καθυστερήσαμε γιατί έχουμε εξελίξεις. Δυστυχώς έχουμε εξελίξεις. Νομίζω ότι όλοι θα είχατε διαβάσει τις προηγούμενες ημέρες για ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα μετά το τέλος του παιχνιδιού του κυπέλου ανάμεσα σε Δόξα Καρδάμενας και Ευκλή Σορονής. Και η ΔΕΑΒΗ, Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, έχει βγάλει μια σχετική ανακοίνωση. Βρίσκεται σε εξέλιξη ουσιαστικά η διερεύνηση του περιστατικού που φέρεται να σημειώθηκε μετά τη λήξη της αναμέτρησης Δόξα Ευκλής για τα ημιτελικά του κυπέλλου Δωδεκανήσου. Η ΔΕΑΒ καλεί σε ακρόαση ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο με την υπόθεση να αφορά σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνεται τα εξής. Καλεί σε ακρόαση στις 18 Μαΐου ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, επίθεση σε παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας με γροθιές στο πρόσωπο, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα στις 9 Πέμπτου στο παλιό στάδιο Ανταγόρας της ΚΟ μετά τη λήξη του αγώνα Δόξα Καρδάμενας Ευκλής, που διεξήχθη στο πλαίσιο των ημιτελικών του κυπέλου της ΕΠΣΟ Δεκανήσου περιόδου 25-26. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος είχατε διαβάσει τις προηγούμενες μέρες πως πέρασε και την διαδικασία του αυτόφορου εκείνη την ημέρα, την ημέρα του παιχνιδιού, μετά το τέλος δηλαδή της αναμέτρησης, και όλα αυτά αυταπάγγελτα πια λειτουργεί η ΔΕΑΒ μετά και την παρέμβαση της αστυνομίας και τον καλεί σε ακρόαση στις 18 Μαΐου. Θυμίζω ότι μαζί μας είναι η Κωστάκης Auto Center στο 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, με μεγάλη ποικιλία σε μεταχειρισμένα και καινούργια αυτοκίνητα, με δώρο ουσιαστικά, γιατί για δώρο πρόκειται. Τα προσφέρει 5.000 χιλιόμετρα δωρεάν καύσιμα με την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Ενώ όποιος μπει στην διαδικασία, αφού κάνει τον απαραίτητο έλεγχο στον μηχανικό της δικής του επιλογής, κάνει το test drive, υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσει το δικό του αυτοκίνητο με 0% προκαταβολή και αποπληρωμή ως και 96 μήνες, παρακαλώ. Μια χαρά.

Λοιπόν, πάμε να μεταφερθούμε στο βόλεϊ. Αυτό που δεν ανέφερα, γιατί λέγαμε πριν για την ΔΕΑΒ, η αλήθεια είναι ότι για άλλο μπήκα, για άλλη συζήτηση ξεκίνησε η κουβέντα αυτή, για να πω λιγάκι για αυτό που είχαν γίνει στο παιχνίδι του Πύργου. Μία αγωνιστική τιμωρήθηκε η ομάδα του Πύργου για το ότι έγινε, για τον χαμό που έγινε, για την ένταση, για τα επεισόδια στο μάτς με την Ζάκυνθο. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ξεμιλονίστηκαν μπουκάλια και τραμάτισαν παίκτες των φιλοξενούμενων, με τους διαιτητές να διακόπτουν το παιχνίδι στο 89, αφού παίκτης της ομάδας από τον Ζάκυνθο δεν μπορούσε να συνεχίσει παρά την προσπάθεια έχοντας χτυπηθεί στο κεφάλι. Η ΔΕΑΒ λοιπόν ανακοίνωσε την τιμωρία της μόλις μιας αγωνιστικής, ενώ τονίζει πως οι ταυτοποιημένοι δράστες θα έρθουν επίσης αντιμέτωποι με τις κυρώσεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς. Σύμφωνα λοιπόν με την ΔΕΑΒ, με τις αναφορές των συμβάντων των αρμόδιων αστυνομικών διευθύνσεων, την έκθεση του παρατηρητή και το φύλλο αγώνα της διοργανώτερης αρχής, προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα Πύργος Ζάκυνθος στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου για την τέταρτη αγωνιστική της τρίτης φάσης του δεύτερου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, στο 78ο λεπτό, με την επίδειξη τέρματος από τη φιλοξενούμενη ομάδα, καθών χρόνων οι ποδοσφαιριστές της πανηγύρισαν στο ύψος της θύρας ένα στο στάδιο. Ναι, τέλος πάντων, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας από την εν λόγω θύρα εκτόξευσαν εναντίον τους εντός του αγωνιστικού χώρου 15 πλαστικά μπουκάλια έμφορτα ύδατος. Τι ωραία που ακούγονται αυτά, ε! Με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να χτυπήσει τον ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ζακύνθου, Μιχάλη Μπαστακό, στο κεφάλι. Επέβαλε την υπαριθμόν 18 κάθετος 2026 πράξη της σε βάρος του αθλητικού σωματείου με την ομπνομία Πύργος, την διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη χώρη αθλητική διοργάνωση συμμετέχει η ποδοσφαιρική ομάδα ανδρών αυτού. Σημειώνεται ότι σε βάρος δύο ταυτοποιηθέντων δραστών θα εφαρμοστούν άμεσα διατάξεις του άρθρου 1α 4326 κάθετος 2015. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία. Υπάρχει βίντεο για να τιμωρηθεί με μια αγωνιστική τιμωρία της έδρας η ομάδα του Πυρού. Πολύ περίεργο από την κατά τα άλλα που αρέσει ευαίσθητη ΔΕΑΒ σε άλλες περιπτώσεις. Πάρα πολύ περίεργη τιμωρία, είναι η αλήθεια.

Την είδαμε 3-0, γνώρισαν οι παίδες του Φίνικα από την Καλαμάτα στην φάση των 16 του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Η ομάδα του Γιώργου Σταυρόπουλου προσπάθησε και στα τρία σετ, ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Τήθηκε με 25-17 στο πρώτο και 25-19 στο δεύτερο. Στο τρίτο σετ προσπάθησε να ανεβάσει την απόδοσή της, το έχασε όμως με 25-23 και έτσι η ομάδα της Καλαμάτας πήρε την νίκη. Ενώ στο άλλο παιχνίδι της πρεμιέρας, ο Μίλωνας κέρδισε τον Πανερυθραϊκό με 3-0 σετ. Σήμερα στις 7 είναι το μάτς ανάμεσα σε Πανερυθραϊκό και Φίνικα, με Βαρατάση και Μαυρικίδου διαιτητές. Στις 9 το μάτς ανάμεσα σε Μίλωνα και Καλαμάτα, με Βαρατάση και Μαυρικίδου επίσης διαιτητές της αναμέτρησης.

Να μείνουμε ακόμη λιγάκι στο βόλεϊ, καθώς ορίστηκαν 6 αναμετρήσεις από την ΤΕΟΠΕ για τα πρωταθλήματα Παμπέδων και Παγκορασίδων. Τα παιχνίδια έχουν προγραμματιστεί κυρίως εδώ, στο νησί μας, στα 5 από τα 6 μάτς, ενώ το παιχνίδι το οποίο ήταν προγραμματισμένο για σήμερα, το μάτς ανάμεσα σε Ανταγόρα και Όμιλο Αθλοπαιδιών Κο, μεταφέρθηκε για την 5η 21 Μαΐου. Οπότε έχουμε ως εξής, το Σάββατο στις 12 Ανταγόρας Καλυμνιακός για τις Παγκορασίδες, στις 2 Ανταγόρας Ροδίων Άθλησης επίσης για τις Παγκορασίδες, την Κυριακή στις 10 Όμιλος Αθλοπαιδιών Κο Ροδίων Άθλησης για τις Παγκορασίδες, στις 12 Ροδίων Άθλησης Όμιλος Αθλοπαιδιών Κο για τις Παγκορασίδες, θα κάνει και τα δύο μάτς εδώ, το Ροδίων και το εντός και το εκτός σε επίπεδο Παγκορασίδων κόντρα στον Όμιλο. Στις 4 το μάτς ανάμεσα σε Φίνικα και Διαγόρα για τις Παγκορασίδες και την 5η 21 Μαΐου το παιχνίδι ανάμεσα σε Ανταγόρα και Όμιλο Αθλοπαιδιών Κο για τους Παμπέδες στις 9 και 4. Ο πρόεδρος του Φίνικα, ο Νίκος Πότσου, μίλησε για τη μεγάλη του επιτυχία, μεγάλη επιτυχία της ομάδας στους επέδες και εφήβους που έχουν φτάσει στους 16 της Ελλάδος. Είπε χαρακτηριστικά ότι μετά τους έφηβους και οι παιδες μας κατάφεραν να προκριθούν στις 16 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Είμαστε όλοι πραγματικά πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι μια επιβράβευση των κόπων των παιδιών, τα οποία πιστεύω πολύ, αλλά και τη σκληρή δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες μας. Νιώθω πραγματικά μεγάλη ικανοποίηση, κυρίως ηθική, για την παρουσία και του παιδικού μας τμήματος, το οποίο κερδίζοντας τον Φίνικα Σίδηρου και την άθληση Μυτιλίνης, κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή Αιγαίου. Θέλω να συγχαρώ όλα τα παιδιά, όλους τους αθλητές, τους γονείς που είναι πάντα δίπλα τους και φυσικά τον προπονητή μας Γιώργο Σταυρόπουλο. Και θα ήταν άδικο να μην αναφερθώ στην ΤΕΟΠΕ και την προσπάθεια που κάνει για την οικονομική στήριξη των πρωταθλητών μας και όχι μόνο.

Τελευταία συνάντηση για τον Αοπηλίου και φινάλε στην σεζόν πραγματοποίησε χθες ο Αοπηλίου. Ο πρόεδρος της ομάδας, Θοδωρής Πάχος, ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team για την συνεργασία της τελευταίας διετίας, τονίζοντας την προσπάθεια που έγινε από όλους μέσα σε μια απαιτητική περίοδο για τον σύλλογο. Ο Αοπηλίου, ο οποίος την πρώτη χρονιά δημιουργήθηκε ουσιαστικά την τελευταία στιγμή, ωστόσο κατάφερε να πετύχει τον βασικό στόχο της παραμονής πέρσι. Την φετινή σεζόν η ομάδα παρουσιάστηκε πιο ανταγωνιστική, όπως ήταν και ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί από την διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο προπονητής Σταμάτης Στογρού, ο οποίος ευχαρίστησε τους παίκτες, τους συνεργάτες και την διοίκηση για την συνεργασία και την προσπάθεια, ενώ τις δικές τους ευχαριστίες εξέφρασαν επίσης οι συνεργάτες του, Στάθης Νικολόπουλος και Δημήτρης Πάπα Θεοδόρου. Στο επόμενο διάστημα, ο Αοπηλίου έχει προγραμματισμένες εκλογές, καθώς ολοκληρώνεται η διετής θητεία της παρούσας διοίκησης. Μια διοίκηση που πέρα από την ανδρική ομάδα κατάφερε ουσιαστικά να αναγεννήσει και τις ακαδημίες του συλλόγου με την παρουσία αρκετών παιδιών και τη δημιουργία μιας πιο δυνατής βάσης για το μέλλον. Μεγάλη επιτυχία αυτή, ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της ομάδας είναι αυτή για την διετία που πέρασε. Σιγά σιγά φτάνουμε στο φινάλε και στην σημερινή εκπομπή. Στη σημερινή εκπομπή που είχαμε παρέα μας την εταιρεία Κωστάκης Auto Center, με μεγάλη ποικιλία σε ποιοτικά, μεταχειρισμένα και καινούργια αυτοκίνητα για κάθε ανάγκη, για κάθε budget. Νομίζω ότι πέρα από αυτά που λέμε εμείς, μπορείτε να τσεκάρετε και στο kostakisautocenter.gr αλλά και στο Instagram. Χαζεύω εγώ, είναι η αλήθεια, όση ώρα κάνουμε εκπομπή, όση ώρα δεν μιλάω δηλαδή, γιατί μπορείτε εκεί να δείτε και τα αυτοκίνητα που είναι διαθέσιμα και να κλείσετε κάποιο ραντεβού για να μάθετε περισσότερα. Και να μην ξεχνάμε φυσικά ότι με την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου σας προσφέρει δωρεάν καύσιμα έως και 5.000 χιλιόμετρα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή, αύριο φινάλε της εβδομάδας, για να δούμε και τι έχουμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, γιατί παρότι δεν υπάρχει η ίδια αγωνιστική δράση πια όπως υπήρχε λίγο καιρό πριν, υπάρχουν ακόμα. Υπάρχει ακόμη δράση σε αρκετά πρωταθλήματα. Να μην ξεχνάμε ότι μας μένουν ακόμα τα Final Four των Παμπέδων και των Παγκορασίδων. Κρίνονται ακόμη πρωτιές, κρίνονται ακόμη προκρίσεις και ότι σιγά σιγά έρχονται και άλλα πράγματα πέρα από το καθαρά αγωνιστικό, μεταγραφές, ανακοινώσεις και φυσικά και διοργανώσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα και στην Ρόδο και στην Λέρο έχουμε μπροστά μας και στην Πάτμο. Και στην Κάλυμνο έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και το καλοκαίρι. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και εδώ, μέσα από την εκπομπή Real Score, ότι πλέον έχει αλλάξει τόσο πολύ η αθλητική δράση που δεν υπάρχει χειμώνας και καλοκαίρι. Υπάρχει πάντα δράση και υπάρχει πάντα συμμετοχή από κόσμο, από αθλητές, από αθλήτριες. Και αυτό είναι και το όμορφο της όλης υπόθεσης τα τελευταία χρόνια. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο στις 4 εδώ, στον Real Voice 99,5. Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση, χωρίς να σκάει ποτέ.
4: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
5: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
10: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
11: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
10: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
7: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό σας. Καλώς ορίζω για άλλη μια μέρα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Φτάσαμε κιόλας στην Πέμπτη. Πέμπτη 14 Μαΐου. Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Με άπνοια, με υγρασία, το καταλάβατε φαντάζομαι βγαίνοντας το πρωί από το σπίτι σας. Με μια θάλασσα λάδι ή κόλλα, όπως τη λέμε. Νομίζεις και είναι χυλός και όχι νερό. Ορίζοντας ούτε καν φαίνεται. Σήμερα είναι ένα. Ουρανός και θάλασσα λόγω της υγρασίας. Δεν βλέπουμε τίποτα στο βάθος, κύριε Πέρι Βασιλάκη. Απολύτως. Τι ωραίο μουσικό ξεκίνημα. Τζιν Πίτνι και Μαρκ Άλμοντ.

0: Φαντάσου να γράφονταν τέτοια τραγούδια για τη Eurovision.
1: Τι λέω τώρα.
0: Λοιπόν, σήμερα το πρωί έπαθα πάλι ένα πολιτισμικό σοκ. Έχοντας ανοίξει τηλεόραση, έπεσα πάνω στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού με το οποίο διαγωνίζεται η Κύπρος. Εντάξει, το έχουμε χάσει τελείως έτσι. Όσο πιο αχταρμάς, για κάποιο λόγο τους έχει περάσει ότι όσο πιο αχταρμάς είναι ένα τραγούδι, και αισθητικά και σε ύφος και σε γλώσσα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ότι για κάποιο λόγο αυτό αντιπροσωπεύει τη χώρα που διαγωνίζεται. Ό,τι είχαμε πάθει με τη Μαρίνα Σάτι, χειρότερο αυτή τη φορά με την Αντιγόνη, πώς τη λένε, της Κύπρου. Παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ένα κακέκτυπο της Φουρέιρα, ένα κακέκτυπο της Σακύρα. Ο αισθητικός και πολιτισμικός αχταρμάς άνευ προηγουμένου, άλλα στα παραδοσιακά υποτίθεται κυπριακά, άλλα στα αγγλικά. Και εκεί που έβλεπες τα σπορ σύγχρονα πανάκριβα αυτοκίνητα, εκεί έβλεπες και τις παραδοσιακές στολές και τις γιαγιάδες στα χωριά και την άλλη με τον ήχη 50 πόντους δίπλα. Δηλαδή, εντάξει παιδιά τώρα, εντάξει, δηλαδή αυτό είναι. Δεν ξέρω, πραγματικά, το έχουμε χάσει τελείως.

Και μέσα σε όλα αυτά και τσιφτετέλη εννοείται, έτσι. Ναι. Όσο μεγαλύτερη λοιπόν κακογουστιά, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να πας εκεί στο διαγωνισμό. Τώρα το πώς θα φύγεις ακριβώς δεν το ξέρω, αλλά αυτά, αυτά έχουμε, αυτό εξάγουμε, αυτό στέλνουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Με τον δικό μας εδώ τον Ακύλα που στέλνουμε, παιδιά, τι είναι αυτό που γίνεται? Δηλαδή, βλέπω κάτι αναρτήσεις που έχουν βάλει στο στόχαστρο αυτούς στους οποίους το τραγούδι δεν αρέσει ή δεν αρέσει η σκηνική εμφάνιση, η παρουσία. Και είμαι κι εγώ ανάμεσα σε αυτούς, εν πάση περιπτώσει. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα με τα αυτιά και με τα γούνινα και με τα πορτοκαλί και τα τέτοια. Δεν έχει να κάνει όμως αυτό με το ότι είναι καλό παιδί και προσπάθησε μόνο του και είναι αυτοδημιούργητος και αγαπάει τη μαμά του και πόσο περήφανη κάνει την οικογένειά του. Ποιος είπε ότι είναι κακό το παιδί? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Και τα έχουμε κάνει τώρα εδώ πέρα όλα. Αν δεν σου αρέσει το τραγούδι, αν δεν σου αρέσει η σκηνική παρουσία, αν δεν σου αρέσει όλο αυτό, τι σχέση έχει να κάνει με το αν το παιδί μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου και να είναι και φωνάρα και να είναι και καλλιτεχνάρα και να είναι και αυτοδημιούργητος? Το θέμα είναι ότι σε ένα διεθνή διαγωνισμό στέλνεις αυτό το πράγμα. Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει, είναι παιδιά. Δεν έχει να κάνει με το παιδί. Ό,τι να είναι όμως, έτσι. Ό,τι να είναι.

Ό,τι να είναι, κύριε Πέρι Βασιλάκη. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ στο πρωινό μας Express. Να μοιραστούμε μαζί σας τις σκέψεις μας για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Να πούμε τις απόψεις μας, να δεχθούμε τις δικές σας, εννοείται. Αλλά αυτή η ανθρωποφαγία, τέλος πάντων, να μην μπορείς να πεις κουβέντα, γιατί πρέπει να πας με τον σειρμό και να πας με την αισθητική της εποχής, όπως κάποιοι πάνε να την επιβάλλουν. Δεν μας αρέσει, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.

Πέρις Βασιλάκης, ρύθμιση του ήχου στην επιλογή της μουσικής. Πείτε μας παλιωμοδίτες, εμείς επιμένουμε αλλιώς. Και από το ξένο και από το ελληνικό ρεπερτόριο. Εποχές που δυστυχώς δεν θα ξανάρθουν όπως πάει το πράγμα. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων, ετοιμάζοντας και την εκπομπή της μαζί στις 10, που θα ακολουθήσει το δικό μας πρωινό εξπρές. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας και σήμερα μαζί σας όπως κάθε μέρα με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Yeah. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια υπηρεσίας, παρουσίας ποιότητας στην ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Εννοείται ότι έχουν γίνει ένα με την καθημερινότητά μας. Τα καλύτερα μαζί μας φροντίζουν να μας τα φέρνουν καθημερινά. Σας περιμένουν λοιπόν και σήμερα τα δύο καταστήματα, τα δύο σούπερ μάρκετ, στη Ρόδο και στην Ιαλισσό, από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Για ό,τι τραβάει η ψυχή σας, πάντα στις καλύτερες ποιότητες, στη μεγαλύτερη ποικιλία, στις καλύτερες τιμές και με απίθανες προσφορές καθημερινά για να επωφεληθείτε. Και μπορείτε να τις βρείτε και μέσα από την ιστοσελίδα μας και από τα spot τα οποία ακούτε στο πρόγραμμά μας, αλλά και μέσα από τα social media των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Θα σας πω τι έχουμε σήμερα στην ατζέντα της εκπομπής. Χθες είχαμε στην Ρόδο την παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κύριου Ευάγγελου Τουρνά, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Χατζημάρκο. Έγινε ευρεία συντονιστική σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο 2026. Ήταν μαζί του και ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Αιγαίου, αντιστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας. Ο διοικητής του ΔΙΚΑΦΚΑ, θα το δούμε τι είναι αυτό στη συνέχεια, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υποστάτηγος Νικόλαος Γκρέτσας. Και άλλοι, θα τους πούμε στη συνέχεια που θα δούμε το θέμα αναλυτικά. Θα ασχοληθούμε με αυτό στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έγιναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους πριν ξεκινήσει η σύσκεψη, η οποία ήταν κλειστή. Και εμείς θα έχουμε τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας σε λίγο κοντά μας, τον κύριο Μίνα Παπαδάκη, για να μας πει τι ακριβώς αποφασίστηκε χθες στην κλειστή σύσκεψη και να δούμε ποια είναι η κατάσταση ετοιμότητας για τα νησιά μας, για το Νότιο Αιγαίο, κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Κάποια ελέγχθησαν στις δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, αλλά φαντάζομαι ότι και στη σύσκεψη προέκυψαν πράγματα τα οποία θα μας τα πει στη συνέχεια ο κύριος Παπαδάκης. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 9 και 4, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε με το θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και αναφέρομαι στο απονενοημένο διάβημα των δύο 17χρονων κοριτσιών. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να φύγει από το ενδιαφέρον μόλις φύγει από την επικαιρότητα. Γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Όσο καιρό είναι ένα θέμα στην επικαιρότητα και το αναπαράγουν και το αναμασούν τα μέσα ενημέρωσης, υπάρχει και ένα κάποιο ενδιαφέρον. Μετά το ξεχνάμε μέχρι το επόμενο τραγικό περιστατικό. Σε οποιοδήποτε πεδίο συμβεί κάτι, αυτή είναι η πεπατημένη. Όσο είναι ένα θέμα στη δημοσιότητα, στην επικαιρότητα, έχουμε κάποια αντανακλαστικά. Μόλις φύγει, πέφτουν τα φώτα, τελειώνει εκεί το ζήτημα.
το δούμε λοιπόν. Θα το δούμε γιατί νωρίτερα ο Μανώλης Παπάζογλου σας παρουσίασε κάποια στοιχεία από την κλίμακα για το θέμα των αυτοκτονιών σε μικρές ηλικίες, τους εφήβους. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό αυτό το οποίο συνέβη προχθές. Δυστυχώς οι αριθμοί δείχνουν ότι δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Μέσα σε πολύ δύσκολες και πολύ πιεστικές συνθήκες μεγαλώνουν τα παιδιά, οι έφηβοι. Θα το δούμε λοιπόν το θέμα και από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας. Γιατί το σχολείο μετά την οικογένεια είναι οι βασικοί πυλώνες οι οποίοι θα πρέπει και να ανιχνεύσουν το πρόβλημα εκεί όπου υπάρχει, να έχουν τη δυνατότητα να το ανιχνεύσουν, να το εντοπίσουν, αλλά μετά το κυριότερο είναι πώς θα το διαχειριστούν. Και θα έχουμε κοντά μας τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Γιάννη Παπαδομαρκάκη, τον δικό μας τον Γιάννη Παπαδομαρκάκη, για να μας πει τι γίνεται από πλευράς Υπουργείου σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά, με αφορμή το τραγικό συμβάν. Ενώ θα το δούμε και από την πλευρά την ψυχολογική, καθαρά να προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε τελικά τι γίνεται, τι έχει αλλάξει, ποιες είναι εκείνες οι γενεσιουργές αιτίες οι οποίες έχουν αυξήσει κατακόρυφα και τις αυτοκτονίες και τις απόπειρες, που εννοείται ότι είναι πάρα πάρα πολλές οι απόπειρες, σύμφωνα και με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το χαμόγελο του παιδιού. Η ψυχολόγος, η κυρία Μαρία Ξεπαπαδάκη, η οποία είναι και καθηγήτρια στο Μητροπολιτικό Κολέγιο της Ρόδου, θα είναι κοντά μας και εκείνη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα.

βασικά σήμερα στην ατζέντα. Εννοείται ότι εμείς τον διανθίζουμε με όλα τα υπόλοιπα. Επιτέλους γιατρείο στο αεροδρόμιο. Επιτέλους, πόσα χρόνια, παιδιά, χρειάστηκε να περάσουν και πόση προσπάθεια από πόσους φορείς και πόσα διαβήματα προς το Υπουργείο και εκείνο το μπαλάκι. Ο ένας να λέει είναι θέμα Υπουργείου, ο άλλος όχι, είναι θέμα Fraport, είναι το ένα, είναι το άλλο. Επιτέλους, από χθες το πρωί ξεκίνησε να λειτουργεί και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επικείται και ενίσχυση του προσωπικού, τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού, προκειμένου να καλυφθεί και δεύτερη, ενδεχομένως και τρίτη βάρδια, για να είναι συνεχούς και διαρκούς λειτουργίας. Έγινε το θαύμα, επιτέλους. Λοιπόν, σήμερα 14 του μήνα, τι βλέπω εδώ, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαρκ Ζάκεμπεργκ, ο Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας που ίδρυσε το Facebook, πυροδότησε την επανάσταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όπως φαίνεται μας έχει βάλει σε μεγάλους μπελάδες. Και αυτός και όσοι ακολούθησαν από εκεί και πέρα, νομίζω ότι άλλαξε η ζωή μας από εκεί και πέρα, όλων. Και όλα αυτά τα σύγχρονα προβλήματα τα οποία παρακολουθούμε και συζητάμε, νομίζω ότι μια από τις βασικές, βασικότατες γενεσιουργές αιτίες είναι και τα social media. Σαν σήμερα 14 Μαΐου 1998 πεθαίνει ο Φρανκ Σινάτρα. Τι να πω τώρα για τον Φρανκ Σινάτρα, πρέπει να σας τον συστήσω? Ενδεχομένως και να πρέπει. Γιατί αυτοί που ακούνε Αντιγόνη και όλα αυτά τα κακέκτυπα που είπα νωρίτερα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας έχουν βομβαρδίσει τα τελευταία χρόνια, ενδεχομένως να μην ξέρουν καν οι νεότερες γενιές ποιος είναι ο Φρανκ Σινάτρα. Αμερικανός τραγουδιστής, ηθοποιός, γνωστός ως The Voice, η φωνή. Και εδώ ένα εμβληματικό τραγούδι, το My Way, το οποίο παρεμπιπτόντως δεν είναι δικό του, γαλλικό ήταν το πρωτότυπο, του άρεσε τόσο πολύ, αλλά το εκτόξευσε, το έκανε all time classic ο μεγάλος Φρανκ Σινάτρα. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1998.

Λοιπόν, με υπόκρουση Φρανκ Σινάτρα θα πάμε στο Γιάννη Μανολά για τον καιρό. Δεν νομίζω να έχει να μας πει και τίποτα ιδιαίτερο εμάς εδώ. Στην υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να γίνεται ο χαμός, βροχές, καταιγίδες, άλλο βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική κτλ. Εμείς εδώ ένας άλλος κόσμος.

0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, με μια μικρή εξαίρεση για τη Ρόδο και την Σήμιο, που κατά τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχει έτσι κάποια πολύ μικρή πιθανότητα για να εκδηλωθεί κάποια σύντομη μπόρα, τίποτα όμως το ιδιαίτερο. Άνεμοι από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις μέχρι το μεσημέρι, στη συνέχεια θα στρέφονται σε βορειοδυτικές με ένταση 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και στην Ελλήνδο της Ρόδου από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Η σκόνη επιτέλους μετά από αρκετές μέρες θα αποχωρεί από την περιοχή μας από το ξημέρωμα ήδη. Άνεμοι από δυτικές, βορειοδυτικές αναδιαστήματα διευθύνσεις με ένταση 4-5 και στα νοτιότερα 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 22 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 23, στα ορεινά από 14 μέχρι 22 και τέλος στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Λοιπόν, να ανοίξουμε την ατζέντα μας και να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από την χθεσινή σύσκεψη που έγινε υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, στην Περιφέρεια, και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο. Πριν ξεκινήσει η σύσκεψη, έκαναν δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. Και αν θα μπορούσαμε να βάλουμε έναν τίτλο, τον βάλαμε από χθες άλλωστε, όταν σας παρουσιάσαμε και το σχετικό ρεπορτάζ εδώ στην Ισπανία. Ιστοσελίδα μας σε realvoice995.gr. Ο στόχος που τίθεται και

0: την πρώτη στιγμή όλοι μαζί στη φωτιά, μικρή μεγάλη δεν έχει σημασία, την προλαβαίνουν και έτσι αποφεύγουμε τα χειρότερα. Και αυτό έχει αποδώσει, ως φαίνεται, αυτή η άμεση κινητοποίηση, επαναλαμβάνω, του συνόλου των δυνάμεων πυρόσβεσης, ώστε, όπως είπε και ο ίδιος ο Υπουργός, πέρυσι είχαμε μια καλή περίοδο. Μπήκαν, εννοείται ότι μπήκαν πολλές φωτιές στη Ρόδο, αλλά δεν είχαμε μεγάλα συμβάντα γιατί λειτουργήσε αυτό το μοντέλο. Έκανε δηλώσεις και ο Περιφερειάρχης, θα τους ακούσουμε και τους δύο, και τον Υπουργό και τον κύριο Χατζημάρκο, ο οποίος ο κύριος Χατζημάρκος έδωσε και μια είδηση, μάλλον μας προειδέασε για μια είδηση η οποία έρχεται το επόμενο διάστημα. Και τι έχει να κάνει με την κατάσταση της πυροσβεστικής από το κέντρο της πόλης. Όπως φαίνεται, δουλεύεται αυτό το ζήτημα με αλφαγιώτα, δουλεύεται. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν λύσεις εναλλακτικές και όπως είπε χθες στους δημοσιογράφους, μέσα στο επόμενο διάστημα θα είναι σε θέση ο Περιφερειάρχης να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις και για το συγκεκριμένο θέμα. Πέρι Βασιλάκη, αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε μαζί, δεν χρειάζεται να κάνω ξεχωριστό πρόλογο, αρχικά τον Υπουργό, μετά τον Περιφερειάρχη, για να καλημερίσουμε μετά και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, να δούμε τι άλλο έχει να μας πει από εκείνα τα οποία προέκυψαν από τη χθεσινή συνάντηση εργασίας.
1: Για να δούμε τι έχουμε κάνει όσον αφορά την αντιπυρική πρόσβαση με περίοδο της διπλές, την οποία διανύουμε ήδη. Βέβαια, ο καιρός μας έχει ευνοήσει. Έχει πάει λίγο πίσω τα φαινόμενα τα οποία περιμένουμε. Εδώ είμαστε εδώ για να δούμε τι έχουμε κάνει όσον αφορά την πρόληψη, την προετοιμασία και την ενίσχυση του μηχανισμού. Θα συζητήσουμε όσον αφορά τα στατιστικά δεδομένα, τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε τα προηγούμενα χρόνια και πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και στο εξής. Θέλω να πω ότι δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της πρόληψης, που επί δεκαετίες είχε ατονίσει, με σημαντικά προγράμματα που έχουν εκδοθεί και έχουν δαπανηθεί πολύ μεγάλα ποσά. Είναι τα προγράμματα αντινέων με τα οποία σε συνεργασία με τις δασικές μας υπηρεσίες και εδώ στο νησί και σε όλα τα νησιά καθαρίζονται περιαστικά δάση, ανοίγονται δασικοί δρόμοι και βέβαια αντιπυρικές ζώνες. Είναι τα προγράμματα που έχουμε, με τα οποία χρηματοδοτούμε τους δήμους μας. Δεν είναι τεράστια, αλλά παρόλα αυτά έχουν αυξηθεί από πριν από 4 χρόνια, ήταν 18,5 εκατομμύρια για όλους τους δήμους. Έτος καταφέραμε και αντλήσαμε πόρους 50 εκατομμυρίων και τα μοιράσαμε και έχει πάρει και ένα σημαντικό ποσοστό η περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου. Άρα λοιπόν προσπαθούμε και στη συνεργασία με τους δήμους που πραγματικά έχουμε τα τελευταία χρόνια εξαιρετική συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και έχουμε πετύχει τα δύο τελευταία χρόνια νομίζω πολύ καλά αποτέλεσματα στην περιφέρεια. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε σε αυτό το κομμάτι και θέλω να τονίσω ότι σε αυτή την προσπάθεια το μήνυμα είναι και στον κάθε πολίτη. Θέλουμε και αυτός, τον θέλουμε δίπλα μας, να καθαρίσει το χώρο του, το οικόπεδό του, για να προστατεύσει την περιουσία του και τη ζωή του, αλλά και βέβαια του γείτονά του και το φυσικό περιβάλλον. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε, όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε την καύση μήλη έτσι ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο της πυρκογιάς. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να πω και θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ είναι να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Σε μια χώρα όπως την Ελλάδα, που βρισκόμαστε σε μια διακεκαυμένη ζώνη στην Λυκάνηση Μεσογείου, που κάθε χρόνο πλήττεται από την Ιβηρική μέχρι την Ανατολική Λυκάνηση Μεσογείου από θερμές μάζες και πυρκαγιές. Να σας πω ότι πέρυσι η Ευρώπη, η Μεσόγειος, είχε 10 εκατομμύρια θέματα καμένης γης. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Άρα λοιπόν πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Γιατί όταν έχουμε μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας μας, ας πούμε αν έχουμε φτάσει 60, 70, 80 πυρκαγιές σημαντικές σε όλη τη χώρα, ο μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες το ίδιο. Τα εναέρια μέσα, παρότι έχουμε το μεγαλύτερο αεροπορικό στόλο στην Ευρώπη, έχουμε 80 εναέρια μέσα, φέτος έχουμε 51 μισθωμένα. Δεν φτάνει για να αντιμετωπίσει όλο αυτό τον αριθμό των πυρκαγιών. Άρα η προσπάθειά μας θα είναι όλοι να σοβαρευτούμε, όλοι θα πρέπει να προσέξουν έτσι ώστε να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Η ενίσχυση του μηχανισμού συνεχίζεται. Συνεχίζουμε να παίρνουμε προσωπικό για να ενισχύσουμε πρώτα απ' όλα το πυροσβεστικό σώμα. Κοιτάμε να δούμε τι θα κάνουμε και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκείνο που θέλω να πω είναι, κύριε Περιφερειάρχε μου, τη συνεργασία που είχαμε πέρυσι, γιατί ήταν μια εξαιρετική χρονιά και για τη Ρόδο, αλλά και για το Νότιο Αιγαίο. Θα πρέπει, μπήκε ο πύχης ψηλά, θα πρέπει και φέτος να προσπαθήσουμε το ίδιο. Με τη διοίκηση εδώ πέρα, με το προσωπικό που έχουμε, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους εθελοντές μας, με τα σώματα ασφαλείας, όλοι μαζί να δουλέψουμε για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Να πάει καλά η αντιπυρική περίοδος, να πάει

0: να πάει καλά ο τουρισμός, να πάει καλά η οικονομία του νησιού.
1: Γενικά φέτος είμαστε καλύτερα στη χώρα, όσον αφορά δηλαδή τον μηχανισμό στο σύνολό του. Έχει ενισχυθεί αρκετά, θα έχουμε συνολικά 18.000 άνδρες και γυναίκες. Ήδη ενισχύθηκε η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, την οποία, η ΕΜΟΔΕ, την οποία διαθέτουμε στο νησί με επιπλέον προσωπικό. Είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος αυτός, θα διαθέτουμε τα ίδια αέρια μέσα. Πέραν τούτου θα δημιουργηθούν και κάποια τοπικά φυλάκια σε κάποια νησιά. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ κύριε Πρέτη, είναι ότι, να ξέρετε, είναι ότι ο μηχανισμός στο σύνολό του έχει ενισχυθεί. 18.000 άνδρες και γυναίκες, συν 5.000 εθελοντές, οι οποίοι τους οποίους τους φροντίζουμε έτσι ώστε να τους έχουμε δίπλα μας, γιατί και αυτοί μας βοηθάνε, είναι μια ισχυρή δύναμη. Αλλά έχει και μια ισχυρή δύναμη και η τοπική αυτοδιοίκηση, άρα και πρώτου βαθμού, που μαζί με τη συνεργασία και με τον τρόπο που δουλέψαν πέρυσι, με το ίδιο δόγμα που σημαίνει επιτήρηση και έγκαιρη ζωηδοποίηση, την επιτήρηση που πετυχαίνουμε με τα ντρόνους, θα έχουμε 100 στη χώρα, θα έχουμε και 2 στη Ρόδο. Άρα λοιπόν, επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση είναι το πρώτο το ζητούμενο, άμεση επέμβαση σε πρώτο χρόνο και κινητοποίηση όλων των φορέων. Όλοι μαζί θα ξεκινάμε για τη φωτιά, ακόμα και αν μην είναι μικρή η φωτιά, γιατί αυτό σημαίνει ότι η μικρή φωτιά θα μεγαλώσει και θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Αν την προλάβουμε σε πρώτο χρόνο, τότε έχουμε τελειώσει. Και βέβαια από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, η άμεση επέμβαση είναι το ζητούμενο. Επαναλαμβάνω, στόχος μας, η προσπάθειά μας είναι να μειώσουμε την καύσιμη ύλη, να περιορίσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών, να έχουμε σε ετοιμότητα, σε υψηλή ετοιμότητα τον μηχανισμό, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα όπως παρουσιάζουν.
2: Καλή σας μέρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά, την εξαιρετική τιμή να είναι μαζί μας ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, μαζί με όλη την ηγεσία του κύριου Σοβεστικού Σόμορφου και του συνεργάτες του Πρωθυπουργείου. Σε λίγο, σε μια σύσκεψη, συνάντηση εργασίας, θα την έλεγα εγώ, θα συνδεθούν και όλα μας τα νησιά μέσω τηλεδιάσκεψης, ούτως ώστε να συντονιστούμε για την περίοδο που έχουμε μπροστά μας. Η πολιτική προστασία πριν από μερικά χρόνια ήταν μια έννοια θεωρητική. Η οργάνωση δεν ήταν εντελώς τυπική, μάλλον δεν υπήρχε. Τα τελευταία χρόνια η πραγματικότητα μας προσγείωσε στο να χτίσουμε πολύ καλές δομές. Έχουν γίνει άλματα στην πολιτική προστασία, ειδικά στη χώρα μας, άλματα πραγματικά. Και αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση και πολύ περισσότερη σιγουριά βεβαίως από ό,τι είχαμε. Πολύ καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, όμως προχωράμε με βήματα σταθερά. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει χρηματοδότηση, γιατί και η χώρα από το χάος το δημοσιονομικό έχει περάσει σε ένα νοικοκυριό και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό στο πρόσωπό του και όλους τους συνεργάτες του και στο πυροσβεστικό σώμα, γιατί η συνεργασία που έχουμε είναι εξαιρετική. Και γιατί, επαναλαμβάνω, κάθε μέρα που περνά θωρακιζόμαστε ακόμα και περισσότερο. Η αγωνία σε όλο τον κόσμο, για τις καταστάσεις, για την κλιματική κρίση, όλες αυτές τις αλλαγές, τα φαινόμενα που έχει φέρει και πόσο συχνά προκαλείται η πολιτική προστασία να παρέμβει, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό το λέω για τις υπερβολές στις οποίες η χώρα μας ειδικεύεται και εμείς ως λαός έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη. Οι υπερβολές αυτές δεν κάνουν καλό. Δεν κάνουν καλό σε κανένα και πάνω απ' όλα πλήττουν το φρόνημα των πολιτών. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ο ρυθμός με τον οποίο θωρακίζεται σε φαινόμενα κλιματικής κρίσης, είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Και βεβαίως, εγώ θα κλείσω λέγοντας το εξής. Δεν την ελέγχουμε την κρίση, την φύση, δεν την εξουσιάζουμε, δεν μπορείς να της δώσεις εντολές. Πρέπει να οργανώνεσαι ως δημόσια διοίκηση, να αντιμετωπίσεις το άγνωστο στον χειρότερο βαθμό. Αυτό δεν έχει τέλος. Το λέω γιατί πρέπει να είμαστε όλοι προσγειωμένοι σε μια πραγματικότητα η οποία λέει τι. Πολιτική προστασία δεν είναι μόνο η δημόσια διοίκηση. Δεν είναι οι άνδρες του Δήμου, οι άνδρες της περιφέρειας, του πυροσβεστικού σώμα, η αστυνομία και το αν έκανε ή όχι καλά τη δουλειά της. Μπορεί να το κάνει καλά, μπορεί κάποια στιγμή να μην το έκανε πολύ καλά. Και προφανώς εκεί ο καθένας μπορεί να ασκεί την κριτική του. Είναι και ο καθένας από εμάς. Άμυνα στην κλιματική κρίση είμαστε όλοι, ο καθένας και σε προσωπικό επίπεδο. Το λέω αυτό γιατί όλα τα φαινόμενα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε έχουν προέλθει κυρίως από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις οι οποίες συχνά είναι και παράνομες. Είτε λοιπόν κατηγορούμε το κράτος ή δεν έκανε καλά τη δουλειά του, αλλά ποια είναι η δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του. Στην παρανομία είναι μία. Να την καταδικάσει έμπρακτα και όχι μόνο θεωρητικά ή λεκτικά. Σε αυτό λοιπόν εγώ καλώ όλους τους πολίτες, ο καθένας να τοποθετήσει τον εαυτό του μέσα σε αυτό που λέγεται κλιματική κρίση και να καταλάβει ότι δικές του και δικές του αποφάσεις μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον του ως προς την αγωνία αυτή. Δεν το λέω για να βγάλω από πάνω μας καμία ευθύνη ή καμία αρμοδιότητα ή πολύ περισσότερο τη δουλειά την οποία έχουμε να κάνουμε και η οποία επαναλαμβάνω είναι συνεχής, είναι σταθερή και μακάρι αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια να είχαν γίνει και δεκαετίες πριν. Σήμερα θα είχαμε πάρα πολύ λιγότερη αγωνία. Θέλουμε το πυροσβεστικό σώμα εδώ να είναι στις καλύτερες εγκαταστάσεις. Και είναι μεγάλος ο αγώνας που δίνουμε μαζί με τον Δήμο να βρούμε την κατάλληλη γη. Είμαστε σε συνεννόηση και με το πυροσβεστικό σώμα και με την τοπική ηγεσία του και κεντρικά. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Σύντομα να έχουμε και ευχάριστες ειδήσεις όπως είχαμε προχθές για την κατασκευή νέου δικαστικού μεγάλου μαζί με τον Δήμαρχο και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ήταν μια ιστορική μέρα για αυτό το θέμα, θα έλεγα, για τη Ρόδο. Θέλουμε πολύ σύντομα να πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι και για το πυροσβεστικό σώμα να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε την έναρξη της διαδικασίας κατασκευής των πιο σύγχρονων εγκαταστάσεων για να μετεκατασταθεί εκεί και να αυξήσει και την αποτελεσματικότητά του και το ίδιο το σώμα.
3: Μάλιστα. Αυτά και από τον Υπουργό και από τον Περιφερειάρχη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι προχωρημένο και αυτό το θέμα της μετεγκατάστασης της πυροσβεστικής υπηρεσίας και είναι θέμα χρόνου να έχουμε και εκεί τις συγκεκριμένες πλέον ανακοινώσεις. Έτσι, μπράβο, για να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει μια τάξη και στο κέντρο της πόλης. Δικαστικό μέγαρο προχθές, πυροσβεστική το προσεχές διάστημα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Έτσι, σιγά σιγά αυτά τα μεγάλα θέματα να παίρνουν επιτέλους το δρόμο τους. Λοιπόν, κοντά μας είναι, κυρίες και κύριοι, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Μινάς Παπαδάκης, για να δούμε αυτά τα οποία δεν ελέγχθησαν στις δηλώσεις πρώτης συνάντησης εργασίας, αλλά το τι προέκυψε μετά τη συνάντηση. Και το ζητούμενο, βέβαια, για όλους εμάς, για την κοινή γνώμη, είναι τι προβλέπει ο φετινός σχεδιασμός, προκειμένου να είμαστε θωρακισμένοι από φαινόμενα που ενδεχομένως θα προκύψουν. Σίγουρα θα προκύψουν. Το θέμα είναι να μην μας ξεφύγουν, να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε εν τη γενέση τους. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σας και στους ακροατές.
3: Λοιπόν, τι έχουμε, κάτι καινούριο, έχουμε κάτι που δεν το ξέραμε σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό μας στο κομμάτι πολιτικής προστασίας. Τι προέκυψε χθες τελικά από αυτήν την συνάντηση, τη σύσκεψη.
4: Κύριε Παπαδάκη, τα περισσότερα τα ξέραμε και τα έχουμε μπει και μαζί. Τώρα, αυτό που προέκυψε όσον αφορά τον κύριο Υπουργό, μίλησε για το καινούριο δόγμα, δηλαδή επιτήρηση, άμεση ενημέρωση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ανάπτυξη των δυνάμεων. Είναι το νέο δόγμα, το δόγμα που αναπτύσσει η πυροσβεστική υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση, λόγω της αλλαγής του κλίματος, πρέπει να προσαρμοζόμαστε στην απειλή και να αναπροσαρμόσουμε και τη στρατηγική. Mm-hmm.
3: Νομίζω ότι αυτό το καινούριο δόγμα πάντως έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Και μάλιστα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς εδώ τα τελευταία χρόνια, έχει, από το 23 ενώ και μετά, που ήταν το μεγάλο συμβάν, έχει αποδειχθεί πάρα πολύ αποτελεσματικό. Δηλαδή, αυτό το να πέφτουν όλες οι δυνάμεις ταυτόχρονα πάνω από τη φωτιά, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν πάει ένας-ένας, δηλαδή ο ένας καλεί τον άλλο. Όλοι μαζί και έτσι αντιμετωπίζεται.
4: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι ψηλά οπτικής για μας, ιδιαίτερα για τον Νότιο Αιγαίο, διότι πέρσι το 2025 ήταν μια πάρα πολύ καλή αντιπυρική περίοδος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όποια προετοιμασία και να κάνεις, ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις πυρκαγιές, οι οποίες κατά κύριο λόγο προέρχονται από ανθρώπινο παράγοντα, Αυτό που προσπαθεί η περιοριστική υπηρεσία και έχει δώσει μεγάλη ένταση είναι να αποφύγουμε με την ενημέρωση των πολιτών αλλά και τις άλλες διοικητικές πράξεις που θα σας πω αργότερα,
3: ναι,
4: αποφύγουμε τουλάχιστον τις, την ένταξη των πυρκαγιών από αμέλεια, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είτε πετάνε τσιγάρα, είτε καίνουν φώτα, είτε καπνίζουν τα μελίσια τους, είτε κάνουν ηλεκτροκολλήσεις και χρησιμοποιούν τροχό στο ύπαιθρο.
3: Ναι.
4: Τώρα φαίνεται ότι παρότι ήταν να το ζητήσουμε εμείς, μας πρόλαβε και ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μας είπε βέβαια ότι θα υπάρχουν σε όλο τον Νότιο Αιγαίο περίπου 700 πυροσβέστες.
3: Ναι.
4: Μέσα αυτούς είναι και η δασοκομάντωση λεγόμενη εδώ της ΕΜΟΔΕ που εδρεύει στη Ρόδο. Και θα ενισχυθούν περαιτέρω και η ΕΜΟΔΕ και το σύνολο των πυροσβεστικών υπηρεσιών της περιφέρειας. Τονίσαμε για άλλη μια φορά το κατακαιρματισμό των νησιών και πρέπει να δουν την περιφέρειά μας με ένα διαφορετικό μάτι. Δηλαδή πρέπει σε κάθε νησί να υπάρχουν ικανές δυνάμεις έτσι ώστε να, η απόκρισή τους να είναι ικανοποιητική στο πρώτο στάδιο της πυρκαγιάς και να σβήνονται οι πυρκαγιές έτσι ώστε και να έχουμε και την άμεση απόκριση αλλά και να αυξήσουμε και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων μας και των επισκεπτών.
3: Ναι, ναι.
4: Τώρα, αυτό το οποίο μας είπε για τα εναέρια μέσα είναι τα τρία αεροπλάνα που θα σταθμεύουν στη Ρόδο, οι air tractors αυτοί, ναι, εδώ πέρα που έχουμε, τα αμφίβια. Θα υπάρχουν εδώ δύο ελικόπτερα, το ένα είναι το της δασοπυρόσβεσης και μεταφοράς ενισχύσεων και ένα Σινούκ του στρατού, το οποίο θα εδρεύει εδώ πέρα στη Ρόδο και ένα ελικόπτερο το οποίο θα εδρεύει στην Άξο.
3: Ναι.
4: Και φυσικά, ανάλογα με την επικινδυνότητα, έτσι όπως γίνει καθημερινά ο δείκτης, θα ενισχύονται και τα εναέρια μέσα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και μεγαλύτερα αεροσκάφη να έρχονται και να σταθέμουν σε περίπτωση που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 ή 5.
3: Α, μάλιστα. Ναι. Αυτό που ακούσαμε τώρα πάνω σε αυτό που λέτε, τα νησιά μας είναι ούτως ή άλλως στο κόκκινο. Έτσι, δηλαδή, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο χάρτη πολιτικής προστασίας, μετά και τα φαινόμενα που έχουμε τα τελευταία χρόνια λόγω κλιματικής κρίσης, τα νησιά εδώ στα Δωδεκάνησα, τουλάχιστον Ρόδος, Κάρπαθος, αν δεν απατώμε, είναι πολύ ψηλά. Έτσι.
4: Είναι τα τρία αυτά νησιά, ναι. Είναι δίκτυο επικινδυνότητας πολύ υψηλό. Εξ αρχής με το έγγραφο το οποίο έβγαλε η Γενική Γραμματεία το τέλος του 2025.
3: Μιλάμε για Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, αυτά τα τρία, Ρόδος, Κάρπαθος.
4: Αυτά τα τρία, αυτά,
3: ναι,
4: τα...
3: Ναι.
4: Και φυσικά μας είπε ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κ. Βάγκες, ο οποίος ήταν πολύ ενημερωμένος, ότι δίνεται έμφαση και στο ανακριτικό έργο.
3: Ναι.
4: Και στη συζήτηση ο υπουργός μας ανέφερε μια περίπτωση ενός κατοίκου εκεί στο Αίγιο, ο οποίος έκαιγε ξερά χόρτα κτλ. Ξέχωρα το διοικητικό πρόστιμο, το οποίο του επιβλήθηκε, ακολούθηκε και η αυτόφορη διαδικασία, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με 23 μήνες φυλάκιση και τελικά να πληρώσει το ποσό των 28.000 ευρώ.
3: Ναι.
4: Άρα γίνεται μια προσπάθεια όλες αυτές οι πράξεις που εξαμελίας και μεγάλης σιγουριάς που λέμε, ναι, θα το κάψω εγώ κάθε χρόνο και έω τα χόρτα μου και τα λοιπά, ναι, και όλα αυτά τα σχετικά, ήταν να μειωθεί αυτό, διότι τα εκπροθέσεως θα κοιτάξει η κυριολογική να τα μαζέψει με την ύπαρξη όλων αυτών των ντρόουν που μας είπαν ότι θα μπει και ένα ντρόουν, αυτό είναι το επιπλέον, και στην ΚΟ, που ήταν ένα από τα αιτήματά μας, δηλαδή να έχουμε δύο στη Ρόδο και ένα στη ΓΚΟ και στο Νότιο Αιγαίο έχουμε άλλο ένα που επιτηρεί την Άνδρο.
3: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, ναι, άρα θα έχουμε και έξτρα ντρόουν στην ΓΚΟ. Αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας αλλά και την άμεση απόκριση, γιατί με το που διαπιστώνεται ότι υπάρχει καπνός αμέσως ειδοποιούνται οι δυνάμεις και τρέχουν στο σημείο ώστε άμεσα να γίνει κατάσβεση.
3: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά, είπατε λίγο πριν για τις δυνάμεις γενικώς της πυρόσβεσης. Ακούσαμε χθες, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε πραγματικά αυτή η νέα διοικητική δομή, η ΔΚΑΦΚΑ, που ουσιαστικά έχει να κάνει με την εμπλοκή του στρατού στο κομμάτι της δασοπυρόσβεσης. Σωστά. Το ψάξα μετά να δω τι είναι αυτό το ΔΚΑΦΚΑ. Ναι.
4: Η ΔΚΑΦΚΑ ανήκει στο ΓΕΘΑ και η συντομογραφία μεταφράζεται ως Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Λοιπόν, αυτή η διοίκηση έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο μονάδων μηχανικού, σκαφών, όλων των εμπλεκομένων στις φυσικές καταστροφές, είτε είναι δασικές πυρκαγιές, είτε είναι πλημμύρες, είτε οτιδήποτε άλλο, και συμμετέχει, αυτό είναι το σημαντικό, και στην πρόληψη. Άρα μπήκε μια διαδικασία, πιστεύω, να υλοποιηθεί και εδώ, να βοηθηθεί το δασαρχείο στην κατασκευή και στη συντήρηση των δασικών, της δασικής οδοποιίας, γιατί έχει μείνει λίγο πίσω. Βέβαια υπάρχουν, μας ενημέρωσε και ο κύριος Υπουργός, ότι υπάρχουν πόροι και θα συνεχιστεί και αυτό το πρόγραμμα το αντινέρο που έχει σχέση με τη μείωση αυτής της βιομάζας μέσα από τα δάση. Είναι και εκεί μια καλή προσπάθεια.
3: Ο καθαρισμός τους.
4: Καθαρισμός, βέβαια. Έτσι ώστε να μην υπάρχει καύσιμη ύλη για να προχωρήσει η φωτιά.
3: Ναι. Να διευκρινίσουμε λίγο αυτή τη ΔΚΑΦΚΑ. Αυτή προς το παρόν δηλαδή δεν υπάρχει εδώ, γιατί ο διοικητής της, ο κύριος Γκρέτσας, συμμετείχε, όπως διαβάζω και στο δελτίο τύπου που έβγαλε το Υπουργείο.
4: Ο υποστάτηγος, ο κύριος Γκρέτσας.
3: Ναι.
4: Εδώ στο Νότιο Αιγαίο έχουμε δύο μονάδες μηχανικού, οι οποίες ελέγχονται από τον κύριο, έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο ο κύριος Γκρέτσας και αυτή η διοίκηση, η ΔΚΑΦΚΑ, και ανάλογα με τα αιτήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας εμπλέκει μηχανήματα ή προσωπικό. Έχει ήδη τρεις μονάδες οι οποίες είναι ικανές να κάνουν δασοπυρόσβεση: Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, που μπορούν να κάνουν και δασοπυρόσβεση και διάσωση, και είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένοι. Μάλιστα είχα τη χαρά να τους έχω και εγώ, όταν είμαι διοικητής σχολής μηχανικού, να τους έχω εκεί στο στρατόπεδο κοντά στο Λουτράκι να παρακολουθώ όλες τις δραστηριότητες τους. Έχει αναπτυχθεί και έχει μια πολύ μια εξαιρετική μονάδα με πολύ εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα βοηθήσει και αυτό θα υποστηρίξει το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το κύριο έργο το έχει η πυροσβεστική υπηρεσία, και αυτό δίνουμε σημασία εκεί πέρα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Γι' αυτό είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, θα βοηθήσουμε και το να βρεθούν νέα κτίρια κτλ. Για την πυροσβεστική υπηρεσία. Εκεί δίνουμε τις
3: δυνάμεις
4: της φροντίδας μας. Αλλά είναι μια καλή δομή, έτσι ώστε να έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο ένας φορέας και να μην μπερδεύονται πάρα πολύ. Άρα απευθείας από την πυροσβεστική, από το ΕΣΚΕΔΙΚ, που είναι το κέντρο αυτό επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, μιλάει ΔΚΑΦΚΑ και ανάλογα διαθέτει, ανάλογα με τις ανάγκες, μέσα και προσωπικό, κατά κύριο λόγο, μηχανήματα και τους δασοπυροσβέστες, αν μπορούν να μετακινηθούν από Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη.
3: Ναι. Και βέβαια η δομή όλη αυτή της πυροσβεστικής προβλέπει και τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων, τα ΠΚΕ, όπως
4: τα λέμε. Ναι, αυτά τα περιφερειακά. Εμείς έχουμε εδώ πέρα σε κάθε περιφέρεια, και μάλιστα αυτό που ζητήσαμε εμείς από περιφέρεια να εξετάσουν, επειδή έχουμε αυτό το καταγραμματισμό και τις μεγάλες αποστάσεις
3: στο Νότιο Αιγαίο, στην περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, τόσα νησιά.
4: Να δημιουργηθεί κι άλλο ένα περιφερειακό κέντρο εδώ στη Ρόδο, έτσι ώστε να καλύπτει και τα Δωδεκάνησα, αλλά να το εξετάσουν και αυτό. Ότι θα το εξετάσουμε, έτσι υπάρχει διάθεση να το εξετάσουν, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερο συντονισμό. Γιατί αυτό είναι το θέμα, έτσι. Συντονισμός, συνεργασία, συνέργεια πυροσβεστικής με όλους τους φορείς, τους εμπλεκόμενους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όλα τα...
3: Και πολύ λογικό ακούγεται, κύριε Παπαδάκη, αυτό, δεδομένου του ότι εδώ στη Ρόδο, με βάση τα στατιστικά που κατά καιρούς έχουν ανακοινωθεί, έχουμε και τα περισσότερα σοβαρά συμβάντα, έτσι. Είτε έχουμε να κάνουμε με τις φωτιές, είτε έχουμε να κάνουμε με τις πλημμύρες, Εδώ στη Ρόδο δυστυχώς έχουμε τα πιο σοβαρά. Είναι το μικροκλίμα της περιοχής, προφανώς μαζί με όλα τα υπόλοιπα.
4: Είναι όλα τα υπόλοιπα αυτά που υπολογίζονται και γραμμαστεί και στην υψηλή κατηγορία της κινδυνότητας. Είναι όλα
3: αυτά.
4: Δηλαδή είναι
3: όλα αυτά.
4: Και βέβαια του μικροκλίματος, αλλά και της απόστασης από το κέντρο και της ύπαρξης μεγάλου πληθυσμού κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου, συνδυάζονται όλα αυτά και βγάζουν μια κατάσταση έτσι ώστε να προσανατολιστούν ανάλογα και οι δυνάμεις. Δηλαδή, τι σημαίνει κόκκινο? Σημαίνει ακριβώς ότι πρέπει η περιοριστική υπηρεσία να έχει περισσότερες και κατάλληλες δυνάμεις, ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που έχουν σχέση με δασικές πυρκαγιές και εμπλέκονται φυσικά εκεί όχι μόνο τα δέντρα, και είναι μεγάλη απώλεια όταν χάνεται ο δασικός πλούτος, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν. Έτσι ήδη η περιφέρεια έχει βγάλει τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας εντός των δασών ανάλογα με την επικινδυνότητα 3, 4, 5. Επίσης η περιοριστική υπηρεσία έχει βγάλει όλες τις ανακοινώσεις που δίνει οδηγίες στους πολίτες τι πρέπει να κάνουν, και σίγουρα όταν αυτό το πράγμα το λέμε, κύριε Παπλάκη, 199 με το που δούμε τον καπνό αμέσως ειδοποιούμε με το 199 και το 112, λειτουργεί και το 112 μας αυτό το τομέα, άμεση ενημέρωση της περιοριστικής έτσι ώστε να προστρέξουν άπαντες στο περιστατικό.
3: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη και για να το ολοκληρώσουμε αυτή την συζήτηση, κύριε Παπαδάκη, έχουμε ένα καλό βαθμό, έχουμε ένα πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας από ό,τι καταλαβαίνω εδώ στην περιοχή. Α, κάτι που δεν σας ρώτησα που δεν είπαμε, σε ό,τι αφορά τους εθελοντές, ελέγχθη κάτι?
4: Όσον αφορά τους εθελοντές, ελέγχθηκε πρώτα απ' όλα ο Υπουργός, θεωρεί ότι οι εθελοντές είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι όλης αυτής της προσπάθειας. Και βέβαια έδωσε συγχαρητήρια γιατί ήταν παρόντες και οι εθελοντές μαζί με τους δημάρχους, τους κρισιακούς παράγοντες, τους αξιωματικούς πυροσβεστικής στρατού κτλ. Έδωσε συγχαρητήρια στους εθελοντές οι οποίοι ήταν παρόντες τουλάχιστον της Ρόδου, και από την ΚΟ είχαμε παρόντες εδώ διαζώσεις, έδωσε συγχαρητήρια για την προσφορά τους και υποσχέθηκε αναζητεί πόρους για τις εθελοντικές οργανώσεις, πρέπει να βρει πόρους και μάλιστα ένα σημείο, γιατί έχουμε πρόβλημα με τα μέσα τα πυροβεστικά, τα μικρά τα αυτοκίνητα που δίνονται στις εθελοντικές οργανώσεις, ότι ήδη θα αποδεσμευτούν αρκετά έτσι ώστε να δοθούν και στις εθελοντικές οργανώσεις που δεν διαθέτουν, καθόλου μέσα ή διαθέτουν λίγα μέσα, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά, τα οποία έχουν και τις μεγαλύτερες ανάγκες.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά. Να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, να έχουμε μια αντιπυρική περίοδο που αχρίαστα να είναι όλα αυτά. Έτσι, που συζητάμε. Ναι. Αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο.
4: Αχρίαστα, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.
3: Εννοείται.
4: Έτσι, και μάλιστα παραλληλίζω αυτό το γεγονός. Ναι, μπορεί να έχουμε ειρήνη από το 1974 και πέρα. Έτσι, αλλά συνεχίζουμε να εξοπλίσουμε το στρατό μας, να είμαστε σε ετοιμότητα. Είναι και η αποτροπή η οποία είναι σημαντικός παράγονος όταν υπάρχει κάποιος, όταν υπάρχει για παράδειγμα στη δασοπυρόσβαση, ξέρει ο άλλος ότι υπάρχει ένα ντρόν και καταγράφει όλες τις κινήσεις σε περιοχές, με δυσκολία θα πάει και αυτός ο οποίος έχει πρόθεση να βάλει φωτιά.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, μπορεί να μην γίνει φωτιά όμως. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν γίνεται. Πρέπει να δίνονται αυτές οι πιστώσεις, γιατί έχουν σχέση με την προστασία της ζωής των πολιτών και της περιουσίας τους.
3: Εντάξει, από αρχαιοτά των χρόνων το δόγμα για όλες αυτές τις καταστάσεις είναι: αν θέλεις ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο. Έτσι. Αν θέλεις λοιπόν ένα καλοκαίρι χωρίς φωτιές, ενίσχυσε. Αυτό είναι. Πόλεμο σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, όπου και να είναι, σε ό,τι και να είναι. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Έγινε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, γεια σας. Αυτά λοιπόν και από τη χθεσινή σύσκεψη. Μεγάλος ο βαθμός ετοιμότητας. Τα μέσα όλο και ενισχύονται εδώ στην περιοχή μας, στα νησιά μας, κυρίως στη Ρόδο βέβαια, που εδώ έχουμε τα μεγαλύτερα και πιο σοβαρά συμβάντα, είτε μιλάμε για πλημμύρες είτε μιλάμε για φωτιές. Και επαναλαμβάνω, αχρίαστα να είναι. Να τα έχουμε. Και ας μην χρησιμοποιηθούν. Να νιώθουμε όμως ασφαλεία. Και βέβαια η προσωπική ευθύνη. Ας μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας. Ας μην έχουμε αυτή τη λογική ζάμα, αφού εντάξει, μωρέ, θα βάλω μια φωτιά να κάψω τώρα να ξεφορτωθώ τα σκουπίδια και τα χόρτα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα ξερά και θα το ελέγξω. Αυτές οι λογικές έχουν αποβεί ολέθριες. Γεγονός. Λοιπόν, αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας.
5: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: Λοιπόν, στην ειδησιογραφία η επιστροφή της Άγκυρας στην ένταση. Τα ακούσατε και λίγο πριν και από το δελτίο ειδήσεων. Τις προκλήσεις των τελευταίων 24 ώρων από πλευράς της γείτονος χώρας. Τα ακούσατε στο δελτίο με την Νατάσα Παμπρή. Η Τουρκία μέσω διαρών διαμηνύει ότι στον επικείμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες θα ενσωματώσει και τις έολες θέσεις της περί γκριν ζωνών. Οι συνεχιζόμενες διαρροές από την Άγκυρα για τον επικείμενο νόμο που κατά τις διευκρινήσεις θα επιχειρεί τη δημιουργία ενός εσωτερικού νομικού πλαισίου σχετικού με τις θαλάσσιες ζώνες, μιας και η Αθήνα δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, γίνονται αντιληπτές από την Αθήνα στην πλήρη διάστασή τους, διαβάζουμε. Και εδώ, ξέρετε, αυτό έρχεται να δέσει, κυρίες και κύριοι, με τη συζήτηση που κάνουμε τις τελευταίες μέρες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις ανεμογεννήτριες και την πρόταση την οποία έχει καταθέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο ήδη από το 2020, ώστε αυτές να είναι στη θάλασσα. Αλλά ή δυνατόν, όπως ακούστηκε και στη σύσκεψη της Καταβιάς, στη Λαϊκή Συνέλευση, στις Βραχονησίδες. Και όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Γιάννης Βογιατζής, μηχανικός, ο οποίος ασχολείται με το θέμα αυτό, και μας το έλεγε και ο κύριος Σταμάτης, ο Παναγιώτης Σταμάτης, τις προηγούμενες μέρες, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου του ότι ενισχύει την εθνική κυριαρχία. Το να έχουμε δηλαδή οικονομικές δραστηριότητες πάνω σε βραχονησίδες, βάσει του άρθρου 121 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Επαναλαμβάνω, η Τουρκία δεν το έχει κυρώσει και γι' αυτό εγείρει και τις αξιώσεις τις οποίες εγείρει. Γι' αυτό λοιπόν είναι εθνικής σημασίας πραγματικά το να έχουμε ανανεώσιμες πηγές, το να έχουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες πάνω στις βραχονησίδες εδώ στο Ανατολικό Αιγαίο. Λοιπόν, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, κυρίες και κύριοι, και επαναλαμβάνω, καλό θα ήταν το θέμα αυτό να μην φύγει από το ενδιαφέρον των αρμοδίων και όλων μας εν τέλει από την ώρα που θα υποχωρήσει από τα παράθυρα, τα τηλεοπτικά και τις συζητήσεις δια των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Αναφέρομαι στο απονενοημένο διάβημα, στο οποίο προέβησαν δύο 17χρονα κορίτσια. Και φαίνεται τελικά ότι δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο, αν κρίνουμε από τα στοιχεία που έχουν δώσει στη δημοσιότητα και η κλίμακα και το χαμόγελο του παιδιού. Και φαίνεται ότι διαμορφώνεται πλέον, έχει διαμορφωθεί ένα πολύ πιεστικό περιβάλλον για τους εφήβους, για τα παιδιά, για τους νέους. Η οικογένεια από τη μία πλευρά είναι πολύ κοντά και ο αμέσως επόμενος φορέας της οργανωμένης, συντεταγμένης πολιτείας που είναι κοντά στα παιδιά είναι το σχολείο. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Τελικά, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να παρέμβει το σχολείο, η εκπαίδευση γενικώς σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει τελικά με την ψυχική υγεία των παιδιών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Παπαδομαρκάκης, είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδομαρκάκη.
1: Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Ναι, σας ακούμε βεβαίως. Καλά.
1: Χαίρομαι καταρχήν που μιλάω μαζί σας.
0: Έχουμε καιρό, η αλήθεια, να τα πούμε.
1: Αγαπώ τον τόπο μας.
0: Το ξέρουμε.
1: Και αγαπώ βέβαια όλη την Ελλάδα, αλλά ο τόπος μας είναι τόπος μας.
0: Ο τόπος μας είναι τόπος μας, όπως το λέτε.
1: Και μου λείπει πάρα πολύ και μου λείπετε όλοι γενικώς.
0: Εντάξει, το ραδιόφωνο είναι ένας τρόπος να γεφυρώσουμε αυτή την απόσταση και να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία. Κύριε Παπαδομαρκάκη, πραγματικά το θέμα τελικά, βλέποντας και τα στοιχεία που είναι πραγματικά σοκαριστικά της κλίμακας και του χαμόγελου του παιδιού, αποδεικνύει ότι δεν είναι μεμονωμένα πια τα περιστατικά. Δυστυχώς είναι πολλά. Και εδώ το ερώτημα είναι. Το σχολείο, για το οποίο πολλής λόγος γίνεται μετά την οικογένεια, τι μπορεί να κάνει ή τι κάνει για να θωρακίσει την ψυχική υγεία των παιδιών ή να την παρακολουθήσει, εν πάση περιπτώσει, να είναι κοντά σε τέτοια περιστατικά, να μπορεί να τα ανιχνεύσει.
1: Συμφωνώ απολύτως ότι τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια, μπορώ να σας πω, δεν είναι τώρα το φαινόμενο σημερινό, τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε πρόβλημα. Να ξέρετε ότι το Υπουργείο Παιδείας, τουλάχιστον εγώ που το βιώνω και το ζω καθημερινά, παίρνει μέτρα, υπάρχουν πρωτόκολλα τέτοια τα οποία, τα εφαρμόζουμε για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το βραχνά. Και ποιος είναι ο βραχνάς, είναι να βλέπουμε παιδιά που μας λείπει όλους, είτε να χάνουν τη ζωή τους, είτε να κάνουν άλλου είδους κινήσεις που δεν αρμόζει στην ηλικία των παιδιών αυτών. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ένα σημαντικό γεγονός είναι τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούν. Δηλαδή, το να μπαίνω μέσα στο ίντερνετ και να χρησιμοποιώ εικόνες ή παιχνίδια ή οτιδήποτε άλλο φύσεως, ξέρετε, πληροφορία που δεν είναι προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης,
0: ναι,
1: αυτό δημιουργεί ένα θέμα. Έχουμε καταγραφή γεγονότων σε καθημερινή βάση και τα βλέπουμε και τα αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό μίλησα για πρωτόκολλο. Ακολουθείται ακριβώς ενημέρωση στις σχολικές μονάδες από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης που είναι συντονισμένες μαζί τους. Υπάρχουν πλέον ψυχολόγοι στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό, διότι μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν είχαμε ψυχολόγους. Πέρυσι γίνανε πάρα πολλές προσλήψεις. Θα γίνουν και φέτος προσλήψεις για ψυχολόγους. Και υποστήριξη τέτοια που να οδηγούν τα παιδιά στην όριμη σκέψη πλέον.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τα παιδιά μας ανώριμα, αλλά βεβαίως την ευθύνη, εγώ θα πω ότι τη φέρνει και το σχολείο αλλά και η οικογένεια, διότι πολλά πηγάζουν από την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Όμως και το σχολείο που περνούν δημιουργικές ώρες σε συνδυασμό με τα μαθήματα θα πρέπει να είναι πιο κοντά στα παιδιά και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω κάποια ερωτήματα τώρα επιμέρους με βάση αυτά τα οποία μας είπατε έτσι ως αρχική τοποθέτηση. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά ψυχολόγοι στα σχολεία, το κεφάλαιο αυτό, είναι επιμονή μου, βάσεως, είναι εκ περιτροπής, είναι κάποιες μέρες, πώς ακριβώς γίνεται η παρακολούθηση των παιδιών από ψυχολόγους στα σχολεία?
1: Ειδικά υπάρχουν διάφορα προγράμματα. Γίνανε προσλήψεις μόνιμων ψυχολόγων και έχουμε πει το εξής, ότι θα είναι ένας ψυχολόγος σε απόσταση 2 σχολικών μονάδων 100 μέτρων, δηλαδή θα τοποθετείται ένας, παραδείγματος χάρη λέω ένα παράδειγμα, στο Βενετόκλειο.
0: Ναι.
1: Το Βενετόκλειο απέναντι έχει τα δημοτικά. Έχει 2 ή 3 δημοτικά, θυμάμαι καλά. Υπάρχει το γυμνάσιο, υπάρχει το λύκειο.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να μπει ένας ή και 2 ψυχολόγοι ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που χρειάζονται υποστήριξη. Άρα σε απόσταση 100 μέτρων μπορούν να μπουν οι ψυχολόγοι αλλά και οι νοσηλευτές. Αυτό πιο πολύ ισχύει για τους νοσηλευτές.
0: Ναι, αυτή είναι μέσα στο σχολείο. Είναι μέσα στο σχολείο. Δηλαδή είναι μόνιμα εκεί. Υπάρχει ένα γραφείο όπου στεγάζεται ο ψυχολόγος νοσηλευτής.
1: Υπάρχουν γραφεία τα οποία είτε είναι στη σχολική μονάδα είτε είναι στα κεδασί τα λεγόμενα. Είναι τα κέντρα διάγνωσης παιδιών με δυσκολίες, μαθησιακές δυσκολίες. Όμως πιο πολύ αναφέρθηκα στην απόσταση των 100 μέτρων, γιατί αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό, πέρα από την ψυχολογική υποστήριξη, να υπάρχει και νοσηλευτής στη σχολική μονάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Θεέ μου φύλατε, συμβαίνει κάτι, να σπεύσει άμεσα ο νοσηλευτής και ξέρετε πόσα παιδιά έχουν σωθεί φέτος με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολλά. Έχω την εικόνα, γι' αυτό σας το λέω. Άρα η συνεργασία σχολικού νοσηλευτή, η συνεργασία του ψυχολόγου, η συνεργασία των κοινωνικών λειτουργών, όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο εμείς έχουμε προτείνει, έτσι φτιάχνουν ένα δίχτυ προστασίας των παιδιών μας.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε τώρα ένα ερώτημα, είναι αρκετό, πιθανόν μπορεί να μην είναι, αλλά είναι μια αρχή η οποία είναι σημαντική για μας και πάνω σε αυτό χτίζουμε για να αποκτήσουμε περισσότερους.
0: Ναι. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να πάει το πράγμα, όμως χωρίς να είμαι βεβαίως ηθική, έτσι, και δεν το λέω με την έννοια αυτού του πρέπει να κάνει η πολιτεία, να κάνει. Νομίζω ότι αυτό βγαίνει πια μέσα από την ίδια την πρακτική, από την πραγματικότητα που βιώνουμε. Δηλαδή είναι η καθημερινότητα, η πραγματικότητα. Έχει γίνει πάρα πολύ πολύπλοκη και εν πωλής, επιτρέψτε μου να πω κύριε Παδομαρκάκη, ότι αυτά τα νέα δεδομένα, αυτό το καινούριο σύμπαν που δια των social media ή του διαδικτύου γενικά, το βαθύ δίκτυο όπως το λέμε, όλο αυτό το dark web, όλα αυτά συνθέτουν ένα σύμπαν που δεν είμαι σίγουρη ότι το γνωρίζουν είτε οι εκπαιδευτικοί είτε και οι γονείς ακόμα λιγότερο ενδεχομένως οι γονείς. Δηλαδή εδώ θέλει μια πολύ εξειδικευμένη παρακολούθηση, ενδεχομένως δε και επιμόρφωση των ίδιων των καθηγητών πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
1: Ήδη έχουμε ξεκινήσει, ειλικρινά σας το λέω, σας ευχαριστώ που το κάνετε τον εντοπισμό ακριβώς. Χρειάζονται επιμορφώσεις, ήδη έχουμε ξεκινήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Από πέρυσι που έχει αναλάβει η Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, έχουμε ξεκινήσει και θα υλοποιήσουμε επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών και όχι μόνο των εκπαιδευτικών και των στελεχών τους, ώστε να γίνει διάχυση αυτών των θεμάτων. Αλλά εγώ θα σταθώ σε ένα γεγονός το οποίο έτσι πρέπει να μας προβληματίσει λίγο. Θα πρέπει οι γονείς να είναι σε αγαστή συνεργασία με το σχολείο. Δηλαδή να υπάρχει η άμεση επικοινωνία, να υπάρχει το ενδιαφέρον και από τις πλευράς της οικογένειας, ούτως ώστε κάτι που έχουν εντοπίσει στο σπίτι να μεταφερθεί στο σχολείο, το σχολείο να μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις τέτοιες και να κάνουμε την πρόληψη, να προλάβουμε.
0: Και το αντίστροφο όμως, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: και το αντίστροφο.
1: Το ίδιο ισχύει και για από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Mm-hmm. Εάν παρατηρήσουν κάτι εκπαιδευτικοί, να έρθουν σε επαφή με τους γονείς, με την οικογένεια, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η συνεργασία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ξέρετε, υπάρχουν τρία στάδια. Κατά τη διάρκεια και μετά. Ξέρετε, το πιο σημαντικό στάδιο είναι το πριν. Να προλάβουν.
0: Ναι.
1: Γιατί αν συμβεί κάτι, μετά η αποκατάσταση, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολη. Προχθές ήμουνα στο νοσοκομείο με τα δύο κορίτσια, αυτά που αναφέρατε προηγουμένως. Είναι ένα θλιβερό γεγονός που μας έχει αναστατώσει όλους. Είτε είναι δαξικογένεια οπωσδήποτε, είτε είναι όμως συμμαθητές της, συμμαθήτριές της, εκπαιδευτικοί, όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, όλη την Ελλάδα. Είδα τη χαροκαμένη μάνα, είδα τη μητέρα, είδα τον πατέρα του αλλού παιδιού. Μιλήσαμε, ξέρετε, είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Πολύ βέβαια, δύσκολη. Γιατί φαντάζομαι τώρα τους ανθρώπους αυτούς και τις ενοχές που μπορεί να έχουν, ότι γιατί δεν το είδαν, γιατί δεν το αντιλήφθησαν.
1: Γι' αυτό μίλησα για συνεργασία.
0: Ναι, τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει και δεν
1: ακριβώς
0: το έκαναν.
1: Ίσως μπορεί να μην το είχαν εντοπίσει.
0: Προφανώς, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Αλλά αν εμείς είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση της συνεργασίας, με το παραμικρό, οποιαδήποτε κίνηση μας φαίνεται περίεργη θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί για να προλάβουμε γεγονότα.
0: Ναι. Αναφερθήκατε λίγο πριν στο ξεκίνημα στην αρχική σας τοποθέτηση, κύριε Παπαδομαρκάκη, για το θέμα, στο θέμα του διαδικτύου, των social media και όλα αυτά, που σίγουρα είναι μία παράμετρος, διότι δημιουργεί κάποια πρότυπα, δεν είναι δηλαδή μόνο αν παίζουν παιχνίδια, είναι και ένας τρόπος ζωής ο οποίος περνάει μέσα από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που είναι μια εικονική πραγματικότητα, γιατί αυτό το οποίο γράφτηκε στο σημείο μας, αυτό τουλάχιστον που είδαμε στο φως, που είδε το φως της δημοσιότητας, δεν ξέρω κατά πόσον είναι αυτό, είναι και κάτι άλλο, είναι μόνο αυτό το κείμενο, λέει κάπου ότι δεν θα αποκτήσω ποτέ λεφτά αν αποτύχω. Αυτό νομίζω ότι δεν στάθηκαν, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει σταθεί πολύ ο κόσμος που κάνει την κριτική πάνω σε αυτό το περιστατικό, σε αυτό το σημείο, στο θα αποκτήσω λεφτά.
1: Γι' αυτό το θέμα εμείς τώρα. Καταρχήν να σχολιάσω λίγο για το σημείο μου. Αυτό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα για μένα είναι το, και χθες που μιλούσα σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, το κατακρίνει όλος ο κόσμος και από την ΕΣΥΕ και μπράβο σας, βγάλετε ανακοινώσεις. Δεν μπορεί να αποτυπώνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σκέψεις τελευταίες σκέψεις και να παραδειγματίζονται άλλα παιδιά. Δηλαδή, ξέρετε, πρέπει και εμείς και εσείς και όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Εννοείται ότι θα μπορούσε
1: το σημείωμα
0: αυτό να βάλει ιδέες, να το πούμε και σε άλλα παιδιά, αυτό.
1: Φυσικά. Καταρχήν δεν ξέρω και πώς διέρεσε αυτό το σημείωμα.
0: Αλλά, ναι.
1: Ξέρετε, το διαδίκτυο, και γι' αυτό εμείς είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είδατε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε το μέτρο εκείνο το οποίο δεν θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο οι μαθητές κάτω των 15 ετών, γιατί θα έχουν πρόσβαση μόνο σε πλατφόρμες τέτοιες που τους δίνει την πληροφορία που τους χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και με αυτόν τον τρόπο θα ενημερώνονται και οι γονείς, αλλά και οι εκπαιδευτικοί.
0: Τώρα πάει να το κάνει όλη η Ευρώπη. Άκουγα την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν
1: να το
0: συζητάει κάνει, για όλη την Ευρώπη πια.
1: Το είχαμε κάνει στην Αυστραλία, μετά στη Γαλλία αν θυμάμαι καλά, και εμείς τώρα. Είμαστε η τρίτη σχεδόν χώρα η οποία θα το εφαρμόσει και το εφαρμόζει από το Σεπτέμβριο. Άρα θα έχουμε πρόσβαση στην επιθυμητή πληροφορία που απαιτεί η εκπαίδευση, η παιδεία μας.
0: Ναι.
1: Όχι παντού. Αυτό ίσως συνδεφέρει τον κόσμο.
0: Να σας πω τώρα, και... πάνω σε αυτό, αυτό θα είναι όμως μόνο για τις ώρες που είναι στο σχολείο, έτσι.
1: Όχι, γενικά θα είναι.
0: Α, γενικά θα είναι. Όχι μόνο. Ναι. Όχι
1: και
0: μόνο...
1: το απόγευμα ναι. θα ξέρουν ναι. οι γονείς, θα ξέρουν, θα ειδοποιούνται οι γονείς. Αν κάνουν, προσπαθούν να κάνουν πρόοδο. Δεν έχουν πρόοδο κατά συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι, κατανοητό. Κατανοητό. Πάντως,
1: αλλά οι γονείς θα πρέπει να συνεργαστούν έτσι, με τα τηλέφωνα. Πόσες φορές, κυρία Παυλάκη, δεν έχουμε πει το εξής. Θυμάστε με τις Πανελλήνιες. Πόσες φορές έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Μην παίρνετε γονείς. Εγώ προσωπικά στη Ρόδο, αν θυμάστε, στα 10 σας έλεγα πριν τις εξετάσεις. Κρατήστε τα κινητά των παιδιών σας στο σπίτι. Πείστε τους ότι δεν χρειάζεται να τα φέρουν μαζί. Γιατί εάν ακόμα και με το κινητό κλειστό βρεθεί κάποιος μαθητής, μηδενίζει την κόλλα του. Άρα ακόμα και αυτό βλέπετε ότι χρειάζεται συνεργασία των γονιών.
0: Ναι.
1: Γονείς και σχολείο. Σχολείο και γονείς, όπως σωστά το είπατε. Και οι δύο.
0: Εγώ στον πυρήνα όλης αυτής της συζήτησης, κύριε Παπαδομαρκάκη, βάζω και μια διαρκή επιμόρφωση, γιατί επιμένω ότι οι μεγάλες ηλικίες, εμείς ας πούμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα και τα λοιπά, δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο σύμπαν που έχει φτιαχτεί και ζουν εκεί μέσα τα παιδιά. Και αυτό το έχουμε δει, δεν είναι μόνο το θέμα τώρα αυτό του αυτοκτονικού ιδεασμού ή αυτό που συζητάμε λόγω επικαιρότητας.
1: Ναι,
0: ήταν η αφορμή, ακριβώς, ήταν η αφορμή. Γιατί νομίζω και μαζί κάναμε την συζήτηση για την βία στα σχολεία και όλα αυτά. Όταν βγήκε στις πλατφόρμες εκείνη η σειρά αγροθιά στο στομάχι πραγματικά, το Adolescence, αν το θυμάστε. Και τότε έγινε μεγάλη συζήτηση για αυτό το κίνημα το οποίο υπάρχει μέσα στο dark web, τους λεγόμενους incels. Έτσι, ποιος τους ήξερε και ποιος τους ξέρει ακόμα και σήμερα. Όμως, μια έρευνα που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες της είδε ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένο όλο αυτό το κίνημα, το οποίο στην ουσία από τις παιδικές ηλικίες ενισχύει το μισογυνισμό για χύψη λόγους. Έτσι. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, εδώ στην Αγγλία αυτό έφτασε μέσα στη Βουλή να συζητηθεί αυτό το θέμα των incels ακριβώς. Άρα δεν τα ξέρουμε όλα. Και όταν δεν ξέρεις ποιος είναι ο εχθρός, πώς θα προστατεύσεις και το παιδί σου και τον μαθητή σου και γενικώς την νεολαία.
1: Γι' αυτό και εμείς προσανατολιζόμαστε, και δεν εννοώ εμένα προσωπικά, αλλά μια ομάδα προσανατολιζόμαστε, με κατευθύνσεις πάντα βέβαια και από τον Πρωθυπουργό της χώρας, και από τον Υπουργό και από τους ειδικούς, όλοι μαζί, και κάνουμε συνέχεια επιμορφώσεις εκπαιδευτικούς. Πρόσφατα είχαμε μια επιμόρφωση στους διευθυντές σχολικών μονάδων, στους διευθυντές εκπαίδευσης, κατά σύγχρονα τους περιφερειακούς διευθυντές. Και υπήρχε μια συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Παιδείας για να αντιμετωπίσουμε κοινά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά έχουν το ρόλο τους και παίζουν το ρόλο τους. Επίσης αυτό που είχατε πει και είναι πολύ σημαντικό, που αναφέρθηκε πιθανόν και στο σημείο το οποίο εγώ δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει, αλλά ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, το τι θα κάνει ένα παιδί μετά το σχολείο, δηλαδή τι δεξιότητες έχει το παιδί μας, τι κατεύθυνση μπορεί να του δοθεί από ένα οργανωμένο σύστημα τέτοιο που λειτουργεί στην εκπαίδευση, λειτουργεί ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, ωστόσο θα εμπλουτιστεί, ήδη θα προκηρύξουμε θέσεις πολύ σύντομα για τη στελέχωση των γραφείων του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, ούτως ώστε τα παιδιά να μην κοιτάζουν μόνο το χρήμα που βγαίνει, να δούμε καταρχήν σε ποια κατεύθυνση θα οδηγηθούν, ώστε να γίνουν καλοί στη δουλειά τους. Όποιος είναι καλός στη δουλειά του, και χρήμα θα κερδίσει και αναγνώριση θα έχει. Επομένως, όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία. Γι' αυτό είμαστε στην ευχάριστη θέση τώρα, όσο δυσάρεστα και περνάμε αυτές τις μέρες, να πούμε ότι πολύ σύντομα θα γίνει επιλογή σχολικού ατόμων υπευθύνων σχολικών επαγγελματικών προσανατολισμού για να στελεχώσουν όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και να έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά μας πλέον να απευθύνονται εκεί. Υπάρχουν, αλλά χρειάζεται εμπλουτισμός, χρειάζεται επιμόρφωση και όχι μόνο εκείνων που θα στελεχώσουν τα γραφεία, αλλά όλων των εκπαιδευτικών για να μπορούν να δίνουν πληροφορία.
0: Έτσι. Και στο, σε όλα, όλοι βέβαια, και οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να δουν την αλλαγή στη διάθεση του παιδιού, να διαγνώσουν ενδεχομένως σε πολύ πρώιμο στάδιο ότι κάτι δεν πάει καλά και να τους κατευθύνουν σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Σε επίπεδο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Επαγγελματικού μαζί. Προσανατολισμού και όλα αυτά. Μεγάλες συζητήσεις πάντως, κύριε Παδομαρκάκη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Προβληματισμούς βάζουμε.
1: Είναι τιμή μου να μιλάω μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Τις προάλλες είχα δει, κυρίες και κύριοι, μία ταινία του Γκορ Βερμπίνσκι. Good luck, have fun, don't die. Αν την είδατε, αν είστε από εκείνους που την είδατε, θα καταλάβατε για ποιο λόγο την αναφέρω σήμερα. Μια ολόκληρη ενότητα αυτής της ταινίας έχει να κάνει με την εξάρτηση των παιδιών, των μαθητών από τα κινητά τους. Βέβαια η ταινία θεωρείται επιστημονικής φαντασίας και λίγο μαύρη κωμωδία και τέλος πάντων μια τεχνολογική σάτιρα θα μπορούσε να την πει κανείς. Όμως με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να περάσει τα μηνύματα τελικά. Τι γίνεται γύρω μας. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Τώρα μάλιστα που έχει μπει για τα καλά και η τεχνητή νοημοσύνη. Παρουσιάζει η συγκεκριμένη ταινία παιδιά τα οποία καθοδηγούνται εξ ολοκλήρου από το κινητό τους. Σε ακραία μορφή βέβαια. Ξέρετε, τα παρουσιάζει σαν ζόμπι. Που προχωράνε με το κινητό, τα κατευθύνει το κινητό. Είναι, επαναλαμβάνω, μια τεχνολογική σάτιρα. Μια ταινία επιστημονικής φαντασίας αλλά και εσχατολογική ταυτόχρονα που με αυτόν τον τρόπο καυτηριάζει μια πραγματικότητα την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε να εξελιχθεί έτσι. Αν την βρείτε, παίζονταν στο Παλάς, δεν ξέρω αν παίζετε ακόμα. Good luck, have fun, don't die. Κάτι αντίστοιχο, ο προβληματισμός δηλαδή, καμία σχέση σαν είδος με αυτό που έβαλε το Adolescence. Η σειρά πριν από 1-1,5 χρόνο περίπου και έγινε παγκόσμιο θέμα. Γιατί έφερε στο φως ένα κίνημα το οποίο λειτουργεί δρά υπόγεια στο dark web. Καυτηρίασε την άγνοια που έχουν και γονείς και εκπαιδευτικοί και λογικό δηλαδή για όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται εκεί στο σύμπαν του διαδικτύου, είτε είναι dark είτε όχι. Και ξαφνικά έρχεται μια μέρα κατά την οποία βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τραγικό συμβάν. Βεβαίως δεν είναι μόνο διαδίκτυο, είναι πολλές οι παράμετροι και οι παράγοντες που επιδρούν στο να πάρει ένα παιδί μια τέτοια, ένας νέος, ένας έφηβος μια τέτοια απόφαση. Τις προηγούμενες μέρες, για να το συνδέσω λίγο με αυτά που συζητάμε κατά καιρούς, είχαμε κυρίες και κύριοι μια ημερίδα εδώ στην Ρόδο, την οποία είχα τη χαρά και την τιμή να τη συντονίσω κιόλας για το well-being. Και εκεί μπήκε η παράμετρος εικονικής πραγματικότητας, τα πρότυπα αυτά τα οποία περνούν μέσα από τα social media, μέσα από τους influencers της εποχής, όλη αυτή η πίεση τελικά που αποτυπώνεται σαν ένα μοντέλο που πρέπει κάποιος να το ακολουθήσει, να είναι ευτυχής, να είναι χαρούμενος, να είναι πλούσιος, να είναι όμορφος, να έχει ωραίο σώμα, να έχει κοινωνικό κύκλο, να είναι περιζήτητος, να ταξιδεύει, να ζει σε ωραία σπίτια και όλα αυτά. Να έχει ωραίο αυτοκίνητο. Όταν δεν τα έχει αυτά ή πιστεύει ότι δεν μπορεί να τα αποκτήσει αυτά, δεν έχει ένα αίσθημα αυτοακύρωσης, απεσιοδοξίας, ματαιότητας ενδεχομένως, τι κάνω εγώ εδώ αφού ποτέ δεν θα φτάσω σε αυτό το σύμπαν που μου περιγράφουν και με βομβαρδίζουν influencers από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και αυτό μια παράμετρος αυτού του ζητήματος. Το βάζω όμως γιατί καλός ή κακός το σημείωμα ή μέρος του σημειώματος είδε το φως της δημοσιότητας και εκεί μέσα σε όλα τα άλλα δεν θα έχω λεφτά. Δεν θα έχω λεφτά. Φεύγει ένα παιδί από τη ζωή γιατί πιστεύει ότι δεν θα έχει λεφτά. Θέλω να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Εμένα μου έκανε περισσότερο εντύπωση από όλα όσα άκουσα και διάβασα, πρέπει να σας πω, αυτό το σημείο, το συγκεκριμένο, γιατί κάτι δείχνει κατά τη δική μου έτσι κρίση, χωρίς να είμαι ειδική. Θέλω να το συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, με την ψυχολόγο και καθηγήτρια στο Μητροπολιτικό Κολέγιο της Ρόδου, την κυρία Ξεπαπαδάκη που έχουμε κοντά μας, για να μας δώσει τα φώτα της ως ειδική επί του θέματος. Κυρία Ξεπαπαδάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κυρία Πουλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της, θα σας καλέσω μόνο λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε ή απευθείας από το τηλέφωνο, από το κινητό σας αν μιλάτε με άλλο τρόπο, με hands-free, ακουστικά ή οτιδήποτε άλλο.
1: Όχι, απευθείας μιλάω, τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα.
1: Απλά να κάνω μια διόρθωση για τον τίτλο, γιατί υπάρχει αυτό το Το κομμάτι είναι η κοινωνική επιστήμονα με εξειδίκευση στην κοινωνική ψυχολογία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, για μας, ωραία. Λοιπόν, καλά κάνετε.
1: Γιατί
0: και το.
1: Υπάρχει διαφορά για των ακαδημαϊκών και των κλινικών ψυχολόγων, οπότε θέλω να είναι.
0: Να είστε ακριβείς. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο θέμα αυτό. Πώς το είδατε εσείς, τι σας δημιούργησε όλο αυτό το περιστατικό βλέποντάς το, τι σκέψεις, πώς το αποκωδικοποιείτε εσείς από τη δική σας επιστημονική θεώρηση?
1: Αρχικά αυτό το κομμάτι που αναφέρατε και εσείς για το σημείωμα που δεν έχει λεφτά, αυτό είναι και λίγο ότι δείχνει μια ολόκληρη κοινωνική ιδεολογία, πολιτισμική ιδεολογία. Mm-hmm. Προφανώς ο τρόπος είναι σημαντικό να θέτουμε κάποιες βάσεις πριν μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα για να διαταγηθούν αυτές οι ισορροπίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο τρόπος που συγκροτούμε τον λόγο γύρω από το φαινόμενο της αυτοκτονίας και δίκτυα νεανικής, οι ερμηνείες, οι αναπαραστάσεις που προκύπτουν από social media, από μέσα μαζικής ενημέρωσης, καταναλώνονται και από άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και μπορεί να έχουν τέτοιες σκέψεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με το κομμάτι το ότι δημοσιεύτηκε αυτό το γράμμα, η λεπτομέρειες, η δραματοποίηση, είδα σε κάποια κανάλια τη δημοσίευση του βίντεο από εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Το αναφέρατε και με τον κύριο Παπαδομαρκάκη, mm-hmm. ότι αυτό το πράγμα και παραβιάζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, αλλά άλλοι έφηβοι ταυτίζονται με αυτό και υπάρχει το φαινόμενο του βέρθερου, δηλαδή το φαινόμενο αυτοκτονιών μίμησης,
0: ναι.
1: που ακολουθούν δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης. Οπότε το πώς μιλάμε γι' αυτό πρέπει να έχουμε λίγο την ευθύνη και να μην δίνουμε πολλές πληροφορίες, γιατί έχουμε δει ερευνητικά ότι μετά από τέτοιες δημοσιεύσεις ακολουθούν και άλλες.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Και ο άλλος λόγος.
0: Ναι, όχι, εντάξει, τώρα λίγο με το τηλεφωνικό ενδεχομένως να πατήσω πάνω σας ή εσείς σε μένα. Πάντως από ό,τι είδα το βίντεο κατέβηκε, έχει αρχίσει να κατεβαίνει πια, πολλοί το κατέβασαν από αυτά τα μέσα ενημέρωσης που το ανέβασαν και αυτό είναι καλό βέβαια, ότι πέρασε ένα μήνυμα ότι δεν είναι όλα στο βωμό των κλικς και της αναγνωσιμότητας θέασης και όλα αυτά. Το κλείνω, την κλείνω αυτή την παρένθεση.
1: Σαφώς πρέπει όλοι να έχουν την ευθύνη. Ας πούμε, είδα ότι πολλά site ανέβασαν τους αριθμούς της κλίμακας, τα τηλεφωνικά, τα τηλέφωνα της κλίμακας και του χαμόγελου του παιδιού. Αυτό είναι μια σωστή πρακτική.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, να δίνω την πληροφορία με έναν τρόπο που ούτε προχωράω σε μιμητισμό, ούτε και βοηθάω και όλα τα άτομα τα οποία μπορεί να έχουν τέτοιες σκέψεις.
0: Mm-hmm.
1: Ο άλλος λόγος που θεωρώ σημαντικό να αποφεύγονται αυτά είναι γιατί κάνουμε διαγνώσεις που πέρα από το ιδεολογικό επικεντρώνει κυρίως ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αγνοώντας και κοινωνικο-ψυχολογικές και πολιτισμικές διαστάσεις, όπως είναι αυτό που θα συζητήσουμε τώρα για τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Όλο το κομμάτι με τα social media, με το ότι αν τα παιδιά χρησιμοποιούν τα social media και αυτό έχει προκαλέσει την κρίση ψυχικής ευεξίας κτλ., έχει να κάνει κυρίως με το κοινωνικό πλαίσιο και το πολιτισμικό. Υπάρχει κρίση ψυχικής υγείας. Αλλά δεν έχει προκληθεί από τα media,
0: ναι.
1: τα social media. Τα ερευνητικά δεδομένα μας δείχνουν το αντίθετο.
0: Αυτό θα ήθελα, γιατί σας άκουσα να το λέτε αυτό και στην Σπερίδα που είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα. Και παρότι εμείς οι απ' έξω έχουμε μια τέτοια αίσθηση ότι όλα αυτά έχουν δει μια έκρηξη ακριβώς λόγω της επίδρασης που έχουν τα social media, λέτε ότι αυτό δεν αποδεικνύεται επιστημονικά ή στατιστικά. Για πείτε μας γι' αυτό, γιατί έχει ακριβώς λόγω της επίδρασης που έχουν τα social media, λέτε ότι αυτό δεν αποδεικνύεται. Επιστημονικά ή στατιστικά. Για πείτε μας γι' αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον πραγματικά. Τι λένε τα στοιχεία?
1: Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει

0: και αγχωμένη, θλιμμένη και μοναχική. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι η αιτία δεν είναι τα social media, αλλά το ότι τα παιδιά νιώθουν μόνο τους αγχωμένα, νιώθουν θλίψη, νιώθουν πίεση, διασυμμόρφωση, νιώθουν άγχη, τα οποία, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν έχουμε πρόσβαση εμείς αυτό το σύμπαν. Οπότε είναι τι συμβαίνει πολιτισμικά, τι αλλαγές βλέπουμε πολιτισμικά. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τον ακραίο ατομικισμό.
1: Ναι. Ζούμε όμως σε μια εποχή που ενισχύει αυτό τον ατομικισμό, έτσι. Και εδώ είναι τώρα το οξύμορο ενδεχομένως, ότι ο ίδιος ο τρόπος ζωής, το lifestyle, σπρώχνει τελικά προς τα εκεί.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και έχουμε ένα φαύλο κύκλο, λοιπόν, έτσι. Ένα φαύλο κύκλο έχουμε, έτσι.
0: Όταν στα social media ή από influencers είτε από διάσημους προβάλλεται ένα κομμάτι το οποίο σου λέει ότι όσο περισσότερο προσπαθήσεις, τόσο περισσότερα λεφτά θα βγάλεις και από εκεί θα μετρηθεί η αξία σου,
1: ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο το παιδί που είναι και σε μια τρυφερή ηλικία, είναι σε μια ηλικία που βιώνει ειδικά στην εφηβεία πολλές αλλαγές, είναι πολύ πολύ βασικό το πώς θα πάρει αυτή την πληροφορία. Όταν η αξία προσμετράται μόνο από τα πόσα χρήματα βγάζεις, αλλά και ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα πετύχεις και ότι αν δεν πετύχεις είναι δική του ευθύνη, είναι ευθύνη του ατόμου. Δεν φταίνε οι κοινωνικές οικονομικές συνθήκες, αλλά εκείνο δεν ήταν αρκετό για να πετύχει. Έχουμε τέτοιες ιδεολογίες. Και πόσο δε μάλλον στην Ελλάδα, η οποία Ελλάδα ως και πρόσφατα, πριν κάποιες δεκαετίες, στον πυρήνα της ήταν μια συλλογική κοινωνία και τώρα μπαίνουν αυτές οι ιδέες τόσο βία μέσα, καταλαβαίνετε ότι έχουμε κραδασμούς.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν συλλογικά. Στη λογική σκοπή δεν υπάρχει ο τρόπος που βλέπουμε την πραγματικότητα, αλλάζει με πολύ πολύ έντονο τρόπο και ειδικά για τα παιδιά.
1: Τι γίνεται λοιπόν, πώς μπορεί να το αναχαιτήσει κανείς αυτό από τη στιγμή που μιλάμε τώρα για έναν άλλον τρόπο ζωής. Αυτό δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει κανείς όλο αυτό.
0: Νομίζω ότι αυτό που μπορώ να πω με μεγαλύτερη ασφάλεια τουλάχιστον είναι με το να δοθεί προσοχή στην κοινότητα συλλογικά. Δηλαδή τα παιδιά να μπορούν να έχουν ομάδες οι οποίοι μιλάνε μεταξύ τους, να έχουν κοινούς στόχους, να έχουν κοινούς σκοπούς, να μπορούν να επανανοηματοδοτήσουν ουσιαστικά την πραγματικότητα την οποία βιώνουν. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με ομάδες μεταξύ τους, είτε με το πώς τους βοηθάνε να καταλάβουν την πληροφορία που τους δίνεται. Για παράδειγμα, όταν μπαίνουν στο YouTube κτλ. Και βλέπουν κάποιον ο οποίος δείχνει ότι έχει πάρα πολλά χρήματα, ο οποίος ζει την ζωή που θα θέλανε να ζήσουν κτλ. Θα ήταν ένας τρόπος να τους πούμε ότι ξέρεις τι, αυτό δεν είναι πραγματικό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις από πίσω τι συμβαίνει. Γιατί παίρνουμε την πληροφορία πάρα πολύ γρήγορα, την επεξεργαζόμαστε και μένουμε πάντα στην πρώτη εντύπωση.
1: Mm.
0: Οπότε χρειάζεται μια συζήτηση και όχι με διδακτισμό. Δηλαδή τα παιδιά, ειδικά με τους γονείς, όταν οι γονείς τους λένε άσε το κινητό σου ή μη δίνει σημασία στο κινητό ή το ένα ή το άλλο, υπάρχει εκεί πέρα μια εναντίωση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Φέρνει αντίδραση, φέρνει αντίδραση. Προκαλεί την αντίδραση των παιδιών αυτό όταν πας, όπως λέτε, με διδακτικό τρόπο, έτσι, με αυτό το πατερναλιστικό δεν θα το κάνεις της απαγόρευσης κτλ. Ναι.
0: Ειδικά στην εφηβεία, που στην εφηβεία οι γονείς στο μυαλό των παιδιών πάνε λίγο πίσω και οι πρωταρχικές σχέσεις είναι οι κοινωνικές, οι φιλικές τους σχέσεις και συνήθως αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται ένας ενήλικας εμπιστοσύνης. Δηλαδή ένας ενήλικας που να μην είναι ο γονιός για να μπορεί να καθοδηγήσει τα παιδιά. Γιατί υπάρχει αυτή η εναντίωση συνήθως στους έφηβους και στους γονείς τους.
1: Ναι. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο αναφοράς. Τώρα ποιο μπορεί να είναι αυτό βέβαια, που να μην είναι πάντως οι γονείς.
0: Μπορεί να είναι κάποιος καθηγητής. Ναι. Μπορεί να είναι κάποιος δάσκαλος. Μπορεί, ας πούμε, εμένα οι φοιτητές μου που είναι 18-19 χρονών, είναι πάρα πολύ, βλέπετε ότι θέλουν να μιλήσουν, θέλουν να πούνε πράγματα, να πούνε τις ανησυχίες τους. Οπότε μπορεί να είναι κάποιος καθηγητής, μπορεί να είναι κάποιος θείος, κάποιος νονός. Κάποιο άτομο το οποίο οι γονείς μπορούν να εμπιστευτούν ότι το παιδί θα τους πει την αλήθεια ή θα τους μιλήσει.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Για αυτά τα ζητήματα.
1: Σε αυτό που, αυτό που λέτε, πιστεύω ότι έχετε πολύ δίκιο. Δηλαδή, πολλά παιδιά θα ήθελαν να έχουν αυτή τη διέξοδο να μιλήσουν. Και το γεγονός ότι μπορεί να μην τη βρίσκουν, αυτό να οδηγεί σε αυτή την εσωστρέφεια τελικά και να κακοφορμίζει όλο αυτό το πράγμα μέσα τους, ακριβώς επειδή δεν εκτονώνεται και δεν βρίσκουν έναν άλλο τρόπο σκέψης. Δεν τους ξεκλειδώνει κάποιος έναν άλλο τρόπο σκέψης και αντίληψης για αυτό που έχουν εισπράξει και τους απασχολεί εκείνη την ώρα και τα απασχολεί εκείνη την ώρα.
0: Ακριβώς. Επειδή είναι το κομμάτι αυτό που λέμε ότι η πληροφορία όταν έρχεται επεξεργάζεται μέσα σε δευτερόλεπτα. Μένει σε αυτό, βλέπουν ότι όλοι γύρω τους συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, γιατί υπάρχουν και τα θέματα που

0: έχουν να κάνουν με τη συμμόρφωση. Δηλαδή ότι τα παιδιά βλέποντας τα άλλα παιδιά ότι κάνουν και αυτοί το ίδιο, τόσο μεγαλώνει αυτή η ιδέα μέσα τους. Και δεν υπάρχει κάποιος να τους δείξει την εναλλακτική. Είναι ένα κομμάτι σίγουρα και είναι και ένα κομμάτι του στίγματος. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και ένα παιδί να θεωρεί ότι αυτό που γίνεται δεν είναι σωστό, δεν του αρέσει κτλ. Μπορεί πολύ πιθανόν να συμμορφωθεί με αυτά τα πρότυπα, γιατί δεν θέλει να περιθωριοποιηθεί από τους άλλους.
1: Ακριβώς.
0: Ή ακόμα και να θέλει να μιλήσει με τους γονείς ή με κάποιον ειδικό. Καλώς ή κακώς υπάρχει πολύ έντονο το στίγμα και τα στερεότυπα γύρω από την ψυχική υγεία.
1: Mm-hmm. Ναι. Τώρα βάζετε δύο παραμέτρους εδώ. Το στίγμα της ψυχικής υγείας, δηλαδή, και φοβάται κανείς να το παραδεχτεί, ακόμα και να ρωτήσει έναν ειδικό για να μην του μπει το στίγμα, όπως λέτε, η ρετσινιά πάνω του ότι έχει κάποιο θέμα. Οπότε αποφεύγει να μπει στην αναζήτηση μιας συμβουλής ενός ειδικού. Και από την άλλη, το θέμα του μιμητισμού για να μην υπάρξει περιθωριοποίηση. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου, κυρία Ξεπαπαδάκη, γιατί εδώ βλέπουμε τελικά αυτός ο μιμητισμός, ακόμα και στο εμφανισιακό πρότυπο που περνάει πια στην εποχή μας, πόσο επηρεάζει. Δηλαδή βλέπεις παιδιά, εφήβους, που είναι το μοντέλο τους πανομοιότυπο, από τον τρόπο που ντύνονται, από το μαλλί τους, από το μακιγιάζ, θα πω εγώ, τα πάντα όλα. Είναι το ίδιο πράγμα, λες και βλέπεις κλόνους, μια ρέπλικα παντού. Είναι φοβερό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και τυχαία χθες συζητούσαμε ακριβώς αυτό το θέμα μέσα στην τάξη. Ότι βλέπουμε τα παιδιά παλιότερα, ας πούμε, υπήρχαν διαφορετικά στυλ. Που πάλι υπήρχε το κομμάτι ότι να υπάρξει μια κριτική απέναντι στους νέους. Ότι γιατί είσαι ήμο, γιατί είσαι τρανς, γιατί. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη μερίδα των εφήβων ντύνονται με τον ίδιο τρόπο. Ακούν τα ίδια τραγούδια. Χτενίζονται τα κορίτσια με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να είναι, λες και είναι από φωτοτυπία.
1: Ναι.
0: Λες και είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη συμμόρφωση και την πίεση για συμμόρφωση. Mm. Ότι αν είμαι έτσι, θα είμαι και αποδεκτός. Και αυτό είναι ένα κομμάτι σε αυτό που λέγαμε και πριν. Ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε σε παρεμβάσεις για πρόληψη το κομμάτι που έχει να κάνει με τις κοινωνικές σχέσεις. Γιατί είναι τόσο σημαντικά για τα παιδιά να έχουν τις κοινωνικές σχέσεις και να μπορούν να φτιάξουν μια ταυτότητα, μια κοινωνική ταυτότητα. Και γι' αυτό χρησιμοποιούν και το ίδιο στυλ και τα ίδια μαλλιά, τα οποία τους δίνουν την αίσθηση της ταυτότητας.
1: Και ότι ανήκουν και του ανήκει ενδεχομένως, έτσι, ότι ανήκουν σε μια ομάδα, ότι είναι αποδεκτά, ότι έχουν τη δική τους θέση μέσα σε αυτό το σύστημα το οποίο έχει φτιαχτεί γύρω τους.
0: Ακριβώς, ότι έχουν μια θέση, ότι ανήκουν και εκείνα κάπου. Γι' αυτό το κομμάτι είναι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε αυτές τις παρεμβάσεις. Mm-hmm. Να μην πάμε από πάνω, αλλά να βγαίνει η θεωρία, η πρόληψη, όλο αυτό το κομμάτι μέσα από την ίδια την ομάδα.
1: Ναι. Δηλαδή πώς θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εν πάση περιπτώσει η ομορφιά, η αξία, όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα. Δηλαδή θα το βάλω στο κομμάτι της εμφάνισης, γιατί ίσως είναι πιο απλό έτσι να γίνει κατανοητό και στη συζήτηση που κάνουμε. Η διαφορετικότητά σου κάνει τη διαφορά. Δεν θα την κάνει η εξομοίωσή σου με χιλιάδες άλλους. Έτσι δεν είναι?
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο τώρα, επειδή είναι και το κομμάτι των social media και της τηλεόρασης, επειδή έχουμε ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο πρότυπο ομορφιάς,
1: ναι,
0: και είναι μόνο αυτό, είναι μια εικόνα που έρχεται προς τα πάνω, εύληπτη για τα παιδιά, με αποτέλεσμα να θέλουν να την ενσωματώνουν αυτό.
1: Ναι.
0: Το πώς θα γίνει με το κομμάτι του ότι πώς τα παιδιά θα καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό θα γίνει μέσα από τη συζήτηση, γι' αυτό έλεγα για τις ομάδες, ότι αν μέσα σε μια ομάδα δω ότι είναι ok να είναι και κάτι διαφορετικό, να δω ότι είναι ok να υπάρχει και κάποιος άλλος με κάποιο άλλο σωματότυπο, με κάποιο άλλο χρώμα μαλλιά, με κάποιο άλλο στυλ, και ότι μέσα στην ομάδα αυτό γίνεται αποδεκτό, mm-hmm, τότε θα είναι πιο εύκολο να μπορέσουν να αλλάξουν τη στάση απέναντι στην άλλη. Mm-hmm.
1: Βέβαια, ξέρετε, πολλές φορές σκέφτομαι το εξής, και τώρα το ανοίγω στο θέμα των προτύπων που υπάρχουν. Όπως πριν από κάποια χρόνια, στο κομμάτι, ας πούμε, της μόδας, βέβαια τότε δεν ήταν τα social media, τότε όλο περνούσε μέσα από τα περιοδικά, από τον έντυπο τύπο. Και ήταν τα λιπόσαρκα μοντέλα, με αποτέλεσμα τότε να έχουμε πάρα πολλά περιστατικά της νευρικής ανορεξίας και όλα αυτά, της βουλιμίας, να έχουμε και θανάτους από ακραίες τέτοιες καταστάσεις. Οπότε δημιουργήθηκε ένα κίνημα που πήγε να το αλλάξει όλο αυτό. Δηλαδή είδαμε σε περιοδικά, ας πούμε, όπως ήταν η Vogue για παράδειγμα, που θεωρείται το κορυφαίο στον τομέα το συγκεκριμένο, να αρχίσει να προβάλλει και άλλα πρότυπα. Ακριβώς για να σταματήσει όλον αυτόν τον κατήφορο, όλο αυτό το μοντέλο που είχε, το πρότυπο το οποίο είχε δημιουργηθεί μέχρι τότε. Τότε όμως ήταν πιο εύκολο. Σήμερα με τα social νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο να γίνει αυτό. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω.
0: Έχει υπάρξει το κίνημα του body positivity και στα social media, αλλά εδώ πέρα τι γίνεται. Όταν υπάρχει αυτό το κίνημα και είναι εξωτερικό, αλλά οι νόρμες, και μιλάω για τις νόρμες γενικά της Ελλάδας, τους κανόνες δηλαδή που ακολουθούμε, είτε πιστεύουμε ότι βλέπουν οι άλλοι και πώς συμπεριφέρονται απέναντι σε αυτό, είναι αρνητικές, τότε εκεί πέρα υπάρχει μια σύγκρουση. Δηλαδή, ακόμα και αν δω κάτι, αλλά ξέρω ότι όλοι οι υπόλοιποι το κατακρίνουν, δεν θα μου είναι εύκολο να το αφομοιώσω.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε νομίζω ότι για αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι φταίει αυτό το πράγμα, ότι ακόμα και να βλέπω κάτι το οποίο ξέρω ότι θα μπορούσε να υπάρξει, είναι διαφορετικό, αλλά όλοι οι άλλοι έχουν, όλοι οι άλλοι εννοεί κοντινοί μου, γύρω μου, έχουν αρνητική άποψη σε αυτό, τότε δεν θα είναι κάτι το οποίο θα θέλω να ακολουθήσω.
1: Να το υιοθετήσω, έτσι, γιατί δεν θέλω να πάω κόντρα στην περιραίουσα, ας πούμε, ατμόσφαιρα και σε αυτό το οποίο έχει επικρατήσει. Γιατί τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα... Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή αναφερθήκατε πριν στους incels και για το Manosphere και για όλα αυτά.
1: Α, το ακούσατε τη συζήτηση που είχα με τον κύριο Βοδομαρκάκη. Ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί επειδή όταν είμαστε σε πατριαρχικές κοινωνίες υπάρχουν ήδη μισογεννητικές απόψεις για τις γυναίκες, τότε είναι πιο εύκολο να ενταχθούν. Εάν τα στατιστικά μας λένε ότι πλέον η νέα γενιά, η Gen Z και η Gen Alpha, έχει πιο μισογεννητικές απόψεις από ό,τι είχαν οι boomers. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ότι βλέπουν κάτι και δυστυχώς δεν το βλέπουν στο Dark Web. Είναι στο YouTube όλο το κομμάτι με τους incels, με το Manosphere. Εμείς έτυχε να τρέξουμε μία έρευνα με την κυρία Ντόνογλου, είναι φοιτήτρια εδώ πέρα στην ψυχολογία στο δεύτερο έτος, για σχετικά με το Manosphere και τον Andrew Tate. Τα παιδιά δεν χρειαζόταν να μπουν στο Dark Web για να μας μιλήσουν για αυτά τα πράγματα. Ήταν στο YouTube.
1: Ναι.
0: Είναι παντού γύρω τους.
1: Είναι παντού.
0: Βλέπανε ότι όλοι γύρω τους συμφωνούν πάνω κάτω με αυτά που λέγονται, που μέσα στο κομμάτι του Manosphere υπάρχει πάρα πολύ και το κομμάτι των χρημάτων. Δηλαδή πρέπει να βγάλω χρήματα για να είμαι επιτυχημένος άντρας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το κομμάτι, επειδή συμφωνούσαν οι νόρμες με αυτό που έβλεπε το εκάστοτε παιδί ή ο εκάστοτε έφηβος, ήταν πιο εύκολο να αφομοιωθεί μέσα.
1: Να το αποδεχτεί, να το αφομοιώσει και να το θεωρήσει ότι αυτό είναι. Έτσι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Μεγάλες συζητήσεις. Και τώρα το βλέπουμε, ας πούμε, τα πρότυπα τα οποία δημιουργούνται και σε επίπεδο εμφανισιακό. Δηλαδή, βλέπουμε πια πλαστικούς ανθρώπους. Δεν βλέπουμε κανονικούς ανθρώπους. Έτσι. Δηλαδή, είναι φοβερό. Έβλεπα προχθές το Met Gala συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα που πλασάρεται τελικά ως πρότυπο στην εμφάνιση, στην ομορφιά. Δηλαδή, είναι φοβερό. Και βλέπεις ότι όλο και μικραίνουν οι ηλικίες που καταφεύγουν τελικά σε πλαστικές, σε παρεμβάσεις, επεμβάσεις πάνω τους και όλα αυτά. Γιατί έτσι περνάει από το λεγόμενο star system όλο αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. Αλλά αποτυπώνει, νομίζω, εγώ το λέω με παραδείγματα, με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, αυτό το οποίο εσείς περιγράφετε. Πόσο εύκολα πέφτει κανείς μέσα σε αυτή, και όσο πιο μικρή ηλικία βέβαια, πέφτει κανείς μέσα σε αυτές τις καταστάσεις.
0: Εάν συμβούν πράγματα σε επίπεδο πολιτισμού, κοινωνικού κλπ. Για παράδειγμα, αν μια κοινωνία μπορεί να αλλάξει γενικά τις τάσεις, τότε και τα παιδιά θα ακολουθήσουν. Γιατί πολλές φορές τείνουμε να έχουμε το κομμάτι του ότι εμείς δεν ήμασταν έτσι.
1: Ναι.
0: Ή εμείς στην εποχή μας. Παρ' όλα αυτά, και τις προηγούμενες εποχές υπήρχαν μισογεννητικές απόψεις. Και στις προηγούμενες εποχές υπήρχαν συγκεκριμένες αντιλήψεις για το σώμα. Όσο αλλάζουν αυτές, τόσο και τα παιδιά θα ακολουθούν.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα και με τα social media. Εγώ μιλάω και από μια ασφαλή θέση, καθώς δεν έχω παιδιά. Αλλά όταν ένα παιδί από μικρή ηλικία βλέπει το γονιό να είναι όλη την ώρα στο κινητό, ή πολλές φορές όλη την ώρα να εκτεθέτει, συγγνώμη, το παιδί μέσα στο ίντερνετ, το παιδί δεν περιμένουμε να κάνει κάτι διαφορετικό. Και αυτό θα είναι αποτέλεσμα του πώς είναι η γονική συμπεριφορά απέναντι στα social media.
1: Μάλιστα. Μεγάλες συζητήσεις, πολύ μεγάλες συζητήσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Ξεπαπαδάκη, για αυτά τα οποία μας είπατε, γιατί αυτά οδηγούν ουσιαστικά σε προβληματισμό. Έτσι, προβληματισμό όλων μας, να κάνουμε μια δεύτερη, μια τρίτη σκέψη, αν αλλάξουμε και κάποιους τρόπους, κάποιες συμπεριφορές, ώστε σταδιακά να πετύχουμε έναν άλλο τρόπο αντίληψης, συλλογικά πια, όπως είπατε, ως κοινωνίες, ένας-ένας κάνουμε ένα σύνολο. Έτσι δεν είναι? Έτσι ξεκινούν αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τα φώτα σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, σημεία των καιρών που πυροδοτούν όλους αυτούς τους προβληματισμούς και τις συζητήσεις τις οποίες κάνουμε. Δεν ξέρω αν τις βρίσκετε ενδιαφέρουσες. Νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Τι λέτε? Να το πάρουμε λίγο αλλιώς πρώτα εμείς οι μεγαλύτεροι, για να φτιάξουμε με το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν τα παιδιά μας. Και να τα βοηθήσουμε βεβαίως να κάνουν μια σωστή αποκωδικοποίηση της πραγματικότητας την οποία βιώνουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε και σήμερα εδώ κοντά μας, στη μεγάλη μας παρέα, στη συντροφιά μας. Στις 5 το απόγευμα η εκπομπή μας σε επανάληψη και αύριο λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα, πού αλλού βρε? Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
5: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
6: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Inter Vettel, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
8: Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά επιρωτικά. Ανεμινότιο δυτική έως 5 μποφόρ, συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Φρανς Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως χτες είχαμε τις φοιτητικές εκλογές με πρώτη δύναμη την πανσπουδαστική, 33%. Βεβαίως υπάρχει και η ΔΑΠ η οποία δίνει τα δικά της αποτελέσματα. Το έχουν αυτό, η αριστεία, η αξιοπιστία ξεκινάνε από τις μικρές ηλικίες στις δικές τους περιπτώσεις. Όλες οι άλλες βεβαίως φοιτητικές παρατάξεις ομονοούν για την πρωτιά της πασπουδαστικής για πέμπτη χρονιά. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι, ακούω καλόπιστες κριτικές και καλόπιστες έτσι, αναφορές για το γεγονός ότι η συμμετοχή ήταν μικρή στις φοιτητικές εκλογές. Καταρχάς πρέπει να πω ότι η συμμετοχή είναι μικρή στις εκλογές. Και αυτό είναι κακό πράγμα, δυστυχώς. Επίσης, η συμμετοχή είναι μικρή, και αυτό και αν είναι κακό, στα συνδικάτα, πώς συνδικαλίζονται οι άνθρωποι, αν γράφονται στα σωματεία τους κτλ. Από την άλλη μεριά, θέλω να σημειώσω ότι δεν είναι και μικρό πράγμα 50.000 άνθρωποι. 50.000, τόσοι συμμετείχαν στις φοιτητικές εκλογές, να τοποθετούνται με την ψήφο τους και όχι με μία απάντηση σε ένα τηλέφωνο για εκείνα τα οποία αφορούν τη ζωή τους. Και το λέω αυτό γιατί όταν έχουμε περιπτώσεις που στο μηντιακό σύμπαν κινείται ένα γκρουμπούσκουλο σε μία κατεύθυνση, αυτή η κίνηση του γκρουμπούσκουλου θεωρείται μέγα πολιτικό γεγονός για τον γκρουμπούσκουλο. Εδώ μιλάμε, ξαναλέω, για 50.000 ανθρώπους. Έχεις περιπτώσεις τριών που δεν γεμίζουν ταξί, που αυτό μπορεί να γίνεται θέμα ημερών, εβδομάδων και μηνών από εκείνους οι οποίοι καθορίζουν την πολιτική επικαιρότητα. Ή έχουμε δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν αφορούν πάνω από 1.000-2.000 άτομα και αυτό καθίσταται πολιτικό γεγονός. Ξαναλέω, εδώ δεν έχουμε δημοσκόπηση, για να το πω διαφορετικά. Εδώ έχουμε μία πραγματική δημοσκόπηση, μία πραγματική δημοσκόπηση με την έννοια της εκλογικής αναμέτρησης, με την έννοια ότι οι άνθρωποι σηκώθηκαν το πρωί και πήγαν σε μία κάλπη και ψήφισαν. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι 50.000. Λοιπόν, όσοι επιχειρούν και όσοι προσπαθούν να απομειώσουν τη σημασία αυτής της διαδικασίας, προφανώς δεν τους αρέσει το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι άλλη μια φορά επιβεβαίωση της σταθερής αλήθειας. Υπάρχει ο δρόμος της διεκδίκησης, υπάρχει ο δρόμος του παλεύω και υπάρχει και ο δρόμος του απαιτώ. Και μπράβο λοιπόν στην πασπουδαστική που το επιβεβαίωσε για πέμπτη συνεχή χρονιά ότι αυτός ο δρόμος μπορεί να είναι και πλειοψηφικός. Τώρα, όπως έχετε καταλάβει, η αντιπαράθεση, η μεγάλη αντιπαράθεση, εκεί που βγαίνουν τα μαχαίρια, δεν είναι ο ΠΚΠ. Δεν είναι αυτή η αντιπαράθεση. Δεν είναι η αντιπαράθεση, δηλαδή, του γεγονότος ότι εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο με τη γίδα στην πλάτη που τρώνε οι γκρούεζες δεξιά και αριστερά. Η αντιπαράθεση δεν είναι για τα Τέμπη, δεν είναι για το γεγονός ότι έχουμε ένα έγκλημα και 4 χρόνια μετά εκείνοι οι ίδιοι όλοι οι παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν σε εκείνο το έγκλημα είναι υπαρκτοί. Η αντιπαράθεση μεγάλη, εκεί που βγαίνουν τα μαχαίρια, δεν είναι για τις υποκλοπές, άσχετα πως εξελίσσεται η αντιπαράθεση και σε αυτό το ζήτημα, αλλά τα μαχαίρια δεν βγαίνουν εδώ, που 100.000 άνθρωποι παρακολουθιόμαστε, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι δεν είμαστε σε αυτό που αποκαλούν νόμιμη επισύνδεση, ως παράπλευροι χαφιεδιζόμενοι από τους μηχανισμούς τους, όταν παρακολουθείς τα τελευταία χρόνια 100.000 ανθρώπους, παρακολουθείς όλη την Ελλάδα στην πραγματικότητα. Δεν γίνεται γι' αυτό. Η αντιπαράθεση δεν γίνεται για τα ντρόουν, τα πολεμικά ντρόουν, τα οποία περνάνε την ελληνική επικράτεια. Έχουμε πολεμικό ντρόουν, το οποίο παραβίασε την κυριαρχία της χώρας και βρέθηκε στη Λευκάδα. Και αυτό από σύμμαχο χώρα, η οποία είναι η σημαία του Μητσοτάκη, διότι είναι και η απόδειξη της θέσης του στην ορθή πλευρά της ιστορίας. Μιλάμε για την Ουκρανία, που την είχαν φέρει εδώ, είχαν φέρει εδώ τον Ζελένσκι και χειροκροτάγανε μαζί με τον Ζελένσκι και τους ναζισταράδες του Αζόφ. Αυτοί λοιπόν περάσανε πολεμικό μηχάνημα ολέθρου εξολόθρευσης στα ελληνικά ύδατα. Αλλά δεν γίνεται γι' αυτό η αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση δεν γίνεται για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέχρι το λαιμό χωμένη στους ανταγωνισμούς, τους πολεμικούς ανταγωνισμούς, ότι συμμετέχει στον πόλεμο στο Ιράν με Patriot από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ μέχρι τις φρεγάτες, για τις οποίες είναι πολύ υπερήφανος, γιατί έχουμε 7 αποστολές, λέει, εκτός συνόρων της χώρας ο κύριος Δένδιας. Η αντιπαράθεση δεν γίνεται για το γεγονός ότι ο μισθός του Έλληνα εργάτη, του Έλληνα εργαζόμενου, φτάνει δεν φτάνει για τις 15-20 μέρες του μήνα. Γιατί γίνεται η αντιπαράθεση? Η αντιπαράθεση, όπως είδατε, και αυτό είναι μια τροχιοδεικτική, είναι μια τροχιοδεικτική για το πώς θα πάμε και σε εκλογές οι οποίες έρχονται. Η αντιπαράθεση γίνεται για το σπίτι του Ανδρουλάκη. Γι' αυτό γίνεται η αντιπαράθεση. Γίνεται από τους κίνσορες και τιμητές της νομιμότητας και της ηθικής για το αν νοικιάστηκε από το κτηματολόγιο το κτίριο της οικογένειας Ανδρουλάκη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ξαναλέω, ο τρόπος... Α, και αυτή η αντιπαράθεση γίνεται ανάμεσα σε δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, που χρωστάνε στο ελληνικό κράτος, το κράτος που θέλουν να σώσουν και το σώζουν, κατ' εξακολούθησε, χρωστάνε 550 εκατομμύρια ο ένας, 500 εκατομμύρια ο άλλος, πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Και η αντιπαράθεση λοιπόν τώρα, μεταξύ Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη, ΠΑΣΟΚ, αλλά όταν λέμε Γεωργιάδη, σε μην νομίζετε από μόνος του τώρα. Το ανέδειξε όλο αυτό το ζήτημα. Γίνεται λοιπόν τώρα για το σπίτι του Ανδρουλάκη. Εγώ λοιπόν τώρα, επειδή ακριβώς γι' αυτό γίνεται η αντιπαράθεση, ξαναλέω, μας δείχνει προς τα που θα το πάνε το πράγμα όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θέλω να σας θυμίσω μερικά πράγματα τα οποία δεν είναι στην σφαίρα της αντιπαράθεσής τους. Ξέρετε, από τη μια μεριά όλοι αυτοί δεν μιλάνε για την πατρίδα, έτσι. Όλοι είναι πατριώτες. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια πατρίδα η οποία, όταν ο εργάτης δεν έχει μισθό, είπαμε, τελειώνει ο μισθός μετά τις 20 του μήνα. Ο μισθός ο οποίος βγαίνει με 13 ώρα, γιατί ψηφίσανε τα 13 ώρα. Πάμε να δούμε μια άλλη πατρίδα. Λοιπόν, για πάμε σε αυτή την πατρίδα για την οποία δεν τσακώνονται μεταξύ τους. Είναι η πατρίδα, ξέρετε, των τραπεζών. Ξέρετε τι συμβαίνει σε αυτή την πατρίδα? Σε αυτή την πατρίδα η συνολική κερδοφορία των τραπεζών για το 2025 διαμορφώθηκε στα 5,5 δισεκατομμύρια. 5,5 δισεκατομμύρια. Σε αυτά θα προσθέσετε και 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2024. Δηλαδή, οι τράπεζες οι οποίες δεν πληρώνουν φόρους, δεν πληρώνουν φόρους, οι τράπεζες τις οποίες έχει ανακεφαλαιοποιήσει με το αίμα του ο ελληνικός λαός, μόνο την τελευταία δεκαετία είχαν 10 δισεκατομμύρια κέρδη. Πάμε τώρα στις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο. Ξέρετε τι έχει συμβεί εδώ? Εδώ έχει συμβεί ότι μέσα στο 2025 οι εταιρείες αυτές κατέγραψαν ρεκόρ κερδοφορίας με καθαρά κέρδη, τα οποία ξεπέρασαν τα 12 δισεκατομμύρια. 12 δισεκατομμύρια. Τα μερίσματα που θα μοιράσουν στους μετόχους τους ανέρχονται σε πάνω από 6 δισεκατομμύρια. Είναι το μεγαλύτερο ποσό από το 2007. Από το 2007. Τότε ήταν 5,4 δισεκατομμύρια. Στην Ελλάδα λοιπόν, η οποία ζει εδώ και 20 χρόνια στον οδοστρωτήρα της κρίσης, που είδε 500.000 παιδιά της να φεύγουν στο εξωτερικό, που έχει δει τους συνταξιούχους της να ζουν στην αναξιοπρέπεια και τους εργαζόμενούς της να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα, έχεις 6 δισεκατομμύρια τα οποία θα τα μοιράσουν μεταξύ τους μία δράκα μετόχων, γιατί είχαν τη μεγαλύτερη κερδοφορία που υπήρξε ποτέ στο χρηματιστήριο. Η πατρίδα είναι πολύ γαλαντόμα με τους ενεργειακούς ομίλους. Τα καθαρά τους κέρδη είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως είναι αυξημένη αυτή η κερδοφορία σε σχέση και με το 2024. Αυτή είναι η μία πλευρά της πατρίδας, την οποία σώζουν, ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα στην άλλη πατρίδα, για την οποία δεν τζακώνονται μεταξύ τους. Είναι η πατρίδα η οποία εμφανίζει 10% αύξηση στα ενίκια μόνο το 2025. Είναι η πατρίδα που μόνο το τελευταίο τετράμινο εμφανίζει αύξηση της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης πάνω από 20%. Πάνω από 20% είναι η αύξηση της τιμής στο μοσχαρίσιο κρέας μέσα σε ένα χρόνο. Είναι η πατρίδα που οι αγρότες, για να μπορέσουν να πάνε στο χωράφι τους, για να αγοράσουν λιπάσματα, τα πληρώνουν με αυξήσεις 40%. Και είναι αυτή η πατρίδα που 7 δισεκατομμύρια ευρώ πλήρωσε μόνο το 2025 ο ελληνικός λαός για νατοικές δαπάνες. Είναι αυτές οι νατοικές δαπάνες οι οποίες έχουν διπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία. Και είναι αυτές οι δαπάνες, τις οποίες βεβαίως μαζί ψηφίζουν κάθε χρόνο η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βελόπουλος και όλοι αυτοί. Και είναι σε αυτές τις συνθήκες που ο ελληνικός λαός πληρώνει από την τσέπη του τις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων εκτός των συνόρων. Οι οποίες γιατί γίνονται? Γίνονται για την προστασία της ασφάλειας των ελληνικών συνόρων, ή γίνονται στο πλαίσιο των σχεδιασμών των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ξέρετε, μόνο μία μέρα πλεύσης της ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, που βρίσκεται εκεί για να προστατεύει ποιον? Ποιον προστατεύει στην Ερυθρά Θάλασσα? Ξέρετε πόσο κοστίζει? Μόνο μία μέρα 500.000 ευρώ. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα την ώρα που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τσακώνονται για το σπίτι του κυρίου Ανδρουλάκη. Και είναι ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες που έρχονται να καλύψουν με κρατικό χρήμα τις μεγάλες ανατιμήσεις, εξασφαλίζοντας τα τεράστια κέρδη των ομίλων ενέργειας και των καυσίμων. Πώς το λένε αυτό? Αυτό το λένε PAS. Είναι τα διάφορα PAS. Τι είναι τούτο? Αυτή είναι η επιδότηση της ακρίβειας. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που μεγαλώνουν τη ληστεία του ελληνικού λαού μέσω των ληστρικών έμεσων φόρων, ΦΠΑ, ειδική φόρη για τα καύσιμα. Γιατί ξέρετε, οι αυξήσεις στις τιμές εδώ οδηγούν άμεσα σε αύξηση των κρατικών εσόδων, τα οποία κρατικά έσοδα δεν γυρίζουν ποτέ στο λαό βεβαίως. Αυτός τα πληρώνει, αλλά δεν γυρίζουν ποτέ σε αυτόν. Τι κάνουν επίσης? Προσφέρουν κρατικό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Δείτε για παράδειγμα το μέτρο της ενίσχυσης των ακτοπλοϊκών εταιριών, των εφοπλιστών δηλαδή. Για ποιο πράγμα? Για να συγκρατήσουν, λέει, τις ήδη πολύ αυξημένες περσινές τιμές. Τι άλλο κάνουνε? Συνεχίζουνε τη μεγάλη κλοπή σε βάρος των συνταξιούχων. Αντί να τους επιστρέψουν τη 13η και 14η σύνταξη, η κυβέρνηση τι έκανε? Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 50 ευρώ, 50 ολόκληρα ευρώ αύξηση στο ετήσιο επίδομα των συνταξιούχων. Προσέξτε, αυτό το οποίο εμφανίζουν μέτρα ανακούφισης του λαού λόγω των ανατιμήσεων είναι περί τα 800 εκατομμύρια. 800 εκατομμύρια. Τα έσοδα μόνο από το ΦΠΑ και μόνο το μήνα Ιανουάριο. Ξέρετε που έφτασαν. Τα 3,1 δισεκατομμύρια. Από τη ληστεία του ΦΠΑ, μόνο από αυτήν, έχουν πάρει μόνο το Γενάρη 3,1 δισεκατομμύρια. Και αυτοί πουλάνε κουβαρνταλίκι και κοινωνική ευαισθησία 800 εκατομμυρίων, το 1 πέμπτο δηλαδή, του ό,τι λίστεψαν μέσα σε ένα μήνα. Μόνο από το ΦΠΑ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα που σήμερα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τσακώνονται για το νίκη του σπιτιού του Ανδρουλάκη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και τι έχουμε λοιπόν ως αποτέλεσμα? Έχουμε σαν αποτέλεσμα στην κρίση και στα μνημόνια, τα οποία υποτίθεται έχουν τελειώσει, τι λέγανε στον ελληνικό λαό? Λέγανε στον ελληνικό λαό να περιμένουν, γιατί θα έρθει η ανάπτυξη, να κάνει υπομονή γιατί έρχεται η ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη αυτό που λένε στον λαό είναι να βάλει πλάτη. Γιατί? Για να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς η ανάπτυξη. Και τώρα εν μέσω ανάπτυξης αλλά και με προβλήματα, τώρα πρέπει να έρθουν νέες θυσίες. Γιατί? Γιατί τώρα έχουμε έκτακτες συνθήκες. Ποιες είναι οι έκτακτες συνθήκες? Είναι ο πόλεμος, στον οποίο συμμετέχουν μέχρι το λαιμό, και βεβαίως η οικονομική κρίση, η νέα αυτή καπιταλιστική κρίση, στην οποία επίσης συμμετέχουν μέχρι το λαιμό. Βέβαια, όταν τσακωθούν και για αυτά, λιγάκι βέβαια θα τσακωθούν για αυτά, να θυμάστε ποιο θα είναι το επιμύθιο εκείνου του τσακωμού. Τι θα λένε? Α, θα λέει η Νέα Δημοκρατία προς το ΠΑΣΟΚ. Α, θα λέει το ΠΑΣΟΚ προς το Τζίπρα, δεν ξέρω εγώ σε ποιον άλλον, και όλοι μαζί προς όλους. Α, τα δικά σας μέτρα δεν είναι κοστολογημένα όπως είναι τα δικά μας τα μέτρα. Ξέρετε τι σημαίνει κοστολογημένα μέτρα στην περίπτωση όλων τους? Τι σημαίνει κοστολογημένα μέτρα? Κοστολογημένα μέτρα σημαίνει να διατηρείται αυτό το οποίο αποκαλούν δημοσιονομική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό με τη σειρά του τι σημαίνει? Αυτό με τη σειρά του σημαίνει κόφτης, λεμιτόμος για όλα όσα έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Επίσης, στο πλαίσιο του δεν είναι και πολύ καλά κοστολογημένα αυτά που λέτε εσείς, είναι πιο κοστολογημένα αυτά που λέμε εμείς. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα με την κοστολόγηση των πολεμικών ατοικών δαπανών. Αυτή είναι συγκεκριμένη. Και βεβαίως, όταν αυτοί μιλάνε για δημοσιονομικές ισορροπίες και κοστολογημένα μέτρα, τι εννοούν? Εννοούν να μένουν άθικτα όλα τα προνόμια και όλα τα κίνητρα των μεγάλων καπιταλιστικών ομίλων. Αυτή είναι η κατάσταση σε συνθήκες που ο ελληνικός λαός πληρώνει σταθερά το 95% του συνόλου των φόρων, σε συνθήκες που ο ΦΠΑ παραμένει στο 24%, θυμάστε, όπως το νομοθέτησε το 2015 η τότε συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ και με τη στήριξη βεβαίως και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εδώ είναι που οι εφοπλιστές απολαμβάνουν συνταγματικά κατοχυρωμένες φοροαπαλλαγές, και βεβαίως εδώ είναι, ξαναλέω, που οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο εδώ και μία δεκαετία, από τότε που η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ νομοθέτησε για τους τραπεζίτες τον λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο. Αυτοί είναι που σήμερα τσακώνονται για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Real FM. ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank.

0: 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο α.gr / bonus.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα κάμια ιδέα.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα στην Άγκυρα ότι όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Έστειλε από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τις αναφορές στον τουρκικό τύπο περί νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας. Η Κίνα διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν, ισχυρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την παρέτηση και πέμπτου κυβερνητικού στελέχους του Υπουργού Υγείας που αμφισβητεί τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Περισσότερα στο real.gr. Τρία άτομα προσήχθησαν μετά από επίθεση περίπου 80 Ρωμά σε αστυνομικούς στα Ανολιώσια. Ένας άνδρας της ομάδας Δίας νοσηλεύεται με τραύματα.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο.

0: στους 97,8.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, σε συνθήκες ενός υπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή και του διαρκούς πολέμου αυτής της μάχης για την πρωτοκαθεδρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, που αφήνει παντού το στίγμα της. Εδώ, για να ξέρετε, είναι ενδεικτικό ότι με αφορμή την επίσκεψη του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξέφρασαν ανησυχίες τμήματα, πολύ ισχυρά τμήματα της αστικής τάξης των Ηνωμένων Πολιτειών, και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι εταιρείες παραγωγής χάλιβα, οι οποίες μάλιστα εξέφρασαν και την άποψη ότι θα έπρεπε να αποφευθεί οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την ανάπτυξη κινέζικης παραγωγής στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε γειτονικές τους χώρες. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί το Γενάρη η δήλωση του Τραμπ στο Ντιτρόιτ, εκεί που ισχυρίστηκε ότι θα ήταν εξαιρετικό, έτσι και πει, αν κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες επένδυαν σε εργοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών και δημιουργούσαν θέσεις εργασίας. Τώρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά την συνάντηση του Τραμπ με τον Xi Jinping, αυτό το οποίο ακούσαμε είναι τα περί ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούσαμε αυτά για περί το αμοιβαίο όφελος και το υπέροχο μέλλον το οποίο έταξε και περιέγραψε ο Τραμπ. Το σίγουρο είναι βέβαια ότι ακούσαμε και αυτό που είπε ο Xi Jinping για την παγίδα του Θουκυδίδη. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ο όρος που περιγράφει τη σύγκρουση, όταν μία ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μία κυρίαρχη δύναμη. Τώρα, όταν άκουσε ο Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη από τον Κινέζο, αμφιβάλλω αν κατάλαβε οτιδήποτε, διότι προφανώς του είναι άγνωστη και η λέξη Θουκυδίδης. Και βεβαίως τέθηκε ξεκάθαρα και το θέμα της Ταϊβάν. Μάλιστα, ο Xi Jinping είπε στον Τραμπ ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίσουν σωστά το θέμα, τότε οι διμερείς σχέσεις μπορούν να διατηρήσουν την συνολική σταθερότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, μιλάμε για μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τώρα περί υπέροχου μέλλοντος και ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας δεν κρύβουν την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ένας πόλεμος αδυσόπιτος, ο οποίος εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα. Και μιλάμε για έναν αδυσόπιτο πόλεμο, διότι ο ανταγωνισμός που αισθάνονται οι Αμερικάνοι από τους Κινέζους είναι πάρα πολύ σοβαρός. Σημειώστε ότι διπλασιάστηκε μέσα σε μία εικοσαετία το ΑΕΠ της Κίνας. Η Κίνα αμφισβητεί ευθέως τα πρωτεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην παγκόσμια οικονομία. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ελέγχει το 85% της παραγωγής κινητών, ελέγχει το 85% της παραγωγής υπολογιστών, ελέγχει το 70%, πάνω από το 70% της παραγωγής drone, ελέγχει πάνω από το 75% της παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πάνω από το 80% της παραγωγής tablet, έχει τα πρωτεία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό το οποίο βλέπουν οι Αμερικάνοι είναι ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ της Κίνας είναι κατά μέσο όρο 5,5%, και αυτό διατηρείται από το 2017. Είναι διπλάσιο δηλαδή. Η κινέζικη οικονομία αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σημαντικά πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, που οι ρυθμοί ανάπτυξης υπολογίζονται στο 3,26%. Οι Αμερικάνοι λοιπόν και οι Κινέζοι καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις στην κατάταξη του ονομαστικού ΑΕΠ για πάνω από μια δεκαετία, αλλά η διαφορά μειώνεται σταδιακά, καθώς η Κίνα, όπως είπαμε, αναπτύσσεται ταχύτερα. Σημειώστε ότι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, ο οποίος συνέβαλε στην άνω του μέσου όρου επίδοση της Κίνας, είναι το γεγονός ότι ήταν η μόνη μεγάλη χώρα που έκλεισε το 2020 με οικονομική ανάπτυξη μετά την πανδημία του COVID, που κατέστρεψε την παγκόσμια οικονομία. Η Κίνα έχει ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκτώντας μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια οικονομία με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Η Κίνα έχει καταστεί κεντρική για την παγκόσμια παραγωγή, για τις αληθίσιδες εφοδιασμού σε ό,τι αφορά τη ζήτηση βασικών εμπορευμάτων. Έχει μεγάλη σημασία για τα χαρακτηριστικά του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας το γεγονός ότι η Κίνα μόνο στο δίμηνο, το πρώτο δίμηνο, το φετινό, Γενάρης-Φλεβάρης του 26, κατέγραψε το υψηλότερο εμπορικό πλεώνασμα στην ιστορία της. Μόνο αυτό το δίμηνο, και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το εμπορικό της πλεώνασμα ξεπέρασε τα 213 δισεκατομμύρια δολάρια. Και βεβαίως θυμίζω ότι η Κίνα έχει μία ξεχωριστή βαρύτητα σε ό,τι αφορά την κατοχή ομολόγων, πρώτα και κύρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Καθώς αυτή την ώρα φαίνεται να έχει στη διάθεσή της αμερικανικά ομόλογα ύψους 1,3 εκατομμυρίου. Να λοιπόν, γιατί ο πόλεμος, ξαναλέω, πέρα από τις επίσημες δηλώσεις μπροστά στις κάμερες, είναι αδυσόπιτος και θα συνεχιστεί ως τέτοιος. Λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε απόρριτη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, στην οποία αναφέρεται ότι η Κίνα αξιοποιεί αυτή την ώρα τη σύγκρουση στο Ιράν και ενισχύει τη θέση της έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκαλύφθηκε από την Washington Post. Πρόκειται για έκθεση η οποία εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το οποίο προκύπτει με βάση την έκθεση είναι ότι από τη στιγμή που οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν στις 28 Φλεβάρι, η Κίνα έχει πουλήσει όπλα σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο, την ώρα που αυτοί προσπαθούσαν να υπερασπιστούν στρατιωτικές βάσεις και πετρελαϊκές υποδομές από τις Ιρανικές επιθέσεις. Το Πεκίνο επίσης έχει οικονομική συνεργασία με τις χώρες οι οποίες δυσκολεύονται να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Και επίσης αυτό το οποίο προκύπτει σε ό,τι αφορά τον κατά τα άλλα άτρωτο αμερικανικό στρατό και την άτρωτη αμερικανική υπερδύναμη είναι αυτό το οποίο αποκάλυψαν οι New York Times προχτές, ότι το Ιράν έχει ήδη, λέει, αποκαταστήσει 30 από τις 33 βασικές πυραυλικές θέσεις του στο στενό του Ορμούς, ότι διατηρεί πάνω από το 70% των εκτοξευτών πυράβλων που είχε και ότι εξακολουθεί να έχει απόλυτο έλεγχο και πρόσβαση στο 90% των στρατηγικών εγκαταστάσεών του. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα, και αυτή η εικόνα αποτελεί την πλήρη επιβεβαίωση ότι αυτός ο πόλεμος είναι εδώ, μιλάω για τον πόλεμο, το Σινοαμερικανικό πόλεμο πια, ο πόλεμος αυτός είναι εδώ και θα διαρκέσει. Real FM.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί!
12: Και εκεί! Σούστα! Ουλφά! Ενέργεια!
10: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. κρεμάει τις αφίσες του

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη. Να σε καλά, Παναγιώτη. Όχι, βέβαια, σιγά μην τον πιάσανε αυτόν τον τύπο. Μιλάω για αυτόν τον τύπο που τον είδαμε στο βίντεο. Τύπος ο οποίος συστήθηκε ως μέλος των δολοφονικών δυνάμεων του Ισραήλ στο Σύνταγμα και απειλούσε θεούς και δαίμονες. Όχι, βέβαια, είναι τουρίστας ο άνθρωπος. Καλησπέρα στη Τζέση, καλησπέρα στον Ηρακλή, στη Σοφία, στον Άγγελο, καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει από την Αυστρία, στο Γιάννη. Ο Κοσμάς θέλει να του πω για τη Eurovision. Να σου πω, ρε Κοσμά, μετά όμως, μετά τις 8. Τώρα θα πάμε σε άλλα παρατράγουδα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, γεια σου Μαριτίνα μου.
1: Καλησπέρα, Νίκο,
0: ναι. Τι γίνεται?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει και η πολιτική ζωή του τόπου, έχει αρχίσει να θυμίζει λίγο Eurovision.
0: Ναι. Είναι αυτό το φανταχτερό, ρε παιδί μου, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ωραίο είναι το καρναβάλι, αλλά το λέμε καρναβάλι, δεν το λέμε μουσικό θεσμό, έτσι.
1: Είπαμε, πολύ θέαμα, λίγο τραγούδι. Ναι. Και στην πολιτική εδώ, πολύ θέαμα, λίγη πολιτική. Λοιπόν, που αναφέρομαι τώρα, γιατί εντάξει, ωραία τα σχόλια, αλλά πάμε να δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει. Έχει ξεσπάσει μια νέα κόντρα, τώρα δεν θα σας κάνω και πολύ σοφότερους, μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή ένα δημοσίευμα αρχικά, το οποίο έφερε ένα οικογενειακό ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη να έχει μισθωθεί από το κτηματολόγιο έναντι ενός μεγάλου ποσού. Μάλιστα αυτό να έχει γίνει λίγο πριν από την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο για είσοδο της χώρας στα μνημόνια, άρα επί κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ήταν βέβαια πρόεδρος, αλλά ήταν ένα προβεβλημένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι στο διαγωνισμό μπήκαν φωτογραφικά και κάποιες άλλες παράμετροι, όπως η ανάγκη ανακαίνησης του κτηρίου με χρήματα φορολογουμένων.
0: Επί Νέας Δημοκρατίας δεν έγιναν αυτά, ο νέος διαγωνισμός? Όχι, ήταν το 4-5 ήταν αυτό.
1: Κοίτα, αυτό που είπε, αυτό που κατήγγειλε ο κύριος Γεωργιάδης είναι ότι έγινε λίγο πριν από το 2010, λίγο πριν από την έδεξη των μνημόνιων το 2010. Η αλήθεια είναι ότι σε μία από τις απαντήσεις, γιατί έχουμε πολλές απαντήσεις, και έχουμε πολλά να δούμε ακόμη, είναι ότι είχε ενοικιαστεί το 2004 στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές και από εκεί και πέρα το 2010 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση, για να μην πω σε πολλές λεπτομέρειες που μπορεί να ζαλίσουν και τον κόσμο, στο ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι τα πάντα έγιναν με διαφανή τρόπο και νόμιμα. Ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που έχει μπει στο παιχνίδι υποστηρίζουν ότι το θέμα δεν είναι ότι καταγγέλουμε κάποια παρανομία του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά αυτό το ηθικό, τέλος πάντων, αν θυμάσαι αυτή την περίφημη φράση ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό, του να είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ή τέλος πάντων πρόεδρος κόμματος και να έχεις πάρει 1,2 εκατομμύρια από το δημόσιο, γιατί τόσο φαίνεται ότι είναι το μίσθωμα συνολικά αυτού του ακινήτου. Φαίνεται λοιπόν ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία ο κύριος Ανδρουλάκης θα λέει ότι είστε λασπολόγοι, θέλετε να με βάλετε σε μια διαδικασία πολιτικής ανυποληψίας, αλλά εγώ δεν θα μπω σε αυτή, θα σας πάω στη δικαιοσύνη. Εκεί έχουμε μείνει τώρα, ότι θα πάνε στη δικαιοσύνη και ο κύριος Γεωργιάδης να απαντά ότι ωραία να πάμε στη δικαιοσύνη, αλλά να έρθεις και πρώτα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή με όλες τις συμβάσεις για να δούμε αν όλα έχουν γίνει με διαφάνεια. Ξεκινάει λοιπόν ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης που λίγη πολιτική ουσία θα έχει, αλλά πάρα πολύ παραφιλολογία και πολύ, πώς να πω, παραπομπή στις ηθικές, στις αρχές, στην ηθική, στις αρχές, στις αξίες κτλ. Των πολιτικών ταγών αυτής της χώρας. Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι αν υπάρχει ένα πλεονέκτημα που έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτό είναι το ηθικό του πλεονέκτημα, γιατί είναι ένας νέος πολιτικός που δεν έχει βαρύδια στην πλάτη του. Και αυτό είναι που έχουν βάλει στόχο να καταρρύψουν από τη Νέα Δημοκρατία, θέλοντας να δείξουν περίπου ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά δεν είμαστε. Μένει να φανεί πώς αυτό θα υπηρετηθεί στο εξής, εάν θα είναι αρκετές οι εξηγήσεις και ξέρεις, εάν θα είναι και αρκετές για να
0: ρωτήσω κάτι. Εκτιμούν στη Νέα Δημοκρατία, το ρωτώ σε σένα, εξαντανακλάσεως τώρα. Εκτιμούν στη Νέα Δημοκρατία ότι είναι καλύτερα να έχουν αντίπαλο το Τσίπρα γιατί με αυτόν τον τρόπο σέρνουν πιο εύκολα το ΠΑΣΟΚ στις θέσεις τους μετά τις εκλογές.
1: Εγώ ξέρω όμως τώρα τι κάνεις. Τώρα κάνεις spoiler του Κυριακάτικου, δεν θα το αφήσω έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει αντίπαλο που της είναι πιο εύκολος, γιατί προτιμά να σέρνει τη συζήτηση στο τι έγινε το 2015 από το να αντιμετωπίσει τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λένε. Και ως εκ τούτου...
0: Καλά, θα μας πεις άλλη φορά για τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Τώρα επιβεβαίωσέ μου κάτι, σε παρακαλώ. Αυτή τώρα που τσακώνονται για το 1 εκατομμύριο, είναι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που χρωστάει στο δημόσιο, δηλαδή στον ελληνικό λαό 550 εκατομμύρια.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Άχιστον, Νέα Υόρκη, ερχόμαστε! Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Οριστικά, χωρίς την παρουσία θεατών, θα διεξαχθεί το κυριακάτικο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας απέρριψε την αναστολή της απόφασης για την τιμωρία των Πρασίνων λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών τους στον αγώνα με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather.
8: Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμοι νότιο-δυτικοί έως 5 μποφόρ. Συννέφια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Φρανς Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και πάμε αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάσης Τσίτσας. Θανάση μου, γεια σου.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Τι βγαίνει?
1: Όλα καλά.
0: Όλα ανθήρα. Η Ολυμπιακάρα πέρασε στους 4 και είμαστε
1: θα
0: μια
1: τα
0: χαρά.
1: Θα τα στο τέλος αυτά, τα αθλητικά στο τέλος.
0: Α, τα έχεις αφήσει για το τέλος.
1: Εδώ, ναι, γιατί τώρα με κάλεσε να πούμε για τη συνάντηση στο Πεκίνο και ξέρεις,
0: όχι,
1: δεν κάνει πολλές φορές σχόλια.
0: Έχω μια μεγάλη, απορία καταρχάς. Έχω μια μεγάλη απορία. Όταν είπε ο Xi Jinping, άκουβρε. Όταν είπε ο Xi Jinping τη λέξη Θουκυδίδης, τι κατάλαβε ο άλλος?
1: Έτσι. Λοιπόν, επειδή σ' αγαπάω για αυτά που πιάνεις, όχι για τους κομμουνιστές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε πιάνει μελαγχολία πραγματικά, γιατί συναντήθηκαν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εντάξει. Και μόνο από τις προσφωνήσεις καταλαβαίνεις πολλές φορές και το επίπεδο. Όχι μόνο μιας χώρας, αλλά πρώτα απ' όλα της ηγεσίας. Ο Τραμπ επέλεξε μια σύντομη και μάλλον ρηχή επιχειρηματική προσφώνηση, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος προέβησε μια έτσι εμπεριστατωμένη τοποθέτηση με σαφές στρατηγικό και διπλωματικό βάθος, αναφερόμενα στην παγίδα του Θουκυδίδη. Βέβαια δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Σήμερα όλες οι αμερικανικές εφημερίδες αφιερώνουν ολόκληρες τιμές για να εξηγήσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και έθεσε το ερώτημα αν οι δύο χώρες μπορούν να ξεπεράσουν τη λογική της σύγκρουσης αλλά και να διαμορφώσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων. Αλλά ο τρόπος αντιμετώπισης πραγματικά σε πιάνει μελαγχολία και σκέφτεσαι πότε θα έρθει στο προσκήνιο αυτό που λέω μια φορά, ελπίζω μετά τις εκλογές, κανονική Αμερική, γιατί υπάρχει κανονική Αμερική. Μπορεί καμιά φορά να την κριτικάρουμε πολύ σκληρά, αλλά υπάρχει. Έχουν γίνει δηλώσεις. Ο Κινέζος πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση ΗΠΑ και Κίνας ως την πιο καθοριστική στον κόσμο και ότι

0: στον Αμερικανό ομολογό του ότι πρέπει να τα καταφέρουν και ποτέ να μην τα χαλάσουν. Ο Σι είχε προειδοποιήσει και προειδοποιεί όλο αυτό το 24ο με σκληρή γλώσσα ότι το θέμα της Ταϊβάν αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ και πως αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά μπορεί να δημιουργήσει πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Στη σκιά της Συνόδου βρέθηκε ο πόλεμος στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το στενά του Ορμούζ πρέπει να μείνει ανοιχτό χωρίς αντικοποίηση και χωρίς διόδια. Από ό,τι μεταδίνουν τα αμερικανικά δίκτυα, πήρε τη διαβεβαίωση από τον Κινέζο ομολογό του ότι δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά και δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη. Και μένει να δούμε τι αντάλλαγμα πήρε, αν θα εφοδιάσει με όπλα την Ταϊβάν. Αυτά μένει να τα δούμε τις επόμενες ώρες και μέρες. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο Σι προσφέρθηκε να βοηθήσει την επίλυση της σύγκρουσης, αναφέροντας ότι ο Κινέζος ηγέτης του είπε ότι αν μπορεί να βοηθήσει καθόλου, θα ήθελε να βοηθήσει και ότι θα ήθελε να δει το στενό του Ορμούζ ανοιχτό. Βέβαια, τον διέψευσε ο Μάρκο Ρούμπιο, διαφοροποιήθηκε στη συνέντευξή του. Είπε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια του Πεκίνου. Διγλωσία και εδώ. Για την Ταϊβάν, ξεκαθάρισαν ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη. Τονίζοντας πως οποιαδήποτε αλλαγή του status quo με τη βία θα ήταν κακή και για τις δύο χώρες. Αυτή είναι η εικόνα υπάρχει μέχρι στιγμής. Οι δύο ηγέτες ήρθαν με διαφορετικούς στόχους. Ο Τραμπ θέλει συμφωνίες εντυπωσιασμού και άμεσα κέρδη εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Ο Σι παίζει πιο μακρύ παιχνίδι. Θέλει να κερδίσει χρόνο για την κινέζικη οικονομία που έχει προβλήματα και να αποφύγει νέα ένταση και να πετύχει να τον αντιμετωπίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ίσο.
1: Σε ό,τι αφορά το Ιράν, έχουμε λόγια, κάτι νεότερο.
0: Ναι. Όχι. Ζήτησε βοήθεια, είπε ότι δεν θα του δώσει όπλα. Δεν θα δώσει όπλα στην Τεχεράνη, μένουμε σε αυτό. Ζήτησε διαμεσολάβηση, μένουμε να το δούμε όταν θα φύγει από το Πεκίνο και επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να δούμε αν αυτά θα γίνουν πράξη και τον κάλεσε στο Λευκό Οίκο τα μέσα του Σεπτέμβρη για επίσημη επίσκεψη.
1: Πες και το αθλητικό που θες τώρα.
0: Ναι, να σου δώσω το εισιτήριό μου για το Final Four.
1: Το έχεις βγάλει,
0: Ναι, είχα δεσμευτεί ότι θα έρθω, αλλά
1: αυτό ξέρεις, μπορεί
0: σε ένα
1: να είναι...
0: ραντεβού πρέπει να έρχονται δύο. Σε ένα ραντεβού πρέπει να έρχονται δύο. Και εφόσον δεν έρχεται ο δεύτερος, εγώ στο δίνω να πας, να με προσωπήσεις. Δεν θα είμαστε όπως τότε στο conference μαζί που σε συνάντησα έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά πιστεύω ότι θα το σηκώσει. Εγώ από τη Νέα Υόρκη θα σε παρακολουθώ με αγάπη και καμάρι.
1: Να σου πω για ποιο λόγο θα μου δώσει το εισιτήριο. Θα μου δώσει το εισιτήριο, γιατί ανεξάρτητα αν είναι ο Παναθηναϊκός ή δεν είναι, που δεν είναι, αποκλείστηκε. Θα μου δώσει γιατί την προηγούμενη φορά που πήγε, δεν μα βγήκε και σε καλό πέρυσι.
0: Όχι, στο κόνφερας μας βγήκε.
1: Άλλο, το κόνφερας είναι άλλο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα. Παίζεται με τα πόδια εκείνο.
0: Στο Αμπουντάμπι ήταν ένα βάγιο στην έρημο για τους δύο. Δεν συναντηθήκαμε ούτε καν στο τελικό.
1: Εάν περίμενες να με δεις στο Αμπουντάμπι, ρε Θανάση. Να σε καλά, φίλε.
0: Άντε, γεια.
1: Λοιπόν, επιμένετε τώρα για την Eurovision, έτσι. Άλλα. Λοιπόν, περίπου το είπαμε προηγουμένως και με τη Μαριτίνα. Εδώ έχει το, πώς το λένε, είπαμε, ωραίο είναι το καρναβάλι. Καρναβάλια είναι ωραία πράγματα. Αλλά τα καρναβάλια δεν παριστάνουν, ξαναλέω, τους μουσικούς θεσμούς. Εδώ το θέμα, από ό,τι φαίνεται, παίζεται στην αλόκοτη εμφάνιση και στο πιο φανταχτερή και το πιο αλόκοτη. Αυτό δεν έχει να κάνει τώρα με ανθρώπους, επαγγελματίες στο χώρο και τα λοιπά, όπως είναι ο κύριος Φωκάς, Ευαγγελινός ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, εν πάση περιπτώσει. Έχει να κάνει με το όλον πλαίσιο. Και το όλον πλαίσιο, όταν λοιπόν είναι τέτοιο, εγώ λέω, συγγνώμη, έχω δικαίωμα να έχω αυτή την άποψη ψάλτη, ευχαριστώ. Εγώ το λέω αυτό καραγκιοζηλίκι, αυτό είναι το καραγκιοζηλίκι της Eurovision, το οποίο μάλιστα είναι κρατικά και μηντιακά επιδοτούμενο. Και αυτό είναι απολύτως γνωστό. Και ξέρετε, εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να ασχοληθώ με όλη αυτή την ιστορία, παρά τα πειράγματα εδώ των φίλων κτλ. Αν δεν υπήρχε.

0: αυτή η αγοραία φιλοσοφία. Τι λέει η αγοραία φιλοσοφία? Η αγοραία φιλοσοφία έρχεται να υποστηρίξει ότι δεν βλέπετε πόσο τηλεθέαση έχει Eurovision. Αυτό δεν ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω αν αξίζει να το σημειώσει κανείς, γιατί είναι αυτονόητο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν η αξία ενός προϊόντος, πολύ περισσότερο πνευματικού προϊόντος, έτσι, μετριέται μονοσήμαντα με βάση τις πωλήσεις και τις τηλεθεάσεις, τότε ο άρχοντας των δαχτυλιδιών με τις περισσότερες πωλήσεις θα είχε μεγαλύτερη λογοτεχνική αξία από τα ομηρικά έπι με τις λιγότερες πωλήσεις. Οι πολιτές σανού, βλακείας και υποκουλτούρας το γνωρίζουν εξίσου καλά με μας, ότι αν τον άνθρωπο τον κατευθύνεις να του αρέσει να βλέπει λιοντάρια να τρώνε ανθρώπους ή ανθρώπους να δολοφονούν και να σκοτώνουν ανθρώπους, τότε ο άνθρωπος, αν τον εκπαιδεύσεις έτσι, τότε θα τρέχει στα Κολοσσέα. Οι πάντες το γνωρίζουν αυτό. Ως εκ τούτου λοιπόν, και επειδή δεν υπάρχει άχρηστη πληροφορία που να μην μεταδίδεται τέτοιες μέρες κάθε χρόνο από τους ανταποκριτές εκεί της Eurovision για τον διαγωνισμό, λέει, και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν υπάρχει άχρηστη πληροφορία που δεν έχει μεταδοθεί όλα αυτά τα χρόνια και αυτές τις μέρες. Εκείνη την πληροφορία όμως που δεν την έχω ακούσει, ρε παιδί μου, από κανέναν από τους φανατικούς του θεσμού, ότι η Eurovision γεννήθηκε ως ιδέα του ΝΑΤΟ, όπως ακριβώς σας το λέω, ως ιδέα του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο των εναλλακτικών τρόπων που αναζητούσε η καλή αυτή συμμαχία στα μέσα της δεκαετίας του 50 για να προωθήσει τη λεγόμενη ήπια ισχύ. Αυτή την πληροφορία γιατί δεν την ακούμε από τα κατά τα άλλα αντικειμενικά, δημοκρατικά, πλουραλιστικά, ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Και ξέρετε, αυτό προκύπτει από τα ίδια τα έγγραφα του ΝΑΤΟ, τα οποία αποχαρακτηρίστηκαν το 2015 και περιγράφουν την δημιουργία της Eurovision ως εξής. Ήταν Γενάρης του 1955, τότε συναντηθήκανε στο Παρίσι τα μέλη της Επιτροπής του ΝΑΤΟ για τον πολιτισμό και τη δημόσια πληροφόρηση με το διευθυντή της γαλλικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στον οποίο του παρέδωσαν μία έκθεση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φεστιβάλ που, πώς λέτε, θα λεγόταν Eurovision. Μάλιστα, τότε ήταν ένα project στο οποίο είχε ενταχθεί και το BBC, και λίγο αργότερα, την ίδια χρονιά πάλι, μέσα στο 1955 και πάλι στο Παρίσι, είχε γίνει νέα συνάντηση, αλλά το σχέδιο πια είχε αλλάξει. Τώρα συζητιότανε η δημιουργία ενός μουσικού φεστιβάλ του ΝΑΤΟ που θα ξεκινούσε τον Απρίλη του 1956. Και στην τρίτη συνάντηση που έγινε, αποφασίστηκε τότε να χρησιμοποιηθεί η περίφημη EBU ως φορέας για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Και έτσι λοιπόν ο διαγωνισμός ξεκίνησε το Μάη του 1956. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Εδώ υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια. Πρέπει να σας πω, τη δεύτερη συνάντηση που σας είπα την είχε απασχολήσει το αν στις μουσικές εκδηλώσεις θα μοιραζόταν απροκάλυπτα προπαγανδιστικό υλικό του ΝΑΤΟ. Αυτό τους απασχόλησε. Ήταν μια ιδέα η οποία τελικά απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι θα ήταν πολύ πιο φυσικό να επηρεαστεί το κοινό υπέρ του ΝΑΤΟ μέσα από το κλίμα αυτής καθ' αυτής της διοργάνωσης. Μην το κάνουμε δηλαδή και μην το ξεφωνήσουμε κιόλας. Αυτά ξαναλέω πριν από 70 χρόνια, και από τότε βεβαίως έχει περάσει, έχει κλείσει πολύ νερό στο αυλάκι. για να φτάσουμε σε καταγγελίες ότι το Ισραήλ πέρυσι αγόραζε τη δεύτερη θέση, για να δούμε αυτή την περίφημη Ιμπιγιού να απειλεί με κυρώσεις στην ισπανική τηλεόραση επειδή αναφέρθηκε στη Γάζα, για να δούμε τις σημαίες της Παλαιστίνης να κρύβονται την ώρα αυτού που αποκαλούν διαγωνισμό, όπως επίσης και να διαγράφονται με παρεμβάλλοντα ηχητικά εφέ οι αποδοκιμασίες, όπως έγινε στο Μάλμε το 2024 ενάντια στο Ισραήλ. Αλλά σε ό,τι αφορά αυτό το νο πολίτικα, το τάχα μου, αυτή την βαθύτατη υποκρισία, ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα πιο πολιτικό από το νο πολίτικα. Το Ισραήλ της γενοκτονίας είναι εκεί, σε αυτό το καρναβάλι. Η Ρωσία έχει αποκλειστεί όμως εδώ και 4 χρόνια μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Αλλά αυτό το νο πολίτικα, πόσο νο πολίτικα ήτανε όταν το 2016 είχαμε τους νεοναζί της Ουκρανίας τότε, γιατί έπρεπε να καλυφθούν τα εγκλήματα που είχαν γίνει στην Οδυσσό, να κερδίζουν σε αυτή την απολύτικη κατά τα άλλα μάζοξη με ένα τραγούδι το οποίο είχε τίτλο 1944 και ήταν ένα μυρολόι που για ποιους γράφτηκε και σε ποιους αφιερώθηκε. Στους συνεργάτες των Ναζί κατά την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τους λεγόμενους Τατάρους της Κρυμαίας. Σε αυτούς αφιερώθηκε το τραγουδάκι το 2016. Στους συνεργάτες των Ναζί. Αλλά αυτό το ξανάδαμε το 22. Το 22 στην απολύτικη νοπολίτικα Eurovision ξανακέρδισε η Ουκρανία, διότι τότε βεβαίως είχαμε την εισβολή του Πούτιν. Και μάλιστα τότε πανηγύριζε μέχρι και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ για την νοπολίτικα Eurovision, διότι όπως έλεγε τότε, έδειχνε την τεράστια υποστήριξη από τον κόσμο που είχε η Ουκρανία, όχι στα μουσικά πράγματα, στα πολεμικά πράγματα. Για αυτή λοιπόν την ιστορία μιλάμε. Αν θέλουμε να το δούμε πίσω, ξαναλέω, από το καρναβάλι. Και αν θέλουμε να το δούμε πίσω από το καρναβάλι, έχει κάτι σημαντικό η φετινή Eurovision. Έχει ότι 5 χώρες, η Σλοβενία, η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, έχουν αποσυρθεί, καταγγέλλοντας το ξέπλυμα που επιχειρεί η Eurovision του Ισραήλ. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Επίσης είναι σημαντικό στοιχείο ότι 1000 καλλιτέχνες και δημιουργοί καταγγέλουν ακριβώς τη Eurovision, γιατί θέλει να ξεπλύνει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, η Eurovision προφανώς και δεν είναι μουσικός θεσμός, και σίγουρα δεν είναι αθώος μουσικός θεσμός. Αυτά, και εισάλλα με υγεία.
1: Real FM.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: ανθρώπων με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις
2: ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ.

0: αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω χιλιάδων εικονικών παραπεμπτικών για φυσικοθεραπείες. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Καταδικασμένα είναι τα σχέδια για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα, ξεκαθαρίζει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το έολο δόγμα. Μήνυμα ότι όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, έστειλε από το ακριτικό αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η Κίνα διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν, ισχυρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, σε συνθήκες πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε αυτό το συνεχιζόμενο μαγκελιό στην Ουκρανία, σε συνθήκες γενοκτονίας στη Γάζα και σε συνθήκες ενός πολέμου γεωπολιτικής ισχύως ανάμεσα στους Αμερικάνους και στους Κινέζους, έχουμε τους σύμμαχους μας στο ΝΑΤΟ, τους Τούρκους, να νομοθετούν πλέον την περίφημη γαλάζια πατρίδα. Μιλάμε για κάζους μπέλι σε ό,τι αφορά την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Έχουμε την αντίδραση του Νίκου Δένδια, ο οποίος χαρακτήρισε παράνομες αυτές τις κινήσεις και αντίθετες ακόμα και με την κοινή λογική. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ο εφησυχασμός και τα περίφημα ήρεμα νερά για μια ακόμα φορά αποδεικνύονται μία φενάκι. Θυμίζω ότι είχαμε μόλις προχτές την παρενόχληση, νέα παρενόχληση από τουρκικό πλοίο, του πλοίου που εκτελούσε εργασίες μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟ, που αφορούσαν την πόντιση οπτικής ίνας. Θυμίζω ότι τα ίδια είχαμε και το Γενάρη, αρχές Γενάρη, όταν πολεμικό πλοίο της Τουρκίας είχε μπει τότε στην καρδιά του Αιγαίου και είχε παρενοχλήσει ξανά διασυρμάτου το πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Άμοργο και σε Αστυπάλαια. Και βεβαίως έχουμε και τις παραβιάσεις στο FIR Αθηνών. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που βλέπουμε είναι την Τουρκία να προβάλλει και επί του πεδίου τις απαράδεκτες αξιώσεις που έχει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με την τουρκική λοιπόν Εθνοσυνέλευση να ετοιμάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα να νομοθετήσει αυτό το οποίο αποκαλεί νόμο ρύθμιση από την αρχή μέχρι τέλους των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας της. Πάμε στον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη.
0: Τι μαθαίνουμε?
1: Εδώ όλοι κινούνται γύρω από το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, που όπως όλα δείχνουν αναμένεται να περάσει στην τουρκική Εθνοσυνέλευση αρχές Ιουνίου, μετά το τέλος γιορτής της μουσουλμανικής εορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, αναμένεται να περάσει την τουρκική Εθνοσυνέλευση και να γίνει νόμος του κράτους. Σήμερα είχαμε μάλιστα και παρέμβαση από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που επιβεβαιώνει την ύπαρξη του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Κάνει λόγο για ένα νόμο πλαίσιο που ουσιαστικά θα ρυθμίζει τις αρμοδιότητες της Τουρκίας στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της. Ουσιαστικά λένε από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι με το συγκεκριμένο νόμο θα καλυφθούν κενά τα οποία υπήρχαν από το παρελθόν, και δηλώνουν ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να υπερασπίσουν τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας. Τώρα, όσον αφορά το νέο νόμο, αναμένεται η Άγκυρα να τα βάλει όλα στο τραπέζι, γιατί μαθαίνουμε ότι θα θέτει θέμα και γκρίζων ζωνών, των λεγόμενων γκρίζων ζωνών, δηλαδή οι διαρροές που υπάρχουν από αυτή τη στιγμή από κυβερνητικούς αξιωματούχους κάνουν λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς υπό αντιευκρίνηστο καθεστώς, όπου θα προσδιοριστεί το καθεστώς τους στο νέο νόμο για την γαλάζια πατρίδα. Ουσιαστικά αφισβητεί ξεκάθαρα η Άγκυρα και με νόμο την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Επίσης, το άλλο το οποίο θα δούμε θα είναι το κάσους μπέλι να ενισχύεται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ενώ ορίζει και κάποιες αρμοδιότητες στον Τούρκο Πρόεδρο. Ο Τούρκος Πρόεδρος θα μπορεί σε αμφισβητούμενες περιοχές, όπως λένε εδώ, να τις ορίζει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Δηλαδή, σε περιοχές που δεν έχει οριοθέτηση, που δεν έχει υπάρξει οριοθέτηση ΑΟΣ, η Άγκυρα θα τις ορίζει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος και θέλει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη της για οποιαδήποτε δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές. Θα βάζει όλα στο τραπέζι η Τουρκία, αυτό φαίνεται από το νέο νόμο. Και μάλιστα αυτό που λένε πάρα πολλοί αναλυτές είναι ότι

0: δεν πρόκειται για μια τεχνική ρύθμιση ο συγκεκριμένος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ξεκάθαρα στρατηγικό πλαίσιο που, που η Άγκυρα θα αξιώνει την κυριαρχία της.
1: Όπως λένε ευθέως, μα το λένε ευθέως οι Τούρκοι, ότι η εφαρμογή και η τήρηση του συγκεκριμένου νόμου εναπόκειται στις ένοπλες δυνάμεις τους.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν είναι καθόλου τυχαία σήμερα η παρέμβαση από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας. Δηλαδή την πρώτη ουσιαστικά επιβεβαίωση την έχουμε από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, ότι που έχει συμβάλει και εκείνο, ανέφερα χαρακτηριστικά σε τεχνικό επίπεδο για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Θα γίνουμε σοφότεροι βέβαια για το τι ακριβώς περιλαμβάνει τον Ιούνιο που θα περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Να πούμε βεβαίως ότι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και η αντιπολίτευση είναι απολύτως σύμφωνοι. Λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση εδώ στην Τουρκία ότι είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε να έχει ρυθμιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά νομικά κενά και εκφράζουν την ικανοποίησή τους ότι τελικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έστω και καθυστερημένα όπως λένε εδώ, θα περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα γίνει νόμος του κράτους.
1: Μάλιστα. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα από την νατοϊκή σύμμαχο Τουρκία, η οποία τι κάνει, αυτό το οποίο κάνει να νομοθετεί για την επικράτεια άλλης χώρας, της Ελλάδας δηλαδή. Αλλά ξέρετε, αυτά συνηθίζονται στις συμμαχίες τους. Να θυμίσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο αρχηγός τους, είναι αυτοί οι οποίοι νομοθετούν εδώ και έχουν νομοθετήσει εδώ και 70 χρόνια για την επικράτεια της Κούβας. Εκεί δεν τους πειράζει, βέβαια, γιατί είναι η Κούβα. Εδώ όμως είναι η Ελλάδα. Και αυτά τα κάνουν οι νατοϊκοί, εν προκειμένου οι Τούρκοι νατοϊκοί. Αλλά ξέρουμε από τη μια μεριά ποιοι είναι οι Αμερικάνοι και ποια είναι η σχέση τους με την Τουρκία. Ειδικά δε ο Τραμπ λατρεύει και τον Ερντογάν και την γειτονική μας χώρα. Αλλά αλήθεια, ποια είναι η στάση των άλλων εδώ, της άλλης οικογένειάς μας, της οικογένειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό δείγμα, μόλις χθεσινό, προχθεσινό. Προχτές επισκέφθηκε την Τουρκία ο Βέλγος Υπουργός Άμυνας. Ο Βέλγος Υπουργός Άμυνας. Βέλγιο είναι η πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έτσι, εκεί, Μπράσελς. Εκεί λοιπόν ο καλός αυτός άνθρωπος και σύμμαχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει στο SAFE το συντομότερο δυνατό. Μιλάμε δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό της πολεμικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί ο καλός αυτός άνθρωπος μας είπε ότι η Τουρκία είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του ΝΑΤΟ και γνωρίζουμε βεβαίως ότι η βελγική κυβέρνηση σχεδιάζει νέα αγορά drones μέσω διεθνούς διαγωνισμού, σχετικά με τον οποίο ο κύριος Υπουργός Άμυνας του Βελγίου εξέφρασε ελπίδα για συμμετοχή ειδικά των τουρκικών εταιριών. Αλλά θα μου πείτε, το Βέλγιο, εντάξει, είναι το Βέλγιο. Να πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία έχουμε τα δημοσιεύματα της Die Welt που ιεραρχεί ως τα πιο σημαντικότερα το θέμα της συνεργασίας της Γερμανίας αλλά και συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία σε ό,τι αφορά, λέει, την αντιμετώπιση του κενού που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Αποτροπή Μεγάλου Βεληνικούς. Και επίσης οι Γερμανοί φαίνεται να εξετάζουν πέραν όλων των υπολείπων και την αγορά υπερηχητικών πυράβλων από την Τουρκία. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση σε ό,τι αφορά από τη μια μεριά τις επιδιώξεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις της απέναντι στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, και αυτή είναι και η στάση εκείνων στους οποίους οι κυβερνώντες αυτής της χώρας, νυν προηγούμενοι και επίδοξοι επόμενοι, έχουν αφήσει την προάσπιση της πατρίδος. Πού δηλαδή? Στις μεγάλες συμμαχίες τους. Οι οποίες βεβαίως όλες αυτές οι συμμαχίες είναι στην ορθή πλευρά της ιστορίας. Κομμάτι της ορθής πλευράς της ιστορίας και των συμμαχιών της ελληνικής πλουτοκρατίας και των κομμάτων της μέσα σε αυτή την

0: ιστορία είναι η Κύπρος, το 40% του εδάφους της, και βεβαίως το ότι 30 χρόνια μετά αυτοί όλοι οι νατοικοί σύμμαχοι ακόμα δεν ξέρουν τα Ήμια τι είναι. Είναι Ήμια ή Καρντάκ. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τις διεθνείς συμμαχίες της ελληνικής πλουτοκρατίας.
1: Real FM. Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
1: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Α, ναι, μην το ξεχάσω, έχουμε και 10 πρώην στελέχοι, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ανάμεσά τους ο Ντινόπουλος, ο Βερναδάκης, η Πατριανάκου, οι οποίοι τοποθετούνται ενάντια στην κυβέρνηση, στο Μητσοτάκη, για διαφανή κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων, για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, τοποθετούνται ενάντια στο επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη, που όπως λένε καθιδρύει μια κουλτούρα ατιμωρησίας και ευνοιοκρατίας, μιλάνε για διαφθορά, μιλάνε για την οικοδόμηση ενός κράτους φιλικού στους λίγους και απρόσιτου, λέει, και εχθρικούς στους πολλούς, και ως και διαπιστώνουν ότι η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της. Όπως βλέπετε, η δεξιά πολυκατοικία, δεν τη λέγανε παλιά, έχει τριγμούς, έχει προβλήματα. Αυτή η επιστολή πρέπει να σας πω ότι έρχεται μετά και την παραίτηση της πρώην πλέον τομεάρχη προστασίας του πολίτη, της κυρίας Γκελεστάθη. Αυτά γίνονται μια-δύο μέρες πριν ξεκινήσει το συνέδριό τους, έτσι. Η οποία διαπιστώνει πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα σε σχέση με την παράταξή της. Μιλάει για φτηνούς καιροσκοπισμούς, κομματικές δολοπλοκίες, πολιτικούς εκβιασμούς, μηχανισμούς, κογκλάβι, αίντρικες και σκελετούς στην ντουλάπα. Τους, των άλλων δηλαδή. Τώρα, αν αυτά προμηνύουν και εκλογική κάθοδο του κυρίου Σαμαρά, θα το δούμε. Πάντως οι 10 είναι του κλίματος Σαμαρά. Σε κάθε περίπτωση, μια ωραία ατμόσφαιρα είναι εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, εκδικάστηκε η
0: έκθεση. Σου πω εγώ τι έχουμε.
1: Παρακαλώ.
0: Θυμάσαι που λέγαμε για του Γιαμάλη χτες?
1: Αμέ.
0: Βγήκε και του την έπεσε αυτό το κάθαρμα. Αυτός ο φασίστας εκεί, ο οποίος άνοιγε σαμπάνιες, ο υπουργός του Ισραήλ, που άνοιγε σαμπάνιες για τον απαγχωνισμό των Παλαιστίνιων. Και κατηγορεί το Γιαμάλη, λέει τώρα, ότι είναι αντισημίτης.
1: Ναι, νομίζω ήταν αναμενόμενο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει στηρίξει δημόσια την Παλαιστίνη και να μην έχει κατηγορηθεί για αντισημιτισμό. Ακόμα και μέσω της γενοκτονίας. Εγώ θα σας πάω κάπου αλλού τώρα, θα σας πάω στη Γαλλία. Καθώς εκδικάστηκε η έφεση που άσκησε ο Νικολάς Σαρκοζή και η εισαγγελέας πρότεινε ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του «εκλέγεστε» σε βάρος του Γάλλου Προέδρου για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη. Να θυμίσουμε πως σε πρώτο βαθμό ο Σαρκοζή είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκισης για την απόκτηση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφη. Όταν πήρε το λόγο ο Σαρκοζή, περιέγραψε ως εξουθνατικές και ως εφιάλτη τις 20 μέρες που πέρασε σε φυλακή του Παρισιού εν αναμονή της έφεσής του και είναι και πολύ πιθανό να επιστρέψει ξανά στη φυλακή. Αναμένεται και η τελική απόφαση. Ο εισαγγελέας πάντως υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο Νικολάς Σαρκοζή πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεών του, τονίζοντας πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως οποιοδήποτε άλλος κατηγορούμενος.
0: Ναι, αλλά εκεί έχουν άλλα σοβαρά θέματα. Εκεί το σοβαρό θέμα τώρα στη Γαλλία είναι η μπούφλα της Μπριζίτ στο Μανώλη.
1: Όχι απλά η μπούφλα, η ηθοποιός, η Ιρανή, η οποία φέρεται να είναι.

0: του σκανδάλου.
1: Ναι.
0: Δεν θα επεκταθώ, γιατί έχω να σας πω για την Ουκρανία.
1: Για πες μας.
0: Διότι έχουμε και εκεί σκάνδαλο διαφοράς. Συνελήφθη σήμερα ο Τρέγερμακ.
1: Το 128, όχι το πρώτο.
0: Κάπως έτσι. Ναι. Στενός σύμμαχος και πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι, κατηγορείται για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Να θυμίσουμε πως θεωρείται ως το δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο στην Ουκρανία μετά τον Ζελένσκι. Είναι πρώην παραγωγός ταινιών και δικηγόρος. Το δικαστήριο έθεσε τον 54χρονο Γερμάκ υποκράτηση για 2 μήνες και όρισε μία εγγύηση 140 εκατομμυρίων χρίβνια, δηλαδή περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ, για να θεθεί προσωρινά ελεύθερος ως την τελική απόφαση για την υπόθεσή του. Σε ανακοίνωσή τους, οι Ουκρανικές υπηρεσίες κατά της διαφθοράς ανέφεραν ότι ο Γερμάκ είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που νομιμοποίησε έσοδα από παράνομες δραστηριότητες ύψους περίπου 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω ενός έργου οικιστικής ανάπτυξης έξω από το Κίεβο. Ο Γερμάκ δεν οδηγήθηκε αμέσως στη φυλακή. Έχει 5 ημέρες για να καταβάλει την εγγύηση ή να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Πάντως νωρίτερα σήμερα ο κ. Δήλωσε ότι δεν έχει τα χρήματα για την εγγύηση και μάλλον θα οδηγηθεί στη φυλακή.
1: Ζένη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Χρήστο, στο φίλο το Real. Να σε καλά, Real μου, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στη Σοφία. Να είστε όλοι και όλες καλά, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέα. Αύριο λοιπόν σας περιμένω εδώ με έναν σπουδαίο ερμηνευτή, με ένα παιδί διαμάντη, Κώστας Μακεδόνας. Θα είμαστε μαζί στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψύχη βαθιά.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
3: Α, και...
2: Εννοείται.
3: Με...
2: Ξέρω.
3: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
1: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Σύσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
9: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
8: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκινήτου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
14: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.

Οριστικά χωρίς την παρουσία θεατών θα διεξαχθεί το κυριακάτικο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας απέρριψε την αναστολή της απόφασης για τιμωρία των Πρασίνων λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών του στον αγώνα με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο philathlos.gr. Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά επιρωτικά. Ανέμει νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θες να μου πεις τι σχέση έχει ο BB King με αυτό που ακούμε τώρα, καμία?
1: Εγώ θες να σου το πω αυτό? Ναι. Εγώ μπορώ να σου πω γιατί σήμερα BB King.
0: Ναι.
1: Έτσι. Διότι έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2015 στο Las Vegas, 89 ετών. Και ακούσαμε το My Lucille. Είναι γνωστό ότι έδινε στις κιθάρες του αυτό το όνομα, Lucille.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή ήταν σε ένα μπαρ και τσακώθηκαν δύο άντρες. Κάτι πετάξαν κυροζίνη, έπιασε φωτιά και εκείνος, βγήκαν όλοι έξω και εκείνος συνειδητοποίησε ότι έχει μέσα την κιθάρα του, αξίας $30, αλλά είναι μέσα η κιθάρα του. Και μπήκε μέσα στο φλεγόμενο μπαρ και την άρπαξε, τη βούτυξε. Την επόμενη μέρα έμαθε ότι οι δύο άντρες αυτοί τσακωνόντουσαν για μια κοπέλα που το όνομά της ήταν
0: Lucille.
1: Ακριβώς.
0: Και ονόμαστε η κιθάρα Lucille γι' αυτό. Τις
1: του τις λέει Lucille, τις έλεγε Lucille. Αυτό λέει έτσι.
0: Δεν τρελάθηκα με την ιστορία, θέλω να σου πω.
1: Κοίταξε, εκείνος λέει ότι συνειδητοποίησε σε πόσο μεγάλο ρίσκο έβαλε τη ζωή του. Σε πόσο μεγάλο ρίσκο.
0: Ναι, αλλά...
1: εντάξει, προσωπική του επιλογή είναι, ξέρεις.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Ήταν μια πολύ δυνατή

0: στιγμή για εκείνον.
1: Όχι, το λέω στη λογική, ρε παιδί μου, το ότι δεν ήταν κάτι ξύς, ένα προσωπικό βίωμα, μια κοπέλα που να του άρεσε κάτι, οτιδήποτε.
0: Ναι, όχι, δεν ήταν αυτό. Γιατί μπορεί. Ναι, έχεις δίκιο, γιατί έτσι χτίζονται και κάποιοι μύθοι. Λουσίλ, ναι, ναι, Λάρα. Ναι. Κάτι
1: που τσακωνόταν για μια Λουσίλ, γιατί έβγαλε την κιθάρα του Λουσίλ. Εντάξει. Δηλαδή, άμα τσακωνόταν για μια Καλλιόπη. Ναι, θα έβγαλε την κιθάρα του Καλλιόπη.
0: Κοίταξε, πιστεύω ότι έπαιξε αυτό ο ρόλο. Ότι ίσως του άρεσε και το όνομα, τον ενέπνευσε. Αλλά μπήκε μέσα να σώσει την κιθάρα του. Εμένα αυτό το στοιχείο της ιστορίας μου αρέσει πολύ.
1: Εκεί.
0: Και όχι τόσο το όνομα.
1: Με ακούς σήμερα?
0: Σε έχω ακούω έρθει... σήμερα. Σε ακούω.
1: Με τόνους περίεργους.
0: Για πες πάλι το τόνους.
1: Με τόνους, το δεν είναι, δεν το κάνει μόνο του, το κάνει. Πριν το νι το έκανε μόνο του.
0: Για πες Νέα Δημοκρατία.
1: Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν αλλάζει.
0: Πολύ καλό.
1: Στο Νέα Δημοκρατία είναι
0: καμπάνα.
1: Μπορώ να σου πω και είδηση για τους 10 διαφωνούντες στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εκεί πια η φωνή.
1: Ναι, άμα πάω να πω τώρα κανένα άλλο κόμμα, ναι. Να δεις θα έχουμε θέμα.
0: Ωραία. Ποιο κόμμα έχει αύριο συνέδριο?
1: Πασόκ.
0: Όχι, ρε Σιμανόλη. Έλα, καλά το πηγαίναμε.
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έτσι.
1: Αλλά ήθελα να σου δείξω τη διαφορά, γι' αυτό είπα Πασόκ.
0: Για πες πάλι το Πασόκ.
1: Πασόκ.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ πώς θα το πεις?
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακούγεται τίποτα.
1: Δεν ακούγεται, γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει κιόλας.
0: Τι προφητικά που τα λες.
1: Εγώ κατά έτσι όπως το βλέπω. Έλα.
0: Έτσι όπως το εκτιμάς.
2: Γιατί η φωνή σου δεν υπάρχει σε λίγο.
1: Όχι, για το ΣΥΡΙΖΑ το λέω.
0: Η φωνή μια χαρά θα είναι.
1: Φωνή.
0: Δυνατή.
1: Μη σου πω ότι η φωνή πιάνει πάνω από 30%. Εντάξει, δεν είναι πολύ μειωτικό
0: για...
1: πολύ μειωτικό για το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό.
0: Είναι.
1: Αλήθεια.
0: Είναι.
1: Τι ήθελα να πω τώρα, κάτι άλλο ήθελα να πω. Είδες που έχουμε και 10 αντιδρώντες ακόμα.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτό που καταλαβαίνει κάποιος διαβάζοντας την ανακοίνωσή τους είναι ότι...

0: Ταμπέκη. Είναι η Μαρία Υψάλτη εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο και η Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων και στη Σύνταξη των Ειδήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι μια ημέρα, ναι. Μανώλη, που εντάξει, τώρα τις τελευταίες ώρες μπήκε μπροστά ένα άλλο θέμα. Θα αναφερθούμε σε αυτό το κύκλωμα απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Αλλά είναι μια μέρα που παίζουν δύο θέματα πολύ έντονα. Το πρώτο είναι αυτό το νομοσχέδιο που ετοιμάζονται να καταθέσουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση περί δίθεν γαλάζιας πατρίδας και όλα αυτά. Υπήρξαν αντιδράσεις σήμερα και από τον κύριο Γεραπετρίτη και από τον κύριο Δένδια. Και θα αναφερθούμε στο θέμα αυτό αργότερα μετά τις 10. Είναι όμως και η ιστορία, η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Ένα πράγμα μου έχει κάνει εντύπωση να σου πω, το οποίο βεβαίως δείχνει και την κουλτούρα του κάθε λαού.
1: Ναι.
0: Από πλευράς Αμερικής και Λευκού Οίκου έχουμε συνεχείς διαρροές, αναφορές, πληροφορίες. Ο Τραμπ έχει δώσει και μια συνέντευξη.
1: Mm.
0: Πού? Στο Fox News που αλλού. Και αναμένεται να μεταδοθεί η συνέντευξη αυτή. Δεν έχει μεταδοθεί ακόμα. Όμως ο δημοσιογράφος του Fox News δίνει στοιχεία εδώ και ώρες τι έχει πει ο Τραμπ σε αυτή τη συνέντευξη. Δίνουν λοιπόν πληροφορίες για αυτό το ραντεβού, για αυτή τη συνάντηση. Η πλευρά της Κίνας, το Πεκίνο, είναι πάρα πολύ φιδωλό. Πάρα πολύ φιδωλό.
1: Ναι. Και καλά κάνει.
0: Ναι. Δίνει μόνο αυτές τις αναφορές περί Ταϊβάν. Ότι, όπα, εδώ, αυτό είναι για μας το ζήτημα το μεγάλο.
1: Βλέπεις όμως ότι και ο Τραμπ για την Ταϊβάν δεν έχει πει κάτι ιδιαίτερο. Έτσι. Επίσης.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης, μισό λεπτό τώρα. Η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα έρχεται προς απάντηση όλων όσοι έλεγαν όλο το τελευταίο διάστημα το πόσο μεγάλη απειλή είναι η Κίνα για τον πλανήτη και θα τους κανονίσει και αυτούς ο Τραμπ. Μπαρμπούτσαλα, έχω να πω.
0: Τελικά να είναι deal.
1: Μια χαρά.
0: Μία από τις δηλώσεις που βγήκαν από πλευράς Κίνας είναι ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για επενδύσεις αμερικανικές και τέτοια. Δηλαδή έγιναν πραγματάκια.
1: Ποιο φίλοι δηλαδή. Δεν γίνεται.
0: Κοίτα, στην εξωτερική πολιτική προφανώς οι γραμμές τίθενται και μπαίνουν. Αλλά ανοιχτό ορμός και οι δύο είπαν αυτό.
1: Όχι, εννοώ το μπιφ Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κτλ. Φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Μια χαρά τα έχει ο Τραμπ και με την Κίνα και με τον Πούτιν.
0: Mm-hmm.
1: Και θα σου πω εγώ τώρα που βρήκαμε και το. Τώρα ζητάμε και εξηγήσεις από τους Ουκρανούς. Κάτσε, περίμενε.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Κάτσε να δεις το κόλλο του Μπέισον πώς θα δουλέψει τώρα. Ναι, κάτσε, περίμενε. Έρχεται.
0: Έρχεται, λες. Oh.
1: Μας δώσαν εξηγήσεις, αυτοί δεν μας δώσαν ακόμα. Περιμένουμε.
0: Όχι, δεν μας έχουν δώσει. Mm. Και σήμερα πάλι το είπε ο κύριος Δένδια.
1: Και όχι, έχουμε ζητήσει πριν και εσύ
0: περιμένουμε τις εξηγήσεις που θα δοθούν.
1: Yeah.
0: Τις περιμένουμε να έχουμε, δοθούν.
1: Εμείς το έχουμε de facto ότι είναι ουκρανικό. Γιατί δεν υπάρχει επίσημη παραδοχή. Ένας χειριστής Ουκρανός που κάτι είπε. Μια δεν μου λέει κάτι εμένα και η εταιρεία λέει ότι δεν είναι το μοντέλο το δικό μας.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Άρα εμείς όμως λέμε ότι είναι ουκρανικό. Και ζητάμε και εξηγήσεις από τους Ουκρανούς. Εντάξει.
0: Περίμενε, θα δούμε.
1: Εντάξει.
0: Θα δούμε.
1: Νάντια Κομάν έτσι.
0: Το βλέπεις, έρχεται.
1: Έχαλα.
0: Να το.
1: Με πρωταθλήτρια συγκλονιστική.
0: Παράδειγμα μεγάλο. Η Νάντια Κομάν έτσι.
1: Τι λες τώρα. Αν δεν το συζητάμε καν.
0: Πάντως ήταν εντυπωσιακή η όλη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Δεν ξέρω αν είδες εικόνες, αν είδες πλάνα. Η φοβερή υποδοχή. Φοβερό γεύμα. Φοβερό
1: δεν τα αυτά.
0: Έλα βρε Μανώλη.
1: Όχι, έμεινα στα της υποδοχή. Κοίτα εμένα, μα γενικώς μου αρέσει η Κίνα έτσι όπως τη βλέπω.
0: Ναι.
1: Βέβαια ακούω αυτά που στέλνουν όλοι ο κόσμος που κοιμάται στους δρόμους. Η πείνα, διανέχεια. Φαντάζομαι τον Τραμπ δεν τον πήγαν από εκεί.
0: Καλή, μέσα στα χρυσάφια ήταν όλη η κατάσταση.
1: Τι που θα ήταν.
0: Και στα κόκκινα χαλιά, εννοείται, προφανώς. Λοιπόν, θες να σου πω.
1: Αυτός μέχρι και με τον Κιμ να δεις θα συναντηθεί.
0: Μια χαρά. Έχουν συναντηθεί στην προηγούμενη θητεία.
1: Βέβαια, θα και τώρα. Είδες πως έχει ηρεμήσει ο Κιμ.
0: Τον είχαμε καταλάβει ποτέ ότι.
1: Μια χαρά, λέγαμε Κιμ, πάτα το κουμπί. Μην πατήσει ο Κιμ το κουμπί. Μια χαρά, δεν εννοείται, είναι όλοι κανένα.
0: Δεν έχει τη διάθεση να πατήσει κάτι.
1: Στη γωνίτσα του.
0: Ήσυχα.

0: αφηματάκι του, δεν τρέχει τίποτα. Περνάνε τα στρατιωτάκια από μπροστά.
1: Ετοιμάστε τη διαδοχή, την κόρη του.
0: Καθόμαστε και τρογόμαστε εδώ πέρα. Από κόμματα, από κόμματα. Χαζομάρες
1: βλακίες. Είδες τι ωραία ρυθμίζονται τα πράγματα με ηρεμία.
0: Καλησπέρα, λέει, παιδιά, το μόνο καλό από τη δημιουργία. Νομίζω ότι ο Σαμαράς θα το κάνει, ναι.
1: Τι, για πες.
0: Όχι, νομίζω ότι είχα την αίσθηση ότι θα προχωρήσει ακόμα. Το τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω γιατί. Γιατί είχε μειωθεί λίγο η κινητικότητα, τουλάχιστον δεν έβγαινε πολύ προς τα έξω. Αλλά τώρα με αυτά που τις κινήσεις που βλέπουμε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να δούμε. Εδώ πέρα ετοιμάζεται και καινούριο κόμμα, έτσι, το βλέπεις.
0: Τι σημαίνει.
1: Ο Real Blogger.
0: Α, αυτό.
1: Ο Κύβος Ερήφθη, ο Σονούπο Ιδρύου και εγώ κόμμα, να σας υπολογίζω για στελέχη. Τι να το απαντήσουμε. Τι πιστεύεις εσύ, να είμαστε στελέχη στο κόμμα ή να κρατηθούμε απ' έξω.
0: Κοίτα, εγώ τα έχω με μισθό μαύρα. Ξεκάθαρα το λέω. Περιμένω να ακούσω την πρόταση και μπορείς βέβαια να με υπολογίζεις για στέλεχος αν με ικανοποιεί το αντίτιμο.
1: Μα είναι δυνατό.
0: Ναι.
1: Μανώλη, για τις ιδέες θα πάμε.
0: Τι θα κάνουμε?
1: Για τις ιδέες.
0: Εντάξει.
1: Θα κάνουμε χάρτα ιδεών,
0: ναι.
1: Και θα συνταχθούμε. Χάρτα ιδεών. Εντάξει. Και θα συνταχθούμε. Θα κάνουμε ένα ιδεολογικό μανιφέστο με τον Real Blogger.
0: Θύμισε μου το βράδυ, φεύγοντας, πήγαινα από το ψυγείο, πάρε ένα κουτί ιδέες και πάρε το σπίτι να το φάτε.
1: Γιατί είσαι τόσο κυνικός? Δεν πιστεύεις στις ιδέες?
0: Ναι,
1: στα
0: πολύ.
1: Ιδανικά.
0: Πολύ.
1: Τότε λοιπόν γιατί είναι δυνατόν να ζητάς αντίτιμο?
0: Γιατί είναι ιδανικό να σου δίνει κάποιος ένα υψηλό αντίτιμο για να συμμετάσχεις κάπου. Πολύ, δεν είναι ιδανικότατο.
1: Τα εξειδανικεύεις τα πράγματα.
0: Ναι. Και να σου πω κάτι, έχω και μια ιδέα. Μήπως θα δώσεις και σε σένα για να πάμε μαζί.

0: Ο Φόρτσα Παουκάρα έχει δίκιο. Λουσίλ λέγανε και το ρόλο που του baseball που είχε ο Νίγκαν στο Walking Dead. Ο Νίγκαν, το πρέπει να είναι ο καυτός ο κακός που ήταν, που είχε αυτή την, είχε φτιάξει αυτή την, την ομάδα τέλος πάντων των επιζώντων που πέσανε πάνω τους στη δική μας καλή. Δεν έβλεπες Walking Dead? Όχι, εντάξει, κατάλαβα.
1: Δεν έβλεπα. Συγγνώμη, όχι, πες μου πάλι το ερώτημα.
0: Δεν έβλεπες Walking Dead?
1: Άκουσε.
0: Ναι.
1: Εγώ, με δική μου πρωτοβουλία, δεν έβλεπα Walking Dead. Ούτε ήθελα να βλέπω. Όμως, επειδή κάποιοι άλλοι πήραν την πρωτοβουλία μέσα στο σπίτι να βλέπουν, τα παιδιά μου.
0: Δεν το βλέπες. Τα άκουγες.
1: Το έβλεπα. Ήμουνα στο σπίτι, ήμουνα στο χώρο.
0: Να κάθεσαι τώρα να. Τον έχεις δει?
1: Δεν έχω ασχοληθεί.
0: Αυτός με τώρα πάλι του baseball που είχε εκεί,
1: ναι,
0: κάτι καρφιά πάνω.
1: Ναι, κατάλαβα τη φιγούρα.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Εδώ πέρα
0: εμείς
1: και
0: είμαστε με τον άλλο, με το τόξο.
1: Και αποκριάτικες πτωλές έχουμε εμπνευστεί από εκεί.
0: Καλά, δεν είναι δύσκολα. Τις φτιάχνεις και μόνος αυτές.
1: Ναι, τις φτιάχνεις όμως. Φτιάχνεις, η κυρία Ελένη φτιάχνεις. Κατάλαβες.
0: Είστε, ναι. Να σου πω, είσαι Λέων.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Κρυός. Μαζί δεν έχουμε ίδιο ζώδιο.
0: Ίδιο, όχι, όχι, εγώ δεν είμαι κρυός.
1: Τι είσαι?
0: Κυρία Λέκα Τσαμπέκη, πόσο υποστηρικτικής.
1: Είμαι κάρφωσε.
0: Παρθένος είμαι. Πολλά χρόνια τώρα, όχι. Κυρία Κατσαμπέκη, λοιπόν, πόσο υποστηρικτική είστε με τον συνάδελφό σας εδώ και τόσο καιρό. Μα συγκινείτε. Μήπως είστε Λεόν? Κυρία Ευγενία.
1: Έχω οροσκόπο στον καρκίνο, ίσως γι' αυτό. Γιατί από τον κρυό δεν νομίζω ότι θα έβρισκα κάποια.
0: Τι είναι αυτά που λέτε? Άκου, λείπει, έχω λίγο οροσκόπο στον καρκίνο.
1: Είναι συναισθηματικός ο καρκίνος.
0: Οριακά, οριακά. Ξέρω το ζώδιο μου, οριακά.
1: Τι εννοείς? Δεν το ξέρεις?
0: Το ξέρω απλά επειδή λόγω των ημερομηνίων. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι αν δεν υπήρχαν και ημερομηνίες.
1: Δηλαδή δεν θα το αποκαλύψεις το ζώδιο σου?
0: Εγώ.
1: Τώρα εδώ στον αέρα δεν θα το αποκαλύψεις?
0: Δεν έχει, δεν χαίρεται.
1: Η Μαρία έχει γουρλώσει τα μάτια της, περιμένει. Α, το καλοκαίρι έχεις γενέθλια. Δεν ξέρω. Όχι. Πότε έχεις γενέθλια? Πες μας πότε έχεις γενέθλια.
0: Παιδιά, είμαι ψάρι.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Δεν σου είπαμε να φας. Έβγαλες μια ιδέα, ψάρι.
1: Κουφάθηκε η Μαρία, δεν το περίμενε από σένα αυτό το πράγμα, ναι, σε ψάρι.
0: Γιατί δεν είμαι συναισθηματικός, δεν είμαι ρομαντικός, δεν είμαι βλαμμένο.
1: Κατά τα άλλα δεν ξέρεις από ζώδια. Καρφώθηκες, Μανώλη, Παρδάλη, μόλις. Μόλις δα.
0: Το Μάρτιο είμαι εγώ.
1: Με έχεις μπερδέψει το Μάρτιο, είσαι.
0: Ναι.
1: Άρα κρυός είσαι.
0: Όχι, είμαι ψάρι.
1: Α, είσαι ψάρι. Πιανή Μάρτιο, τα ψάρια πιάνουν
0: Μάρτιο.
1: Και
0: είμαι και δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου στα ψάρια.
1: Που
0: το αγκαθώθηκα πιο πολύ.
1: Που σημαίνει
0: ότι είμαι στο κέντρο ακριβώς.
1: Τα ξέρεις όλα για το ζώδιό σου. Εννοείται. Και μας κοροϊδεύεις τόση ώρα.
0: Εννοείται.
1: Τι να πω με αυτόν που έχω μπλέξει.

Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής.

0: Τσάνο, Τζιμ Τζάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing, από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καταδικασμένα είναι τα σχέδια για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα, ξεκαθαρίζει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το έολο δόγμα. Μήνυμα ότι όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, έστειλε από το ακριτικό αγαθό νήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω χιλιάδων εικονικών παραπεμπτικών για φυσικοθεραπείες. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Η Κίνα διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν, ισχυρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Περισσότερα στο real.gr.

0: Θα με αφήσεις τώρα να σου πω ποιο ήταν το μενού?
1: Εννοείται.
0: Νομίζω ότι ζεις για αυτά, το ξέρω. Λοιπόν, αστακός σε σούπα ντομάτας, ντοματόσουπα.
1: Αστακός, ναι, ωραία.
0: Τραγανά μοσχαρίσια παϊδάκια. Ωραία,
1: ωραία.
0: Εντάξει, ψητή πάπια Πεκίνου. Αλίμονο. Αλίμονο.
1: Ναι. Ιδεολογικά και μόνο αντιδρώ.
0: Ιδεολογικά, αυτό το ιδεολογικά με έπλεξε, να ξέρεις.
1: Είμαι σύντροφος του Ντόναλντ Ντακ.

0: να.
1: Γιατί όταν του φέρνουμε εδώ δεν του βάζουμε.
0: Πώς δεν του βάζουμε.
1: Τι του πώς.
0: Πώς. Τιμούμε και τον προσκεκλημένο. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Γιατί και στο Μακρόν δεν είχαν και πινελιές έτσι γαλλικές και τα λοιπά. Είχε Ελλάδα, είχε Γαλλία, είχε ένα συνδυασμό πραγμάτων.
1: Αν πεις η Αμερική, τι έχει από...
0: Και τι έχει, μπέργκερ. Εντάξει.
1: Βλαχίες, ντόνας και τέτοια.
0: Ναι, τώρα ας πούμε αυτά τα μοσχαρίσια, τα παϊδάκια.
1: Κάτσε, αυτό είναι, είναι κινέζικο.
0: Ναι, αυτό όμως θα μπορούσε λίγο να παραπέμψει και έτσι ένα, στην Αμερικάνικη.
1: Σπερίπς και μπάφα, ναι. Και τέτοια.
0: Τα μπάφα και τα σπερίπς. Ναι. Γενικά η εικόνα ήταν φανταστική από φανταστική, τέλος πάντων. Ανάλογα με τα γούστα και την αισθητική του καθενός.
1: Στην Κίνα έχουν βγάλει πατατάκια με γεύση αγκούρι. Τα έφαγε γνωστός μου και τρελάθηκε. Νόμιζα, μου λέει, τρώω αγγούρι, πραγματικά. Πολύ χημεία πρέπει να πέφτει, βέβαια. Αλλά στο πατατάκι, τι χημεία
0: όταν
1: να πέφτει.
0: Όταν λέμε πατατάκι, εννοούμε πατάτα, δηλαδή, ή έχει την όψη.
1: Πατατάκι. Γνωστή μάρκα που κυκλοφορεί και στη χώρα μας.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Με αγγούρι.
1: Ναι, γεύση αγγούρι.
0: Και είναι ωραίο αυτό.
1: Έτσι μου είπε, δεν το δοκίμασα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Yeah. Δηλαδή έρχονται και εδώ κάτι viral snack που εντάξει βέβαια για να τα πάρεις είναι ακριβά. Εγώ δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να δώσω λεφτά για να πακέτω πατατάκια. Αλλά αν έρχονται ένα γκούρι θα το έπαιρνα. Από περιέργεια και μόνο.
0: Από περιέργεια, ναι, αυτό. Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή άλλες γεύσεις που βλέπω, λέω εντάξει μόνο και τι έγινε.
0: Ούτε εγώ ψήνω.
1: Ναι, αλλά το αγγούρι όμως θα ήθελα να το δοκιμάσω. Συγκεκριμένα.
0: Και εμένα έτσι με ιντρικάρει αυτό για να το δοκιμάσω.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτή η διαρροή πληροφοριών σε σχέση με τη συνέντευξη που έχει δώσει ο Τραμπ στο Fox News συνεχίζεται. Δηλαδή, πριν από λίγη ώρα, ο δημοσιογράφος που έχει πάρει τη συνέντευξη έκανε μία ανάρτηση που λέει ότι συμφωνήθηκε να παραγγελθούν δεν ξέρω πόσα από πλευράς Κίνας, δεν ξέρω πόσα Boeing, τώρα την έχω χάσει την είδηση, αλλά ένας μεγάλος αριθμός αεροπλάνων Boeing. Αυτά το λέμε και το διευκρινίζουμε, λέει ο Τραμπ.
1: Ναι ρε παιδί μου, είπαμε,
0: το Πεκίνο είναι φιδωλό πολύ.
1: Εντάξει, προφανώς κάπου τώρα στη μέση. Τι τσίπιδες λέει αυτοί οι Κινέζοι, ένα προφιτερόλμα δεν τρέπονται. Ναι, αλλά βάλαν τυραμισού.
0: Το βάλαν το τυραμισού.
1: Και παγωτό.
0: Βέβαια το τυραμισού, ξέρεις, μπορεί είναι και ως όνομα λίγο. Επειδή έχει τις πολλές συλλαβές, τι, ρα, μη.
1: Όχι, δεν είναι. Αποκλείεται.
0: Όχι,
1: Μην με βάζεις τώρα να ψάχνω. Από που, να σου πω κάτι, το τυραμισού. Μπορεί να είναι και τίποτα ρώσικο. Τυραμισού.
0: Όχι μωρή, ιταλικό θα είναι το τυραμισού.
1: Ιταλικό λες.
0: Ναι. Έχει και το στοιχείο του εσπρέσο. Που σωστό. Είναι πολύ βασικό αυτό. Έτσι είναι η Ιταλία.
1: Α, ναι, διαδεδομένο λύσει όλη την Ιταλία.
0: Ναι, είναι.
1: Προέλευση βρίσκεται μεταξύ Φρίουλη και Βένετο. Είναι ένα γλυκό που τρώγεται με κουτάλι. Άκου τώρα πληροφορία.
0: Αλήθεια,
1: Έχοντας μια βάση από
0: πιστότητα. Και με πιρούνι έχω να πω.
1: Ναι, καλύπτονται λέει με κρέμα από μασκαρπόνε, αυγά και ζάχαρη. Πολύ υγιεινό.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως σου είπα, ο Κινέζος πρόεδρος δεν είναι τόσο έτσι ομιλητικός και δεν είναι τόσο αποκαλυπτικός των συνομιλιών. Έχει μία άλλη κουλτούρα, μία άλλη άποψη. Ένα πράγμα είπε και αυτό έβγαλε τίτλους και στα ελληνικά αλλά και στα διεθνή μέσα. Αναφέρθηκε στην έννοια της παγίδας του Θουκυδίδη.
1: Η παγίδα του Θουκυδίδη, ναι, το διάβασα, ναι.
0: Ναι. Και αυτή ήταν και η φράση. Δηλαδή, ο Τραμπ έχει πει, ο Λευκός Οίκος, έχουν βγει διαρροές. Είναι ειδήσεις οι οποίες διαρκούν μέχρι να έρθει η επόμενη πληροφορία από Αμερική. Αυτό όμως του Κινέζου Προέδρου έχει μείνει δήλωση. Έτσι. Και έχει και ένα περιεχόμενο η δήλωση αυτή. Και ο Κινέζος Πρόεδρος επικεντρώθηκε αρκετά σε αυτό. Ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας φόβος από την μεγάλη, εδρεωμένα μεγάλη δύναμη απέναντι σε αυτήν την ανερχόμενη
1: δύναμη. Ναι.
0: Ότι εσύ μπορεί να θες να κάνεις την Αμερική μεγάλη ξανά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Κίνα

0: μπορεί να αναπτύσσεται και ότι υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων, ας πούμε.
1: Να. Να.
0: Ότι η συνεργασία μας ωφελεί και τους δύο, η αντιπαράθεση μας βλάπτει και τους δύο, το μήνυμά του. Και νομίζω ότι αυτό μπαίνει λιγάκι πιο βαθιά στην έννοια της πολιτικής.
1: Να.
0: Βέβαια μια άλλη προσωπικότητα πολιτικού ανδρός.
1: Αυτό, κοίτα, δεν έχουμε και πολλά στοιχεία τώρα, η αλήθεια είναι, για τους Κινέζους. Έτσι, γιατί δεν είναι, είναι πολύ, έχουν περιχαρακωμένο το... Α, τι, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Γιατί συζητάμε τώρα χαζομάρες για το δράμα και το Κινέζο. Εντάξει. Έρχονται στην Ελλάδα τα πρώτα ρομπότ.
0: Μίλα
1: εδώ, από Κίνα. Ναι. Από εταιρεία που φέρνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φέρνει και τα πρώτα ρομπότ, φέρνει ένα δίποδο και ένα τετράποδο. Δεν έχουν δώσει ακόμα τιμές. Τι έγινε? Ναι, αλλά για να τα φέρουν, τα φέρουν για να τα πουλήσουν, δεν τα φέρουν για να τα δούμε. Το τετράποδο
0: είδες
1: έχει.
0: Όμως πόσο η Μαρία το ενδιαφέρον της
1: έχει μορφή σκύλου, είναι φύλακας. Ναι. Σύντροφος.
0: Τα έχω δει αυτά που τα... στο εξωτερικό, έτσι, αυτά, ναι, τα σκυλάκια, ναι, που έχουν και μια υποτίθεται νοημοσύνη.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι, είναι για επιχειρήσεις και τέτοια που μπορεί να κουβαλήσει μέχρι 5 κιλά βάρος. Μπορεί να παίξει το ρόλο φύλακα, νυχτοφύλακα και τέτοια. Αλλά μπορεί να είναι και σύντροφος. Έχει 13, έχει ανεξαρτησία 13 κινήσεων. Το ρομποσκύλος. Και έχει το όνομα του σκύλου του Οδυσσέα, Άργος. Ήτανε. Που ήταν ο μόνος που τον αναγνώρισε όταν γύρισε μετά από τις χρόνια.
0: Απλά δεν θυμάμαι
1: και
0: το
1: με
0: όνομα
1: το που τον έγκλησε, πέθανε. Ότι έκανε το χρέος του. Δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων. Το δε ανθρωποειδές ρομπότ έχει ανεξαρτησία, αν δεν κάνω λάθος, 140 κινήσεων. Πλησιάζει πάρα πολύ την ανθρώπινη κίνηση στα χέρια. Μπορεί να μετακινηθεί 1 μέτρο το δευτερόλεπτο. Είναι και γρήγορο.
0: Πολύ γρήγορο.
1: Σου κάνει και τάκλινγκ, δηλαδή, να σου πει.
0: Είναι πολύ γρήγορο, Μανώλη. Πολύ γρήγορο.
1: Εκτός αν έκανα εγώ λάθος το χρόνο. 1 μέτρο ανά σεκόντ ήταν. Δεν νομίζω να έκανα λάθος. Μπορεί να μεταφέρει πράγματα, αλλά δεν γράφανε βάρος. Να χειριστεί.
0: Ως εργάτης.
1: Αρχικός, λέει, αρχικός είναι για εκθέσεις, βιομηχανίες και τέτοια, ο υποστηρικτικό. Αλλά αν κάποιος, λέει, έχει τη δυνατότητα, επειδή αυτό μαθαίνει συνέχεια με τις της τεχνητής νοημοσύνης, αν κάποιος έχει τη δυνατότητα, μπορεί να το πάρει και για συντροφιά μέσα στο σπίτι.
0: Εμένα με ανατριχιάζει αυτό.
1: Εσένα σε ανατριχιάζει, αλλά το έχουμε δει σε ταινίες εδώ και 15 χρόνια. Και ό,τι έχουμε δει σε ταινίες εδώ και 15 χρόνια γίνεται. Οπότε...
0: Συντροφιά μέσα στο σπίτι. Δηλαδή ένας μοναχικός άνθρωπος μπορεί να επιλέξει, αν έχει την οικονομική δυνατότητα, να πάρει ένα ρομπότ και να κάνει παρέα μαζί του, να, για να μην νιώθει μοναξιά.
1: Γιατί τώρα δεν κάνει παρέα με το λάπτοπ του?
0: Φυσικά κάνει και με τα social media κάνει. Αλλά ξέρεις, η ανθρώπινη παρουσία, δηλαδή εκεί πλέον αντικαθίσταται και οπτικά το πράγμα. Δηλαδή είναι ένα σκαλί παραπέρα.
1: Όλα στο μυαλό είναι.
0: Τι εννοείς?
1: Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιλέξει, ή οι συνθήκες το έχουν φέρει να ζει έτσι.
0: Μοναχικά.
1: Ναι, έχει και την επιλογή, θα έχει και την επιλογή, εφόσον έχει την οικονομική δυνατότητα, να μην έχει μπροστά του μια οθόνη, αλλά να έχει μια παρουσία. Είναι ανατριχιαστικό, αλλά σου θυμίζω ότι υπάρχει και ταινία που το ρομπότ διεκδίκησε το ρόλο του ως άνθρωπος.
0: Βέβαια.
1: Και το κέρδισε μετά από εκατοντάδες χρόνια, την ημέρα που θα πέθανε πλέον ως άνθρωπος. Εντάξει. Τα έχουμε δει αυτά στις ταινίες. Απλά θεωρήκα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Θα ήθελα όταν θα γίνει η παρουσίαση του.
0: Πότε θα γίνει αυτή η παρουσίαση?
1: Δεν έχω περισσότερες. Κάτσε τώρα, γιατί κόλλησα με το σκύλο του Οδυσσέα. Νομίζω όμως ότι είναι Άργος. Νομίζω ρομπότ Άργος. Έλα καλό μου πληκτρολόγιο.
0: Α, κοίταξε τώρα, να σου πω, έχει δίκιο Φόρτσα Παοκάρα. Λέει, ο πρωθυπουργός μας λέει στην έκθεση που το παρουσίασαν, το θυμάσαι.
1: Να το πλάνο,
0: το σκυλάκι, το θυμάσαι Μανώλη.
1: Ποιο?
0: Αυτό το σκύλο ρομπότ.
1: Αλήθεια?
0: Που ήταν σε μια, ναι, σε μια έκθεση που είχε πάει ο πρωθυπουργός.
1: Εδώ πριν από ένα μήνα. Λοιπόν, Άργος λέγεται, όντως. AI home robot. Λοιπόν, ωραίο είναι. Εντάξει, δεν θα έχω ποτέ τη δυνατότητα να πάρω κάτι τέτοιο, αλλά ωραίο είναι. Δεν λερώνει κιόλας.
0: Εντάξει τώρα. Δεν λερώνει κιόλας, αλλά να σου πω, επειδή τα σκυλάκια είναι για να τα χαϊδεύουμε και να παίρνουμε και αγκαλίτσα. Για φαντάσου την αίσθηση ενός ψυχρού ρομπότ, του μετάλλου στην αγκαλιά σου.
1: Καλά, μα δεις εδώ το βίντεο.
0: Και ξέρεις κάτι, Μανώλη, ας πω κάτι. Η θεραπευτική ιδιότητα εντός και εκτός εισαγωγικών των θεραπευτικών που
1: πες,
0: έχουν, ναι, τα ζώα, αυτή δηλαδή η αίσθηση της αγκαλιάς, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να το αντικαταστήσει.
1: Όχι, δεν μπορεί, ρομπότ.
0: Και το θεραπευτική είναι και εκτός εισαγωγικών. Λοιπόν, σήμερα διάβασα ότι έπιασε δουλειά.
1: Αυτό θα σου λέγα τώρα. Που στο Μεταξά, νομίζω.
0: Ναι, στο Μεταξά.
1: Ο πρώτος σκύλος
0: θεραπευτής.
1: Καλά, αυτό έπρεπε να το έχουμε κάνει χρόνια.
0: Φυσικά, όπως το έχουν κάνει χρόνια πολλές χώρες.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει αποτελέσματα σίγουρα.
1: Και όχι μόνο με σκύλους, και με γάτες το έχουν κάνει.
0: Και με γάτες.
1: Το μόνο πρόβλημα.
0: Και
1: βέβαια,
0: με άλογα στα παιδιά τα οποία,
1: ναι, βέβαια,
0: έχουν την ανάγκη.
1: Και βέβαια οι γάτες, αν και οι σκύλοι έχουν έκτη αίσθηση, σε προειδοποιούν δηλαδή για πράγματα που θα συμβούν.
0: Βέβαια.
1: Αλλά οι γάτες, ξέρεις τις ιστορίες με τις γάτες που αισθάνονται το θάνατο. Γι' αυτό δεν τις παίρνουν στα νοσοκομεία. Ενώ ο σκύλος είναι διαφορετικά.
0: Και οι σκύλοι έχουν αυτό το...
1: Ναι, αλλά αντιδρούν διαφορετικά. Νάτος, Βαγγέλης, ο σκύλος θεραπευτής.
0: Βαγγέλη τον λένε.
1: Δεν ξέρω. Βλέπω εδώ τώρα ένα δημοσίευμα. Α, όχι, ο Βαγγέλης εργάζεται στο Γενικό Κρατικό.
0: Έλα, βρε Μανώλη.
1: Έτσι λέει.
0: Ναι.
1: Βαγγέλης, ο σκύλος θεραπευτής. Είναι τα... Λέει, λοιπόν, περίμενα. Ο Βαγγέλης, να το, είμαι ο Βαγγέλης και είμαι σκύλος θεραπείας. Έρχομαι και σε επισκέπτομαι στο νοσοκομείο για να νιώσεις τα ωφέλη μου. Σου φτιάχνω τη διάθεση για να νιώσεις καλύτερα. Πάω και σε παιδάκια που με έχουν ανάγκη μαζί με την εκπαιδεύτριά μου. Δωρεάν υπηρεσία. Dog therapy.
0: Ναι.
1: Βαγγέλης. Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Ναι, μην έρθετε σήμερα, θα έρθει ο Βαγγέλης. Και όπως είπε, λέει και η Μέριλιν Μονρό, κάποτε κανένα σκύλος δεν με δάγκωσε ποτέ, μόνο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Βέβαια. Κοίτα, αυτό το έχουν πει, το έχει πει η Μέριλιν Μονρό, το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι.
1: Εντάξει,
0: όμως
1: το έχει πει ο Πασαλάρης για την είδηση.
0: Εγώ νομίζω. Σωστά.
1: Έτσι.
0: Τι είναι η είδηση, τι είναι η είδηση.
1: Δεν είναι ο άνθρωπος, ο σκύλος θα δαγκώσει άνθρωπο.
0: Αλλά.
1: Ο άνθρωπος θα δαγκώσει σκύλο.
0: Αυτό είναι η είδηση.
1: Εντάξει, βέβαια, εδώ έχουμε φτάσει να δαγκώνει άνθρωπος άνθρωπο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, βέβαια. Σήμερα έγινε αυτό, έτσι.
1: Έχουμε αναβάθμιση κατηγορίας.
0: Έγινε σήμερα αυτό. Σε αυτή τη συμπλοκή στα Ανολιώσια.
1: Αλήθεια.
0: Στον οικισμό Ρωμά.
1: Τους δαγκώσανε.
0: Μία γυναίκα από ό,τι λένε,
1: ναι.
0: Ήταν 80 Ρωμά που επιτέθηκαν, έγινε καταδίωξη και τα λοιπά και αυτά,
1: ναι.
0: Και οι Ρωμά άρχισαν να πετάνε αντικείμενα και μία γυναίκα δάγκωσε και έναν αστυνομικό.
1: Και τι θα κάνει τώρα ο αστυνομικός?
0: Τίποτα, πήγε ο άνθρωπος για τις πρώτες ανάγκες.
1: Εμβόλια και τέτοια
0: και τα λοιπά. Έχουν γίνει συλλήψεις. Έχουν γίνει
1: συλλήψεις.
0: Αλλά πάντως αυτό που λέμε τώρα.
1: Και πού βρήκε κρέας και δάγκωσε, αφού αυτή είναι σαν ρομποκόπ.
0: Μπορεί να του βούτυξε το χέρι, ξέρω εγώ. Να μην φορούσε γάντια.
1: Λες.
0: Δεν ξέρω.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Είδες, το είπες έτσι και όμως έχει γίνει σήμερα αυτό που
1: ναι,
0: λες.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κόσμος λέει προχωρέ μπροστά, διάστημα, ρομπότ, AI. Και εδώ υπάρχουν λίγα ακόμα άτομα που έχουν κολλήσει το 17 και περιμένουν να κάνουν επανάσταση. Ή βγαίνουν εκεί λέει το βράδυ και λένε να γυρίσουμε στις ρομαντικές εποχές του 50. Όταν πηγαίναμε να κάνουμε την ανάγκη μας σε μια τρύπα έξω από το σπίτι και οι γυναίκες γεννάγανε κατά τη σελήνη για να έχουν σκιά. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε Γιάννη. Εγώ είπα, Γιάννη μου, συγγνώμη, έλειπες, είχες φύγει. Εγώ έχω προλάβει σπίτι με τουαλέτα έξω. Στην Αθήνα.
0: Α, στην Αθήνα.
1: Εδώ. Ενώ στην Αττική. Έχω προλάβει σπίτι με τουαλέτα έξω. Και βγαίναμε και πηγαίναμε με την ομπρέλα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Επειδή λέγαμε για τους σκύλους και τις γάτες, πρέπει να δεις τη φωτογραφία που εμάς έχει στείλει ο Φόρτσα Παοκάρα. Είναι κάποιες γάτες με αυτό το σκοπτικό ύφος που έχουν πάντα οι γάτες, ρε παιδί, με αυτό βλέμμα δηλαδή, είναι καταπληκτικό. Σαν να, είναι, να κάνουν κάποια συγκέντρωση, ναι. Κάποια σιωπηρή διαμαρτυρία, τέλος πάντων. Διάφορες ωραίες γατούλες. Μπροστά λοιπόν είναι μια τιγρέ υπέροχη, η οποία κρατάει ένα πλακάτ.
1: Δεν πρέπει να γράφει, ωραίο.
0: Μη μας συγκρίνετε με τους σκύλους. Εμείς δεν δουλεύουμε για την αστυνομία.
1: Σωστό.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, έξυπνο. Εγώ εκτιμώ πάντως πάρα πολύ τα αστυνομικά σκυλιά. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Έτσι για το πώς δένονται με, με τον εκπαιδευτή τους κτλ. Α, ναι. Το είδα, μπράβο. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει κουβέντιασε καθόλου με τον πρόεδρο Σι κατά την επίσκεψή του στην Κίνα το παγκόσμιο και πρωτοφανές τεράστιο έγκλημα του κορονοϊού με τους πάνω από 4,5 εκατομμύρια νεκρούς. Για ποιο λόγο να το συζητήσει. Πήγε να κλείσει δουλειάς, κύριε λογοθέτη. Είστε παράλογα ρομαντικός. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία επιβάλλεται, πέφτει επί των κεφαλών εκείνων. Δεν υπάρχουν αυτά. Σιγά μην πάει ο Τραμπ να τους κάνει κουβέντα για τον κορονοϊό.
0: Αντιθέτως, επειδή το βρήκα το στοιχείο, 200 μεγάλα, έτσι είπε, αεροσκάφη Boeing. Δουλίτσες γίνονται, παιδιά, εκεί.
1: Τι λες τώρα.
0: Γίνονται δουλίτσες.
1: Έχει στείλει και μια, και ο κύριος Στάζου μια ωραία φωτογραφία, αλλά δεν μπορώ να την περιγράψω. 9.55. Ναι. Να μην παρεξηγηθούμε, λέει εδώ Νεκτάριος, αν έχεις περάσει τα 50, μην το δοκιμάσει, λέει, το πατατάκι. Εγώ που είμαι 52, μόλις έρθει στη χώρα θα είμαι από τους πρώτους. Και δεν κατάλαβα. Με το αγγούρι εννοείται. Κι εγώ 52 είμαι, θα το φάω κι εγώ. Το πατατάκι εννοώ.
0: Ναι, βρε παιδί μου, καταλάβαμε. Εγώ γέλασα. Καλό, όχι.
1: Παναγία μου.
0: Όχι, δεν. Λοιπόν. Με παρεξήγησες.
1: Καλησπέρα, λίστο. Λοιπόν, άκου, Μπριζολάκιας δίνει ωραία. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Καλησπέρα στους ζαχαροπλάστες στο σταθμό. Άκου, φίλε, λέει Ντόναλτ. Γλυκές επιλογές. Cheesecake. Εντάξει, το τρώω, δεν έχω θέμα. Πας στα φλόρα. Ωραία, εξαρτάται όμως τι φρούτο χρησιμοποιείς για να την κάνεις.
0: Μαρμελάδα, ε.
1: Ναι, τι μαρμελάδα είναι αυτό. Γιατί βγάζουν κάτι γεύση, πας στα φλόρα, λέει κάτι, κάτι αηδίες. Τούρτα παγωτό. Οκ. Okay. Τούρτα. Κόμμα, παγωτό. Γιατί πρέπει
0: ναι,
1: να...
0: ας τα χωρίσουμε αυτά.
1: Ναι, γιατί πρέπει οπωσδήποτε.
0: Μην κάνουν παρέα. Ναι. Ναι.
1: Και παγωτό μπισκότο. Πλεονασμός. Παγωτό γενικώς.
0: Παγωτό, βάλε παγωτό να είναι ανοιχτό όλο αυτό.
1: Αν δεν τα φας, λέει, στο Πεκίνο, σίγουρα τα φας στην Αθήνα. Θέλω εκείνη την ημέρα συνεργασία με γατώνουν Μανώλη με Πετρετζίκη. Μήπως να κάναμε μία φορά την εβδομάδα ένα, ή μία φορά στις 15 μέρες ένα σεφ να κάνω μια εκπομπή.
0: Πάρα πολύ το θέλω αυτό.
1: Τι τέλειο.
0: Πάρα πολύ
1: υπάρχει.
0: Το θέλω αυτό.
1: Να κάνουμε το vlog του Real με μαγειρική Παρασκευή.
0: Πάρα πολύ το θέλω.
1: Τέλειο.
0: Ναι. Και έχουμε να πούμε πολλά.
1: Και έχουμε να φάμε πιο πολλά. Πάμε στο δελτίο.
2: Real FM. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Disco Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται...
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Από το ακριτικό Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε σαφές ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ακόμη και τα μικρότερα, έχουν τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Υπογράμμισε παράλληλα ότι οι κλιμακούμενες αναθεωρητικές βλέψεις γείτονος παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένωμης τάξης. Επιπλέον, αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τόνισε ότι αναμένει σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία. Περισσότερα στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται η λύση των δύο κρατών, ήταν το μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη κατά την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων. Ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου δεν πρόκειται να σταματήσει και χαρακτήρισε την Ελλάδα το πιο συνεπή σύμμαχο της χώρας του. Θετικό πρόσημο βάζει ο Λευκός Οίκος στις συνομιλίες Τραμπ-Σι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει τη διαβεβαίωση του Κινέζου ομολόγου του ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και πως θα συμβάλλει στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έχουν επιτρέψει σε κινέζικα πλοία να διέλθουν από το Ορμούζ. Στη δίνη πολιτικής κρίσης βρίσκεται η Βρετανία, καθώς συνεχίζονται οι ηχηρές αποχωρήσεις κυβερνητικών στελεχών. Ο Υπουργός Υγείας είναι ο πέμπτος που παραιτείται, αμφισβητώντας ευθέως την ηγεσία του Πρωθυπουργού. Για πολιτικό χάος που πρέπει να τερματιστεί, κάνει λόγο σε επιστολή του ο κύριος Στάρμερ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων στον πρώτο προημιτελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 στις νίκες και θέλει ακόμη μία για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, 8 λεπτά μετά τις 10. Μία είδηση πολύ δυσάρεστη. Υπάρχει μία ανακοίνωση από το ΚΑΤ.
1: Από το νοσοκομείο ΚΑΤ.
0: Ναι, που ενημερώνει ότι πριν από περίπου 2 ώρες, 6 λεπτά πριν τις 8 το βράδυ δηλαδή, έχασε τη μάχη με τη ζωή 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου από τις 12 του μήνα. Η μαθήτρια που είχε πέσει μαζί με την φίλη της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όπου είχε βρει τραγικό θάνατο το ένα από τα δύο κορίτσια. Η 17χρονη μεταφέρθηκε αρχικώς στο Ασκληπείο της Βούλας και μετά στο ΚΑΤ, όπου και κατέληξε απόψε. Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Είναι μια λακωνική ανακοίνωση του νοσοκομείου. Προφανώς θα υπάρξουν αργότερα κάποιες λεπτομέρειες.
1: Ή μπορεί και να μην υπάρξουν.
0: Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα και το δεύτερο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του και το θέμα παραμένει ορθά ανοιχτό, όπως το βάλαμε από τη Δευτέρα, για το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται και όλα αυτά, τέλος πάντων.
1: Τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν καταστάσεις τέτοιου τύπου, συντονισμένα από την πολιτεία.
0: Ναι, τη Δευτέρα, ναι, την Τρίτη, τέλος πάντων, Δευτέρα-Τρίτη.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε.
0: Ναι.
1: Να προχωρήσουμε. Αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής μας σε αυτή την είδηση περί δήθεν γαλάζιας πατρίδας, η οποία από την Τουρκία υπάρχει πληροφορία. Νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε κιόλας σήμερα από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας ότι πρόκειται να υπάρξει ένα νομοθέτημα που να βάζει το ζήτημα αυτό, το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζητήσει.
0: Από το μόνο του δεν σημαίνει κάτι. Αλλά...
1: Όχι, δεν σημαίνει κάτι. Και ας ρωτήσουμε κιόλας τι σημαίνει.
0: Ναι, ωστόσο,
1: είναι ένα ερώτημα κι αυτό.
0: Είναι άλλο ένα λιθαράκι στη στάση των Τούρκων όλα αυτά τα χρόνια σε ό,τι αφορά το Αιγαίο και γενικότερα τις διεκδικήσεις που εγείρουν.
1: Και η οποία στάση φαίνεται το τελευταίο διάστημα οξύνεται.
0: Ναι.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καθηγητή του Πάντιου Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Είναι Οθωμανολόγος και Τουρκολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Καλησπέρα, αγαπητοί και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Τι σημαίνει για εμάς, για την Ελλάδα, να μπει σε νόμο, να θεσμοθετηθεί με κάποιο τρόπο αυτό το δόγμα το τουρκικό περί γαλάζιας πατρίδας?
2: Αυτό έρχεται ως απότοκος μιας σειρά γεγονότων, τον οποίο γνωρίζουμε ήδη από τη δεκαετία του 50. Είναι το δόγμα του Νιχάτ Ερήμ. Ο Νιχάτ Ερήμ ήταν νομικός κοινωνιολόγος δεκαετίας του 50, ασχολήθηκε κυρίως με την Κύπρο. Έγινε πρωθυπουργός το 1971-72 και δολοφονήθηκε από τουρκικά χέρια το 1980. Αυτός έλεγε ότι η Τουρκία πρέπει γενικώς, παρότι έχει ένα αυτοκρατορικό προφίλ και πρέπει να διεκδικεί πάντοτε κτλ., πρέπει στη διεθνή σκηνή να φαίνεται συνεχώς ως αδικημένη, ως θύμα, ότι έχει δικαιώματα τα οποία της έχουν στερήσει. Δεύτερον, ότι πρέπει να θέτει θέματα συνεχώς, και αδιάλειπτα δηλαδή, σε χαμηλή ένταση, όχι σε επίπεδο πολέμου, έστω και αν επικαλείται τον Κάζους Μπέλι, αλλά όχι να κάνει πόλεμο. Και στη συνέχεια να δημιουργεί γκρίζες ζώνες και καταστάσεις, de facto όπως λέμε στα νομικά, και de jure στη συνέχεια, δηλαδή και εκ του νόμου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν γίνει όλα αυτά τα στάδια και όλα αυτά που έχουν ξεκινήσει με τα γκριζαρίσματα στο Αιγαίο, με το Turk Aegean, όπως θυμόσαστε, νορολογία. Έρχεται λοιπόν ως απότοκος και το νομοθέτημα για στάσεις στα τουρκικά, που σημαίνει νομοσχέδιο ουσιαστικά. Ήδη όμως σήμερα, από ό,τι κοίταγα στις ειδήσεις, το παρουσιάζουν ως κανονού, που σημαίνει κανόνας, νόμος. Δηλαδή το θεωρούν δεδομένο ότι θα ψηφιστεί, το οποίο όλα αυτά που θεωρούν στο δικό τους φαντασιακό ως μαβιβατάν για γαλάζια πατρίδα, και έχουν και στον ουρανό, κατά αντίστοιχο λέγεται Γιοξέλ Πατάν, δηλαδή η ουράνια πατρίδα, τα οποία αναρμονίζονται σε περισσότερα σημεία, θεωρούν λοιπόν ότι πρέπει να είναι νομοθετημένα και ότι αυτά, κατά παράβαση κάθε λογικής νομικής, ότι εφόσον θα είναι ένας εσωτερικός νόμος, αφορά την Τουρκία, εντάξει, οκ, okay, ότι θα πρέπει να δεσμεύει και τρίτες χώρες, το εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας δηλαδή, την Ελλάδα εν προκειμένου, και ότι μάλιστα είναι ανώτερο του διεθνούς ναυτικού εν προκειμένου δικαίου. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά, για να τα βάλουμε σε δύο βάσεις, η μία βάση είναι η θεωρητική, νομική, δεν στέκουν αυτά που λέει η Τουρκία, έστω και αν τα κάνει και ψηφιστεί ο νόμος. Όμως έχουμε και το δεύτερο επίπεδο που είναι το πρακτικό. Στο πρακτικό επίπεδο είναι το θέμα τι γίνεται, που είδαμε ότι μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ μια οπτική να πήγε ένα πλοίο να βυθίσει, να ποντίσει και βρέθηκαν εκεί πέρα να το διακόψουν, δεν έχετε άδεια κτλ. Λοιπόν, και αυτά θα συνεχίζονται, άρα λοιπόν επί του πεδίου πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιου είδους καταστάσεις. Προφανώς όλα αυτά θα τα μαζέψει κάποια στιγμή η Τουρκία και θα πει ως θύμα ότι δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά της και θα τα ασκήσει είτε δια της βίας, θα λένε κάποιες φωνές, είτε άλλες φωνές θα λένε πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Θάλασσας να αντεπιλήσουμε με την Ελλάδα. Εκεί πέρα δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Χρειάζεται ένα memorandum, ένα μνημόνιο δηλαδή, το οποίο να λέει για ποια θέματα θα συζητήσουμε. Και η Ελλάδα είναι σαφή σε αυτά τα θέματα. Λέει είναι ΑΟΣ, κεφαλογρυπίδα, τίποτα άλλο δεν έχω να συζητήσω. Και που δεν είναι βεβαίως επιρροή της Τουρκίας σε μονομερώς ανακηρυχθεί σαν ΑΟΣ, όπως αυτή την ορίζει, και ότι έχει δικαιώματα στον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα. Αυτό δεν στέκει βέβαια σε καμία διεθνή νομολογία, ούτε νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ σύνθεση δικαστηρίου ναυτικού δικαίου το οποίο θα της επιδικάσει τέτοιου είδους δικαιώματα, ό,τι και να έχει νομοθετήσει. Όμως, επί του πεδίου θα έχουμε προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά, ειδικότεροι μου είναι οι στρατιωτικοί να μας αναλύσουν. Ακούω ότι μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Εν τούτης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έχει μπροστά του εκλογές, τις οποίες όπως έχει διαρρεύσει στον τουρκικό τύπο θα γίνουν νωρίτερα, δεν θα γίνουν την άνοιξη του 28, αλλά θα γίνουν το φθινόπωρο του 27, δηλαδή σε 1,5 χρόνο, και θα γίνουν πρόωρα ενεργοποιώντας το άρθρο 116 του συντάγματος για να μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος. Τι ιδιαιτερότητα έχει το άρθρο αυτό? Λέει το Σύνταγμα γενικώς στο άρθρο 101 ότι τρίτη θητεία δεν μπορεί να υπάρξει Προέδρου. Ναι. Όμως, κατ' εξαίρεση λέει το άρθρο 116, αν γίνουν πρόωρες εκλογές, τότε ο Πρόεδρος, ο οποίος δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη θητεία του λόγω των πρόωρων εκλογών, μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος για μια πρακτικά τρίτη θητεία που συνταγματικά όμως θα λογίζεται ως δεύτερη. Και για να το κάνει αυτό, πρέπει να δημιουργήσει μια συσπήρωση στο εσωτερικό του ακροατήριο, εθνικιστικού τύπου και παραλυρήματος, θα μπορούσαμε να πούμε, το οποίο θα συσπηρώσει για να μαζέψει τα 3/5 της Εθνοσυνέλευσης τα οποία χρειάζεται, δηλαδή 360 βουλευτές από τους 600, για να πάνε σε πρώτες εκλογές με το 116 του συντάγματος και να επικαλεστεί μείζον εθνικό θέμα, το οποίο θα σχετίζεται και με την νομοθεσία αυτή και με την Ελλάδα και με τις τριβές που θα δημιουργηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα δυστυχώς. Όχι πόλεμο, μιλάω για τριβές και για επεισόδια τέτοιου είδους, σαν αυτό που είδαμε στην Αστυπάλαια. Θα ανεβαίνουν δηλαδή οι τόνοι, ακριβώς για να δικαιολογήσει την ενεργοποίηση του άρθρου 116. Δηλαδή,
1: άρα να κατασκευάσει κάποια ζητήματα.
2: Ακριβώς, θα τα κατασκευάσει. Και μάλιστα,
0: για να εδραιώσει εθνικό ζήτημα.
2: Να εδραιώσει εθνικό ζήτημα. Συν την οικονομία και διάφορα άλλα πράγματα. Όμως δεν σημαίνει ότι τα κάνει μόνο για εσωτερικούς λόγους. Ο επί του πεδίου ότι είναι προβληματικό όλο αυτό και πρέπει εμείς να το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Ναι. Ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα το εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας προς την Ελλάδα, ναι. Όλα αυτά καλά χρήσιμα θεωρητικά, σε επίπεδο δικό μου νομικό μπορώ να διαβεβαιώνω ότι δεν έχουν ένομα αποτελέσματα, όμως ακούγοντας και τους στρατιωτικούς αναλυτές βλέπω ότι επί του πεδίου θα έχουμε αν όχι θερμά επεισόδια, τουλάχιστον τζαρτζαρίσματα, να το πούμε μια ποδοσφαιρική έτσι, ορολογία.
1: Θεωρείτε ότι με αφορμή αυτό και άλλα πολλά δεν δυναμητίζεται η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, ή αυτό είναι κάτι που δεν την ενδιαφέρει?
2: Είναι πολύ σωστή αυτή η ερώτηση και να σας πω τι κάνει η Τουρκία. Το λέω με τη γνώση και την εμπειρία μου των 40 ετών ασχολούμενος με την 40 χρόνια ασχολούμενος με την Τουρκία, με 62 έτσι. Να πω λοιπόν το εξής, ότι Η Τουρκία δεν ήθελε ποτέ να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελε πάντοτε να είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να έχει τα προνόμια προετοιμασίας για να μπει, αλλά να μην έχει τις υποχρεώσεις που έχει μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η Τουρκία θέλει να έχει καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μονομερός ή διμερός με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε Ισπανία παραδείγματι. Ένα παράδειγμα πρακτικό, να μην δεσμεύεται από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλληλεία, επί παραδείγματι, όπως δεσμευόμαστε εμείς, και στον ίδιο χώρο που ψαρεύουμε, στο Αιγαίο δηλαδή, να περνάει ένα κοπάδι και οι Έλληνες να ψαρεύουν με ποσόστοση και μετά να περιμένει η τράτα, η τουρκική, ακριβώς παραδίπλα, και να το πιάνει όλο το κοπάδι τουρκική τράτα, η οποία δεν δεσμεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη φύλαξη των θαλάσσιων πάρκων και της Χλωρίδας και της Ποσειδονίας και των θαλάσσιων οργανισμών της θάλασσας.
0: Άρα καταλήγουμε αυτό που λέτε, που ήταν άποψη που ακουγόταν, αλλά δεν ξέρω πόση βαρύτητα είχε, ότι η Τουρκία ουδέποτε ήθελε να ενταχθεί στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της.
2: Ακριβώς.
0: Και αυτό βέβαια αναδεικνύει την ευθύνη και της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, του πολιτικού δυναμικού της χώρας, που έθετε θέμα εισόδου, πώς το λένε, βέτο στο ενδεχόμενο εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεν συμμορφωθεί. Διότι δεν υπήρχε κανένα θέμα βέτο, εφόσον δεν υπήρχε καμία περίπτωση η Τουρκία να ενταχθεί.
2: Ακριβώς. Έχοντας πάρει τη σκητάλη από τον δάσκαλό μου, τον έμεινε στον Νεοκλησαρή, ο οποίος δούλεψε 40 χρόνια πριν από μένα. Και αθρηστικά βάλετε και τα δικά μου 40 χρόνια ενασχόλησης. Δηλαδή, ασχολούμαστε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά με τον Νεοκλησαρή και με άλλους καθηγητές και εμένα μαζί, αθρηστικά πάρα πολλά χρόνια με την Τουρκία και γνωρίζοντας άριστα, νομίζουμε, τη δομή σκέψη της και τον αξιακό της κώδικα. Όχι, η Τουρκία δεν ήθελε ποτέ να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ένα χαρτί διαπραγματεύσεως, ήταν ένα χαρτί πίεσης. Ήθελε να παίρνει τα προνόμια που έχει μια χώρα και τη βοήθεια που παίρνει μια χώρα για να έρθει σε επίπεδο να μπορεί να ενταχθεί. Όμως δεν ήθελε ποτέ, διότι είχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Λέγεται κουρδικό. Και θα έπρεπε να εναρμονίσει το κουρδικό με το ευρωπαϊκό κεκτημένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως τα σεβόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό η Τουρκία δεν το κάνει ποτέ. Αυτό και μόνο να σκεφτόταν κάποιος, έπρεπε να αντιληφθεί ότι η Τουρκία δεν έχει αληθινή πρόθεση. Αντιθέτως, θέλει να έχει τα ωφέλη χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις που έχει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάνατε αρκετές αναφορές στην έννοια προετοιμασία στο πεδίο. Αναρωτιέμαι αν η χώρα μας έχει αυτές τις υποστηρικτικές δυνάμεις, ενώ σε άλλες χώρες, άλλα κράτη, για να μπορεί σε μια τέτοια περίπτωση να αντλήσει δυνάμεις.
2: Ναι. Οι συμμαχίες που έχει η Ελλάδα και οι γενικές, δηλαδή είναι στο ΝΑΤΟ, θα μου πείτε, είναι και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ και δεν έχει χτυπηθεί ποτέ μια χώρα του ΝΑΤΟ με άλλη χώρα του ΝΑΤΟ. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Κύπρος δεν ανήκει ακόμα, ούτε ανήκει το 1974 στο ΝΑΤΟ. Μια ανατοϊκή χώρα λοιπόν, μέχρι σήμερα δεν έχει χτυπηθεί με άλλη ανατοϊκή χώρα. Είναι ένα, ας πούμε, μια ασφάλεια. Το άλλο είναι ότι υπάρχει το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργοποίηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς χώρα η οποία βάλεται. Όπως έγινε τώρα, αργά μεν, πλην όμως η Κύπρος μπορούσε να το ενεργοποιήσει με τα ντρόνους που πήγαν στις αγγλικές βάσεις της Κύπρου. Όμως και βεβαίως οι συμμαχίες που κάνει η Ελλάδα, όπως τώρα η συμμαχία η τελευταία μεταξύ Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδος, μέσα σε αυτή την ομάδα πρέπει να βάλουμε και την Ιορδανία και την Αίγυπτο και χώρες δηλαδή φύλλα προσκύμενες προς εμάς ευρύτερα. Όμως, όπως λένε στρατιωτικοί, τις πρώτες ώρες πάντοτε αν συμβεί κάτι θα είσαι μόνος. Επομένως, για τις πρώτες ώρες, εγώ δεν είμαι ειδικός, ακούω τους ειδικούς, λένε ότι για τις πρώτες ώρες τουλάχιστον ότι μπορούμε να αντεπεξέλθουμε. Τώρα θα μου πει κάποιος, όταν ακούς ειδήσεις, βρέθηκε ουκρανικό ντρόουν, πλωτό ντρόουν, το τηλεκατευθυνόμενο δηλαδή, σε σπηλιά στο Μεγανήσιο, κοντά στη Λευκάδα. Ή ότι παρολίγο σήμερα να πιαστούν στεδίχτια δράτας, να πιαστεί υποβρύχιο μας.
0: Υποβρύχιο, ναι.
2: Ναι, αυτά εντάξει, τα λέμε, είναι και λίγο αυτογκόλος είδηση, γιατί στην Τουρκία, ξέρετε, γιγαντώνονται, τρίχα γίνεται τριχιά. Αλλά όταν ακούει και ο απλός κόσμος ότι συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, σου λέει, κι αν συμβεί κάτι, αν μου συμβεί κάτι και μου ανέβουν σε μια βραχονισίδα, δεν λέω να ανέβουν σε νησί κατοικημένο, ανέβουν σε μια βραχονισίδα, τις οποίες 152 τώρα, το νομοθέτημα αυτό που φτιάχνουν, 152 βραχονισίδες που φτάνουν μέχρι νότια της Πελοποννήσου, στα Κύθυρα δηλαδή και νότια της Κρήτης, θεωρούν ότι δεν έχουν καθαρό καθεστώς, δεν ανήκουν στην Ελλάδα και ως εκ τούτου, επειδή η Τουρκία είναι διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και δεν παραιτήθηκε ποτέ το δικαίωμα των εξ αυτών και δεν ορίζονται κάπου σε κάποια διεθνή σύμβαση, επομένως έχει δικαιώματα ακόμα ως διάδοχη κατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά το 1923, τα συνθήκη Λοζάνης. Αντιλαμβάνεστε ότι θα τα πάρουν αυτά οι Τουρκοί ως είδηση, θα τα κάνουν τριχά-τριχιά στην κυριολεξία και θα πούνε σιγά τώρα, γιατί να τους φοβόμαστε αυτούς. Εδώ πέρα πήγε να πιαχθεί το υποβρύχιο τους στα δίκτυα της στράτας. Δεν ξέρουν, ας πούμε, ότι κυκλοφορούν drones, την πλωτά drones στο Ιόνιο. Αυτά, ναι, δεν είναι ευχάριστα να τα ακούμε κι εμείς ως είδηση, μας στεναχωρούν, δεν το κρύβω. Εν τούτης, θεωρώ ότι σε ποιοτικά χαρακτηριστικά από την Τουρκία αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χρονική ιστορική περίοδο, είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Ας έχει τον όγκο η Τουρκία. Είναι περίπου κοντά στα 90 εκατομμύρια. Εμείς είμαστε κοντά στα 10. 1:9 είμαστε δηλαδή, η αναλογία πλέον. Εν τούτης έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά για να μπορούμε να σταθούμε αυτές τις πρώτες ώρες, ούτως ώστε να έρθει αμέσως η διπλωματία και οι συμμαχίες. Αλλά αυτά είναι κάτι, θέματα τα οποία τα συζητάμε.
0: Εντάξει, αυτά είναι επί του πεδίου, βέβαια. Δεν μόνο στο
2: αλλά είναι επί του πεδίου. Ακριβώς. Τα συζητάμε μεν ρεαλιστικά, αλλά τα απευχόμαστε δε. Και εγώ κάθομαι στα δικά μου όρια της νομικής και κοινωνικής επιστήμης και προσέγγισης των Τούρκων.
1: Ναι. Έχουν έρθει ερωτήματα από ακροατές. Να σας θέσω ένα. Κύριε καθηγητά, είστε της άποψης η Ελλάδα να διακόψει τις διπλωματικές επαφές με τους Τούρκους, να κλείσει την πρεσβεία τους εδώ στην Αθήνα?
2: Αυτό δεν γίνεται ακόμα καμιά φορά και σε εμπόλεμες χώρες μεταξύ τους. Δηλαδή συνομιλούν οι εμπόλεμοι, έστω και μυστικά, αλλά συνομιλούν. Να συμβεί κάτι τέτοιο σε πρώτη φάση είναι ακραίο, υπό την έννοια ότι υπάρχει ένα escalation, υπάρχει μια κλιμάκωση. Mm-hmm. Δηλαδή, κάνεις τα διαβήματά σου, λες, ενημερώνεις τις διεθνείς φορείς και συμμαχίες και το ΝΑΤΟ, τι κάνει η Τουρκία. Στη συνέχεια, είσαι επί του πεδίου παρών, βάζεις κόκκινες γραμμές και σε περίπτωση που κάνεις και το διάβημά σου στον Τούρκο πρέσβη εδώ πέρα, και το οποίο φαντάζομαι θα γίνει αν προχωρήσει τον Ιούνιο η ψήφιση του νόμου. Ναι, θα μπορούσες να πεις ότι θεωρείστε persona non grata και σας αποβάλλουμε, αλλά αυτό είναι σε μια κλιμάκωση ακραία, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρώτο βήμα.
1: Άλλη ερώτηση, αν το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα συνιστά απλή για τη χώρα μας ή το θεωρείτε τυχαίο περιστατικό, ρωτάει.
2: Τυχαίο δεν είναι, αλλά πάνε να εμπλέξουν δικά μας περιτόρια, δικά μας εδάφη και περιοχές σε έναν πόλεμο ο οποίος μεταφέρεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ήρθε με κάποιο, προφανώς, έτσι από ό,τι διάβασα και άκουσα και εγώ τα ρεπορτάζ, με κάποιο εμπορικό πλοίο, κατέβηκε το θαλάσσιο ντρόουν αυτό ίσως σε διεθνή ύδατα. Προφανώς κυνήγησε κάποιο, ή και δεν το πέτυχε, ποιος ξέρει, κάποιο πλοίο από αυτά τα άτυπου ρωσικού στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο. Δεν το πέτυχε, ήταν να το πετύχει. Βρέθηκε τέλος πάντων από τα κύματα, παρασύρθηκε κάτι, μπλοκάρισε στο σύστημά του και βρέθηκε στη σπηλιά στο Μεγανήσι. Από τα ρεύματα ενδεχομένως δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, δεν είναι ευχάριστο αυτό. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Και από ό,τι διάβασα και από ό,τι άκουσα, έγινε έντονο διάβημα προς την προς την Ουκρανία για αυτό. Γιατί καταφανώς είναι ουκρανικό, δεν είναι αναγνώστη ταυτότητας.
0: Ναι. Τώρα βέβαια η Ουκρανία επισήμως δεν το έχει αποδεχθεί. Δεν έχει αποδεχθεί.
2: Δεν έχει αποδεχθεί, αλλά από τον έλεγχο που έγινε είναι καταφανώς ουκρανικό. Γιατί το έκαναν φιλοκευτερό οι δικές μας υπηρεσίες. Ναι.
1: Και μια τελευταία και γρήγορη έτσι, ερώτηση. Αν εσείς, λέει, αναμένετε να βγάλει η Τουρκία σκάφος τύπου Oruç Rey στο Αιγαίο και να προκαλέσει εντάσεις όπως το καλοκαίρι.
0: Έχει πολλούς τρόπους για να προκαλέσει.
2: Ναι. Η Τουρκία, το είχα πει από τότε, πλοία όπως το Μπαρμπαρός, όπως το Ρουτς Ρεΐς και τα λοιπά, δεν τα έχει για πλάκα, τα έχει για να κάνουν έρευνες. Και νομίζω ότι στα πλαίσια της νομιμοποίησης

0: όσοι είχαν συμβεί τότε, δηλαδή και τότε τόσο έντονοι, αλλά ότι θα κάνουν, ότι η Τουρκία αυτά δεν τα έχει πάντως για να κάθονται ελιμενισμένα. Και ότι έχει για να κάνουν έρευνες, πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Είμαστε
0: καλά. Είμαστε
1: καλά.
0: Καλό βράδυ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Καταδικασμένα είναι τα σχέδια για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα, ξεκαθαρίζει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το έολο δόγμα. Όλα τα ελληνικά νησιά έχουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, το μήνυμα δένδια από το ακριτικό αγαθονήσι. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω χιλιάδων εικονικών παραπεμπτικών για φυσικοθεραπείες. Η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ περισσότερα στο real.gr.
3: Είναι 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 39 λεπτά μετά τις 10. Ο Κώστας ο Κώστας βάζει ένα ερώτημα. Νομίζω το οποίο δεν έχει βάση όμως, Κώστα μου, διότι στο Final Four που λες ότι θα έρθουν και αρκετοί οι Τούρκοι οπαδοί. Και τους Τούρκους οπαδούς δεχόμαστε και τους Τούρκους τουρίστες δεχόμαστε.
1: Τους Τούρκους πολίτες γενικά δεχόμαστε.
0: Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Δεν υπάρχει κάποιο θέμα τέτοιο.
0: Τι να τους δεχτεί η αστυνομία. Η αστυνομία καλείται να διαχειριστεί τη διοργάνωση ενός σημαντικού αθλητικού γεγονότος. Λοιπόν, στο οποίο θα υπάρχουν υποστηρικτές της τουρκικής ομάδας, του Ολυμπιακού και των δύο Ισπανικών. Και ενδεχομένως και του Παναθηναϊκού, θέλω να πω, διότι υπάρχουν και Παναθηναϊκοί που έχουν αγοράσει εισιτήρια και μπορεί να μην θέλουν να τα πουλήσουν, να θέλουν να πάνε να δουν μπάσκετ, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Το πρόβλημα υπήρχε στην πιθανότητα του να περάσει η ομάδα από το Ισραήλ, όπου και πάλι δεν θα μπορούσαν να μην δεν θα μπορούσαν να απαγορεύσουν τον ερχομό Ισραηλινών φιλάθλων. Αλλά εκεί τα μέτρα ασφαλείας, εν πάση περιπτώσει, θα υπήρχε μια διαφορετική προσέγγιση. Αλλά αυτό, όχι κάτι άλλο.
1: Πάντως είναι αρκετά τα ερωτήματα που τίθενται από εσάς με αφορμή τη συνέντευξη που κάναμε τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Εδώ που τα λέμε, αυτή η πληροφορία για τον νόμο στην τουρκική Βουλή είναι σε συνέχεια και άλλων προκλήσεων και διαφόρων, ας πούμε,
0: η Τουρκία,
1: ρητορικών.
0: Όποτε έχει την ευκαιρία, προκαλεί με τον τρόπο της.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι πώς απαντάμε εμείς σε αυτές τις προκλήσεις. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, και η κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική έχει αρχίσει να δέχεται πειράκια εκ των έσω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια
0: δεν... Και από... όχι από στελέχη που αποχωρούν και δεν ξέρω τι θα κάνουν αύριο. Έτσι, δηλαδή η κριτική που ασκήθηκε από τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, έχει ένα ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω αν έχει και εθνικό ενδιαφέρον, προφανώς έχει σίγουρα ισοκομματικό ενδιαφέρον.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Λοιπόν.
1: Και κυρίως η κριτική έχει εστιαστεί στη θέση περί ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Έτσι, αυτό είναι το ζήτημα που έχει τεθεί, ότι από πλευράς Ελλάδας αυτό προβάλλεται πάρα πολύ. Την ίδια στιγμή η Άγκυρα προκαλεί στο Αιγαίο.
0: Κοίτα να δεις, εγώ είμαι απολύτως υπέρ της ηρεμίας γενικώς, αλλά όταν εσύ επικαλείσαι διαρκώς την ανάγκη ηρεμίας και ο άλλος βαρέει τα μπουρλά, πρέπει, νομίζω, και εσύ σε κάποια στιγμή να πας πια στην ηλεκτρική κιθάρα, ας πούμε, και να βαρέσει ο...
1: Ναι.
0: Ακοπανιαμέντα, θα λέγανε στο Ιόνιο, για να δείξει στον άλλο ότι, εντάξει, δεν θα κάθομαι να ακούω μια ζωή να χτυπάς τα τύμπανα. Ξέρω κι εγώ να παίζω. Η αίσθησή μου, λέω, είναι αυτή. Γενικώς.
1: Το ενικός.gr δημοσιεύει κάποιες πληροφορίες από διπλωματικές πηγές που αναφέρουν ότι δεν υπάρχει, δεν θα προκύψει κάποια κατάσταση η οποία μπορεί να θεωρηθεί μη διαχειρίσιμη, και ότι υπάρχουν και έχουν λειτουργήσει και σε αυτή την περίπτωση οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, και ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή η ανησυχία τέτοια ώστε να μιλάμε για μη διατήρηση ενός καλού κλίματος μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Εντάξει, προφανώς, ναι, okay. Φαντάζομαι ότι κανένας δεν θέλει να ξεπεραστεί κάποια γραμμή που έχει τεθεί και την οποία γνωρίζουν αυτοί που πρέπει να γνωρίζουν. Αλλά έχει τύχει και στο παρελθόν από λάθος χειρισμό, από... πώς θα το πω...
1: Είναι
0: για πολλούς λόγους, το ατύχημα.
1: Και το ατύχημα. Αυτός ο φόβος, αυτή η θεωρία περί ατυχήματος, που πάντοτε υπάρχει όταν υπάρχουν προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον πάντως το ότι τώρα η Τουρκία, που γενικότερα υπάρχει μια αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργεί ένα ζήτημα. Δηλαδή, έχοντας ανοιχτά μέτωπα από εδώ και από εκεί, δημιουργεί ένα ζήτημα και στο Αιγαίο. Δείχνει ότι δεν το φοβάται. Αυτό
1: καταλαβαίνω. Και ας κρατήσουμε και αυτό που είπε ο κύριος Σταθακόπουλος ως προς τα εσωτερικά μέτωπα και την εσωτερική πολιτική σκηνή, το πώς μπορεί να παιχτεί αυτό το παιχνίδι της τρίτης θητείας του Ερντογάν.
0: Ναι, ακόμα και αν το κάνει γι' αυτό.
1: Ναι, δημιουργώντας μια τεχνητή ένταση στην περιοχή.
0: Αν τον εξυπηρετεί, θα το κάνει. Και αν το έχει αποφασίσει ότι θα είναι υποψήφιος και πες το και έχει κλειδώσει και την επανεκλογή του, πράγμα που μάλλον δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι, θα το κάνει. Δεν είναι ο άνθρωπος που έχει αναστολές, ο Ερντογάν.
1: Το έχει δοκιμάσει και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχουν εσωτερικοί λόγοι για να παίξει αυτό το χαρτί.
0: Τώρα, Γιάννη, αυτό που λες, πώς θα δείξει τον άλλο ότι είσαι ισχυρός, το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το μήνυμα δεν το καταλαβαίνω. Να επιβάλλεις την εθνική σου θέση. Εγώ δεν βλέπω να επιχειρούμε να επιβάλλουμε καμία εθνική θέση. Μάλλον οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους εθνική θέση. Εμείς εξοπλιζόμαστε τώρα. Πόσο χρήσιμο είναι αυτό, ελπίζω να μην χρειάζεται να αποδειχθεί. Κάτσε, γιατί ξαναλέω, εγώ δεν έβλεπα ακόμα Σαμαρά τον τελευταίο καιρό. Νομίζω όμως ότι, δηλαδή, η γκρίνια που υπάρχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όχι πολύ μεγάλη αλλά υπάρχει, νομίζω ότι εκπορεύεται και από το κόμμα Σαμαρά. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Πάμε σε
0: σύντομη διακοπή, ναι. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Ακούστε τώρα προσεκτικά. Όλες και όλοι έχουμε εντυπωσιαστεί σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας από την εξωγήινη και ανατρεπτική Τίλντα Σουίντον. Αυτό το Μάιο θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε και από κοντά. Η θρυλική ηθοποιός, δημιουργός και fashion icon θα βρίσκεται στην αδύναμη αφορμή την έκθεση που διοργανώνει η στέγη με τίτλο Τίλντα Σουίντον Ongoing από τις 16, το Σάββατο δηλαδή, έως τις 19 Μαΐου θα παρουσιάσει μοναδικές performances από το Onassis στο Onassis Ready για περιορισμένο αριθμό ατόμων μαζί με το διάσημο επιμελητή μόδας Ολιβιέ Σαγιάρ. Στις performances, ο Σαγιάρ και η Σουίντον αφηγούνται την ιστορία της προσωπικής γαρντερόμπας της, η οποία περιλαμβάνει ρούχα που φορούσαν οι προγονείς της αλλά και αμέτρητα κοστούμια που έχει φορέσει σε ταινίες και σε δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά και συνεχίζει να φοράει στην προσωπική της ζωή. Κλείστε θέση για τις performances με την Τίλντα Σουίντον στο onassis.org.

0: Για τις 16 του μηνός μίλησες εσύ. Να σου πω εγώ για τις 18 του μηνός που θα γίνει η κλήρωση για το διαγωνισμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στη Μονεβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δεύτερο δώρο διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση όπως είπαμε θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Κύριε Λάσκαρ, δεν βάζετε λίγο να βλέπουμε και Eurovision, να έχουμε μια εικόνα? Έχει τραγουδήσει. Τι παγανιστικά είναι αυτά ρε παιδί μου.
0: Τι παγανιστικά?
1: Η Ρουμανία, η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου.
0: Καπιτανέσκου,
1: ναι.
0: Ωραίο. Και γιατί είναι παγανιστικό?
1: Show me. Άμα δεις το βίντεο κλιπ θα καταλάβεις.
0: Πού τα βρίσκεις αυτά? Κάτσε, περίμενε, εγώ δεν το είδα.
1: Ναι.
0: Είναι συνδεθώ με αυτό.
1: Είναι συνδεδεμένες δύο κιθάρες μαζί της με φωτεινά καλώδια. Αυτή είναι βαμμένη σαν το Τζόκερ. Είναι όλοι λίγο γκοθάδες. Μπορεί να είναι και ωραία κοπέλα το μεταξύ αυτή, αλλά έτσι που... Ωραία, εντάξει. Νεχρό φίλε όλου του κόσμου ενωθείτε. Λοιπόν, και έχει και ένα τύπο, όλοι στα μαύρα είναι το μεταξύ, και έχει και ένα τύπο ο οποίος είναι ντυμένος στα λευκά με κουκούλα, κουκλουξ κλάν κανονικά.
0: Αλήθεια?
1: Όκαλα. Ναι, ναι, και επιμένω, μπορεί να είναι ωραία κοπέλα αυτή η Καπιτανέσκου, αλλά έτσι όπως την έχουν κάνει.
0: Καπιτανέσκου,
1: ναι, κάτι σταυρούς βλέπω εδώ πέρα έχουν. Αντίχριστη. Eurovision σου λέει μετά. Δεν το έχεις βγει ακόμα,
0: Όχι, το άσχημα, δεν το έχω βρει. Α, Ρουμανία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα αυτή.
1: Πρέπει να είναι όμορφη κοπέλα, ναι. Αλλά ξανά έτσι που την έχουν. Ναι. Δεν την ακούμε βέβαια, την εγώ το βίντεο κλιπ που βλέπω εδώ πέρα είναι. Με προβληματίζει πολύ.
0: Άρα σήμερα έχουμε 18 χώρες, έτσι είναι ο δεύτερος ημιτελικός, σωστά?
1: Βέβαια, τώρα, έχουμε... τώρα τραγουδάει
0: η Κύπρος είναι σήμερα.
1: Η Αυστρία, α, περίμενε η Κύπρος. Περίμενε, η Κύπρος ήταν 8η, άρα μόλις τραγούδησε και δεν την είδαμε. Γιατί τώρα βλέπω την Αυστρία, αλλά η Αυστρία όμως έχει περάσει. Δεν συμμετέχει στο διαγωνιστικό. Απλά παρουσιάζει το τραγούδι της. Ναι. Ας θα κάνω μια ανανέωση. Ναι, είναι πιθανό τώρα να τραγούδησει η Κύπρος ήταν 8η. Θα δούμε στο επόμενο τραγούδι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η Αρμενία την έχουν ανεβάσει, την Ελβετία την έχουν ανεβάσει, την Κύπρο δεν την έχουν ανεβάσει, άρα μπορεί και να μην έχει τραγουδήσει ακόμα. Κάποιος τώρα θα βλέπει, θα μας στείλει μήνυμα, είναι δεδομένο.
0: Ναι, θα μας στείλει, δεν μπορεί.
1: Αυτό που απαξιώνεται την ελληνική εξωτερική πολιτική χωρίς να το στηρίζετε πουθενά, καλό είναι να το κοιτάξετε. Εμείς.
0: Σε μένα μιλάς.
1: Ναι. Πέρσι μας λέγατε ότι οι Τούρκοι θα έπαιρναν τα F-35, μετά θα έπαιρναν τα Eurofighter. Τελικά δεν έχουν πάρει απολύτως τίποτα. Ένα μόνο γεγονός θα σου πω. Την περασμένη εβδομάδα είχε έρθει εδώ εμμύρης του Κατάρ. Ναι. Δύο μέρες μετά το Κατάρ ανακοίνωσε ότι πάγωσε την πόλη των Eurofighter στην Τουρκία, επικαλούμενο απειλές από το Ιράν. Ποιος απαξίωσε την ελληνική εξωτερική πολιτική? Αξιώσαμε την ελληνική εξωτερική πολιτική.
0: Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι άλλα λέμε και άλλα από κάποιους γίνονται αντιληπτά.
1: Είπα ότι δέχθηκε κριτική η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης εκ των έσω.
0: Να,
1: να μην το πω.
0: Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έχει γίνει. Δεν
1: δηλαδή,
0: είναι.
1: Να μην το πω. Χαραμαλής μίλησε, δεν μίλησα εγώ. Τώρα το αν έχει δίκιο ή όχι θα κριθεί. Και inside
0: Εντάξει.
1: Και offside.
0: Πολύ δυνατό ήταν αυτό. Εντάξει. Μανολή. Ήταν και inside και offside. Νομίζω ότι τα βάλεις τώρα στη διάσταση του.
1: Το έχω βάλει.
0: Τα τακτοποίησες.
1: Είναι στο φέτοιμο, στο φούρνο ψήνεται. Δεν χρειάζεται δηλαδή το προετοίμα, τίποτα. Το όπως το έβγαλα από την κατάψυξη κατευθείαν.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Μόνο εσύ μπορείς να τα κάνεις.
1: Απλά βγάζεις από πάνω το ζελοφάν και το ρίχνεις στο φούρνο.
0: Ζελοφάν. Αυτά λίγο. Να μην έλεγες, μωρέ Μανώλη, ζελοφάν.
1: Τι πώς το λένε. Τη μεμβράνη.
0: Σελοφάν, ας πούμε. Σελοφάν.
1: Α, το ζήτα, την πείραξε.
0: Με πείραξε το ζήτα. Το πες και παχιά κιόλας. Δεν το πες έτσι.
1: Ζελοφάν.
0: Και συνεννοείστε.
1: Δηλαδή,
0: οπότε.
1: Συνεννοείστε, δεν το καταλαβαίνεις δηλαδή.
0: Πριν το κατάλαβα.
1: Βγάλε το ζελοφάν και θα το πεις ποιο.
0: Ποιο θες να βγάλω.
1: Ποιο. Και δεν θα το βγάλεις, θα το βάλεις με το σελοφάν μέσα.
0: Μπορεί και να αρνηθώ να το βγάλω επειδή το είπες σελοφάν.
1: Αχού. Εγώ νόμιζα θα μου λέγεις ότι λέγεται κάπως αλλιώς. Μεμβράνη. Πώς θες να το πούμε.
0: Όπως λέγεται κανονικά.
1: Σελοφάν.
0: Είδες που μπορείς.
1: Γιατί είναι σελοφάν.
0: Έτσι λέγεται Μανώλη. Να το αλλάξουμε και αυτό.
1: Γιατί έτσι λέγεται.
0: Λασκαρίδες τη ζω.
1: Τι έχουμε πάει.
0: Ορίστε, μας ήρθε μια
1: πέρασε η συμμετοχή της Κύπρου.
0: Ορίστε, πέρασε.
1: Πέρασε, εννοούμε ότι.
0: Ναι, ότι.
1: Τραγούδησε.
0: Ναι,
1: δεν το είδαμε. Εντάξει, θα δούμε στην ψηφοφορία. Ωραία, το σελοφάν λοιπόν.
0: Το σελοφάν.
1: Εντάξει. Βγάλε αυτό το πράγμα. Αυτό το διαφάνες. Βγάλε το. Βγάλε αυτή την πλακιά από
0: όλα
1: πάνω.
0: Όλα αυτά για να μην το πει σωστά.
1: Βγάλε αυτή την πλακιά από πάνω, να μοιάσουμε φωτιά. Άμα το βάλεις με αυτό μέσα φουσκώνει, έτσι.
0: Δεν θα το βάλεις με αυτό, δεν
1: καίγεται. Φουσκώνει αυτό.
0: Μα και καίγεται κιόλας.
1: Ναι, θα φουσκώσει και μετά θα καεί.
0: Ναι, θα λιώσει, θα πέσει μέσα
1: στο φαγητό. Πάνω στο φαγητό πάει, μετά το φαγητό πάει για πέταμα.
0: Βέβαια, τώρα εσύ νοικοκύρης, τι είναι αυτά που λες.
1: Όχι, εντάξει, γιατί μπορεί να το πω καμιά φορά λάθος και να μην το βγάλουνε.
0: Γι' αυτό να το πεις σωστά.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν. Κανείς λέει προς Θεού δεν θέλει πόλεμο, όμως είναι δεδομένο ότι οι απέναντι θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μας πλώξουν στα άκρα. Αλλά πόλεμος, εγώ δεν πιστεύω. Πολλά χρόνια το λέω, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περιοριζόμαστε, λέει, απλώς σε δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση, κάνουμε τουλάχιστον προβολή ισχύως. Ναι. Εντάξει, Γιάννη μου, όποιος υπάρχουν τα λόγια και τα γεγονότα. Μέσα στα γεγονότα είναι και το ότι πήγε ένα πλοιάριο να ποντίσει οπτική ίνα και δεν το αφήσανε. Εντάξει, ζελοτέιπ. Κατσαμπέκι λέει και όχι σελοτέιπ.
0: Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, δεν θα χαλάσουμε απόψε τις καρδιές μας γι' αυτό.
1: Περίμενε, κάτσε να δω πώς το λέω. Πιάσε το σελοτέιπ, ναι.
0: Σωστά.
1: Πιάσε το σελοτέιπ.
0: Όχι, αυτό θα το λέμε ζελοτέιπ.
1: Να σου πω κάτι, το έχω πει και ζελοτέιπ, είναι σίγουρο.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Είναι δεδομένο.
0: Σου πάει το ζήτα περισσότερο.
1: Ναι, βλάχος. Ζελοτέιπ. Ασκήσεις κάνεις για τα χέρια. Εντάξει.
0: Σας φιλούμε.
1: Γεια σας, καλό
0: καλή
1: βράδυ.
0: Συνέχεια.
1: Καλή
0: ξεκούραση.
1: Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι τα σχέδιά της για τη δήθεν γαλάζια πατρίδα είναι καταδικασμένα, στέλνει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το έολο δόγμα. Από το ακριτικό Αγαθονήσι, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε σαφές ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ακόμη και τα μικρότερα, έχουν τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, αναφερόμενο στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τόνισε ότι αναμένει σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται η λύση των 2 κρατών, ήταν το μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη κατά την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων. Ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου δεν πρόκειται να σταματήσει και χαρακτήρισε την Ελλάδα το πιο συνεπή σύμμαχο της χώρας του. Θετικό είναι το πρόσημο που βάζει ο Λευκός Οίκος στις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει τη διαβεβαίωση του Κινέζου ομολόγου του πως δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και θα συμβάλλει στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς. Στη δίνη πολιτικής κρίσης βρίσκεται η Βρετανία, καθώς συνεχίζονται οι χειρές αποχωρήσεις κυβερνητικών στελεχών. Ο Υπουργός Υγείας είναι ο 5ος που παραιτείται, αμφισβητώντας ευθέως την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων στον πρώτο προημιτελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 στις νίκες και χρειάζεται άλλη μία για να περάσει τα ημιτελικά. Το επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά επιρωτικά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 11. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Επειδή βλέπω ότι έχετε στείλει κάποια μηνύματα, να σας καθησυχάσω. Είναι πιθανό να έχω χρειώσει. Μην, επειδή ακούτε λίγο ότι είναι κάπως η φωνή μου και στέλνετε μηνύματα. Μην τρελαθούμε. Είναι τώρα και οι αλλαγές του καιρού, είναι λίγο... παίζουν το ρόλο τους. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα πορευθούμε και απόψε, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη, την κυρία Κατσαμπέκη, για να τη συναντήσουμε πάλι αύριο πρώτο Θεός στις 9. Και η κυρία Κατσούλη είναι στα δελτία ειδήσεων. Ωραίο, δεν είναι πολύ ωραίο τραγούδι, δεν είναι. Πραγματικά. Και η Κανελίδου φωνάρα, ρε παιδί μου. Έχει έτσι πολύ, πολύ περίεργη, πολύ βαθιά, ωραία φωνή. Ελάτε, Καβοντορίτη.
1: Την καλησπέρα μου, κύριε Μανούλη.
0: Γεια σας.
1: Θέλω τη βοήθειά σας και τη χορηγία σας.
0: Τη βοήθειά μου και την πια.
1: Θέλω να γίνω βουλευτής.
0: Α.
1: Ναι.
0: Και θέλω να γίνω βουλευτής. Πώς μπορώ να βοηθήσω εγώ?
1: Γιατί είδα τα ποθενέσκια τον...
0: Και θέλετε να αποκτήσετε και εσείς τέτοιο ποθενέσκια. Σεβαστό.
1: Θέλω να γίνω, να πάρω κι εγώ άλλο. Να πάρω κι κανένα σπιτάκι, να πούμε.
0: Ναι.
1: Αν μπορείς να με βοηθήσεις.
0: Για να γίνετε βουλευτής.
1: Ναι, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να κάνω?
0: Πρώτα απ' όλα πρέπει να βρείτε κόμμα που να θέλει να σας εντάξει στο δυναμικό του.
1: Να φτιάξω ένα δικό μου, ξέρω εγώ.
0: Αν θέλετε και να φτιάξετε κόμμα και να μπει και στην Βουλή.
1: Να φτιάξω ένα δικό μου, δεν θα με υποστηρίξεις. Ακροατής του είμαι.
0: Τι εννοείται να σας υποστηρίξω?
1: Ε?
0: Τι εννοείται να σας υποστηρίξω?
1: Να υποστηρίξει το κόμμα μου, να πάρω ψήφου, ρε παιδί μου, να...
0: Συγγνώμη, ρε Καβοντορίτη, συγγνώμη. Συγγνώμη, θα κάνετε εσείς κόμμα, θα κάνετε εσείς κόμμα για να σας υποστηρίξω εγώ για να πάρετε εσείς σπίτι. Όχι, δεν κάνω εγώ να πάρω εγώ σπίτι.
1: Θα σου δώσω, άμα πάρω 2 όροφα θα σου δώσω το...
0: Τον ένα όροφο. Τώρα μιλάμε σωστά.
1: Θα σου δώσω τον έναν όροφο.
0: Έτσι μιλάμε, Λάσκαρη, σωστά δεν τα λέω. Τώρα μιλάμε σωστά, έτσι γίνονται οι δουλειές.
1: Λοιπόν.
0: Άμα είναι να, και να ξέρουμε.
1: Βλέποντας τις φορολογικά των πολιτικών, εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι από τζάκι. Αυτό το ξέραμε χρόνια, δεν είναι θέμα. Ή ο Καραμαλής, ή...
0: Τι ξέραμε.
1: Είναι αυτοί που έχουν ηγηθεί του τόπου,
0: ναι.
1: Ο Παπανδρέου, αυτοί όλοι. Να... Λοιπόν, όταν ο Ανδρουλάκης τώρα έχει 17 σπίτια, συγγνώμη κύριε Ανδρουλάκη, διεκδικείτε την ψήφο του ελληνικού λαού και έχετε 17 σπίτια.
0: Αλλά άλλοι έχουν
1: κάτι
0: περισσότερα.
1: Κάτι το έκανε και ο Γεωργιάδης, δεν ξέρω, κάτι του έβγαλε τώρα, κάτι έγινε.
0: Ναι, άλλοι λέω έχουν
1: και... Θα κινήσει ο Γεωργιάδης αυτό.
0: Άλλοι έχουν και περισσότερα.
1: Εννοείται.
0: Mm.
1: Εντάξει, και ο Πάγκαλος ήταν η κορυφή.
0: Ποιος Πάγκαλος? Μην πηγαίνετε σε ανθρώπους που δεν είναι καν στη ζωή. Μιλάμε για ενεργεία.
1: Τα σπίτια μένουν, πρόσεξε. Από τη ζωή μπορεί να φύγει, αλλά τα σπίτια μένουν.
0: Εντάξει, εδώ τώρα συζητάμε για βουλευτές, ούτε καν για υπουργούς. Οι αρχηγούς κομμάτων.
1: Δεν νομίζω να είναι
0: που έχουν, 20, που έχουν 22 και 25 και 30 τώρα. Μην τρελαθούμε.
1: 17 σπίτια να είσαι βουλευτής και να ζητάς και, το, πώς το λένε, και την ψήφο του λαού, νομίζω είναι πολύ περίεργο. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Εκτός αν εμείς οι πολίτες...
0: Ο κύριος Άνδρου, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν... Είμαι εδώ για να βλέπω περίεργα και να κρίνω την περιουσία του καθενός. Αυτά στα κρίνει ο κόσμος.
1: Ο
0: Ανδρουλάκης συγκεκριμένα είχε πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα γιατί ήταν ευρωβουλευτής.
1: Ναι, εντάξει,
0: πολύ
1: αλλά...
0: Πολύ υψηλότερα των Ελλήνων βουλευτών.
1: Ναι, δεν αμφιβάλλω, αλλά και 17 σπίτια. Σε ποιον να πρωτομείνει ο άνθρωπος? Για το όνομα Θεού. Ο ένας 17, ο άλλος 37, ο άλλος 47. Μα τι γίνεται σε αυτή τη βουλή πια? Ο μόνος στοχός είναι ο Κουτσούμπας, ο οποίος έχει ένα 20άρικο άνθρωπος στην άκρη για τα γεράματά του. Από τι λέει.
0: Είναι δηλαδή, η βουλή real estate.
1: Τα δίνει στο κουκουέ όλα, τα δίνει στο κόμμα όλα. Λοιπόν, Δεν έχει ο Κουτσούμπας, δεν έχει. Το ξέρουμε αυτό. Δεν ήταν μόνο ο Κουτσούμπας και όλοι και οι προηγούμενοι το ίδιο ήταν. Λοιπόν, τελικά πιο φτωχός από όλους κάπως είναι λίγο ο Τσίπρας μου φαίνεται.
0: Είναι
1: κάπως λίγο πιο φτωχός. Ο άλλος
0: μια χαρά είναι και ο Τσίπρας.
1: Εντάξει, ναι, έχει και αυτός κάτι. Εντάξει. Αυτός έκανε 5 χρόνια βουλευτής. Δεν είναι και πολλά αυτά που
0: έκανε. 5 χρόνια έκανε. 5 χρόνια έκανε πρωθυπουργός, δεν έκανε μόνο βουλευτής.
1: 5 χρόνια έκανε πρωθυπουργός. Ναι. Ναι, εντάξει. Έκανε, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν νομίζω να είναι. Δηλαδή μπροστά στα 17 σπίτια, τώρα έχει δύο σπίτια με γονική παροχή ο άνθρωπος. Εγώ δεν τον υποστηρίζω τον Τσίπρα.
0: Δεν είπα.
1: Αλλά θέλω να πω πώς λειτουργεί αυτή η Βουλή. Ο Βελόπουλος, ας πούμε, δηλώνει κάτι, ενώ είναι σίγουρο ότι έχει τη Γερμανία, έχει πολλά λεφτά έξω, σε τράπεζες ξένες. Αυτά δεν δηλώνονται.
0: Όχι, δηλώνονται και βέβαια δηλώνονται.
1: Δηλώνονται, αλλά δεν φαίνονται εδώ.
0: Φαίνονται.
1: Φορολογικές δηλώσεις.
0: Όχι, φαίνονται κανονικά.
1: Δεν φαίνονται τίποτα. Πάντως, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ότι ο κόσμος αγκομαχάει, η κρίση, η φτώχεια, η πείνα έχει θερήσει τον κόσμο, η ακρίβεια. Οι εκλογές, λογικά εσύ ξέρεις καλύτερα, γιατί έχεις και μια έμεση πληροφόρηση, θα γίνουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Νομίζω μετά την ΔΕΘ, όπως όλα δείχνουν, θα έκαλα ναι, πριν τη ΔΕΘ θα γίνεται. Νομίζω ότι μετά τη ΔΕΘ, ή μπορεί και στη ΔΕΘ να τις... Δεν ξέρω, θα δούμε, να τις εξαγγείλει. Θα δούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο κόσμος έχει μεγάλα προβλήματα και δεν ξέρω πώς θα λυθούν. Οποιοςδήποτε βέβαια και να ανέβει στην κυβέρνηση, πρέπει να δει πολλά πράγματα. Και πρέπει να δει τους μισθούς, να δει διάφορα. Καταρχήν, στην εφορία χρωστάνε, δεν ξέρω εγώ, είναι 12 δις, πόσα είναι τα χρωστόμενα στην εφορία. Και δεν έχουν πληρώσει μεγάλη επιχειρηματική όμιλη, έτσι. Και μιλάμε τώρα για τον απλό κόσμο, ο οποίος έχει και αυτός τα προβλήματά του. Ναι. Έτσι. Δεν μπορεί να πληρώσει την εφορία του. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται κάτι δραστικό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως το θέμα είναι το εξής, ότι πρέπει ο κόσμος σε αυτές τις εκλογές, και ειδικά η νεολαία, η οποία είναι απολυτικ, και το λέω δυστυχώς, το λέω δηλαδή.
0: Συγνώμη,
1: και κλαίει η ψυχή μου,
0: γιατί που είναι ο πολιτικός βίος,
1: όχι, έτσι δεν πρέπει να είναι απολυτικ,
0: μισό λεπτό, έτσι που είναι
1: δεν πρέπει να είναι απολυτικ, διότι πήγε το 50% και ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές.
0: Έτσι που είναι ο πολιτικός βίος, ο πολιτικός κόσμος. Γιατί η νεολαία πρέπει ντε και καλά να διαλέξει αν κάτι δεν την εκφράζει.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εάν κάτι δεν την εκφράζει,
0: ναι,
1: να πάει να ψηφίσει, ας πούμε, το οποίο θα πρέπει να γίνει και κάτι, να γίνει μια αλλαγή στο Σύνταγμα, τα άκυρα με τα λευκά δεν μπορούν να είναι το ίδιο. Δεν θέλεις κανέναν, ψήφισε λευκό. Είναι ψήφος για μαρτυρία στο λευκό. Λέω εγώ τώρα.
0: Λέω
1: με το μυαλό.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι. Γιατί συμψηφίζεται με τα άκυρα? Είναι δημοκρατικό αυτό? Δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Γι' αυτό δεν έχει μιλήσει κανένας. Δεν συμφέρει να μιλήσει και κανένας.
0: Ούτε πρόκειται.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να πηγαίνουν τα λευκά μαζί με τα άκυρα. Αν είναι δυνατόν. Και κάτι άλλο για το θέμα της επιστολικής ψήφου. Οι ομογενείς του εξωτερικού δεν πρέπει να έχουν καμία πρόσβαση στις εκλογές δικές μας. Καμία πρόσβαση.
0: Εννοείται ότι θα
1: δεν ζουν στην Ελλάδα. Δεν,
0: όχι,
1: δεν
0: όχι,
1: έχουν,
0: αυτό που, αυτό που
1: δεν, έχουν, δεν έχουν πάθει αυτό που έχουμε
0: μισό
1: πάθει
0: λεπτό,
1: εμείς.
0: Μισό λεπτό. Καβοντορίτη.
1: Ναι.
0: Σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις ανατολικές χώρες, οι άνθρωποι της, οι ομογενείς τέλος πάντων, που βρίσκονται στο εξωτερικό ψηφίζουν. Οι Έλληνες γιατί πρέπει να αποτελέσουν εξαίρεση?
1: Διότι δεν βρίσκονται εδώ.
0: Ούτε των άλλων χωρών βρίσκονται, αλλά ψηφίζουν.
1: Θα αποφασίσει ο ξένος που είναι στην Αμερική, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, έχει 300 ανθρώπους σκλάβους εκεί και δουλεύουν σε ένα μαγαζί του.
0: Ποιος έχει
1: και θα ψηφίσει αυτός? Η μαύρη εργασία στην Αμερική είναι, γίνεται χαμός.
0: Αυτά τώρα που λέτε είναι, τα έχετε φανταστεί, τα έχετε βγάλει από το μυαλό σας.
1: Όχι, δεν τα έχω φανταστεί. Δεν δουλεύουν μαύρα στην Αμερική.
0: Και είναι ο Έλληνας τώρα που έχει 300 εργαζόμενους μαύρα.
1: Υπάρχουν
0: και θα ψηφίσει, ας πούμε, και θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα.
1: Υπάρχει κάποιος κόσμος που δουλεύει με μαύρα στην Αμερική. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Τόσους μετανάστες έχει η Αμερική.
0: Φαντάζομαι, θα υπάρχει.
1: Υπάρχει ασφάλεια. Καταρχήν, στην Αμερική δεν υπάρχει ούτε ασφάλεια, βέβαια, έτσι.
0: Τι εννοείται.
1: Ακόμα χειρότερα. Δεν υπάρχει ασφάλεια υγείας. Άμα πεθάνεις, πέθανες. Τέλος.
0: Συγγνώμη.
1: Τουλάχιστον σε αυτό στην Ευρώπη έχουμε και κάτι καλό.
0: Ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια υγείας.
1: Πρέπει να πληρώσεις.
0: Για να έχεις καλύτερη.
1: Όχι, έχουν να πληρώσει. Για να έχεις ασφάλιση σε νοσοκομείο, να πας σε νοσοκομείο, πρέπει να έχεις πληρώσει ασφάλιση, να έχεις ιδιωτική ασφάλιση.
0: Εντάξει, δεν τα ξέρετε, λίγο μπερδεμένα τα έχετε στο μυαλό σας.
1: Υπάρχει δημόσια υγεία.
0: Βέβαια υπάρχει.
1: Αμερική και δεν το ξέρω.
0: Εννοείται ότι υπάρχει.
1: Πού είναι.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει. Να σας πάρω από το χέρι να πάμε να δούμε.
1: 80 εκατομμύρια ζουν κάτω από τη γέφυρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: 80 εκατομμύρια ζουν κάτω από τη γέφυρα, δυστυχώς. Το Λος Άντζελες είναι μια παροικία από φτώχεια. Γέφυρα στη Χλυβή, στον Μπέβερλι Χίλς. Λοιπόν, εντάξει, ξέρουμε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
0: Ναι.
1: Πάντως, δημόσια δωρεάν υγεία δεν υπάρχει στην Αμερική. Πρέπει να πληρώσεις. Και για να πληρώσεις πρέπει να εργάζεις, αν είσαι άνεργος. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κάποιος που ζει στην Αμερική, ας έχει τα ωφέλη που έχει η Αμερική, δεν έχει δικαίωμα όμως να κρίνει την ψήφο εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εμείς τραβάμε το λούκι εδώ. 15 χρόνια κρίσης. Ούτε αυτός που είναι στην Γερμανία έχει δικαίωμα να ψηφίσει εδώ. Κανένας ομογενής δεν πρέπει να ψηφίσει στην Ελλάδα. Έχει και ένα σπιτάκι.
0: Τι
1: έγινε.
0: Επειδή θα πω.
1: Να ψηφίσει
0: στην Ελλάδα. Τα έχετε μπερδεμένα στο μυαλό σας, Καβοντορίτη.
1: Γιατί είναι μπερδεμένα. Συγγνώμη.
0: Όχι, συγγνώμη, αν κάποιος.
1: Να ψηφίσει από ψηφίσει.
0: Όταν έχει περιουσία. Εντάξει, Καβοντορίτη, δεν γίνεται έτσι τώρα.
1: Συγγνώμη, δεν ψηφίσει αμερικάνικες εκλογές.
0: Όχι.
1: Ο Έλληνας.
0: Όχι, μπορεί να μην ψηφίσει.
1: Ο μετανάστης που είναι εκεί.
0: Μπορεί να μην ψηφίσει.
1: Μπορεί να μην ψηφίσει. Να. Και γιατί να ψηφίσει εδώ, για πείτε μου εσείς.
0: Γιατί έχει εδώ την περιουσία
1: δηλαδή,
0: του.
1: Δηλαδή, εγώ μπορώ να μένω στην Κίνα να ψηφίσω.
0: Γιατί
1: στην
0: έχει
1: Ελλάδα.
0: Εδώ την περιουσία του και την οικογένειά του.
1: Δεν έχει καμία οικογένειά εδώ.
0: Πού το ξέρει.
1: Μπορεί να έχει ένα σπίτι εδώ. Συγγνώμη, ναι.
0: Αν έχει ένα σπίτι και φορολογείται, βεβαίως και να ψηφίσει. Δεν κατάλαβα.
1: Δηλαδή για ένα σπίτι που έχει εδώ,
0: πάλι.
1: Όταν έχει την οικογένειά σου αλλού.
0: Δεν συνεννοούμαστε.
1: Δεν ξέρω.
0: Εσείς το νομίζετε, εγώ το νομίζω πάλι.
1: Εγώ θέλω οι ομογενείς να μην ψηφίζουν και να μην υπάρξει επιστολική ψήφο. Γιατί γίνονται νοθείες.
0: Καλά, θα υπάρχει πάντως.
1: Ήδη ο Τραμπ είχε πει, είχε μιλήσει τότε για νοθεία. Και μπορεί να το είχαν κάνει και νοθεία του Τραμπ. Άσχετα τι είναι ο Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν, είχαν γίνει πολλές νοθείες με την επιστολική ψήφο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι ότι πρέπει σύντομα να γίνουν εκλογές. Να αποφασίσει ο λαός.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, Καβδωρίτη. Πού είναι, ποιος είναι. Ο φίλε, ο τώρα συνδέθηκα, το χάσε στο 1 εκατομμύριο. Πάτε και βάζετε στοιχήματα. Ναι, να κάνει μια παρέμβαση ο Μπούμεραγκ. Μετά τον κύριο Παναγιώτη όμως. Λάτε κύριε Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα, Μάνο μου, τι κάνεις.
0: Καλά εσείς.
2: Πρώτα απ' όλα, στεναχωρήθηκα, συγκλονίστηκα, πέθανε η δεύτερη κοπελίτσα.
0: Ναι.
2: Αυτό να πω, συλληπιτήρια στους γονείς της. Και για τις δύο κοπέλες δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω, ήταν κάτι το τραγικό. Θα πάω τώρα κάπου κοινωνικά. Γιατί ειλικρινά από εχθές, ντρέπουμε πιο πολύ που είμαι Έλληνας.
0: Γιατί τι συνέβη χθες.
2: Δεν μου λέτε, συγγνώμη μια μιλάω επιθετικό, μια ενδικό. Τι πάσχει η Ελλάδα, πάσχουμε από υπογεννητικότητα.
0: Έχουμε και από αυτό.
2: Δεν έχουμε παιδιά. Πιάσαν λοιπόν τους δύο ανθρώπους αυτούς με τα 6 παιδιά.
0: Ναι.
2: Η απόλυτη ντροπή του ελληνικού κράτους. Η απόλυτη ντροπή.
0: Γιατί το λέτε αυτό.
2: Έχουν δύο άνθρωποι λοιπόν, ξέραν το πρόβλημά τους, ξέραν ότι δεν έχουν δουλειά και ότι έχουν 6 παιδιά.
0: Ναι.
2: Μένουν λοιπόν σε ένα δήμο ο οποίος υποτίθεται, γιατί πάντα και εγώ είχα καλή γνώμη για το Δήμο Περιστερίου, δεν θα μπορούσαν τους ανθρώπους αυτούς με τα 6 παιδιά να τους βάλουν να σκουπίζουν δρόμους, να τους απασχολήσουν, ναι, στο Δήμο.
0: Φαντάζομαι πως ναι, δεν ξέρω βέβαια τι έχει.
2: Υπάρχει κοινωνική πρόνοια. Ο εισαγγελέας λέει επί 2 χρόνια ασχολήθηκε με την υπόθεσή τους. Κάποιος εισαγγελέας.
0: Ναι, λέω ότι δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει σε επίπεδο.
2: Υπάρχει πρόνοια κρατική και το κεράκι, το κερασάκι στην τούρτα ήταν σήμερα να τους δικάσουν και απορώ με αυτόν τον δικαστή. Απορώ. Σε 2 ανθρώπους που έχουν 6 παιδιά και δεν μπορούν να τα ζήσουν και δεν βρίσκουν δουλειά, πώς λένε οι ίδιοι τώρα έτσι. Και δεν βρίσκαν, γιατί μπορεί να ζητούν. Και εγώ ψάχνω να βρω δουλειά, δεν βρίσκω. Βέβαια, θα μου πεις, έχω και μια ηλικία. Λοιπόν, γιατί ακούει ο άλλος ότι έχεις 6 παιδιά και μπορεί να μην σε θέλει να σε πάρει. Δεν έπρεπε το κράτος που υποτίθεται ότι είμαστε, ζούμε σε ένα ευρωπαϊκό, υποτίθεται έτσι, με εισαγωγικά, σε ευρωπαϊκό κράτος. Τα άτομα αυτά να τα προστατεύσει, υπάρχει πρόνοια. Υπάρχει πρόνοια.
0: Κύριε Παναγιώτη, ακούστε, επειδή το συγκεκριμένο θέμα το έχω διαβάσει, το έχω παρακολουθήσει σήμερα όσο έχω μπορέσει, έχω και εγώ κάποια ερωτήματα. Απ' την άλλη, επειδή έχουν γίνει καταγγελίες και δεν είναι η πρώτη φορά, το να ζουν τα παιδιά μας στα περιτώματα.
2: Πού είναι το πράγμα?
0: Μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι θέμα μόνο του κράτους, είναι θέμα και των γονιών. Το να ζουν τα παιδιά μέσα στα περιτώματα δεν έχει να κάνει με το αν οι γονείς έχουν δουλειά.
2: Εάν είχαν δουλειά, πιστεύω.
0: Όχι, Μανώλη. Μισό λεπτό. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν δουλειά και οι όροι υγιεινής στηρούνται απαρέγκλιτα. Εδώ πέρα υπάρχουν προφανώς και άλλα ζητήματα.
2: Εντάξει.
0: Το να κινδυνεύει η υγεία των παιδιών για λόγους καθαριότητας χώρου δεν έχει να κάνει με το αν κάποιος έχει δουλειά.
2: Μα τώρα, για να νοικιάσεις ένα σπίτι σήμερα, Μάνο μου, θέλεις 100.000 ευρώ. Για να νοικιάσεις για 8 άτομα, λοιπόν, βρήκανε μια τρύπα, οι άνθρωποι μπήκανε μέσα.
0: Ναι,
2: πού είναι το κράτος?
0: Το να είναι αυτή η τρύπα καθαρή δεν είναι θέμα όμως του αν έχεις δουλειά ή όχι.
2: Εντάξει.
0: Εδώ μπαίνουν και μισό λεπτό. Ο δικαστής λοιπόν εξετάζει όλα τα δεδομένα. Δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης, δεν το έχω δει.
2: Και βάζει 16 μήνες φυλακή στη μάνα και στον πατέρα, από 16 μήνες.
0: Ναι, γιατί
2: και ζητάει το κράτος από αυτούς τους ανθρώπους που δεν είχαν να ταΐσουν τα παιδιά τους, σου ζητάει 15 χιλιάρικα να δώσουν. Και δεν υπάρχει πρόνοια πουθενά. Πού είναι το κράτος πρόνοια?
0: Το ότι δεν υπάρχει πρόνοια είναι ένα ζήτημα. Ή ότι η πρόνοια υπολειτουργεί. Δεν είναι αυτό το παράδειγμα πάντως που φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόνοια.
2: Εάν δεν έχουν οι άνθρωποι να φάνε, συμφωνώ, γιατί δεν είχαν, λέει, από ό,τι άκουσα, δεν είχαν καν ζεστό νερό. Δεν είχαν νερό εκεί που μένανε. Ζεστό. Λοιπόν, εάν υπάρχει λοιπόν κράτος, τα άτομα αυτά τα προστατεύει με 6 παιδιά. Δηλαδή να μην τρελαθούμε τελείως.
0: Το να ανοίξουμε το ζήτημα της πρόνοιας και το πώς λειτουργεί στην Ελλάδα, να το κάνουμε.
2: Και να μην πάω στην πρόνοια, να πάω στο Δήμο. Στο Δήμο. Δεν έπρεπε ο Δήμος που υποτίθεται.
0: Και ο Δήμος εντάξει.
2: Ο Δήμος Περιστερίου είναι από τους καλούς Δήμους.
0: Τι πάει να πει καλός κακός. Ο Δήμος είναι Δήμος. Έχει και ο Δήμος το δικό του μερίδιο ευθύνης, εφόσον στα όρια του παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα και το γνωρίζουν.
2: Πελώριο. Και βγήκε μία εκπρόσωπος του Δήμου σήμερα και τι είπε? Ας πούμε ότι το είχαμε ξανακούσει. Το είχατε ξανακούσει. Άρα δεν είσαστε ανήξεροι.
0: Το έχουμε ξανακούσει ως δήλωση είναι λάθος εξ αρχής, διότι δείχνει μία διαφορία.
2: Ακριβώς. Το είχαμε ξανακούσει. Λέει, βγήκε μία, δεν ξέρω τι ήταν, αντιδήμαρχος, τι ήταν εκεί. Και λέει, το έχουμε ξανακούσει, λέει, αυτό κτλ. Λοιπόν, εγώ ειλικρινά.

0: οτιδήποτε, αμέσως θα τρέχαν οι οργανώσεις να τους βοηθήσουν τους ανθρώπους. Έξι παιδιά όμως, Ελληνόπουλα, και δεν τα βοηθάει το ελληνικό.
1: Δεν ξέρω αν θα τους είχαν. Μπορεί και να. Ναι, μπορεί να είναι και έτσι.
0: Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο. Όποτε
1: πριν
0: και
1: να πάμε στο άλλο, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά θα μου το πείτε το άλλο. Ευχαριστώ.
0: Βεβαίως.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Λιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη ΜΕΦ του ΚΑΤ. Καταδικασμένα είναι τα σχέδια για τη δήθεν γαλάζια πατρίδα, ξεκαθαρίζει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το έολο δόγμα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω χιλιάδων οικονομικών παραπεμπτικών για φυσικοθεραπείες. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Night στους 97,8.
3: Ένα λεπτά μετά τις 11. Εδώ στον Real FM 97,8 ο κύριος Παναγιώτης. Ελάτε κύριε Παναγιώτη.
4: Καλημέρα κύριε Μάνο. Λοιπόν, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για σήμερα.
3: Ωραία.
4: Γιατί έχω πελώριο θυμό και δεν θέλω να μιλήσω για πολιτικά. Θα μιλήσω την άλλη εβδομάδα.
3: Ευχαριστώ να κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σας, γεια σας. Έλα Μπουμεράγκ.
5: Έλα Μανώλη, τι κάνεις?
3: Καλά. Τι παρέμβαση, τι συνέβη?
5: Παρέμβαση με το Καποτορίτη ήθελα, ευθέως παρέμβαση όσο αφορά για μας το εξωτερικό και το ψήφο το εξωτερικό. Αυτό είχα ζητήσει, δεν έχει νόημα να μιλήσω τώρα. Ήθελα να ήταν και ο Καποτορίτης στη γραμμή.
3: Ναι, δεν πειράζει, πες τα παρόλα αυτά.
5: Ωραία, οκ, okay, παρατάστα. Έχω βαρεθεί, δύο λεπτά, έχω βαρεθεί ως Έλληνας του εξωτερικού να είμαστε δεύτερης κλάσης ατόμων και να λένε Έλληνες εντός Ελλάδος ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να ψηφίσουμε. Υποτίθεται δημοκράτες και προοδευτικά άτομα, επειδή δεν μένουμε στην Ελλάδα και ούτω καθεξής και δεν έχουμε τραβήξει αυτά που έχετε τραβήξει εσείς τα τελευταία 15 χρόνια. Το ότι φύγαμε, το ότι στέλναμε εμβάσματα από τις στερήσεις μας, το ότι υποστηρίξαμε τους δικούς μας, το ότι ερχόμασταν στην Ελλάδα και αφήναμε λεφτά στην Ελλάδα και ότι δημιουργήσαμε κοινότητες, προσφέραμε στο παρικιακό γίγνεσθε, ότι κρατήσαμε τη γλώσσα, τις παραδόσεις. Άλλοι ασχοληθήκανε με το πολιτικό τοπίο, άλλοι ασχοληθήκανε με το θρησκευτικό και με τις συνορίες και τις εκκλησίες. Αυτό δεν μετράει. Άρα ο Έλληνας του εξωτερικού, της Γερμανίας, της Αμερικής και της Αυστραλίας και της Νότιας Αφρικής δεν έχει κανένα δικαίωμα και δεν είναι Έλληνας επί ίσης όρης με τον Έλληνα της Ελλάδος.
3: Θα σου πω, περίμενε μισό λεπτό, θα σου πω κάτι.
5: Έλα.
3: Και εγώ συμφωνώ ότι ο Έλληνας, μάλλον θα το θέσω λίγο διαφορετικά,
5: okay.
3: Υπάρχουν Έλληνες του εξωτερικού που κατά την προσωπική μου άποψη δεν πρέπει να ψηφίζουν. Γενικά όμως είμαι υπέρ του να ψηφίζουν. Τι θέλω να σου πω? Κάποιος ο οποίος έχει να έρθει στην Ελλάδα, έχει φύγει και έχει να έρθει στην Ελλάδα 20-30 χρόνια, δεν τον συνδέει με την Ελλάδα τίποτα. Δεν έχει περιουσία, δεν κάνει δήλωση, δεν φορολογεί τίποτα απολύτως. Δεν βλέπω για ποιο λόγο πρέπει να μπορεί να ψηφίσει. Ξεκάθαρα.
5: Τότε διακρίνεις τον ψηφοφόρο?
3: Όχι. Σου μίλησα για πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχουν και ακροατές μεταξύ των ακροατών Έλληνες,
5: ναι,
3: οι οποίοι λείπουν από την Ελλάδα 30 και 40 χρόνια, δεν έχουν

0: έρθει ούτε μία φορά.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχουν καμία συμμετοχή στα κοινά. Δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό κράτος. Δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική κοινωνία. Δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική πολιτεία. Πώς θα διαμορφώσουν, πώς θα συμμετέχουν και θα συνδιαμορφώσουν okay. εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Ωραία, μπορεί να σε αφήσω με αυτό το σκεπτικό και να κλείσω, γιατί έχω μόνο 2 λεπτά και να μην κρατήσω τον χρόνο των άλλων ακροατών. Εάν αυτός, τον οποίον περιγράψες πρόσφατα, παρακολουθεί εκτενέστατα την κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν έχει δικαίωμα, δεν μπορεί να διαμορφώσει άποψη.
0: Τι να την παρακολουθεί,
1: για,
0: μέσω,
1: για
0: των μέσων, μέσω των μέσων ενημέρωσης. Όχι.
1: Όπως την παρακολουθώ κι εγώ.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Όπως ακούω σένα. Όχι, δεν έχει το δικαίωμα.
0: Για μένα όχι.
1: Okay. Ωραία, αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε πιο εκτενέστατα από εβδομάδα. Ωραία, κλείνω.
0: Να το κάνουμε.
1: Μιλάμε, Μαλώνη, ευχαριστώ.
0: Έγινε, Μπούμεραγκ, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου,
0: να είσαι καλά.
1: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, η άποψή μου αυτή τώρα. Τι λέει? Ως προς τη λευκή ψήφο, ο Καβαντορίτης έχει δίκιο. Η λευκή ψήφο συνέγγι, προφανώς και είναι. Και σημαίνει κάτι κατά περίπτωση. Ναι, γιατί παίρνουμε και ψηφοδέλτιο. Η προσμέτρηση των λευκών ψήφων στις άκυρες ήταν επινόηση του Κουτσόγερο και έμεινε. Δεν ξέρω αν ήταν του Κουτσόγερο, έμεινε πάντως. Λάθος. Πάμε, λέει, 15 Μαΐου. Τελειώνει η άνοιξη, πότε θα πέσει η Χούντα Κούλη. Ο Γιάννης τώρα τα γράφει αυτά. Καλά, Γιάννη, δεν νομίζω να διαφωνήσω ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε εκλογές. Πάντως. Η κυρία Ηλιάνα από την Αθήνα, λάβει η κυρία Ηλιάνα.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία Ηλιάνα.
2: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Μάλιστα.
2: Χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
0: Ωραία, κι εγώ.
2: Θα ήθελα δύο πράγματα να σας πω. Καταρχάς, χαίρομαι που επαναφέρατε αυτό το θέμα με τους χαιρετισμούς που είχε λήξει για λίγο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταδεικνύει το ότι υπάρχει μια κοινότητα που έχει διαμορφωθεί μέσω της εκπομπής. Ότι στέλνουν χαιρετισμούς ο ένας τον άλλον. Και ακόμα και εγώ που σας ακούω πάρα πολλά χρόνια χωρίς να μιλάω, ας πούμε, χαίρομαι για αυτούς τους χαιρετισμούς, παρόλο που δεν με συμπεριλαμβάνουν.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο είναι να δώσω την ευκαιρία τους χαιρετισμούς μου και εγώ στον κύριο Καβοντορίτη, που είχε μια πολύ ωραία τοποθέτηση σχετικά με την ψήφο των ομογενών.
0: Ναι.
2: Η οποία δεν έχει καμία απολύτως λογική.
0: Όλων των ομογενών.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί?
2: Οι ομογενείς γιατί να ψηφίσουν?
0: Κάποιος δηλαδή που έφυγε από την Ελλάδα πέρσι, πρόπερσι, πριν από 5 χρόνια, γιατί να μην έχει δικαίωμα να ψηφίσει?
2: Δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους που έφυγαν πριν από 2 ή 3 ή 4 χρόνια.
0: Άρα να το δούμε κατά περίπτωση.
2: Και δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να το δούμε κατά περίπτωση.
0: Ξέρετε όμως τι γίνεται, κυρία Ηλιάνα. Το τόσο εύκολο ή το τόσο δύσκολο, εμένα δεν μου ακούγεται, δεν το ακούω καν. Αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι εύκολα, πολύ.
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι κανείς δεν αμφισβητεί τον πατριωτισμό ή την αγάπη των ανθρώπων που έφυγαν. Μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι και μεγαλύτερος από αυτόν που ζουν εδώ.
0: Μα εδώ δεν μπαίνει θέμα.
2: Όμως δεν αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί, έστω και εκείνοι που έχουν φύγει για λίγα χρόνια, που νομίζω ότι αυτοί συνεχίζουν να ψηφίζουν. Γιατί δεν λέγονται ακριβώς ομογενείς οι άνθρωποι που έχουν φύγει
0: όταν είναι στο, όταν είναι στο εξωτερικό.
2: Δεν
0: και εργάζονται στο εξωτερικό.
2: Την πραγματικότητα, την καθημερινότητα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος που ζει εδώ.
0: Όχι, αλλά η μετακίνησή τους είναι απότοκο της κατάστασης.
2: Ο κύριος Μπούμεραγκ, για παράδειγμα, που άκουσα πριν από λίγο, αλλά δυστυχώς όχι ολόκληρη την τοποθέτησή του, οπότε δεν μπορώ να την κρίνω αυτή τη στιγμή, γιατί έκανα κάτι άλλο παράλληλα. Δεν νομίζω ότι συνάντησε στη διαδρομή του, ας πούμε, 5 πατίνια που έπρεπε να κάνει ένα ακροβατικό για να τα ξεπεράσει, να πάει στο δρόμο του, όπως, ας πούμε, συνέβη σε πολλούς ανθρώπους από εμάς που ζούμε εδώ. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλό το θέμα.
0: Όχι, όχι, το θέμα, εγώ, μισό λεπτό, να τα ξεχωρίσουμε λίγο. Το θέμα προφανώς δεν είναι απλό. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια για το πώς θα ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Δηλαδή, το όποιος είναι Έλληνας και ζει στο εξωτερικό ψηφίζει, εμένα δεν με βρίσκει σήμερα. Εμένα. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και το λέω διότι έχω συνομιλήσει με ακροατές εδώ στον αέρα, οι οποίοι ξαναλέγουν να έρθουν 30 χρόνια και σου λένε, ας πούμε, ότι έχουν κάνει περιουσία και καλά έχουν κάνει στο εξωτερικό, γιατί έχουν εργαστεί, δεν τα έχουν πάρει από κανέναν. και έχουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης για το πώς πρέπει να διοικείται μια χώρα και να κυβερνάται. Ναι, προφανώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει λόγο όταν δεν γνωρίζει τι περνάει ο πολίτης. Απ' την άλλη, οι 700.000 που έχουν φύγει την τελευταία δεκαετία, 15ετία, λόγω της κρίσης, λένε ότι έχουν επιστρέψει 400.000. Το ακούω. Αλλά συνεχίζουν να φεύγουν και συνεχίζουν να έρχονται. Μία λοιπόν μεγάλη μάζα, ένας μεγάλος αριθμός, γιατί το μάζα δεν είναι ωραία λέξη, πολιτών που έφυγαν λόγω της κρίσης, κατά την προσωπική μου άποψη, έχουν απόλυτο λόγο να ψηφίσουν.
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι τα πράγματα κρίνονται τόσο πολύ κατά περίπτωση. Όποιος είναι εναντίον της ψήφου των ομογενών, πηγαίνει αυτομάτως στο πύρτο εξώτερων.
0: Όχι, γιατί.
2: Τι κατάλαβα με τη συνομιλία με τον κύριο Καρδάκη.
0: Συνολικά, ναι, εγώ δεν μπορώ το συνολικά.
2: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Εγώ δεν μπορώ γενικώς το οτιδήποτε τσουβαλιάζει τα πάντα. Δηλαδή, δεν είναι όλοι.
2: Ένα άλλο βασικό σημείο, κατά τη γνώμη μου.
0: Να.
2: Κατά πόσον ο εκάστοτε κάτοικος, δηλαδή άλλο, νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετική ορολογία κάτοικος εξωτερικού, που σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φύγει για λόγους εργασίας, αλλά κατά βάθος η έδρα του είναι εδώ, και κάποιος που
0: όχι,
2: έχει γεννηθεί.
0: Μισό λεπτό. Τι πάει να πει η έδρα του είναι εδώ.
2: Πίπτωση και να γυρίσει παρά μόνο στις διακοπές του. Το να πηγαίνει κάποιος διακοπές σε μια άλλη χώρα θα μπορούσε να συμβαίνει στον οποιοδήποτε.
0: Μισό λεπτό.
2: Αλλού.
0: Μισό λεπτό. Η επιστολική ψήφος πρώτα απ' όλα δεν, ναι, αφορά, δεν αφορά μόνο τους,
2: γιατί
0: τους ομογενείς.
2: Είναι ικανής να ψηφίσει κάπου που μπορεί να το έχει καθορίσει ο ίδιος. Έχει την αξία του κι αυτό το να πας.
0: Καταλαμβαίνω τον ενδιασμό.
2: Έχει την αξία του. Δηλαδή δεν είναι. Όταν τα πράγματα γίνονται λίγο αυτόματα και εύκολα, δεν τους δίνουμε και την αξία που τους πρέπει. Γιατί αυτό είναι στην ανθρώπινη φύση. Κάτι που μας παρέχεται πολύ εύκολα, αυτομάτως απαξιώνεται από εμάς. Όχι γιατί είμαστε κακοί οτιδήποτε, αλλά γιατί αυτό είναι μέσα στη φύση μας. Κάτι που μας δίνεται έτσι τόσο απλά.
0: Ωραία.
2: Δείτε, ας πούμε, πώς συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον και στη γη που μας έχει δοθεί.
0: Καταλαβαίνω τον ενδιασμό.
2: Δηλαδή και αυτό είναι ένα πρόβλημα, η επιστολική ψήφος, άσχετα αν βολεύει.
0: Ναι, η επιστολική ψήφος βέβαια δεν αφορά μόνο τους Έλληνες.
2: Πάντων, ας μείνουμε λίγο στο θέμα μόνο του εξωτερικού. Δεν βιώνει το ίδιο ένας άνθρωπος. Σίγουρα ένας άνθρωπος που ζει και έχει γεννηθεί αλλού και ζει αλλού, έχει την εργασία του αλλού, όλη την ζωή του αλλού και έρχεται στην Ελλάδα για τις διακοπές του.
0: Προφανώς αντιμετωπίζει διαφορετικά την κατάσταση από έναν άνθρωπο που έχει φύγει από την Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης.
2: Από τον κάτοικο του εξωτερικού, ο οποίος όμως ίσως και αυτός είναι μια διαφορετική κατηγορία από τον άνθρωπο που ζει καθημερινά εδώ και έχει τα πάντα εδώ.
0: Ωραία, μισό λεπτό όμως τώρα. Μισό λεπτό.
2: Αυτό ήθελα να πω εγώ, εντάξει.
0: Όχι, κουβέντα κάνουμε. Μισό λεπτό όμως να ρωτήσω κάτι.
2: Και πολύ κουβέντα.
0: Εάν δεν κάνουμε πολύ κουβέντα, τι εννοείται.
2: Εντάξει, τι να σας πω. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω εγώ.
0: Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εάν δεν έχει δικαίωμα ένας Έλληνας στο εξωτερικού να ψηφίσει, που έχει φύγει λόγω της οικονομικής κρίσης. Έτσι, που όταν φεύγεις λόγω μιας κρίσης, δεν βάζεις ένα χρονοδιάγραμμα απαραίτητα το θα γυρίσω σε 10 χρόνια. Μπορεί να σου πάνε όλα κατευχήν και να μείνεις πολλά χρόνια στο εξωτερικό ή μπορεί να στραβώσουν τα πράγματα και να ξαναεπιστρέψεις. Έτσι δεν είναι? Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν.
2: Πρέπει να δώσουμε αξία στην ψήφο.
0: Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Υπάρχουν Έλληνες αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, χιλιάδες, που έχουν υποχρεώσεις στην Ελλάδα.
2: Ναι, και γι' αυτό το λόγο έρχονται πάρα πολύ συχνά. Θα μπορούσαμε
0: μέσα. Όχι, μπορεί να μην έρχονται και καθόλου.
2: Συχνά τους ταξίδια να συμπεριλάβουν και ένα ταξίδι που να έχει να κάνει με την ψήφο, που είναι και ασχετικά αραιά, δεδομένου ότι είναι κάθε 4 χρόνια.
0: Όχι, μπορεί να μην έρχονται και καθόλου. Δεν είναι έτσι όπως το λέω.
2: Έρχονται πολύ συχνά οι άνθρωποι που έχουν φύγει λόγω
0: οικονομικής. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έρχονται. Γιατί επιμένετε σε αυτό?
2: Δεν μπορώ να ξέρω πόσοι έρχονται και πόσοι δεν έρχονται.
0: Ναι, αλλά επιμένετε ότι έρχονται. Εγώ σας λέω λοιπόν, ξέρω ανθρώπους που δεν έρχονται.
2: Εγώ αυτό που επιμένω είναι ότι η ψήφος έχει αξία και ότι πρέπει να της δίνουμε την αξία που της πρέπει. Ίσως πρέπει να σκεφτούμε αν κάποιες ρυθμίσεις στερούν αυτή την αξία που έτσι κι αλλιώς έχει. Αυτό λέει.
0: Εδώ οι μισοί ψηφοφόροι δεν πάνε να ψηφίσουν. Ποια αξία έχει ακριβώς η ψήφο? Εδώ λέει οι μισοί ψηφοφόροι από τους εγγεγραμμένους δεν πάνε καν να ψηφίσουν.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ψηφοσία.
0: Αξία έχει.
2: Αν εσείς ένα διαμάντι το πετάξετε στα σκουπίδια, φταίτε εσείς, δεν φταίτε το διαμάντι.
0: Το διαμάντι δεν φταίει ούτως ή άλλως.
2: Το διαμάντι φταίει ούτως ή άλλως. Εσείς φταίτε που το πετάξετε, εσείς δεν είδατε ότι λαμποκοπάει.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι κανένας Έλληνας στο εξωτερικό δεν πρέπει να ψηφίζει?
2: Εγώ θεωρώ αυτό που σας είπα, ότι η ψήφος έχει αξία και πρέπει να της δίνουμε την αξία.
0: Μισό λεπτό. Σας βάζω ένα ερώτημα.
2: Αυτό είπα. Και υπάρχουν άνθρωποι μεγάλοι, άνθρωποι με προβλήματα,
0: ναι,
2: που πηγαίνουν να ψηφίσουν και που ίσως και οι αρμόδιοι εκεί δεν τους κάνουν και τη ζωή όσο εύκολη θα έπρεπε.
0: Μισό λεπτό.
2: Δηλαδή το βλέπεις τον άλλο ότι δεν μπορεί να κινηθεί και όπως το λέμε αυτός ο εφορευτική επιτροπή κάπως δεν του πάει, ας πούμε. Σου λέει είσαι έξω από την αίθουσα που προβλέπεται με το ονοματεπώνυμό σου.
0: Υπάρχει και αυτό και υπάρχει και το αντίστοιχο.
2: Εκεί δηλαδή, που είσαι δεδομένο δεν μπορεί να κάνεις ένα βήμα παραπάνω.
0: Ωραία.
2: Ο άλλος έχει πάει όμως.
0: Να σας, θα μου απαντήσετε στο ερώτημα. Το ερώτημα που θέτω, γιατί αν το θέσουμε σε μία βάση συζήτησης, νομίζω ότι μπορώ να βάλω ένα ερώτημα. Εσείς λοιπόν είστε κατά της ψήφου γενικά των Ελλήνων του εξωτερικού?
2: Εγώ, η γνώμη μου είναι αυτή που σας είπα.
0: Όχι, μισό λεπτό.
2: Να είναι ότι οι άνθρωποι που ζουν, όπως το είπε ο κύριος Καβοντορίτης πολύ ωραία, ότι ένας άνθρωπος που ζει εδώ ζει μια καθημερινότητα και ο καθένας εκεί που ψηφίζει ζει την καθημερινότητα που ψηφίζει. Αν θυμάμαι καλά, επειδή δεν έχω ακούσει πολλές φορές τον κύριο Καβοντορίτη, ζει στην Εύβοια νομίζω. Έχει την καθημερινότητα εκείνης της περιοχής που εγώ δεν τη γνωρίζω.
0: Ναι, όχι. Να σας πω. Ξεκάθαρα, καθαρά λόγια.
2: Αν κάνω λάθος για τον τόπο διαμονής, θα με συγχωρέσει.
0: Δεν έχει σημασία ο τόπος διαμονής του καθενός. Μπορεί να είναι ο τόπος καταγωγής του, μπορεί να είναι και ο τόπος κατοικίας του. Δεν έχει σημασία.
2: Ας πούμε στη Μαγαδασκάρη.
0: Ναι.
2: Μπορεί να είναι Έλληνας, μπορεί ας πούμε να έχει μέσα του, ξέρω εγώ, 1000, αλλά δεν ζει την καθημερινότητα.
0: Άρα εσείς είστε γενικός.
2: Ο Θεσσαλονικιός, ο κύριος Καβοντορίτης στην Εύβοια κλπ.
0: Ωραία, άρα εσείς είστε γενικός.
2: Λέω δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό, ότι ο άνθρωπος εκεί που ζει μια καθημερινότητα και αυτό έχει μια μεγάλη παράμετρο βαρύτητας που πρέπει να υπολογιστεί.
0: Ναι.
2: Τη ψήφος έχει μια αξία.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή η ψήφος. Συμπληρώνω ένα κουτάκι, ξέρω εγώ, κάνω μια παραγγελία για τον καφέ μου ιντερνετικά. Έχει μια μεγαλύτερη αξία.
0: Όχι, δεν απαξιώνει κανείς την ψήφο κατά αυτόν τον τρόπο.
2: Εντάξει, θα δούμε.
0: Δηλαδή, κάποιος που φορολογείται στην Ελλάδα αλλά βρίσκεται αυτή τη στιγμή και εργάζεται στο εξωτερικό λόγω της κρίσης, για ποιο λόγο δεν μπορεί να ψηφίσει στην Ελλάδα? Έχει μόνο υποχρεώσεις? Δεν έχει δικαίωμα? Είναι πολύ καθαρή η ερώτηση που σας κάνω.
2: Δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι που, αν κάποιος έχει φύγει για 2 χρόνια, θεωρείται ομογενής ή κάτοικος εξωτερικού. Είσαι σε αυτό που είσαι δημοσιογράφος, το γνωρίζετε καλύτερα.
0: Όταν εργάζεσαι σε μια ξένη χώρα, εντάσσεσαι στο σύστημα της χώρας στην οποία...
2: Και μια άλλη σημαντική παράμετρος κατά τη γνώμη μου είναι αν αυτός ο άνθρωπος...
3: 81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων στον πρώτο προημιτελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 στις νίκες και χρειάζεται άλλη μία για να περάσει τα ημιτελικά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά επιρωτικά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Να σας πω ότι είναι σε διαδικασία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στο δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Έχουν προκριθεί ήδη Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία και Αυστραλία. Τώρα προκρίθηκε και η Ρουμανία και μένουν ακόμα 5 χώρες, εκ των οποίων μέσα στις χώρες που απομένουν προς πρόκριση είναι και η Κύπρος. Να δούμε αν θα καταφέρει η Κύπρος να προκριθεί. Η Ρουμανία που πέρασε τώρα είναι αυτό που λέγαμε πριν με την Ελένη. Η όμορφη κοπελίτσα αυτή, πώς τη λένε, κάτι δεν θυμάμαι το όνομα. Η μάλλον όμορφη, ναι. Η μάλλον όμορφη, σωστά. Λοιπόν, ποιος πέρασε τώρα, η Μάλτα. Ελάτε, κύριε Διονύση, από το Περιστέρι.
1: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Διονύση.
1: Αν θέλεις, μίλα μου στον Νικό, για να είναι πιο ανετική.
0: Πάμε.
1: Νομιλία μας. Σ' ακούω αρκετό καιρό. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά μπήκα στη διαδικασία να σε καλέσω.
0: Ωραία.
1: Το ένωσμα μου το έδωσε το ζήτημα που έχει τεθεί στα τελευταία τηλεφωνήματα και έχει να κάνει με το δικαίωμα ψήφου. Ναι, θα είμαι λιτός, γιατί ένας από τους λόγους που σε παρακολουθώ είναι ότι είσαι απόλυτος πολλές φορές στις απόψεις σου, ασχέτως αν συμφωνώ ή όχι, και είναι ένα χαρακτηριστικό ανθρώπου ειλικρινούς. Και επειδή μου αρέσει να μιλάω.
0: Χωρίς να σημαίνει ότι η άποψή μου είναι σωστή, έτσι.
1: Σαφώς, ναι, πολλές φορές διαφωνώ μαζί σου.
0: Όχι, εννοώ ότι είμαι απόλυτος στις απόψεις μου, αλλά δέχομαι τα επιχειρήματα και μετά, όταν το σκέφτομαι, αν η άποψή μου πάσχει, αλλάζω άποψη, δεν έχω θέμα.
1: Αυτό είναι το σκεπτικό ενός υγιούς ανθρώπου. Γιατί σκοπός δεν είναι να γίνεται ένας μονόλογος από τη μία και ένας μονόλογος από την άλλη.
0: Μα εγώ τα ακούω τα επιχειρήματα όλα.
1: Είναι λογικό. Και επειδή ακριβώς και εγώ είμαι έτσι, όχι απόλυτος, αλλά είμαι ξεκάθαρος στις απόψεις μου και μάλιστα μου άρεσε το ερώτημα που έθεσε στην προηγούμενη.
0: Μισό λεπτό να πω ότι η Κύπρος προκρίθηκε.
1: Μπράβο, λοιπόν. Ναι, Έλληνας είναι. Ναι. Λοιπόν, τη ρωτούσες.
0: Αν πάει, το φεύγει το παιδί μου, πάει στο εξωτερικό.
1: Και η κυρία, εν πάση περιπτώσει, ήθελε λίγο να το περάσει πλαγίως. Για μένα, λοιπόν, αν μου θέτεις αυτό το ερώτημα, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Όχι, κανένα δικαίωμα ψήφου, και το λέω αυτό,
0: ναι.
1: Γιατί όχι απλώς δέχομαι την ελληνικότητα, γιατί μίλησε ένας συνακροατής από την Αμερική και είπε ότι εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού προάγουμε τον ελληνισμό και δίνουμε τα λεφτά μας.
0: Από την Αυστραλία.
1: Ναι. Ακριβώς, ναι. Εγώ, λοιπόν, όχι μόνο δέχομαι την ελληνικότητα, γιατί έχω μάθει στη ζωή μου να αναγνωρίζω τον Έλληνα πρωτίστον ως φιλέλληνα, έτσι. Γιατί είμαστε πάρα πολλοί Έλληνες, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε όλοι φιλέλληνες. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εγώ δέχομαι και τον πατριωτισμό και το γεγονός ότι θα αφήσει τα λεφτά του εδώ ή θα τα στείλει. Σε καμία περίπτωση όμως αυτή δεν είναι κατά με, έτσι. Δεν είναι λόγοι για να έχει δικαίωμα ψήφου και να διαμορφώσει την καθημερινότητά μου ένας ο οποίος μένει στη Μελβούρνη ή μένει στο...
0: Αν φορολογείται και στην Ελλάδα.
1: Συγγνώμη,
0: αν φορολογείται και στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως, αν φορολογείται στην Ελλάδα, να λάβει κάποιες ελαφρύνσεις ή κάποια...
0: Να μην ψηφίζει δηλαδή.
1: Όχι, να μην ψηφίζει. Δεν μπορεί κανένας να μου διαμορφώσει εμένα την καθημερινότητα από τη στιγμή που...
0: Λοιπόν. Να διαβάσω δύο μηνύματα, κύριε Διονύση.
1: Βεβαίως.
0: Το ένα μήνυμα είναι από τον από τον Άκη από το Αμβούργο, που είναι τακτικός, πολύ τακτικός ακροατής στα μηνύματα. Άποψη, λέει, σεβαστή. Αν χώρες όπως η Αμερική, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, Ελβετία, Αυστρία, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία, Φιλανδία και Δανία εμπιστεύονται τους πολίτες τους να ψηφίζουν από το εξωτερικό, γιατί να μην μπορεί και η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες που αναφέρει ο κύριος Σάκης εφαρμόζουν την επιστολική ψήφο για τους πολίτες τους που βρίσκονται εκτός της επικράτειάς τους. Ένα. Δύο. Δεύτερο μήνυμα. Η Τούρκη, μου το στέλνει η κυρία Μίλια. Οι Τούρκοι που ζουν στη Γερμανία και είναι κάποια εκατομμύρια ψηφίζουν επιστολική ψήφο όταν γίνονται εκλογές στην Τουρκία. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλες και την Κύπρο δεν τη βάζω μέσα στις. Συγγνώμη, την Τουρκία δεν τη βάζω μέσα στις ανεπτυγμένες. Αλλά αυτές που ανέφερα πριν είναι ανεπτυγμένες, δεν μην τρελαθούμε. Την εφαρμόζουν την επιστολική ψηφοδέλτια και χρόνια.
1: Απάντηση σε αυτό το επιχείρημα, Μανώλη, θα σου πω το εξής. Η Γερμανία προφανώς είναι μία από αυτές τις χώρες οι οποίες είναι αναπτυγμένες, όχι αναπτυσσόμενες, είναι αναπτυγμένες, έτσι. Υπάρχουν οίκοι ανοχής και προφανώς το γνωρίζει, εκτινοβάτες. Όπως και στην Ολλανδία, αναπτυγμένη χώρα και η Ολλανδία, αλλά υπάρχουν τα ναρκωτικά και η πορνεία στις βιτρίνες. Τι θέλω να πω.
0: Σαφώς. Νόμιμα είναι αυτά.
1: Φυσικά και είναι νόμιμα και οι κτηνοβάτες είναι νόμιμοι στη Γερμανία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε μοντέλα. Μισό λεπτό,
0: άλλο η κτηνοβασία.
1: Άλλο δεν είναι νόμιμη.
0: Άλλο η κτηνοβασία. Η κτηνοβασία είναι ένα αδίκημα. Στην Ελλάδα η πορνεία, εφόσον γίνεται νόμιμα, δεν είναι αδίκημα.
1: Ναι, από τη στιγμή που η κτηνοβασία στη Γερμανία είναι νόμιμη,
0: δεν ξέρω αν είναι νόμιμη. Για να είμαι ειλικρινή, όχι βέβαια.
1: Άρα λοιπόν δεν πρέπει να υιοθετούμε την άποψη ότι επειδή γίνεται σε άλλα κράτη προηγμένα θα πρέπει να το υιοθετήσουμε κι εμείς. Άλλωστε θα σου θυμίσω ότι είχε πει ο Πυθαγόρας ότι είναι προτιμότερο να ακολουθείς τα στενοσόκακα παρά τις λεωφόρους. Άποψη δική μου είναι αυτή. Και επειδή μιλήσαμε και για πολίτες και επειδή μιλάμε και για πολίτες, ο όρος ενεργός πολίτης δεν υφίσταται για μένα. Ο πολίτης εξορισμού πρέπει να είναι ενεργός. Αυτό λιγάκι για το για την ψήφο γενικότερα. Για το κατά πόσον θα πρέπει να ψηφίσει κάποιος στις εκλογές γενικότερα. Η αποχή για μένα είναι κάτι το οποίο είναι καταδικαστικό. Είναι καταδικαστέο μάλλον.
0: Ωραία, σας γίνει λοιπόν εφαρμογή του νόμου.
1: Θα πρέπει λοιπόν στη συνείδηση του καθενός, να γίνει μάλλον συνείδηση του καθενός, ότι θα πρέπει να είναι πολίτης και όχι ιδιώτης. Θα πρέπει λοιπόν να πάνε να ψηφίσουν όλοι και αν δεν τους εκφράζει προφανώς το πολιτικό σύστημα το οποίο εκφράζεται από τους πολιτικούς αυτή τη στιγμή και εμένα δεν με ικανοποιεί εν πάση περιπτώσει, ας πάει να ακυρώσει αν θέλει και να πει ότι δεν γουστάρει αυτό το σύστημα.
0: Ξέρετε ποιο νομίζω είναι, κύριε Διονύση, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Έτσι όπως το αισθάνομαι εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι τελικώς αυτοί που μάλλον όχι, ένα μέρος εκείνων που ψηφίζουν, ψηφίζουν διαμαρτυρόμενοι. Η ψήφος, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να είναι θετική. Δεν πρέπει να είναι ψήφος διαμαρτυρίας.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως. Γιατί το να υπάρχει μια βαλβίδα εκτόνωσης είναι επικίνδυνο, σαν μιλάω για την ψήφο διαμαρτυρίας. Η βαλβίδα εκτόνωσης μπορεί δυστυχώς να καταστρέψει ένα ακόμα χειρότερη από την υπάρχουσα κατάσταση, η οποία δεν είναι πολύ καλή.
0: Εγώ ναι, βέβαια, για να υπάρξει ψήφος θετική πρέπει να υπάρχει
1: πεδίο λαμπρών πολιτικό.
0: Αυτό δηλαδή, πρέπει να υπάρχει σοβαρή εκπροσώπηση στο πολιτικό προσωπικό.
1: Σε καμία περίπτωση, γι' αυτό δεν μίλησα ούτε για λευκό, γιατί λευκό σημαίνει δεν έχω πολιτική άποψη.
0: Όχι, υπάρχει ψηφοδέλτιο λευκό όμως.
1: Ναι, το γνωρίζω. Για μένα όμως είναι πολιτική στάση λάθος να επιλέξεις το λευκό ή να επιλέξεις την αποχή. Πολιτική στάση για μένα είναι
0: λοιπόν,
1: να
0: πάω. Μου λένε τώρα ότι δεν είναι η κτηνοβασία νόμιμη στη Γερμανία. Δεν το ξέρω, το ψάχνω κι εγώ.
1: Για να το 2014 πάντως είχαν βγει και είχαν πει ότι η κτηνοβασία πια, και μάλιστα υπάρχουν και ζωολογικά πάρκα για κτηνοβάτες όπου μπορούν να κάνουν τις ωρέξεις τους, τέλος πάντων να τις εκδηλώσουν.
0: Λοιπόν, διαβάζω ότι αν και παλαιότερα υπήρχαν νομικά, στην Ελλάδα προφανώς είναι παράνομη, εντάξει, εάν και παλαιότερα υπήρχαν νομικά κενά σε ορισμένες χώρες όπως Δανία και Γερμανία, τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναθεωρήσει τους νόμους τους, απαγορεύοντας ρητά την πρακτική αυτή για λόγους προστασίας της ευζοίας των ζώων.
1: Γιατί υπήρξε μεγάλη αντίδραση από φιλοζωικές εταιρείες. Γιατί υπήρξαν αυτοί οι οικιανοχείς δυστυχώς σε προηγμένες χώρες όπως Γερμανία και Ολλανδία, και μετά από την κατακραυγή που έπεσαν πάνω οι φιλοζωικές εταιρείες και πολύ καλά έκαναν, πήραν πίσω αυτά τα μοντέλα. Οπότε αναγκάστηκαν να τους κλείσουν αυτούς τους οικοδομητές.
0: Και αυτό έγινε μετά το 2016.
1: Ακριβώς. Επομένως, για να μην σας τρώω άλλο από τον χρόνο, άποψή μου όσον αφορά καταρχάς τους φιλέλληνες Έλληνες του εξωτερικού, επιμένω να λέω τι λέει το πρόθεμα φιλέλληνες.
0: Κοιτάξτε, ο φιλέλληνας δεν μπορεί να είναι Έλληνας και να είναι φιλέλληνας. Μόνο κάποιος ξένος μπορεί να είναι φιλέλληνας. Ο Έλληνας είναι Έλληνας, τέλος.
1: Ο Έλληνας μπορεί να είναι το γένος Έλληνας, αλλά συνήθως να μην είναι φιλέλληνας. Και υπάρχουν δυστυχώς πολλοί εφιάλτες. Οπότε, επίτρεψέ μου να επιμείνω στον όρο φιλέλληνας Έλληνας, γιατί έχει την σημασία του. Γνωρίζοντας ιστορία, θα σου πω ότι ήταν πάρα πολλοί εφιάλτες και προφανώς το γνωρίζεις και εσύ και πάρα πολλοί από το ακροατήριο που μας ακούνε. Λέω λοιπόν ότι σέβομαι απόλυτα και υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού που πραγματικά δίνουν μάχη, όπως είπε και ο συνομιλητής, συνακροατής, μέσω της Εκκλησίας, μέσω πολιτικών εκδηλώσεων και οργανώσεων για τη διάδοση του ελληνισμού. Αυτό όμως δεν θα έπρεπε να του επιτρέπει το να διαμορφώνει τη ζωή μου εμένα εδώ στην Αθήνα. Κανένα δικαίωμα. Θα μου πεις, δεν φορολογείται. Και πάλι δεν δίνει το δικαίωμα. Γιατί να διαμορφώσω εγώ το πολιτικό κλίμα στη Ροδόπη επάνω, ας πούμε, ή στα Γιάννενα ή στα Χανιά, ζώντας εδώ στην Αθήνα. Δεν έχω το δικαίωμα.
0: Ναι, εσείς βάζετε τώρα και το θέμα των ετεροδημοτών, που είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον ζήτημα.
1: Ακριβώς, το ίδιο είναι.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι το ίδιο.
0: Ναι, ο ετεροδημότης είναι και αυτό ένα σημαντικό ζήτημα.
1: Γιατί να πάω να διαμορφώνω εγώ, που μένω εδώ στην Αθήνα, το κλίμα κάτω στο Ρέθυμνο, στην
0: Πάντως Καμιά. Παλιά, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, αυτά τα είχαν λύσει, θυμάστε πώς.
1: Με λεωφορεία που βάζανε.
0: Με τα τσάρτερ από το εξωτερικό και εγώ δεν μιλάω για την εσωτερική μετακίνηση, είναι εύκολη. Τα τσάρτερ από το εξωτερικό πετάγανε, δεν έβρισκες πτήση.
1: Καραβιές ολόκληρες.
0: Έτσι, δεν πληρώνανε δραχμή.
1: Ναι, δεν πληρώνανε, έρχονταν εδώ.
0: Ερχόντουσαν, ψηφίζανε μια χαρά.
1: Βέβαια.
0: Τρώγανε, πίνανε, φεύγανε, χαίρετε.
1: Ναι, και αν ψήφισαν, καλώς, αν δεν ψήφισαν, εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα λίγοι θα το εκμεταλλευτούν. Καλά, δεν το ξέρεις, αλλά...
1: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αυτά ήθελα να σου πω, Μανώλη, χάρηκα πραγματικά.
0: Και εγώ, κύριε Διονύση, να είστε καλά.
1: Ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναβούμε.
0: Βεβαίως, όποτε θέλετε, άλλη μόνο.
1: Να είσαι καλά, καλή στιγμή.
0: Και εσείς, γεια σας. Ο κύριος Λεωνίδας από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κύριε Λεωνίδα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Ελάτε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Ναι, ναι, γιατί οδηγώ, αλλά έχω ανοιχτή ακρόαση και...
0: Ναι.
2: Μπορώ να μιλήσω.
0: Είναι πολύ καλό να ξέρετε να οδηγείτε και να μιλάτε, αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι, έχω ανοιχτή ακρόαση.
0: Εντάξει, εντάξει. Δεν ενοχλεί, για άλλες φορές ενοχλεί, τώρα δεν ενοχλεί, οπότε πάμε.
2: Ναι, εντάξει. Τίποτα. Απλώς δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο, πρώτη φορά περνώ. Απλώς σας άκουγα και επειδή το θέμα έχει ενδιαφέρον τώρα, επειδή πρόκειται να έχουμε και εκλογές σχετικά σύντομα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω την κόρη μου στην Ολλανδία, η οποία η κοπέλα, όπως σχεδόν και πάρα πολλοί φίλοι μου, έχουν παιδιά στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Με την οικονομική μετανάστευση από το 10 και μετά. Και λόγω οικονομικής κρίσης, αλλά και όχι μόνο.
0: Ναι.
2: Επειδή, ας πούμε, έχουμε και μια περίεργη κατανομή πλούτου στην Ελλάδα. Δηλαδή, παρόλο που υπάρχουν εταιρείες, ας πούμε, όπως είναι οι τράπεζες, για παράδειγμα, ή όπως είναι η παραγωγή ενέργειας κτλ., οι οποίοι έχουν απίστευτα κέρδη. Δηλαδή, η κερδοφορία τους συγκριτικά με τις αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερες. Έχουν τους μισθούς του χιλιάρικου ή ας πούμε και λίγο παραπάνω σε παιδιά που έχουν αποφοιτήσει τρίτο βάθμια εκπαίδευση, που έχουν κάνει και τα μεταπτυχιακά τους κτλ. Και τα περισσότερα από αυτά, επειδή δεν άντεχαν άλλο αυτή την κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, μετανάστευσαν γιατί βρήκανε καλύτερες συνθήκες και οικονομικές αλλά και εργασιακές. Τώρα, αυτά τα παιδιά είναι δυνατόν να μην έχουν το δικαίωμα να. Που έρχονται δύο-τρεις φορές το χρόνο στην Ελλάδα, έρχονται. Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα αυτά τα παιδιά που οι συνθήκες της χώρας τους ανάγκασαν να φύγουν, να μην έρχονται να ψηφίσουν ή να μην ψηφίζουν με επιστολική ψήφο? Εγώ το θεωρώ τελείως παράλογο.
0: Ναι.
2: Δεν συζητώ τώρα για μετανάστες δεύτερης, τρίτης γενιάς στην Αμερική, στην Αυστραλία κτλ. Αλλά τώρα μιλάμε για μισό εκατομμύριο περίπου νέους και νέες, οι οποίοι μετανάστευσαν από το 10 και μετά. Και συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Και ελπίζουν μάλιστα με την συμβολή τους, ας πούμε, στην εκλογική διαδικασία, πιστεύουν ότι αν αλλάξουν οι συνθήκες συμβάλλοντας με κάποιο τρόπο, να μπορέσουν να επιστρέψουν κιόλας. Δηλαδή, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, πολλά παιδιά θέλουν να επιστρέψουν. Αλλά ελπίζουν και σε μια αλλαγή των συνθήκων. Έτσι. Δηλαδή αυτό που ακούω ότι με ποιο δικαίωμα, ας πούμε, να έρχονται κτλ. Εγώ το θεωρώ κάπως παράλογο. Έτσι. Και από νέους ανθρώπους, μάλιστα την κυρία Ηλιάνα, δεν ξέρω προηγουμένως που μίλησε, που άκουγα, το θεωρώ τελείως παράλογο να μην μπορούν να ψηφίσουν.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, και τη μεταφέρω.
0: Βεβαίως.
2: Εντάξει.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυτό ήθελα. Ναι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Λεωνίδα. Να είστε καλά.
2: Εντάξει, καλό βράδυ.
0: Καλό δρόμο να έχετε. Καλό βράδυ. Ναι, καλέστε και τον Γιώργο. Κυρία Βάσια, και μετά τον Γιώργο θα βάλουμε ένα τραγουδάκι. Οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν βγει αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή, αλλά επειδή τώρα μπήκε το θέμα, μπορούν να κάνουν μια παρέμβαση όπως έκανε και ο Μπούμεραγκ, και το ίδιο θα κάνει και τώρα και ο Γιώργος από το Λονδίνο. Σύντομη θα είναι η παρέμβαση εκεί στο δίλεπτο, τρίλεπτο, γιατί νομίζω ότι επειδή μπήκε τώρα αυτό το θέμα και το συζητάμε, προφανώς οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν ένα λόγο παραπάνω για να τοποθετηθούν. Τον έχουμε. Έλα, Γεωργή.
3: Λοιπόν, η παρέμβασή μου είναι πολύ σύντομη.
0: Ναι.
3: Επειδή εγώ είμαι 26 χρόνια στο εξωτερικό, mm-hmm. έχω δουλέψει 30 χρόνια μου στην Ελλάδα, mm-hmm. η μητέρα μου ζει στην Ελλάδα, mm-hmm. να έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν κάποιοι στην Ελλάδα κόβοντας σύνταξη της μητέρας μου, να έχουν κάποιοι δικαίωμα να ψηφίσουν στην Ελλάδα, ας μου γυρίσουν πίσω τα 3 χρόνια που πήγα φαντάρος, τα 30 χρόνια που δούλεψα για την Ελλάδα και αυτά που πληρώνω άλλα 25 χρόνια και αυτά που έχω στην Ελλάδα που με φορολογούν, αλλά αυτό είναι άλλο. Ας μου δώσουν τα 3 χρόνια που πήγα φαντάρος, που πήγαν η οικογένειά μου, αυτοί έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στην Ελλάδα και να διαμορφώνουν το μέλλον της μητέρας μου, της αδελφής μου, των ανιψιών μου, αλλά εγώ δεν έχω το δικαίωμα που είμαι στο εξωτερικό. Να γυρίσω πίσω και να ψηφίσω, έτσι Μανώλη.
0: Όχι, τώρα ποια έχεις.
3: Όχι, δεν καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Για εκεί.
3: Ξέρω τι έχω.
0: Ναι, για
3: εκείνους που... Εγώ δεν χρειαζόμουν να κάνω το δικαίωμα της επιστολικής, γιατί εγώ ερχόμουν, γιατί είχα οικονομική άνεση και ερχόμουν και ψήφισα.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
3: Εγώ μιλάω για τη γενικότητα, όπως είπε ο κύριος προηγουμένως. Τα παιδιά αυτά που πήγαν στο εξωτερικό. Τα παιδιά αυτά που πήγαν στο εξωτερικό μου τους έχουν τους γονείς τους εκεί, οι οποίοι κάτι, γιατί πρόσεξε κάτι, Μανώλη. Αυτό που έχουν οι Έλληνες του εξωτερικού που δεν το έχουν στην Ελλάδα, ξέρεις τι, δεν έχουμε εμείς, Μανώλη. Το γνωστό να με βάλει στο δημόσιο. Εγώ δεν έχω. Το γνωστό να μου κάνει το ρουσπέτι. Εγώ δεν έχω. Το γνωστό να μου βρει δουλειά. Εγώ δεν έχω. Θέλουν λοιπόν κάποιοι να μην ψηφίζουν αυτοί που είναι στο εξωτερικό, ένα είμαι εγώ, για να μπορούν κάποιοι που έχουν τα connection, δηλαδή τις διασυνδέσεις, για να αντιλαμβάνομαι αυτή τη λέω, να μπορούν να τακτοποιούν τους δικούς τους ανθρώπους, τα δικά τους παιδιά, να τα βάζουν όπως θέλουν και να τα ανοίξουν τα δικά μου, επειδή ο θείος τους είναι στο εξωτερικό, να μην έχει δικαίωμα να αλλάξει το σύστημα, παραδείγματος χάρη. Κατάλαβες, Λεμανό.
0: Ναι, ναι.
3: Ας μου γυρίσει λοιπόν το ελληνικό κράτος τις προκαταβολές που μου τις έχουν κρατημένες από το 2000, από τις επιχειρήσεις μου, που τα κατανάψαν στο χιόνι. Το ΦΠΑ που ακόμα μου το χρωστάνε. Τα 3 χρόνια που πήγα φαντάρος, τα καθίσω στο καβάλι ένα κονδύλι, αλλά αυτός είναι ακόμα στους όρεπες. Με τους τρόπους της που θα πει.
0: Ναι, Γιώργο, άιμπαν, δώσε για να μπορούν να σε βρουν.
3: Ναι, κατάλαβες Μανώλη τι θέλω να πω. Τα εμά και τα εσά εμά δεν γίνονται, φίλε. Τα εμά και τα εσά εμά δεν γίνονται.
0: Εγώ σου είπα, συμφωνώ.
3: Γιατί όλοι λένε για το εξωτερικό, πρόσεξε, ότι έχουν τις επιστολικές ψήφους. Κανένας όμως δεν λέει ότι στο εξωτερικό υπάρχει αξιοκρατία και δεν υπάρχει ο γνωστός του γνωστού να σε βάλει στο δημόσιο ή να σε βάλω από βοσκό να πατάς ένα κουμπί στο σταθμό της Λάρισας έχοντας 57 νεκρούς όπως πρόσφατα έγινε. Ή να έχω ένα γνωστό όπως πρόσφατα έγινε να παίρνω τα μαύρα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως πρόσφατα έγινε. Έτσι λέει Μανώλη.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ορίστε.
0: Τώρα λέω βοσκοτόπια και στο Λονδίνο. Έχεις καμιά έκταση να δηλώσουμε ένα βοσκοτόπι? Πάει πέρας τώρα. Τώρα τα πιάνουμε.
3: Να δηλώσουμε ένα βοσκοτόπι. Στο Λονδίνο η Αγγλία είναι 55 εκατομμύρια. Μόνο στο Λονδίνο, ας πούμε, έχει 65 εκατομμύρια πρόβατα. Αφού είχε φτάσει η Κρήτη, να μην έχει 65 στο Λονδίνο.
0: Να μην έχει.
3: Φίλε, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, ολοκλήρωσε όμως για την παρέμβαση.
3: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να την ψηφίσω ποτέ. Λοιπόν, επειδή όμως αυτοί έχουν το δικαίωμα. Κάποιοι να ψηφίζουν και να διαμορφώνουν το μέλλον της μητέρας μου, της αδελφής μου,

Μου γράφουν εδώ. Α, ναι, με ένα περιστέρι. Το έχεις δει, το δες. Δεν το έχω δει. Μα μου έχουν στείλει εδώ ένα μήνυμα ότι το επισήμως λέει κτλ. Λοιπόν. Δεν είναι αστικός μύθος, Κυριάκη. Μπήκα και είδα την νομοθεσία. Τα έχει καταργηθεί πλέον. Υπήρχε έντονος διάλογος για την κτηνοβασία στη Γερμανία. Μάλιστα υπήρχε λόγος ακόμα και για δημιουργία εικόνα ενοχής, όπου θα μπορούσαν να πηγαίνουν για να μην υπάρχει προσβολή της δημόσιας εδάφους. Τι να σας πω τώρα. Όσον λέει αφορά την ψήφα των ετεροδημάτων στην Αλαδαπή, αν καίγονται για την ψήφα στην Ελλάδα και την ευημερία του τόπου, ας κάνουν το μεγάλο κόπο να βγάλουν εισιτήρια όσο γίνεται γρηγορότερα. Καλά, κυρία Αναστασία, μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην Ελλάδα, δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Το να ταξιδέψεις για να ψηφίσεις, κάποτε επειδή τα κόμματα πληρώνανε αδρά για να φέρουν τους ψηφοφόρους για να αυξήσουν τις δυνάμεις τους, αυτά έχουν περάσει, ανεπιστρεπτή. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι έχουν περάσει. Χωρίς επιστολική ψήφο ενός Έλληνα στο εξωτερικό, πρέπει να ταξιδέψει μέχρι την Ελλάδα για να ψηφίσει. Το δικαίωμα ψήφου υπάρχει ήδη. Επιστολική ψήφο απλώς κάνει δυνατή την πρόσβαση σε αυτό το δικαίωμα. Μην είμαστε τόσο απόλυτοι. Ενδιαφέρουσες οι απόψεις των Ελλήνων. Εμείς οι φιλέλληνες, γράφει ο Άκης από το Αμβούργο. Το σταματώ εδώ. Άκη μου, εγώ είπα. Ο Έλληνας δεν μπορεί. Ο Έλληνας είναι Έλληνας. Τέλος. Φιλέλληνας είναι κάποιος ξένος. Τώρα, αν κάποιος Έλληνας δεν συμπαθεί την πατρίδα του, αυτό δεν το κάνει μη Έλληνα. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Ούτε κάποιος που δεν συμπαθεί την πατρίδα του για κάποιο λόγο είναι ντε και καλά εφιάλτης. Ξέρω ανθρώπους που έριξαν μαύρη πέτρα φεύγοντας πίσω τους. Είχαν τους λόγους τους. Δε μέσα στην ψυχή τους, δεν είμαι πάντως για να ξέρω τι νιώθουν. Δηλαδή, Έλληνας που να μισεί την Ελλάδα... Καλά, τώρα αυτό μην το συζητήσουμε. Ίσως είναι πολύ σωστό ως παράδειγμα. Η δημοκρατική νομιμοποίηση είναι ισχυρότερη όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται κυρίως από όσους ζουν καθημερινά με τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων. Τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Και υπάρχουν, λέει, πολλοί λόγοι για να είμαστε καχύποπτοι για την εγκυρότητα της υπερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Αν ξεκινήσουμε πάνω μου να συζητάμε από τώρα για την εγκυρότητα της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης, για την επιστολική ψήφο, την ψήφο των ομογενών και τα λοιπά και τα λοιπά, τη βάψαμε κατά το λαϊκός λεγόμενο. Δεν θα πάμε πουθενά. Έχει δίκιο πάντως ο κύριος Άκης από το Αμβούργο ότι το δικαίωμα ψήφου υπάρχει, απλά δεν υπάρχει δυνατότητα για πολλούς να μετακινηθούν λόγω του κόστους, και με την επιστολική ψήφο αυτό λύνεται. Ο Έλληνας του εξωτερικού δεν έχει χάσει το δικαίωμα, δεν έχει απολέσει το δικαίωμα του να ψηφίζει. Έχει δίκιο. Γι' αυτό λέω ότι είναι πιο σύνθετο από το να το συζητάμε έτσι. Τώρα, επειδή πολλοί μου γράφετε να έρθει να ψηφίσει, ξαναλέω, κάποτε γινότανε με χρέωση των κομμάτων. Τώρα πια τα κόμματα δεν μπαίνουν σε αυτήν, για γνωστού, για ευνόητους λόγους. Ναι, γιατί τα χρέη εκεί που έχουν φτάσει τώρα και δεν είναι πια, δεν υπάρχει πια Ολυμπιακή που τα γράφανε στο χιόνι. Α, σου λέει εδώ πέρα το κεφάλι έχει κόστος. Εδώ σε λίγο θα μπορούν να πάρουν καύσιμα για τα αεροπλάνα. Λόγω ορμούς. Λοιπόν, πώς να μετακινήσει και τους ψηφοφόρους. Είμαστε καχύποπτοι πάντως πολύ. Δηλαδή, εγώ το βλέπω το έργο τώρα αναλόγως του αποτελέσματος. Βγαίνει ο ένας, έγινε ενωθεία. Βγαίνει ο άλλος, η επιστολική βγαίνει όχι. Δηλαδή θα πάμε εκεί μετά και, και μετά θα θέλουμε αυτοί να συνεργαστούν, γιατί δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, και ο ένας που θα λέει για τον άλλο θα θέλουμε να τα βρουν εκεί μεταξύ τους. Ωραία, ενδιαφέρον θα είναι. Έλα. Τα βρίσκουν, ναι, το ξέρω, ναι, δεν υπάρχει.

Κοίτα να δεις, άμα κάτσεις στο άλλο, στο ίδιο τραπέζι με τον άλλο και αρχίσει και περνάει και περνάει το, πες το, και περνάει το γκαρσόνι και αρχίσει και σερβίρει, θα φας. Δεν γίνεται να μην φας. Θα τσακωθείς μία-δύο, μετά θα φας. Άμα έχεις το φαγητό μπροστά σου, θα φας. Βάλε ένα τραγούδι τώρα.

0: Εδώ είμαστε. Μπορεί λέει να μου πει κάποιος τι κατάλαβε ο Τραμπ από την παγίδα του Θουκυδίδη. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα βάζει το ερώτημα. Δεν ξέρω ρε Νίκο, αλήθεια. Θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω κιόλας, μπορεί και όχι. Πιστεύω ότι θα τον ρωτήσουν σε κάποια στιγμή οι Αμερικάνοι. Δηλαδή σε μια συνέντευξη που θα δώσει επιστρέφοντας, θα τον ρωτήσουν, ας πούμε, γιατί κι εγώ, για να είμαι ειλικρινής, μπήκα να διαβάσω για την παγίδα του Θουκυδίδη. Γιατί όταν το είδα στον τίτλο, λέω τι έγινε, μας πιάσανε κότσους οι Κινέζοι και λένε για παγίδες του Κηδίδη και εμείς δεν ξέρουμε. Εγώ δηλαδή, όχι προς Θεού, δεν το λέω. Μα το ξέρω το λέω, το ξέρω εγώ, δεν είναι. Αλλά δεν είχα, είχες ακούσει για την παγίδα? Ούτε εγώ το είχα ακούσει. Και έκατσα να διαβάσω τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Λέω κάτσε τώρα. Κάτσε γιατί μας την κάνανε ανάποδο ψαλίδι Κινέζοι. Παγίδα του Θουκυδίδη, μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε κύριε Ζαφερόπουλε.
1: Κύριε Παρδάλη, τι κάνετε?
0: Εσείς την ξέρατε την παγίδα του Θουκυδίδη?
1: Βέβαια την ήξερα.
0: Αλήθεια?
1: Φυσικά.
0: Εγώ δεν την ήξερα.
1: Ακούστε, όταν είχε γίνει απλό.
0: Καλά, μην πείτε τι είναι, αφήστε να ψάξει ο κόσμος να το
1: είναι
0: βρει.
1: Πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Όταν δύο κράτη είναι ισχυρά, αναγκαστικά θα συγκρουστούν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν το ένα κράτος δεν είναι ισχυρό, είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει πόλεμος. Αλλά αν τα δύο κράτη νιώθουν ισοδύναμα ή αρκετά ισχυρά για να κάνουν πόλεμο, θα τον κάνουν μεταξύ τους. Και στο τέλος θα χάσουν και τα δύο, γιατί και οι Σπαρτιάτες χάσαν. Οι Σπαρτιάτες νίκησαν στον Πελοποννησιακό πόλεμο.
0: Βέβαια η παγίδα του Θουκυδίδη είναι όρος που επινοήθηκε αργότερα, έτσι, από καθηγητή.
1: Πολύ αργότερα, εννοείται. Ναι. Δεν μιλούσε ο Θουκυδίδης για παγίδες.
0: Ναι, ναι, απλά είχε περιγράψει το ιστορικά ένα γεγονός με την Αθήνα
1: ιστορικά
0: και τη Σπάρτη.
1: Το,
0: ναι.
1: Το γεγονός του
0: Πελοποννησιακού
1: πολέμου.
0: Γιατί και εγώ πήγα να διαβάσω και λέω τι έγινε τώρα, ο Θουκυδίδης έβαζε παγίδες.
1: Όχι βέβαια, ναι. Μετά ήρθε ο Φίλιππος, ο οποίος ένωσε φυσικά τα μικρά κρατήδια, τα έκανε με ένα το κοινό των Ελλήνων και στη συνέχεια ο τυχερός, πάρα πολύ τυχερός Αλέξανδρος, πήρε το στρατό του πατέρα του και έκανε την αυτοκρατορία.
0: Μες.
1: Εννοείται. Και με την ευφυΐα του, την στρατιωτική και κοινωνική και διάφορα.
0: Εδώ μεταξύ, στην Κίνα λέει είναι κομμουνιστές, έτσι.
1: Τώρα, ναι, αυτό είναι ένα από τα ανέκδοτα της ημέρας. Αλλά νομίζω είναι μάλλον αστείευση.
0: Ναι, υπάρχει εδώ το Θουκυδίδη. Πάμε.
1: Αν είναι κομμουνιστές οι Κινέζοι, τότε εγώ πρέπει να με εγγονώ στις Ρόζας Λούξεμπουργκ.
0: Εντάξει, μπορεί να αποκαλούνται κομμουνιστές, αλλά τι είναι άλλο.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν.
0: Κρατική ιδεολογία από το τι είναι πρακτικά είναι άλλο ζήτημα.
1: Κομμουνιστές οι Κινέζοι. Πιο πολύ κομμουνιστές είστε εσείς παρά οι Κινέζοι. Αποκλείεται να είναι κομμουνιστές οι Κινέζοι. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι η αγοραστική τους δύναμη είναι πολύ καλύτερη από τη δική μας. Παίρνουν γύρω στα 500-600 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, μέσον όρο. Σε γουάν.
0: Οι τιμές τους είναι συγκλονιστικά χαμηλές.
1: Ναι, σε γουάν, αλλά οι τιμές τους είναι.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η αγοραστική τους δύναμη. Αλλά οι τιμές είναι συγκλονιστικά χαμηλές.
1: Ναι, είναι το 1/3 των δικών μας τιμών. Καταλαβαίνετε.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Zoom, γιατί πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους. Καταρχήν, η γνώμη μου είναι πασίγνωστη. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές ότι σχεδόν τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει με εκλογική διαδικασία. Ή μόνο με εκλογική
0: διαδικασία. Ναι, αυτό έχουμε βέβαια, έτσι. Δηλαδή...
1: Το έχω πει πολλές φορές και
0: το έχετε πει εσείς.
1: Ναι, εγώ το έχω πει και παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Τώρα, αν μιλάμε. Καταρχήν είναι μια σημαντική μέρα σήμερα, γιατί θα δώσω επιτέλους τη λύση και κρατήστε την, είναι συλλεκτική εκπομπή αυτή. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον.
0: Όλες οι εκπομπές είναι συλλεκτικές.
1: Όλες είναι, ναι. Αλλά ειδικά σήμερα θα δώσω τη λύση του Λευκού.
0: Τη λύση του Λευκού θα δώσετε.
1: Τη λύση του Λευκού και του Άκυρου. Θα τη δώσω σήμερα τώρα εδώ στην εκπομπή σας.
0: Βάλε, λάς περιγράφε.
1: Καταρχήν, η επιστολική ψήφος στις ελληνικές εκλογές δεν είναι η επιστολική ψήφος των Ιρλανδών, των Ισλανδών, των Γερμανών, των Σέρβων, των Γάλλων, των Αμερικανών, των Ρώσων, δεν ξέρω και ποιον άλλον. Γιατί η χώρα βρίσκεται σε σκόπιμη ευρωμνημονιακή φτωχοποίηση, με πληστηριασμούς, με κατασχέσεις, με διάλυση, κοινωνική διάλυση, με οικογενειακή διάλυση κλπ. Κλπ. Που δεν έχει καμία σχέση με την ψήφο που θα δώσει ένας ψύχραιμος Ισλανδός από το Μπρούκλιν ή ένας ψύχραιμος Γερμανός από τη Νέα Ζηλανδία που μένει σε ένα ωραίο σπιτάκι κτλ. Καμία σχέση δεν έχει. Εδώ μιλάμε για μια χώρα που βρίσκεται ουσιαστικά σε ευρωμνημονιακή κατοχή. Κατοχή, όπως το ακούτε. Οπότε, αν κάποιος Έλληνας στο εξωτερικό θέλει να ψηφίσει, Καταρχήν έχει το αναφέρει το δικαίωμα. Δηλαδή ένας Έλληνας του που πραγματικά έχει...
0: Μπορεί να έρθει να ψηφίσει.
1: Βεβαίως. Έχει το πλήρες δικαίωμα να πάρει το αεροπλάνο του, το τρένο του, το αυτοκίνητό του, δεν ξέρω το πλοίο, τι θα πάρει. Έχει το πλήρες δικαίωμα να κάνει την αυτοπρόσωπη παρουσία στο χωριό του, στην πόλη που είναι εγγεγραμμένος, στο εκλογικό τμήμα που είναι εγγεγραμμένος, να πάει να μιλήσει λίγο πιο πριν, να μυρίσει που λέμε την ατμόσφαιρα, τι συμβαίνει. Να καταλάβει τι γίνεται εκεί, γιατί από το ίντερνετ δεν μπορείς να καταλάβεις σχεδόν ούτε το 10% από ό,τι συμβαίνει πραγματικά στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται δείκτες, αλλά όπως έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο παλιός, όχι αυτός, ο Γεώργιος Δημοκρατίας, έλεγε ότι όταν ευημερούν οι δείκτες, υποφέρουν οι αριθμοί. Όταν ευημερούν οι αριθμοί,
0: υποφέρουν οι πολίτες.
1: Οι άνθρωποι. Ναι, ακριβώς. Νομίζω στη Λάρισα το είχε πει κάπου εκεί πέρα σε μια συγκέντρωση.
0: Είναι αυτό το γνωστό. Με τη Λάρισα, έτσι, το ξέρετε αυτό με τη Λάρισα.
1: Πώς δεν το ξέρω, που είχε πάει στο Βόλο μετά και ναι. Είπε
0: πολίτες της Λάρισας και λοιπόν, τον διόρθωσε. Μπράβο, αυτό, φοβερό.
1: Και είπε πολίτες της Λάρισας.
0: Και του λένε πρόεδρε στο Βόλο, εδώ, στο Βόλο είμαστε. Και γυρνάει και κάνει, αν ήσαστε, πού να δείτε τι κόσμος μαζεύτηκε εδώ στο Βόλο.
1: Κόσμος μαζεύτηκε στο Βόλο, γιατί η πλατεία της Λάρισας είναι η μεγαλύτερη πλατεία της χώρας.
0: Άμα είσαι έξυπνος άνθρωπος.
1: Ήταν ευφυής ο κ. Αν και ήταν αντικομμουνιστής κατά βάση και το ξέρετε πολύ καλά, ότι είχε στείλει και σε διάφορα νησάκια κάποιους οι οποίοι ήταν λίγο extreme κομμουνιστές. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Μπορούν να έρθουν, βεβαίως, αλλά οι εκλογές δεν είναι ούτε survivor, ούτε εκπομπή ψυχαγωγίας, ούτε τηλεπαιχνίδι, ούτε Eurovision για να ψηφίσεις εξ αποστάσεως. Πρέπει δηλαδή να πας αυτοπροσώπως να παρουσιαστείς όπως παρουσιάζομαι και εγώ και κανονικά. Επίσης, η ψήφος δεν είναι email. Δεν μπορεί δηλαδή με ηλεκτρονικές ψήφους, οι οποίοι ελέγχονται, εν πάση περιπτώσει.
0: Η ηλεκτρονική ψήφος όμως είναι το μέλλον, έτσι θα γίνεται πλέον. Μετά από κάποια χρόνια ψηφοφορία.
1: Εγώ διαφωνώ, πιστεύω ότι το μέλλον.
0: Τη σημασία δεν έχει το αν διαφωνείτε εσείς και εγώ, σημασία τι θα γίνει.
1: Καλά, για να δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε,
0: τι είπα, να γυρίσουμε πάλι στον τροχό και στη. Δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν θα γυρίσουμε στον τροχό. Απρόσφατα έλεγε κάποτε ο Μπέρναρσο, απαντώντας αυτό το οποίο μου λέτε, όταν τον ρώτησαν για την τεχνολογία, γιατί υπήρχε τεχνολογία και πήγε Μπέρναρσο. Τέτοιο είχε πάρει και Νόμπελ, νομίζω, έτσι δεν είναι. Αν δεν κάνω.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Μην πω κάτι και δεν ισχύει.
1: Νομίζω είχε πάρει και Νόμπελ. Είχε πει λοιπόν. Ότι η τεχνολογία μοιάζει με το ουίσκι. Είναι καλό να πιεις μέχρι 3 ποτήρια με πάγο, αλλά όταν αρχίζεις και πίνεις όλο το μπουκάλι, χωρίς νερό κιόλας και χωρίς πάγο, εκτός του ότι θα μεθύσεις και θα σε τρέχουν στα νοσοκομεία, είναι πιθανό να χρειαστείς και δεύτερο μπουκάλι.
0: Ναι, Νόμπελ λογοτεχνίας το 25.
1: Ναι, πήρε το 25. Ναι. Λοιπόν, ευφιέστατος και αυτός με πάρα πολλά χιουμοριστικά ρητά το οποίο έχει πει. Τώρα, πάμε στο ζουμί. Γιατί δεν πήγαμε στο ζουμί. Θα είμαι σύντομος, βέβαια. Εγώ, ξέρετε, πάντα είμαι περιεκτικός. Λοιπόν, κοιτάξτε, ότι πρέπει να βιώνει κάποιος καλά και καθημερινά τι σημαίνει πραγματικά σε αυτή την Ελλάδα, την ευρωμνημονιακή, που είναι σε ευρωμνημονιακή εποπτεία και όχι μόνο, εγώ λέω κατοχή, για να μπορείς να ψηφίζεις. Βεβαίως, κανένας δεν απαγορεύεται να ψηφίζει εφόσον έχει εκλογικά δικαιώματα εδώ στην πατρίδα μας. Εννοείται. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στον Αμερικανό που ζει στο Μπρούκλιν ή στο Ντιτρόιτ, ξέρω εγώ, ή δεν ξέρω, στο Τέξας, μάλλον στον Έλληνα του εξωτερικού να έρθει να ψηφίσει εδώ. Αλλά όχι εξ αποστάσεως. Όχι. Διότι δεν μπορεί, είναι όπως ακριβώς η εκπομπή σας. Άλλο πράγμα να βγαίνει ο άλλος να ακούς τη φωνούλα του, να τον νιώθεις.
0: Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα οι εκλογές και η εκπομπή.
1: Ναι, και μοιάζει, εγώ έτσι λίγο το τοποθετώ.
0: Δεν είναι.
1: Ναι,
0: γιατί να σας πω.
1: Άλλο το email, το ψυχρό.
0: Ναι, μισό λεπτό όμως, κύριε Ζαφυρόπουλε, υπάρχει και οικονομική αδυναμία.
1: Ναι, δηλαδή, εδώ θα συμφωνήσω σε αυτό που
0: δηλαδή,
1: λέω.
0: Δηλαδή, δεν είναι ότι το κόστος είναι μηδαμινό και άρα σου λέει ότι βαριέται να πάρει τα πόδια του να έρθει να ψηφίσει.
1: Αυτό σας είπα ακριβώς. Απλώς ότι ίσως δεν καταλάβατε. Μα, όχι ότι δεν καταλάβατε. Εσείς είστε φιέστατος. Εγώ απλώς ίσως δεν το είπα σωστά. Είπα ότι ας φύγουν πρώτα τα μνημόνια και τα χρέη από τη χώρα.
0: Τα μνημόνια θα φύγουν σε 90 χρόνια.
1: Α, καλά. Αυτό θα το δούμε. Μπορεί να φύγουν.
0: Βάσει προγραμματισμού, να το πω έτσι για να σας
1: ικανοποιήσω. Βάσει προγραμματισμού, ούτε σε 500 χρόνια μπορεί να φύγουν.
0: Εγώ λέω το προγραμματισμένο τώρα.
1: Ναι, ούτε σε 500 χρόνια. Αν δίνουμε
0: δεν θα το μάθουμε εμείς οι δύο.
1: Ναι, λοιπόν, μπορεί να συμβεί από τους πολίτες, από το λαό δηλαδή, να συμβεί μια μεγάλη κινητοποίηση. Δεν τη λέω εξέγερση ούτε επανάσταση, για να μην θυμώσω τους συμπολίτες.
0: Μια κινητοποίηση, ναι, το κινητοποίηση το ακούω.
1: Η λέξη κινητοποίηση μου αρέσει πιο
0: εύηχο είναι, ναι.
1: Πολύ. Ναι, εύηχο και πιο ρομαντικό, ας πούμε. Λοιπόν, ναι. Η ουσία ποια είναι τώρα. Πάμε λοιπόν, γιατί πολλοί λένε τι πρέπει να γίνει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταργηθούν τα μπόνους. Δεν μπορεί να υπάρχει μπόνους, δεν είναι τηλεπαιχνίδι.
0: Α, εννοείται οι 50 έδρες.
1: Καμία έδρα μπόνους. Ναι, αναλογικό πρέπει να είναι το σύστημα. 0,3% μια έδρα, εφόσον είναι 300 έδρες. Ή 0,3% επίσης, δεν ξέρω, 0,5% αν είναι 200 έδρες. Εγώ 100 θα προτιμούσα, γιατί δεν χρειάζεται τόσο πολύ βουλευτές. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι για να έχουμε τόσους πολλούς βουλευτές. Τώρα, πάμε τώρα στο Zoom. Γι' αυτό λέω ότι είναι συλλεκτική εκπομπή. Θα δώσω τη λύση για τα λευκά και τα άκυρα. Καταρχήν, ναι. Εδώ και πάρα πολλά
0: άλλο
1: χρόνια.
0: Το λευκό, άλλο το άκυρο, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Άτυπα, επί κυβερνήσεως, νομίζω, Μητσοτάκη του πρώτου. Βλέπετε, έχω γύρει σαν τους βασιλιάδες και αυτοί, ο πρώτος, ο δεύτερος. Λοιπόν, νομίζω ο Μητσοτάκης ήταν ο οποίος κατάργησε τη διαφορά άκυρου λευκού. Δηλαδή, το άκυρο ισοδυναμεί με το λευκό. Είτε λευκό ψηφίζει, είτε άκυρο είναι ένα και το αυτό. Πάει στα σκουπίδια, πάει. Δεν υπολογίζεται. Πάει. Για να το ξέρει και ο κόσμος, ότι το λευκό με το άκυρο είναι σκουπίδι. Τίποτα. Δεν προσμετράται καθόλου. Άκυρα λευκά τόσο σου λέει, 5%, 3% κτλ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν δίνω τη λύση και την πρόταση και τη λύση. Όταν κάποιος ψηφίζει άκυρο, να πηγαίνει στα σκουπίδια γιατί είναι άκυρο. Όταν δηλαδή βάζει γραμμές, διάφορα πράγματα, συνθήματα ή άλλες βρισκές πάνω, πράγμα που συνηθίζεται. Λοιπόν, εάν όμως κάποιος έχει ένα ολόλευκο ψηφοδέλτιο, που σημαίνει ότι διαφωνεί με όλο το πολιτικό και πολιτιακό σύστημα και τον τρόπο διεξαγωγής, όχι μόνο των εκλογών, αλλά και της διακυβέρνησης της χώρας, αυτός είναι ένα σοβαρό πρόσωπο. Άρα θέλει κάτι άλλο. Λοιπόν, άρα όταν έχουμε 10% λευκά, εγώ σας λέω, εγώ λέω προτείνω μάλλον 100% λευκά, εγώ θα προτιμούσα 100% λευκά. Αλλά όταν
0: είναι όλοι να ψηφίσουν λευκό.
1: Θα σας εξηγήσω αμέσως τώρα αυτή τη στιγμή. 10% αν έχεις λευκά, εγώ δεν σας είπα να ψηφίσετε, όχι. Συνήθως τα λευκά είναι 2,5%, 3%, παραπάνω δεν είναι. Αλλά και 3% να είναι, είναι 9 έδρες. Αυτές οι 9 έδρες να βγαίνουν με κλήρωση. Από όλους τους πολίτες της χώρας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος.
0: Τι να ακούω, σαν πρώτα σημαίνει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί.
1: Μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Τα καλά, τα πάντα μπορούν να εφαρμοστούν, δεν ξέρω πόσο. Αλλά είναι μία πρόταση.
1: Να πω απλά. Στην αρχαία Αθήνα, όπου πολλοί περισσότεροι άγνωστοι βγαίνουν με κλήρωση.
0: Να πω απλά, επειδή νομίζουμε ότι είμαστε. Δεν ξέρω τι νομίζουμε, τέλος πάντων. Ότι...
1: Είμαστε ενεργοί πολίτες.
0: Όχι, όχι, με άλλο θέλω να πω. Ότι με μια έτσι πρόχειρη αναζήτηση που έκανα,
1: ναι.
0: Το μπόνους εδρών υπάρχει στην Ελλάδα,
1: ναι.
0: στο Σαν Μαρίνο.
1: Α, υπάρχει στο Σαν Μαρίνο.
0: Ναι.
1: Καλά, στο Σαν Μαρίνο είναι όλοι συγγενείς, είναι όλοι ξαδέρφια.
0: Για να εξασφαλίσει, λέει ότι ο συνασπισμός που κερδίζει θα έχει την πλειοψηφία και έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς στην Ιταλία. Όπου όμως πρόσφατα οι νόμοι κρίθηκαν εν μέρει αντισυνταγματικοί, όπως ο νόμος Ασέρμπο. Θέλω να πω δηλαδή ότι το μπόνους εδρών δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά στον πλανήτη.
1: Υπάρχει στην Ελλάδα όμως, στην Ευρωμνημονιακή Ελλάδα.
0: Όχι, προφανώς υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Αλίμονο.
0: Είμαστε τόσο μάγκες.
1: Ναι, όχι, δεν είμαστε εμείς μάγκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
0: μετασυμβάνει. Ελλάδα.
1: Είναι μαγική της, η οποία θέλει
0: σταθερά. Το μπόνους εδρών δεν το έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: 50 έδρες δεν είναι, ίσα.
0: Ναι, δεν το έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εμείς
0: το έχουμε αποφασίσει. Καλά.
1: Ναι, εμείς με εντολές Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μην το λέτε αυτό, γιατί υπήρχε και παλιά το μπόνους, δεν είναι καινούριο.
1: Το μπόνους πόσα χρόνια είναι, καμιά 25αριά, 20 χρόνια, πώς είναι εκεί πέρα.
0: Για μισό λεπτό. Θα σας πω, δεν είναι. Επανήλθε το 23, έτσι. Από πότε ισχύει? Θα γελάσουμε.
1: Νομίζω δεν είναι πάνω από 20 χρόνια.
0: Θα γελάσουμε τώρα, νομίζω.
1: Από την αρχή των μνημονίων εκεί ή λίγο πριν.
0: Από πότε ισχύει τον μπόνους εδρών?
1: Πάντως το 89 ο Μητσοτάκης είχε πάρει 48% και δεν μπορούσε να βγάλει κυβέρνηση.
0: Τότε δεν υπήρχε μπόνους εδρών.
1: Ο μπαμπάς Μητσοτάκης, ο πρώτος.
0: Λοιπόν.
1: Με την ψήφο του Κασίκη.
0: Τώρα τόσο μου πάμε. Α, βλέπω ναι, και το 12 υπήρχε.
1: Υπήρχε το 12. Mm. Υπήρχε πιο πριν το 12 νομίζω. Το 9.
0: Ναι, το... και το 4 υπήρχε.
1: Α, υπήρχε επί Καραμαλή. Ναι. Mm. Επί Καραμαλή του Δευτέρου. Λοιπόν, είναι σαν τους βασιλιάδες, επαναλαμβάνω. Μιλάμε, είναι δυναστείες αυτοί. Θέλω λοιπόν να πω, τελειώνοντας, γιατί θέλω, πρέπει να μιλήσει κι άλλος κόσμος. Επαναλαμβάνω ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία παντού εξασφαλίζει όσο είναι δυνατόν την σωστή διευθέτηση της εκλογικής διαδικασίας. Δηλαδή, τη σωστή λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας. Εγώ βέβαια, ξέρετε ότι δεν πιστεύω σε τέτοιου είδους εκλογές. Πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθούν τα κόμματα και πρέπει οι πολίτες να έχουν όλοι το δικαίωμα της ψηφοφορίας, ακόμα και το ίδιο του εαυτού. Και χωρίς παράβολα, γιατί το παράβολο είναι ακριβό. Δεν μπορούν όλοι να έχουν το δικαίωμα να πάνε στον Άγιο Πάγο και να πληρώσουν. Η
0: κατανάση έγινε ακριβό για αυτό το λόγο.
1: Για να μην πάει ο καθένας.
0: Ναι, το οποίο έχει λίγο τη λογική. Λοιπόν, εφαρμόστηκε στις εκλογές του 2004 πρώτη φορά.
1: Α, ο Καραμαλής το έκανε.
0: 32-31 ναι. Του 2004.
1: Μετά το Σιμίτι.
0: Με το νόμο αυτό το πρώτο κόμμα λάμβανε ένα σταθερό πόνου 40 ευρώ με σκοπό τη διευκόλυνση του σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης.
1: Τροποποιήθηκε.
0: Δεν σας λέω, ότι προφανώς τροποποιήθηκε το 8. Και μετά υπήρξαν διάφορες τροποποιήσεις.
1: Και μετά έχουν κάνει ένα σύστημα όπως τους βολεύει για να βγάζουν.
0: Ναι, το 2004 καθιερώθηκε νομοθετικά ως πριμ, δωράκι στο πρώτο κόμμα.
1: Τι θα λέγατε λοιπόν για μια εναλλακτική κυβέρνηση λαϊκή, όπου ο λαός θα αποφασίζει, ο λαός θα διαχειρίζεται, ο λαός θα νομοθετεί και ο λαός θα ανέμεται τον πλούτο που ίδιος παράγει.
0: Το θέμα δεν είναι το τι θα πω εγώ, το θέμα είναι ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να σας φάω το σηκώτη να φάτε το δικό μου όποιος προλάβει πρώτος.
1: Εγώ αποκλείεται.
0: Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ναι, εντάξει.
1: Ούτε εσείς πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, τώρα λέει, θα υπάρξουν ναι. Κάποιοι άλλοι που είναι καλοβολεμένοι ναι. Σε ακριβές μεζονέτες, με σκάφη, με γιώτη.
0: Ναι, αυτό λέω ότι δεν
1: είναι.
0: Δεν
1: τους βολεύει και καθόλου αυτό το πράγμα.
0: Δεν το βλέπω πολύ λειτουργικό.
1: Λειτουργικό είναι, αλλά πρέπει να γίνει και αποτελεσματικό. Για να συμβεί όμως το αποτέλεσμα, γιατί το αποτέλεσμα πάντα μετράει, θα πρέπει να υπάρξουν κινητοποιήσεις. Δεν βλέπω άλλο τρόπο, εκτός αν το ΚΚΕ πάρει 50%. Τι να πω. Αν καταφέρει το ΚΚΕ.
0: 50%.
1: Πάρει. Λέω τώρα, αν πάρει ένα 50% θα μπορεί να τους πει, μάγκες το παραμύθι έχει λήξει, δεν θα πληρώσουμε τίποτα, τα ομόλογα σας έχουν γίνει αερομόλογα, πηγαίνετε τα στην τουαλέτα να κάνετε τη δουλειά σας. Δεν υπάρχει τίποτα. Εγκαταλείπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είμαστε ανεξάρτητοι.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
1: Εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το 97,8.

Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Είχαμε πιάσει κουβέντα τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Και την επιστολική ψήφο, επιτρέψτε μου να σας πω. Καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας, περισσότερα από τα μηνύματα, γιατί έχετε το χώρο και το χρόνο να αναλύσετε λίγο περισσότερο τις σκέψεις σας. Καταλαβαίνω ότι ισχύει και για μένα, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε καταλάβει πλήρως τι σημαίνει επιστολική ψήφος. Εντάξει. Δεν είναι το και το καλύτερο. Ο Κύρ μου γράφει: Γεια σου, αγαπητέ Μάνο. Ενδιαφέρον το θέμα με την ψήφο από δήμων ετεροδημοτών. Για τους απόδημους, μια τρελή λύση λέει, που όμως καταλαβαίνω πως κινείται στα όρια του ανεφάρμοστου, θα ήταν η ψήφη διαφορετικής αξίας. Κάποιος ο οποίος μένει μόνιμα στο εξωτερικό να έχει αξία ψήφου 1/3 και λίγα δικαιώματα. Εντάξει, δεν το διαβάζω το υπόλοιπο, γιατί όντως είναι ανεφάρμοστο. Εδώ δεν μπορούμε να μοιράσουμε δύο γαϊδάρων άχυρα. Φανταστείτε τώρα να αρχίσουμε να δίνουμε δικαιώματα, φίλε Κύρ, ποσοστιαία σε ψηφοφόρους, ή να παίρνουμε δικαιώματα. Θα πάρει η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση στον ήχο. Μου λέει: Αν πάρει η Κατερίνα 2/3, θα μου δώσουν εμένα 1/3 και μετά θα πάω εγώ και θα πω: Συγγνώμη, γιατί η Βουτσά έχει 2/3 και εγώ 1/3. Και θα μου πούνε: Γιατί αυτό δεν θα σφαχτούμε μεταξύ μας, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι τα σηκώτια μας, που στο κύριο Ζαφυρόπουλο, τα πνευμόνια μας θα φάμε. Και ποια θα είναι τα δικαιώματα και αυτό. Ανεφάρμοστο, νομίζω. Για τους ετεροδημότες, λέει, ούτε συζήτηση για το δικαίωμα ψήφου. Πάνω στο πώς είναι οι ψηφοφόροι, νομίζω βασίζονται χρήματα που παίρνουν οι δήμοι κοινότητες. Αν μειωθούν αυτά, τότε τα σχεδόν έρημα χωριά μας δεν θα έχουν ούτε ρομαντική ελπίδα πια. Εντάξει. Κοιτάξτε, γενικώς, το ότι έχουμε αναγάγει το δικαίωμα, και εγώ θεωρώ ότι είναι η δικαίωμα και υποχρέωση ψήφος. Ασχέτως του ποιο κόμμα υποστηρίζει κανείς ή τι πιστεύει κανείς, θεωρώ το να ψηφίζεις ότι είναι υπέρτατη μορφή άσκησης δικαιώματος, αλλά και υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μου και στη χώρα μου. Τώρα το τι εφαρμόζουν μετά είναι ένα άλλο ζήτημα. Έτσι. Το ότι το έχουμε αναγάγει σε αγκαρία, δηλαδή ξεκινάμε το πρωί και σκεφτόμαστε, όσοι δεν πάνε στην παραλία όταν είναι καλοκαίρι, γιατί συνήθως καλοκαίρι είναι εκλογές. Ξεκινάμε το πρωί και σκεφτόμαστε, εντάξει μωρέ, φτιάξω ένα καφεδάκι και πάω να ψηφίσω. Μετά είναι με κάτι καταπιανόμαστε και έρχεται το μεσημέρι. Εντάξει μωρέ, θα φάμε τώρα και μετά το φαγητό θα πάμε να ψηφίσουμε. Μετά το φαγητό φτιάχνουν καφέ και κάθονται, αράζουν και λένε χαζομαρίτσες για μπάλα πολιτικά και τέτοια, να δούμε ποιος θα βγει το βράδυ. Έχει πάει 5-6 ώρα και λες τώρα, ποιος πάει τώρα να ψηφίσει ρε φίλε? Σε πόση ώρα κλείνουν οι κάλπες? Έλα, προλαβαίνω εγώ μια μισή ωρίτσα. Θα έχει και ουρά, θα δώσουν και παράταση. Χωρίς να το καταλάβεις έχει πάει 7 η ώρα και κάποιοι δεν έχουν πάει να ψηφίσουν, γιατί έλα εντάξει, θα πιούμε ένα καφεδάκι το πρωί και θα πάμε. Δεν μπορεί να είναι αναγκαρία η ψήφος. Θα μου πεις τώρα, αυτό που ψηφίζεις είναι το αντιπροσωπευτικό τελικός. Αυτό έχουμε, αυτό, πώς έλεγε παλιά η διαφήμιση, αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε. Κάθε χώρα λέγει τις διαμορφίες της παρδαλίας. Η Ελλάδα είχε το αμερικανικό σύστημα. Ο Μητσοτάκης είχε βγάλει 297 βουλευτές. Από κάθε εκλογική περιφέρεια δίνει το 100% των εδρών σε όποιον επικρατεί στην πολιτεία, και η Νέα Δημοκρατία επικράτησε στις 58%. Ναι, εντάξει, ωραία. Να το πάμε έτσι. Δικαίωμα ψήφου, λέει ο Γιώργος, μόνο στους Έλληνες που κατοικούν και εργάζονται στην Ελλάδα. Α, δηλαδή και αυτοί που έχουν δικαίωμα και μπορούν να έρθουν να μην ψηφίζουν. Αποκλείουμε και αυτούς που ούτως ή άλλως δικαιούνται να ψηφίσουν. Οκ. Okay. Καλησπέρα, φίλε Μανώλη. Πλούσιοι πηγαίνουν τα παιδιά τους σε κολέγια και ιδιωτικά σχολεία, πηγαίνουν σε ιδιωτικά νοσοκομεία με καλύτερους γιατρούς, υποτίθεται. Έχουν τους καλύτερους δικηγόρους και πληρώνουν και βγαίνουν, έχουν φάρμακα, είναι φτωχοί, πεθαίνουν, να είστε καλά. Συνονόματα, θα σας πω κάτι. Δεν είναι ψέμα αυτό που γράφετε. Αλλά σε ό,τι αφορά την υγεία θέλω να σας πω το εξής. Για την
για την ιδιωτική υγεία. Όντως, αν έχεις χρήματα, σε κάποια περιστατικά θα σε κοιτάξουν καλύτερα και θα έχεις και καλό δωμάτιο και θα έχεις και καλό catering και θα έχεις και καλές απεικονιστικές και καλά μηχανήματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ομοιγέννητο όμως, σε κάτι πολύ σοβαρό και τυχαίο, ένα τροχαίο, ένα ατύχημα γενικώς, μια πολύ σοβαρή ασθένεια που πώς το λένε, η προοπτική δεν είναι καλή, να ξέρετε ότι τα ιδιωτικά δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για όλη την πορεία ή δεν την αναλαμβάνουν και καθόλου. Έτσι, λοιπόν, το δημόσιο σύστημα έρχεται να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Τώρα, μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί είναι δύσκολη κουβέντα και είναι πονεμένη πολύ για πάρα πολύ κόσμο. Ξέρω πολύ κόσμο που πλήρωνε πολλά χρόνια σημαντικά, όχι πολύ, αρκετούς εν πάση περιπτώσει, πλήρωνε σημαντικά ποσά και όταν χρειάστηκε, μη σας πω τώρα τι παροχές πήρε, και αναγκάστηκε να πάει σε δημόσιο φορέα, όπου ο δημόσιος φορέας εννοείται ότι δεν μπορεί να αρνηθεί κανενός είδους παροχή ιατρικής υπηρεσίας και οι άνθρωποι δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό, όπως εγώ πιστεύω ότι δίνουν πάντα, να εξαιρέσει πάνω παντού. Εξαιρέσει υπάρχουν παντού. Ο κύριος Νικόδημος μου γράφει εδώ για το μπάσκετ το προχθεσινό πλέον. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, κύριε Νικόδημε, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι δεν παρακολουθώ το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπήκα χτες, τα είπαμε και με τον κύριο Σταυραγάκη, και μπήκα και σήμερα να δω κάποια πράγματα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι site τα οποία έχουν εν πάση περιπτώσει μια έφεση προς το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού δεν έδωσαν μεγάλη σημασία στην αντίδραση Γιαννακόπουλου που ήρθε αργά. Υπήρξε όμως αντίδραση. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα που μου γράφετε δεν το ξέρω. Ούτε έχει καταγραφεί από το ρεπορτάζ κάτι μέχρι στιγμής. Λοιπόν, και γι' αυτό που μου λέτε για τα εισιτήρια, νομίζω ότι κάτι έχει η Ευρωλίγα, κάτι έχει βγάλει για τα εισιτήρια γενικώς. Δεν υπάρχουν εισιτήρια για το Final Four. Δεν ξέρω ποιοι θα διαθέσουν που τα έχουν πάρει και δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός και θα θέλουν να τα... Προφανώς είναι πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που δεν θα θέλουν να παρακολουθήσουν και θα θέλουν να, να βγάλουν κάποια χρήματα. Φαντάζομαι. Εγώ δεν θα ήθελα να πάω αν ήμουν φίλος του Παναθηναϊκού. Δεν θα με ενδιέφερε. Δεν ξέρω αν τα πουλούσα. Μπορεί και να υπάρχουν και αυτοί που δεν τα πουλάνε. Ο κύριος Σάκης λέει με απόλυτα λέει σίγουρος ότι όποιο αποτέλεσμα και να βγει στις εκλογές στο Facebook οι συνωμοσιολόγοι θα μιλάνε για νοθεία. Κυριάκη, κοιτάξτε. Το τι λέει το Facebook δεν με απασχολεί. Επειδή έχει γίνει αυτά τα 5 χρόνια που κάνουν εκπομπή πολλή λόγο από κάποιου ακροατέ για νοθεία, έχω πει άπειρες φορές και θα το πω άλλη μια. Εάν κάποιο θέλει να καταγγείλει νοθεία σε εκλογές, βγαίνει, και αυτό το κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, με στοιχεία και το καταγγείλει. Όταν δεν μιλάει κανείς, δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα να συζητάμε μεταξύ μας, το θεωρώ τουλάχιστον αστείο. Συγγνώμη. Ξένες δυνάμεις, ηλεκτρονική προπαγάνδα που μου γράφεται και τα λοιπά και τα λοιπά. Stormbringer. Ναι, καλύτερες θεραπείες στο εξωτερικό μου γράφεις.
Για εδώ, εδώ να δούμε τι γίνεται. Εδώ δεν νομίζω, δεν έχω την ίδια εικόνα. Τώρα τα πρωτόκολλα στο εξωτερικό και τα μοντέλα τα ιατρικά στο εξωτερικό, θέλω να σου πω, σε κάποιες χώρες, όχι σε όλες. Γιατί και εμείς, εντάξει, δεν είμαστε τυχαίοι στον ιατρικό χώρο, σε Ελλάδα εννοώ. Σε κάποιες χώρες είναι πολύ μπροστά. Σε κάποιες άλλες, μπορώ να σου πω ότι τους βάζουμε άνετα τα γυαλιά ως Ελλάδα. Όχι ως σύστημα. Ως γνώσεις και προσωπικό. Όχι ως σύστημα. Το σύστημα είναι άλλο θέμα. Το πώς λειτουργεί ένα εθνικό σύστημα είναι ένα άλλο ζήτημα. Κύριε Τάσο, μου έχετε στείλει link πολλά τα οποία δεν μπορώ να τα δω. Γιατί είναι από το Facebook και δεν μου ανοίγουν εδώ. Γιατί πρέπει να βάλω τους κωδικούς μου στο στούντιο, πράγμα το οποίο δεν μπορώ να κάνω. Πρώτον, γιατί δεν το κάνω ποτέ σε δημόσιους υπολογιστές. Και δεύτερον, γιατί δεν θυμάμαι τους κωδικούς μου. Που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό. Όχι, όταν είχε πάρει, δεν είναι έτσι Γιάννη, υπήρχε σημαντική διαφορά στην ψήφο των Ελλήνων του εσωτερικού με την επιστολική. Με βάζει τώρα να ψάχνω, θα το ψάξω, θα σου το πω. Πες μου, λέει, τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και δεν μυρίζει κομπίνα. Ο κύριος Θοδωρής. Καλά, θα βρούμε, δεν είναι έτσι.

0: Ήμουνα ο καθρέφτης, γράφει ο κύριος Σάκης από το Αμβούργο. Τον καθρέφτη τον βάλαμε πολύ νωρίτερα. Στίχος μοναδικός και ερμηνεία μοναδική. Εντάξει, πρέπει να σ' αρέσει και ο Δελιβοριάς. Είναι ωραίο τραγούδι. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο κύριος, κύριε Αριστοτέλη, ο μόνος επιμένου ακροατής που κρατάει το Χριστός Ανέστη. Όσο έλεγε την επιστολική ψήφο, είναι μια μεγάλη κουβέντα που δεν χωράει σε ένα μήνυμα. Αλλά ψηφίζουμε όχι εμείς, αγαπάμε την πατρίδα μας με τα καλά και τα κακά της και θα συνεχίσουμε να την υπερασπιζόμαστε όπου και αν ζούμε. Συμφωνώ, κύριε Αριστοτέλη, σε αυτό δεν μπορώ να πω. Όπως υπάρχουν και Έλληνες που δεν το κάνουν. Όχι πολλοί. Αλλά υπάρχουν. Ή υπάρχουν εκείνοι που νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι τσιφλίκι τους. Θυμάμαι έναν ακροατή που συζητούσαμε πριν από 2 χρόνια, νομίζω, έβγαινε. Έβγαινε τακτικά, δεν ξέρω τώρα. Έβγαινε στο 2-5 βέβαια. Ίσως να παίζει ρόλο και η ώρα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες που είχαμε τότε μια πολύ έντονη διαφωνία για την ιδιωτικοποίηση των παραλίων. Όχι την ιδιωτικοποίηση, αυτά που λέγαμε για την κατάληψη των παραλίων από ιδιώτες που βγάζανε τις ξαπλώστρες μέχρι την... μέχρι την άκρη, ας πούμε, το κύμα, ή που πηγαίνανε μέσα οι σερβιτόροι μέχρι τη μέση για να κάνανε κατασκευές, πακτώνανε μπετό μέσα στο νερό και κάνανε κατασκευές κτλ. Και μου έλεγε, γιατί αν εγώ έχω δώσει μια περιουσία για να φτιάξω ένα ξενοδοχείο, πώς θα έρθεις εσύ να κάνεις μπάνιο μπροστά στην παραλία μου? Και προσπαθούσα να του εξηγήσω, δεν υπάρχει παραλία μου πουθενά στην Ελλάδα, δεν υπάρχει παραλία μου με την έννοια έτσι που το έβαζε, γιατί η εκμετάλλευση υπάρχει υπό συγκεκριμένους όρους. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Υπάρχει, λέει, γραμμή μεταξύ των οπαδών του Παναθηναϊκού να μην πουλήσουν ειστήρια ό,τι και να πάνε. Αν ισχύσει, θα δούμε πολλές καινές θέσεις. Αυτό που ξέρω στον Μπρίγκερ είναι ότι πολλοί τα κλαίνε τα λεφτά τους και λένε θα τα δώσουμε. Δεν ξέρω τι γραμμή υπάρχει. Είναι και οργανωμένοι, είναι και άλλος κόσμος. Οι πατατάκηδες και οι influencers σίγουρα θα δώσουν τα ειστήριά τους. Οι οργανωμένοι είναι πιθανό να απέχουν, όπως λες. Και υπάρχουν και πολλοί που θα τα δώσουν έτσι τα ειστήρια, να ξέρεις. Δηλαδή, έχω γνωστό ο οποίος με ρώτησε, μου λέει, θες να πας? Και θέλω πολύ, αλλά δεν θα πάω. Θα τα δω, μωρή Γιάννη, δεν σου λέω ότι δεν είναι έτσι. Απλά θέλω και εγώ να τα δω. Θυμάμαι ότι υπήρχε διαφορά. Ο κύριος Γιώργος από το Παλαιό Φάλιρο. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σας.
1: Άκουσα τον κύριο Ζαφυρόπουλο και λέει: ο κόσμος θα νικήσει. Λέει: να βγει στον δρόμο, ο κόσμος θα νικήσουμε. Δηλαδή, πώς θα νικήσουμε? Δηλαδή, πώς θα πάρετε στα χέρια του ο κόσμος την διακυβέρνηση της πατρίδας? Πώς θα γίνει αυτό? Πώς το εννοούσε ο κύριος Ζαφυρόπουλος?
0: Ναι, ο κύριος Ζαφυρόπουλος έχει στο μυαλό του μια λαϊκή δημοκρατία.
1: Ωραία, και ποιος θα είναι ο αρχηγός? Ποιος θα διευθύνει το όλο σύστημα?
0: Θα είναι επιτροπή.
1: Μια επιτροπή θα είναι?
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Okay. Και θα είναι ένα μερόληπτη αυτή η επιτροπή?
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν έχουμε ζήσει τέτοιο σύστημα και δεν θα νομίζω δεν θα το ζήσουμε κιόλα.
1: Προς το παρόν είναι λίγο κομικό αυτό που λέω.
0: Κομικό δεν είναι. Στην αρχαία Ελλάδα λειτουργούσε.
1: Πάτε πολύ μακριά. Πολλά
0: χρόνια. Ναι, γιατί να μην πάω?
1: Γιατί όχι, και εγώ να πάω.
0: Το λέω γιατί. Δεν είμαι υπέρ αυτή τη λογική, ούτε υπέρ τη επανάσταση ή τη εξέγερση. Αλλά. Γιατί, ας πούμε, έρχονται από όλο τον πλανήτη να δουν τον Παρθενώνα, αλλά όταν συζητάμε για ένα σύστημα που εφαρμοζόταν στην αρχαία Ελλάδα, πάμε πολύ πίσω?
1: Τι ακριβώς κάνανε, θυμάστε, κύριε Μανώλη?
0: Όχι, συζητάμε. Υπήρχε, ας πούμε, η Βουλή, όπου καθόντουσαν και συζητούσαν τα προβλήματά τους. Δεν ξέρω, σας λέω εγώ, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
1: Okay.
0: Να σας πω όμως κάτι. Τι πιστεύω. Το είπα προχτές με την αυτοκτονία των 2 κοριτσιών. Δυστυχώς χτες έχασε τη μάχη με τη ζωή και το δεύτερο.
1: Αντιχώς, είναι πολύ λύπηρο αυτό, πάρα πολύ λύπηρο.
0: Τι είπα λοιπόν το εξής. Άλλαξε κάτι από τη στιγμή που αυτά τα 2 κορίτσια έβαλαν τέλος στη ζωή τους? Όχι.
1: Όχι.
0: Ήταν όμως μια αφορμή να μάθουμε κάποια πράγματα, κάποιους αριθμούς, που εγώ προσωπικά δεν τους γνώριζα. Φαντάζομαι και περισσότεροι εξημών.
1: Βεβαίως.
0: για τις αυτοκτονίες στη χώρα μας, για τις ηλικίες, για την αύξηση και που παρατηρείται κτλ. Κτλ. Που παρατηρήθηκε την περίοδο της κρίσης, που πήγε να υπάρξει μια εξισορρόπηση μετά, που με τον κορονοϊό τον εγκλισμό πάλι αυξήθηκε. Τέλος πάντων, όλα αυτά. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα, προφανώς.
1: Με εντυπωσιάζει πάρα πολύ η επιθετικότητα των νέων παιδιών μας. Επιθετικότητα, δηλαδή, σκοτώνονται στις πλατείες.
0: Είναι αρνητικά εντυπωσιακή. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Δύο κορίτσια λοιπόν αποφασίζουν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Και ζητούν όλη ψυχραιμία και να μην προβάλλουμε το γεγονός, τους λόγους κτλ. Κτλ. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι επειδή δεν είναι καινούργια κουβέντα η πίεση των παιδιών εν ώψη των εκλογών, των εξετάσεων. Έτσι, είναι κάτι
1: είναι που... αγχώδης. Πολλά παιδιά έχουν αγχώδης.
0: Λοιπόν, είναι κάτι παιδιά. Που το είχαμε και εμείς στη δική μας εποχή και το είχαν και άλλα παιδιά πριν. Και είναι και το σύστημα το οποίο μεταβάλλεται και κάθε φορά γίνεται και λίγο πιο σκληρό κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Mm-hmm.
0: Και πιο δύσκολο. Και δεν καταλαβαίνω τον λόγο που πρέπει να γίνεται τόσο δύσκολο.
1: Εγώ λοιπόν... γενικά τα σχολεία μας και οι καθηγητές μας δεν είναι όλα τα σχολεία ίδια. Δηλαδή,
0: όχι, δεν είναι.
1: Άλλοι αγαπάνε το μάθημα. Ας θέλω να μάθω παιδιά μας να το
0: μάθουν. Άλλο θέλω να σας πω. Από του χρόνου θα ισχύει το νέο σύστημα. Θα συμπεριλαμβάνει τις βαθμολογίες του λυκείου και των τριών ετών. Θα συνυπολογίζει για τις πανελλαδικές.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Αυτό λοιπόν το πράγμα δημιουργεί, έτσι όπως το αισθάνομαι εγώ, δημιουργεί τρεις χρονιές πανελλαδικών.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό το πράγμα για μένα επιφέρει ένα φόρτο στα παιδιά που δεν βλέπω για ποιο λόγο πρέπει να τον έχουν.
1: Κύριε Μανώλη, ξέρετε κάτι. Όταν δεν υπάρχει παράδοση στο σχολείο, παράδοση, όπως τα δικά μου χρόνια δηλαδή, μας παρέδιδαν στο Βαρβάκιο, παράδοση κανονική, και πολλά παιδιά από εμάς, τη δική μου ηλικία, ήταν στην παράδοση ξεφτέρια. Δηλαδή, ναι. Μαθαίνα να το μάθαινα την παράδοση. Σήμερα τα παιδιά είναι πολύ μπερδεμένα.
0: Ισχύει αυτό που λέτε. Πρέπει να υπάρχει και μεταδοτικότητα.
1: Δεν υπάρχει ηρεμία μέσα στην τάξη. Άλλα βρίζουν, άλλα φωνάζουν. Που τα λένε οι δάσκαλοι, έχω φίλου δασκάλου και μου λένε. Εγώ σα κάνω καλά και άμα του μιλήσει και λιγάκι, πάνε στο 5 μελές, 15 μελές,
0: ξέρω τι. Ναι, επειδή όμως το ξεκινήσαμε από αλλού, άλλο ήθελα να σας πω.
1: Ωραία.
0: Έχουμε λοιπόν δύο κορίτσια που έχουν βάλει τέλος στη ζωή τους. Έστω ότι αυτό συνέβη λόγω της πίεσης που αισθάνθηκαν για το μέλλον τους, λόγω των πανελλαδικών κτλ.
1: Δεν ξέρουν τους λόγους ακριβώς.
0: Έστω λέω. Τραγικό σε κάθε περίπτωση.
1: Τραγικό οπωσδήποτε. Αυτό δεν συζητά καθόλου. Λυπηρότατο.
0: Περιμένει η πολιτεία να αναλάβει ένα ρόλο.
1: Καλά.
0: Ναι. Προσέξτε καλά.
1: Ξεχάσουμε αυτό.
0: Ωραία. Να, αν είναι, εντάξει. Το ξεχνάμε. Την επόμενη φορά το ξαναθυμηθούμε όμως.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Αν λοιπόν αύριο το πρωί θέλει αυτό, θέλει, προφανώς δεν μπορεί να γίνει χωρίς ρύθμιση του συστήματος. Αν λοιπόν αύριο το πρωί η εκπαιδευτική, η μαθητική νεολαία, οι σύλλογοι γονέων αποφάσιζαν μια σημαντική κινητοποίηση, ειρηνική κινητοποίηση, τύπου Τέμπη. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι.
1: Τα παραπάνω από τις περιπτώσεις.
0: Ναι, για να στείλουν ένα μήνυμα. Ενδεχομένως, προσέξτε, ειρηνικά απολύτως. Για να μην παρεξηγηθώ.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Εδώ υπάρχει ζήτημα. Ενδεχομένως να υπήρχε ένα μήνυμα που να κινητοποιούσε λίγο την πολιτική ηγεσία του τόπου. Όταν το προσπερνάμε και μου έρχεται με ένα μήνυμα, εντάξει, ναι, έγινε αυτό, λυπηρό, αλλά ας πάμε παρακάτω.
1: Δεν πάμε, όχι.
0: Καληνύχτα. Δεν έχουμε λόγο να συζητάμε.
1: Κύριε Μανωλή, αν δεν μπορεί ο καθηγητής να βάλει μια τιμωρία σε ένα μαθητή, από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Δηλαδή κάνεις κάτι και σε βάζει τιμωρία. Όρθιος εκεί, δεξιά.
0: Όχι, όχι, δεν είναι, συγγνώμη.
1: Γιατί?
0: Η τιμωρία γιατί είναι ανόρθιος.
1: Βάζει το καπαλού, βάζει το να βγει έξω. Ξέρω
0: γιατί να βγει, γιατί η τιμωρία.
1: Μία μέρα απουσία.
0: Ναι, η τιμωρία πρέπει να έχει ένα λόγο, έχει ένα τρόπο.
1: Πρέπει να το χτυπήσει.
0: Όχι, καλά, προφανώς, αλίμονο.
1: Άμα βρει το παιδί μέσα στο άσχα και του λέει στη δασκάλα, Μην πω τι λέει, γιατί
0: θέλω να πω, ναι, ξέρω, εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
0: Προχτές λοιπόν σε ένα σχολείο, εδώ στην περιοχή μας, κάνανε 4 ώρες μάθημα, γιατί λέει η Επιτροπή των Διδασκόντων έπρεπε να, να συνεδριάσει για να αποφασίσει τι τιμωρία θα επιβάλλει σε μαθήτρια, η οποία... Η Επιτροπή των Διδασκόντων έπρεπε να, να συνεδριάσει για να αποφασίσει τι τιμωρία θα επιβάλλει σε μαθήτρια η οποία, προσέξτε, έκανε ζωντανή μετάδοση.

0: ξανακούν τόσο καλούς. Και εκείνος θα είναι πολύ καλύτερος ακόμα από ό,τι πρέπει να είναι. Τα παιδιά όμως είναι, δεν ξέρω, κάνουν πράγματα, κάτι ασκήμιες φανταστικές μιλάμε τώρα. Έχω προσωπικά θέματα.
1: Σας έχει προβληματίσει ότι αυτά, ότι αυτά έχουν ενταθεί μετά, μετά τη διαδία του κορονοϊού?
0: Να μιλήσω, δεν νομίζω, όχι.
1: Α, έχουν ενταθεί, λέω. Δεν λέω ότι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά, πάντα υπήρχε.
0: Εντάξει. Εγώ πιστεύω η πολλή ελευθερία στα παιδιά μας τα έχει κάνει γαϊδούρια.
1: Τι σημαίνει πολλή ελευθερία?
0: Βλέπω εδώ στο Φάλιρο, 16 κοριτσάκια αγοράκια.
1: Ναι.
0: Βρίζονται μεταξύ τους, σφαλιαρίζονται μεταξύ τους, ανεβαίνουν την Αγία Αλεξάνδρου και ώρα 12.30. Εγώ έχω τελειώσει τη δουλειά μου το αεροδρόμιο και γυρίζω.
1: Ναι.
0: Και βλέπω παιδιά 16 εδώ και 17.
1: 17 χρονών το ξέρετε ότι τελειώνει το λύκειο, έτσι.
0: Το ντύσιμο τους είναι τελείως απαράδεκτο.
1: Το ντύσιμο τι ρόλο παίζει?
0: Η φρασιολογία τους είναι απαράδεκτη.
1: Η φρασιολογία να συμφωνήσω, αλλά το ντύσιμο τι κριτήριο είναι?
0: Το ντύσιμο,
1: ναι.
0: Σε ένα κορίτσι 17 ετών.
1: Ναι, τι.
0: Αυτά που φοράει. 17,
1: τι είναι αυτή, τι σημαίνει, για πείτε μου.
0: Εντάξει, πρέπει να συζητήσουμε αυτό.
1: Όχι, όχι, πραγματικά.
0: Ας πάμε άλλο.
1: Έχουμε 2026, ξέρετε.
0: Και λοιπόν, τι έγινε, παιδί μου, γυμνή στον δρόμο.
1: Γυμνός δεν βγαίνει κανείς.
0: Κοιτάξτε τώρα. Τώρα τι να συζητήσουμε, δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
1: Θεωρείτε ότι υπάρχει προκλητικό ντύσιμο? Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει προκλητικό ντύσιμο. Εγώ δεν το θεωρώ όμως. Νομίζω ότι, δεν το λέω για εσάς, μην παρεξηγηθώ. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η δικαιολογία του βιαστή. Με προκάλεσε με τον ντύσιμο.
0: Δεν μιλάω για βιασμό εγώ.
1: Α, τι.
0: Δεν μπορεί ένας πατέρας και μητέρας να αφήνει το παιδί τους με αυτή την ενδυμασία στον δρόμο.
1: Ναι, ωραία. Αν λοιπόν το αφήνουν οι γονείς. Αν λοιπόν το αφήνουν οι γονείς, είναι δικό τους πρόβλημα.
0: Δεν είναι δικό τους.
1: Ποιο είναι?
0: Φταίνε αυτοί.
1: Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να ορίζει πώς πρέπει να είναι ντυμένος.
0: Φταίνε οι γονείς.
1: Δεν υπάρχει ένας νόμος που να ορίζει πώς να είναι ντυμένο ένα παιδί στις ώρες εκτός σχολείου. Ούτε στις ώρες εντός σχολείου υπάρχει.
0: 12.30 ώρα, Αγίου Αλεξάνδρου.
1: 17 χρονών τελείωσα το σχολείο, κύριε Γιώργο.
0: 17 χρονών. Στον δρόμο μεταξύ τους φωνάζουν και να σας ακούνε ο κόσμος. Μα τι λέμε τώρα. Δεν το συζητάμε τίποτα. Δεν είμαι ηθικολόγος. Έχω δει πολλά μέρη του κόσμου.
1: Συγγνώμη. Σε ποια κοινωνία ζείτε? Αυτά που τα έμαθαν τα παιδιά.
0: Που τα έμαθαν.
1: Ναι.
0: Τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Τα παιχνίδια από τα διάφορα games.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά που βλέπουν. Όλα αυτά που βλέπουν. Για άλλο θα πει.
1: Ωραία. Σαν αναλογιστούν λοιπόν και οι γονείς τις ευθύνες τους.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τι καλά, εντάξει. Καλά, εντάξει το ένα. Καλά, εντάξει το άλλο. Τι θα κάνουμε?
0: Διαλυμένες οικογένειες.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι διαλυμένες οικογένειες.
0: Και οι δύο δουλεύουν και γυρίζουν πίσω και νομίζουν ότι τα πάντα είναι εντάξει.
1: Όταν δύο άνθρωποι δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, δεν είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Είναι μια οικογένεια που κάνει μια προσπάθεια.
0: Τα παιδιά θέλουν προσοχή, δώσει άλλο, εν πάση περιπτώσει. Εκεί διαφωνούμε. Θέλει πάρα πολύ
1: προσοχή. Όχι, συμφωνώ ότι το παιδί θέλει προσοχή.
0: Πάρα πολύ.
1: Αλλά σέβομαι και την προσπάθεια των ανθρώπων που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλουν πέρα. Τι να κάνουμε.
0: Το θέμα έχει πολλή κουβέντα. Εγώ περιγράφω.
1: Προφανώς και έχει κουβέντα, ναι, σας ακούω.
0: Το θέμα της ψήφου. Παλιά είχαμε το βιβλιάριο που ψηφίζαμε.
1: Ναι.
0: Και πήγε να βγάλει μια άδεια αυτοκινήτου, άδεια οδηγή. Σου λέει: Αν φέρει το ψηφοδέλτιο, το βιβλίο του. Πώς το λέγαμε.
1: Αν δεν είχε ψηφίσει, είχε κυρώσει.
0: Όχι, δεν σου βγάλανε.
1: Ας επιστρέψουν οι κυρώσει. Δεν είμαι αρνητικός.
0: Λοιπόν, είναι υποχρέωσή μας να ψηφίζουμε όλοι. Όλοι. Όσοι έχουμε δικαίωμα να ψηφίσουμε.
1: Ναι, αυτή η χαλαρότητα που υπάρχει και εγώ συμφωνώ ότι είναι λάθος.
0: Μεγάλο λάθος, μεγάλο λάθος. Επίσης, η ψηφοφορία δεν την κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν πάνε το Υπουργείο Εσωτερικών πια.
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο.
0: Όχι, όχι. Είναι Singular Logic.
1: Όχι, η Singular Logic, μισό λεπτό. Η Singular Logic συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Ο κύριος Μανολόπουλος έχει τις εκλογές.
1: Τις εκλογές τις οργανώνει. Και είναι υπεύθυνο για τις εκλογές του Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Καλά.
1: Με τη συνδρομή της Singular
0: Logic. Δεν θα διαφωνήσω τώρα, σας λέω.
1: Δεν είναι θέμα να διαφωνήσετε.
0: Η εταιρεία Μανολόπουλος που έχει τη Singular αυτή κάνει τις
1: κάποια εταιρεία, ναι, με μια εταιρεία συνεργάζεται το κράτος, ναι.
0: Παλέτα δεν είχαμε καμία εταιρεία. Δεν είχαμε το Υπουργείο Εσωτερικών. Κατευθείαν το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Δεν είμαι σίγουρος αυτό που λέτε.
0: Τα result, τα αποτέλεσμα από τα διάφορα μέρη της Ελλάδος δεν λέει από κάτω το Υπουργείο Εσωτερικών, λέει Singular Logic. Τηλεόραση. Δεν λέει προϊστορικό.
1: Τα λέει και τα δύο.
0: Εγώ μου λέει το ένα μόνο.
1: Επειδή οι κάρτες αυτές είναι αυτοματοποιημένες και επειδή και εδώ στο σταθμό έρχεται τερματικό το οποίο μεταδίδει τα αποτελέσματα για να έχουμε μια εικόνα και επειδή είμαι 35 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, σας λέω

0: και τα δύο. Το πώς αποτυπώνονται σε μια οθόνη ή οπουδήποτε είναι ένα άλλο ζήτημα. Η σφραγίδα των εκλογών μπαίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών, όχι από τη Singular Logic.
1: Εγώ δεν πιστεύω κατά πόσο είναι σωστές ή τα αποτελέσματα.
0: Μετά δεν έχω ακούσει να τα προσβάλλει κανείς πολιτικός παράγων.
1: Έχουν πει
0: μισό λεπτό.
1: Έχουν πει δύο αρχηγοί κομμάτων.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Να έρθουν από την Ευρώπη ειδικοί επιθεωρητές να ελέγξουν αν γίνονται σωστά εκλογές. Και δέχτηκε η Νέα Δημοκρατία.
0: Να σας πω κάτι, το θεωρώ και γελοιότητα αυτό το πράγμα.
1: Γιατί να γελίο?
0: Ξέρω εγώ, εντάξει, φέρνουμε διαιτητές να μας φυρίζουν τα παιχνίδια. Ναι. Να φέρνουμε και πολιτικούς παρατηρητές. Στις τριτοκοσμικές χώρες το κάνουν αυτό.
1: Συγγνώμη, μία στο πακετάκι δεν έγινε τίποτα.
0: Ποιος είπε ότι δεν έγινε?
1: Το 10.000 εκατομμύρια πρόβατα δεν ξέρουν που ήταν.
0: Μισό λεπτό, το σκάνδαλο το ΠΚΠ είναι τεράστιο.
1: Μα δεν το δέχεται η Δημοκρατία.
0: Το ότι δεν το δέχεται η Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Επίσης, τόσα σκάνδαλα που δεν ποτέ έχουν πει μια λέξη, θα πούνε ένα συγγνώμη. Αν λέγεται Νέα Δημοκρατία, λέγεται πάντα, δεν με διαφέρει πώς θα λέγεται το κόμμα. Όπως και αν λέγεται.
0: Εντάξει, ναι. Αν ακούσετε συγγνώμη, να μου πείτε.
1: Λοιπόν, τι να συζητήσουμε τώρα.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι στις εκλογές πρέπει να πάμε παρατηρητές.
1: Και το λέω, θα σώσει με πρώην δεξιός. Δηλαδή
0: ναι, εγώ θα ένιωθα ντροπή αν ερχόντουσαν παρατηρητές για τις εθνικές εκλογές στη χώρα μου.
1: Όταν δεν εμπιστεύεσαι το κάτω που κυβερνάει, εγώ θα το έκανα.
0: Ναι, ναι, εγώ σας λέω απλά θα ένιωθα ντροπή.
1: Ας κάνουν ένα σοντάζ, μια δημοσκόπηση, πόσοι πολίτες θέλουν, εκεί που βγαίνει και ο MRB, ο κ. Μαύρος, ο GPO.
0: Πιστεύετε ότι μία δημοσκοπική εταιρεία θα κάνει δημοσκόπηση και θα ρωτάει με εμπιστεύεστε?
1: Όσοι θέλετε να έρθουν να ελέγξουν τις εκλογές της Ελλάδος. Θα πούνε όλοι, 85% θα πούνε ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εγώ σας το λέω από τώρα, αν το κάνουν.
0: Τα ακούμε ενδιαφέρον, δεν νομίζω θα μπει ποτέ τέτοιο ερώτημα.
1: Και επίσης δεν πιστεύω.
0: Γιατί αυτό το ερώτημα αμέσως, αυτομάτως, θέτει υπό αμφισβήτηση και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.
1: Επίσης δεν πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές, ότι είναι εντάξει. Με τίποτα.
0: Τι σας είπα μόλις τώρα? Τι σας είπα μόλις τώρα?
1: Αφού μου ποτέ, ναι.
0: Πώς λοιπόν εγώ που είμαι δημοσκόπος θα βάλω ερώτημα αν με εμπιστεύεστε? Αν μου βγείτε και μου πείτε όχι, τι θα βγω εγώ να πω, ότι δεν με εμπιστεύεστε?
1: Όχι, θα πω εάν θέλουν, πόσοι Έλληνες πρώτες θέλουν να έρθουν από την Ευρώπη ειδικοί.
0: Αυτονοήτως, όταν ένα αποτέλεσμα εκλογικό συμπίπτει σχετικά με το δημοσκοπικό και ζητάς έλεγχο επί του αποτελέσματος, αμφισβητείς και τη δημοσκόπηση. Έτσι δεν είναι?
1: Η δημοσκόπηση είναι άλλο πράγμα, είναι τώρα. Εγώ μιλάω, πολλές δημοσκόπησεις έχουν πέσει έξω,
0: Το μαζέψανε μετά.
1: Όταν υπάρχει εταιρεία δημοσκοπήσεων που κάνει με το Viber, ας πούμε, δημοσκοπήσεις, δεν είναι δημοσκοπήση αυτή, εντάξει. Και ξέρω ποιος είναι που το κάνει αυτό. Ξέρω ποια δημοσκοπική εταιρεία είναι αυτή που το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας δεν είναι εκεί πέρα. Εγώ δεν τους πιστεύω τίποτα. Δεν τους πιστεύω.
0: Είναι δικαίωμά σας.
1: Έχω δικαίωμα, σίγουρα.
0: Εννοείται.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
1: Καλό
0: ξημέρωμα. Η κυρία Δέσποινα από το Παγκράτη, ελάτε.
2: Ναι, καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
2: Ναι. Θέλω να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Έχουμε εδώ πέρα κανένα κόμμα για την Ελλάδα?
0: Τι
2: δεν
0: είτε?
2: Το βλέπω.
0: Όλα τα κόμματα για την Ελλάδα, δεν?
2: Όλα
0: είναι.
2: Τα κόμματα, ναι. Μας έχουν μπουχτίσει από δημοκράτες να κάνουν όλα για το λαό. Όλα για το λαό είναι.
0: Mm.
2: Και κανένας δεν είναι για το λαό. Κανένας. Γιατί δεν ενώνονται 3-4 που λένε ότι είναι δημοκρατικά κόμματα να ενωθούν μαζί, αλλά θέλει ο καθένας να είναι πρόεδρος. Αυτό μας έχει πάει. Θέλει όλοι να κάνουν έναν πρόεδρο στη Λάρισα, έναν πρόεδρο στη Θεσσαλονίκη, έναν πρόεδρο στην Αθήνα. Μας έχουν πρίξει όλοι τους. Όλοι τους. Κανένας δεν είναι για την Ελλάδα. Ο πιο ειλικρινής που βγήκε και είπε τι είναι, θα σου πω, μπορεί να με παρεξηγήσεις, είναι ο Κασελάκης που βγήκε και είπε τι είναι. Και έφερε λεφτά απ' έξω και τον κυνηγήσανε κιόλας. Επειδή έφερε λεφτά απ' έξω. Γιατί μέσα στην Βουλή δεν ακούμε τίποτα άλλο. Εσύ καταχράστηκες τόσα, ο άλλος καταχράστηκε τόσα, ο άλλος έδωσε απευθείας ανάθεση στην τάδε εταιρεία. Οπότε τι μας κυβερνάει?
0: Μάλιστα.
2: Τι μας κυβερνάει? Εγώ πού να τους εμπιστευτώ?
0: Έξαλλη, κυρία Δέσποινα από το Παγκράτη.
2: Ορίστε.
0: Έξαλλη, λέω, είστε.
2: Λοιπόν, μα βεβαίως είμαι έξαλλη. Αφού μας κοροϊδεύουν.
0: Να.
2: Μας κοροϊδεύουν συνέχεια. Μας λέει, και βγαίνουν οι αντιπρόσωποι των κομμάτων από το ένα κόμμα που είναι τώρα. Και βγαίνει και λέει: δώσαμε συντοξίχους ό,τι μπορούσαμε. Εγώ παίρνω 411 ευρώ σύνταξη και μου δώσανε 5 ευρώ. Αφήστε να του στείλω και το χαρτί μου.
0: Γιατί δεν σας πιστεύω.
2: Λοιπόν, τι μου δώσανε.
0: Ναι, αλλά το Νοέμβριο θα πάρει 400 όμως.
2: Πού το, ποιο Νοέμβριο. Ποιο Νοέμβριο, που τον Οκτώβρη θα πάει για εκλογές και δεν θα το δώσει καθόλου. Μπορεί να μου τάξει και ένα χιλιάρικο. Λοιπόν, τι να το κάνω, εγώ δεν το πιστεύω.
0: Α, και η κυρία Δέσποινα από το Παγκράτη βλέπει Οκτώβριο εκλογές.
2: Βεβαίως και θα κάνει εκλογές. Γι' αυτό τάζει. Τάζει. Σου λέει να μου ψηφίσουν για να του δώσω 300 ευρώ. Θέλουν να μου δώσουν τα δώρα μου που τα πλήρωσα. Εκείνη γιατί παίρνουν 16 δώρα όλοι οι άεργοι μέσα εκεί.
0: Κυρία Δέσποινα, να ρωτήσω αν θέλετε μου απαντάτε.
2: Ναι, ναι.
0: Μου είπατε ότι παίρνετε 411 ευρώ.
2: 11 και μου δώσανε 5 ευρώ.
0: Ναι. Γιατί είναι τόσο χαμηλή η σύνταξή σας.
2: Γιατί είναι λόγω χειρίας.
0: Ναι.
2: Γιατί ο κύριος Τσίπρας, εγώ έπαιρνα το ΕΚΑΣ 240 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Και ο κύριος Τσίπρας, που κάνει πάλι κόμμα και κουκορεύεται κι αυτός, μπούκοψε τα 240.
0: Το ΕΚΑΣ, ναι.
2: Και εκεί που έπαιρνα τα φάρμακα με 15%.
0: Τώρα πόσο.
2: Τώρα το παίρνω με 25.
0: Μάλιστα.
2: Μην μου κόψει τη σύνταξη, μου έβαλε και 25.
0: Και λοιπόν, 10% πάνω στα φάρμακα.
2: Λοιπόν, ποιον να ψηφίσω, ποιον.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί να τον ψηφίσω. Και ο ένας λέει τον άλλο καταχράστηκες. Ο ένας έχει 10 σπίτια, ο άλλος 40 σπίτια. Πού τα βρήκαν όλα αυτά.
0: Περίεργο πράγμα, ρε παιδί, με αυτό με τα σπίτια έχετε δίκιο.
2: Λοιπόν, ο κόσμος τον βγάζουν στον δρόμο, άμα χρωστάει, ξέρω, οικογένεια για 12 χιλιάρικα του πετάξανε στον δρόμο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι δημοκρατία. Καταρχήν δεν έχουμε πρωθυπουργό. Έχουμε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πρώτο. Μετά παίρνουμε φρεγάτες, μας χρεώνουν, μας κάνουν και αυτό που ήρθε και το βρήκαν μέσα στη σπηλιά στο... Αυτό, πώς δεν το είδαν αυτό.
0: Τον ντρόν.
2: Ναι, ναι. Yeah. Αυτό πώς δεν το είδανε.
0: Είχε λέει
2: και το είδανε
0: ξαλάλης.
2: Μα τώρα μας δουλεύουν όλοι
0: για
2: μαζί.
0: Για να μην το βλέπουν.
2: Ναι. Το έχουν κρυφό. Το έχουν κρυφό. Λοιπόν, ποιο να ψηφίσω. Και δεν τρέπονται και βγαίνουν και λένε δώσαμε. Τι δώσατε, μωρέ. Στους δημόσιους υπαλλήλους είπαν θα δώσουν 40 ευρώ αύξηση. Ακόμα η κόρη μου είναι στο δημόσιο και δεν το έχει πάρει.
0: Ναι.
2: Τι μας λένε τώρα, τι μας λένε. Και όλοι είναι αθώοι. Όλοι είναι αθώοι και δεν τρέπονται. Σκοτωθήκαν τόσα παιδιά και είναι αθώοι. Λοιπόν, τι να πω, ποιον να πιστέψω. Κανέναν δεν πιστεύω. Γιατί θα πίστευα κάποιους που να ενωθούν 3-4 κόμματα μαζί και να είναι ένας πρόεδρος. Αφού θέλουν όλοι να είναι πρόεδροι και να σου πω κάτι άλλο. Έχει στα χωριά, στα νησιά, που υπάρχουν τα συνοφόρα και είναι χωρίς οδηγό, λέει. Εδώ που έχουμε όλους τους οδηγούς για τα αυτοκίνητα των βουλευτών και των υπουργών, γιατί δεν στέλνουμε έναν εκεί. Εδώ γιατί θέλουν τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, να βγάλουν 2-3 πούλμαν, γιατί είναι και αρκετοί, και να τους πηγαίνουν το πρωί στην τηλεόραση πανελίστες και άλλους στο ραδιόφωνο και μετά να πηγαίνουν πάλι και να τους μαζεύουν. Γιατί εκεί είναι η δουλειά τους. Γιατί είναι άεργοι όλοι.
0: Πανελίστες, ωραία.
2: Βεβαίως. Κάθε μέρα βλέπεις το ένα κανάλι, ανοίγεις το άλλο, το βλέπεις εκεί. Πότε προλαβαίνει και πάει. Έχει κάτω το λογικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί να τον πληρώνω εγώ το λογικό του. Παίρνει τόσα λεφτά. Παίρνουν 16 δώρα. Δεν παίρνουν 14, παίρνουν 16. Γιατί. Λοιπόν, τι να πιστέψω με. Βεβαίως πρέπει να ψηφίσω, αλλά τι θα ψηφίσω, ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Καλά, εννοείται ότι θα κάνετε ό,τι θέλετε.
2: Ορίστε.
0: Εννοείται ότι. Προφανώς.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Ο κάθε ψηφοφόρος εννοείται ότι κάνει ό,τι.
2: Θα πάω, θα πάω.
0: Ναι.
2: Ναι, πάντα πάω.
0: Σημαντικό είναι αυτό το.
2: Είμαι 80 χρονών, αλλά πάω.
0: Μπράβο σας.
2: Ναι, πάω. Αλλά να μην μας λένε σαχλαμάρες. Που λέει και ο πρωθυπουργός μας, σαχλαμάρες. Μα δει σαχλαμάρες. Ποιος. Τουλάχιστον ο Κασελάκης. Είχε και είπε, είμαι έτσι. Δαχτυλοδειχτούμενοι είναι και ξέρουμε ποιοι είναι έτσι και αλλιώς καλλιώτικα.
0: Αν δεν κατέβει ο Κασελάκης, τι θα ψηφίσετε, κυρία.
2: Δεν είπα ότι θα ψηφίσω τον Κασελάκη. Λέω ότι ο Κασελάκης ήταν πιο τόπος.
0: Ναι, έτσι κατάλαβα εγώ.
2: Βγήκε και είπε ότι είμαι έτσι. Αυτοί που είναι δαχτυλοδειχτούμενοι μέσα στη η πρόεδρη και οι αντιπρόεδροι και όλα αυτοί, δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι. Και τι ρόλο παράνε. Μα θα μας λάμουν τώρα. Τουλάχιστον να τα πούνε τι είναι. Για να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε. Φούστα ή παντελόνια. Έτσι είναι. Δεν σε ζάλισα βέβαια. Αλλά καθόλου. Δεν μπορώ. Πρέπει να μιλάμε να ξεσημαίνουμε. Δεν πάει άλλο.
0: Βεβαίως και να μιλάτε αλίμονο.
2: Μα δεν πάει άλλο.
0: Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Δέσποινα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Ο κύριος Λάμπης από το Βόλο, τελευταία γραμμή για απόψε. Ελάτε κύριε Λάμπη.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Το αυτό είπα επειδή με πιάσατε σε μια ανθρώπινη ανάγκη, απλά ήταν λίγο ανάγκη.
0: Ναι.
3: Εντάξει, πάω ένα δευτερόλεπτο γιατί δεν μπορεί να μην έχει σήμα. Τρέχω.
0: Ελάτε, ελάτε. Θα διαβάσω εγώ μηνύματα και θα... Λοιπόν, ανθρώπινη ανάγκη όλοι έχουμε. Καρσελάκη κι άλλοι, μπράβο, δεν είναι, δεν ψηφίζει, δεν είπε, δεν είναι, ξέρω ότι θα ψηφίσω. Στο τέλος λέει θα μας πούνε οι παππούδες και οι γιαγιάδες να επιστρέψουν οι παιδονόμοι και τα πηλίκια. Κι αν σπορενικό, ξέρω εγώ. Storm Ringer, συμφωνώ, δεν μπορεί να σε προκαλεί το ντύσιμο. Ναι, είναι λάθος, έχεις δίκιο. Το να σκεφτείς να ανησυχείς για το παιδί είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορείς να... Δεν γίνεται να σε προκαλέσει το... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι λάθος. Λάθος σκέψη. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Εντάξει, τα παιδιά δυστυχώς έχουν παραστάσεις πια που εμείς δεν είχαμε. Η αλήθεια είναι. Στο να βρίζουν στην επιθετικότητά τους και όλα αυτά. Ναι, εδώ τώρα Γιάννη όμως η κυρία δεν έχει κάτω από εδώ, είναι σύνταξη κυρίας. Άλλο πράγμα. Κύριε Λάμπη, είμαστε έτοιμοι.
3: Ναι, αν και εγώ τη διάκοψα την ανθρώπινη ανάγκη όταν μου είπατε Λάμπης από Βόλο.
0: Εντάξει, τι να κάνω εγώ τώρα, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
3: Όχι, δεν είπα να κάνετε κάτι, πω Θεού. Εντάξει. Πριν πάμε στα σημαντικά, θα είμαι σύντομος και στα σημαντικά και στα μη σημαντικά τόσο. Υπάρχει περίπτωση εσείς με Eurovision δεν είδατε καθόλου, ούτε σήμερα ούτε και φαντάζομαι. Με ακούτε κύριε Μάνο?
0: Πάντα.
3: Πάντα. Γιατί κάνατε, δεν άκουσα τίποτα και λέω μήπως έγινε
0: όχι,
3: κάτι.
0: Όχι, γιατί σας ακούω γι' αυτό.
3: Ναι. Δεν είδατε, φαντάζομαι, γι' αυτό η σιωπή σας προς τα πάντα
0: σήμερα. Ακριβώς.
3: Ναι. Ακριβώς. Όχι, εγώ γιατί το έβαλα λίγο να τα ακούσω της Ελλάδας το τραγούδι.
0: Μα είναι αδύνατο να ακούσω την ώρα της, δεν γίνεται.
3: Όχι, για πιο πριν εννοώ. Αν ακούσατε ότι πέρασε, ακούσατε φαντάζομαι.
0: Ναι, προφανώς.
3: Ναι. Για την Κύπρο αυτό ήθελα να πω, δεν ακούσατε κάτι, να διαβάσετε κάτι, αν πέρασε, δεν πέρασε.
0: Ότι πέρασε, ναι.
3: Πέρασε,
0: ναι, βέβαια. Εντάξει.
3: Της Κύπρου
0: δεν το έχω ακούσει όμως ούτε της Κύπρου. Θα τα ακούω. Ορίστε.
3: Τζέλα λέγεται. Πώς λέμε το.
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται. Θα το δω το βράδυ όταν.
3: Το είδα εγώ της Κύπρου. Την είδα έτσι και έτσι, δεν την είδα πολύ σίγουρη στο τραγούδι.
0: Να σας πω, δεν πολύ καίγομαι για την Eurovision.
3: Ούτε εγώ καίγομαι, ναι. Από την αλήθεια, αλλά θα ήθελα να είναι στο τελικό, όπως ή από ό,τι μου λέτε είναι και η Κύπρος, να είναι και η Κύπρος, γιατί πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν.
0: Νομίζω και εγώ περίμενε, δεν ξέρω τι να σας πω.
3: Ναι, ωραία, περάσουμε στα
0: ωραία
3: σοβαρά.
0: Ωραία ρεπορτάζ είναι αυτή τη Eurovision, δεν με απασχολεί. Ναι, ελάτε.
3: Ναι, περάσουμε στα σοβαρά. Πρώτο σοβαρό που θα ήθελα να τοποθετηθώ, γι' αυτό και σας πήρα, επειδή όπως σας είχα πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος. Ναι. Σας πήρα για να τοποθετηθώ για το θέμα με το παιδί το Σταύρο. Όταν δεν παρακολουθείτε Survivor, σίγουρα μέσα από τα δισογραφικά έχετε ακούσει τι συνέβη στο παιδί. Ναι. Μόνο και ένα χρόνο μικρότερός μου και αυτό με λυπεί πολύ.
0: Ναι, για πείτε μου.
3: Συνέβη.
0: Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό.
3: Τι μπορούμε να πούμε, να σας πω.
0: Ναι.
3: Το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι αυτό που είπαν και η μητέρα του. Από τη στιγμή που έχει και ζευγάρι και σημαδούρα, όπως είπε και ο Στάθης, φταίει ο άλλος με το ταχυπλό 100%. 100%. Από τη στιγμή που ούτε σημαδούρα βλέπεις, ούτε αναπνευστήρα, ούτε ανθρώπου.
0: Ναι, εκεί δεν φταίει, δεν μπορεί να φταίει το ταχυπλό.
3: Τι είναι ότι δεν μπορεί
0: αν
3: να
0: αν δεν υπάρχει
3: ταχυπλό.
0: Σημαδούρα και αναπνευστήρα, δεν μπορεί να. Όταν υπάρχουν.
3: Στο ψαροτούφεκο υπάρχει αναπνευστήρα γιατί θες να πάρεις ανάσα να κατέβεις να χτυπήσεις το ψάρι.
0: Ναι, σωστά.
3: Τον αναπνευστήρα όμως δεν είναι υποχρεωμένος να τον δει αυτός με το ταχύπλο. Γιατί έχει ένα αυτοκολλητή για πάνω-πάνω, αν έχετε δει κι εσείς, είτε είναι πορτοκαλί είτε είναι κόκκινο σαν δικό μου. Άμα τρέχεις με το ταχύπλο, δεν προλαβαίνεις να τον δεις.
0: Η σημαδούρα φαίνεται όμως.
3: Σημαδούρα ναι, είναι είτε κίτρινη είτε κόκκινη είτε κοκκινόασπρη φαίνεται ναι.
0: Να.
3: Από ό,τι είπανε η μητέρα του, για να το είπε, δεν το είπε ψέματα πιστεύω για να καλύψει το γιο. Το είπε αλήθεια ότι είχε σημαδούρα και είχε και ζευγάρι και μπάτι που λέμε στα αγγλικά. Εγώ είπα και στη μητέρα μου, ότι οι προπέλες, είτε είναι μικρότερες είτε είναι μεγαλύτερες, σε μια μικρότερη προπέλα με μικρότερη μηχανή, σε μια κοντινότερη απόσταση ακούγεται περισσότερο μέσα στη θάλασσα.
0: Αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι δίτης και δεν γνωρίζω.
3: Πάνω από 40 ύπους αυτή η μηχανή με το ταχυδρομικό.
0: Ναι, δεν ξέρω καθόλου.
3: Ναι. Οι πάνω από 40 ύπων μηχανές, πάνω από 30 που είναι ο νόμος στην Ελλάδα, ότι κάτω από 30 δεν θες δίπλωμα, που κι αυτό είχα μιλήσει με εκπαιδευτή ταχυπλόου, που είχε βρεθεί σε συνάντηση και ξέρετε τι του είχαν απαντήσει γι' αυτό, το ότι παίρνει ο κάθε που δεν γνωρίζει από τη θάλασσα, παίρνει βάρκες χωρίς δίπλωμα. Ξέρετε τι του είχα πει.
0: Πού να ξέρω.
3: Χωρίς φόβο και πάθος θα σας το πω. Για τους ψήφους λένε.
0: Μου, χωρίς φόβο και
3: για
0: πάθος.
3: Για τους ψήφους, χωρίς φόβο και πάθος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να μην ξεχνήσουμε αυτούς που ανοίξαν επιχειρήσεις με βαριά για τέτοια νοικιαζόμενα.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Λαμπή.
3: Κάντε όσες ερωτήσεις θέλετε, αν προλαβαίνουμε.
0: Ναι. Γιατί συζητάμε τώρα για το ατύχημα που έγινε στο Survivor.
3: Συζητάμε γιατί είμαι ασχολούμαι με τη θάλασσα και ήθελα να το συζητήσω κι εγώ, να πω τη γνώμη μου δημόσια. Γι' αυτό συζητάμε.
0: Ωραία.
3: Αν δεν σας αρέσει.
0: Όχι, απλά ξέρετε τι. Γιατί το ρωτάω. Γιατί... Διότι είναι μια περίπτωση ενός ατυχήματος που έχει συμβεί σε μια ξένη χώρα. Αφορά βεβαίως έναν.
3: Έχει συμβεί, θέλετε να σας πω παράδειγμα που έχει συμβεί και κοντά σε εμάς στο Βόλο.
0: Μισό λεπτό. Καλά, συμβαίνουν τέτοια δυστυχώς.
3: Ήταν θανατηφόρο εδώ σε εμάς.
0: Συμβαίνουν δυστυχώς. Όχι απλά.
3: Ήταν παραπάνω από 30 άνθρωποι. Τώρα εμένα με αγγίζει περισσότερο γιατί είναι για ένα χρόνο μικρότερό μου το παιδί.
0: Να.
3: Και πήγε, όπως είπε, για ένα καλύτερο μέλλον στο παιχνίδι αυτό.
0: Καλά, συνήθως ναι, όταν πας σε τέτοια παιχνίδια με υψηλό χρηματικό.
3: Για τους επαρχιώτες ή για τους διάσημους Αθηναίους δεν ήταν τόσο ψηλό, πιστέψτε με.
0: Δεν το ξέρω. Δεν τα παρακολουθώ και δεν ξέρω. Λυπάμαι.
3: Το έχουν πει και οι ίδιοι. Ψηλό είναι.
0: Ναι, δεν παρακολουθώ.
3: Το έπαθλο που είπατε είναι για τον νικητή και για τους διάσημους.
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ξέρω ότι κερδίζουν κάποια χρήματα σημαντικά. Δεν το ξέρω.
3: Πώς ήταν απόψε φέτος το έπαθλο. Που ακούστηκε και
0: δεν ξέρω. Κύριε, πείτε μου να μάθω.
3: 250 κάπα που λέμε.
0: 250.000.
3: Ναι.
0: Είναι λίγα.
3: Όχι, πολλά είναι για τον νικητή. Αυτό σας λέω. Για τον νικητή είναι πολλά και για κάποιον διάσημο που τον γνωρίζουμε και κάνει καλό συμβόλαιο με τον κύριο Τουρκό.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα.
3: Τι ήθελα να πω γι' αυτό.
0: Ναι.
3: Να έχουν πάντα σημαδούρα, είτε είναι δίτες με φιάλι όπως έχει και ο. Ναι. Είτε είναι απλός snorkeling που κοιτάνε τα ψάρια. Και εγώ, ας πούμε, δεν έχω ψαροντούφεκο και πήρα μια σημαδούρα τη στρόγγυλο, όχι την μακρόστενη. Έστω να φαινόμαστε. Και αυτό το ζευγάρι που λένε το παιδί με ζευγάρι και να είστε, όχι αν δεν γίνεται, να είστε με ζευγάρι καλύτερα. Και εγώ θα πρέπει να βρω ζευγάρι για το καβό μου και για το snorkeling που λένε. Που δεν έχεις όπλο ή δεν κατεβαίνεις πολύ βαθιά. Είσαι από πάνω και κοιτάς.
0: Να.
3: Και να έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας 104, όχι 14. Όσοι ασχολείστε με τέτοια, όχι σπορ, με τέτοιες ασχολίες, χόμπι.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό, να το περάσουμε αυτό το σοβαρό θέμα που θέλετε κι εσείς να το περάσουμε. Για λόγω χρόνου, κατάλαβα.
0: Ναι.
3: Το άλλο σοβαρό θέμα είναι με τις 16-17 χρόνες.
0: Ναι.
3: Μίλησε στα social media, εγώ που κοιτάζω, ένας καθηγητής μέσης εκπαίδευσης που ιδιωτεύει, που κάνει ιδιαίτερα, μίλησε πολύ σωστά. Και δευτερολογία, μίλησε και μια μητέρα από το Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος, η Μαρία, που έχει και αυτή ένα γιο και ανεβάζει με εκπαιδευτικές παρομοιώσεις κλπ. Για τους καθηγητές μίλησε συγκεκριμένη και δασκάλους. Για τους καθηγητές περισσότερο, γιατί ήταν δευτεροβάθμια οι κοπέλες αυτές.
0: Ναι.
3: Και πέρασαν χρονιές, ίσως αυτό έχει να, όχι ίσως, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα και με την οικογένεια. Εγώ θα ήθελα να γίνω γονέας, το έχω δηλώσει κι άλλη φορά.
0: Σας εύχομαι να γίνετε.
3: Και εσύ, από ό,τι ξέρω, έχεις και ένα παιδάκι, Μανώλη,
0: ναι,
3: σωστά.
0: Ναι.
3: Να σου πω και εσένα, σαν φίλος, σε παρακαλώ πολύ και οι υπόλοιποι γονείς που ακούν αυτή τη στιγμή, οι παππούδες, οι γιαγιάδες από τα παιδιά, μην τους λέτε ότι τελείωσε ο κόσμος, αυτό που λένε πολλοί και έχουν δίκιο, ότι τελείωσε ο κόσμος αν δεν περάσει μια χρονιά της Πανελλήνιας. Για παράδειγμα, εμένα ο πατέρας μου δεν το πέτυχε ακριβώς, είπε ότι αν δεν περάσει ο αδερφός μου με την πρώτη χρονιά, δεν σε χρηματοδοτώ για δεύτερη. Στην ουσία είναι σαν να σου λέει αυτό, ότι από μένα τελείωσε. Όχι, στην ουσία αυτό σου λέει. Από μένα τελείωσε αν δεν περάσει με την πρώτη. Δόξα τω Θεώ, αδερφός μου που είναι και μέσα τώρα, τον έχουμε εδώ, στο Βόλο. Πέρασε επιλαχών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού για πλοίαρχον. Πέρασε επιλαχών, δόξα τω Θεώ.
0: Μάλιστα.
3: Και εγώ πέρασα μηχανικών, όχι επιλαχών, πέρασα στην Κρήτη. και πήγα εκεί 2 χρόνια, όπως ξέρετε.
0: Τέλεια. Δεν το ξέρω, ωραία. Μου το λέτε.
3: Ξέρετε, ενώ το έχω πει και άλλη φορά, μπορεί να το έχω πει στα παραπολιτικά, με συγχωρείτε.
0: Αν το έχετε πει. Ναι, δεν θα το θυμόμουν. Κύριε Λάμπη, δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ.
3: Ούτε λεπτό. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Επίσης. Ανοίχθηκαν οι δρόμοι. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων, Λάσκαρης Αγοραστός νωρίτερα και Μαρία Ψάλτη στην αρχή, Βάσια Κούντρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη 9 με 11 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων, Δημήτρη Σταυρακάκη στα αθλητικά, Μανώλης Παρδάλη στο μικρόφωνο. Παίζει να προλάβουμε και τραγουδάκι. Βάλουμε και ένα τραγουδάκι για να κλείσουμε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλημέρα, καλημέρα. Σε όλους και σε όλες, με υγεία, για σας και για τις οικογένειές σας.

Ο Ερντογάν ψηφίζει, λέει, νόμο στην Τουρκία για να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα. Το έχετε ξανακούσει αυτό να συμβαίνει πουθενά? Ψηφίζει νόμο με τον οποίο θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θα παίρνει αποφάσεις η γειτονική χώρα για έδαφος, για επικράτεια που ανήκει σε άλλη χώρα, δηλαδή στην Ελλάδα. Νόμο με τον οποίο θα αμφισβητεί το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Νόμο με τον οποίο θα ορίζει ως δικές του περιοχές που ανήκουν στη χώρα μας. Ξέρετε, αυτό εκφεύγει των ορίων της πολιτικής. Αυτό είναι του γιατρού. Αυτό είναι του γιατρού. Και νομίζω ότι επειδή αυτό συνοδεύεται και από μια σειρά προκλήσεων, όπως αυτή της παρεμπόδισης στην πόντιση καλωδίου που ζήσαμε χθες, ή των παραβιάσεων του εθνικού μας εναέριου χώρου εκεί στην περιοχή της Ρόδου από οπλισμένα F-16, νομίζω ότι πρέπει να υψώσουμε τόνο στην καταγγελία του τρόπου με τον οποίο κινείται η Τουρκία σε όλα τα διεθνή φόρα. Πρέπει η Ελλάδα να ενημερώσει αναλυτικά τους συμμάχους της για το τι συμβαίνει με τον Ερντογάν αυτή την περίοδο. Για το πόσο ο Ερντογάν παραβιάζει τη διακήρυξη των Αθηνών, παραβιάζει το κλίμα που οι δύο χώρες οικοδόμησαν τα τελευταία χρόνια των ήρεμων νερών, πώς έχει, όπως εύστοχα γράφει σήμερα η εφημερίδα Εστία, παραφρονήσει και νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο αυτό πουθενά στον πλανήτη, μόνον αυτός. Ας φορέσει και το καπέλο του Ναπολέοντα και να αρχίσει να βολτάρει έξω από το τουρκικό προεδρικό μεγάρο. Θα πάρει, λέει, απόφαση η τουρκική βουλή ότι είναι γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Δεν το έχουμε αντιληφθεί πλήρως αυτό που συμβαίνει. Κυρίως όμως δεν το έχουν αντιληφθεί οι σύμμαχοί μας. Πρέπει να ενημερώσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αναλυτικά και με λεπτομέρειες για όσα συμβαίνουν.

Και μου στέλνει μήνυμα τώρα ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Αυτιάς, ότι καταθέτει σήμερα εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή κάθε φορά που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, απειλεί χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να περικόπτονται άμεσα κονδύλια από αυτά που η Ευρώπη δίνει στην γειτονική χώρα. Είναι το λιγότερο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να υψώσουμε φωνή μεγάλη και στην Ευρώπη και στην Ατλαντική Συμμαχία, να ενημερώσουμε τις μεγάλες δυνάμεις, να ενημερώσουμε τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για αυτό που συμβαίνει. Η μόνη λέξη που μπορώ να σκεφτώ για την κατάσταση του Τούρκου Προέδρου είναι παράκρουση. Και οι αιτίες αυτής της παράκρουσης είναι η αδυναμία της Τουρκίας να παίξει ρόλο σε όσα συμβαίνουν στην περιοχή της. Είναι η αδυναμία της να παίξει ρόλο στη Μέση Ανατολή και σε όσα συμβαίνουν εκεί και το γεγονός ότι ουσιαστικά έχει παραγωνιστεί από τους Αμερικανούς, δεν παίρνει μέρος ούτε στις διαπραγματεύσεις ούτε στις εξελίξεις που αφορούν τον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής.

και να ξέρετε ότι το άρθρο 42 θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το άρθρο για το οποίο πρώτη υψώσαμε φωνή μεγάλη από το ραδιόφωνο του Real, από το μικρόφωνο αυτό, το άρθρο που αφορά την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στις χώρες μέλη και που το είδαμε να εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην περίπτωση της Κύπρου.

φίλος ο Real Blogger ρωτά, φαντάζομαι με πικρό χιούμορ, αν πρέπει να χαρακτηρίσουμε κι εμείς με ένα νόμο και ένα άρθρο την Ανατολική Θράκη ως ελληνικό νομό, ως ελληνική περιφέρεια. Στην παραφροσύνη, αγαπητέ φίλε, δεν απαντάς με παραφροσύνη, παρότι αντιλαμβάνομαι ότι είναι χιουμοριστική η αναφορά σου.

Ενώ ο Νικόλαος μου γράφει: Νίκο, και το Ιράν στο σύνταγμά του έχει άρθρο για την εξολόθρευση του Ισραήλ. Και τι έγινε, μου γράφει, για το Ισραήλ. Ας γίνουμε κι εμείς αστακοί στην άμυνά μας και ας αφήσουμε τους άλλους να επιδίδονται σε ασκήσεις ψηφοφορίας. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αγαπητέ φίλε, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ στηρίζουν την Τουρκία σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Ενώ επίσης πολλοί από τους υποτιθέμενους συμμάχους μας πουλάνε όπλα στην Άγκυρα.

Τώρα μπαίνουμε πλέον δυνατά στην προεκλογική περίοδο και φαίνεται αυτό από όλα όσα συμβαίνουν γύρω γύρω. Καταρχήν έχω την αίσθηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται τελικά ότι προετοιμάζεται για την ίδρυση κόμματος. Μην με ρωτήσετε γιατί έχω την αίσθηση, γιατί βλέπω διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία ξαφνικά κάνουν κοινές επιστολές ουσιαστικά εναντίον του κόμματος από το οποίο προέρχονται ή παρετούνται από θέσεις τις οποίες κατέχουν στον κομματικό μηχανισμό. Και υπάρχει ένα κοινό όλων αυτών των στελεχών. Ορισμένα από αυτά βέβαια είχαν ήδη φύγει από καιρό από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα βλέπω εδώ τον πρώην υφυπουργό, τον Χρήστο Ζώη. Δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Υπογράφει τώρα μαζί με άλλα 9 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μια επιστολή μέσω της εφημερίδας Δημοκρατίας, όπου λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Πόσο νέα? Φρεσκαδούρα? Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Δαυλούρος, Αργύρης Δινόπουλος, Πανοζάχος, Φένη Πατριανάκου. Δινόπουλος και Πατριανάκου και πρώην βουλευτές, και οι δύο. Ο Δινόπουλος και πρώην υπουργός. Σκορδάς, Τσιφτής, Τσόκας. Μυρίζει Σαμάρα, μυρίζει Αντώνη. Είναι όλοι στελέχη που συνδέονται με τον πρώην πρωθυπουργό, όπως και η Ιωάννα Γκελεστάθη, η οποία παραιτήθηκε από την θέση της στη Νέα Δημοκρατία. Μιλώντας για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Είναι φανερό ότι πρόκειται για την πρώτη κίνηση στελεχών εν ώψη της πιθανότατης πλέον, κατά τη γνώμη μου, αλλιώς δεν θα υπήρχαν αυτές οι παραιτήσεις και οι επιστολές, δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα από το πρωί έχει ξεσπάσει νέα άγρια κόντρα και γι' αυτό λέω είμαστε πλέον φουλ σε προεκλογική περίοδο. Έχει ξεσπάσει άγρια κόντρα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Το site Mono News αποκάλυψε ότι λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο και επί ημερών κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, το ελληνικό δημόσιο νίκιασε ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει από ενίκεια πάνω από 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Και εκτοξεύονται κατηγορίες προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό υγείας, ο οποίος έκανε ανάρτηση πριν από λίγο στο διαδίκτυο και έδωσε και συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή της ΣΕΡΤ και μιλά για υποκρισία του κυρίου Ανδρουλάκη. Λέει ότι υπήρχε άλλη χαμηλότερη προσφορά την οποία το ελληνικό δημόσιο παρέκαμψε και πήγε στο ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη. Λέει ότι υπάρχει ηθικό θέμα σοβαρό, γιατί αυτό έγινε επί ημερών ΠΑΣΟΚ και ευνοήθηκε ένα κορυφαίο τότε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο σημερινός πρόεδρός του. Και λέει μη μας κουνάς το δάχτυλο, μη μας το παίζεις πάλευκος και παναθώος, δεν είσαι κρυστάλλινος. Και επίσης καταλήγει, για να καταλάβετε σε τι κόντρες πάμε τώρα εν ώψη εκλογών, καταλήγει λέγοντας το 1 εκατομμύριο το έχεις στις Βρυξέλλες, όχι εδώ, μη μας κουνάς το δάχτυλο. Μπαίνουμε σε φάση πολύ σκληρού πολέμου, πολύ σκληρών αντιπαραθέσεων. Και δυστυχώς θα πάμε στις εκλογές με ένα κλίμα, ήδη φαίνεται αυτό, που είναι άρρωστο κλίμα. Βαρύ και άρρωστο.
Και πολύ φοβάμαι ότι κι άλλη μια φορά δεν θα συζητήσουμε τα μεγάλα και τα σημαντικά, αυτά που απασχολούν τα νοικοκυριά, τους πολίτες, αυτά που απασχολούν την πατρίδα, αυτά που θα έπρεπε να είναι η ατζέντα της χώρας στην πορεία προς το 2030.

Καλημέρα αγαπητέ Στάθη, έχεις δίκιο. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το διαβάζω σήμερα στην Κόντρα, προεξοφλούν ήδη θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Με βάση τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα και πρέπει να πω ότι πλησιάσαμε πολύ σε αυτό χθες και με το... με την τουρκική πυραβλάκατο που παρεμπόδισε σκάφος που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας, αλλά και με τα οπλισμένα τουρκικά F-16 που πέταξαν πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο στη Ρόδο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο. Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Στη συνέχεια, γύρω στις 11 και 10, 11 και 4, Κώστας Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο. Και αμέσως μετά, Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.

Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου κι αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και με κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

97,8. Να πούμε χρόνια πολλά στην Αλεξανδρούπολη, που γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της, την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου πόλη, την πόλη που γεννήθηκα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη. Εμένα με βρίσκεται στην, έξω από την Λάρισα, εδώ με κτηνοτρόφους, που μαθαίνω τα διάφορα, όχι μαθαίνω μόνο, ακούω και πραγματικά έχω εκπλαγεί από την ορολογική βόμβα που είναι το ζήτημα της ευλογιάς και της κατάρρευσης του πρωτογενούς στο... Αυτά αν θέλετε.
0: Να μας πείτε, πείτε 2-3 λόγια γι' αυτό, να μας πείτε σε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή και τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε ένα τεράστιο θέμα στον πρωτογενή τομέα, το οποίο πηγάζει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι τόσο πολύ για τα κονδύλια τα οποία φαγώθηκαν παράνομα, αλλά για το γεγονός ότι δεν έχουμε μητρώο ζώων. Και συνεπώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε το ένα ζήτημα όπως είναι ασιός, όπως είναι η πανόλη, ή αυτή τη στιγμή η ευλογιά, η οποία φαίνεται να έχει πει και σε άλλα μέρη της χώρας, κυρίως τα εγωπρόβατα. Και το ζήτημα είναι ότι αυτό επηρεάζει την θέση της χώρας μας για την εξαγωγή της φέτας. Η πάρα πολλή παραγωγή βρίσκονται σε ένα διέξοδο που από τη μία έχουν εκριζώσει το ζωικό τους κεφάλαιο, από την άλλη δεν μπορούν να ξαναρχίσουν διότι δεν έχουμε καταγραφεί ακριβώς που βρίσκεται τι. Και συγχρόνως, για να μην γίνει ενδημικό το ζήτημα, η χώρα δεν μπορεί να τυπικά να προχωρήσει σε εμβολιασμούς, υπάρχει λέει μια μαύρη αγορά με εμβόλια. Είναι ένα μπάχαλο, ένα χάος.
0: Τι θα κάνατε διαφορετικά από ό,τι κάνει η κυβέρνηση σήμερα?
1: Κύριε Νικολά, αυτό το ρωτάνε όλη την ώρα. Τι θα κάνατε διαφορετικά?
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το ερώτημα.
1: Η απάντηση είναι ότι θα έκανα διαφορετικά την αρχή του κακού, θα την αλλάζαμε για να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο. Απλά και μόνο με τους ελέγχους που γίνονταν κάποτε το 2019 για την παραγωγή γάλακτος και τον έμεσο έλεγχο, μπορείς να δεις ποιο είναι το ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή για τον ΟΠΕΚΙΠΕ κανείς δεν ρώτησε αν έχουν διπλασιαστεί οι οικονομικοί κύκλοι κτηνοτρόφων, τα φάρμακα, οι ζωοτροφές. Λοιπόν, δεν θα είχαμε ούτε την τεχνική λύση, ούτε την εξαγορά ψήφων όπως έγινε. Ωραία, εάν δεν βασίζεσαι σε κομματικούς στρατούς οι οποίοι...
0: Πάντως την τεχνική λύση την εφάρμοσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ήσασταν πρόεδρος στο παρελθόν.
1: Ναι, ήμουν πρόεδρος 2023 για να αλλάξω το κόμμα, όχι για να κληρονομήσω τις αματίες του προκατόχου μου. Ούτε τα καλά τα οποία έκανε, αυτά τα πιστώνεται ο Αλέξης Τσίπρας το 2015-2019, όπως πιστώνεται και την πτώση από το 31-17% και την τωρινή διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Εγώ σας λέω τι βλέπω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν λύσεις και η τεχνική λύση να υπάρχει, αυτό δεν αντικαθιστά την έλλειψη εντιμότητας από όλο τον κόσμο και από ένα σύστημα το οποίο και ο θελός δεν το έλεγξε. Όπως σας είπα, έμεσος τρόπος είναι να γίνει αυτό. Όπως γινόταν και κάποτε. Σύντομα, από όλο τον κόσμο και από ένα σύστημα το οποίο και ο θελός δεν το έλεγξε. Όπως σας είπα, έμεσος τρόπος είναι να γίνει αυτό. Όπως γινόταν και κάποτε. Σύντομα, έχουμε άλλη τεχνολογία. Τέλος πάντων, έχουμε τεράστιο ζήτημα με την επάρκεια

0: που υπάρχει στον ευρύτερο χώρο της κέντρου αριστεράς είναι βούτυρο στο ψωμί της σημερινής κυβέρνησης και του πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, και γιατί δεν γίνεται καμία προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στα κόμματα και τις δυνάμεις αυτού του χώρου.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ τον Ιούνιο του 2024, πριν από 2 χρόνια περίπου, έφερα 15% στις ευρωεκλογές με ένα κόμμα το οποίο οργανωτικά έκανε λευκή απεργία και χωρίς να έχω ένα ευρώ εκτός καθαρής χρηματοδότησης να δαπανηθεί, χωρίς να έχουμε καν σωδέλτια να τυπώσουμε, και υπήρχε μια ισχυρή εξωματική αντιπολίτευση με Νέο Κόσμο Μέσα που κέρδισε τους νέους και ήταν ενάντια σε ό,τι συμφέρον ταλάνιζε την κοινωνική πλειοψηφία. Εγώ πιστεύω στις εκλογές και στο δημοκρατικό αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω στα σενάρια του κατακαιρματισμού και των εκλογομαγειρίων και των συμφωνιών. Μία εβδομάδα μετά το 15% των ευρωεκλογών, από το Ινστιτούτο Τσίπρα στην εκδήλωση και όλες οι εφημερίδες γύρω από αυτό άρχισαν για την ένωση της κεντροαριστεράς και ποιο μπορεί να την ενώσει και μπλα μπλα μπλα. Και το λέω αυτό, πόσο δύσκολο να αφήσουμε τον κόσμο να ψηφίσει ελεύθερα. Ας ψηφίσει, ας κάνουν τα κόμματα προτάσεις. Τα κόμματα υποτίθεται ότι υπάρχουν όχι για να είναι προσωπικοί μηχανισμοί του νέου μεσιανισμού. Όχι, υπάρχουν να εκπροσωπούν ιδέες. Ιδέες για διαφορετική διαχείριση των πόρων της χώρας. Για διαφορετική θεσμική αντιμετώπιση του τρόπου τον οποίο δικονομικά έχουμε τη ζωή μας στη χώρα. Λοιπόν, άρα αφήστε τα κόμματα, όχι εσείς, όλοι μας, να αφήσουμε τα κόμματα να βγάλουν τις ιδέες τους μπροστά, να αποφασίσει ο κόσμος ποιες θέλει και ποιοι είναι αξιόπιστοι να τις φέρουν εις πέρας. Μετεκλογικά, δημοκρατικά, είμαστε εδώ να είμαστε μέρος της λύσης. Το λέω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, άρα δεν χρειάζονται συμφωνίες απριόρι, χρειάζεται ο κόσμος να ψηφίσει ελεύθερα, να ξέρει τι ψηφίζει, να μπλέξει και νέος κόσμος με την πολιτική και μετά να δούμε.
0: Πάντως οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι αυτή η πολυδιάσπαση, αυτός ο κατακαιρματισμός ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Διότι εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο έχει ένα ποσοστό λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 30%, και εμφανίζονται πολλά κόμματα κάτω από το 14-15%.
1: Ωραία, καταρχάς, αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι αρνητικό. Στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν αρκετά κόμματα που είναι μεσαία-μικρομεσαία και κάνουν κυβερνήσεις συνασπισμού, όχι εργασίας, όπως λέμε στα ελληνικά, coalition governments. Όπως στην Ολλανδία τώρα, που έχουμε μια τρικομματική κυβέρνηση και μάλιστα με στήριξη, ανοχή, από το Σοσιαλιστικό και Πράσινο Κόμμα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό το να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και βάσει δημοκρατικών αποτελεσμάτων να εκπροσωπούνται σε κυβέρνηση. Εγώ το θεωρώ υγιές αυτό. Άρα δεν το θεωρώ κατακαιρματισμό, το θεωρώ πλουραλισμό, πρώτον. Δεύτερον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να θυμίσω, και η Νέα Δημοκρατία είχαν θέσει ως στόχο στις ευρωεκλογές το 33%.
0: Οι πολίτες όμως ζητούν από τα κόμματα και τους ηγέτες της κεντροαριστεράς να συνεννοηθούν για να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική λύση.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι πολίτες ζητούν να έχουν, οι περισσότεροι πολίτες να έχουν μια χώρα η οποία να μπορεί να αντιμετωπίσει τις παθογένειές της, να βάλει τάξη στο σπίτι της, να έχει ανθρωπισμό στην πολιτική της, να φέρει εξωκρατία και πάνω απ' όλα ευημερία. Αυτή η χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, έχει λάβει 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε φτηνά δάνεια και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το COVID και μετά, και δεν παράγουμε τίποτα καινούριο. Πρόκειται για τεράστια αποτυχία απορρόφησης των κονδυλίων αυτών και έλλειψη ανθεκτικότητας. Ειλικρινά, τι παράγουμε σήμερα καινούριο που δεν παράγαμε τότε? Πέρα από παραπάνω πράσινη ενέργεια, που ούτε αυτή πηγαίνει στον καταναλωτή λόγω του χρηματιστηρίου ενέργειας, για το οποίο πληρώνουμε το ακριβότερο παραγωγό φυσικού αερίου, και δεν κάνει κανείς hedging στη σπότ αγορά του ηλεκτρισμού, πίποσα τεχνικά. Λοιπόν, άρα, είμαστε σε μια θέση που είμαστε πολύ ευάλωτοι σε διεθνείς κρίσεις, είτε είναι ενεργειακές, είτε είναι τεχνολογικές, και στο πώς αυτές μπορεί να αλλάξουν την ανταγωνιστικότητά μας. Δεν μπορεί η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, να γίνει μια Ταϊλάνδη, ένα Μεξικό, δηλαδή να είναι απλά χώρος τουρισμού για τους πλούσιους ξένους, και τα παιδιά που σπουδάζουν εδώ να είναι στο σέρβις, να είναι καλά τα παιδιά στο σέρβις που άδικα φορολογούν τα tips τους. Άλλη η πατέντα αυτή τώρα που γίνεται, με τη φορολογία του tips, λες και φταίνε τα παιδιά που αυτή τη δουλειά κάνουν για να μπορούν να πάνε πανεπιστήμιο. Λοιπόν, άρα έχουμε τεράστιες στρεβλώσεις, δεν παράγουμε, δεν είμαστε μια παραγωγική χώρα, αν

0: και έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πάρα πολύ σκληρά. Κάτι πάει πολύ στραβά εδώ. Σε αυτό ζητάει ο κόσμος να μπει μια τάξη και για να μπορεί να γίνει αυτό χρειάζονται τεράστιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και χρειάζονται άνθρωποι που έχουν δουλέψει και καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί ο κόσμος σήμερα. Όχι λαϊκισμός, λύσεις.
1: Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή με ένα νέο σχήμα, τι φέρνει κατά τη γνώμη σας?
0: Ειλικρινά δεν ξέρω. Στο λέω, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι πριν 3 χρόνια όταν ήμουν στο επικρατείας και έτρεχα για τον Αλέξη Τσίπρα και αργότερα με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις εκλογές του Ιουνίου, εγώ ξέρω ότι, ότι δεν περίμενα ποτέ 3 χρόνια μετά να κατεβαίνω απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 διαφορετικά κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι παράνοια. Και δεν είναι η λαϊκή εντολή. Δεν έδωσε εντολή ο κόσμος το 2023, ακόμα και με το 17,8% για να φύγει κάποιος να διαλύσουν το κόμμα και να έρθουν αλλιώς. Αυτό το κόμμα πήρε κρατική χρηματοδότηση. Αυτό το κόμμα δούλεψε κόσμος, δούλεψε μια βάση, ψήφισε νέο πρόεδρο, πήγε σε συνέδρια. Και το διαλύουν για ποιο λόγο δημοκρατία είναι αυτό?
1: Καταλαβαίνω καλά ότι χρεώνεται αυτή τη διάλυση στον πρώην πρωθυπουργό?
0: Βεβαίως και χρεώνεται. Μα την πρώτη στιγμή έγινε έτσι. Αρχικά με τα σενάρια περί νέου φορέα, μετά με την αμφισβήτησή μου στο πρώτο συνέδριο με το πάνω κάτω για να πάω στην εκλογή Προέδρου ξανά. Για ποιο λόγο, επειδή είπα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είναι και αριστερά? Με ένα ερωτηματολόγιο όλο αυτό. Και μετά πάλι με τις συζήτησεις που σας είπα πριν για το ποιος μπορεί να ενώσει και νέο φορέα και μετά μου τον Μπουζουξίδικο. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν έκανε απολογισμό εσωτερικά γιατί κατέρευσε το 31-17%. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, και βρέθηκε ένας νέος άνθρωπος ο οποίος τον κράτησε όρθιο. Με τεράστιο αγώνα και κερδίζοντας τους νέους και τους άνεργους και φέρνοντας ένα νέο φως, επιτρέψτε να πω, στον βούρκο της πολιτικής του τόπου. Και βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα το 2026. Και με ρωτάτε για να είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη και του Μητσοτάκη σε χάος. Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Εγώ έχω τις απόψεις μου γι' αυτό. Εγώ θα δώσω τον αγώνα μου με καθαρότητα, ετοιμότητα, με λύσεις για να μπορεί να υπάρξει μια υγιής άγκυρα στην επόμενη Βουλή. Το λέω ειλικρινά. Μια υγιής άγκυρα στην
1: Τώρα,
0: επόμενη Βουλή.
1: Δίνετε όμως,
0: είναι μέρος της λύσης.
1: Δίνετε όμως και εσείς την αίσθηση ότι έχετε μετατοπιστεί από το χώρο της αριστεράς στο χώρο του κέντρου.
0: Το προοδευτικό κέντρο είναι ο χώρος στον οποίο...
1: Θέλω να πω, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν, ενώ τώρα το κόμμα σας πρεσβεύει κεντρώες απόψεις και λύσεις.
0: Καρχάς, η αριστερά για μένα είναι αξίες και είναι στάση ζωής. Με είχατε ρωτήσει κι εσείς τηλεόραση, αν θυμάστε, στον όπισο τον οποίο νομίζω τον Νοέμβριο του 2024... Εάν θεωρώ τον αυτό μου αριστερό. Και σας είχα πει τότε ξεκάθαρα, ναι, θεωρώ πολύ αριστερό και είμαι περήφανος γι' αυτό. Για ποιο λόγο? Όχι επειδή έχω αγκυλώσεις περί κεφαλαίου και σταλινισμού και τα λοιπά. Αντιθέτως, εγώ θεωρώ ότι είναι άλλο κομμάτι το κεφάλαιο ως μέσο παραγωγής και κοστολόγηση παραγωγής και άλλο κομμάτι η εργασιακή εκμετάλλευση που υπάρχει στη χώρα μας. Και άφθονη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μακάρι όλη η χώρα να βγάλει κέρδος και ειδικά από την κοινοτομία. Εγώ θέλω η Ελλάδα να είναι μια πλούσια χώρα. Αλλά θέλω να είναι και μια κοινωνική χώρα. Μια ανθρωπιστική χώρα. Δεν μπορεί το ένα να γίνει βιώσιμο χωρίς το άλλο. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, για μένα το προοδευτικό κέντρο λοιπόν είναι οι λύσεις οι οποίες είναι εφαρμόσιμες, οι οποίες μπορούν να φέρουν συνένεση και οι οποίες λέγονται προοδευτικές και όχι συντηρητικές επειδή αλλάζουν τις καταστάσεις. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό. Είναι να υπάρξει μια σύγκρουση με ένα status quo, αλλά όχι με λαϊκισμό, όχι με πειραματισμούς, με ξεκάθαρη διαχείριση που ξέρει πώς να κάνει αυτή τη χώρα ανταγωνιστική στον 21ο αιώνα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Άκουσα καλά ότι αν είστε στη Βουλή θέλετε να είστε μέρος της λύσης. Θέλω να γίνετε πιο αναλυτικός αυτό. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε κυβερνητικά είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με κάποια άλλη κοινοβουλευτική δύναμη?
0: Αυτή τη συζήτηση για τη Νέα Δημοκρατία την έχουμε κάνει πριν μήνες. Όταν λέγαμε ότι αν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία θεωρητικά θα μπορούσε να αλλάξει και βλέπετε και τι έχει γίνει. Και βλέπετε πώς έχουν συγκαλύψει μέχρι και για 2 εβδομάδες την παρανομία του Λαζαρίδη με το ψεύτικο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου, που τώρα τι λέει ο Πρωθυπουργός, λέει όσοι είναι βουλευτές τώρα μπορούν να ξανακατέβουν. Δηλαδή δεν τον αφορά ότι κάποιος που ήταν μετακλητός του και ήταν δύο φορές παράνομα ειδικός επιστήμονας και που έλεγε και ψέματα στην τηλεόραση, δεν τον αφορά ότι το έκανε αυτό. Επιτρέπεται να ξαπατά ένας βουλευτής τον ελληνικό λαό και να ξανακλέγεται. Επιτρέπεται ένας βουλευτής να αμφιβάλλει αν είμαι άντρας ή γυναίκα και να ξαναεκλέγεται. Ή επιτρέπεται ένας βουλευτής να τραμπουκίζει υπάλληλο στο αεροδρόμιο και να ξαναεκλέγεται. Συγγνώμη, αλλά αυτό το κόμμα πλέον, κύριε Χατζηνικολάου, και το λέω με λύπη, διότι δεν πάβει να είναι ένα ιστορικό κόμμα που το έχουν ψηφίσει εκατομμύρια Έλληνες, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αλλάξει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να στηρικνωθεί στο συστημικό του μικρό κύκλο.
1: Επομένως,
0: νέα πρόσωπα, νέα κόμματα.
1: Επομένως, λέτε όχι σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Με το ΠΑΣΟΚ ή με το νέο κόμμα.
0: Και βλέπετε και τη μία λέξη ή τις δύο λέξεις που δεν αναφέρει ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιες είναι αυτές? Ταλ Ντίλιαν, ο ιδιοκτήτης του Predator. Δεν τις αναφέρει ποτέ. Σου λέει ο ιδιοκτήτης του Predator ότι εγώ πούλησα στην κυβέρνηση και παριστάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Οι κυβερνητικοί άλλο εκβιάζονται. Έχει παρακολουθήσει η Χρυσοχοΐδη, η Δένδια, Πλεύρη, Βορύδη κτλ. Και δεν τρέχει τίποτα.
1: Με το ΠΑΣΟΚ ή με το κόμμα Τσίπρα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε μετεκλογικά?
0: Με όλο αυτό το χώρο, εμείς είπα θέλουμε να είμαστε κομμάτι της λύσης. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας σε μεγάλο βαθμό αντιγράφει τις προτάσεις μας και καλά κάνει, γιατί είναι καλές προτάσεις. Δηλαδή δεν ζητάμε ούτε καν πίστοση. Το θέμα είναι ότι και ο ίδιος είχε πει Προοδευτικό Κέντρο εξάλλου το 2019 και για αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ που εμείς είμαστε το Προοδευτικό Κέντρο και εκείνος πάει σε, δεν ξέρω, σε εγώ μόνο θαλάσσιες ναυτικές μεταφορές ακούω. Μακάρι να πει και κάτι ξεκάθαρο. Προφανώς όμως ιδεολογικά επιπρακτέου είμαστε πολύ κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα, γι' αυτό ήμουνα στο ίδιο χώρο διεύθυνση του Προοδευτικού Κέντρου τότε. Και με το ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα είναι αξιόπιστοι αυτοί να φέρουν την αλλαγή που χρειαζόμαστε, ή θα κάνουν κολοτούμπες άλλα πριν άλλα μετά, όπως έχουν κάνει τόσες φορές και έχουν συμβιβαστεί με συμφέροντα και έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα. Άρα, ωραία, να βρούμε να είμαστε μέρος της λύσης, αλλά θέλω ο κόσμος να ξέρει, και ειδικά όσο παραπάνω δύναμη μας δώσει, τόσο παραπάνω θα το δει αυτό, ότι εμείς θα είμαστε μια άγκυρα καθαρότητας και τόλμης. Ότι εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τέτοιους συμβιβασμούς. Όσο παραπάνω δύναμη μας δώσει, τόσο παραπάνω απήχηση και ισχύει. Θα γι' αυτό σημαίνει κυβέρνηση που θα είναι βάση συμφωνίας διαφορετικών κομμάτων.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.

0: FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας παρέα με την BWIN. Η BWIN βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Απέτυχε να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο σπίτι του Παναθηναϊκός. Παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων χθες το βράδυ στην Ισπανία, όπου ιτήθηκε 81-64 από την Βαλένθια στον 5ο αγώνα των playoff της διοργάνωσης και με 3-2 στις νίκες η Βαλένθια σφράγγισε το εισιτήριο για τη διοργάνωση της Αθήνας. Οι παίκτες της ισπανικής ομάδας έπαιξαν με αυτοπεποίθηση, δίκαια έφτασαν στη νίκη κόντρα στους πράσινους που έδειξαν ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι.
2: Κρίμα, γιατί όλοι θα θέλαμε έναν ελληνικό τελικό να ζήσουμε.
3: Φυσικά, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε. Είπε ο Ματίας Λεσόρ, είμαστε απροετοίμαστοι για τέτοιο παιχνίδι. Παραδέχτηκε ο άσος των Πρασίνων, ενώ ο Εργίνα Ταμάν έδειξε πάλι βολές για τη διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός.
2: Την πρόκριση την έχασε στην Αθήνα.
3: Παρά το γεγονός.
2: Στα δύο παιχνίδια που είχε εδώ.
3: Παρά το γεγονός ότι είχε κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία, επέτρεψε στη Βαλένθια να πάρει τα δύο παιχνίδια στην Αθήνα και χθες το βράδυ στην έδρα της κλείδωσε την πρόκριση. Στα ημιτελικά 22 Μαΐου η Βαλένθια σε ισπανικό εμφύλιο θα αντιμετωπίσει 9 το βράδυ τη Ρεάλ Μαδρίτης. Νωρίτερα στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Φενέρμπαχτσε. Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 ο τελικός. Στο ποδόσφαιρο τώρα. Πέμπτη αγωνιστική, πρώτη τελευταία των play-off της Super League. Ο ανώτερος Ολυμπιακός με τον Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου κέρδισε 1-0 τον πολύ κακό Παναθηναϊκό. Και πλέον μετά την ισοπαλία 1-1 που ήρθε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, με την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα, πήρε προβάδισμα για τη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League. Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για τη διαιτησία όταν στο 42 ακυρώθηκε μέσω VAR γκολ του Μπρούνο για υπόδειξη επιθετικού φάουλ του Σιπιώνη στο Λαμπόλδα στην εκκίνηση της φάσης. Στην Τούμπα η ΑΕΚ ήταν ανώτερη, προηγήθηκε στο 73 με τον Γιώβιτς, ο ΠΑΟΚ στο 88 ισοφάρισε με τον Μύθο και μένει ζωντανός και αυτός στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. ΑΕΚ 71 βαθμοί, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός στους 51 βαθμούς. Κυριακή τελευταία αγωνιστική των play-off, 7:30 ώρα και τα δύο παιχνίδια, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν θα κριθεί η δεύτερη θέση, ποιος θα είναι στα προκριματικά του Champions League. Τέλος στο μπάσκετ, η ΑΕΚ υποδέχεται 7 ώρα το απόγευμα στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων τον Άρη. Πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος. Αν τα χθες ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0, κέρδισε 117-76 στον Κολοσσό Ρόδου. Θέλει άλλη μία νίκη για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Ρόδο.
2: Ευχαριστούμε τον Σταυρακάκη, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: παιδί. Ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.